0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Μάχη με τα πρίνα μέτωπα και τις αναζωπηρώσεις σε Ρέθυμνο Παρκάλυμνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο Ρέθυμνο οι προσπάθειες κατάσβεσης επικεντρώνονται στην περιοχή του Ασώματου, όπου δεν απειλούνται πλέον η ιστορική Μονή Πρέβελης και το μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φοινικοδάσος, καθώς και στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Ενωμένεται η φωτιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Στη Βάρο η κατάσταση στο Άσπρο Χωριό έχει παρουσιάσει βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης στην περιοχή της Τρυπητής. Στην Άνδρο βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που καίει χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στους οικισμούς Παλαιόπολη και Κόλυμπος. Στην Κάλυμνο οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή Βαθύ. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε στις 11.30 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες, Εύρο, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερέας. Τρίμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες, τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Φόρο τιμή στους δύο πυροσβέστες, απόδειξε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Για ελλείψεις, αυλεψίες και λάθη κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Σήμερα η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη, που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. 4 συλλήψεις χθες για πυρκαγιές από αμέλεια και από πρόθεση σε Αττική και Μεσσηνία. Ιστορική χαρακτηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ τη συμφωνία στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, το οποίο έχει ιδρύσει ο ίδιος, για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων ομάδων στη Γάζα. Διαβεβαιώνει ότι ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός και ότι η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης στο θύλακα, που θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Το Κάιρο θα φιλοξενήσει συνάντηση διαμεσολαβητών για τη Γάζα σχετικά με τη δεύτερη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης. Χθες, τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν στη Γάζα από Ισραηλινά πλήγματα. Η Μαδρίτη θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου εκατοντάδες μετανάστες εισέβαλαν μαζικά από το Μαρόκο. Χθες, τουλάχιστον 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προς ανατολίζεται η Ιταλία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι δεν είναι σίγουρος πως θα αφήσει την Ουκρανία να κατασκευάσει πυράβλους Patriot, ενώ γνωστοποίησε ότι οι απεσταλμένοι του Witkoff και Kushner θα μεταβούν για πρώτη φορά στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες. Η Ελλάδα καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις που στήγησαν τη ζωή αμάχων στην Ουκρανία, καθώς και την παραβίαση του πολωνικού και ως εκ τούτου του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Στη Σικελία, 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την χθεσινή κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στη Μεσσηνά.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική, στα ανατολικά τοπικά 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ, από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Earth News Radio 105,8.

Χρυστάκη Σύμπος λοιπόν είναι το κρύο τσουκτερό, η πρώτη του μεγάλη επιτυχία, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Λοιπόν, και για μια φίλη που μου λέει τυχερή αυτή που θα πάνε διακοπές, δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλές οι διακοπές ή όχι, γιατί όταν βγαίνεις από τη ρουτίνα, την οποία ρουτίνα δεν την κάνεις αναγκαστικά, την κάνεις γιατί γουστάρεις, πόσο δύσκολο είναι να το ξανακάνεις μετά. Όπως επίσης διακοπές για μένα σημαίνει ηχογραφημένες εκπομπές, δεν γίνεται αλλιώς. Πάμε με το επόμενο. Κύριος Ταλιούρης, στο Λίδι είσαι από μόνη σου.

καλημέρα στο φίλο μας το Διονύση που μας ακούει εκεί στο Φουρνάρικο στη Ζάκυνθο. Να περάσουμε καλά, λέει. Όλος ο κόσμος να περνάει καλά. Καλημέρα και στο Χρήστο, το Βαρούτι που μας ακούει στο Βόλο. Τον ευχαριστώ για τις ευχές του. Και μετά το ρεπάνι τι έχουμε? Α, Στέλιος, σήκω, χόρεψε κουκλί μου. Ή αλλιώς, συνανάει για βρούμ, συνανάει.

0: Άντε πάμε μέχρι το Σταυρούλια κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Earth News Radio 105,8.
6: Το γλέντι μας συνεχίζεται. Πάνε να χορέψουν και οι γυναίκες λίγο. Αξίζει.

παλεύω μια ζωή, το παραδέχομαι. Όμως σαν άντρας να γυρίσεις δεν γυρεύω. Να με κοιτάξω στον καθρέφτη δεν μ' ανέχομαι.

0: Καλημέρα στο Μανόλο. Μας ακούει πηγαίνοντας για Χανιά. Είμαι μαζί με το γιο μου, λέει, το Χρυσοβαλάντη σήμερα. Ο Στελάκης πάει μπροστά και ο Μάριος πάει στα ακριβά, στην Ελούντα. Σε ήχη, σταμάτα να γράφεις σε ντόνια.
1: Να το παλεύω μια ζωή, έχω το λόγο μου.

Για γεμάτη μουσική, συνέστημα και πάντα με το Γιάννη Ευθυμίωνο μας κρατάει συντροφιά μέσα από τα αγαπημένα λαϊκά μονοπάτια. Ο φίλος μας ο Μανώλης λέει θέλουμε να σας ακούμε περισσότερο. Ναι ρε παιδιά, να μ' ακούτε περισσότερο, αλλά να έχω να πω κάτι. Δεν είναι να κελαϊδάω μόνος μου. Τέτοια ώρα είναι και για τραγουδάκια. Ένα μεγάλο και θερμό ευχαριστώ σε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο που με το μεράκι, τη φωνή και τα όμορφα τραγούδια χαρίζει ξεχωριστές στιγμές και κάνει τις νύχτες μας ακόμα πιο όμορφες. Να είσαι πάντα καλά και να συνεχίζεις να μας ταξιδεύεις με τη μουσική σου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, λέει, αφιέρωσε το επόμενο σε όλους. Μου φαίνεται, αδελφέ, στο γυμνάσιο πρέπει να έχεις 20 την έκθεση. Στο ποίημα είσαι μανούλα. Λοιπόν, το πρόσωπό σου μοιάζει, λέει ο Γρηγόριος, συγγνώμη, ο Ζαφύριος.

Καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για επιστροφή στην Καβάλα. Ξεφορτώσαμε στο Κερατσίνι και πάλι πίσω. Σταμάτησα από τις Λιβανάτες. Τι ξεφορτώσαμε, ψαράκια τι. Λοιπόν, το επόμενο αφιερωμένο για το φίλο μας το Σταμάτη. Το τζακίρι δεν ακούω, εξαφανίστηκε πάλι. Ο Μπαρμπαρέζος τα ίδια.

0: Καλημέρα φίλε Γιάννη, Μάριος από το Ηράκλειο της Κρήτης. Αφιερώνω λέει στη συντεκνάρα μου το Στέλιο και στο Μανόλο που πάνε χανιά, συγγνώμη. Και να πω στο Μανόλο ότι ξέχασε το φως στο αμαξιό ανοιχτό.
1: Θα φύγω,
0: και είναι Παρασκευάρα σήμερα λέει, καλό ξημέρωμα.

0: Καλημέρα κύριε Ευθυμίου, εδώ είμαι κι εγώ. Έτσι για να μην λες, ο φίλος μας ο Σωτήρης. Ναι. Δεν αφήνεις τα ψόφια σε μένα. Μόλις άκουσες τη Χατζή προηγουμένως, έκανες την πάπια. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Σωτήρη από το Ύπατο της Θήβας. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Και τι έχουμε, κύριος Νικολακόπουλος, σε ένα τέταρτο. Καλημέρα στον Περικλή, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Γιάννη, αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Μας κάνεις παρέα χρόνια τώρα, είμαστε ένα παρεάκι εδώ σε μια φύλαξη και περνάμε καλά μαζί σου. Χαίρομαι που περνάτε καλά. Την καλημέρα μου επίσης στο Σταύρο που μας ακούει στην Αριδαία. Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την παρέα και σε όσους ακούνε την εκπομπή σας. Να περνάτε καλά και εσείς μαζί μας. Λοιπόν, καλημέρα και στον Παντελή από το πεδίο του Άρεως. Ξενυχτάμε μαζί σας και σας ακούμε. Και έχει δίκιο ο φίλος, λέει, που είπε ότι πρέπει να ακούγεται και η φωνή για να μας κάνει παρέα. Να ξέρω, παιδιά, να μιλάω, αλλά όταν έχω να πω κάτι, άμα δεν έχω να πω κάτι, τι να λέω τώρα. Μερικές φορές λέω και διάφορες ιστορίες από τα τραγούδια, πώς γράφτηκαν, πώς έγιναν πράγματα. Εντάξει, όταν έρχεται η ώρα, δεν είναι πάντα κάθε μέρα το ίδια.
1: Η καρδιά μου και η σκέψη στο πάτωμα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα και τις αναζωπηρώσεις σε Ρέθυμνο, Πάρο, Αύρο και Κάλυμνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο Ρέθυμνο οι προσπάθειες κατάσβεσης επικεντρώνονται στην περιοχή του Ασώματου, όπου δεν απειλούνται πλέον η ιστορική Μονή Πρέβελης και το μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φοινικό Δάσος, καθώς και στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Στη Βάρο η κατάσταση στο έχει παρουσιάσει βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης στην περιοχή της Τρυπητής. Στην Άνδρο βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που καίει χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στους οικισμούς Παλαιόπολη και Κόλυμπος. Στην Κάλυμνο οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή Βαθύ. Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδία, στον Άσο Κορινθίας και στην Ελασσόνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες, Εύρο, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς. Τρίμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Σαμαρίου, ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες, τον 25χρονο

0: Δελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Φοροτιμή στους δύο πυροσβέστες, απόντησε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή τους στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Για ελλείψεις, αυλεψίες και λάθη κατηγορεί την κυβέρνηση ή αντιπολίτευση. Το πρωί στο Αγρίνιο, η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. Τέσσερις συλλήψεις χθες για πυρκαγιές από αμέλεια και από πρόθεση σε Αττική και Μεσσηνία. Ιστορική χαρακτηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ τη συμφωνία στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, το οποίο έχει βρήσει ο ίδιος, για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων ομάδων στεοθύλακα. Διαβεβαιώνει ότι ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός και ότι η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα που θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Η Χαμάς αποδέχθηκε τους όρους της συμφωνίας και δηλώνει ότι η αποθήκευση του οπλισμού της θα επιβλέπει, την αποθήκευση του οπλισμού της θα επιβλέπει μόνο η Παλαιστινιακή Τεχνοκρατική Επιτροπή. Στο Κάιρο, η επόμενη συνάντηση των μεσολαβητών για τη δεύτερη φάση της εκεχηρίας. Χθες, τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, σκοτώθηκαν στη Γάζα από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ο θύλακας παραμένει βυθισμένος σε ανθρωπιστική κρίση. Το Ιράν ισχυρίστηκε σήμερα ότι έπληξε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Η Μαδρίτη θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου εκατοντάδες μετανάστες εισέβαλαν μαζικά από το Μαρόκο. Χθες, τουλάχιστον 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας μέχρι τον Ισπανικό θύλακα σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προς ανατολίζεται η Ιταλία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι δεν είναι σίγουρος ότι θα αφήσει την Ουκρανία να κατασκευάσει πυράβλους Patriot, ενώ γνωστοποίησε ότι οι απεσταλμένοι του Witkoff και Kushner θα μεταβούν για πρώτη φορά στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες. Η Ρουμανία απογείωσε τα ξημερώματα δύο μαχητικά αεροσκάφη μετά τον εντοπισμό εναέριων στόχων κοντά στα χερσαία σύνορά της με την Ουκρανία. Η Ελλάδα καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή αμάχων στην Ουκρανία, καθώς και την παραβίαση του πολωνικού και ως εκ τούτου του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Εξωτερικών. Με τον Πρωθυπουργό θα συναντηθεί στις 10 το πρωί στο Μαξίμου ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμοι βόρειο-ανατολική, στα ανατολικά τοπικά 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, η φωνή σου, Γιάννη, λέει, θα μας λείψει όσο και αν βρίσκεσαι στην άδειά σου. Είναι γραμμένη τόσο όσο. Δεν χρειάζεται πολύ. Εντάξει, θα κάνουμε και αποτοξίνωση. Λοιπόν, κάθε σου εκπομπή είναι μια όμορφη συντροφιά γεμάτη, λέει, αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, αναμνήσεις και συναίσθημα. Θα περιμένουμε με αγωνία και χαρά να ξανακούσουμε ζωντανά, να μας ταξιδέψεις στα όμορφα λαϊκά μονοπάτια σου και μόνο εσύ ξέρεις να μας οδηγείς. Μέχρι να επιστρέψεις θα μας λείψει, λέει, η παρέα σου, αλλά σου ευχόμαστε να περάσεις υπέροχα, να ξεκουράσεις και να γεμίσεις όμορφες στιγμές. Καλές διακοπές, σε περιμένουμε με ανυπομονησία πίσω, με την ίδια ζεστασιά και το χαμόγελο της υπέροχης μουσικής που αγαπάμε. Να σε πάντα καλά. Εντάξει, ρε παιδιά, καλά να είμαστε. Λοιπόν, και πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η άδεια όταν κάποιος δουλεύει είναι υποχρεωτική από τον νόμο, δεν είναι ότι θα πρέπει να την πάρεις. Δηλαδή, στο εξάμηνο δικαιούσε 2 εβδομάδες, στο χρόνο δικαιούσε 4. Εντάξει, κάποιες μέρες είναι εργάσιμες, κάποιες όχι. Τέλος πάντων, λοιπόν, Γιάννης Πουλόπουλος για τη συνέχεια, θησαυρός.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στην Παλιόχωρα Χανίων. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο. Μην κοιτάς τι λέω.

Τελικά οι φαρμακοποιοί ούτε τα λιγμένα πρέπει να πετάνε. Δεν πρέπει να μην τα πετάνε. Να διανέμονται δωρεάν. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη που μας ακούει στο Μόλιβο. Το επόμενο αφιερωμένο στα παιδιά στην Πάρνηθα. Καλημέρα και στον Κώστα στους Στρόμπονες της Εύβοιας.

0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
1: Earth News Radio 105,8.

0: τον νόμο και τους είπα
1: άτε γεια.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
3: Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
5: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
6: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
7: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
8: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Ποτέ μας εδώ. Εμείς θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Με Σωτηρία Μπέλου και την Γκρέι, Νίκο Ξυλούρη και Βίκυ Μοσχολιού. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια και για τρεις ώρες μαζί. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2, βεβαίως ηχογραφημένα, για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Καλά να είμαστε και καλό καλοκαίρι σε όλους. Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα. Έλα, Γιώργο.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα και τις αναζωπηρώσεις σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο Ρέθυμνο οι προσπάθειες κατάσβεσης επικεντρώνονται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, ενώ στην περιοχή του Ασώματου δεν απειλούνται πλέον η ιστορική μονή Πρέβελης και το μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φοινικόδασος. Στην Πάρο η κατάσταση στο άσπρο χωριό παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο δύσκολη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης στην περιοχή της Τρυπητής. Καλύτερη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, στον Άσο Κορινθίας και στην Ελασσόνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες Εύρω, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και αύριο, κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου ως ένδειξη τιμή στους δύο πυροσβέστες, τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Φόρο τιμή στους δύο πυροσβέστες, απόντησε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή τους στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Για λάθη κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Το πρωί στο Αγρίνιο, η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη, που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και από πρόθεση σε Αττική και Μεσσηνία. Ιστορική χαρακτηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ τη συμφωνία στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, το οποίο έχει ιδρύσει ο ίδιος, για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων ομάδων στη Γάζα. Διαβεβαιώνει ότι ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός και ότι η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη. Νέα κυβέρνηση στη Γάζα μετά την εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης. Η Χαμάς αποδέχθηκε τους όρους της συμφωνίας και δηλώνει ότι την αποθήκευση του οπλισμού της θα επιβλέπει μόνο η Παλαιστινιακή Τεχνοκρατική Επιτροπή. Ισραηλινός αξιωματούχος απέρριψε την πρόταση, κρίνοντας ότι δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ για πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας. Στο Κάιρο, η επόμενη συνάντηση των μεσολαβητών για τη δεύτερη φάση της εγχειρίας, σύμφωνα με Αιγυπτιακά μέσα. Χθες, τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν στο θύλακα από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ η Γάζα παραμένει βυθισμένη σε ανθρωπιστική κρίση. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 παράτυποι μετανάστες εισέβαλαν χθες από το Μαρόκο, ενώ τουλάχιστον 10 από αυτούς έχασαν τη ζωή τους. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί αύριο ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καταδικάζει τη δημαγωγία της Ρώμης και καλεί σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι δεν είναι σίγουρος πως θα αφήσει την Ουκρανία να κατασκευάσει πυράβλους Patriot, ενώ είπε ότι οι απεσταλμένοι του Witkoff και Kushner θα μεταβούν για πρώτη φορά στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες. Η Ρουμανία απογείωσε τα ξημερώματα 2 μαχητικά αεροσκάφη μετά τον εντοπισμό εναέριων στόχων κοντά στα χερσαία σύνορά της με την Ουκρανία. Η Ελλάδα καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή αμάχων στην Ουκρανία, καθώς και την παραβίαση του πολωνικού και ως εκ τούτου του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Εξωτερικών. Στη Ρωσία, πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε ενεργειακή εγκατάσταση στο Βόλογκραντ μετά από επίθεση ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τον περιφερειακό διοικητή. Με τον Πρωθυπουργό θα συναντηθεί στις 10 το πρωί στο Μαξίμου ο Δήμαρχος Αθηναίων. Στην Ιαπωνία, στους 34 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τον πρόσφατο σεισμό στα νοτιοδυτικά της χώρας. Σεισμική δόνηση 5,6 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην παραμεθόρια περιοχή μεταξύ Περού και Βραζιλίας. 10 διεθνείς ορειβάτες με επικεφαλής έναν διάσημο ορειβάτη γεννημένο στο Νεπάλ αγνοούνται μετά από χιονοστιβάδα που έπληξε τον Broad Peak, ένα από τα υψηλότερα βουνά του κόσμου στο βόρειο Πακιστάν.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμοι βόρειο-ανατολική, στα ανατολικά τοπικά 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικό Σύλλογο Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8 και 10 λεπτά μετά τις 5 ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Τελευταία ημέρα του Ιουλίου, ίσως μια μέρα που έχουν σημαδέψει περισσότερο στο ημερολόγιο για να αρχίσουν τις διακοπές τους, αν και φέτος για πρώτη χρονιά μετά από πολλά χρόνια, αρκετοί έφυγαν και στις αρχές Ιουλίου, ίσως και για να αποφύγουν στις διακοπές τους αυτόν τον απίθανο συνωστισμό που ζούμε όλο το χρόνο, όσοι βεβαίως ζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Από σήμερα σταδιακά ξεκινάει μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου, αν και αυτό το καλοκαίρι ο καιρός έχει αλλάξει κάπως τα δεδομένα και κανένας δεν είναι σίγουρος τι θα του επιφυλάξει η φύση την περίοδο των διακοπών του. Δύο πάντως είναι τα δεδομένα, οι υψηλές τιμές στα καύσιμα, καθώς παρόλη την αποκλιμάκωση διεθνώς που υπήρχε τις προηγούμενες εβδομάδες, αρκούσαν 12 ημέρες επιστροφή στην πολεμική εμπλοκή για να πιάσουμε ξανά τα βάνη στην Αγγλία με τιμές αρκετά υψηλές που θα ήταν ίσως και υψηλότερες αν δεν υπήρχε η κρατική παρέμβαση. Ένα δεύτερο δεδομένο είναι πως η ακρίβεια ζει και βασιλεύει. Έτσι, για ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας, διακοπές σημαίνουν φιλοξενία σε κάποιο φιλικό σπίτι ή επίσκεψη στο σπίτι του παππού στο χωριό. Μια τέτοια επιλογή μοιάζει περίπου μονόδρομος, ενώ για μια εξίσου μεγάλη κοινωνική ομάδα, όπως δείχνουν τουλάχιστον οι έρευνες, δεν υπάρχει ούτε αυτή η επιλογή δυστυχώς. Απαραίτητες πάντως είναι οι διακοπές, καθώς οι ρυθμοί έχουν εντατικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια και χρειάζεται να φορτιστούν οι μπαταρίες εν ώψη του χειμώνα, του δύσκολου χειμώνα που θα ακολουθήσει. Καλό ταξίδι, καλές διακοπές όσους ξεκινούν τώρα, είτε ο δικός που είναι αρκετά περισσότεροι φέτος για να γλιτώσουν και τα αυτοπλοϊκά εισιτήρια, είτε για το πλοίο για να ταξιδέψουν σε κάποιο νησί. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας έως τις 6. Ο Γιώργος Κεύης στη ρύθμιση του ήχου και η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Είναι άκρος εντυπωσιακό πως βρισκόμαστε στο τέλος Ιουλίου και η επικαιρότητα είναι γεμάτη με απίθανες ιστορίες. Γιατί τι άλλο μπορεί να πει κανείς για τη θεσινή ιστορία με τα γυαλιά του Άδωνη Γεωργιάδη που έφτασε μέχρι τη Βουλή, τους καυγάδες της Ζωής Κωνσταντοπούλου, τη μετανάστευση των πυρκαγιών σε χώρες που δεν ήταν και το πλέον συνηθισμένο φαινόμενο ή την πώληση μέρους του Μουντιάλ που επιχειρείται με άμεση αντίδραση και μποϊκοτάζ από το σύνολο των ομοσπονδιών. Απίθανα πράγματα σε μια πραγματικά τρελή χρονιά που σε αρκετές περιπτώσεις έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Η εξέλιξη με τις φωτιές στην Ελλάδα πάντως και οι απώλειες με τους τρεις πυροσβέστες αλλά και οι μέγκα πυρκαγιές στη Δυτική Ευρώπη και οι επιπτώσεις που θα ανακύψουν βάρυναν σημαντικά το κλίμα τις τελευταίες ημέρες. Και είναι κοινή διαπίστωση ότι αν δεν περιορίσουμε σύντομα το ανθρώπινο αποτύπωμα πάνω στον πλανήτη, όλα μπορούν να αλλάξουν δραματικά προς το χειρότερο. Και μια και μιλάμε για φωτιές, είναι και σήμερα μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Υπάρχει συναγερμός σε πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική, και για τις επόμενες 36 ώρες δικαιώνεται πλήρως η πρόβλεψη του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης, του Ευάγγελου Τουρνά, που πριν από κάποιες εβδομάδες είχε προβλέψει τις καταστάσεις που ζούμε αυτές τις ημέρες. Ιδιαίτερα κρίσιμες λοιπόν θεωρούνται οι επόμενες 36 ώρες για την εξέλιξη του κινδύνου των πυρκαγιών, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι σήμερα αναμένεται να είναι η δυσκολότερη μέρα τόσο για τα ενεργά πύρινα μέτωπα όσο και για τις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας όπως η Αττική. Από χθες το απόγευμα, οι άνεμοι στην Αττική ενισχύθηκαν σημαντικά, φτάνοντας κατά τόπους στα 7 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά τμήματα του λεκανοπεδίου, ενώ υπάρχουν ισχυρές ρηπές ανέμου στις θαλάσσιες περιοχές προς το Κάβο Ντόρο και στα νησιά του Κεντρικού και Ανατολικού Αιγαίου. Σύμφωνα με τον πυρομετεωρολογικό χάρτη της ομάδας FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι συνθήκες που θα επικρατήσουν ευνοούν την ανάπτυξη πυρκαγιών με ακραία συμπεριφορά, γεγονός που θα δυσκεράνει σημαντικά την προσπάθεια κατάσβεσης σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς. Ποιες περιοχές τώρα βρίσκονται στο επίκεντρο της ανησυχίας? Είναι η Αττική, η Λέσβος, η Πελοπόννησος, η Κρήτη, όπου οι καιρικές συνθήκες αυξάνουν σημαντικά το βαθμό επικινδυνότητας. Για την Αττική, οι ισχυρότερες ρηπές ανέμων αναμένονται στις ανατολικές περιοχές, όπως η Κερατέα, η Ραφίνα, η Νέα Μάκρη, το Γραμματικό, αλλά και στις περιοχές που περιβάλλουν την Πάρνηθα, όπου απαιτείται ιδιαίτερη επαγρύπνηση. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν ότι η ένταση των ανέμων και αυξημένος κίνδυνος αναμένεται να αρχίσουν να υποχωρούν από το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν και εκτιμάται ότι θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση των συνθήκων.
Για σήμερα Παρασκευή πάντως θα είναι μια δροσερή για την εποχή ημέρα, με εξαίρεση μόνο τη Δυτική Ελλάδα, όπου μακριά από την επίδραση του μετεμιού η ζέστη θα παραμείνει. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται σε όλη τη χώρα, με πρόσχερες νεφώσεις στη Δυτική Μακεδονία, στις Βόρειες Κυκλάδες και την Κρήτη. Η θερμοκρασία σε επίπεδα 32-34 βαθμών, με αρκετή ζέστη στη Δυτική Ελλάδα και στη Ρόδο, όπου αναμένονται μέγιστες τιμές ως 37 βαθμούς, δροσιά στις Κυκλάδες και στη Βόρεια Κρήτη με 29 βαθμούς. Η άνεμη θυελλώδη στο Αιγαίο θα πνέουν με εντάσεις 6-8 μποφόρ στις Κυκλάδες, στο Ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη, με ρηπές που θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ μέτρη βοριάδες θα είναι στο Ιόνιο ως 5 μποφόρ. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22-32 βαθμούς, με βόρειους ανέμους εντάσεως 7 μποφόρ, στα ανατολικά του νομού και 8 μποφόρ αντίστοιχα. Και στην Αττική θα έχουμε ρηπές που θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Αίθριος αναμένεται και ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τον ήλιο να κυριαρχεί στην ευρύτερη περιοχή, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22-33 βαθμούς Κελσίου, μεταβλητή ασθενής η άνεμη 2-3 μποφόρ. Λοιπόν, είναι πρωινό Παρασκευής. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Γιορτάζει ο Ευδόκιμος, χρόνια του πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων, η γενέθλια ημέρα του Harry Potter και η Παγκόσμια ημέρα των παρκοφυλάκων. Σαν σήμερα, το 1801, ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Το 1856, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. 170 χρόνια μετά, δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε το απόλυτο αποτέλεσμα. Σαν σήμερα το 1920, ο Ιων Δραγούμης δολοφονεί τη συμβολή των οδών Βασίλης Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες προσωπικής φρουράς του Ελευθέρου Βενιζέλου. Το 1960 διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Εκλέγονται 35 βουλευτές της ελληνικής κοινότητας, το Πατριωτικό Μέτωπο 30 έδρες και το ΑΚΕΛ 5 και οι 15 της Τουρκοκυπριακής. Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλάφος Κληρίδης και αντιπρόεδρος Ορχάν Μιντερίζογλου. 1976, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Και το 1984, η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά των μαχητικών Μοιράζ 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία, είναι η περίφημη αγορά του αιώνα. Σαν σήμερα το 1919 γεννήθηκε ο Πρίμο Λέβι, ο Ιταλός χημικός και συγγραφέας που είχε γράψει το έργο «Η Ανακοχή». Ενώ το 1965 η Τζόαν Ρόουλινγκ, η Αγγλίδα συγγραφέας, δημιουργός του Χάρι Πότερ. 1969 έρχεται στη ζωή ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Έλληνας τραγουδοποιός από την Καλαμάτα. Το 1818 φεύγει από τη ζωή ο Νικόλαος Κουφάς, ιδρυτικό μέλος της Φιλικής Εταιρείας, και το 1944 ο Αντουάν Σεντ-Εξπερί, ο Γαλλός πιλότος και συγγραφέας του περίφημου Μικρού Πρίγκιπα. Το 2001 ο Γιάννης Πάρτακος, ο Έλληνας πιανίστας, συνθέτης ελαφράς μουσικής, από τους πρωτοπόρους της jazz στη χώρα μας, με τη μεγάλη επιτυχία του τραγούδι «Θα σε πάρω να φύγουμε», που ως Greek Bolero έγινε παγκόσμιο σουξέ από την ορχήστρα του Xavier Cugat.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα από τον Εύρο στην Κρήτη που δοκιμάζεται από τις πυρκαγιές αυτές τις ημέρες και από την Κέρκυρα ως το Καστελόριζο. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή πριν τις διακοπές και μέσα από την καρδιά μου θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που κάθε πρωί με ένα καφέ και το ραδιόφωνο γινόμαστε αυτή η πολύ ξεχωριστή πολύ πρωινή παρέα. Θέλω ιδιαίτερως να ευχαριστήσω τον Νίκο από τα Τρίκαλα που κάθε πρωί εδώ πολλές φορές μας στέλνει και φωτογραφίες, στέλνει μηνύματα, στέλνει πληροφορίες, ακόμη και για ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα από την Αμόχωστο, την Αργύρο και τον Δημήτρη που συμμετέχουν καθημερινά με μηνύματα ακόμη και από τις διακοπές τους, τον Νίκο από τη Χαλκιδική, τη Φραζέσκα από τη Ρόδο, τη Στέλλα, τον Χρήστο, τον κύριο Γιάννη από την Κυψέλη, ο οποίος πρώτος μας περιέγραψε εδώ όσα ακολούθησαν στη συνέχεια στα ΕΛΤΑ. Όλους εσάς που αυτή την πολύ πρωινή παρέα που επικοινωνούμε, συζητάμε καθημερινά την επικαιρότητα. Στα αθλητικά χθες είχαμε επιτυχίες. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ξεπέρασαν με επιτυχία τα εμπόδια της Δυναμό Κιέβου και της ΠΑΞΗ αντίστοιχα και συνεχίζουν την ευρωπαϊκή τους πορεία. Ο Δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ οι Πράσινοι θα βρουν απέναντί τους την Τζεσεκά 1948 Σόφιας. Είναι στο Conference League η διοργάνωση. Παράλληλα, οι δύο ομάδες πρόσθεσαν πολύτιμους βαθμούς στη συγκομιδή της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA. Λοιπόν, πρόσθεσαν 300 βαθμούς συνολικά οι δύο ομάδες. Η χώρα μας παραμένει στη 12η θέση με 41.112 βαθμούς, διατηρώντας την πίεση προς την 11η Πολωνία και τη 10η Τσεχία στη μάχη για την περαιτέρω αναρρίχηση στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Έτσι λοιπόν, τα πράγματα διαμορφώνονται ως εξής. Η Τουρκία είναι στην 9η θέση με 47.175 βαθμούς, η Τσεχία 43.425 στη 10η, 11η Πολωνία 42.825 βαθμούς, Ελλάδα 41.112, απέχουμε περίπου 1.700 βαθμούς από την Πολωνία. Νομίζω όταν θα μπουν οι ομάδες μας στους ομίλους, στις φάσεις δηλαδή του επόμενου γύρου, εκεί θα δούμε κατά πόσο μπορούμε να ξεπεράσουμε την Πολωνία και την Τσεχία. Ακολουθεί βεβαίως η 13η Δανία με 35.181 πόντους, είναι αρκετά μακριά από την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά και με τα αθλητικά, πάμε σε εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή. Ο Αραξτζή, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, απειλεί την Κύπρο και όχι μόνο. Είχαμε νέες προειδοποιήσεις προς την Κύπρο όσο και προς τη Βουλγαρία να μην διαθέσουν τις βάσεις τους για επιθέσεις βάρος του Ιράν. Είναι μια προειδοποίηση που απίθυνε η Τεχεράνη μέσω του Υπουργού Εξωτερικών, καθώς κλιμακώνεται η ιρανική ρητορική απέναντι στις χώρες που φιλοξενούν ή διευκολύνουν στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή. Σύμφωνα με τους Times of Israel, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνο Κόμπο, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν υπογράμμισε τη σημασία να μην χρησιμοποιηθούν ξένες στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται στο κυπριακό έδαφος για επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Η Κύπρος φιλοξενεί δύο κυρίαρχες βρετανικές στρατιωτικές βάσεις, μεταξύ των οποίων και η βάση της ΡΑΦ στο Ακροτήρι, ενώ νωρίτερα μέσα στη χρονιά η βάση είχε δεχτεί πλήγμα από ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος λίγες μέρες μετά τις Ισραηλινές και Αμερικανικές επιθέσεις που σηματοδότησαν την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν. Έντονες αντιδράσεις όμως υπάρχουν και για τη βάση Μπέσμερ στην Βουλγαρία. Υπήρξε για εκεί επικοινωνία με τη Βουλγάρα Υπουργό Εξωτερικών και ο Αραξτζή ζήτησε από τη Σόφια να επανεξετάσει την αποφασή της να επιτρέψει την προσωρινή ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην αεροπορική βάση. Τώρα, η Τεχεράνη επανειλημμένα προειδοποιεί τα κράτη τα οποία επιτρέπουν τη χρήση του εδάφους τους για αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα με συνέπειες. Μάλιστα, χθες υπήρχε ένα site ενημερωτικό στο Ιράν, το οποίο φαινόταν να προειδοποιεί και την ελληνική πλευρά για κάποιες επιπτώσεις. Βέβαια, αυτά είναι και μέσα στην στρατιωτική προπαγάνδα που προσπαθούν να ασκήσουν και την πίεση που προσπαθούν να ασκήσει η ιρανική πλευρά. Από την άλλη πλευρά βεβαίως υπάρχουν και τα πλήγματα που έχει κάνει σε όλα σχεδόν τα όμορα κράτη με το Ιράν. Λοιπόν, στις εξελίξεις τώρα που έχουμε σε ό,τι αφορά τις φωτιές, μένεται για δεύτερη ημέρα η φωτιά στο Ρέθυμνο. Σε εξέλιξη είναι το μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Είναι καλύτερη εικόνα στον ασώματο. Διασώθηκε η Ιεράμονη Πρέβελης, αλλά μέρος από το φοινικό δάσος έχει αποτεφρωθεί. Στα μέτωπα του Ρεθύμνου επιχειρούν 296 πυροσβέστες, 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα, ενώ καθυλωμένα ήταν όλη την ημέρα τα αέρια μέσα λόγω των θηελωδών ανέμων. Καλύτερη εικόνα στην Άνδρο και την Κάλυμνο, ενώ στην Πάρο έχουμε αναζωπηθεί πληρώσεις εντός οριοθετημένης έκτασης. Ένας 79χρονος από το Ρέθινο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στην Αθήνα με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Ένας πυροσβέστης που επιχειρούσε στην Άνδρο μεταφέρθηκε με λαφρά εγκάβματα στο κέντρο υγείας. Για όλα αυτά λοιπόν τώρα έχουμε εδώ πέρα άμεση ενημέρωση.
1: Καλή σου μέρα Γιάννη, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε λίγο με μια φωτιά που έχουμε, που ξέσπασε πριν από λίγο στη Δυτική Αχαΐα και συγκεκριμένα στην Φλόκα,
0: ναι.
1: Λίγο μετά τις 4, μάλιστα είχε και το 112 στην περιοχή, όπου ζητά τους κατοίκους του οικισμού να απομακρυνθούν από τη Φλόκα προς Άρλα. Οι πυροσβέστες την χαρακτηρίζουν κρίσιμη, την συγκεκριμένη πυρκαγιά, έτσι επαναλαμβάνουμε, στη Δυτική Αχαΐα, στον οικισμό Φλόκα. Λίγο μετά τις 4 εκδηλώθηκε η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Επίσης, στις 3.30 ώρα είχαμε το ξέσπασμα μιας ακόμη πυρκαγιάς στο ξερόμερο Ετωλοακαρνανίας. Στην προκειμένη περίπτωση καίγονται οι φλόγες, βρίσκονται σε κορυφογραμμή, δεν είναι δηλαδή κοντά σε οικισμό. Τώρα, όσον αφορά το Ρέθυμνο, όπως έλεγες και εσύ νωρίτερα, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι άνεμοι εκεί στην περιοχή πνέουν ισχυροί, ισχυρότατοι, έχουν φτάσει ακόμη και τυχώς βέβαια να πούμε ότι σώθηκε εκεί το φαράγγι της περιοχής και το φοινικό δάσος. Μιλάμε για μνημεία της, μνημεία, ναι, της φύσης, ναι, ναι. Έτσι θα μπορούσαμε.
0: Το οποίο είχε κάνει και το 2010.
1: Το χαρακτηρίσουμε.
0: Το,
1: ναι, η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στο νότιο Ρέθυμνο. Εκεί βέβαια επιχειρούν ισχυρές, ισχυρότατες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την εικόνα από την πυρκαγιά της Πάρου, και εκεί υπάρχει ανησυχία. Μιλάμε, το συγκεκριμένο νησί αντιμετωπίζει πρόβλημα της πυρκαγιάς εδώ και 4 ημέρες. Χθες είχαμε ακόμη μια αναζωπήρωση στο Άσπρο χωριό, προκαλώντας βέβαια την έντονη ανησυχία σε αρχές και κατοίκους. Το νησί, να πούμε ότι παραμένει σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς και σήμερα. Προληπτικά εκενώθηκαν το Άσπρο χωριό, το Καμάρι και οι γειτονικοί οικισμοί. Η κατάσταση στο Άσπρο χωριό είναι κάπως βελτιωμένη σε σχέση με την εικόνα που έχουμε μέχρι και πριν από λίγο. Ωστόσο, στην Τρυπητή είναι πιο δύσκολη. Και στην Πάρο, βέβαια, πλέον ισχυρότατη άνεμοι, οι ρηπές φτάνουν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Όσον αφορά τώρα στην Άνδρο και στην Κάλυμνο, που και εκεί είχαμε χθες το ξέσπασμα πυρκαγιών, η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο, παραμένουν σε επιφυλακή και στα δύο νησιά. Μάλιστα, στην Άνδρο οι φλόγες απείλησαν περιοχές με διάσπαρτες κατοικίες. Υπήρχαν δύο μηνύματα του 112 που καλούσαν τους κατοίκους σε προληπτική απομάκρυση. Ευτυχώς, βέβαια, δεν υπήρξαν κάποιες ζημίες από τις αναφορές που έχουμε σε σπίτια. Και εκεί, βέβαια, πνέουν ισχυροί άνεμοι. Όσον αφορά τώρα τους ανέμους, να πούμε ότι μέχρι και την Κυριακή, σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο, θα πνέουν ισχυροί άνεμοι. Μάλιστα, χθες είχαμε και το πλοίο Superstar που ξεκίνησε από το λιμάνι του Λαβρίου με 317 επιβάτες. Ήταν ο προορισμός του Τίνος, Άνδρος, Μύκονος. Δεν μπόρεσε να δέσει σε κανένα λιμάνι και επέστρεψε πίσω στο Λαβρίο. Είχαμε ματαιώσεις και άλλων δρομολογίων και καθυστερήσεις. Να πούμε στους ακροατές ότι όσοι έχουν προγραμματίσει κάποιο ταξίδι προς τα νησιά, καλό είναι πριν
0: καλά
1: ξεκινήσουν
0: καλά
1: για το λιμάνι.
0: Γιατί ξεκινάει η έξοδος, η μεγάλη
1: ακριβώς
0: έξοδος.
1: Έρχεται και ο Αύγουστος, έτσι είναι το μεγάλο κύμα των αδειούχων αυτό. Καλά είναι πριν ξεκινήσουν λοιπόν οι φίλοι ακροάτες για το λιμάνι να επικοινωνήσουν με τα κατατόπους λιμεναρχεία ή με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να ενημερωθούν αν θα υπάρξει καθυστέρηση, ακύρωση ή οτιδήποτε του δρομολογίου που έχουν προγραμματίσει.
0: Πάντως, για να επιστρέψουμε στο θέμα των πυρκαγιών, δεν βάζουμε μυαλό. Είχαμε και χθες συλλήψεις από 4 άτομα που συνελήφθησαν και στην Αττική και στη Μεσσηνία.
1: Ακριβώς. Τρεις στην Αττική, ένα στην Μεσσηνία. Τροχός. Μέσα στο κατακαλό καιρό, δηλαδή. Σε εργασίες τώρα με τροχό που πετάει σπίθες ή ηλεκτροκόλληση.
0: Με 8 και 9 και 10 και 11
1: ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποιες δουλειές μπορούν να πάνε και πιο πίσω. Βέβαια, υπήρχε και περίπτωση όπου και εκεί έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά και εκδηλώνονται πυρκαγιές και με γεωργικά μηχανήματα. Όπου πετάγονται κάποιοι σπινθήρες λόγω του σίδερου, μπορεί να βρίσκει κάποια πέτρα το μηχάνημα. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι κάποιες εργασίες που πρέπει να γίνουν γιατί οι δουλειές τρέχουν. τρέχουν, αλλά δυστυχώς όταν ακούμε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, βρίσκεται η περιοχή σας στο πορτοκαλί, σε πορτοκαλί ή σε κίτρινο συναγερμό από την πολιτική προστασία, καλό είναι λίγο να περιορίσουμε αυτές τις εργασίες που πρέπει, ας τις πάμε λίγες μέρες πιο πίσω.
0: Earth News Radio 105,8, άμεση ενημέρωση από τον Βαγγέλη Μπαντέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Και βεβαίως μέχρι το τέλος της εκπομπής, αν υπάρχει οτιδήποτε όσον αφορά τις πυρκαγιές, μας ενημερώνεις. Λοιπόν, 236 συλλήψεις και 627 πρόστιμα είχαμε από την αρχή του έτους. 627 πρόστιμα, παρακαλώ, ύψους 906.550 ευρώ, και έχουν πραγματοποιηθεί 230 συλλήψεις, δηλαδή

το πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Είμαστε, πώς να το πω τώρα, είμαστε λίγο αμετανόητοι σε αυτά τα ζητήματα. Δεν καταλαβαίνουμε το τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσουμε και ειδικά τώρα σε μια έντονη περίοδο ξηρασίας που υπάρχουν αυτές οι τεράστιες φωτιές. Είδαμε ότι δεν είναι φαινόμενο μόνο για την Ελλάδα. Αυτό που τα τελευταία χρόνια ζούσε η Ελλάδα το ζει φέτος και η Ισπανία και η Γαλλία και η Ιταλία τις τελευταίες ημέρες και η Τουρκία και από χθες το βράδυ και η Πορτογαλία. Έχει ανοίξει μεγάλο μέτωπο φωτιάς και στην Πορτογαλία μετά από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Ευτυχώς όλα αυτά δεν φαίνεται να επηρεάζουν τον ελληνικό τουρισμό που και το 2026 πάει πάρα πολύ καλά. Μέχρι τώρα έχουμε ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια αφίξεις, διεθνείς αφίξεις από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο. Καταγράφεται θετικό πρόσημο για τον ελληνικό τουρισμό σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο, το σύνδεσμος δηλαδή των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων. 10,7 εκατομμύρια διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, αυξημένες κατά 396.000 ή 3,8 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Λοιπόν, 4,1 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις ή 2% αυξημένες είναι σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025 τον ίδιο μήνα. Και έχουμε τώρα 3,8 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις είναι στο αεροδρόμιο Αθηνών, 1,2 εκατομμύρια αφίξεις στη Θεσσαλονίκη, 1,5 στο Ηράκλειο, αυξημένες οι αφίξεις κατά 7,1% και στη Ρόδο 1,1 εκατομμύριο αφίξεις, 3,1 η αύξηση, στην ΚΟ μόνο στην ΚΟ υπάρχει μια μείωση μικρή της τάξης του 2%, στην Κέρκυρα αύξηση 9,3%, στη Ζάκυνθο 4,9%, στην Κεφαλονιά 6%, στο Άκτιο 6,9%, στη Μύκονο 13,2%, στη Σαντορίνη 2%, στην Καλαμάτα 10%, στη Σάμο 27,3%, στη Σκιάθο 12%. Όπως καταλαβαίνετε, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι αφίξεις. Ελπίζουμε αυτό να μεταφραστεί και σε εισπράξεις. Θα τα μάθουμε αυτά στη συνέχεια. Τώρα, από πού έρχονται αυτοί οι άνθρωποι? Έρχονται από τη Γερμανία, η άνοδος είναι 13,6, από τη Γαλλία 13,7, 14,2 από τη Γαλλία, από την Ιταλία, με συγχωρείτε, και από το Ηνωμένο Βασίλειο 35,9. Φτάνουν περίπου οι Βρετανοί τουρίστες το 1 εκατομμύριο ταξιδιώτες, είναι στις 966.000 μέχρι τώρα, ενώ από τις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια ανεπαίσθητη μείωση της τάξης του 2%, μέχρι τώρα έχουν έρθει 454.000 ταξιδιώτες. Ένα από τα θέματα που θα συζητηθεί αρκετά τις επόμενες ημέρες είναι ότι αυξάνεται στα 30 έτη από τα 25 η πραγματική έκθεση ποινής των ισοβίων. Κατατέθηκε σχετική τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη Βουλή. Η νομοθετική πρωτοβουλία που ήρθε στο προσκήνιο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, με αφορμή τις έντονες δημόσιες αντιδράσεις, προκάλεσε η προσωρινή αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17ης Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα του επίσης πολυσοβίτη τρομοκράτη Δημήτρη Κουφοντίνα να κάνει αίτηση αποφυλάκησης 2027. Έτσι λοιπόν, κατά τέτοια αυτή η τροπολογία θα ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι στην κυβέρνηση το επεξεργαζόντουσαν τις τελευταίες εβδομάδες. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την τροπολογία του κύριου Φλωρίδη, αυξάνεται στα 30 έτη από τα 25 η πραγματική έκθεση της ποινής των ισοβίων. Και βέβαια τώρα θα περιμένουμε τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν. Είναι αναμενόμενο ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις από αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να αλλάζει έτσι για μία ή δύο περιπτώσεις ή κάποιες περιπτώσεις, κυρίως για θέματα που αφορούν την τρομοκρατία.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Γιώργο. Μας γράφει ότι ισχύει ότι οι τιμές στα πετρέλαια είναι αυξημένες και επηρεάζουν τους ταξιδιώτες. Αλλά τι να πούμε και εμείς οι αγρότες που ζούμε με αυτό κάθε ημέρα. Σωστό είναι αυτό. Βεβαίως στα πετρέλαια γίνεται μια προσπάθεια από την κυβέρνηση. Στην βενζίνη τα πράγματα είναι χειρότερα. Εκτός από το ΠΑΣ που δόθηκε και η επιδότηση που δόθηκε τις τελευταίες ημέρες με 10 λεπτά στην Αντλία. Στην βενζίνη τα πράγματα είναι πάρα πολύ ψηλά, όπως και στο πετρέλαιο, δηλαδή σε όλα τα καύσιμα. Δυστυχώς τα πράγματα είναι άσχημα για όλους, και για τους αγρότες και για τους ταξιδιώτες και για αυτούς που καθημερινά πηγαίνουν στη δουλειά τους. Καλημέρα στην Μαριάνθη, καλημέρα στην Ειρήνη. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Θα τις μεταφέρουμε και για τους χαιρετισμούς και στο Διονύση. Λέγαμε προηγουμένως και λέμε πάρα πολλές φορές για τους μετανάστες, για τη μετανάστες στην ισπανική πλευρά που πήγαν 1500 στη Θεούτα, χιλιάδες μετανάστες που πέρασαν από το Μαρόκο. Όμως οι φωτιές πλέον μεταναστεύουν βορειότερα. Υπάρχουν περιοχές που δεν είχαμε ακούσει ποτέ στο παρελθόν να εμφανίζονται δασικές περιοχές, δασικές πυρκαγιές. Πριν από λίγες μέρες είχαμε μια φωτιά στα Highlands της Σκωτίας που καίει για εβδομάδες. Σήμερα οι αρχές στη Βρετανία έχουν να αντιμετωπίσουν μέτωπα στην Ανατολική Αγγλία. Είναι μία από τις μεγαλύτερες φωτιές στην περιοχή, όπως αναφέρουν οι τοπικές αρχές, και σπέβδουν να διαβεβαιώσουν ότι δεν απειλεί κοντινές πυρηνικές εγκαταστάσεις, αλλά δεν αναμένεται να επεκταθεί και προς αυτές. Η πυροσβεστική υπηρεσία του Suffolk περιέγραψε την πυρκαγιά ως μία από τις δυσκολότερες στην ιστορία της χώρας. Λόγω της κατάστασης εκενώθηκαν οι γυροκοινότητες και ορισμένοι δρόμοι έκλεισαν. Οι μετεωρολόγοι πάντως δεν προβλέπουν αλλαγή της κατεύθυνσης των ανέμων που θα οθούσε τις φλόγες προς τους πυρηνικούς σταθμούς. Εάν τώρα υπάρχουν φωτιές στα Highlands της Σκωτίας είτε στην Ανατολική Βρετανία, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο πια είναι το πρόβλημα με την κλιματική κρίση και πόσο έχει αλλάξει τα πράγματα. Αυτό το καλοκαίρι μάθανε στη Δυτική Ευρώπη και στη Βόρεια Ευρώπη δύο πράγματα, ότι υπάρχουν φωτιές. Μέχρι τώρα ήξεραν μόνο οι χώρες της Μεσογείου, άρα τώρα βλέπουν και αυτοί ότι μπαίνουν σε αυτό.

το φαινόμενο που το αντιμετωπίζουμε εμείς κάθε καλοκαίρι, και το δεύτερο είναι ότι μάθαν τα κλιματιστικά, γιατί δεν το γνωρίζανε πριν τους καύσονες. Παρά το 10% περίπου είχε στη Γαλλία και στην Βρετανία κλιματιστικό. Τώρα, μια άλλη είδηση που προκαλεί εντύπωση είναι η προσπάθεια που κάνει η FIFA να πουλήσει ένα κομμάτι του Μουντιάλ σε εμπορικές εταιρείες. Οι 55 ομοσπονδίες μέλη της UEFA ψήφισαν να μποϊκοτάρουν το Μουντιάλ εάν η FIFA προχώρησε τελικά στο σχέδιό της για το ξεπούλημα του ποδοσφαίρου. Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει καταστρώσει ένα σχέδιο με το οποίο προβλέπει τη δημιουργία μιας εταιρείας της FIFA Forward Enterprise υπεύθυνης για την διαχείριση των εμπορικών δραστηριοτήτων, δηλαδή τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, τις χορηγίες, την έκδοση εισιτηρίων, την αδειοδότηση, τις διοργανώσεις, το Παγκόσμιο Κύπελλο, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων σε άνδρες και γυναίκες. Και η απόφαση, όπως λέει το BBC, έληφθη σε έκτακτη συνεδρία, πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ προκειμένου να συζητηθούν οι προτάσεις της FIFA, οι οποίες έγιναν γνωστές 2 ημέρες νωρίτερα. Η UEFA έχει καταστήσει σαφή την αντίθεσή της, δημοσιεύοντας 2 καταδικαστικές δηλώσεις σχετικά με τα σχέδια αυτά, και βεβαίως το μποϊκοτάζ θα καλύπτει όλες τις διοργανώσεις της FIFA, ακόμη και τα παγκόσμια κύπελλα ανδρών και γυναικών και το παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων, που θα ενεργοποιηθεί εάν οι προτάσεις του Τζιάννη Φαντίνο ψηφιστούν από τις ομοσπονδίες μέλη. Βέβαια, ο Τζιάννη Φαντίνο έχει απειλήσει με περικοπή των χρηματοδοτήσεων εάν υπάρξουν αντιδράσεις και δεν υπερψηφιστεί το σχέδιό του. Ο Τζιάννη Φαντίνο, που τα δημοσιεύματα τις προηγούμενες ημέρες έλεγαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ το σκέφτεται ως νέο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ. Τι άλλο θα δούμε και τι άλλο θα ακούσουμε. Καλημέρα από το Σιδηρόκαστρο. 20 βαθμούς στα χωράφια, λέει, χωρίς αέρα ο Γιώργος. Καλημέρα Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και αυτές τις καταπληκτικές ιστορίες αντιμετωπίζουμε τώρα στο τέλος του Ιουλίου.

0: Λοιπόν, χαιρετισμούς σε Διονύση. Καλημέρα κύριε Διονύση. Χαιρετισμούς από την κυρία Ειρήνη. Και ο Γιώργος μας λέει 2 ευρώ το πετρέλαιο και ακόμα πλήρωτη από την ΑΔΕ οι αγρότες.
1: Σε ποιον να μιλήσω τώρα? Στην κυρία Ειρήνη θα προτιμήσω εγώ να πω. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα Γιάννη.
0: Καλημέρα Διονύση μου. Λοιπόν,
1: τώρα πάμε για το, για το αγροτικό, γιατί μου το πέταξε?
0: Γιατί ο άνθρωπος μας στέλνει μήνυμα.
1: Όχι για μένα.
0: Είχε πέσει την εκπομπή στο ραδιόφωνο.
1: Α, εντάξει, ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Αγροτικό, γιατί μου το πέταξε?
0: Γιατί ο άνθρωπος μας στέλνει μήνυμα.
1: Όχι για μένα.
0: Είχε πέσει την εκπομπή στο ραδιόφωνο.
1: Α, εντάξει, ναι, ωραία.

0: χιλιάδες μετανάστες στη Θέουτα, αυτό που είπαμε προηγουμένως, που περνούν είτε με τα πόδια είτε κολυμπώντας προς τον Ισπανικό θύλακα. Πάμε στα νέα. Οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια, λογαριασμοί ρεύματος. Πόσο σχολιάζει αυτό? Ότι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια που δεν πληρώνουν κάποιοι, κάνουν ρευματοκλοπές και οι εταιρείες αντί να επιμένουν.
1: Εγώ δεν πληρώνω ό,τι ξοδεύω. Πληρώνω παραπάνω από αυτό που ξοδεύω.
0: Πληρώνω βεβαίως. Πληρώνεις και για αυτούς που δεν πληρώνουν.
1: Εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Ντροπή.
0: Λοιπόν, τι καταγγέλνουν τα κόμματα, τι λέει το Μαξίμ, πόλεμος για το νερό νούμερο 2, σε ποιο μοντέλο προωθείται η ομογενοποίηση των εταιριών ίδρευσης. Πολιτικό χρήμα και ξαφνικά επιστρέφουν τα ταμεία, η επίθεση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, η απάντηση του Πασόκ και τα υπονοούμενα, με υπερπτήση τουρκική πρόκληση στο φαρμακονήσι. Στην Πολωνία, αδέσποτος πύραυλος προκαλεί ένταση. Στη Γερμανία, στους 10.000 νεκροί από τη ζέστη, ενωμένονται οι πυρκαγιές σε Γαλλία, Ισπανία, Τουρκία, ανεξέλεγκτα τα μέτωπα και στην Ελλάδα. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Οι τιμές οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά, έρευνα του Ελεύθερου Τύπου που έχουν ανέβει και που έχουν πέσει εμπορικές αξίες. Στα ATM σήμερα 6.264 συνταξιούχοι αναδρομικά επανυπολογισμού, στα 1.738 η μέση επιστροφή. Μάχες με φλόγες και μπουφόρ σε όλη τη χώρα. Και η ΔΕΘ του 2030 με μια εντυπωσιακή φωτογραφία, καυγά συγγραφέων μεταφραστών για την Οδύσσια. Και μείωση 11,6 θανατηφόρα τροχιά από νέο κοκ και ελέγχους. Μάγος Κωνσταντέλιας λυτρωτής Ραστόντερ προκρίθηκαν ΠΑΟ και ΠΑΟ. Λοιπόν, κόντρα. Η εφημερίδα Κόντρα, το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί επιστροφή των επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση, 67 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο για την απάτη της Τεχάν, υπόλογοι πρώην Περιφερειάρχης Αττικής και Πελοποννήσου και υπεύθυνοι της εταιρείας. Ελλάς κατά κυβέρνηση να αποσυρθεί το βιβλίο της αγωγής της Τρίτης Γυμνασίου. Αυτό είναι ένα θέμα πάντως εκτός από την Ελλάς, το έχει και το ΠΑΣΟΚ με τον Στέφανο Παραστατίδη, το έχει πει από προχθές. Υπάρχουν μέσα, λέει, σεξιστικές αναφορές ή αναφορές οι οποίες δεν ταιριάζουν πια με το σημερινό καθεστώς, για παράδειγμα ότι οι άντρες είναι για τις βαριές δουλειές και οι γυναίκες για το νοικοκυριό και για το σπίτι. Αν όντως υπάρχουν τέτοιες αναφορές στο βιβλίο της Τρίτης Γυμνασίου, προφανώς θα πρέπει να το επανεξετάσει το Υπουργείο Παιδείας. Μόνο από ό,τι έχει θα σβήσει πλέον η μεγάλη φωτιά στο Ρέθινο, σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι πυροσβέστες. Πάμε στο ριζοσπάστη. Πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στο λαό. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο στο νομοσχέδιο για το νερό εμπόρευμα. Εφημερίδα των Συντακτών. Πένθος, οργή, καταστροφή. Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους σε Ρέθινο, Πάρο, Άνδρο, Κάλινο. Κατηγορώ εποχικών πυροσβεστών για την κυβερνητική υποκρισία. Οι εισβολείς έγιναν ήρωες. Επαγγελματικά ταμεία, όλες οι αλλαγές σε φορολογία και λειτουργία. Πάμε στην Δημοκρατία. Ο μεγάλος ένοχος, ο Μητσοτάκης, κρύβει την αλήθεια και τις ευθύνες του για την πύρινη καταστροφή. Εγκληματικός ο απολογισμός της γαλάζιας επταετίας. Άρσια Σιλίας τα φορτώνει στους δικηγόρους του τώρα Αβραμόπουλος. Σύγχυση για την προσφυγή στον Άριο Πάγο. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Το νέο ΙΜΑΤΙ στις ροές αγροτικών αγαθών. Πώς θα εφαρμοστεί το ψηφιακό δελτίο αποστολής στο My Data τα πρώτα 10 προϊόντα. Λοιπόν, πύρινες ρηπές 125 χιλιόμετρων την ώρα. Καίγονται Κρήτη, Πελοπόννησος, Πάρος και Άνδρος. Εκτεταμένες καταστροφές. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες, από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πώς διαμορφώνεται σήμερα η επικαιρότητα. Λοιπόν, στα πολιτικά, χθες κυριάρχησε βεβαίως τώρα στα πολιτικά, υπάρχουν και κάποιες εξέλιξεις που βεβαίως μετατίθενται κυρίως για την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Χθες είχαμε την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπόθηκαν πολλά, κυρίως και για το νερό και για τον προγραμματισμό όσον αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί που ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για την οικονομία. Από την άλλη πλευρά, συνεδρίασε και το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ μαζί με τη σκιώδη κυβέρνηση του κ. Ανδρουλάκη και εκεί συζητήθηκαν πολλά για το πώς θα μπορέσουν να προβάλλουν καλύτερα το πρόγραμμα, να υπάρξει μεγαλύτερη έμφαση στην κυβερνησιμότητα και να γίνει πιο έτσι, λαϊκό το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αρκετοί έθεσαν και το ζήτημα της διεύρυνσης αλλά και το ζήτημα που υπάρχει με τα αποτελέσματα στην Αττική. Θέλουν δηλαδή να ενισχυθεί το ψηφοδέλτιο της Αττικής για να μπορέσει να ξεκολλήσει δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ. Πάντως όλα αυτά πέρασαν σε δεύτερη μοίρα. Η πολύ μεγάλη κουβέντα έγινε κυρίως για τα έξυπνα γυαλιά του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Υπήρξε χθες λοιπόν μια ανάρτηση που έλεγε ότι ο κύριος Γεωργιάδης φορά έξυπνα γυαλιά τα οποία μπορούν να καταγράφουν. Το παραδέχθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι, φοράω τα ΜΕΤΑ 2 μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν κυρίως στα social media και το γεγονός αυτό έφτασε μέχρι

τη Βουλή, καθώς ο Υπουργός Υγείας στην επίσκεψη του στη Λίμνο και στη Λέρο φορούσε αυτά τα έξυπνα γυαλιά. Σηκώθηκε λοιπόν πολύ σκόνη χθες για αυτά τα γυαλιά, τα οποία έχουν ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, δυνατότητα βιντεοκλήσεων αλλά και καταγραφής με κάμερα όσων βλέπει ο χρήστης τους. Ο κ. Γεωργιάδης επιτίθεται σε όσους το ασκούν κριτική και αποδομή της αιτιάσης ότι καταγράφει παράνομα τους ανθρώπους και δεν σέβεται τα προσωπικά δεδομένα. Τα γυαλιά είναι δικά μου, τα αγόρασα νομίμως και για όσους ενδιαφέρονται κοστίζουν 600 ευρώ και τα διάλεξαν από νόμιμο κατάστημα διότι μου αρέσουν. Η κριτική από τους αριστερούς έχει ξεπεράσει κάθε όριο λογικής και υποκρισίας, προσθέτει ο Υπουργός Υγείας και εξηγεί. Πρώτον, τα γυαλιά αυτά είναι συμβατά με τα προσωπικά δεδομένα, διότι η εταιρεία πρόσθεσε ένα λαμπάκι σε ευκρινέ σημείο και όταν ο χρήστης καταγράφει, αυτό ανάβει. Έτσι, κανένας δεν μπορεί να καταγράψει κάποιον κρυφά με αυτά τα γυαλιά. Ο κατασκευαστής έχει φροντίσει επιπλέον να ρυθμίσει έτσι το λογισμικό του, ώστε αν κάποιος χρήστης προσπαθήσει να καλύψει το λαμπάκι, να σταματάει η εγγραφή. Άρα, μυστική και παράνομη εγγραφή με αυτά τα γυαλιά δεν γίνεται. Όλα αυτά τα λέει ο κ. Γεωργιάδης τώρα να σας εξηγώ, γιατί ο κ. Δουδουνής από το ΠΑΣΟΚ έφερε το θέμα στη Βουλή. Και τι λέει ακόμα ο κ. Γεωργιάδης, τονίζει ότι καμιά λειτουργία κάμερας με γυαλιά δεν έγινε στις επισκέψεις του στα νησιά και εγκαλεί τους επικριτές του για υποκρισία. Αφενός γιατί υπήρχαν κάμερες τηλεοπτικής από όλα τα τοπικά sites εκεί που κατέγραφαν διαρκώς και έκαναν live μετάδοση. Όσοι ήταν λοιπόν εκεί γνώρισαν ότι καταγράφονται. Δεύτερον, λέει ότι, ότι υπάρχει υποκρισία, γιατί δεν ευαισθητοποιούνται για τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών στην περίπτωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία σηκώνει διαρκώς το κινητό της, καταγράφει όποιον θέλει, χωρίς καμία συνένεση, ακόμη και όταν το λένε ότι δεν το επιθυμούν. Όπως παράδειγμα, το είπα εγώ, λέει ο κ. Γεωργιάδης, εκείνη απτόητη, όχι μόνο καταγράφει, αλλά και σήμερα φάνηκε, λέει, για την πρώην υπαλληλό της, την κυρία Πολίζου, ή τους αστυνομικούς και στη συνέχεια δημοσιεύει αυτά τα βίντεο. Λοιπόν, μάλιστα καταλήγει ότι τα γυαλιά θα τα φοράω, οπότε μην ανησυχείτε άδικα, πέρα του ότι μου αρέσουν αισθητικά, τα θεωρώ και μέσω προστασίας. Αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια απέναντί μου και τεθεί θέμα της ασφαλείας μου, θα υπάρχει καταγραφή των γεγονότων. Νομίζω ότι τρολάρει ο κ. Γεωργιάδης, τρολάρει τον κ. Δουδουνή, που έφερε αυτό το θέμα των έξυπνων γυαλιών, λέγοντας υπουργός κατάσκοπος, έφερε το θέμα αυτό στη Βουλή χθες, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η εικόνα δεν είναι συμβατή με το Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Εγώ θα έλεγα ότι πέρα το ότι δεν είναι δυνατόν σε μια εποχή που υπάρχουν κάμερες παντού. Παντού υπάρχουν κάμερες. Τώρα θα το συζητήσουμε για τη Βουλή, γιατί παντού πλέον υπάρχουν κάμερες και ο καθένας έχει ένα προσωπικό τηλέφωνο που το οποίο μπορεί να το σηκώσει ανά πάσα στιγμή και να καταγράψει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται γυαλιά ή χρειάζεται κάποιο άλλο τεχνολογικό μέσο. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ξεφεύγουμε λίγο από την πολιτική. Θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, καθώς μπαίνουμε ουσιαστικά στην προεκλογική εκστρατεία, να μην συζητάμε τόσο για θέματα παραπολιτικής, για θέματα εμφανίσεων, για θέματα γυαλιών ή οτιδήποτε άλλο. Να συζητάμε περισσότερο για τα προγράμματα, για τα καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων, όπως ακριβώς έχω ακούσει αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ να λένε στα τηλεοπτικά πάνελ. Πλησιάζουμε τώρα προς τις 6. Θα ήθελα να σας πω και δύο κουβέντες για την κυρία Κωνσταντοπούλου που συνέχισε χθες τον καυγά με την Πολίζου, την κυρία Πολίζου, την δημοσιογράφο, αλλά δεν έχει και τόσο σημασία. Συνεχίζεται αυτή η κόντρα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει επιλέξει αυτή την τακτική. Πάντως, αντέδρασαν χθες αρκετοί και ο κύριος Κακλαμάνης είπε ότι κανένας δημοσιογράφος δεν πρέπει να δίνει τα στοιχεία του παρά μόνο στις αρμόδιες αρχές που υπάρχουν, δηλαδή στην Υπηρεσία Ασφαλείας των βουλευτών. Είπε ότι κουμάντο στη Βουλή μπορεί να κάνει μόνο ο πρόεδρος της. Και νομίζω ότι στην πορεία προς τις εκλογές θα ακούσουμε πάρα πολλά και για το θέμα των χρηματοδοτήσεων. Χθες υπήρξε σφοδρή επίθεση και αντεπίθεση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη προς τη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε σκληρή απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι αυτό το έργο θα το δούμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Πλησιάζουμε λοιπόν στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά, καθώς με αυτή την εκπομπή ολοκληρώνονται οι εκπομπές αυτής της περίοδου από τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2025 που ξεκινήσαμε καθημερινά εδώ η Πολύ Πρωινή Παρέα.
Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τις 24 Αυγούστου στις 5 το πρωί. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να ξεκουραστείτε όσο θα πάτε διακοπές και ακολουθείτε, μείνετε εδώ, μείνετε Earth News Radio, ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και βεβαίως το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων στο νότιο Ρεθυμνό, ενώ στην περιοχή του Ασώματου δεν απειλούνται πλέον η ιστορική μονή Πρέβελης και το μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φοινικόδασος. Στην Πάρο η κατάσταση στο άσπρο χωριό παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο δύσκολη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης στην περιοχή της Τρυπητής. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει περίπου στις 5 το πρωί στους κατοίκους της περιοχής Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, καλώντας τους να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς την κοινότητα Άρλα, εξαιτίας πυρκαγιάς που μένεται από τις 4 το πρωί σε δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων και υδροφόρες του Δήμου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη του Δήμου Ξηρομέρου στην Ετωλοακαρνανία. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα. Φωτιά και σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλισία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Καλύτερη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες, Εύρο, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και αύριο στο Δήμο Αμαρίου ως ένδειξη τιμή στους δύο πυροσβέστες, Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Το πρωί στο Αγρίνιο, η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη, που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. 4 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και από πρόθεση σε Αττική και Μεσσηνία. Ιστορική χαρακτηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ τη συμφωνία, στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, που έχει ιδρύσει ο ίδιος, για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των ένοπλων ομάδων. Διαβεβαιώνει ότι ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός και ότι η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη, νέα κυβέρνηση στο θύλακα μετά την εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης. Τη συμφωνία αποδέχθηκε η Χαμάς, δηλώνοντας ότι την αποθήκευση του οπλισμού της θα επιβλέπει μόνο η Παλαιστινιακή Τεχνοκρατική Επιτροπή. Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ για πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας. Στο Κάιρο, η επόμενη συνάντηση των μεσολαβητών για τη δεύτερη φάση της εκεχηρίας, σύμφωνα με αιγυπτιακά μέσα. Τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες στη Γάζα από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ο θύλακας παραμένει βυθισμένος σε ανθρωπιστική κρίση. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 παράτυποι μετανάστες εισέβαλαν χθες από το Μαρόκο, ενώ τουλάχιστον 18 από αυτούς, σύμφωνα με την El País, έχασαν τη ζωή τους. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί αύριο ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προς ανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καταδικάζει τη δημαγωγία της Ρώμης και καλεί σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι δεν είναι σίγουρος ότι θα αφήσει την Ουκρανία να κατασκευάσει πυράβλους Patriot, ενώ είπε ότι οι απεσταλμένοι του, Witkoff και Kushner, θα μεταβούν για πρώτη φορά στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες. Η Ελλάδα καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή αμάχων στην Ουκρανία, καθώς και την παραβίαση του πολωνικού και ως εκ τούτου του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Εξωτερικών. Στη Ρωσία, πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε ενεργειακή εγκατάσταση στο Βόλογκραντ μετά από επίθεση ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τον περιφερειακό διοικητή. Με τον Πρωθυπουργό θα συναντηθεί στις 10 το πρωί στο Μαξίμου ο Δήμαρχος Αθηναίων. Στην Ιαπωνία, στους 34 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τον πρόσφατο σεισμό στα νοτιοδυτικά της χώρας. Στο Πακιστάν, τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 αγνοούνται μετά από έκρηξη σε ορυχείο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμοι βόρειο-ανατολική, στα ανατολικά τοπικά 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχαλή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Φάκελος αεροπορία. Νέα υπερόπλα στην παγκόσμια αναμέτρηση στους εθέρες. Zhengdu J36. Ο κινέζικος δράκος απειλεί τον ειρηνικό. F-35 Block 4. Η ζωτική σχέση με τα mission data files του Odin. Stealth UCAV Kizilelma και ANKA-3. Η τουρκική απειλή και η ελληνική απάντηση. ΗΠΑ εναντίον Ρωσίας. Η κούρσα για τη στρατηγική υπεροχή. Β-21 Rider απέναντι στα Ισδέλ 80. Μαζί ένα τόμο με σταυρόλεξα σουντόκου. Παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε καλοκαιρινή μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
3: Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο Art News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και αυτός ο τύπος, ο Chris Ria, έχει συνδέσει για πάντα εφόρου ζωής, τουλάχιστον της δικιάς μας, δεν ξέρω για τις επόμενες γενιές, τα τραγούδια του με το καλοκαίρι. Ακούς το τραγούδι, κατευθείαν θυμάσαι θάλασσα, το μυαλό πηγαίνει στις διακοπές. Να ευχηθούμε σε όσους ξεκινούν σήμερα, Παρασκευή, φαντάζομαι τα λιμάνια θα βουλιάξουν σήμερα. Σε όσους ξεκινούν λοιπόν τις διακοπές τους, να ευχηθούμε καλές διακοπές, καλή ξεκούραση, καλή διασκέδαση, όλα τα καλά. Γιατί σήμερα είναι 31η Ιουλίου του 2026, τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Άλλος ένας μήνας έμεινε για να μπούμε στο ωραίο φθινοποράκι. Στο Earth News Radio 105,8 σήμερα θα σας κρατήσουν συντροφιά η Μαρία Παπακυρίτση, που είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη που είναι στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Ήρα Πανανίδου με τις μουσικές επιλογές της. Έχετε δύο τρόπους να επικοινωνείτε μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκεται στο Facebook και στο Messenger. Μας στέλνετε το μήνυμά σας και το δεχόμαστε με μεγάλη χαρά. Καλημέρα στην φίλη μου την Ειρήνη από το Φάληρο, από το παλιό Φάληρο, που έστειλε μήνυμα πριν στο Γέννη τον Αργυρό και απευθυνόταν και σε μένα. Καλημέρα. Ο δεύτερος τρόπος λοιπόν είναι το Viber που μπορεί να μας στέλνετε μηνύματα. Πώς μας βρίσκεται? Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η μία, κενό, Radio η δεύτερη. Είναι μία μέρα για την οποία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει θυελλώδεις βόρειους ανέμους, 8 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά, στο Αιγαίο θα φτάσουν πρόσκαιρα και τα 9 μποφόρ. Η αλήθεια είναι πως χθες το βράδυ κάποια στιγμή έπεσε ο αέρας. Έπεσε, άρχισα να ελπίζω ότι εντάξει, αυτό ήταν, μπας και ησυχάσουμε λίγο. Τα ξημερώματα που άνοιξα το μάτι μου, λυσομανούσε ο αέρας, τουλάχιστον στην περιοχή που μένω. Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, πρόσχερα τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι, όπως σας είπα, γενικότερα θα είναι βόρειο-βορειοανατολικοί 4 με 6, αλλά στο Αιγαίο 8 έως και 9 μποφόρ. Ακόμα θυμάμαι αυτό που μας είπε χθες ο δήμαρχος από το Ρέθυμνο, ότι οι ρηπές του ανέμου στην περιοχή έφταναν κάποια στιγμή και τα 13 μποφόρ, δηλαδή η ταχύτητα του ανέμου ήταν πάνω από 120 χιλιόμετρα, 125 χιλιόμετρα το μέτρησαν και οι σταθμοί μέτρησης του ΜΕΤΕΟ. Η θερμοκρασία πάντως δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 37 με 38, στις Κυκλάδες τους 30 και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36. Έχει μια διακύμεση, μια γκάμα, έτσι, ένα εύρος, 32 με 36. Όσοι θα φύγουν σήμερα θα κουνηθούν όσοι κατευθύνονται προς Αιγαίο τουλάχιστον, έτσι. Απλά το ενημερώνω εγώ, για να μην έχω καμιά αμαρτία. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 26 βαθμούς στην Καλαμάτα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη από τη Μυτιλίνη. Από Αύγουστο χειμώνα όλο και κοντεύουμε. Ναι, αλήθεια είναι. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα στο Άργος Ορεστικό. Επίσης στο Διονύση στις Σέρες, στον Παναγιώτη από τη Νεάπολη Λακωνίας, που μας στέλνει μια φωτογραφία με θάλασσα, η οποία όμως έχει προβατάκια που λένε. Είναι τα κυματάκια από πάνω, έχουν αφρό, είναι άσπρα. Πολύ ωραία.

Σήμερα γιορτάζει ο Ευδόκιμος. Να του πείτε χρόνια πολλά άμα τον δείτε και άμα τον γνωρίζετε, γιατί εγώ δεν ξέρω κανέναν Ευδόκιμο. Είναι Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων σήμερα. Είναι η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ. Τραχαγύρευε γιατί, θα σας πω γιατί στη συνέχεια, γιατί λατρεύω το Χάρι Πότερ. Είναι Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων, ημέρα της σημαίας στη Χαβάη και είναι Εθνική ημέρα κέικ βατόμουρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μ' αρέσει. Όχι, δεν μ' αρέσει που είναι τέτοια μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μ' αρέσει το βατόμουρο, το κέικ βατόμουρο. Το άγριο βατόμουρο σκέτο μόνο του, έτσι, άμα το βρεις, το κόψεις, το ξεπλύνεις λίγο ή και δεν το ξεπλύνεις καθόλου και το φας, είναι ωραίο. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Στο κέικ με χαλάει. Είμαι λίγο παραδοσιακός. Εγώ το στο κέικ θέλω να έχει μέσα λίγο ξύσμα από εσπεριδοειδές ή λεμόνι ή πορτοκάλι. Τέτοιο κέικ, με τέτοιο κέικ μεγάλο, σε πάση περιπτώσει, έτσι έγινα όπως έγινα, φαιδιά μου. Τα άλλα, κάτι σύμικτα, κάτι με σπόρια, κάτι με βανίλιας και τέτοια, δεν μου λένε κάτι ιδιαίτερο. Αλλά περίεργο, έξω σκολοκυθόπιτα. Γιατί είναι η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ σήμερα? Ναι, πολύ ωραία. Είναι γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Χάρι Πότερ στις 31 Ιουλίου του 1980 από τους μάγους James και Lily Potter. Τρεις μήνες αργότερα οι γονείς τους σκοτώθηκαν από τον κακό μάγο Λόρδο Voldemort. Δεν κάνει να λέμε το όνομά του κανονικά, υπό νορμάλ συνθήκες, σύμφωνα με την ταινία. Εν πάση περιπτώσει και το έργο. Και ο μικρός Χάρη μεγάλωσε ως ένα συνηθισμένο αγόρι με το θείο του και τη θεία του. Σαν σήμερα λοιπόν, θεωρητικά, κατά το βιβλίο της Rowling, γεννήθηκε. Οπότε το γιορτάζουν σε όλο τον κόσμο.

σαν σήμερα το 1801 ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Το 1856, σαν σήμερα, με βασιλικό διάταγμα, ο Όθωνας απαγόρευε το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Καλά, γελάμε. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. Τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, όπως σε πολλά πράγματα. Εγώ θυμάμαι να βλέπω να καπνίζουν στα μικράτα μου, να καπνίζουν ακόμα και μέσα σε νοσοκομεία τώρα. Συζητάμε τώρα αν απαγορεύτηκε το 1856 το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους. Τέλος πάντων, το παραβλέπω. Το 1920

Σαν σήμερα, ο Ιωάννης Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ήταν 31η Ιουλίου του 1960, που διεξάγονταν οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Εκλέγονται οι 35 βουλευτές της ελληνικής κοινότητας, Πατριωτικό Μέτωπο 30 έδρες και ΑΚΕΛ 5, και οι 15 της Τουρκοκυπριακής. Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλάφκος Κλειρίδης, αντιπρόεδρος ο Ορχάν Μιντερίζογλου. Έχουν δύσκολα ονόματα αυτοί. Ορχάν Μιντερίζογλου. Δεν το κάνουν όπως το κάνουμε εμείς. Προκόπης Προκοπίου. Εύκολο. Σαν σήμερα, το 1976, ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει την μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Ενώ το 1984 η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών μοιράς 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Από τότε είχαμε να πάρουμε αεροπλάνα. Να σας πω για την ιστορία ότι είχε θεωρηθεί πρωτοποριακή από τους σχολιαστές, αναλυτές και στρατηγικούς μελετητές εκείνης της εποχής το γεγονός ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου διαφοροποίησε τις πηγές, δηλαδή δεν πήρε μόνο αμερικάνικα αεροσκάφη για να μην είμαστε απόλυτα εξαρτημένοι από τις ΗΠΑ, αλλά πήρε και ευρωπαϊκά, γαλλικά εμπροκειμένο, τα μοιράζει τα οποία ακόμη πετάνε και ακόμη κάνουν θαύματα.

σας έλεγα πριν για αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν για διακοπές ότι μπορεί να κουνηθούν. Πριν ξεκινήσουν για να πάνε στο λιμεναρχείο, για το καράβι δηλαδή, δεν παίρνουν κανένα τηλέφωνο στα λιμεναρχεία γιατί διαβάζω ότι υπάρχει απαγορευτικό σε Λαύριο και Ραφινά. Άμα έχει εννιάρια στο Αιγαίο, έτσι είναι αυτό. Απλά δεν ήθελα να το πω νωρίτερα, στο μυαλό μου μπήκε, αλλά δεν ήθελα να το πω, μην μου πουν ότι γροσουζεύω τις διακοπές των ανθρώπων. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1919 ο Πρίμο Λέβι, Ιταλός χημικός και συγγραφέας. Το 1965 γεννιόταν η Τζόαν Ρόουλινγκ, Αγγλίδα συγγραφέας, δημιουργός του Χάρι Πότερ, γι' αυτό και έβαλε την ημέρα των γενεθλίων της και τα γενέθλια του Χάρι Πότερ. Ενώ το 1969 γεννιόταν ο Μίλτος Πασχαλίδης. Αρέσει πάρα πολύ στις κόρες μου. Περιορέξεως. Λοιπόν, σαν σήμερα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο ο Νικόλαος Κουφάς, ιδρυτικό μέλος της Φιλικής Εταιρείας, το 1818 παρακαλώ. Το 1944 ο Αντουάν Ντεν Σένεξιπερί, ο Γάλλος πιλότος και συγγραφέας, ο οποίος έμεινε για πάντα στην μνήμη όσων έχουν διαβάσει τον μικρό πρίγκιπα. Εκατομμύρια οι άνθρωποι τον έχουν διαβάσει. Και το 2020 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Άλαν Πάρκερ, ο Άγγλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός για πολλές ταινίες, αλλά θα θυμόμαστε πάντα το Express του Μεσονυχτίου. Ήταν πολύ δυνατή η ταινία. Ο Μισισιπής καίγεται, επίσης ήταν δικιά του, ή το Μπέρντι. Το Μπέρντι, αν θυμάμαι καλά, ήταν η βιογραφία ενός μουσικού της τζαζ. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω και λάθος. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Έχουμε φωτιές σε διάφορα σημεία. Συνεχίζεται η μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε στην Κρήτη. Είχαμε αναζωπυρώσεις και στην Πάρο. Είχαμε χθες και στην Άνδρο. Το πρωί, τα ξημερώματα ή κατά τη διάρκεια της νύχτας μάλλον, για να το πω σωστότερα, είχαμε στην Αχαΐα, όπου και εκεί βγήκε 112. Έχουμε και μία πυρκαγιά στην Ετωλοακαρνανία. Θα σας δώσουμε για όλα αυτά λεπτομέρειες στη συνέχεια της εκπομπής.

τις ειδήσεις από τον διεθνή χώρο, η πρώτη που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι ο κύριος Τραμπ λέει ότι υπήρξε μία συμφωνία με την Χαμάς για να προχωρήσει η επόμενη φάση του σχεδίου του για την ειρήνευση στη λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με τον κύριο Τραμπ, η Χαμάς αποδέχτηκε την αποστρατιωτικοποίησή της, την, να παραδώσει τα όπλα. Εδώ υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, εάν όντως το αποδέχτηκε, εάν βάζει κάποιους όρους για να το αποδεχτεί, πού θα παραδώσει τα όπλα κτλ. Γιατί χθες διάβαζα για παράδειγμα έναν εκπρόσωπο της Χαμάς που συμμετείχε σε κάποιες συνομιλίες που γίνονταν στην Αίγυπτο, ότι θα τα παραδώσουμε μεν, αλλά θα τα παραδώσουμε σε μια αξιόπιστη Παλαιστινιακή αρχή, εάν και εφόσον ή εν πάση περιπτώσει όποια επιτροπή αναλάβει να διαχειρίζεται τη λωρίδα της Γάζας. Να το δούμε λοιπόν. Ο κύριος Τραμπ βέβαια πανηγυρίζει, όπως πανηγύριζε και για διάφορα άλλα πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το δεύτερο μέτωπο, δεν είχαμε καμία εξέλιξη στην Ερυθρά Θάλασσα, εκεί στον Περσικό Κόλπο κτλ. Δεν είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας, τουλάχιστον που να έχει πέσει την αντίληψή μου και να μεταδίδουν τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, κάποιον βομβαρδισμό. Έτσι, είχαμε ηρεμία χθες τη νύχτα. Το μεγάλο θέμα πάντως είναι ένα από τα κυρίαρχα σε επίπεδο Ευρώπης, είναι αυτή η ιστορία που γίνεται στην Ισπανία. Χθες κάποια στιγμή είχαν μπει 2.500 μετανάστες από το Μαρόκο, που στη Θέουτα και στην Μελίγια, κυρίως στη Θέουτα. Η Θέουτα είναι μία πόλη επί της Αφρικανικής Ηπείρου, αλλά είναι ισπανική, έτσι. Τη χωρίζει από το Μαρόκο ένα απλό σειρματόπλεγμα. Αυτό, ένας φράχτης. Μικρός, μην φανταστείτε, αλλά μπορεί κανείς να τον ξεπεράσει πάρα πολύ εύκολα. Χθες υπήρχαν οι πληροφορίες και τα βίντεο και οι εικόνες, τα μετέδιδαν το Reuters για παράδειγμα, που είναι ένα αξιόπιστο μέσο, μπορείτε να το εμπιστεύεστε, ότι πέρασαν τα σύνορα, εν πάση περιπτώσει, γύρω στους 2.500 μετανάστες στο έδαφος της Ισπανίας. Σήμερα το πρωί, που μπήκα πριν έρθω στην εκπομπή για να είμαι ενημερωμένος για το θέμα, διάβασα ότι ούτε λίγο ούτε πολύ φέρεται να έχουν περάσει 40.000 άνθρωποι από τα σύνορα του Μαρόκου στην Ισπανία, σε αυτές τις δύο πόλεις, τη Θέουτα και με τη Μελίγια ή Μελίλια ή Μελίτια ή όπως θέλετε πείτε, εν πάση περιπτώσει, γύρω στις 40.000 άνθρωποι. Μάλιστα, μεταδίδονται βίντεο από τη Μελίγια όπου υπάρχουν και κάποιες και κάποια έκτροπα, να το πω έτσι ευγενικά. Δηλαδή, έχουν βάλει φωτιά σε κάποια αυτοκίνητα, σε κάτι κάδους απορριμμάτων κτλ. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει ένα θέμα κατά κάποιους εισβολής, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, εισβολής μεταναστών στο έδαφος της Ισπανίας, έχουμε και αντιδράσεις από την Ευρώπη. Για παράδειγμα, η Ιταλία λέει ότι ίσως θα πρέπει να αρθεί το καθεστώς της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία, για να μην μπορεί κάποιος ανεξέλεγκτα να φεύγει από την Ισπανία και να έρχεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε θέματα, θα το δούμε λίγο αργότερα. Περιμένω και τις δικές σας γνώμες, εδώ είμαστε, αλλά πάμε εμείς τώρα. Μουσικά προς τους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο πυρηνό μέτωπο τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Συναγερμός και στο Αγρίνιο και Άγιεται Δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι. Φωτιά και στη Φαλεσία Αρκαδίας. Δραματική παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο. Θυελλώδης άνεμοι ξεπερνούν και τα 12 μποφόρ. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Στον ασώματο δεν απειλείται πλέον η ιστορική μονή Πρέβους. Καλύτερη εικόνα σε Άνδρο και Κάλυμνο, αναζωπυρώσει στην Πάρο αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σήμερα, η κηδεία του 27χρονου που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. 4 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και από πρόθεση σε Αττική και Μεσσηνία. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η Χαμάς συμφώνησε καταρχήν στον πλήρη αφοπλισμό της στο πλαίσιο αμερικανικού σχεδίου ειρήνευσης για τη Γάζα. Για ιστορική συμφωνία κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 παράτυποι μετανάστες έφτασαν από το Μαρόκο. Τουλάχιστον 18 έχασαν τη ζωή τους. Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

μπορεί να παραξενευτήκατε, ακούσατε μία γνώριμη φωνή σε ένα πασίγνωστο τραγούδι. Να σας πω ότι και εγώ ξαφνιάστηκα. Είναι ο Mick Jagger και οι Rolling Stones που τραγουδούν ένα τραγούδι της αξέχαστης της μοναδικής Amy Winehouse. Από ό,τι μου ενημέρωσε η Μαρία Παπακυρίτση, είναι και από τον καινούριο δίσκο που έβγαλαν οι Rolling Stones και όντως είναι διασκευή τραγουδιού της Amy Winehouse από τους Rolling Stones. Τη βρίσκω εξαιρετική. Βέβαια, εγώ λατρεύω και τους Rolling Stones και την Amy Winehouse. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να σας άρεσε. Καλημέρα, μια ξεχωριστή καλημέρα στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα, η οποία έχει στεναχωρηθεί γιατί χθες δεν άκουσε το μήνυμα που έστειλε για τους πυροσβέστες που χάθηκαν άδικα. Άκουσα όλη την εκπομπή, λέει, δεν το άκουσα το μήνυμα αυτό. Σας ζητώ συγγνώμη, συμβαίνει και με άλλους φίλους. Το Viber κάνει ανατακτά χρονικά διαστήματα μια ανανέωση. Και όταν κάνει αυτή την ανανέωση, μπορεί να χάνω κάποια σελίδα ή κάποια από τα μηνύματα. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη, δεν ήθελα να μην πω κανένα μήνυμα. Συνήθως τα λέω όλα. To be so mad about you. Ο κύριος Δημήτρης με μαλώνει. Να είσαι χειμωνάκιας και να μην έχεις πάει στο λιβάδι. Πατάτε στην πληγή μου τώρα, έτσι. Ρίχνετε αλάτι στην πληγή. Καλημέρα και στο Μάκη στα Χανιά. Δροσερά ξεκινάει η μέρα με 24 βαθμούς. Καλημέρα και στη φίλη μας την Φωτεινή με 19 βαθμούς στην Ξάνθη.

Και άλλη διασκευή. Mad About You. Αυτό το λέγανε αρχικά οι Hoover Phonics, αν δεν κάνω λάθος. Αυτοί το λένε και πάλι, είναι remix. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, μου αρέσουν αυτά. Τώρα, σας έλεγα νωρίτερα ότι κάπου πήρε το μάτι μου ότι υπάρχει απαγορευτικό. Ναι, υπάρχει απαγορευτικό. Υπάρχει μία μεικτή εικόνα. Γι' αυτό σας είπα να επικοινωνήσετε με τα λιμεναρχεία. Ενώ από το λιμάνι του Πειραιά φεύγουν τα πλοία γεμάτα, αδιαχώρητο, πληρότητες 90 έως και 100%, θα έχουμε λεπτομέρειες λίγο αργότερα γι' αυτό. Υπάρχει απαγορευτικό. Δεν ξέρω αν είναι για όλα τα, για όλους τους απόπλοες. Από Ραφίνα και από Λαύριο. Θα το δούμε λίγο αργότερα αναλυτικά, αλλά επαναλαμβάνω, μέχρι να το δούμε και να σας πω εγώ τις λεπτομέρειες, εάν σχεδιάζετε σήμερα να ταξιδέψετε, καλού κακού πάρτε στο λιμεναρχείο από το οποίο είναι να ξεκινήσετε, από το λιμάνι που είναι να ξεκινήσετε, για να έχετε μια εικόνα. Ναι, μη πάτε άδικα. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα, που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. 20 βαθμούς είχε εκεί. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος στο σιδηρό καστρό μαζεύει τριφύλια. Έτσι, ωραία. 2 ευρώ το πετρέλαιο και ακόμα πλήρωτη από την ΑΔΕΗ αγρότες, είναι το μήνυμα που είχε στείλει νωρίτερα στο Γιάννη τον Αργυρό και μου το είχε πει. 20 βαθμούς και άπνοια έχει εκεί. Καλημέρα και στην Ελασσόνα, 19 βαθμούς. Ανησύχησε λίγο η Ελασσόνα, γιατί και χθες είχε μια φωτιά εκεί κοντά στην Ελασσόνα, αλλά εν πάση περιπτώσει προς το παρόν δεν έχουμε κάτι νεότερο ή δραματικό εν πάση περιπτώσει. Σας έλεγα πριν για την ιστορία με τους μετανάστες που φτάνουν ορδές, να το πω έτσι, κατά εκατοντάδες ή κατά χιλιάδες. Σας είπα το πρωί επίσημα ο αριθμός που έχει περάσει είναι 1500, αλλά αυτός είναι ο επίσημος αριθμός που ανακοινώνουν οι ισπανικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και ρεπορτάζ δημοσιογράφων που βρίσκονται εκεί, Ισπανών συναδέλφων μου, έχουν πλέον στις δύο πόλεις ξεπεράσει κατά πολύ αυτόν τον αριθμό. Είναι πολύ μικρός αυτός ο αριθμός, που ο επίσημος που μεταδίδεται, που ανακοινώνεται. Σας είπα ότι το πρωί διάβαζα μέχρι και για 40.000. Δεν ξέρω αν είναι αληθές το περί 40.000. Αυτό που είδα πάντως να δημοσιεύεται, να δημοσιοποιείται από εκείνη την περιοχή με βίντεο, είναι ότι πολλοί εκ των ανθρώπων που μπήκαν στη Θέουτα και στην Μελίτα ή Μελίγια μεταφέρθηκαν κοντά στα σύνορα με βαν και με φορτηγά από το Μαρόκο. Μπροστά ήταν και οι αστυνομικοί του Μαρόκου. Αυτό ξυπνάει λίγο μνήμες 2020, δηλαδή όχι αναγνία, με την γνώση ίσως και την υποστήριξη των αρχών του Μαρόκου, κάποιοι άνθρωποι προωθούνται συντεταγμένα προς τα σύνορα με την Ισπανία. Το είχαμε δει να γίνεται και με λεωφορεία που ξεκινούσαν από την Ανδριανούπολη για να έρθουν στον Εύρο για να περάσουν στην Ελλάδα το 2020. Γι' αυτό λέω, ξυπνάει λίγο και τέτοιες μνήμες. Ήταν συντεταγμένη δηλαδή κίνηση. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι μοχλός πίεσης του Μαρόκου απέναντι στην Ισπανία. Υπενθυμίζουν ότι τέτοια παρόμοια περιστατικά είχαμε πριν από λίγα χρόνια, όταν η Ισπανία αποφάσισε, για να σταματήσει αυτό το κύμα εν πάση περιπτώσει των ανθρώπων που περνούσαν από το Μαρόκο στην Ισπανία, αναγνωρίσει εν πάση περιπτώσει την αυτονομία ή το ότι ανοίξει στο Μαρόκο ένα τμήμα της Σαχάρας που μέχρι τότε ήταν διαφιλονικούμενο. Ίσως, λένε οι αναλυτές, γίνεται και πάλι για πολιτικούς λόγους, για να πιέσει με κάποιον τρόπο, για κάποιον λόγο, το Μαρόκο την Ισπανία. Θα το δούμε. Πάντως σας είπα ότι είναι ένα θέμα που αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ευρωπαϊκό αναγάγεται ως μείζον ή αν όχι ως κυρίαρχο, διότι υπάρχουν αντιδράσεις και από άλλες χώρες, π.χ. από την Ιταλία, η οποία λέει μήπως πρέπει να αναστείλουμε το καθεστώς Σέγγεν από την Ισπανία. Καλημέρα.
Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη, που είναι από τις Σέρες και μας στέλνει μια φωτογραφία του φεγγαριού. Δεν είναι πλέον πανσελίνος, είναι η επόμενη μέρα της πανσελίνου. Ωστόσο είναι φωτεινό και μεγάλο. Βλέπω συνεφιασμένος ο ουρανός εκεί πέρα, κύριε Βαγγέλη.

Λοιπόν, για το θέμα των πυρκαγιών που σας έλεγα νωρίτερα, όντως υπάρχει έκδοση μηνύματος 112 για απομάκρυνση προς την κοινότητα Άρλα όσον αφορά την Αχαΐα και την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Φλόκα. Υπάρχει πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο αρχοντοχώρι του Αγρινίου, αυτό που σας έλεγα πριν για την Ατόλα Καρνανία. Έχουμε αναζωπυρώσεις, νέες αναζωπυρώσεις και στην περίμετρο της πυρκαγιάς στην Πάρο, για την οποία εξακολουθούμε και αναρωτιόμαστε τι στην ευχή και εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι καλύτερη η κατάσταση, σας δίνουμε τώρα μια σύνοψη, στην Άνδρο και στην Κάλυμνο που είχαμε χθες πυρκαγιές. Για την Πάρο είναι εντωμεταξύ ένα μπλεγμένο θέμα, όπως καταλαβαίνετε, διότι όπως σας είπαμε η φωτιά ξεκίνησε από τη Χωματερή. Μια Χωματερή για την οποία ο Δήμος έλεγε Χωματερή, ποια Χωματερή, δεν έχουμε Χωματερή. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα τζατζάρισμα μεταξύ του Δήμου από ό,τι διαβάζουμε και της εταιρείας που ήταν να διαχειριστεί αυτόν τον χώρο. Έχουν κάποια θέματα μεταξύ τους, αλλά ούτως ή άλλως και οι δύο πλευρές, φαντάζομαι, δικαιοσύνη θα το βρει, δεν είχαν πάρει μέτρα πυροπροστασίας, γι' αυτό είχαν συλληφθεί και την πρώτη μέρα με τη διαδικασία του αυτοφόρου αντιδήμαρχος, ο δήμαρχος και κάποιοι άλλοι παράγοντες από τον χώρο εκεί των απορριμμάτων. Κάποιοι άλλοι παράγοντες από τον χώρο εκεί της

0: Δηλαδή μηδέν μποφόρ που λένε τουλάχιστον τη νύχτα. Αλλά φαίνεται ότι αυτό ήταν μόνο εδώ τοπικό. Το πρωί έχουν ενισχυθεί οι άνεμοι. Σας είπα ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει σήμερα και εννιάρια. Γι' αυτό και έχει και απαγορευτικό. Πάμε τώρα στην τηλεοράση σύνδεση με την εκπομπή Συνδέσεις. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Διονύση.
0: Παρακαλώ.
1: Η Εύη έχει μια απορία από ψωνίζει που κάμισα. Αλλά ντρεπόταν να σε ρωτήσει.
0: Γιατί δεν τη απαντά εσύ που με έχει ρωτήσει, είσαμε 80 φορές και σου έχω απαντήσει πάντα τις ίδιες. Πες την Εύη ότι κάθε Παρασκευή εγώ φοράω τέτοια που κάμισα για να γιορτάσω την Παρασκευή. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Έτσι το έχω κάνει θεσμό.
2: Είναι σαν το Early Friday που φεύγουμε νωρίτερα από τη δουλειά. Αλλά φοράμε που κάμισα.
0: Κάτι τέτοιο.
2: Γιατί δεν προλαβαίνουμε να φύγουμε.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Είναι το προνόμιο του ραδιοφόρου μέχρι που βγαίνει στην τηλεόραση. Το να μπορεί να το φορά ό,τι θέλει.
0: Και να σε κράζουν.
1: Ναι,
0: εντό εισαγωγικών είναι εκτό.
1: Εντάξει, δεν μπορεί, εντό και εκτό. Λοιπόν, να σου πω, έχει τίποτα μήπω θετικό, αισιόδοξο να πούμε είναι Παρασκευή, φεύγει κόσμο τέτοιο. Έχουμε βαρύνει πάρα πολύ με τι πυρκαγιέ. Και με αυτά τα οποία έχουν συμβεί,
0: δεν έχω αισιόδοξο. Δεν έχω καθόλου τίποτα. Το μόνο αισιόδοξο, ας πούμε, αν είναι αισιόδοξο, είναι αυτό που ανακοίνωσε ο Τραμπ ότι τα βρήκανε με τη Χαμάς. Δεν ξέρω, κρατάω πολύ μεγάλη επιφύλαξη, μπασορριτώση, αλλά δεν έχει τίποτα αισιόδοξο. Φωτιές, γίνεται κακός χαμός στην Ισπανία. Το έχετε δει γιατί αυτή η ιστορία που γίνεται στη Θεούτα, έτσι. Δηλαδή είναι ασύλληπτο αυτό. Εγώ διάβασα πριν ότι έχουν φτάσει ήδη πολλές χιλιάδες άνθρωποι. Και πλέον έχουμε αρχίσει να έχουμε και στη μία από τις δύο πόλεις, στη Μελίτια, έχουμε αρχίσει να έχουμε και επεισόδια. Δεν έχω τίποτα αισιόδοξο να πω, όχι. Ακόμα και για τα ταξίδια που λες και για τις διακοπές που φεύγει κάποιος κόσμος, έχει απαγορευτικό σε δύο λιμάνια.
1: Ναι, να πάρει αυτό, λέω, να πάρει μέχρι στενοχωρήσει για τον κόσμο που έχει, λέμε, έχει μια εβδομάδα άδεια, σου λέει πάω σήμερα. Μέχρι την Παρασκευή, μια εβδομάδα να γυρίσω μετά, ξαναπιάνω δουλειά, ας πούμε, κλπ. Και μπορεί να όλος να έχει μαζέψει οικονομίες για χρονιά για να πάει ένα ταξίδι.
2: Να μπορεί αυτό να κάνει επιστροφή στο ξενοδοχείο ή κάπου αλλού.
1: Ναι, και τώρα αυτή τη στιγμή δεν φταίει ο άνθρωπος, ούτε οι εκτοπλοκές στενέ. Ο καιρός τι έκανε.
0: Ελπίζω μόνο να μην είναι προληπτικοί και να πούνε ότι αυτό είναι κακό μήνυμα για τις δικοπές και τις ακυρώνω. Δεν πάω καθόλου.
1: Όχι, αυτό, εντάξει, αλλά το θέμα είναι αύριο αν θα μπορέσει να γίνει. Γιατί και αύριο θα ρωτήσουμε σε λίγο τον Όλγα Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο μας, αν θα πέσουν. Αλλά νομίζω δεν θα πέσουν οι άνεμοι.
2: Την Κυριακή θα είναι.
1: Πάνε πάλι ψηλά.
0: Αυτό έχω δει και εγώ. Μέχρι την Κυριακή θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Εγώ περιέγραφα πριν στους φίλους ακροατές ότι το βράδυ κοιμήθηκα με σχετικώς άπνοια. Και ξύπνησα το πρωί λισομανούς αέρας. Και λέω Παναγία μου, μετέφερε κάδους και τέτοια. Μιλάμε για ισχυρό άνεμο. Και έλεγα τι γίνεται. Το είδα και στη διαδρομή ερχόμενος εδώ προς το ραδιομέγα. Όπου έχει πάρει ο αέρας κουτιά, χαρτόκουτα, διάφορα πράγματα και τα έχει στη μέση του δρόμου. Θέλει λίγο προσοχή δηλαδή και στην οδήγηση.
1: Και ξέρεις τι γίνεται, ρε παιδί μου, όχι μόνο με αυτούς τους ανθρώπους δηλαδή, που τώρα δεν μπορούν να φύγουν λόγω του απαγορευτικού κλπ. Πάρα πολλοί κόσμοι βάζουν τον εαυτό μου μέσα. Δουλεύουμε πάρα πολύ όλο το χρόνο. Τώρα οι Έλληνες, μην θυμόμαστε τα στερεότυπα περί τεμπελιάς κλπ. Δουλεύουμε και πολλοί κάνουν και δύο δουλειές και τρεις δουλειές και υπερορίες και ένα σκασμό πράγματα. Λοιπόν. Και φτάνει η ώρα των διακοπών και επειδή πραγματικά έχει δουλέψει πάρα πολύ μέσα στη χρονιά και επειδή έχει μια εβδομάδα δύο να πας, όχι, λες ότι σε αυτές δύο εβδομάδες θα είναι τέλεια όλα. Δηλαδή θα πάω στην καλύτερη παραλία που υπάρχει, ο καφές των Μοσυρβίρων θα είναι σαν να τον έβγαλε άλλο φρέσκο αλεσμένο από την Κολομβία κατευθείαν. Το μεσημέρι το ψάρι θα το έχει μόλις έτσι βγάλει από τη θάλασσα και θα το πετάξει τα κάρβουνα και εγώ θα είμαι από κάτω τα κάρβουνα να το περιμένω. Το βράδυ θα είναι φανταστικά και
0: μια ειδηλιακή εικόνα. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Σκέψου τώρα. Σκέψου, ούτε εγώ θέλω να το βαρύνω, αλλά είναι τα πράγματα εκεί με οδηγούν. Σκέψου να έχεις κλείσει τώρα να πας για μια εβδομάδα, 10 μέρες που λες εσύ διακοπές, να ξεκινήσεις και να πας στην Κρήτη. Και να βλέπεις ότι στην Κρήτη, για παράδειγμα, η σούπερ παραλία που ονειρευόσουνα, αυτή τη στιγμή πολιορκείται από τις φλόγες, αν δεν έχει καεί ήδη. Δηλαδή, είναι να παλαβώνεις, έτσι.
1: Στην Πρέβελ νομίζω ότι έπαιξε πολύ fake news το βράδυ στα social media.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ήθελα να το πω κι εγώ.
2: Κάποιες φωτογραφίες παλαιότερες θεωρήθηκαν ότι είναι.
0: Μα βγήκανε χθες και γράφανε ότι το 80% του φοινικοδάσους καταστράφηκε. Το οποίο είναι fake, είναι ψέμα.
1: Απολύτως.
0: Δεν ισχύει. Έβλεπα φωτογραφίες από τους ανταποκριτές μας εκεί, οι οποίοι έλεγαν, παιδιά, είναι μυθεύματα αυτά. Αλλά ξέρεις, αν έχει περάσει το fake news, σου λέει τώρα, πάνω το κουκουλώσουν.
1: Ναι, κοίτα, εδώ επανερχόμαστε μια κουβέντα για τα social media που λέει τα social media είναι η αλήθεια και είναι αυτό. Εντάξει, παιδιά, κάποιες φορές και τα παραδοσιακά τα λεγόμενα media, είτε είμαστε εμείς εδώ, είτε είναι κάποιο site, δεν βάζω κανένα απ' έξω. Έχει έναν δημοσιογράφο που το κάνει, κάποιον αρισυντάκτη που το ελέγχει, κάποιον άνθρωπο πάνω που είναι διευθυντής, που είναι εκδότης, που έχει μια ευθύνη, σου λέει δεν θέλω να διακινήσω.

0: είναι ο fake news στο site μου, ας πούμε, κλπ. Λέει, μιλάμε για τα σοβαρά site και τα σοβαρά μέσα. Όχι το που να τρέχω τώρα blogspot.com.
1: Μα και σοβαρά μέσα χθες αναμετέδιδαν ότι το 80% του φοινικού δάσους έχει καεί.
0: Αυτό το είδα.
1: Ναι, κάποια τέτοια. Πάλμα. Ναι, αυτό ξέρεις τι, το γράφει ένας. Το γράφει ένα περιφερειακό μέσο. Από το περιφερειακό μέσο σου λέει για να είναι, θα το ξέρουν γιατί είναι εκεί, επί τόπου. Το παίρνει ο άλλος, το αναδημοσιεύει. Α, αφού το γράψει αυτός, θα το γράψω κι εγώ. Δεν πάει έτσι. Πάντως, εξήγησε μου εσύ.
0: Αυτό γιατί... είναι ένα πρόβλημα που αυτό υπονομευόμαστε ως μέσα ενημέρωση και δούμε πάτημα να λέει ο άλλος, η αλήθεια είναι εκεί έξω.
1: Εννοείται, δεν το συζητούμε, αλλά εξήγησε μου εσύ πως ακόμα ο περισσότερος κόσμος, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει και τις οποίες ξέρεις και εσύ και η Εύη, ο περισσότερος κόσμος εμπιστεύεται τα μέσα κοινωνική δικτύωσης παρά τα παραδοσιακά μέσα για την ενημέρωσή του. Κοίτα, στην οποία κυκλοφορούν φίδια, τέρατα.
0: Αν μου εξηγήσει γιατί κάποιες χιλιάδες κόσμου τις τελευταίες μέρες κάνουν ρες για να αλλάξουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα.
1: Ναι, όχι, αυτό δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Αυτό δεν μπορώ να σου το εξηγήσω.
0: Αν μου το εξηγήσει, θα σου εξηγήσω εγώ το άλλο, το υπόσχομαι δηλαδή.
1: Αλήθεια, ναι.
2: Αν και λύσαμε τόσες απορίες.
0: Ναι, λύσαμε αυτή, δεν μπορώ να την.
1: Όχι, καμία.
0: Γιατί. Αυτή έχει στον πυρήνα της ένα πρόβλημα, αυτή η θεωρία της νομοσίας, ότι η νέα ταυτότητα έχει ένα τσιπ και άρα πάνε να προλάβουν να βγάλουν το διαβατήριο που έχει.
1: Που έχει επίσης τσιπ.
0: Ποιο είναι σχημένο τσιπ, τσιπ. Ναι, ταυτότητα, γιατί είναι διεθνείς προδιαγραφές.
1: Και όχι μόνο αυτό, όλο αυτό το σκηνικό, τι το κάνω, το δημοσιεύω στα social media. Από πού? Ναι. Από το κινητό μου. Το οποίο κινητό επάνω επίσης έχει τσιπ διάφορα, εν πάση περιπτώσει.
2: Εκεί όμως θα βρουν, Διονύση, υποστηρικτές.
1: Αλήθεια είναι.
2: Και φίλους.
1: Αλήθεια είναι ότι βρίσκουν ακόμα υποστηρικτές και φίλους. Αυτό είναι θέμα άλλων επιστημών. Δεν μπορούμε εμείς να το λύσουμε. Εγώ τουλάχιστον.
0: Ναι. Λοιπόν, Διονύση, σε χαιρετούμε.
1: Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο σας εύχομαι.
0: Φτάσει την άλλη εβδομάδα, ποιος είναι στο ραδιόφωνο.
1: Εγώ.
0: Είσαι εσύ, ωραία. Θα είσαι με. Εγώ φεύγω με.
1: Γιατί? Πού πας?
0: Θα πάω στην Κέρκυρα.
1: Να πας. Ωραία.
0: Έχω βάλει κάτι, μπιάνκο στο μάτι.
1: Ωραία, στην Κέρκυρα μπορώ να σου πω. Μπορώ να σου πω για ένα εστιατόριο. Να σου πω για ένα εστιατόριο το οποίο σερβίρει την αστακομακαρονάδα σε μεγάλο κοχύλι.
0: Δεν έχω βγάλει τόσο πολλά λεφτά ακόμα στο μέλλον.
1: Όχι, δεν είναι ιδιαίτερα ακριβή, μην νομίζεις. Προς τον Άγιο Γεώργιο είναι, των Πάγων, έτσι λέγεται αυτή η περιοχή.
0: Είναι μακριά από εκεί που μένω.
1: Να πας, δεν πειράζει, ρε, έχει καλό δίκτυο. Κάνε μια βόλτα.
0: Θα πάω. Αλλά πρέπει η αστακομακαρονάδα πρώτον να είναι κορυφαία και δεύτερον να μου χρεώσεις, ξέρω εγώ, 20 ευρώ. Μπορεί 25
1: ευρώ. Πού είσαι, ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε, 20 ευρώ. 20 ευρώ παίρνει λίγο, παίρνει δύο σουβλάκια. Κάτσε, ρε φίλε.
0: Ναι. 25 για σένα.
1: Εν πάση περιπτώσει, να περάσει καλά. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Θα είσαι με την Ήρα Κασιμάδη και τον Αλέξανδρο Μπορντάκ. Θα έχει άλλη παρέα.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια, γεια. Λοιπόν, με τον Μπρούνο Μάρς πηγαίνουμε στο δελτίο ειδήσεων ολοταχώς και εμείς επανερχόμαστε με τα υπόλοιπα στη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και με ανέμους που άγγιξαν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι δίνουν μάχη για να ελέγξουν τα πύρινα μέτωπα. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Χαΐας. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την κοινότητα Άρλα. Συναγερμός και στο Αγρίνιο που καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι. Φωτιά και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Δραματική παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο, θυελώδεις άνεμοι που ξεπερνούν και τα 12 μποφόρ. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Στον Ασώματο δεν απειλείται πλέον η ιστορική μονή της Πρέβελης. Αποτεφρώθηκε ωστόσο μέρος του μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φοινικόδασους. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπυρώσεις στην Πάρο αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμη 7 περιφερειών της χώρας. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. 4 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και από πρόθεση σε Αττική και Μεσσηνία. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει σε μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθερότητα. Ανώτερος τέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν στη Γάζα από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ο θύλακας παραμένει βυθισμένος σε ανθρωπιστική κρίση. Αντιμέτωποι με μία από τις σοβαρότερες συνοριακές δοκιμασίες των τελευταίων ετών η Μαδρίτη. Χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύσσονται στους δρόμους της Ισπανικής πόλης, τουλάχιστον 10 νεκροί. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καλεί σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως δεν είναι σίγουρος ότι θα αφήσει την Ουκρανία να κατασκευάσει πυράβλους Patriot, ενώ είπε ότι οι απεσταλμένοι του, Γουίτκοφ και Κούσνερ, θα μεταβούν για πρώτη φορά στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες. Η Ελλάδα καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή αμάχων στην Ουκρανία, καθώς και την παραβίαση του πολωνικού και ως εκ τούτου του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1, το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίου, στην Αμερική του μέλλοντος, Μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στοεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Ακούγοντας το τραγούδι με το οποίο κλείσαμε την προηγούμενη ώρα της εκπομπής του Bruno Mars, μου ήρθε στο μυαλό ένα από αυτά τα half time, το ημίχρονο, εν πάση περιπτώσει, του Super Bowl αγώνα που έχω στην Αμερική, όπου εμφανίστηκαν στη σκηνή η Beyoncé που παρουσίασε για πρώτη φορά το τραγούδι Formation. Στο καπάκι ο Bruno Mars που είπε αυτό το τραγούδι που ακούσατε νωρίτερα. Και αμέσως μετά όλο αυτό πλαισιώθηκε από τους Coldplay. Ήταν ένα ξέχαστο ημίχρονο, ένα μνημειώδες μπορώ να πω. Τι πάω και θυμάμαι. Επειδή ο Παπαχλημίτζος είπε να θυμηθώ και τίποτα ωραίο, τίποτα διαφορετικό και χαρούμενο. Γιατί η επικαιρότητα είναι ζωφερή. Αυτό που δεν αναφέραμε καθόλου, το άκουσα τώρα στους τίτλους και έτσι το θυμήθηκα, είναι ότι είχαμε χθες παραβίαση του εναέριου χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Πολωνίας εμπροκειμένου, αλλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα, από έναν πύραυλο, πιθανότατα πύραυλο κρούζ από την Ρωσία. Χθες η Ρωσία εξαπέλυσε 78 πυράβλους, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ουκρανίας, 78 πυράβλους και πάνω από 300 drones εναντίον της χώρας. Ένας από αυτούς τους πυράβλους προφανώς σηκώθηκε και πήγε και λίγο παραδίπλα, δηλαδή στόχευε την Λβίβ. Η Λβίβ είναι πολύ λίγα χιλιόμετρα από τα πολωνο-ουκρανικά σύνορα, έπεσε μέσα στην Πολωνία. Είναι ένα θέμα το οποίο επίσης πονοκεφαλιάζει την Ευρώπη και κάνει πιο χειροπιαστό αυτό που εδώ και πάρα πολύ καιρό λέει η Ουκρανία, ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η αντιεροπορική προστασία της χώρας, γιατί δεν αφορά μόνο την αντιεροπορική προστασία της ίδιας της χώρας αλλά και της Ευρώπης. Λοιπόν, να επιστρέψουμε εμείς στο θέμα των πυρκαγιών και να πάμε γρήγορα στον κύριο Φωκίνα Ζούμη. Είναι αντιπεριφερειάρχης της Αχαΐας. Σας έλεγα νωρίτερα ότι εκδόθηκε 112 για να υπάρξει από την περιοχή Φλόρ.

0: Λόκα να υπάρχει απομάκρυνση προς την περιοχή. Το χάσα. Θα μας το πει όμως ο κύριος Ζούμης. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Είναι μια φωτιά που πήρε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα, όπως είπατε.
0: Ναι.
1: Έχει αυτή τη στιγμή δύο μέτωπα. Το ένα πάει προς τη Χιτά και ο άλλο προς την περιοχή Πηγάδια. Έχει σπάσει το μέτωπο της φωτιάς. Έχουν σηκωθεί δύο καραντέρ και ελικόπτερο. Υπάρχει μια ισχυρή πυροσβεστική παρουσία με πτήγια μέσα. Η περιφέρεια και ο Δήμος έχουν δώσει υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα. Και χωματουργικά. Θα έχουμε εικόνα καλύτερη σε λίγο.
0: Κρίνεται δύσκολη αυτή η πυρκαγιά, το λέτε, επειδή σας ακούω να λέτε ότι έχει σπάσει
1: δύο. Στο χωριό το Φλόκα, ναι. είχαμε κάποια σπίτια, δεν μπορώ να σας πω τον αριθμό, αλλά είχαμε ζημιά σε σπίτια,
0: ναι.
1: Στο χωριό Φλόκα. Είναι μια περιοχή που έχει μια επικινδυνότητα κυρίως λόγω της Χιτά.
0: Αυτό γιατί από όπου μαθαίνω. Ναι. Εκεί υπάρχουν στο Χιτά μέτρα πυροπροστασίας, έστω γιατί μάθαμε σε άλλους Χιτά, για παράδειγμα στην Πάρο, δεν υπήρχαν.
1: Την Πάρο, δεν ξέρω για την Πάρο.
0: Ναι, όχι, προφανώς δεν ξέρετε. Ναι, για σας λέω, γιατί εκεί, σε αυτόν τον Χιτά.
1: Είναι μια μονάδα η οποία είναι πιο σύγχρονη. Είναι απαραίτητο να έχει μέτρα. Αυτή τη στιγμή το σημαντικό είναι να μην μπει μέσα στο Χιτά. Τώρα δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω.
0: Ναι. Μας λέτε όμως ότι ήδη πετούν τα πρώτα δύο καναντέρ.
1: Ναι, εδώ και ώρα, όχι τώρα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Η άνεμοι είναι ισχυροί, είναι. Εμπνέουν ανησυχία,
1: είναι,
0: δηλαδή.
1: Είναι από χθες το βράδυ ισχυροί.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό χθες συνεδριάσαμε, κάναμε και το ΠΕ και χθες το βράδυ. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τη στιγμή που μπήκε η φωτιά είναι λίγο περίεργο τώρα. 4:30-4 ώρα το πρωί. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε καλύτερη εικόνα σε λίγο.
0: Ωραία, αυτή είναι η πρώτη εικόνα. Όταν θα έχουμε πιο ολοκληρωμένη, θα την μεταδώσουμε βεβαίως. Περιμένουμε και από την πυροσβεστική που κάνει πολύ καλή δουλειά στο να διαπιστώσει πώς ξεκινούν αυτές οι πυρκαγιές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προς το παρόν,
1: έχουμε
0: να είστε καλά.
1: Έχουμε δυστυχώς και άλλη φωτιά στην Αχαΐα, στο Σούβαρδο.
0: Ναι.
1: Είναι κι άλλο μέτωπο. Το Σούβαρδο είναι μια ορεινή περιοχή Καλαβρίτων.
0: Ναι.
1: Έχουμε και εκεί μια ορεινή φωτιακό σε δασική περιοχή. Είχαμε και πέρσι στην ίδια περιοχή φωτιά. Δεν έχει εκεί πολύ κοντά πολλές κατοικημένες περιοχές, αλλά είναι μέσα σε δασικό ιστό, είναι πολύ επικίνδυνη.
0: Άμα είναι σε δασικό ιστό, είναι πολύ εύκολο με την ξηρασία που είχαμε το τελευταίο διάστημα υπάρχει να εξαπλωθεί πάρα πολύ γρήγορα. Άρα έχουμε δύο μέτωπα στην Αχαΐα και έχουμε και στα δύο το νου μας. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που μεταδίδεται και θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζούμη. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Φωκίων Ζούμης, αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, για αυτήν την πυρκαγιά. Το λέγαμε, το συζητάγαμε και τις προηγούμενες ημέρες και με τους φίλους ακροατές. Πάρα πολλές πυρκαγιές ξεπηδούν από χώρους απορριμμάτων ή κατευθύνονται προς αυτούς ή είναι πέριξ, πλησίων αυτών. Ναι. Βάζει διάφορες υποψίες, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα συζητήσουμε με βάση τις υποψίες. Καλημέρα στη φίλη μας την Αντωνία, μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία ήρεμης θάλασσας. Ήρεμης, μ' αρέσει αυτό. Καλημέρα στη Νέα Κύο, 25 βαθμούς. Ο κύριος Πέτρος μας στέλνει φωτογραφία και εύχεται μια όμορφη μέρα για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο λέει, ακούγοντας την είδηση για τους μετανάστες στην Ισπανία, θυμήθηκα τους εξευτελισμούς που βιώναμε ως Έλληνες στα σύνορα τα ευρωπαϊκά όταν επιχειρήσαμε να πάμε για τουρισμό στην Ευρώπη. Μας έγδυναν σχεδόν. Επειδή ήμασταν Έλληνες σε όλα τα ευρωπαϊκά σύνορα. Παλιά είναι αυτά. Αυτά είναι προς έγκαινε. Από τότε έχουν περάσει σχεδόν, φαντάζουν, αιώνες, κύριε Πέτρο.

η είδηση που σας λέγαμε νωρίτερα ξεκινώντας την εκπομπή, ότι το μόνο ευχάριστο, το είπαμε και πριν τον Παπαχλημίτζο, ένα από τα μόνα ευχάριστα πράγματα της ημέρας, αν εξελιχθεί όπως πρέπει να εξελιχθεί, είναι αυτή η συμφωνία που επετεύχθη με την Χαμάς για να περάσει στο δεύτερο, η συμφωνία για την Λωρίδα της Γάζας, να περάσει στο δεύτερο στάδιο. Δηλαδή, ποιο είναι το δεύτερο στάδιο? Η εκχώρηση της εξουσίας σε μια Παλαιστινιακή αρχή υποδιεθνή επίβλεψη, πολυεθνική επίβλεψη, στην οποία θα παραδώσει και τον οπλισμό της η Χαμάς. Ήταν ένας από τους απαραίτητους όρους. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι μπορεί η Χαμάς να λέει πως ναι, όντως συμφωνήσαμε σήμερα, θα βγουν περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό και θα γίνουν και επίσημες ανακοινώσεις. Μπορεί ο κύριος Τραμπ να πανηγυρίζει. Το Ισραήλ έχει τις δικές του ενστάσεις και λέει ότι προς το παρόν, με τα πρώτα στοιχεία αυτής της συμφωνίας που φαίνεται, που αχνοφαίνεται εν πάση περιπτώσει, δεν καλυπτόμαστε. Να υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις το Ισραήλ αυτή τη στιγμή ελέγχει το 60 έως 64% της λωρίδας της Γάζας μετά από αυτή την καθάριση που έγινε μετά την 7η Οκτωβρίου που έγινε η εισβολή των μελών της Χαμάς και των ομάδων των δικών της και των συνεργαζόμενων στο έδαφος του Ισραήλ. Στέλνει ο φίλος μας ο Γιάννης, έτσι, για να αλλάξει λίγο η διάθεση, ένα σκιτσάκι, σπιτάκι, παραθαλάσσιο, θάλασσα μπροστά, βαρκούλα, απέναντι άλλο ένα πλοιαράκι έτσι ιστιοπλοϊκό, αρμενίζει, ωραία, ηρεμία. Τι χρειαζόμαστε? Η δε φίλη μας η Κατερίνα από την Κέρκυρα, επειδή άκουσε την κουβέντα μας με τον Παπαχλημίτζο και που του πρότεινα να πάει στον Άι Γιώργη, λέει να μην πάει μόνο για το φαγητό, να κολυμπήσει κιόλας στα ιδιαίτερα κρύα νερά που έχει αυτό, δροσερά λέει. Τι δροσερά, Κατερίνα? Κρύα είναι, μπούζι είναι τα νερά στο συγκεκριμένο. Γι' αυτό το λένε και Άι Γιώργη των Πάγων, αν δεν κάνω λάθος, εν πάση περιπτώσει. Αλλά λέει είναι πολύ όμορφη παραλία, όντως έχει πρόβλημα με το παρκάρισμα, γιατί πάει πάρα πολλοί κόσμος. Όταν είχα πάει εγώ πριν από χρόνια, βέβαια, δεν αντιμετώπισα τέτοιο πρόβλημα. Αντιμετώπισα πρόβλημα όμως με τα κρύα νερά, ναι. Δηλαδή, πώς το λένε, ένα σοκ το έπαθα μπαίνοντας. Υπάρχουν και άλλα μέρη για καλοφαγάδες εκεί γύρω. Υπάρχει και φάρμα που έχει δικά της προϊόντα κτλ. Ωραία, μ' αρέσουν αυτά. Μ' αρέσουν αυτά γιατί άκουγα νωρίτερα στην εκπομπή του Γιάννη του Αργυρού που προηγείται, ότι έχουμε νέα αύξηση του τουριστικού κύματος προς την Ελλάδα σε σχέση με τα περσινά στοιχεία, και αυτό προκύπτει από ανακοινώσεις που έκαναν τα κατατόπους επιμελητήρια, τα τουριστικά κτλ. Έχουμε αύξηση κατά 2, 3, 4, 5% ακόμη και από την περσινή. Σε κάποιες περιοχές αγγίζει και το 8 ή το παραπάνω, εν πάση περιπτώσει, αύξηση. Το 12% αν άκουσα καλά σε κάποια σημεία. Να πω μόνο το εξής. Βγήκαν χθες αυτοί οι φορείς και είπανε ότι στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα υπερτουρισμού όπως κάποιοι θέλουν να το παρουσιάσουν, ή τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές. Έβλεπα ταυτόχρονα εικόνες από το τι γίνεται στην Ιταλία και στην Ισπανία, σε κάποιες από τις γνωστές παραλίες, σε μπάση περιπτώσει τις περιζήτες και τις διάσημες, όπου γίνεται το αδιαχώρητο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε λίγο καιρό και άλλα ρεύματα που θα έχουν βαρεθεί αυτού του είδους τον τουρισμό θα κατευθυνθούν προς νέους προορισμούς. Είναι πεδίο δόξης λαμπρό για περιοχές οι οποίες ακόμη δεν έχουν κορεστεί τουριστικά, να αναπτυχθούν και αυτές, αλλά να κάνουν τα βήματα ώστε να βάλουν βάσεις από την αρχή. Ενώ για περιοχές της Ελλάδας, έτσι, περιοχές στην Ηπειρωτική Ελλάδα και στην Ισιωτική. Είναι πεδίο δόξης λαμπρό για να μπουν κάποιες βάσεις σωστές και να υπάρξει ένα οικοδόμημα με στέρεες βάσεις για να δεχτεί τουρίστες. Έχω πει δε σε ανύποπτο χρόνο ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Δεν έχουμε δει τίποτα γιατί δεν έχουν αρχίσει να πλακώνουν οι Κινέζοι και οι Ινδοί που κάποια στιγμή θα κατευθυνθούν αναζητώντας ωραίες παραλίες προς την Ευρώπη. Και ποιοι έχουν τις καλύτερες παραλίες? Και η Ελλάδα.
μη πούμε μόνο εμείς, αλλά και η Ελλάδα.

Ο κύριος Νίκος από τα Πατήσια, ο Νικόλας από τα Πατήσια, λέει στον Άι Γιώργη στην Κέρκυρα βούτυξα λευκός και βγήκα μόβ. Είναι λίγο δροσερά τα νερά. Αλήθεια είναι. Ο Γιώργος, ο φίλος μας, ο Ζαχαροβλάσης από το Κιάτο, δεν στέλνει ανέκδοτα, γιατί εγώ δεν τα εκτιμώ, ούτως ή άλλως. Περιμένει την Κατερίνα να γυρίσει για να τα στείλει στην Κατερίνα. Υπομονή, δύο εβδομάδες ακόμα.

κύριος Πάνος μας στέλνει μια φωτογραφία στο Messenger από τον Άγιο Ιωάννη Πιλίου. Επειδή είναι ένα πολύ αγαπημένο μου μέρος, εμένα μου αρέσουν οι δύο παραλίες που έχει δεξιά και αριστερά από τον Άγιο Γιάννη, η Πλάκα από τη μία πλευρά και η Παπά Νερό από την άλλη, και τις δύο τις λατρεύω, είναι υπέροχες, μαγευτικές. Ή, για να ακριβολογώ, ήταν όταν είχα πάει τελευταία φορά, δεν ξέρω πώς έχουν γίνει, μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα πάρα πολύ. Έκανα το λάθος κάποτε και είπα για μια παραλία στην Εύβοια που θεωρώ, την θεωρώ μία από τις πιο όμορφες παραλίες που έχω δει εγώ τουλάχιστον στην Ελλάδα, εφάμιλη αν όχι πολύ ανώτερη από άλλες σε πολύ διαφημισμένους προορισμούς εκτός Ελλάδος, εν πάση περιπτώσει, και είδα ότι την επόμενη χρονιά είχε γίνει το αδιαχώρητο από τύπους που είχαν πάει με σκηνές, με αποτέλεσμα να έχει αλλοιωθεί πλήρως η παραλία και όλο το τοπίο. Έμαθα ότι απαγορεύτηκε πλέον το κάμπινγκ στη συγκεκριμένη παραλία. Ελπίζω να είναι έτσι για να την απολαμβάνουν όσοι μπορούν να την προσπελάσουν.

0: Πάμε στον κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Είναι αντιπεριφερειάρχης στην Κρήτη. Για να δούμε τι γίνεται με αυτήν τη φωτιά στο Ρέθυμνο που έχει τρομάξει πάρα πολύ κόσμο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές μας. Καλημέρα.
0: Είχε διαρκείς αναζωπρώσεις. Χθες είχα ακούσει τον δήμαρχο, είχαμε φιλοξενήσει τον δήμαρχο, ας πούμε, που μας είχε πει ότι είχε μέχρι και 13 μποφόρ κάποιες στιγμές ρηπές του ανέμου στη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Σήμερα περιμένουμε 9 άρια πάλι στο Αιγαίο, άρα οι ρηπές θα είναι επίσης ενισχυμένες. Τι εικόνα έχουμε μετά την νύχτα?
1: Ακριβώς έτσι, δόθηκε άλλη μια ολονύχτια μάχη. Ήταν μια δύσκολη νύχτα για τους ανθρώπους που βρεθήκαμε στο πεδίο. Η πραγματικότητα είναι ότι και η σημερινή μέρα είμαστε σε αυξημένο κίνδυνο ως νησί, ειδικά το νότιο τμήμα που έχει αέρα και θα συνεχίσει μέχρι το Σάββατο, από ό,τι δείχνουν οι μετεωρολογικές προβλέψεις, να έχει αέρα. Οπότε τα πράγματα θα είναι, από ό,τι φαίνεται, δύσκολα. Θα δούμε τώρα αν μπορέσουν να επιχειρήσουν τα εναέρια.
0: Έχουμε και αυτό, γιατί χθες είχαμε πρόβλημα μετά. Και χθες και προχθές είχαμε πρόβλημα, γιατί λόγω των ισχυρότατων ανέμων δεν μπορούσαν να πετάξουν ή δεν μπορούσαν να γεμίσουν νερό.
1: Δυστυχώς, ενώ έχουμε 4 εναέρια στο νησί, τα οποία σταθμεύουν μόνιμα, δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν στο πεδίο. Άρα επιχειρούν μόνο οι πηγές δυνάμεις, οι οποίες επίσης σήμερα περιμένουμε να ενισχυθούν από την υπηρετική Ελλάδα περαιτέρω.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το περιμένετε. Δεν ξέρω, εσείς είστε και πιο έμπειρος, μιας και είναι ο τομέας σας αυτός και η αρμοδιότητά σας. Δεν ξέρω αν μπορεί μόνο από τις επίγειες δυνάμεις, γιατί έβλεπα ότι έχει διασπαρεί σε μεγάλη έκταση η πυρκαγιά.
1: Το εύρος του μετώπου είναι πολύ μεγάλο πραγματικά, αλλά δεν έχουμε διαφορετική επιλογή. Μόνο με τις επίγειες παλεύουμε από την πρώτη στιγμή. Ναι. Λόγω των ανέμων, οι οποίοι φτάνουν τα 130 χιλιόμετρα. Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει εκεί. Όσο και να φαίνεται παράξενο και όσο και να ακούγεται από κάποιον που δεν μπορεί να το ζήσει.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή υπήρξαν πάρα πολλές πληροφορίες οι οποίες δεν ήταν ακριβείς. Καταστράφηκε ένα μέρος του Φοινικού Δάσους, ξέρουμε. Ξέρουμε αν έχει γίνει απολογισμός ή δεν μπορεί να γίνει ακόμα απολογισμός. Πάντως δεν έχει γίνει αυτή η ζημιά που σε κάποια μέσα ενημέρωσης μεταδόθηκε, δηλαδή για το 80% του Φοινικού Δάσους, έτσι δεν είναι?
1: Πραγματικότητα είναι αυτή. Η φωτιά άγγιξε το Φοινικό Δάσο στον Πρέβελη. Όμως δεν είναι αυτό που παρουσιάστηκε. Δυστυχώς από κάποιους συναδέλφους σας δεν είναι αυτό που παρουσιάστηκε.
0: Ναι. Να το πούμε αυτό για να λέμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Δεν χρειάζεται να τα μεγενθύνουμε. Είναι ήδη τραγικά. Δηλαδή δεν χρειάζεται έτσι περαιτέρω, ας πούμε, να τα ενισχύσουμε.
1: Είναι ένα γεγονός που πραγματικά με στεναχώρεσε χτες. Γιατί είχαμε την αγωνία. Μην μπει φωτιά, μην γίνει ζημιά, μην, και παράλληλα κάποιοι προσπάθησαν να το αναδείξουν για να βγει κακή είδηση.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνουμε τι οδήγησε σε αυτό, ειλικρινά, και εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Να ρωτήσω κάτι, επειδή η Πρέβελη, η Αγία Γαλήνη ή διάφορες άλλες περιοχές είναι ιδιαίτερα τουριστικές, έχουν πολύ κόσμο αυτό το διάστημα, με τους τουρίστες υπάρχει πανικός, υπάρχει αγωνία, ή είναι συντεταγμένα τα πράγματα? Ξέρουμε ότι από την Αγία Γαλήνη, για παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι απομακρύνθηκαν και πήγαν και σε κλειστά γυμναστήρια και τα λοιπά. Τι εικόνα έχουμε για τους τουρίστες, γιατί η εικόνα αυτή θα μεταδίδεται σε όλο τον κόσμο?
1: Στην Αγία Γαλήνη αποκαταστάθηκε πλήρως η τάξη. Οι άνθρωποι από εκεί μεταγεννήθηκαν με πλήρη ασφάλεια, πλήρως συντεταγμένοι. Πήγαν και στο κλειστό γυμνασίο Σημείρας, αλλά και στα ξενοδοχεία που είχαμε προβλέψει και συνεργαστεί με τους ξενοδόχους στο Ρέθυμνο. Mm-hmm. Το ίδιο έγινε και χτες στο Πρέβελη. Πήραν από θαλάσσιες 50 άτομα και όποιος άλλος χρειάστηκε να μετακινηθεί, μετακινήθηκε με πλήρη τάξη και ασφάλεια. Για μας το κύριο μέλημα ως Περιφέρεια Κρήτης είναι η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής μεταξύ των άλλων. Είχαμε το τραγικό συμβάν με το να χαθούν δύο πυροσβέστες στο πεδίο, το γνωρίζετε. Mm-hmm. Οπότε βάση δίνουμε και σε αυτή την περίπτωση, αλλά και σε κάθε συμβάν, στη διαφύλαξη καταρχήν της ανθρώπινης ζωής και μετά σε όλα τα υπόλοιπα. Τώρα που μιλάμε, η Αγία Γαλήνη και οι τουριστικές περιοχές εκεί έχουν επανέλθει σε λειτουργία. Δυστυχώς έχουμε αναζωπηρώσει στο μέτωπο, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε η δουλειά, ειδικά για την προσβεστική αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους, είναι πάρα πολύ στο πεδίο που υφαίνεται.
0: Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενώσουμε στις προσπάθειές σας τις δικές μας ευχές εκ του μακρόθεν. Κύριε Τσαπάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης στην Κρήτη, αρμόδιος στην πολιτική προστασία, για την εικόνα που υπάρχει στο Ρέθυμνο, την πραγματική εικόνα. Ναι. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί μέσα στον χαμό που ούτως ή άλλως είναι υπαρκτός ή ούτως ή άλλως οι ζημιές είναι μεγάλες και στο φυσικό περιβάλλον και σε αγρικίες και σε κατοικίες και σε βουστάσια ή δεν ξέρω τι άλλες εμπασχολητές εγκαταστάσεις έχει, γιατί θα πρέπει να το φουσκώσεις, να το μεγαλοποιήσεις, να το μεγενθύνεις και να παρουσιάσεις και πράγματα που δεν ισχύουν, ή γιατί, για να δώσεις μια ακόμη πια τραγική εικόνα. Για να πάρεις 2 κλικ παραπάνω, για ποιον λόγο? Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Συγγνώμη, αλλά είναι από τα πράγματα τα οποία απεχθάνουμε.

Λοιπόν, έτσι μουσικά θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Θα επανέλθουμε μετά να συζητήσουμε διάφορα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Λίγο να το ελαφρύνουμε λίγο. Τρόπος του λέγει. Για πολιτική επικαιρότητα θα συζητήσουμε λίγο και λίγο για ποδόσφαιρο. Αλλά μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για τρίτη μέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε πολλές περιοχές της χώρας. Νέα φωτιά τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Χαΐας. Δύο τα μέτωπα της φωτιάς προς το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και προς τα πηγάδια έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα. Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλεσία Αρκαδίας. Δραματική παραμένει η κατάσταση στο Νότιο Ρέθυμνο. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Αναμένονται ενισχύσεις. Κύριο μέλημα η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος στο Earth News Radio 105,8. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπηρώσει στην Πάρο, αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Χαμάς συμφώνησε καταρχήν στον πλήρη αφοπλισμό της στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης για τη Γάζα. Αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες συνοριακές δοκιμασίες των τελευταίων ετών η Μαδρίτη, χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύσσονται στους δρόμους της Ισπανικής πόλης, τουλάχιστον 9 νεκροί. Ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Σας υποσχέθηκα να σας πω λεπτομέρειες για τα απαγορευτικά. Ναι, έχουμε απαγορευτικό από την Ραφίνα και το Λαύριο. Δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στο Αιγαίο. Σας είπαμε, θα έχει και εννιάρια. Έλεγα πριν, ένας γενικός κανόνας είναι εννιάρια βοριάδες, απαγορευτικό. Οχτάρια νοτιάδες, πάλι απαγορευτικό. Κατά περίπτωση είναι έτσι, γιατί μπορεί να υπάρχουν και διαφοροποιήσεις στα διάφορα πελάγια. Συζητούσαμε τώρα με τη Μαρία Πακυρίτση που είναι να φύγει την Κυριακή για νησί. Έβλεπα χθες ένα πλοίο που προσπάθησε να δέσει σε δύο διαφορετικά λιμάνια διαφορετικών νησιών και δεν τα κατάφερνε και γύρισε πίσω. Είναι αυτό που λένε μη σου τύχει. Επίσης από τον Πειραιά να ενημερώσουμε ότι το Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο δεν θα εκτελεστεί από Πειραιά, συγγνώμη. Όλα τα άλλα από Πειραιά φεύγουν κανονικά, τουλάχιστον προς το παρόν. Επαναλαμβάνουμε τη σύσταση, δεν είναι δικιά μας, είναι των λιμενικών αρχών, ότι πριν ξεκινήσετε για να φτάσετε στο λιμάνι, πάρτε καλού κακού ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο, θα σας απαντήσουν οι άνθρωποι, θέλω να εύχομαι και να ελπίζω, για να ξέρετε να μην πάτε άδικα.

Έλεγα θα μιλήσουν λίγο για πολιτική και για λίγο για ποδόσφαιρο τώρα σε αυτό το μέρος της εκπομπής. Ποιος να το φανταζόταν, να το σκεφτόταν πριν από λίγο καιρό, ρε παιδί μου, πριν από κάμποσα χρόνια που είχαμε τα μύρια όσα, όχι ότι τώρα δεν έχουμε τα μύρια όσα προβλήματα, έχουμε, αλλά έχουμε άλλης τάξεως προβλήματα, ότι θα ανάγονταν σε πρώτης τάξεως θέμα τι γυαλιά φοράει ο Άδωνος Γεωργιάδης. Γελάω, ίσως δεν θα έπρεπε. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά τώρα η πολιτική επικαιρότητα κινείται γύρω από τα γυαλιά που φοράει ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί αυτά που φοράει μπορεί δυνητικά να μαγνητοσκοπήσουν, να γράψουν εικόνα, έτσι, να βιντεοσκοπήσουν, εν πάση περιπτώσει, από κάπου που θα πάει κτλ. Ναι, είναι ειδικά γυαλιά που έχει βγάλει το Facebook, αυτό η Meta, η εταιρεία του Facebook, είναι κάτι γυαλιά που έχει βγάλει, μπορούν έχουν πάνω τους και κάμερα, αυτό είναι για να κάνει κάποιος live μετάδοση άμα θέλει, έχουν και Bluetooth επάνω αυτά τα γυαλιά και τα λοιπά. Βέβαια, όταν μαγνητοσκοπείς, έχει μπει μία εφαρμογή που ανάβει ένα κόκκινο λαμπάκι, έτσι φαίνεται ότι μαγνητοσκοπείς, ή αν δεν είναι αναμένο το κόκκινο λαμπάκι, φαίνεται ότι δεν μαγνητοσκοπείς. Τουλάχιστον αυτό λένε οι προδιαγραφές του προϊόντος. Έτσι, δεν το λέω εγώ, δεν το λέει κανένας άλλος, το λένε οι προδιαγραφές του προϊόντος. Αλλά έγινε ένας κακός χαμός, μέχρι και το κόμμα επίσημα τον είπε κινούμενο κοριό τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει δώσει τις δικές του εξηγήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι πριν από λίγο καιρό, αν κάποιος έλεγε πως θα ασχολούμαστε με τι γυαλιά και τις δυνατότητες των γυαλιών που φοράει ένας X πολιτικός, εν προκειμένου ο κύριος Γεωργιάδης, ότι αυτό θα ήταν μείζον θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης, θα έλεγε κάποιος, εντάξει, τα παραλές. Τίποτα δεν με εκπλήσει πλέον. Το άλλο θέμα από την πολιτική επικαιρότητα που έχει ξεσπάσει από χθες είναι μία κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ, το κόμμα που έχει ιδρύσει ο κύριος Τσίπρας, και πιάνει στον πυρήνα της πολιτικής, γιατί το ΠΑΣΟΚ εγείρει ερωτήματα για το πώς χρηματοδοτείται αυτό το κόμμα, λέγοντας μάλιστα ότι έχει όχι μόνο προνομιακή σχέση με κάποια ορισμένα μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν έχει και εμφανείς οικονομικούς πόρους, και γύρει το ερώτημα να δοθεί απάντηση από πού βρίσκει τα χρήματα για να κάνει μια τόσο πολυδάπανη προεκλογική εκστρατεία και μια τόσο πολυδάπανη διαφημιστική εκστρατεία σε επίπεδο social media και όχι μόνο. Γιατί το έκανε αυτό το ΠΑΣΟΚ? Το έκανε γιατί κάποιος από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την Ελλάδα σε πάση περιπτώσει, για να συνεννοούμαστε, βγήκε και είπε ότι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία χρωστάνε στις τράπεζες και άρα είναι υποχείρια των τραπεζών. Θύμωσε το ΠΑΣΟΚ μετά από αυτό και είπε ότι εμείς έχουμε ρυθμίσει τα χρέη μας. Πλέον είναι γνωστό, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ δανείο από το 2010 και μετά. Εξυπηρετούνται τα δάνειά μας και ό,τι παραπάνω μπαίνει είναι από τοκοχρεωλήσια κτλ. Αλλά είναι ρυθμισμένα και εξυπηρετούνται κανονικά. Εσείς από πού τα βρήκατε τα χρήματα για να κάνετε όλα αυτά που σας περιέγραφα νωρίτερα? Είναι το ερώτημα που αντέστρεψαν και απάντηση προς το παρόν δεν έχουν πάρει. Δεν το λέω τώρα για τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα και οτιδήποτε άλλο. Το λέω γιατί είναι ενδεικτικό πως κάτι διαφορετικό, μια διαφορετική τακτική υιοθετεί πλέον το ΠΑΣΟΚ, που βάζει στο στόχαστρό του και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και αυτό δείχνει κάτι διαφορετικό από τα μέχρι τώρα που ξέραμε. Γιατί μέχρι τώρα ήταν όλοι οι υπόλοιποι στο πυρόβλητο και ήταν μονοδιάστατη η πολιτική του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται ότι αρχίζει,
Δεν ξέρω αν θα είναι η αρχή ή και αν θα συνεχιστεί, αν θα έχει συνέχεια, αλλά φαίνεται να έχει, να το κηρύζει σε διμέτωπο. Θέλεις, φταίνε οι δημοσκοπήσεις, θέλεις ότι ξύπνησαν και κατάλαβαν ότι κάτι άλλο γίνεται. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες, ο καθένας δίνει τη δική του, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι μια αλλαγή τακτικής και ως τέτοια την επισημαίνω και μόνο. Και αν τα πράγματα στην πολιτική επικαιρότητα είναι λίγο πολύ δεδομένα, η εικόνα, παγιωμένη η εικόνα, δεν έχουμε κάποιες φοβερές ανατροπές τουλάχιστον προς το παρόν, τα πράγματα δεν δείχνουν να είναι το ίδιο στο ποδόσφαιρο. Παιδιά, στο ποδόσφαιρο γίνεται κακό.

Υπέροχη, την εκτιμώ βαθύτατα την κυρία αυτή που τραγουδάει. Λοιπόν, σας έλεγα για το ποδόσφαιρο. Παιδιά, γίνεται κακός χαμός, γιατί φαίνεται πως ο κύριος Ιφαντίνο, ο επικεφαλής της FIFA, ο Τζιάννη Ιφαντίνο, γλυκάθηκε από τον τρόπο που έγινε το τελευταίο Μουντιάλ, που είχε διακοπή για ενυδάτωση, υποτίθεται, γελούσαν και, και οι πέτρες, για να παίξουν οι διαφημίσεις στα κανάλια. Αυτό είχε προφανώς έσοδα και για τα κανάλια, αλλά και ενδεχομένως για την FIFA, όπως και επίσης το ότι είχε εκδηλώσεις, μισάωρο διάλειμμα στον τελικό και πάει λέγοντας. Φαίνεται ότι από όλο αυτό γλυκάθηκε και έχει κατεβάσει μία πρόταση, ένα τελεσίγραφο, ότι παιδιά, θα μπουν ιδιώτες, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια στη διαχείριση των εμπορικών δικαιωμάτων του παγκοσμίου, είτε σας αρέσει είτε θα σας αρέσει. Αν σας αρέσει, μέχρι το Σεπτέμβριο θέλω υποταγή, αυτό απευθύνεται προς τις ομοσπονδίες, ή αν δεν έχετε συνθηκολογήσει μέχρι το Σεπτέμβριο, δεν θα γίνει τίποτα και θα φυτοζωούν όλοι και τα πάντα. Θα καταστραφεί το ποδόσφαιρο. Εικάζει ο Ιφαντίνο. Έλα όμως που υπήρξαν αντιδράσεις από τις κατατόπους ομοσπονδίες, αλλά και από την UEFA, η οποία UEFA του λέει, πριτς, κοντολογής, το λέω εγώ τώρα σχηματικά, έτσι, οι οποίοι βγήκαν και είπανε ότι, ξέρετε, εμείς μπορούμε να μποϊκοτάρουμε πάρα πολύ εύκολα, εάν πάτε να περάσετε κάτι τέτοιο, το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Φανταστείτε ένα παγκόσμιο κύπελο όπου, για παράδειγμα, δεν θα μετάσχει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η UEFA, άρα θα εκλείπουν από το Μουντιάλ η Γαλλία, η Αγγλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κροατία, η Νορβηγία. Ναι, μ' αρέσει η Νορβηγία. Δεν μιλάμε για Μουντιάλ, μιλάμε για κάτι άλλο. Επίσης, αντιδρά έντονα και η Αφρικανική, νομίζω, Ομοσπονδία, άρα Αίγυπτος, Μαρόκο, αυτές οι χώρες, και όχι μόνο, και οι άλλες που είδαμε, το πράσινο ακροτήρι, για παράδειγμα. Σκεφτείτε ένα τέτοιο Μουντιάλ, εν πάση περιπτώσει, με το να λείπουν αυτές οι χώρες. Ποιοι θα είναι μέσα? Η αλήθεια είναι ότι ο Ιφαντίνο δεν περίμενε. Τώρα, εγώ δεν είμαι κανένας ιδιαίτερα γνώστης του όλου χώρου του ποδοσφαίρου, έτσι. Με βάση τα όσα διαβάζω, αποκλείεται να ασχολείστε με το ποδόσφαιρο και να μην έχετε πάρει πρέφα ότι γίνεται αυτός ο κακός χαμός, με ορατό κίνδυνο να μην διοργανωθεί το επόμενο Μουντιάλ, αν περάσουν οι αποφάσεις του Ιφαντίνο. Αν περάσουν. Το βλέπω χλωμό, προσωπικά. Αλλά θα δούμε. Διαβάζω ότι τουλάχιστον 90 από τις 211 εθνικές ομοσπονδίες τάσσονται κατά της πρότασης Ιφαντίνο, η οποία έχει απορριφθεί και από την Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής. Αυτά πρόσθετα από την αντίδραση της UEFA, έτσι. Αυτά πρόσθετα από την αντίδραση της UEFA, έτσι. Η UEFA έχει...

Μου έρχεται ένα μήνυμα από την κυρία Μαρία που λέει «Κουντέρες go home». Δίνω την παλιά ταυτότητα και παίρνω την καινούργια. Ποια είναι η διαδικασία, ποια έγγραφα. Οι γκρίζοι λύκοι είναι τρομοκράτες άπιστοι. Αν δεν μπορείς να τους διώξεις από την Κύπρο, παράτα και φύγει. Και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα, ας πούμε. Καταλήγοντας ότι κύριοι δημοσιογράφοι να συμβαδίζετε με τις 10 εντολές, δηλαδή να αγαπάτε τον πλησίον σας. Αυτό δεν είναι 10, είναι μία. Οι ρητορικές μίσους και αγάπη θα σας τρελάνουν. Καλημερούδια. Καλημερούδια επίσης. Μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. 27 βαθμούς έχει αυτή την ώρα. Καθαρός ουρανός, μέτρια κίνηση. Είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο, οι τύποι αυτοί, μιλάει για τους πολιτικούς στήλα, Άδωνη, Τσίπρα κλπ., καταφέρουν να μας κάνουν να ασχοληθούμε μαζί τους. Είναι και αυτό ένα ταλέντο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια. Λέτε γι' αυτό να το κάνουν. Δεν αποκλείεται.

πω ακόμη μία είδηση για όσους θα μείνουν στο Clinton Asti αυτό το διάστημα και δεν φεύγουν για διακοπές. Είπαμε 31 Ιουλίου, τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Σήμερα πολλοί είναι αυτοί που αναχωρούν, αν μπορούν, μέσω Πειραιά, γιατί μέσω Ραφίνας και Λαβρίου δεν μπορούν. Στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, θα τεθούν σε λειτουργία εκατοντάδες κάμερες, οι οποίες θα παρακολουθούν και θα καταγράφουν παραβάσεις που θα έχουν σχέση με παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ορθώς, υπερβολική ταχύτητα. Αυτό λίγο, εγώ έχω πει ότι πριν λίγο να εξετάσουμε πάλι τα όρια ταχύτητας, αλλά τέλος πάντων, ποιος με ακούει εμένα. Την μη χρήση ζώνη ασφαλείας ή κράνους, τη χρήση κινητού τηλεφώνου, ορθότατο. Μπαίνουν, λέει, την ερχόμενη εβδομάδα σε λειτουργία οι 388 κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής μαζί με τις 463, όχι, συνολικά 463 έχουν τεθεί στην υπηρεσία των αρχών που θα ελέγχουν αυτά τα δεδομένα και αυτά τα στοιχεία που θα προκύπτουν από τις κάμερες. Το σχέδιο παρουσιάστηκε από συνέντευξη διυπουργική, εν πάση περιπτώσει, αλλά το λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οι κάμερες μπαίνουν στη ζωή μας με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο και ήρθαν για να μείνουν μετά από πολλές παλινοδίες, γιατί αυτό το ακούμε πάρα πολλά χρόνια. Αλλά είτε προς έκρουες στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, είτε σε διάφορα άλλες αγκυλώσεις, εν πάση περιπτώσει, από εδώ και πέρα αρχίζει η εφαρμογή της παρακολούθησης των οδηγών και της κίνησης στους δρόμους μέσω καμερών, όπως γίνεται σε δεκάδες άλλες πόλεις ανά τον κόσμο.

Απλά το είπα για τους Αθηναίους που θα μείνουν στην Αθήνα αυτό το διάστημα. Ότι ξέρετε, μην παραξενευτείτε τον Αύγουστο. Έτσι και σας έρθει κανένα μήνυμα μέσω του GovGR ότι έχετε κλείσει. Ή You Got Mail που έλεγε παλιά μια ταινία.

Adventure of a Lifetime είναι το τραγούδι που ακούτε από τους Coldplay. Εκπληκτικό, το άκουγα την ώρα που έμπαινα στο ραδιομέγαρο. Το είχα βάλει στο αυτοκίνητό μου. Να, κοίτα να δεις, επικοινωνούμε και με την Παπακυρίτση και με την Παναννίδου και εδώ βάλαμε αυτό το τραγούδι. Εκπληκτικό, πάρα πολύ μου αρέσει. Επειδή λέγαμε πριν για τα αθλητικά, δεν έχουμε πει την είδηση ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-0 και άρα προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Κέρδισε 2-0 την Δυναμό Κιέβου. Ο ΔΕ Παναθηναϊκός με την Πάξη έφερε ισοπαλία 2-2. Στον προηγούμενο αγώνα είχε νικήσει, άρα περνάει και αυτό στην επόμενη φάση των διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν. Μην με ρωτήσετε ποιες.

Μας στέλνει και ένα μήνυμα ο κύριος Γιώργος. Λέει Διονύση, καλημέρα. Ακόμη περιμένω την ανανέωση του επαγγελματικού διπλώματος από το τμήμα μεταφορών της Θήβας και δεν βλέπω φως. Δεν μπορώ να φύγω δρομολόγιο ή εξωτερικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα έξοδα τρέχουν κλπ. Δεν καταλαβαίνω αλήθεια γιατί καθυστερεί αυτή η διαδικασία. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο θέμα, ειδικά το τμήμα μεταφορών της Θήβας. Εγώ την εμπειρία μου μπορώ να πω από την Εθνική Μεταφορών, το τμήμα μεταφορών της Νομαρχίας Αττικής, που χρειάστηκε να ανανεώσω την άδεια κυκλοφορίας, το οποίο έγινε σε πάρα πολύ γρήγορο χρόνο και χωρίς να χρειαστεί καν να εμφανιστώ εκεί. Δηλαδή διαδικτυακά έγινε όλη η διαδικασία. Δεν καταλαβαίνω που σκαλώνει σε εσάς τη Θήβα και δεν έχετε ανανεώσει το επαγγελματικό σας δίπλωμα. Αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να είναι λυμένα. Έχουμε μπει στην ψηφιακή εποχή. Καταργούνται τόσα πιστοποιητικά, τόσες υπογραφές που χρειάζονται κτλ. Άδικος κόπος δηλαδή. 42,5 εκατομμύρια έγγραφα, για παράδειγμα, θα εξοικονομούνται κάθε χρόνο, δεν θα εκδίδονται, γιατί θα μπαίνουν οι υπηρεσίες διαδικτυακά να βλέπουν τα στοιχεία που αναζητούν όμορφα και ωραία, χωρίς κόπο, χωρίς τίποτα. Δεν καταλαβαίνω γιατί καθυστερεί να ανανεωθεί επαγγελματικό δίπλωμα, εκτός αν υπάρχει κάποιο θέμα ταυτότητας, ηλικίας, όρια κτλ. Καταλαβαίνω. Δεν μπορώ όμως να σας δώσω μια απάντηση, κύριε Γιώργο. Θα ήθελα πάρα πολύ να λυθεί αυτό το πρόβλημα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Θα ήθελα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, χωρίς προβλήματα. Καλό μήνα θα πούμε από την Δευτέρα. Γιατί τη Δευτέρα το πρωί πάλι εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο RTS Radio 105,8. Η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος ακολουθούν μετά το δελτίο ειδήσεων. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε όλοι.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μάχη με τις φλόγες σε αρκετές περιοχές της χώρας κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και με ισχυρούς ανέμους. Νέες πυρκαγιές ξέσπασαν σε Αχαΐα και Τολοκαρνανία. Μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους της περιοχής Φλόκα στην Αχαΐα να απομακρυνθούν. Δύο είναι τα μέτωπα της φωτιάς, προς το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και προς τα πηγάδια έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Μίλησε για ζημιές σε σπίτια και τόνισε την επικινδυνότητα λόγω της ύπαρξης χυτά. Όπως είπε, η φωτιά ξέσπασε και σε ορεινό δασικό ιστό στο Σούβαρδο. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Ενεργό παραμένει το μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων, αναμένονται ενισχύσεις, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Κύριο μέλημα, η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε. Στον ασώματο δεν απειλείται πλέον η ιστορική μονή Πρέβελης, αποτεφρώθηκε μικρό μέρος του μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φοινικό Δασούς. Καλύτερη είναι η εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπυρώσει στην Πάρο αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Αττική καθώς και σε περιοχές ακόμη 7 περιφερειών της χώρας. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει σε μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος τέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Ιρανική επίθεση με ντρόν σε αμερικανική αεροπορική βάση στο Κουβέιτ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν και στην επίθεση σε κατοικία στο Κέσμ, σύμφωνα με τον Ιρανικό στρατό. Αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες συνοριακές δοκιμασίες των τελευταίων ετών, η Μαδρίτη, χιλιάδες μετανάστες παίρνουν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στους δρόμους της Ισπανικής πόλης, σοβαρά επεισόδια και τουλάχιστον 10 νεκροί. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καλεί τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδώσει διαμαρτυρία. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους.
0: Ο καιρός.
1: Επιμένουν τα ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα αλουμινίου Εξάλκο, για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.

0: Να σου πω, η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με του. Όχι, αυτή που λέει, βασιτώσει, ότι υπέγραψαν ότι γάμα. Είναι το ίδιο καλή με αυτή που έχει κάνει με, με του Ιρανού. Μάλλον, ναι. Το ίδιο καλή πρέπει να είναι.
1: Συνεδρία στο Συμβούλιο της Ειρήνης όμως, οπότε δεν μπορώ να σου πω.
0: Καπνίσανε την πίπα της Ειρήνης. Καπνίσανε και την πίπα της Ειρήνης.
1: Θυμάσαι το Συμβούλιο της Ειρήνης που όποιος. Έπαιρνε πρόσκληση να συμμετάσχει, θα πλήρωνε. Ήταν ένα αντιπληρωμή στη συμμετοχή.
0: Όχι, εγώ έχω μείνει, σου λέω, στην πίπα της Ειρήνης που τη φέρνανε γύρω-γύρω.
1: Κάτι αντίστοιχο είναι.
0: Αλλά η πίπα της Ειρήνης ήταν αποτελεσματική. Το Συμβούλιο της Ειρήνης ήταν κάτι που έμεινε στα χαρτιά. Πάντως σε κάθε περίπτωση. Έχουμε μια υπογραφή, εμπασχετός, μια συμφωνία.
1: Αφού συνεδρίασε και υπογράψανε. Δεν είδαμε πόσοι συμμετείχαν, ποιοι ήταν. Αλλά η συμφωνία, συμφωνία.
0: Συμφωνία. Λοιπόν, καλημέρα. Εντάξει, δεν είναι νάταν αυτό το θέμα μας. Θα μου πεις, μιλάμε για το Μεσανατολικό και το αντιμετωπίζουμε σαν να είναι το πιο αδιάφορο θέμα. Αλλά όταν έχεις κι άλλα. Όταν καίγεται η γούνα σου και τα δάση σου.
1: Και καίγεται κυριολεκτικά η γούνα σου και οι άνεμοι πλέον θυελώδεις μέχρι τουλάχιστον και αύριο.
0: Είναι ανατριχιαστικό αυτό το οποίο συμβαίνει στην Κρήτη. Είναι αδιανόητο, θα έλεγε κανείς. Και βλέποντας κανείς, παρακολουθώντας τις εικόνες από τις προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την εξέλιξη της πύρνης λέλαπας εκεί στα μέτωπα, αναρωτιέται πόσο φτηνά μπορεί να την γλιτώσει κανείς όταν μπλέξει με τα στοιχεία της φύσης. Έβλεπα την επιχείρηση διάσωσης, πώς ήταν, 40-50 λουόμενοι στην παραλία της Πρέβελης. Έχει πάει στην Κρήτη, στην Πρέβελη.
1: Έχω πάει, υπέροχη. Όπως και το Φοινικό δάσος, υπέροχο. Και υπέροχα μέρη είναι αυτά που κινδυνεύουν και άλλα που κάηκαν.
0: Και πιάστηκε η ψυχή μου, πρέπει να σου πω.
1: Βέβαια,
0: πιάστηκε η ψυχή μου με τους ανθρώπους.
1: Είπες τα στοιχεία της φύσης. Και λίγα, και λίγα λες. Ένα θα πω. Θες ένα πλοίο, έφυγε από τη Ραφίνα για να πάει η Άνδρο Τίνο Μύκονο. Πήγε στην Άνδρο, δεν μπορούσε να δέσει. Το λέω για να περιγράψω το πόσο έντονα και θυελώδης πνέουν οι άνεμοι. Πήγε στην Τίνο και δεν μπορούσε να δέσει. Και γύρισε πίσω, στο Λαύριο, το μεσημέρι. Ένα πλοίο που βολόδερνε από το πρωί.
0: Όλα αυτά μέσα στο κατά καλό καιρό, πρέπει να πούμε. Και ενώ η Αθήνα βιάζει, νομίζω ότι σήμερα ισχύει απολύτως αυτό που λέμε ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
1: Τη Δευτέρα το πρωί να
0: δεις. Ξαφνικά οι δρόμοι άδειασαν. Ξαφνικά.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή εκεί που η Μεσογείο μέχρι χτες, ερχόμασταν το πρωί, έλεγες πού βρέθηκαν τόσοι ρε παιδί μου μέσα στο.
1: Ήταν οι τελευταίες αγορές της προετοιμασίας. Ναι. Το είπαμε χτες.
0: Τώρα τίποτα.
1: Και νομίζω από Δευτέρα θα είναι ακόμη πιο έρημοι δρόμοι. Θα κορυφωθεί την εβδομάδα του 15 Αύγουστου, το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά.
0: Από το πρωί έχει κίνηση στο λιμάνι. Η αδιούχη του Αυγούστου, έτσι. Η αδιούχη του Αυγούστου.
1: Και ημερολογιακά, αύριο έχουμε 1η Αυγούστου. Βέβαια, θα λέγαμε επικοινωνήστε με τις εταιρείες, εάν πρόκειται να ταξιδέψετε τις προσεχείς ώρες, γιατί έχουμε κάποιες τροποποιήσεις δρομολογίων, όπως και προβλήματα με τα πλοία που φεύγουν από Ραφίνα και Λαύριο.
0: Λόγω των ανέμων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2026, ίσως η πιο γλυκιά Παρασκευή του χρόνου, εάν είσαι αδιούχος του Αυγούστου. Δηλαδή, έτσι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, προσοχή, εσείς οι διαβητικοί του νου σας, έτσι. Και η ημερομηνία, καμιά φορά, άμα είναι γλυκιά, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα από τον ενθουσιασμό, το νου σας, ρε μάλια. Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2026, Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος, έτοιμος στο άλλο.
0: Στο άλλο, ναι.
1: Και θα καταλάβουν οι ακροατές και οι ακροάτριες γιατί είναι έτοιμος.
0: Στη γραμμή του αφέτη, κανονικά, στη γραμμή του αφέτη.
1: Θα σφυρίξουμε.
0: Λοιπόν, απέναντί μας η Μαρία Πακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά.
1: Η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Έρπνιους Radio, δύο λέξεις. Έρπνιους η μία, Radio η άλλη.
0: Λοιπόν, αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα και μέσω Facebook. Να μπείτε στη σελίδα μας Πρωινές Διαδρομές, πληκτρολογώντας με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία Πρωινές Διαδρομές, και αυτόματα μέσω Messenger να μας στείλετε το μήνυμά σας. Νομίζω θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και να κλείσουμε την εκπομπή σήμερα με ένα εκπληκτικό σκίτσο του Ηλία Μακρύ από το πιστόφυλλο της Καθημερινής που τα λέει όλα. Και σε ό,τι αφορά την πραγματικότητα που βιώνουμε μέσα στο καλοκαίρι και σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, όλα είναι ο Παύλος Μαρινάκης στο βήμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, κάνει briefing και αναφέρει στους δημοσιογράφους αυτή τη στιγμή οι φωτιές είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος της κυβέρνησης. Επόμενη ερώτηση, λέει, παρακαλώ. Με την ακρίβεια, τι γίνεται? Τον ρωτάει ο δημοσιογράφος. Ας επιστρέψουμε στις πυρκαγιές, απαντάει ο Μαρινάκης. Εντάξει, είναι νομίζω χαρακτηριστικό. Έχουν ανάψει φωτιές για καλά. Ενώ την ίδια στιγμή σε ένα άλλο σκίτσο, τώρα θα μου πεις περιγράφει σκίτσα, καμιά φορά τα σκίτσα υπερβαίνει.
1: Πρώτη ημέρα, ναι.
0: Είναι σε μια συγκέντρωση.
1: Πετρουλάκης
0: φοβερός. Δεύτερη σελίδα της ίδιας εφημερίδας. Δεν μπορώ, είναι απίστευτος. Είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης έξω από κάποιο νοσοκομείο του ΕΣΥ. Εκεί κόβει κάποια κορδέλα, κάνει γυαλιά, κάποια εγγένεια. Και ένας από τους συμβούλους κρατάει τα γυαλιά. Αυτά τα γυαλιά, τα. Ναι, τις μέτερ, με αυτά τα γυαλιά.
1: Είχαμε πολιτική αντιπαράθεση χθες.
0: Και λέει τα γυαλιά, αυτά που έχουν την κάμερα, ξέρεις, και γράφουν την κάμερα. Τα γυαλιά, λέει, του υπουργού έχουν κάμερα. Αλλά δεν αντέχει να μένει έξω από την οθόνη και τον βιντεοσκοπεί με τα γυαλιά. Δηλαδή δεν τα φοράει τα γυαλιά ο Άδωνης, αλλά τον βιντεοσκοπεί ο συνεργάτης. Εντάξει. Έχουμε και αυτά τα απίστευτα, τα ευτράπελα εδώ. Ο κόσμος καίγεται, κυριολεκτικά καίγεται. Και εμείς τώρα με τι ασχολούμαστε και τι.
1: Με τα γυαλιά του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Κυρίες, κύριοι, η κατάσταση είναι ευτράπελη γενικά.
1: Καλά πάμε, καλοκαίρι.
0: Καλά πάμε. Και μέσα, καλά, σε όλα, και μέσα σε όλα μάθαμε, όσοι δεν ξέραμε, βάζω τον αυτό μου μέσα παρότι δεν ισχύει, γνώριζα την περιοχή της συγκεκριμένη, αλλά για λόγους ευγενίας, μάθαμε τη Θέουτα. Τι είναι η Θέουτα? Η Θέουτα είναι μια, πώς θα το πω, παραθαλάσσια πόλη, να το πω έτσι, μια κτήση ισπανική στη Βόρεια Αφρική, στο έδαφος.
1: Αυτό ήθελα να πω. Είναι στην Αφρική, γιατί ακούγοντάς το, λες τώρα πού.
0: Όχι.
1: Πού.
0: Είναι υπάρχουν δύο. Η Θέουτα και η Μελίγια.
1: Ναι.
0: Είναι δύο πόλεις που στο βόρειο Μαρόκο, ας το πούμε, που η Ισπανία διατήρησε την κυριαρχία της με αντιδράσεις όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια. Το Μαρόκο θεωρεί ότι είναι δικές του εκτάσεις. Φυσικά η Ισπανία δεν το αποδέχτηκε ποτέ. Λοιπόν, η Θέουτα τι είναι? Είναι μια αυτόνομη κοινότητα στη βόρεια ακτή της Αφρικής, ακριβώς απέναντι από το Γιβραλτάρ. Είναι μία από τις 17 αυτόνομες κοινότητες της χώρας και βέβαια έχει σύνορα Χερσαία με το Μαρόκο, είναι μέσα στο Μαρόκο.
1: Είναι μέσα, μα γι' αυτό έλεγα, ακούγοντάς το, νομίζω ότι είναι στην Ευρώπη. Ναι. Ακούγοντάς ότι έχει την κυριαρχία η Ισπανία. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, τι έγινε, η περιοχή αυτή, η πόλη αυτή, ας το πούμε, παρά τους φράχτες τους υψηλούς που υπάρχουν, ένθεν κακήθεν των συνόρων ακριβώς, ναι, για να οριοθετήσουν την συνοριακή ζώνη, χιλιάδες μετανάστες, χιλιάδες πραγματικά.
1: Οι εικόνες τα λένε όλα.
0: Πέρασαν τους φράχτες και πλημμύρισαν αυτή την πόλη, φωνάζοντας «Ζήτω η Ισπανία». Μιλάμε για ένα απίστευτο κύμα μετανάστευσης που έχει θορυβήσει ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κυρία Μελώνη, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, αντέδρασε πρώτη και είπε ότι δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι αυτό.
1: Ζήτησε αναστολή της Σέγγεν. Στα σύνορα από την Ισπανία. Γιατί όλοι αυτοί οι μετανάστες, η κατεύθυνσή τους είναι η Ισπανία, όπως είναι απόλυτα κατανοητό.
0: Λοιπόν, είναι μια υπόθεση η οποία έρχεται ως καρφί στην καλοκαιρινή ραστόνη των Ευρωπαίων. Θα το δούμε συνέχεια. Αφού όμως τώρα πρώτα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τσίγκα. Ο κύριος Τσίγκας είναι ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος και τον ευχαριστούμε θερμά που είναι εδώ μαζί μας για να μας δώσει μια συνολική εικόνα των πυρκαγιών. Γιατί εκτός από τη μεγάλη φωτιά, το μεγάλο μέτωπο στο Ρέθυμνο, έχουμε και δύσκολες καταστάσεις στην Αχαΐα, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, έτσι δεν είναι?
1: Και αναζωπηρώσει συνεχώς την Πάρο. Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε Τσίγκα.
2: Καλημέρα, κυρία Γεωργίου και κύριε Αδεμόπουλε. Είναι μια δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα από προχθές, με την απώλεια τριών συναδέλφων, οι οποίοι φύγαν από τη ζωή δίνοντας μάχη με τις φλόγες, με τις φυσικές καταστροφές που πλήττουν την πατρίδα μας. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους τους. Ωστόσο, θα πρέπει να κάνουμε λίγο συνέστημα για να μπορούμε να εστιάσουμε στις πυροσβεστικές επιχειρήσεις, όπως είπατε και πριν, στην περιοχή Φλόκα, στην Αχαΐα. Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 5 το πρωί. Από την πρώτη στιγμή έγινε τεράστια κινητοποίηση από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Αχαΐα αλλά και τους γύρω νομούς να σπεύσουν στο σημείο μονάδες δασοκομάντος με πυροσβεστικά οχήματα υδροφόρα.
0: Υπήρξε και 112,
2: Υπήρξε 112 βεβαίως για την απομάκρυνση του πληθυσμού εκεί προς την Άρλα, από Φλόκα προς Άρλα. Έλεγε το 112. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε η πυρκαγιά φαίνεται να έχει ανακοπεί.
1: Μάλιστα.
2: Και με προσπάθειες των συναδέλφων, γιατί δεν μπόρεσαν το πρωί εκείνη την ώρα να πετάξουν στην αέρια μέσα, στη συνέχεια πέταξαν και 4 καναντέρ και 2 ελικόπτερα και φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι και αυτή η πυρκαγιά είναι σε καλύτερο επίπεδο. Ευελπιστούμε μέσα στην ημέρα να έχει οριοθετηθεί πλήρως και να...
0: Αξίζει να πούμε ότι ο δήμαρχος εκεί της περιοχής είπε ότι σπίτια δεν καήκαν μόνο από θαύμα.
2: Ακριβώς, μπήκε μέσα στο χωριό, πλησίασε τις αρχικές καλλιέργειες που είναι πριν το χωριό, γιατί μιλάγαμε από το πρωί με τους συναδέλφους εκεί. Ξέρετε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο καταστάσεις παράλληλες. Η μία είναι να μην καούν σπίτια, κατοικίες και περιουσίες, και η άλλη είναι να περιορίσουμε το μέτωπο της πυρκαγιάς με την ταυτόχρονη απομάκρυνση του πληθυσμού. Σε όλο αυτό το πλαίσιο, σημαντική είναι η βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας όπως και του λιμενικού σώματος στις περιπτώσεις του Ρεθύμνου, που απομακρύνεται και πληθυσμός με βάρκες, ακτοπλοϊκός και με σκάφη του λιμενικού σώματος, αλλά και με μεγάλη βοήθεια ιδιωτών οι οποίοι τα διέθεσαν για αυτό το σκοπό.
1: Όχι όλο μόνο την πρώτη μέρα τη πυρκαγιά, αλλά ναι, και χθες. Ποια είναι η εικόνα που έχετε από το Ρέθυμνο?
2: Φαίνεται ότι η πυρκαγιά και εκεί είναι σε καλύτερο επίπεδο. Όμως ισχυρή άνεμη, κάτι πρωτοφανές, το οποίο ξεπερνούσε τα 100-120 χιλιόμετρα με τα 10-11 μποφόρ. Φανταστείτε, δεν δόθηκε δυνατότητα να κάνουν ρήψη στα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα λόγω των και των πλευρικών ανέμων αλλά και των αναταράξεων κατά τη διάρκεια της υδροληψίας, αλλά και δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κάτω από τα 3.000 πόδια. Είχε σημεία τα οποία η πλευρική άνεμη ήταν τόσο έντονη που διακινδυνεύονταν ανά πάσα ώρα και στιγμή η ασφάλεια των πτήσεων, των έμπειρων χειριστών, τόσο των καναντέρ της πολεμικής αεροπορίας όσο και των πιλότων και χειριστών των ελικοπτέρων. Ωστόσο, το βάρος έπεσε στις επίγειες δυνάμεις με σημαντική δύναμη, η οποία έφυγε και από την Αθήνα, από όλο το νησί της Κρήτης. Είχε και άλλες πυρκαγιές και στη Σιτία αλλά και στην Κρία Βρύση, εκτός από αυτή την χτεσινή. Το πυροσβεστικό προσωπικό είναι σε γενική επιφυλακή. Μεγάλη βοήθεια και από την περιφέρεια Κρήτης με υδροφόρες αλλά και τους τοπικούς δήμους. Όλο αυτό το πλαίσιο της διαλειτουργικότητας και της συνεργασίας είναι ένα σημείο το οποίο εστιάζουμε, διότι είναι καθήκον όλων να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί από όποιο κομμάτι του μηχανισμού μας ανήκει. Οι εθελοντές και οι εθελοντικές ομάδες και του πυροσβεστικού σώματος αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης από την πρώτη στιγμή δίπλα μας. Η χώρα δοκιμάζεται. Θα πρέπει όλοι να μην προβαίνουμε σε καμία χρήση φλόγας ή σε καμία εργασία που θα προκύψει φλόγα από κάποια δραστηριότητα, γιατί βλέπουμε ότι πλέον οι πυρκαγιές αποκτούν τέτοια δυναμική και τέτοια ένταση με τις συνέπειες που αποτυπώνονται καθημερινά.
0: Κύριε Τσίγκα, δύο πράγματα. Σε ό,τι αφορά τη φωτιά στο Ρέθυμνο, πιστεύετε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να οριοθετηθεί παρά τις δυσκολίες λόγω των ανέμων κλπ?
2: Ευελπιστούμε σήμερα να γίνει αυτό που λέτε, γιατί ξέρετε ότι όσο έρχεται το μεσημέρι και ανεβαίνει η θερμοκρασία, μαζί με τους ισχυρούς ανέμους, όποια θερμά σημεία της περιμέτρου υπάρχουν, μπορεί να ξαναβγάλουν φλόγα. Γι' αυτό υπάρχει διασπορά δυνάμεων στο προσωπικό. Έχουν γίνει αλλαγές στο προσωπικό για να μπορούν να ξεκουραστούν οι συνάδελφοι που επιχειρούν ασταμάτητα μία και δύο μέρες, για να μπορέσουν να γίνουν οι αλλαγές, να ξεκουραστούν, να επιστρέψουν. Αν και τα πιο πολλά αυτοκίνητα έχουν μεταβεί με διπλά πληρώματα για να μπορούν να εναλλάσσονται, για να υπάρχει στο μέγιστο η αποδοτικότητα. Ευελπιστούμε μέσα στην ημέρα, αν κοπάσουν και λίγο οι άνεμοι, έστω και δύο μποφόρ, να έχουμε βοήθεια από αέρος, να γίνει ψήξη της περιοχής για να μπορέσουν οι δυνάμεις να μπουν όλο και πιο κοντά, γιατί η ακτινοβολία και το περιοχή αεροθερμικό φορτίο είναι τεράστιο, αλλά οι άνεμοι δημιουργούν και ζητήματα στροβιλισμού με αποτέλεσμα όλες αυτές τις μέρες η πυρκαγιά να έχει αλλάξει κατευθύνσεις.
0: Και σε ό,τι αφορά την περίπτωση του Ξηρομέρου, έχουμε και εκεί μια φωτιά,
2: Ναι, είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας τρεις πυρκαγιές, οι οποίες έχουν περιοριστεί στην Αιτωλοκαρνανία, στη Μεγαλόπολη αλλά και στα Καλάβρητα. Εκεί οι επίγειες δυνάμεις επιχείρησαν, περιόρισαν την πυρκαγιά και είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Έχουν οριοθετηθεί αυτές οι πυρκαγιές. Δυστυχώς έχουμε 40 με 50 πυρκαγιές καθημερινά. Είναι ένα υψηλό νούμερο, το οποίο θα πρέπει να περιοριστεί, να μειωθεί. Δυστυχώς οι περισσότερες είναι από ανθρώπινο χέρι, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Συνάνθρωποι μας οι οποίοι υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους, είτε κάνουν χρήση τροχού, είτε κάνουν μπάρμπεκιου, είτε αγροτικές εργασίες, οξυγονοκόλληση. Είναι εγκληματικό, είναι αδιανόητο να συμβαίνει αυτό αυτές τις μέρες, διότι όλοι πλέον και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η ενημέρωση που υπάρχει δείχνουν τις εικόνες, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολίτες που το αγνοούν και υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους και με αποτέλεσμα να συμβαίνουν αυτές οι, να έχουμε αυτές τις εικόνες.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα.
1: Καλή δύναμη και σήμερα.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Να σας πούμε ότι σε ό,τι αφορά τους ανέμους, τα πράγματα, τα έλεγε και η Μαρία πιο νωρίς, δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Τοπικά στο Αιγαίο θα έχουμε και 9 αριά, στα ανατολικά 6 με 8 μποφόρ και γενικότερα 4 με 6 μποφόρ. Αυτό είναι δεδομένο τώρα το πρωί. Λόγω των ισχυρών ανέμων, τα πλοία είναι δεμένα στη Ραφίνα και το Λαύριο. Δεν εκτελούνται δρομολόγια. Σε ό,τι αφορά τον Πειραιά δεν έχουμε πρόβλημα, με εξαίρεση ένα δρομολόγιο του Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μυστή. Όμως όλα τα υπόλοιπα γίνονται κανονικά.
1: Και ελπίζω σύντομα οι εταιρείες να ανακοινώσουν, γιατί καταλαβαίνεις ότι από αύριο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια. Οι ταξιδιώτες που θα χάσουν το σημερινό τους εισιτήριο να δρομολογηθούν και να μπουν σε πλοίο να βρουν θέση για τα αυτοκίνητά τους.
0: Θα έχουμε μια εικόνα μετεωρολογική, ήδη αναζητεί εδώ τη μετεωρολόγο μας η Βασιλική Κολτσίδα για να. Είναι μεγάλη αγωνία, το καταλαβαίνουμε.
1: Βέβαια, γιατί και σήμερα και αύριο πάρα πολλοί συμπολίτες μας έχουν προγραμματίσει τις διακοπές τους. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο.
0: Πάντως, θερμοκρασιακά, έτσι να δώσουμε μια εικόνα. Μάλλον όχι, να μην δώσουμε εμείς την εικόνα. Να πάμε στην Όλγα την Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο του Earth News, να μας πει εκείνη πώς έχουν τα πράγματα. Όλγα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε με τους ανέμους, γιατί υπάρχει αγωνία μεγάλη και σε ό,τι αφορά τα μέτωπα των πυρκαγιών, τεράστια αγωνία, και κυρίως, μάλλον κυρίως, και σε ό,τι αφορά τα μέτωπα των ταξιδιωτών, των αδιούχων του Αυγούστου, γιατί έχουμε δεμένα τα πλοία σήμερα στη Ραφίνα και το Λαύριο.
3: Ακριβώς. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο λοιπόν και σήμερα θα τον έχουν τα ενισχυμένα μελιτένια στο Αιγαίο. Θα έχουμε ισχυρούς βόρειο-βορειοανατολικούς ανέμους που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ και μάλιστα τοπικά και τα επίπεδα της Θύελλας, δηλαδή 8 με 9 μποφόρ.
1: Φανταστείτε Καβοντόρο τι γίνεται, στο Καβοντόρο.
3: Ακριβώς. Στο φαινό του Καφηρέα, δηλαδή στο Καβοντόρο, στις Κυκλάδες, στη θάλασσα των Κυθύρων, προς το Ικάριο Πέλαγος, όμως εκεί στα δυτικά του κυρίως τμήματα, εκεί θα είναι οι πιο θυελλώδεις εντάσεις. Είπαμε 8. Με 9 μποφόρ. Σήμερα όμως βρισκόμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό σε πάρα πολλές περιοχές, συγκεκριμένες 8 περιφέρειες, και σήμερα είναι και σε μεγάλη επιφυλακή. Πρέπει να βρίσκεται και νομός Αττικής. Καθώς και στο νομό Αττικής φτάνουμε τα 8 μποφόρ, θα φτάσουμε σήμερα, ιδίως στα ανατολικά τμήματα, και ήδη οι ρηπές προς την Πεντέλη έχουν ξεπεράσει τα 120 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο δύσκολες είναι και οι σημερινές συνθήκες, πόσο πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό θα το τονίσω πάρα πολύ. Το Σάββατο όμως θα αρχίσει σταδιακά να εξασθενούν οι άνεμοι. Αυτό είναι το θετικό. Όμως, από το μεσημέρι και μετά. Επομένως,
1: άρα και αύριο το πρωί είναι προσοχή,
3: Ακριβώς. Μέχρι και το μεσημέρι, λοιπόν, πάλι θυελλώδεις εντάσεις στις ίδιες περιοχές. Όμως, να πούμε ότι πλέον επηρεάζονται και τα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα. Δηλαδή, η Εύβοια, η Ανατολική Στερεά, η Αττική, όπως είπαμε, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Νομός Αργολίδας, Λακωνίας, Κορινθίας, αλλά πλέον και οι πίνεμες πλευρές της Στερεάς, δηλαδή και προς τη Βιωτία, όλες οι περιοχές Πελοποννήσου που έχουμε τώρα και τη φωτιά εκεί.
0: Όλγα, να σε παρακαλέσω να μείνεις λίγο στη γραμμή, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να συνεχίσουμε για να μας πεις αν το Μελτέμι ενδέχεται να κρατήσει και αύριο τα πλοία δεμένα. Μην απαντήσεις τώρα, αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Μήνυμα από το 112. Η φωτιά έχει ανακοπεί, πλησίασε το χωριό. Έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα. Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή, ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας. Από θαύμα σώθηκαν σπίτια, τόνισε. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλισσία Αρκαδίας. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο λόγω των ισχυρών ανέμων, επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις. Αναμένονται ενισχύσεις. Κύριο μέλημα η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Καλύτερη εικόνα σε Άνδρο και Κάλυμνο, αναζωπηρός στην Πάρο. Τρίμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Απαγορευτικό απόπλιο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Η Χαμάς συμφώνησε καταρχήν στον πλήρη αφοπλισμό στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης για τη Γάζα. Για ιστορική συμφωνία κάνει λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θεούτα, αναφορές για 18 νεκρούς στους δρόμους ο Ισπανικός στρατός. Και ο καιρός, ισχυρά μελτέμια ως 9 αποφόρους στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε πάλι την Όλγα την Παπαυγούλη.
1: Μας περιμένει που μόνο έτσι τηλεφωνική γραμμή.
0: Ναι, Όλγα μου, είμαστε στο κρίσιμο σημείο. Μας έλεγες για τα μελτέμια, τους αέριδες, τους ισχυρούς, οι οποίοι ναι, θα αρχίσουν από αύριο το μεσημέρι να υποχωρούν. Το ερώτημα είναι, και αυτό είναι που ενδιαφέρει όλο τον κόσμο, εάν αύριο το πρωί, γιατί καταλαβαίνεις, ξεκινούν οι άδειες του Αυγούστου, ήδη από σήμερα έχουν ξεκινήσει. Υπάρχει αυτό το ζήτημα με τα πλοία. Το θέμα είναι αν οι προγνώσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι ή όχι απαγορευτικές για την εκτέλεση δρομολογίων και αύριο το πρωί.
2: Ναι, ισχύει, πάρα πολλοί κόσμος πλέον θα βγει σε άδεια, αν δεν έχει βγει ακόμα, και αύριο όντως θεωρώ ότι θα αρχίσει και το πρώτο μεγάλο κύμα. Να πούμε ότι όμως δυστυχώς ότι όπως είπαμε το πρωί του Σαββάτου θα είναι αρκετά ισχυροί άνεμοι και εκεί ειδικά προς την Ραφίνα, στο Λαύρο, στις ίδιες περιοχές που είναι και σήμερα. Τοπικά θα φτάνουμε και τα επίπεδα της Τιέλας εκεί προς τον Εβοϊκό κόλπο και οι συνθήκες θα βελτιωθούν από το μεσημέρι και έπειτα. Δηλαδή από τις 3 η ώρα και μετά θα είναι πλέον οι άνεμοι στα 7 Μποφόρ, επομένως θα είναι όπως καταλαβαίνουμε καλύτερες συνθήκες. Όποιος γενικότερα θέλει να ταξιδέψει μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, καλό θα ήταν να επικοινωνεί με τα κατατόπους λιμεναρχία για οποιασδήποτε πληροφορίες, διότι όντως κυριαρχούν θυελλώδεις άνεμοι απαγορευτικοί. Επομένως, καλό θα ήταν να επικοινωνούμε με τα επιμένους λιμεναρχία.
0: Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, Όλγα.
2: Λοιπόν, επειδή ακριβώς έχουμε αυτούς τους θυελλώδους σποριάδες, τι κάνουν, χωρίζουν τη χώρα μας στα δύο. Μεταφέρουν πιο δροσερές αέριες μαύες στα ανατολικά τμήματα, διατηρώντας έτσι σε πιο ανεκτά επίπεδα τη θερμοκρασία, όπου σήμερα στα ανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, όπως ακούσαμε και στο δελτίο 33 βαθμούς Κελσίου στο νομό Αττική. Αλλά στην Δυτική Ελλάδα διατηρούν έτσι μια έντονη ζέστη, που ταλαιπωρεί αυτή η έντονη ζέστη αρκετές ημέρες στη Δυτική Ελλάδα. Χθες φτάσαμε τους 39,8 βαθμούς Κελσίου στην Αμφιλοχή, δηλαδή κοντά στους 40. Ακριβώς τοπικά σήμερα προς την Άρτα, Ετελοκαρνανία, Βορειοδυτική Πελοπόννησο, θα βιώσουν τοπικά θερμοκρασίες που θα αγγίζουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αυτό κάνουν τα μελτέμια. Χαρίζουν ανεκτές δροσερές συνθήκες στα ανατολικά και στα δυτικά που λειτουργούν ως καταβάτες, δημιουργούν έτσι πιο ζεστές συνθήκες.
1: Και από την Κυριακή?
2: Και να πούμε ακριβώς από την Κυριακή που θα αρχίσει λίγο έτσι να εξασθενεί αυτός ο βοριάς, θα είναι περίπου 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7, που το 7 από το μεσημέρι και έπειτα θα παραμείνει πάλι εκεί προς το Κάβο Ντόρο, το γνωστό Κάβο Ντόρο που εκεί είναι και πιο ισχυρή, θυελλώδης άνεμη. Θα αρχίσει να ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία σταδιακά. Κατά 1 με 2 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά, που πλέον όπως είπαμε δεν ξεπερνούν τους 34 με 35. Υπάρχει έτσι και μια τάση που θέλει για πιο θερμές συνθήκες να επικρατούν στη χώρα μας προς τις 6 με 7 Αυγούστου. Αλλά θα δούμε πώς θα κινηθούν και σε τι επίπεδα λοιπόν θα κινηθούν αυτές οι θερμές αέριες μάζες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Όλγα.
1: Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έρθουν Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Έχουμε Σκάτζα Βάρδια στον ήχο. Ανέλαβε Χαρά Γιαννοπούλου.
1: Καλώς την μας.
0: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
0: Στα μικρόφωνα Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Και τον ύμνο δεν τον πατάμε. Τον απολαμβάνουμε και επιστρέφουμε με προσέλβη.

0: Αχ, Μαρκ, και αχ, νιάτα μας όμορφα. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούει, τη Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο και στην νοσταλγία.
0: Εδώ στο Ethnos Radio 105,8. Πάμε γρήγορα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Γιατί η σημερινή μέρα πραγματικά η Παρασκευούλα ζάχαρη, η Παρασκευούλα μέλι, τελευταία μέρα του Ιουλίου και η πρώτη μέρα υποτίθεται των διακοπών των αδειούχων του Αυγούστου, είναι μια μέρα πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ φορτωμένη από πλευράς επικαιρότητας. Καθημερινή διαπιστώνει στο πρωτοσέλιδο κύριο θέμα της την ορολογιακή βόμβα, όπως γράφει, χωματερή της Πάρου. Πώς τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μια ήδη προβληματική κατάσταση, ένα θέμα για το οποίο ήδη έχει γίνει εκτενέστατη συζήτηση και στα κανάλια και στα ραδιόφωνα κλπ.
1: Έχει και δεύτερη φωτιά στην Πάρο. Και θα έλεγε κάποιος τι έχει να κάψει στις Κυκλάδες. Να, από τη Χωματερή ξεκίνησε και δεύτερη φωτιά.
0: Το ωραίο ήταν ότι μιλούσε ο αντιδήμαρχος εδώ χτες με τον Δημήτρη τον Πετρόπουλο και αναρωτιόταν για ποιο λόγο συνελήφθησαν ο δήμαρχος και οι υπόλοιποι.
1: Ναι.
0: Και καλά, ας πούμε, δεν έχουν καμία ευθύνη.
1: Όταν τα νησιά είναι φορτωμένα τουριστικά και δεν υπάρχουν υποδομές, χτες το λέγαμε.
0: Συνοπτικά για τη Χωματερή. Δηλαδή για τη Χωματερή, ποιος φταίει.
1: Μάλλον εσύ και εγώ.
0: Τα αγριογάτσικα.
1: Εσύ και εγώ.
0: Λέω το. Δεν ξέρω. Θα τα πει η εισαγγελία που λέει. Διαβάζουμε επίσης στην Καθημερινή: μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχεία λόγω των ελέγχων. Βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
1: Συζητήθηκε και στο Υπουργικό χθες αυτό το θέμα. Έγινε ένας απολογισμός.
0: Ναι, ξέρεις ότι το έλεγε και ο Διονύσης νωρίτερα. Μέσα στον Αύγουστο θα εγκατασταθούν και εγώ δεν ξέρω πόσες κάμερες. Εκατοντάδες σε πολλά σημεία της Αττικής και αλλοί και τρισαλλοί όσους κάνουν διάφορα κόλπα, ας πούμε, να παραβιάζουν κόκκινο σηματοδότη, να οδηγούν με το κινητό αναχείρας χωρίς ζώνη ασφαλείας και τα ρέστα.
1: Ή χωρίς κράνος να οδηγούν μηχανή.
0: Σωστό.
1: Άντε, ήμασταν νέοι και γεράσαμε. Πόσα χρόνια περιμένουμε να εγκατασταθούν αυτές οι κάμερες.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, άκουμε δύο ακόμα θέματα, νομίζω ενδιαφέροντα. Yeah. Νύχτα αγωνία στα πύρινα μέτωπα. Μια εντυπωσιακή φωτογραφία με εθελοντές και μέλη της ομάδας έκτακτων αναγκών Ρεθύμνου να επιχειρούν να σβήσουν τη φωτιά που καίει στο κουρταλιώτικο φαράγγι. Επίσης διαβάζουμε σκηνές χάους με χιλιάδες μετανάστες στη Θέουτα. Βλέπουμε την εντός εισαγωγικών εισβολή των μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα.
1: Ένα ανθρώπινο ποτάμι, όποιος δει τα βίντεο που κυκλοφορούν, είναι ένα ανθρώπινο ποτάμι, Βασίλη.
0: Ναι. Διαβάζουμε παγκόσμιο φαινόμενο εκλοπές χαλκού. Για άκουσε το. Το παράνομο εμπόριο πολλών δισεκατομμυρίων από τη Βόρεια και Νότια Αμερική ως την Ευρώπη και την Ασία, συμμορίες, γνωστές συμμορίες, επιδίδονται σε κλοπές χαλκού, ξυλώντας σωλήνες και καλώδια, τα οποία εν συνεχεία πολλούν, δίνοντας τροφή σε ένα παράνομο εμπόριο ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Μάλιστα. Αυτό. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα.
0: Βεβαίως.
1: Πρώτο θέμα: λογαριασμοί ρεύματος. Οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια. Κόκκινο συναγερμό για του οφειλέ, τα 3 δισεκατομμύρια τα χρέη το 2025. Σχεδόν 4 στι 10 περιοχέ εμφανίζουν ληξιπρόθεσμε οφειλέ. Δεύτερο θέμα, τι καταγγέλνουν τα κόμματα, τι λέει το Μαξίμ, πόλεμο για το νερό, νούμερο 2. Και στη Γερμανία στου 10.000 οι νεκροί από τη ζέστη. Και βεβαίω. Από το πολιτικό ρεπορτάζ, πολιτικό χρήμα και ξαφνικά επιστρέφουν τα ταμεία, η επίθεση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, η απάντηση του Πασόκ και τα υπονοούμενα.
0: Να μας πείτε ποιος σας χρηματοδοτεί. Επίθεση Πασόκ σε Τσίπρα είναι ένας από τους τίτλους της εφημερίδας Απογευματινή πάνω στο Ζωνάρι που ασχολείται με τα πολιτικά κυρίως. Η Ελλάς γράφει επίσης η Απογευματινή κάνει την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης. Αυτό είναι μέσα σε εισαγωγικά, είναι μια κατηγορία που εξαπέλυσε το Πασόκ κατά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λένε και δεν είναι μόνο το Πασόκ που το επισημαίνει.
1: Και χθες απάντησε άμεσα το Πασόκ, λες και την είχε έτοιμη την ανακοίνωση.
0: Η Ελλάς δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα όμως.
1: Παρότι προσεκλήθηκε δεύτερη φορά χθες από το Πασόκ.
0: Βλέπουμε επίσης δίπλα ακριβώς μια φωτογραφία της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού με τον τίτλο «Διάλυση πριν από τις κάλπες» για το κόμμα Κάρι.
1: Μάλιστα.
0: Κόμμα Κάρι. Ο κύριος τίτλος βέβαια της εφημερίδας «Αν η συμμάχη με τη Λερναία Ύδρα και την Ανοησία σε κόκκινο συναγερμό η μισή χώρα συνεχίσει να ζωπηρώσει νέα μέτωπα και μπαράζ από 112 για εκενώσεις οικισμών έως 125 χιλιόμετρα ερυπές ανέμου στην Κρήτη». Ηρωισμός και ανευθυνότητα, τα δύο πρόσωπα των πυρκαγιών από βαριά αμέλεια, οι περισσότερες φωτιές για εμπρησμό συνελήφθησαν 8 άτομα και μια φωτογραφία του ψαρά που έσωσε ζωές στην Αγία Γαλήνη. Λεβέντης.
1: Βέβαια, και η περιγραφή που δίνει. Καλά, όσο έβλεπαν το βίντεο, το καταλάβαιναν. Ήταν. Αναφέρονται στην υπερπροσπάθεια. 11 μποφόρ εμπνέα στην περιοχή. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Ναι.
1: Πένθος, οργή, καταστροφή. Είναι ο τίτλος. Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους Ερέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Το κολλασμένο ευρωπαϊκό καλοκαίρι. Η γυραιά Ήπειρος είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής από το πρώτο σελίδο της εφημερίδας των συντακτών. Και ακόμη, οδική ασφάλεια, ξαναζεσταμένες εξαγγελίες για κάμερες παντού. Το θέμα που είδαμε και στην Καθημερινή. Και με νυχτερινή τροπολογία αυξάνουν τα όρια απόλυσης με όρους για πολυισοβίτες. Φωτογραφική διάταξη για Γιωτόπουλο και 17 Νοέμβρη. Από τα 25 στα 30, αν δεν κάνω λάθος.
0: Γιατί τις κυκλώνεις τις εφημερίδες? Βάζεις ένα κυκλάκι.
1: Έτσι, για να αφήνω το στίγμα.
0: Να αφήνεις το αποτύπωμά σου.
1: Το αποτύπωμά μου.
0: Ναι. Τρελαίναμε, δηλαδή ξέρεις, μπορεί να μου κάνεις ό,τι θέλεις.
1: Οι εφημερίδες είναι για να διαβάζονται, παιδί μου.
0: Όχι για να τις κυκλώνεις με το στυλό σου.
1: Για να τη βάζεις.
0: Να γράφεις σταυρόλεξο. Να γράφεις το σταυρόλεξο.
1: Η εφημερίδα είναι για να τη βάζεις τη βιβλιοθήκη.
0: Να φύγετε, να πάτε αλλού.
1: Να τη βάλω στο ράφι.
0: Να φύγετε, να πάτε αλλού.
1: Ποιος να φύγει,
0: να πάτε αλλού, έτσι δεν λέει η διαφήμιση. Έλεγε. Λοιπόν, να σου πω, δεν έχουμε.
1: Έχει απαγορευτικό από λαύριο και ραφίνα, δεν γίνεται.
0: Έχει απαγορευτικό, σωστό. Δεν έχουμε πει τίποτα ούτε από τα πρωτοσέλιδα για το. Για τις φοβερές προκρίσεις των ελληνικών ομάδων ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού. ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου με έναν εκπληκτικό Κωνσταντέλια. Ο Ντέλιας έγραψε
1: είναι,
0: ιστορία.
1: Είναι αυτό το παιδί. Είναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός που κατάφερε να κάνει πάλι τα εύκολα δύσκολα. Ναι, κατάφερε
1: να κάνει τα εύκολα δύσκολα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, ορίστε, ο ελεύθερος τύπος που έχω μπροστά μου λέει: προκρίθηκαν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, Μάγος Κωνσταντέλιας, Λυτρωτής, Ράστοντερ για τον Παναθηναϊκό. Κύριο θέμα όμως εφημερίδας, οι τιμές οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά. Και Μητσοτάκης προς υπουργούς να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες ως την άνοιξη, να παρουσιάσετε τους πολίτες όσα υλοποιούμε, ώρα για δράση, αναδείξτε το έργο μας.
1: Μάλιστα. Ριζοσπάστης. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το νερό εμπόρευμα. Μάλιστα. Πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στο λαό. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, κρύβουν τις ευθύνες τους για τις πυρκαγιές πίσω από την ατομική ευθύνη και την κλιματική κρίση.
0: Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Ο μεγάλος ένοχος». Ο Μητσοτάκης κρύβει την αλήθεια για τις ευθύνες του για την πύρινη καταστροφή. Ο εγκληματικός απολογισμός της γαλάζιας επταετίας με κροκοδίλια δάκρυα στο Υπουργικό επιχείρησε να διασωθεί με ανακριβείς συγκρίσεις και πάλι με το εξωτερικό. Μόνο τη αγωνία τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γράφει η εφημερίδα. Διαβάζουμε επίσης: θα σας καταγράφω με πρακτορικά γυαλιά εμφανίστηκε ο Φευγάτος και προκλητικός Άδωνης. Γεωργιάδης.
1: Παπα, εγώ για τα γυαλιά είναι θέμα.
0: Ναι.
1: Έγινε θέμα, δεν είναι. Έγινε.
0: Και διαβάζουμε επίσης: επίθεση στην οικογένεια ζητάει και τα αρέστα η Δόμνα Μιχαηλίδου.
1: Εδώ
0: θα μου επιτρέψει μια παρένθεση εδώ.
1: Ναι.
0: Μια παρένθεση πριν πάει στην κόντρα.
1: Να την κάνουμε. Γιατί χθες ήταν οι πρώτες ώρες και το ανοίξαμε το θέμα ως εκπομπή. Το συζητούσαμε.
0: Τώρα, με κάθε σέβας απέναντι στο θεσμό και την ιδιότητα, δεν κατάλαβα τις δεύτερες δηλώσεις κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου. Τις πρώτες κατάλαβα απολύτως. Και πρέπει να σου πω ότι δεν είπε και κάτι τρελό. Το αυτονόητο είχε πει.
1: Όχι, έτσι,
0: έχει πει ότι οι οικογένειες δεν είναι πια στο μοτίβο που ήταν πριν από 30, 40, 50 χρόνια. Υπάρχουν βεβαίως οι πυρηνικές οικογένειες, αφέστατα. Μπαμπάς, μαμά, παιδιά ή μαμά, μπαμπάς, παιδιά. Οκ. Okay. Αλλά υπάρχουν και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Υπάρχουν και οι οικογένειες που έχουν υιοθετήσει παιδί. Υπάρχουν και οι οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών. Έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και άλλου είδους οικογένειες. Δηλαδή, δεν είπε κάτι το παράλογο.
1: Αυτό που ζούμε. Περιέγραψε την πραγματικότητα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε. Και επειδή, δεν ξέρω, αισθάνθηκε ότι την κάνει ντάω ο Αντώνης Σαμαράς ή κάποιοι, βάσει τόσο υπερσυντηρητικοί κύκλοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Βγήκε μετά εδώ στον φίλο μας τον Κώστα τον Παπαχλημίτσο για να δηλώσει την υπερηφάνειά της βάσει τόσο υπερσυντηρητική κύκλη μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Βγήκε μετά εδώ στον φίλο μας τον Κώστα τον Παπαχλημίτσο για να δηλώσει

0: δευτερόλεπτα ήταν η δήλωση που δημιούργησε πρόβλημα, αρκούσε. Εντάξει, αισθάνθηκε την ανάγκη να, κάνει, να το διευκρινίσει. Ναι. Καμιά φορά ξέρει με τη διευκρίνηση θα κάνει χειρότερα.
1: Ναι.
0: Δημιουργεί πρόβλημα με τη διευκρίνηση.
1: Όταν πρέπει, ναι, αυτό. Να διευκρινίσει.
0: Και γι' αυτό θέλει προσοχή. Καμιά φορά το άγχος του κόστου, του πολιτικού κόστου. Λοιπόν, περνάω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα. 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάτη τη Τεχάν. Υπόλογοι πρώην Περιφερειάρχης Αττικής και Πελοποννήσου και υπεύθυνοι της εταιρείας. Το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί την επιστροφή των επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση. Δεύτερο θέμα, σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι πυροσβέστες. Μόνο αποτύχει θα σβήσει πλέον η μεγάλη φωτιά στο Ρεύμα.
1: Η αιστεία έχει τίτλο: Το Ιράν απειλεί με αντίπεινα την Αλεξανδρούπολη και τη Ρεβιθούσα. Οι επιθέσεις της Ουκρανίας στην Κασπία στρέφουν την Τεχεράνη κατά της Ευρώπης.
0: Και η εφημερίδα Μανιφέστο, αριστερά φύγε εσύ Ελασί, ο κύκλος των χαμένων προέδρων, Τσίπρας, Φάμελος Δούρου, Χαρίτσης, ο κύριος Κασελάκης και ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης στο κάδρο.
1: Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Πάμε στην Κρήτη να συναντήσουμε τον δήμαρχο του Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη, τον δήμαρχο της περιοχής που δοκιμάστηκε πάρα πολύ έντονα από την πυρκαγιά.
0: Και δεν είμαι καθόλου σίγουρο ότι δεν δοκιμάζεται ακόμη.
1: Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Αδαμόπουλε, καλημέρα κυρία Γιάννη.
0: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
1: Πώς έχει η κατάσταση?
3: Εντάξει. Είναι πραγματικά εφιαλτικές στιγμές που ζει ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Έχουμε μεγάλα προβλήματα. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση τα μέτωπα, αλλά έχουμε συνεχείς αναζωοπυρώσεις. Δυστυχώς η ένταση των ανέμων συνεχίζει με την ίδια δύναμη, ρηπές 11 και 12 από φόρ, οπότε καταλαβαίνετε ότι και το έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή αυτή η πυρκαγιά η οποία έπληξε το Δήμα μας δεν ήταν μόνο καταστροφική αλλά ήταν και φωνική. Δύο άνθρωποι δικοί μας, φίλοι, πυροσβέστες, ναι. Έπεσαν στο κατοίκον τους, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας.
1: Αυτό είναι το πιο τραγικό.
3: Έτσι, βοηθώντας τους συνανθρώπους να γλιτώσουν τις ζωές των συνανθρώπων τους και τις περιουσίες τους. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είναι ανάμεσά μας πλέον. Πραγματικά πρέπει αυτοί οι οποίοι να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι, διότι αυτές οι πυρκαγιές στο νότο, όταν μπαίνουν δυστυχώς, όταν δημιουργούνται τέτοια. Τέτοιες καταστάσεις mm-hmm. με τα μπουφόρ που πνέουν που είναι ανεξέλεκτες.
0: Φανταστείτε. Αμέλεια είναι και πάλι. Είναι αμέλεια και πάλι.
3: Ενδείξεις
0: κάποιοι...
3: υπάρχουν για ΔΔΕ, ενδείξεις δεν έχει υπάρξει ακόμα απόδειξη. Η μία, γιατί μπήκε και δεύτερη εχθές καινούργια πυρκαγιά στην άλλη δημοτική ενότητα του Δήμου και εκεί υπάρχουν ενδείξεις για εμπρισμό. Όλα αυτά βέβαια θα τα δει το ανακριτικό της πυροσβεστικής και θα έχουμε το τελικό αποτέλεσμα.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς να ζητάμε καταγραφές κλπ. Αλλά μια εικόνα θα την έχετε τι ζημιές.
3: Ναι, έχουμε, έχουμε γιατί βέβαια έχουμε μια γενική εικόνα. Αυτή τη στιγμή υπολογίζω 50.000 στρέμματα έχουν αποτεφρωθεί. Έχουν 2 με 3 επιχειρήσεις ολοσχερώς καταστραφεί, 5 με 6 ποιμνιοστάσια, 3 κατοικίες και ξέρετε απ' έξω από κατοικίες οι περιβάλλον χώροι σε πάρα πολλές κατοικίες έχουν καταστραφεί, 10 οχήματα έχουν καεί. Είναι ανυπολόγιστες οι ζημιές και βέβαια το φυτικό κεφάλαιο έχει εξαφανιστεί. Η κύρια καλλιέργεια η οποία υπήρχε η ελιά δεν υπάρχει πλέον.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εναέρια μέσα έχετε σήμερα, γιατί ένα από τα
3: ούτε
0: προβλήματα.
3: Σήμερα,
0: ούτε
3: δυστυχώς,
0: σήμερα.
3: Δυστυχώς με 11 και 12 από φόρ, με τις αναταράξεις οι οποίες δημιουργούνται, θα πέσουν.
0: Μα αυτό ήταν και το πρόβλημα. Είναι ένα από τα προβλήματα αυτής της μεγάλης φωτιάς πυρκαγιάς.
3: Βέβαια, τον υπουργό τον Τουρνά μπορεί να έχουμε μιλήσει 40 με 50 φορές σε αυτή την πυρκαγιά.
0: Και αν ξέρει ο κύριος Τουρνάς από εναέρια μέσα.
3: Ναι, δυστυχώς βέβαια έρχονται και φεύγουν. Έχουν επιχειρήσει και έχουν προσπαθήσει 3-4 φορές για να κάνουν ρήψεις και δεν μπορούν. Ούτε να πάρουν νερό, ούτε να ρίξουν.
1: Απίστευτο. Κύριε Ταράκη, καλή δύναμη. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε να λέμε πολλά και για τη διαδικασία των αποζημιώσεων και για όλα αυτά.
3: Ήδη σήμερα έχουμε τηλεδιάσκεψη με τον Υφυπουργό τον Κατσαφάδο για να δούμε να ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις. Να πάμε γρήγορα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Και αυτό ζήτησα και από τον Πρωθυπουργό που είχαμε μια συνομιλία εχθές το πρωί ότι πρέπει να επιταχύνει. Ο κρατικός μηχανισμός να επιταχύνει με τις διαδικασίες τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι να παρηγορηθούν με αυτά τα λίγα που θα πάρουν αλλά έστω και αυτά πρέπει να πάνε πολύ γρήγορα στον κόσμο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
1: Καλή δύναμη.
0: Να είστε ευχόμαστε καλά, ότι καλύτερο. Να είστε, καλά. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, και πάμε τώρα στην Πάτρα να συναντήσουμε την Αθανασία της Σταμοπούλου, την ανταποκρίτρια του Earth News. Να μας πει τι γίνεται με την φωτιά
0: που είχαμε
1: εκεί στην περιοχή Φλόκας, στη Δυτική Αχαΐα. Τι όμορφη που είναι η Αχαΐα και

0: πόσο ματώνει η καρδιά μας όταν ακούμε και εκεί για πυρκαγιές. Αθανασία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αθανασία.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και στους δύο. Μία όχι καλημέρα για την Δυτική Αχαΐ, αφού 4 ώρα το πρωί ήχησε 112 δύο φορές. Μία πυρκαγιά που ξεκίνησε και έγκριψε τις αυλές των σπιτιών στο χωριό Φλόκα. Να σας πω ότι αυτή την ώρα πνέουν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι στην περιοχή και ενώ φαίνεται η εικόνα γενικά να πούμε ότι στο μέτωπο υπάρχουν δύο μέτωπα, ένα προς τη Χωματερή και ένα προς τα Πηγάδια. Αυτό το μέτωπο είναι ενεργό, ρήψεις νερού γίνονται από ένα αέρια μέσα, έχει καεί ένα διόροφο απομακρυσμένο σπίτι καθώς και κάποιες αποθήκες, από ό,τι είμαι σε θέση να δω μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει αποτίμηση των ζημιών, ωστόσο είναι κάποια κτίρια τα οποία τα βλέπω μπροστά μου, οπότε δεν υπάρχει εμβολία γι' αυτό. Κατά τα άλλα να σας πω ότι επειδή έχει πολλά κατηλάκια μέσα σε κουφάλες δέντρων, πηγαίνοντας και περνώντας από το χωριό και προς την έξοδό του, αυτό μπορώ να σας πω, και οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δεν ξέρω αν μας αφήνει να καθησυχάσουμε. Είναι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και από αέρος και από στεριάς, όμως θα είναι μια δύσκολη μέρα στο Σούβαρδο Καλαβρίτων και στην Αμφιλοχία. Δύο φωτιές οι οποίες ξέσπασαν πάλι το βράδυ, πάνε πολύ καλά, στο Σούβαρδο έχει οριοθετηθεί, ενώ στο Αρχοντοχώρι το Λακαρνανίας είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Σε ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε.
0: Πολύ, Αθανασία, σε ευχαριστούμε. Πάμε Λατσούκα, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού και φαντάζομαι οι ταξιδιώτες του Αυγούστου κρέμονται από τα χείλη του αυτή την ώρα, δεδομένου ότι έχουμε απαγορευτικό σε Ραφίνα και Λαύριο και η αγωνία κορυφώνεται γιατί αύριο αναμένεται το μεγαλύτερο κύμα των εξοδούχων, των αδιούχων του Αυγούστου. Κύριε Μπαλατσούκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Όπως ακριβώς το λέτε, είμαστε πλέον στην καρδιά του καλοκαιριού. Είναι το τριήμερο που αναμένεται η μεγαλύτερη πεβατική έξοδος από την Αθήνα, την Αττική. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς αυτή τη στιγμή. Δεν εκτελούνται καθόλου δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφίνας και του Λαυρίου. Και αναμένουμε και τα νεότερα δελτία καιρού ώστε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα δρομολόγια. Αυτή τη στιγμή τον Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά,
0: ναι.
3: Ωστόσο συνιστώνουμε στους επιβάτες να επικοινωνούν, γιατί ανάλογα με τον τύπο του πλοίου αυτό μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση σε αυτό, οπότε θα πρέπει να επικοινωνούν τόσο με την αυτοπλοϊκή εταιρεία όσο και με τις λιμενικές αρχές. Ωστόσο, τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά από τον Πειραιά.
1: Μάλιστα. Υπάρχει πρόνοια γιατί γίνεται με αυτούς των οποίων ακυρώνεται το δρομολόγιο, για αυτούς που είχαν προγραμματίσει να φύγουν σήμερα, από Λαύριο και Ραφίνα.
3: Δεν σας άκουσα καλά, συγγνώμη.
1: Εάν υπάρχει πρόνοια, τι γίνεται με τους επιβάτες των οποίων ακυρώνονται τα δρομολόγια, γιατί αύριο φεύγουν πάλι γεμάτα τα πλοία. Πώς θα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι?
3: Θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με την ακτοπλοϊκή εταιρεία, ώστε με δική τους μέρη να δουν πώς θα ταξιδεύουν στον προορισμό τους.
1: Με δική τους μέρημνα, όχι της εταιρείας?
3: Ναι, η εταιρεία θα τους ενημερώσει. Απλά
1: μάλιστα,
3: καλό είναι να, επειδή υπάρχει μεγάλος όγκος επιβατών, να πάρουν και αυτή την πρωτοβουλία ώστε να διευκολύνουν και αυτή τη μετακίνησή τους.
0: Για αύριο τι εκτιμάτε, θα έχουμε νέο απαγορευτικό?
3: Για αύριο εκτιμούμε ότι θα υπάρχει μια ύφεση των φαινομένων. Ωστόσο, περιμένουμε, εμείς λαμβάνουμε το δελτίο του καιρού κάθε 6 ώρες.
1: Μάλιστα.
3: Μέχρι στιγμής τα πράγματα δεν φαίνονται καλά, ειδικά για τη Ραφίνα και το Λαύριο. Δεν πρόκειται να εκτελεστούν δρομολόγια.
0: Είναι δεδομένο αυτό?
3: Όχι, δεν μιλάμε για αύριο. Για αύριο θα το δούμε. Όπως σας λέω, είναι κάτι δυναμικό το οποίο εξελίσσεται. Κάθε 6 ώρες λαμβάνουμε το δελτίο του καιρού.
0: Άρα οι άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουν αύριο, ρωτάω, γιατί είναι πάρα πολλοί, έτσι. Το είπατε κι εσείς, ναι. Είναι το μεγαλύτερο κύμα. Πότε θα γνωρίζουν.
3: Θα γνωρίζουμε σήμερα το βράδυ, πιστεύω.
0: Το βράδυ.
3: Ναι. Θα γνωρίζουμε με σιγουριά.
0: Μάλιστα.
3: Απλά θα πρέπει όλοι να έχουμε λίγο υπομονή. Όλοι είμαστε μέρος της κοινωνίας. Να υπάρχει μια συνεννόηση, να ακούμε τις οδηγίες των λιμενικών αρχών.
0: Ναι.
3: Να προσερχόμαστε έγκαιρα στο λιμάνι, μία ώρα τουλάχιστον, μία μισή και παραπάνω αν χρειαστεί, αν έχουμε όχημα να ταξιδεύουμε.
0: Ναι.
3: Να ακολουθούμε λοιπόν τις οδηγίες των στελεχών που εκτελούν τα μέτρα τάξης, που είναι ενισχυμένα αυτή την περίοδο λόγω της μεγάλης εξόδου. Και όσον αφορά δικαιώματα επιβατών για καθυστερήσεις και θέματα γενικότερα με το ταξίδι τους, θα πρέπει, υπάρχει και ενημερωτική σελίδα στο Υπουργείο μας με τα δικαιώματα των

0: αυτών. Και θα πρέπει επίσης σε οτιδήποτε παράπονο ή οτιδήποτε να επικοινωνούν και με την αυτοτική εταιρεία και με την ελληνική αρχή.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάμε
2: στα
1: δελτίο ειδήσεων.
2: Πάμε στα δελτίο ειδήσεων. Η Μιράντα Σκαμπαρδόνη έχει έρθει. Κάτσε να πάρω τη γιαγιά μου. Εγώ τα πρεσβειοποίηση έχω.
1: Τα δικά μου όμως μοιάζουν με το Άδωνη. Τα δικά μου μοιάζουν. Δεν
2: να φύγουν.
3: Η ώρα είναι 9.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από το Περιφερειακό Σταθμό Γιαννίων της ΕΡΤ που μιλήθηκε η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Αγγέλη. Τις σοβαρές διαστάσεις του δημογραφικού προβλήματος στην Ήπειρο αποτυπώνει αναστολή λειτουργίας 33 σχολικών μονάδων για τη νέα σχολική χρονιά. Πρόκειται για δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία στις περιφερειακές ενότητες Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας και Θεσπρωτείας, τα οποία δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών. Μοναδική διαφορετική περίπτωση είναι το Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρόπουλου, που δεν θα λειτουργήσει λόγω έλλειψης κατάλληλου διδακτήριου. Η εξέλιξη επιβεβαιώνει συνεχιζόμενη πληθυσμιακή συρρήκνωση, η οποία δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις ορεινές, αλλά και στις απομακρυσμένες κοινότητες. Άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την καταγραφή ζημιών σε κατοικίες και άλλα κτίρια που επηρεάστηκαν τη σεισμική δραστηριότητα της 28ης Ιουλίου στο Δήμο Ζήτσας. Οι περισσότερες αναφορές για ζημίες προέρχονται μέχρι στιγμής από την Ελεούσα και το Γαρδίκι. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Ζήτσας ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση zitsa@zitsa.gov.gr, αναφέροντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους και τη διεύθυνση του ακινήτου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικοπαιδικό χώρο στα Καραδαμίτσια Ιωαννίνων, όμως περιορίστηκε γρήγορα χάρη στην άμεση επέβαση της πυροσβεστικής πριν να απειλήσει τις σκοτεινές κατοικίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από σπινθήρες που έπεσαν από το δίκτυο του ΔΔΕ σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους και τις ψηλές θερμοκρασίες. Έσυ ο τέλος είχε η αναζήτηση της μιας 74χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή του Πεντολάκου του Δήμου Δοδόνης. Η ηλικιωμένη είχε φύγει από το σπίτι της για να μαζέψει ρίγανη, όμως δεν επέστρεψε και έτσι ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού της από τις αρχές και τους εθελοντές. Η γυναίκα βρέθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης από διερχόμενο οδηγό στην περιοχή της Βουλιάστας, έχοντας περπατήσει αρκετά χιλιόμετρα. Εκτός λειτουργίας τέθηκε για ακόμα μια φορά η πλατφόρμα που μεταφέρει οχήματα από τη Δραμπάτοβα προς το νησί των Ιωαννίνων. Η πλατφόρμα κινητοποιήθηκε στο μέσο της λίμνης ενώ ήταν φορτωμένη με οχήματα εξαιτίας θράψης της αλυσίδας που εξασφαλίζει την κίνησή της. Στην περιοχή έσπευσαν ιδιωτικές βάρκες και επιβατικά καραβάκια για να συνδράμουν στη ρημούλκηση και στην αντιμετώπιση της βλάβης. Το περιστατικό επαναφέρει το ζήτημα της αντικατάστασης ή της συνολικής αναβάθμισης της πλατφόρμας, καθώς αποτελεί το μοναδικό μέσο μεταφοράς οχημάτων τροφοδοσίας και της ανάγκης προς το νησί. Ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της δημόσιας υγείας, της έρευνας και της καινοτομίας συζήτησαν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνου και ο Δήμος Δρόπολης και Πογονίου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Βρετανία με τη συμμετοχή της Βρετάνεως Άννας Μπατιστάτου, του Δημάρχου Δημητρίου Τόλη και του Αντιδημάρχου Παναγιώτη Δεύτου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν στο σχεδιασμό συγκεκριμένων κοινών δράσεων, αξιοποιώντας την ακαδημαϊκή και ερευνητική δυναμική του Πανεπιστημίου προς όφελος της ευρύτερης διασυνεργειακής περιοχής. Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε η Λευκή Νύχτα στην Άρτα, δημιουργώντας ερωτευτική ατμόσφαιρα σε ολόκληρο το εμπορικό κέντρο της πόλης. Τα καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά μέχρι αργά, με τον κόσμο να γεμίζει τους εμπορικούς δρόμους και να ανταποκρίνεται στις προσφορές και στις εκδηλώσεις της βραδιάς. Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η προσέλευση και στη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διοργάνωσης. Η αυξημένη κίνηση έδωσε ζωντάνια στην αγορά και προσέφερε μια ξεχωριστή βραδιά σε κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες της Άρτας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Ιωάννινα.
1: 4 και 5 Αυγούστου, ο Παρακάλαμος Υπογονίου φιλοξενεί το 8ο Φεστιβάλ Πολυφωνικού Τραγουδιού και Μουσικής. 4 Αυγούστου, πολυφωνικά σχήματα από την Ελλάδα και την Αλβανία. 5 Αυγούστου, μία βραδιά αφιερωμένη στο οργανικό μυρολόι και στη μνήμη του Βαγγέλη Χαλιγιάννη. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύλλογος Πογονήσιου Πολυφωνικού Τραγουδιού. Συνδιοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Παρακαλάμου, το Σόσινο. Το φεστιβάλ τελεί υπό την χρηματοδότηση και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Πογονίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Δικός φεστιβάλ. Το φεστιβάλ Ζαγορίου με θέμα τη γυναίκα επιστρέφει. Ρωμαίος και Ιουλιέτα, μια νύχτα του καλοκαιριού, του Ουίλιαμ Σέξπιρ, σε σκηνοθεσία Ρινιός Κυριαζή, από το Διπεθέιο Ανίνων. Ρεζιτάλ, ιστορίες για την ψυχή, με τη Μάρθα Φριντζίλα και τον Τάκη Φαραζή. Η Δίποδα Τύρανος, του Σοφοκλή, με τον Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη, σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου. Τα Ειδόνια της Μεσόλ Σαμουρατίδου και τον Θάνο Σταυρίδη. Θέατρο Άγγελος Κίτσος, Μονοδένδρη Ζαγορίου, 29 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Μουσικά κτίσματα 2026. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί το μουσικό χωριό στην Ήπειρο από τις 27 Ιουλίου μέχρι τις 3 Αυγούστου στο ακριτικό χωριό Κτίσματα του Πογονίου. Οργάνωση Διεθνές Κέντρο Υπηρώτικης Μουσικής και Δήμος Πογονίου. Για μία εβδομάδα θα γίνονται σεμινάρια παραδοσιακής υπηρώτικης μουσικής για κλαρίνο, λαούτο, βιολί και κρουστά, μονοφωνικού και πολυφωνικού τραγουδιού, καθώς και παραδοσιακών χωρών από όλη την Ήπειρο. Πληροφορίες και εγγραφές στο musikaktismata.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

Καλημέρα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα του Ιουλίου. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά αύριο έχουμε Αύγουστο. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Χρήστο Νεμουζάλη στο μικρόφωνο, Αργύρης Κλιμαντήρης στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 περίπου, με όλη την επικαιρότητα όπως διαμορφώνεται μέχρι και αυτή την ώρα. Τα κεντρικά μας, τις διεθνείς επικαιρότητες και βεβαίως το επίκεντρο της εκπομπής, η περιφέρεια της Ηπείρου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά ένα προς ένα, ενώ λίγο μετά τις 9.30 θα συνδεθούμε, θα συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Σουλίου, τον κύριο Αθανάσιο Ντάνη. Παρασκευή σήμερα λοιπόν, 31 Ιουλίου, και βρισκόμαστε στο πικ της τουριστικής σεζόν. Οι επόμενες δύο εβδομάδες, αλλά και αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αναμένονται να είναι ιδιαίτερα δυνατά από επισκεψιμότητας κόσμου. Ήδη η παραλιακή ζώνη της Ηπείρου, τα παράλια είναι ασφιχτικά γεμάτα, υπάρχει πλήθος κόσμου και γι' αυτό κυρίες και κύριοι υπάρχουν και αυξημένες ανάγκες, έτσι να το αναφέρουμε και αυτό, τόσο όσον αφορά το τομέα της καθαριότητας αλλά και της ίδρυυσης.

Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί, και είναι ελπιδοφόρο αυτό, προβλήματα ίδρυυσης που είχαμε πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια στην παραλιακή ζώνη της περιοχής. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Πέρυσι είχαμε εντονότατα, οξύτατα προβλήματα. Μάλιστα έχει οδηγήσει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και στο αστυνομικό τμήμα δύο δημάρχους της Πρέβεζας και της Λευκάδας. Ωστόσο μέχρι στιγμής φέτος και για την ώρα όλα κυλούν ομαλά.

Να δούμε λίγο στα μέτωπα της Πυρκαγιάς. Έχουμε νέα φωτιά στη Βιωτία. Εκενώνεται η ξηρονομή. Μένεται η Πυρκαγιά στην Αχαΐα. Ενώ στην Αγία Παρασκευή το κύριο μέτωπο στο Ρέθυμνο. Υπάρχει όσον αφορά και την Πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, οποία και για τρίτη συνεχόμενη μέρα έχουμε σύλληψη στελέχους του ΔΔΕ. Ενώ συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες, τεράστιες καταστροφές σε επιχειρήσεις και σπίτια. Εξέλιξη πυρκαγιά, κυρίες και κύριοι, σε Αχαΐα, Ρέθυμνο, Αγρίνιο, Πάρο και Μεγαλόπολη. Νέα φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην ξηρονομή Βιωτίας, ανεξέλεγκτο και μεγάλο το πυρηνό μέτωπο στην Αχαΐα, ενώ εστάλει και μήνυμα 112 για εκένωση της φλόκας. Συνεχείς αναζωπηρώσεις και πολλές εστίες στην Πάρο. Στην Αγία Παρασκευή εντοπίζεται το κύριο μέτωπο της Πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, βελτιωμένη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο.

Αυτά του καιρού θελώδεις βοριάδες έως και 9 μποφόρ και έντονη θερμοκρασιακή αντίθεση. Κυρίες και κύριοι, τον πρωταγωνιστικό ρόλο αυτές τις μέρες τον έχουν τα ενισχυμένα μελτένια στο Αιγαίο. Οι ισχυροί βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι έχουν ουσιαστικά χωρίσει τη χώρα στα δύο, τουλάχιστον θερμοκρασιακά, με κοινό όμως παρονομαστεί τον πολύ αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, καθώς ευνοούν την ταχύ εξάπλωση οποιασδήποτε εστίας. Σήμερα, σύμφωνα με την μετεωρολόγο μας του World News, την κυρία Όλγα Παπαυγούλη, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική έως 7 μποφόρ, φτάνοντας τα τοπικά τα 8, δηλαδή σε επίπεδο θύελλας, ενώ δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, κυρίως από το στενό του Καφιρέα, τις Κυκλάδες και τη θάλασσα των Κυθήρων.

Η θερμοκρασία στα Γιάννενα αυτή τη στιγμή είναι στους 28 βαθμούς και η μέγιστη αναμένεται να φτάσει μέχρι και τους 36. Για αύριο, Σάββατο και Κυριακή, οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στους 35 βαθμούς.

πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κυρίες και κύριοι, σήμερα σε Αττική και άλλες 7 περιφέρειες της χώρας, μεταξύ των οποίων Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από την περιφέρεια της Ηπείρου, η Πρέβεζα, η Περιφερειακή Ενότητα της Πρέβεζα, για ακόμα μία μέρα βρίσκεται στο κίτρινο του χάρτη, στη ζώνη υψηλού κινδύνου δηλαδή.

περάσουμε λίγο και με συνοπτικό τρόπο να δούμε τα της διεθνής επικαιρότητας, καθώς ο Τραμπ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, κάνει λόγο για συμφωνία για τον αφοπλισμό της νέα κυβέρνηση στη Γάζα μετά την εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης. Ο πρόεδρος λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας την μνημειώδης βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και την ασφάλεια.

Η Ελλάδα καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή αμάχων στην Ουκρανία, καθώς και την παραβίαση του πολωνικού και ως εκ τούτου του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X. Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι

απαράδεκτη. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς την Πολωνία, εταίρο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, τονίζει η ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών.

τη συμπαράστασή της στους συλληφθέντες αυτοδιοικητικούς της Σπάρου, κυρίες και κύριοι, εξέφρασε η ΚΕΔΗ, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Έντονη αποδοκιμασία και αντίθεση λοιπόν εκφράζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για τη σύλληψη του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου και του εργαζομένου του Δήμου Πάρου λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς στο πλαίσιο εφαρμογής της αυτόφορης διαδικασίας. Σε ανακοίνωσή της λοιπόν η ΚΕΔΗ μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η σύλληψη και η προσαγωγή τους έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα αυτά απλά για να τους ανακοινωθεί ότι θα γίνει περαιτέρω έρευνα για να διακριβωθεί για την διακρίβωση των ευθυνών αλλά και των πραγματικά υπευθύνων, τονίζει η ΚΕΔΕ.

Ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, ξεκαθάρισε για ακόμα μία φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των αντιπάλων μας, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Πολιτικά μηνύματα λοιπόν έστειλε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης μετά τη λήξη του τελευταίου για την τρέχουσα περίοδο Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς το επόμενο αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο τέλος του Αυγούστου, σημειώνοντας ότι οι εκλογές θα λάβουν χώρα την άνοιξη του 2027. Μάλιστα, δήλωσε ότι στη δέθη κυβέρνηση θα ξεδιπλώσει τους πρώτους άξονες σχετικά με το τι θέλει να κάνει μέχρι το 2030. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύει η γύμνια των πολιτικών μας αντιπάλων, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, απευθυνόμενος στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Έχουμε μέχρι τότε ικανό χρόνο να συνεχίσουμε με παραδοτέα σε όλα τα Υπουργεία. Θα χρειαστεί μεγαλύτερο διάστημα, ούτως ώστε να μπορέσουμε καταρχάς όλοι να ενημερωθούμε και κυρίως τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά και η κοινοβουλευτική ομάδα για το σύνολο του έργου και αυτό να εξηγηθεί στον κόσμο με μεγάλη έμφαση σε έργα τοπικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, τα οποία τώρα ολοκληρώνονται ή έχουν ολοκληρωθεί.

Τώρα, το γραφείο τύπου του ΚΚΕ, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, με αφορμή την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο για την εξέλιξη της αντιπυρικής περίοδου, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι αποφεύγει να αναλάβει τις ευθύνες της όσον αφορά τις ελλείψεις στην πυροπροστασία και την πρόληψη των πυρκαγιών.

τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα θα αξιοποιήσει το σύνολο των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, εξέφρασε η Γενική Γραμματέα Συντονισμού της Κυβέρνησης, κυρία Εύη Δραμαλιώτη, μιλώντας στο Earth News. Παράλληλα, η κυρία Δραμαλιώτη αναφέρθηκε στην αυστηρή προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων, στις τελευταίες μεταρρυθμιστικές εκκρεμότητες, αλλά και στις κυβερνητικές προτεραιότητες έως το τέλος της χρονιάς.

Κινούμενος σκοριός ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τα γυαλιά που φοράει ο Υπουργός Υγείας. Με ανακοίνωσή του λοιπόν, το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δημιουργεί μια μη ανεκτή εικόνα για τους εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει πως μετά τους σκοριούς του Μαξίμου, τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη λανσάρει το νέο μοντέλο του κινούμενου κοριού.

Ο Άδωνος Γεωργιάδης λοιπόν απάντησε για τα έξυπνα γυαλιά. Ναι, φοράω τα ΜΕΤΑ 2 και κοστίζουν 600 ευρώ και μυστική ή παράνομη εγγραφή. Με αυτά δεν γίνεται, ξεκαθάρισε ο κύριος Γεωργιάδης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα φωτιά σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτίας. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα, κινητοποιήθηκαν και αέρια μέσα. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Στέλνει και μήνυμα του 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Η φωτιά έχει ανακοπεί, πλησίασε νωρίτερα το χωριό. Έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα, ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή, ανέφερε νωρίτερα ο Στέρτ Μιούς Ρέντιο 105,8 ο πρόεδρος της Ένωσης Εξωματικών της Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας. Από θαύμα σώθηκαν σπίτια, τόνισε. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλισσία Αρκαδίας. Δραματική παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις, αναμένονται ενισχύσεις. Κύριο μέλημα η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε στο σταθμό μας ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Συνεχίσαν να ζωπηρώσει και πολλές εστίες στην Πάρο, βελτιωμένη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Τρίμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Σε αυξημένη επαγρύπνηση, καλή πολιτική προστασία, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για φωτιές έχουν τεθεί 16 περιοχές. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Καταρχήν συμφωνία της Χαμάς στην πλήρη αφοπλισμό της στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης για τη Γάζα για ιστορική συμφωνία κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός ισχυρά μελτέμιωσε νέα μποφόρο στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων από το Air News Radio, 88,2 για τα Γιάννα, 100,3 για τις υπόλοιπες περιοχές της Ηπείρου, όπως και για Λευκάδα και Τλοκαρνανία, και βεβαίως μέσα από το airteco.gr μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σφαίρα, κυρίες και κύριοι, γιατί ήδη μας αναμένει στη τηλεφωνική του γραμμή. Θα πάμε εκεί στο Σούλι, παραμυθιά και τα λοιπά. Μας αναμένει ο Δήμαρχος Σουλίου, κύριος Αθανάσιος Ντάνης. Κύριε Ντάνη, καλημέρα από τα Γιάννενα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Από την παραμυθιά και από το Δήμο Σουλίου.
0: Κύριε Ντάνη, βρισκόμαστε στο πικ της τουριστικής σεζόν. Προτού να πούμε λίγο τα δικά μας, πώς πάει εκεί η κίνηση στην παραμυθιά και στην ευρύτερη περιοχή?
1: Αρκετά καλά, αρκετά καλά, πολύ καλά θα έλεγα. Μια χρονιά που φαίνεται να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Τα καταλήμματα είναι σχεδόν γεμάτα. Ο ποταμός Αχέροντας έχει την επισκεψιμότητα που έχει κάθε χρόνο και φέτος είναι αρκετά καλά. Η παραμυθιά έκλεισε χτες το φεστιβάλ που είχαμε, το τρίτο φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Και προχωράμε.
0: Μιας και το αναφέρετε τον Αχέροντα, τελικά σε ποιον ανήκει ο Αχέροντας, κύριε Ντάνη? Στην Πρέβεζα ανήκει, στη Θεσπρωτεία ή από τη μία πλευρά είναι
1: ανήκει στον ελληνικό στον λαό?
0: Έτσι. Σωστά, μετά... σωστά το λέτε.
1: Είναι αλήθεια ότι το μεγαλύτερο κομμάτι ανήκει στο Δήμο Σουλίου. Έχει και η Πρέβεζα να κάνει και ο Δήμος Πάργας έχει να κάνει. Και πάνω απ' όλα, τι να πω, το καλύτερο και πιο όμορφος ποταμός, θησαυρός ακριβώς, θησαυρός που τυχαίνει να είναι και στα δικά μας όρια. Και
0: στα δικητικά όρια, σωστά.
1: Έτσι, πρέπει και εμείς να του συμπεριφερθούμε όπως πρέπει, να τον προσέχουμε, να τον αναδείξουμε ακόμα περισσότερο. Ήδη κάναμε μεγάλη εκδήλωση με την UNESCO τον προηγούμενο μήνα στον ποταμό Αχέροντα, να μπορέσει να αναδειχθεί αυτή η πολιτιστική κληρονομιά που έχουμε, να μπορέσουν να γίνουν πράγματα στο μέλλον, να γίνει ένα μουσείο, να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα, γιατί το αξίζει. Το αξίζει ο τόπος, το αξίζει ο ποταμός.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, διοργανώσατε ένα πολύ όμορφο φεστιβάλ, το Φεστιβάλ Παραμυθιάς, αν δεν κάνω λάθος, για δεύτερη χρονιά και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Πείτε μας λίγο, κάντε μας λίγο έναν απολογισμό, ένα συνοπτικό απολογισμό, παρακαλώ.
1: Ολοκληρώθηκε, όπως είπα, το τρίτο φεστιβάλ.
0: Το τρίτο
1: Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Το προηγούμενο, το δεύτερο και το πρώτο έχουν βραβευτεί στα καλύτερα φεστιβάλ των Δήμων, στα Best City Awards. Και ολοκληρώθηκε και ένας κύκλος προσπάθειας που ξεκίνησε πριν τρία χρόνια με ένα στόχο.
0: Και η κυρία Φίλη, γιατί δήμαρχός σας νομίζω έχει ενεργό ρόλο σε αυτό, έτσι?
1: Βεβαίως, το παλεύει πάρα πολύ η κυρία Φίλη. Βεβαίως, και η κυρία Φίλη και όλοι οι συνεργάτες, θέλω να πω, και οι εθελοντές, θέλω να τους ευχαριστήσω επ' ευκαιρία, γιατί και χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά. Και θέλουμε να πάμε την παραμυθιά σε άλλο επίπεδο, να δείξουμε μια εξωστρέφεια του Δήμου, να δημιουργήσουμε άλλες πολιτιστικές εμπειρίες και να κάνουμε και το Δήμο Σουλίου σημείο αναφοράς πέρα από τα όρια του, πέρα από τα όρια του Δήμου μας. Και μπορούμε να πούμε ότι σιγά σιγά ο στόχος αυτός γίνεται πραγματικότητα.
0: Με τις δράσεις που κάνετε, κύριε Δήμαρχε, με την ανάληψη των καθηκόντων σας στη Δημαρχία του Δήμου Σουλίου, ο Δήμος Σουλίου, ένας μικρός ορεινός δήμος, έτσι, έχει λάβει πλήρης εξωστρέφεια. Έχετε κάνει κινήσεις που πραγματικά έχει ακουστεί ο Δήμος Σουλίου στο Πανελλήνιο, κάτι που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, θέλω να αναφέρουμε, κύριε Δήμαρχε, όσον αφορά τα έργα, καθώς έχω πληροφορηθεί ότι είχατε μια ακόμη επιτυχία όσον αφορά την αγροτική οδοποιία, κάτι που δεν κατάφεραν άλλοι συναδελφοί σας σε όμορους δήμους της Ηπείρου.
1: Είναι αλήθεια. Εγκρίθηκαν και οι 6 προτάσεις αγροτικής οδοποιίας που είχαμε. Εξασφαλίστηκε μια χρηματοδότηση 3 εκατομμυρίων. Είναι μια μεγάλη επιτυχία για το Δήμο μας, γιατί θα μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε κάποιες, να βελτιωθούν προσβάσεις στη γεωργική γη, σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, και να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα που είναι πολύ σημαντικά για το Δήμο μας. Έτσι, τα έργα αυτά αφορούν παρεμβάσεις βελτίωσης περίπου 20 χιλιόμετρα που θα γίνουν στον κάμπο της Παραμυθιάς, τον κάμπο του Αχέροντα, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί γίνανε οι μελέτες όλες μέσα από το Δήμο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και εδώ πάλι θέλω να ευχαριστήσω τις τεχνικές υπηρεσίες, τις δικές μου. Δεν το κάνω συχνά, αλλά θέλω να το πω, γιατί μπορέσαμε, συντονιστήκαμε και μπορέσαμε να υποβάλουμε και να ενταχθούν όλες αυτές οι προτάσεις. Γιατί είναι για ένα τόσο μικρό Δήμο, όπως είναι ο δικός μας Δήμος, πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Προφανώς και είναι να λαμβάνει τέτοιο μεγάλο κονδύλι, για όπως αναφέρεται, για ένα μικρό Δήμο, προφανώς και είναι επιτυχία. Και νομίζω ότι η βασική αρχή, κύριε Δήμαρχε, θα το πιστώσετε κι εσείς αυτό, είναι ότι όταν υπάρχει ένας Δήμος, έχει έτοιμες ολοκληρωμένες μελέτες, τότε είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα να διεκδικήσει μεγάλα κονδύλια. Νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν έχει αρνηθεί ποτέ τις χρηματοδοτήσεις, έτσι. Από τη στιγμή όμως που υπάρχουν έτοιμες προτάσεις.
1: Είναι αλήθεια, γι' αυτό εκεί επιστήμουμε όλη μας την προσοχή, στο να μπορέσουμε να έχουμε όσο περισσότερες μελέτες, γιατί πραγματικά φαίνεται τώρα το κράτος αρχίζει και δίνει ακόμα περισσότερα, βγαίνουν προγράμματα, αρχίζουν και βγαίνουν έργα, και αυτό, όπως είπατε και εσείς πολύ καλά, πρέπει να υπάρχει και όριμη μελέτη για να μπορέσεις να ενταχθείς αυτά τα έργα και να μπορέσεις να τα υλοποιήσεις σωστά.
0: Βέβαια, παραδοσιακά εσείς η πολιτική της αυτοδιοίκησης, είτε του πρώτου είτε του δεύτερου βαθμού, συχνά πυκνά γκρινιάζεται, επιτρέψτε μου το λαϊκό της έκφρασης, για έλλειψη χρηματοδοτήσεων υπόρων, και καλά το κάνετε, διότι αν δεν κλάψει το παιδί, όπως λέει και η λαϊκή έκφραση, η μάνα δεν το ταΐζει.
1: Έτσι είναι. Κοιτάξτε, πρέπει να. Αυτό ακριβώς όπως το είπατε. Άμα δεν κλάψει το παιδί, εννοείται ότι πρέπει να είμαστε εκεί, να ζητάμε όσο γίνεται περισσότερα πράγματα για τον τόπο μας. Όλοι θέλουμε ο τόπος μας να πάει μπροστά. Έχουμε και εμείς βάλει ένα στοίχημα. Πρέπει να υλοποιηθούν πράγματα. Και άμα δεν έχεις όριμε, δεν έχεις μελέτες, δεν μπορείς να μπεις στα προγράμματα. Και κοιτάξτε να δείτε, σιγά σιγά φαίνεται τώρα ότι αρχίζουν και βγαίνουν περισσότερα προγράμματα και είμαστε και εμείς ικανοποιημένοι.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, έχουμε τη δημιουργία ΣΑΕΚ στο Δήμο Σουλίου, το λέω σωστά?
1: Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, έχετε καλές πληροφορίες. Περιμένουμε τώρα τις επόμενες, μπράβο. Περιμένουμε τώρα τις επόμενες μέρες να υπογραφεί. Είναι και αυτό κάτι που θα δώσει στο Δήμο μας αυτό που πραγματικά εγώ το πιστεύω ότι το αξίζει, να ξαναβγεί πάλι στο προσκήνιο, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα παράρτημα τυροκομείας που θέλουμε. Όπως ξέρετε, εδώ η περιοχή έχει τουλάχιστον 5 με 6 τυροκομεία πολύ μεγάλα, και γιατί όχι να έρθουν εδώ να μάθουν τα παιδιά, να εκπαιδευτούν, να μπορέσουν να γίνουν τυροκόμοι και να συνεχίσει αυτό το πολύ ωραίο επάγγελμα.
0: Και θα είναι και πάρα πολύ σημαντικό για την τοπική οικονομία και ανάπτυξη, την περαιτέρω ανάπτυξη του Δήμου. Ένας Δήμος Σουλίου, ο οποίος μικρός από ό,τι φαίνεται, όμως μικρός μόνο γεωγραφικά, μεγαλώνει όμως, αναπτύσσεται και μπαίνει στη δυναμική, μπαίνει σφήνα σε άλλους Δήμους πολύ μεγαλύτερους. Και προφανώς κάτι κάνετε καλά εκεί στο Δήμο Σουλίου.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Ιστορικός, μαρτυρικός τόπος, ιστορικό το Σούλι, μαρτυρική παραμυθιά. Έχουμε τόσα πολλά πράγματα. Έχουμε μια μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά. Άνθρωποι που ξεκίνησαν από εδώ και έχουν γίνει μεγαλύτεροι. Είναι η διαφήμιση του τόπου μας σε όλο τον κόσμο. Καλή ώρα. Έχουμε και το Πολυχώρο, το Μουσείο Βούλγαρη που έχει ανοίξει, είναι πια επισκέψιμο. Γίνονται πολλά πράγματα. Αξίζει να έρθει ο κόσμος να επισκεφτεί, να δει την περιοχή μας, και θα προσπαθήσουμε και θα συνεχίσουμε.
0: Να κλείσουμε με τούτο, κύριε Δήμαρχε. Είχαμε καλύψει ο Περιφερειακός Σταθμός της ΕΡΤ Ιωαννίνων το Μάιο την αναπαράσταση της ιστορικής ανατίναξης στο Κουγκί του Σουλίου. Πραγματικά ήταν η πρώτη φορά που επισκέφτηκα το σημείο και τις εκδηλώσεις. Σπουδαίες εκδηλώσεις, αλλά νομίζω θα πρέπει να του δώσετε λίγο παραπάνω έμφαση όσον αφορά την προβολή των σπουδαίων αυτών εκδηλώσεων που πραγματοποιείται και που συγκεντρώνει πλήθος κόσμου, κύριε Δήμαρχε.
1: Αυτό σκοπεύουμε και να κάνουμε, έτσι ακριβώς είναι όπως τα είπατε. Είναι μέσα στις δικές μας προσπάθειες. Φυσικά εκεί χρειαζόμαστε και τη βοήθεια του κράτους ώστε να προχωρήσουν και άλλα πράγματα που έχουν μείνει πίσω πάρα πολλά χρόνια, όπως είναι το ιδιοκτησιακό. Υποσχέσεις έχουμε πάρει, περιμένουμε να υλοποιηθεί και ή όχι να γίνει και αυτό πράξη. Πιστεύω σιγά σιγά όλα αυτά θα γίνουν. Απλά θα πρέπει να περάσουμε από την υπόσχεση στην πράξη. Είναι ήδη πολλά τα χρόνια που περιμένουμε και περιμένει και η περιοχή, και όπως είπατε αξίζει κάτι παραπάνω.
0: Προφανώς. Κύριε Δήμαρχε, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας κύριε Δήμαρχε. When the times end, just try.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χθες είχαμε μια φωτιά στα Καρδαμίτσια. Εκδηλώθηκε σε οικοπαιδικό χώρο, όμως περιορίστηκε γρήγορα χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, προτού αυτή προλάβει να απειλήσει κοντινές κατοικίες. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από σμινθήρες που έπεσαν από το δίκτυο του ΔΔΕ, σε συνδυασμό όμως με τους ισχυρούς ανέμους και τις υψηλές θερμοκρασίες. Καθοριστικό για την αποτροπή της εξάπλωσης ήταν το γεγονός ότι το οικόπεδο που ξεκίνησε, εντοπίστηκε η φωτιά, είχε καθαριστεί από την ξηρή βλάστηση. Στο σημείο μετέβηκε συνεργείο του ΔΔΕ για την αποκατάσταση της βλάβης.

Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση μιας 78χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή του Δήμου Δοδόνη, συγκεκριμένα στο Πεντολάκο, κυρίες και κύριοι. Η ηλικιωμένη είχε φύγει από το σπίτι της για να μαζέψει ρίγανη, όμως δεν επέστρεψε και έτσι ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού της, τόσο από τις αρχές όσο και από εθελοντές. Η γυναίκα βρέθηκε λίγο μετά το μεσημέρι χθες, το μεσημέρι της Πέμπτης, από διερχόμενο οδηγό στην περιοχή της Βουλιάστας, έχοντας όμως διανύσει αρκετά χιλιόμετρα. Η 78χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις και την παροχή πρώτων βοηθειών.

Εκτός λειτουργίας, κυρίες και κύριοι, τέθηκε για ακόμα μια φορά η πλατφόρμα που μεταφέρει οχήματα από την Δραπάντοβα προς το νησί των Ιωαννίνων. Η πλατφόρμα κινητοποιήθηκε στο μέσο της λίμνης, ενώ ήταν φορτωμένη με οχήματα εξαιτίας της θράψης της αλυσίδας που εξασφαλίζει την κίνησή της. Στην περιοχή βρέθηκαν άμεσα ιδιωτικές βάρκες και επιβατικά καραβάκια για να συνδράμουν στη λιμούλκηση και στην αντιμετώπιση της βλάβης. Το περιστατικό επαναφέρει το ζήτημα της αντικατάστασης ή ακόμα τη συνολική αναβάθμιση της πλατφόρμας, καθώς αποτελεί το μοναδικό μέσο μεταφοράς οχημάτων, τροφοδοσίας και έκτακτης ανάγκης προς το νησί των Ιωαννίνων. When the chimes end, just try.

Were you ever young? Τις σοβαρές διαστάσεις του δημογραφικού προβλήματος στην Ήπειρο αποτυπώνει, κυρίες και κύριοι, η αναστολή λειτουργίας 33 σχολικών μονάδων για τη νέα σχολική χρονιά. Πρόκειται για δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία στις περιφερειακές ενότητες, όλες τις περιφερειακές ενότητες της Ήπειρου, Ήτη, Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτείας, τα οποία δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών. Μοναδική διαφορετική περίπτωση αφορά το Δημοτικό Σχολείο στο Νεοχωρόπουλο, που δεν θα λειτουργήσει λόγω έλλειψης κατάλληλου διδακτηρίου. Η εξέλιξη επιβεβαιώνει την συνεχιζόμενη πληθυσμιακή συρρήκνωση, η οποία δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις ορεινές και απομακρυσμένες κοινότητες.

Ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την καταγραφή ζημιών σε κατοικίες και άλλα κτίρια που επηρεάστηκαν από τη σεισμική δραστηριότητα της 28ης Ιουλίου στο Δήμο Ζίτσας. Οι περισσότερες αναφορές για ζημίες προέρχονται μέχρι στιγμής από την Ελεούσα και το Γαρδίκι. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Ζίτσας ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση zitsa@zitsa.gov.gr, αναφέροντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους και τη διεύθυνση του ακινήτου. Προαιρετικά μπορούν να αποστέλουν και φωτογραφίες των ζημιών, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι αυτοψίες από τα αρμόδια κλιμάκια.

Ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της δημόσιας υγείας, της έρευνας και της καινοτομίας, κυρίες και κύριοι, συζήτησαν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ο Δήμος Δρόπολης και Πογονίου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Βρετανία με τη συμμετοχή της Βρετάνιος, της κυρίας Άννας Μπατιστάτου, του Δημάρχου Δημητρίου Τόλη και του Αντιδημάρχου Παναγιώτη Δεύτου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν στο σχεδιασμό συγκεκριμένων κοινών δράσεων, αξιοποιώντας την ακαδημαϊκή και την ερευνητική δυναμική του Πανεπιστημίου προς όφελος της ευρύτερης διασυνοριακής περιοχής.

μεγάλη επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή πολιτών και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε η Λευκή Νύχτα στην Άρτα, δημιουργώντας μια ερωταστική ατμόσφαιρα σε ολόκληρο το εμπορικό κέντρο της πόλης. Τα καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ, με τον κόσμο να γεμίζει τους εμπορικούς δρόμους και να ανταποκρίνεται στις προσφορές και στις εκδηλώσεις της βραδιάς. Ιδιαίτερα μεγάλη όμως ήταν και η προσέλευση στην συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διοργάνωσης. Η αυξημένη κίνηση έδωσε ζωντάνια στην αγορά και προσέφερε μια ξεχωριστή βραδιά σε κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες της Άρτας.

Λοιπόν, κάπως έτσι κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας εκπομπής μας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτίος, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι. Κινητοποιήθηκαν και ένα αέρια μέσα. Η πολιτική προστασία εξέδωσε αρχικά οδηγία για ετοιμότητα μέσω του 112 και λίγη ώρα αργότερα για εκένωση της Ξηρονομής προς Ελοπία. Στο νότιο Ρέθυμνο, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του πύρινου μετόπου. Ζούμε φιαλτικές στιγμές, έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρ, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι έχει προγραμματιστεί η σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρισμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι πέτοι για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενος στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα, επιχειρήσεις, ποιμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί η καλλιέργεια ελιάς. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Στάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Σε εξέλιξη, τα πύρινα μέτωπα κοντά στο Αρχοντοχώρι, στο Αγρίνιο και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Καλύτερη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο, αναζωπηρώσει στην Πάρο. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμα 7 περιφερειών. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου Κώστα Λεμοδέτη, του τρίτου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο από τα λιμάνια της Δραφίνας και του Λαβρίου. Δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο. Από το Μοιραία γίνονται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Πάρος για Σύρο-Τίνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στις πύλες επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς με τα οχήματά τους. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Την αύξηση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη νέα ρυθμίση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται, για παράδειγμα 6 μήνες το χρόνο, θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το ισχύον καθεστώς. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ίσχυ από την 1η Ιανουαρίου του 2026, καλύπτοντας έτσι τη φεστινή καλοκαιρινή περίοδο. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος τέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Η Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς τάξης NET. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, φέτος το πρόγραμμα τους έχει αυξηθεί κατά 115% σε σχέση με το 2019.
1: Ο καιρός.
2: Ισχυρά μελτέμια έως 9 αποφόρου στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: 10ο Φεστιβάλ Δωδώνης από τις 26 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου. Βάκχες του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Άλκησης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ίων του Ευρυπίδη από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης. Συναυλία με τη Γιώτα Νέγκα. Ρήτορες του Χριστόφορου Χριστοφή. Μουσική παράσταση Ασημένια Μολυσίδα με τις Κωνσταντίνα Πάτση και Φέη Χρήστου. Μουσική επιμέλεια Θωμάς Κωνσταντίνου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε μια ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς αυξάνεται στα 500 ευρώ το μήνα το αφορολόγητο όριο στα ηλεκτρονικά φιλοδορήματα. Την αύξηση λοιπόν του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, με τη νέα ρύθμιση να ενισχύει τόσο τους εργαζομένους απλήρους όσο και τους εποχικούς απασχολούμενους. Σύμφωνα λοιπόν με τη ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από 300 σε 500 ευρώ το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που πρακτικά αυτό μεταφράζεται σε ετήσιο αφορολόγητο ύψους 6.000 ευρώ. Αλλαγές προβλέπονται και για τους εποχικά εργαζόμενους, καθώς ο υπολογισμός του αφορολόγητου θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, εργαζόμενος που απασχολείται για 6 μήνες το χρόνο θα δικαιούται αφορολόγητο 1.000 ευρώ το μήνα εργασίας έναντι 300 ευρώ που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Η σχετική διάταξη αναμένεται να κατατεθεί και να ψηφιστεί άμεσα, ενώ θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Γενάρη, καλύπτοντας και τα φιλοδορήματα που έχουν δοθεί κατά τη διάρκεια της φετινής θερινής περίοδου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Έχουμε επιστρέψει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας στον περιφερειακό σταθμό της ΣΕΡΤ Ιωαννίνων. Άντα Κωνσταντίνα στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Ανεμοζάλης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Να δούμε λίγο πολύ γρήγορα στο πεδίο της μάχης εκεί στις φωτιές. Μεγάλη φωτιά έχουμε στη Βιωτία. Μπαράζ από μηνύματα του 112 για εκενώσεις σε 4 περιοχές. Μένεται η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Καλύτερη όμως η εικόνα στην Αχαΐα.

Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη ροή του προγράμματός μας, συνεχίζοντας τις ειδήσεις από την περιφέρεια της Ηπείρου. Στις 21 Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι, η ερημηνεία της διαθήκης του Σπύρου Μπαλτατζή, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων. Και στις 21 Οκτωβρίου θα συζητηθεί στο Τριμελές Εφετείο Ιωαννίνων η αίτηση του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την ερημηνεία της διαθήκης του ευεργέτη του Σιράκου, Σπύριδωνος Μπαλτατζή, με στόχο την προσαρμογή του τρόπου διάθεσης των εσόδων του πληροδοτήματος στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.

Ο βουλευτής Θεσπρωτείας, ο κύριος Βασίλειος Γιώγιακας, αναφέρει το νέο μοντέλο διαχείρισης θα φέρει φθηνότερο και ποιοτικότερο νερό, αναφορικά με την αντιπαράθεση για το νομοσχέδιο της ΕΙΔΑΠ, κυρίες και κύριοι. Πλήρη κάλυψη λοιπόν κάνει ο κύριος Γιώγιακας. Ο κύριος Γιώγιακας εστίασε και στα δομικά προβλήματα της χώρας, σημειώνοντας πως η Ελλάδα καταγράφει τον τρίτο χειρότερο δίκτυο εκμετάλλευσης διαθέσιμων αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ πάνω από το μισό νερό που αντλείται για άρδευση χάνεται στη διαδρομή, κυρίες και κύριοι. Και αυτό συμβαίνει γιατί λόγω των κακοσυντηρημένων υποδομών. Ο κύριος Γιώγιακας απέρριψε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί κρυφής ιδιωτικοποίησης του νερού, υπογραμμίζοντας ότι τόσο η ΕΙΔΑΠ όσο και η ΑΘ τελούν υποδημόσιο έλεγχο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η οικονομική ασφυξία των ΔΕΙΑ δεν προήλθε αποκλειστικά από την πρόσφατη ενεργειακή κρίση, αλλά αποτελεί σύμπτωμα του μικρού μεγέθους και της έλλειψης τεχνογνωσίας που χαρακτήριζε το τοπικό μοντέλο διαχείρισης. Το πρόβλημα της λειψιδρίας και της πατάλης του νερού απαιτεί να εγκαταλείψουμε πρακτικές του παρελθόντος. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και οφείλουμε να το διαχειριστούμε με υπευθυνότητα και σχέδιο, κατέληξε ο κ. Γιώργιακας στην τοποθέτησή του.

περάσουμε λίγο στο Δήμο Ιγουμενίτσας, καθώς η μνήμη γίνεται έργο. Ο Δήμος Ιγουμενίτσας δίνει το όνομα πρόγραμμα Σπύρος Αγγελόπουλος στο έργο προσβασιμότητα των στα σχολεία προϋπολογισμού 223.640 ευρώ στη μνήμη ενός ανθρώπου που δίδαξε με τη ζωή του τι σημαίνει να μην εγκαταλείπεις ποτέ. Υπάρχουν άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, που ο χρόνος δεν μπορεί να σβήσει από τη μνήμη μας, όχι μόνο γιατί υπήρξαν μέρος της ζωής μας, αλλά και γιατί μας δίδαξαν με τον αγώνα τους ότι ο άνθρωπος δεν κρίνεται από τις δυσκολίες που συναντά, αλλά από τον τρόπο που επιλέγει να τις αντιμετωπίσει. Και ο Σπύρος Αγγελόπουλος, κυρίες και κύριοι, ήταν ένας από αυτούς.

παραμένοντας στο Δήμο Ιγουμενίτσας, κυρίες και κύριοι, συμμετοχή των πολιτών σε έρευνα για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Ο Δήμος Ιγουμενίτσας καλεί τους δημότες να συμμετάσχουν στη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου που αφορά τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και τη μικροκινητικότητα, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στη διαμόρφωση ενός πιο σύγχρονου, ασφαλούς και φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος μετακινήσεων. Το ερωτηματολόγιο υλοποιείται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, το οποίο συνεργάζεται με 161 δήμους της χώρας για την ανάπτυξη ενός δικτύου κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων και τη βελτίωση των αστικών μετακινήσεων μέσω δράσεων μικροκινητικότητας.

Σπύρος Κυριάκης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας νομού Πρέβεζας, από το βήμα της Βουλής, έκανε αναφορές σε αρχαία Νικόπολη, νεκρομαντίο, αλλά και για πολιτική κάθαρση. Στη σημασία λοιπόν της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πρέβεζας αλλά και στις πολιτικές εξελίξεις αναφέρθηκε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής νόμου Πρέβεζας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυριάκης, κατά τη συζήτηση του πολιτισμού. Ο κ. Κυριάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις παρεμβάσεις που υλοποιούνται σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής, κάνοντας αναφορά στην αρχαία Νικόπολη και το νεκρομαντίο του Αχαίροντα. Όπως επισήμανε, μέσω χρηματοδοτήσεων που αγγίζουν τα 8 εκατομμύρια ευρώ προωθούνται έργα που αναβαθμίζουν την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής και ενισχύουν την τουριστική της ταυτότητα. Παράλληλα, ο βουλευτής συνέδεσε την τοποθέτησή του και με τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, σχολιάζοντας συγκεκριμένα τις παραιτήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να συμμετάσχουν στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Χρησιμοποιώντας λοιπόν το συμβολισμό της αρχαίας ελληνικής έννοιας της κάθαρσης, υποστήριξε ότι στην Ελλάδα το 2026 συνεχίζουμε την παράδοση της κάθαρσης, αυτή τη φορά όμως σε πολιτικό επίπεδο. Ο κ. Κυριάκης έκανε λόγο για απαξίωση του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατικής λειτουργίας, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές πλήττουν το κύρος των θεσμών. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο βουλευτής ανέφερε χαρακτηριστικά ότι μίλησε για την αρχαία Νικόπολη, τον νεκρομαντίο του Αχαίροντα και πως στην Ελλάδα του 2026 συνεχίζουμε την παράδοση της κάθαρσης.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδαστική έκταση στη Βιωτία. Μηνύματα για εκένωση. Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Ολική και Ξηρονομή Βιωτίας. Σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Φιβών Δομβρένας προχώρησε η ελληνική αστυνομία από το 23ο χιλιόμετρο. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στη Φλόκα, συνεχίσει αναζωπηρός και πολλές εστίες στην Πάρο. Χωρίς εναέρια μέσα και σήμερα η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αναμένονται ενισχύσεις. Κύριο μέλημα η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε νωρίτερα ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος στο Earth News Radio 105,8. Συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΙΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλεσία Αρκαδίας. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Σε αυξημένη επαγρύπνηση, καλή πολιτική προστασία, ενώ σε πρωτοκαλή συναγερμό για φωτιές έχουν τεθεί 16 περιοχές. Απαγορευτικό απόπλιο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυξάνεται στα 500 ευρώ το μήνα το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η Απριλίου 2026. Και ο καιρός, ισχυρά μελτέμια ως εννέα μποφόρ στο Αιγαίος, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ιωάννινα.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταία λεπτά της εκπομπής μας. Θα πάμε μέχρι τις 11 παρακάτι. Το 8,2 στα Γιάννα, 100,3 για τις υπόλοιπες περιοχές της Ηπείρου, όπως και για τη Λευκάδα και για την Έτελο Καρνανία. Και βεβαίως μέσα από το rteco.gr μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Τώρα, στην Πρέβεζα ολοκληρώθηκε το αντιπλημμυρικό έργο στον κόμβο Ακρίβη. Και όπως αναφέρει ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, ο κ. Αλέξανδρος Καχρημάνης, τέλος οι πλημμύρες στην περιοχή. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η κατασκευή του πλακοσκεπούς οχητού στην περιοχή του κόμβου Ακρίβη, ένα έργο που σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη δίνει οριστική λύση στα πλημμυρικά φαινόμενα που αντιμετώπιζε η περιοχή επί σειρά ετών. Το έργο υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των ομβρίων υδάτων. Μέσω λοιπόν του νέου πλακοσκεπούς οχητού τα νερά οδηγούνται πλέον στον αυρακικό κόλπο, περιορίζοντας σημαντικά τις πλημμύρες που κάθε χρόνο προκαλούσαν προβλήματα στην κυκλοφορία και στις γύρω περιοχές. Με την ολοκλήρωση λοιπόν των εργασιών αποκαταστάθηκε πλήρως και η κυκλοφορία στον κυκλικό κόμβο Ακρίβη αναφορικά με την είσοδο της Πρέβεζας μέσω της αρχαίας Νικόπολης. Σύμφωνα όμως με τον σχεδιασμό, η διέλευση των οχημάτων μέσω της αρχαίας Νικόπολης θα διακοπεί οριστικά μετά το τέλος της φετινής τουριστικής περίοδου και ο δρόμος θα εξυπηρετεί αποκλειστικά την πρόσβαση των επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο. Έτσι λοιπόν η νέα είσοδος θα, όσοι πηγαίνουν Πρέβεζα, αυτό θα συμβαίνει μέσω του κόμβου του Μονολιθίου.

Το Ioannina Open Air Film Festival της Κυρίας επιστρέφει και φέτος με 4 ταινίες σε έναν εμβληματικό χώρο κάθε φορά. Το φεστιβάλ που διοργανώνει η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ιωαννιτών θα πραγματοποιηθεί από την 1η μέχρι τις 4 Αυγούστου με ελεύθερη είσοδο. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα έχει ως εξής: το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9 το βράδυ στα Λιθαρίτσια με την ταινία «Ένα απλό ατύχημα». Την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον Αύριο χώρο του Βυζαντινού Μουσείου «Βερμίλιο, η νύφη του βουνού». Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Πάρκο Κατσάρι με την ταινία «Υπέροχες ημέρες». Και τέλος 3η 4 Αυγούστου επίσης στις 9 το βράδυ στον Αύριο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας το φεστιβάλ ρίχνει αυλαία με την ταινία «Τα πεσμένα φύλλα».

και να περάσουμε στο Δήμο Δοδόνης, καθώς όπως αναφέρει ο Δήμος, η Δοδόνη καθιερώνεται ως ένας από τους σημαντικότερους θεατρικούς προορισμούς της χώρας. Το 10ο Φεστιβάλ Δοδόνης καθιερώνεται πλέον ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας, προσφέροντας στο κοινό υψηλού επίπεδου καλλιτεχνικές παραγωγές στο μοναδικό περιβάλλον του αρχαίου θεάτρου της Δοδόνης και αναδεικνύοντας την Ήπειρο σε σημείο συνάντησης του σύγχρονου πολιτισμού με την παγκόσμια θεατρική κληρονομιά.

Σήμερα συγκεκριμένα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου, σε 9 το βράδυ, το Αρχαίο Θέατρο Δοδόνης θα φιλοξενήσει τη θρυλική Λυσιστράτη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του Αστέριου Πελτέκη, παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Η αγαπημένη κωμωδία του Αριστοφάνη, ένα από τα κορυφαία έργα της παγκόσμιας δραματουργίας, παρουσιάζεται λοιπόν στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης μέσα από μια σύγχρονη, δυναμική και σκηνική προσέγγιση που αναδεικνύει τη διαχρονική επικαιρότητα του έργου, τη δυναμική της σάτυρας αλλά και το διαρκές μήνυμα της ειρήνης. Στον εμβληματικό πρωταγωνιστικό ρόλο της Λυσιστράτης, η αγαπημένη Ελισάβετ Κωνσταντινίδου ηγείται ενός εξαιρετικού θειάσου σε μια από τις πλέον πολύ συζητημένες παραγωγές του φετινού καλοκαιριού, η οποία αναμένεται να αποτελέσει ακόμα μια σπουδαία θεατρική εμπειρία για το κοινό του φεστιβάλ.

Κύριε, χρώματα της Ελλάδος στις 12 Αυγούστου στα Μάρμαρα με ώρα έναρξη 9 το βράδυ. Η μουσική βραδιά ηχοχρώματα της Ελλάδος προσκαλεί το κοινό σε ένα αυθεντικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση μέσα από αγαπημένες μελωδίες και ζωντανά ηχοχρώματα που αναδεικνύουν τον πλούτο της λαϊκής και της παραδοσιακής μουσικής κληρονομιάς της χώρας μας. Μέσα στους ήχους του βιολιού, του κλαρίνου και των παραδοσιακών ρυθμών η Ελλάδα αφηγείται την ιστορία της. Από την Ήπειρο και τη Μακεδονία έως τα νησιά και τη Θράκη, η μουσική γίνεται γέφυρα μνήμης, γιορτής και συναισθήματος. Το συγκρότημα του Λάμπρου Τσόκα, με σεβασμό στην παράδοση αλλά και ζωντανή σκηνική ενέργεια, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ρυθμό και μουσικές εικόνες από κάθε γωνιά της Ελλάδας σε μια καλοκαιρινή βραδιά αφιερωμένη ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη.

εκδηλώσεις και κύριοι, για τα 500 χρόνια από το μαρτύριο του Αγίου Ιωάννου, του νεομάρτυρος στο Τέρωβο. Ξεχωριστή θρησκευτική και πνευματική σημασία αποκτούν φέτος οι λατρευτικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Τέρωβο του Δήμου Δωδώνης, καθώς συμπληρώνονται 500 χρόνια από το μαρτύριο του Αγίου Ιωάννου, του νεομάρτυρος εκ Τερώβου. Τις επαιτειακές εκδηλώσεις συνδιοργανώνουν η Ενορία Τερώβου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τερώβου Ραψαίων σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων. Στις λατρευτικές ακολουθίες θα χωροστατήσει ο Σεβασμιώδης Μητροπολίτης Ιωαννίνων, κύριος Μάξιμος. Το Σάββατο συγκεκριμένα, τον 15 Αύγουστο, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί κύριος Μάξιμος. Το Σάββατο

Με το καθιερωμένο σκλιβανίτικο αντάμωμα, κυρίες και κύριοι, ξεκινούν οι μεγάλες αυγουστιάτικες εκδηλώσεις στη Σκλίβανη στο πλαίσιο των δράσεων Πολιτικό Καλοκαίρι Σκλίβανη 2026. Οι εκδηλώσεις που διοργανώνει η Αδελφότητα Σκλιβανιτών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, το Δήμο Δοδόνης και τις Αδελφότητες Σκλιβανιτών Ιωαννίνων και Αττικής, αλλά και τον Ορειβατικό Σύλλογο Σκλίβανης, συνεχίζονται μέσα στον Αύγουστο με ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσική παράδοση, πολιτισμό και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Το μεγάλο ραντεβού των Απανταχού Σκλιβανιτών είναι για την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, όπου θα πραγματοποιηθεί το σκλιβανίτικο αντάμωμα και πρόκειται για ένα γνήσιο υπηρώτικο πανηγύρι με τη ζυγιά του Ηλία Πλαστήρα.

Στο Καλέτζι, κυρίες και κύριοι, ξεκινά το δεύτερο μικρό φεστιβάλ με μουσική, ντοκιμαντέρ και δράσεις για το περιβάλλον. Από σήμερα 31 Ιουλίου έως τις 8 Αυγούστου.

0: φιλοσοφία μιας διοργάνωσης που βασίζεται στις πραγματικές δυνατότητες ενός μικρού συλλόγου, στη συνεργασία, τον εθελοντισμό και τη διάθεση να αφήσει ένα ουσιαστικό αποτύπωμα στον τόπο. Η Αυλαία λοιπόν ανοίγει σήμερα Παρασκευή με ένα παραδοσιακό μουσικό γλέντι, το οποίο διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Πολιτικό Σύλλογο Καλετζίου. Συμμετέχουν ο Γιώργος Μέλος, Βιργινία Τζίμα και Δημήτρης Λέφας. Την Κυριακή, 2 Αυγούστου, θερματοποιηθεί έκθεση και προβολή του ντοκιμαντέρ με θέμα τη φύση και τη γεωλογία των Κατσαναχωρίων και των Τζουμέρκων σε συνεργασία με το εγχείρημα Φάρμα Ιράχη.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, σου σηκώνει τη τρίχα, ένα τριχιαστικό πραγματικά τραγούδι, ακούγοντας το This Man's World από τον James Brown και τον Παβαρότη. Είναι πραγματικά συγκλονιστική και οι δύο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Εγώ κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από το περιφερειακό σταθμό Ιωνίων της ΣΕΡΤ. Ωστόσο, θα τα πούμε, επιστρέφουμε ξανά, εγώ τουλάχιστον, πρώτα ο Θεός, την Δευτέρα 17 Αυγούστου. Εδώ θα μείνουν όμως οι εξαιρετικοί συνάδελφοι και με τις συνεχείς ανταποκρίσεις θα σας δίνουν το παλμό, διότι οι ειδήσεις δεν πάνε διακοπές, μένουν εδώ. Οπότε να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλό Αύγουστο. Όλοι, με το που επιστρέψουμε τις αδειές μας, να μας βρουν όλοι και όλες τις θέσεις μας, διότι κανείς δεν περισσεύει. Man, make lira, pesos, dollars, rubles, to buy from every good woman, and every man. Και κάτι τελευταίο, έτσι, μια παρένηση, αν θέλετε. Όταν βλέπουμε κάτι όμορφο, ας αφήσουμε το κινητό κάτω, να μην τρέξουμε το που αθανατήσουμε, τουλάχιστον να το απολαύσουμε οι ίδιοι. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι, να είστε καλά. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Αργύρης Κλιμαντήρης, στο μικρόφωνο η μητριότητά μου, Χρήστος Ανεμοζάλης. Καλή συνέχεια.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ, που μιλήθηκε η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Αγγέλη. Εκφωνεί ο Χρήστος Μοζάλης, στον ήχο Αργύρης Κλιμαντήρης. Τις σοβαρές διαστάσεις του δημογραφικού προβλήματος στην Ήπειρο αποτυπώνει η αναστολή λειτουργίας 33 σχολικών μονάδων για τη νέα σχολική χρονιά. Πρόκειται για δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγές, περιφερειακές ενότητες Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτείας, τα οποία δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την καταγραφή ζημιών σε κατοικίες και άλλα κτίρια που επηρεάστηκαν από τη σεισμική δραστηριότητα Μουζίτσας. Οι περισσότερες αναφορές για ζημιά προέρχονται μέχρι στιγμής από την Ελεούσα. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Ζίτσας ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση zitsa@zitsa.gov.gr. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε οικοπαιδικό χώρο στα Καραδαμίτσια Ιωαννίνων, όμως περιορίστηκε γρήγορα χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής πριν αφή να προλάβει να. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από σπινθήρες που έπεσαν το δίκτυο του ΔΔΕ σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους και τις υψηλές θερμοκρασίες. Εκτός λειτουργίας τέθηκε για ακόμα μια φορά η πλατφόρμα που μεταφέρει οχήματα από την Τραβάντοβα προς το νησί των Ιαννίνων. Η πλατφόρμα κινητοποιήθηκε στο μέσο της λίμνης, ενώ ήταν φορτωμένη με οχήματα εξαιτίας θράψης αλυσίδας που εξασφαλίζει την κίνησή της. Στην περιοχή έσφευσαν ιδιωτικές βάρκες και επιβατικά καραβάκια για να συνδράμουν στη ρημούλκηση και στην αντιμετώπιση της βλάβης. Ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, δημόσιας υγείας, της έρευνας και της καινοτομίας συζήτησαν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ο Δήμος Δρόπολης και Πογονίου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν αξιοποιώντας την ακαδημαϊκή και ερευνητική δυναμική του Πανεπιστημίου προς όφελος της ευρύτερης διασυνοριακής περιοχής. Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πολιτών και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε η Λευκή Νύχτα στην Άρτα, δημιουργώντας ερωταστική ατμόσφαιρα σε ολόκληρο το εμπορικό κέντρο της πόλης. Τα καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ, με τον κόσμο να γεμίζει τους εμπορικούς δρόμους και να ανταποκρίνεται στις προσφορές και στις εκδηλώσεις της βραδιάς. Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η προσέλευση και στη συναυλία που πραγματοποιήθηκε εδώ σε ζωντάνια στην αγορά και προσέφερε μια ξεχωριστή βραδιά σε κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες της Άρτας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο ethnews.gr.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Ήταν η χοροδία του Λυκείου Ελληνίδων Καλαμάτας σε ένα παραδοσιακό του γάμου, το οποίο οριζώνει στην περιοχή της Μεσίνης και το οποίο τραγουδούσαν όταν το σόι του γαμπρού έπαιρνε τα πρικιά της νύφης την Παρασκευή πριν από τον γάμο. Το τραγούδι αντλήσαμε από τον δίσκο Βρίσιμου Μαλαματένια, τον οποίον επιμελήθηκε ο Τάσος Μίχας και ο οποίος περιλαμβάνει δημοτικά τραγούδια αποκλειστικά από την Μεσσηνία. Καλώς ευρήκαμε λοιπόν στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Είναι ο Αργυράκος στο μικρόφωνο και η Άντα Κωνσταντίνα στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί θα είμαστε για το υπόλοιπο της ώρας και σήμερα λέω να πιάσω το τιμόνι και να σας ταξιδέψω στα δικά μου τα μέρη. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, το επεισόδιο θα έχει έντονο άρωμα Πελοποννήσου και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε μαζί μερικά από τα πιο αγαπημένα, τουλάχιστον από τα δικά μου πιο αγαπημένα, δημοτικά τραγούδια της Μωραϊτικής Γης. Πριν απ' όλα, σήμα αρχής και επιστρέφουμε.

Αυτός ήταν ο Χρήστος Κουρμπέλης Ρήγας, ο οποίος ριζώνει στα χώματα της Κινουρίας, και βεβαίως όλος ο δίσκος από τον οποίο παίξαμε το κομμάτι είναι αφιερωμένος στο δημοτικό ηχόχρωμα της περιοχής. Η Κινουρία, ένας τόπος στα ανατολικά της Πελοποννήσου που κρατά ακόμα καλά. Μας συνοδεύεται και από μία έντυπη έκδοση στην οποία γράφει ο καθηγητής φυσικής αγωγής και χοροδιδάσκαλος κύριος Εμμανουήλ Γύφτος κάποια πράγματα σχετικά με τα μουσικοχορευτικά δρόμενα στην Κινουρία. Θα δανειστώ μερικά αποσπάσματα από τον λόγο του κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Για αρχή διαβάζω πως οι χοροί που συνήθως αποτελούσαν το χορευτικό ρεπερτόριο στην Ανατολική Αρκαδία, και εγώ θα προσθέσω γενικά στην Πελοπόννησο, ήταν τα Καλαματιανά, τα Τσάμικα και τα Συρτά. Το Γλέντι ξεκινούσε πάντα με Καλαματιανό, που ήταν και ο πιο αγαπητός χορός. Τον προτιμούσαν γιατί ήταν ταπεινός και απέπνεε σοβαρότητα και σεβασμό. Παλαιότερα, οι κάτοικοι στα χωριά μας, γράφει, χόρευαν αργά και τυπικά. Τα Συρτά και τα Τσάμικα παίζονταν πολύ αργότερα στην διάρκεια των γλεντιών. Το Τρίο και το Τσακώνικο το παράγγελναν στο τέλος και συμμετείχαν μόνο ενήλικες και όχι τα παιδιά. Ένα από τα πιο γνωστά Καλαματιανά είναι αυτό που θα ακούσουμε και πρόκειται για ένα τραγούδι της αγάπης γνωστό σε όλη την Πελοπόννησο. Το τραγουδά ο Κώστας Κατζηλιέρης.

Ήταν ο Κώστας Κατζηλιέρης από τον δίσκο Ακτίνας «Τα Ιδόνι, τα Ιδονάκι», δημοτικά τραγούδια του Μοριά, στον οποίο συμμετείχαν και η Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος στο κλαρίνο, Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, Νίκος Μέρμιγκας στο λαούτο, Νίκος Καρατάσος στο τσίμπαλο και Κώστας Μερετάκης στο νταούλι. Περιττό να πω πως τα Καλαματιανά ή τουλάχιστον η πλειονότητά τους ριζώνουν στην Μεσσηνία. Αξίζει όμως να αναφέρω πως τα όργανα που κατά παράδοση χρησιμοποιούνταν στην περιοχή είναι το κλαρίνο, το βιολί, το σαντούρι, το λαούτο, το τσαφαράκι, δηλαδή η φλογέρα, η καραμούζα, η μικρή πελοποννησιακή πίπιζα και το τούμπανο, το νταούλι, σε διάφορους μεταξύ τους συνδυασμούς.

Και όταν επιχειρούμε τέτοιου είδους αφιερώματα, δεν γίνεται να μην κάνουμε έστω και μία αναφορά στην τρισμέγιστη Δόμνα Σαμίου, η οποία και μόλις προηγήθηκε. Και θα επιστρέψω στην γραφή του χοροδιδάσκαλου κυρίου Εμμανουήλ Γύφτου, ο οποίος παραθέτει κάποια στοιχεία για το τελετουργικό του χορού. Γράφει λοιπόν πως τον χορό στα πανηγύρια, ιδίως κατά τις μεγάλες εορτές, Πάσχα 15 Αύγουστο και του Αγίου Δημητρίου, συνήθως άνοιγε ο παπάς του χωριού. Έμπαινε μπροστά, χόρευε ένα-δύο καλαματιανά και έβγαινε από τον χορό. Οι φουστανελοφόροι καμάρωναν με τις όμορφες τους φορεσιές, τα πλούσια μουστάκια και τα στραβά μπαρέζια στο κεφάλι. Παράγγελναν το για να χορέψουν κοινότητα και καυγάδες. Φυσικά η τυπικότητα του δημόσιου χορού έλειπε από τα κλειστά γλέντια που γινόντουσαν στα σπίτια, όπου τραγουδούσαν και γλεντούσαν όπως ήθελαν, μακριά από τα βλέμματα των πολλών.

αυτή είναι η Τασία Βέρα με το Σίκο Διαμάντο, ένα τσάμικο σε ιδιαίτερα αργή απόδοση που πολλοί αποδίδουν την προέλευσή του στα χώματα της Δυτικής Πελοποννήσου, στα χώματα της Ηλίας.

Και αυτή είναι μια πολύ σπάνια ηχογράφηση που ακούμε από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας το 1997. Μάνος Αχαλινοτόπουλος κλαρίνο, Κώστας Πίτσος κιθάρα, Βασίλης Κατράκος λαούτο και Ανδρέας Παπάς νταραμπού.

Είμαστε πάντα στον αέρα του περιφερειακού σταθμού Ιωαννινών με το Fader Up σήμερα να ταξιδεύει πάνω από την Πελοπόννησο με όχημα τα παραδοσιακά της τραγουδίσματα. Και ένας από τους πιο γνωστούς χορούς της είναι αναμφίβολα ο Τσακώνικος. Η Τσακώνα, σκαρφαλωμένη στις ανατολικές πλαγιές του Πάρνωνα έως τις ακτές του Αργολικού κόλπου, αποτελεί έναν ορεινό και απρόσιτο τόπο που κατάφερε να περιφρουρήσει έναν από τους πιο ξεχωριστούς πολιτισμικούς θησαυρούς της Ελλάδας. Αυτή η γεωγραφική απομόνωση λειτουργήσε ως ασπίδα προστασίας για την πολιτισμική της ταυτότητα με αιχμή του δωράτος την Τσακώνικη διάλεκτο, μια ζωντανή εξέλιξη της αρχαίας δωρικής διαλέκτου των Λακώνων, αλλά και ένα πλούσιο πλέγμα από ιδιαίτερα έθιμα και παραδοσιακούς χορούς. Από τους πιο ιστορικούς οικισμούς του Πραστού, της Καστάνιτσας και της Σίτενας μέχρι το σημερινό της κέντρο, το Λεωνίδιο, η Τσακώνα δεν ξεχωρίζει απλώς για την άγρια ομορφιά του τοπίου της, αλλά κυρίως γιατί συνιστά ένα μοναδικό πολιτισμικό καταφύγιο, όπου η αρχαία λακωνική κληρονομιά επιβιώνει αυτούσια μέσα στους αιώνες.

Ήταν ο Κορίνθιος Παναγιώτης Λάλεζας με το δημοτικό συγκρότημα Έλατος, ερμηνεύοντας το «Σου είπα Μανάμ» που συνοδεύει τον γνωστό και αγαπημένο τσακώνικο χορό. Και εφόσον αποπειρώμεθα να ασχοληθούμε με τη μουσική παράδοση του Μοριά, δεν γίνεται να μην κάνουμε ένα πέρασμα, έστω και σύντομο, από τα κλέφτικα τραγούδια, καθώς αυτά συνιστούν την πιο στιβαρή και ειδοποιώ κατηγορία της πελοποννησιακής και ευρύτερα της ελληνικής δημοτικής παράδοσης. Γεννημένα στα χρόνια της τουρκοκρατίας και της επανάστασης από ανθρώπους που επέλεξαν την ανένταχτη ζωή στις ορεινές και δύσβατες περιοχές του Μοριά, τα τραγούδια αυτά λειτουργήσαν αρχικά ως το περιθωριακό επαναστατικό τραγούδι της εποχής για να εξελιχθούν σήμερα σε θεμελιώδη πολιτισμική κληρονομιά, σε μια διαδρομή ανάλογη με εκείνη που ακολούθησε αργότερα το ρεμπέτικο. Αποτελούν τον δομικό πυρήνα του μωραΐτικου μουσικού ύφους, καθώς μέσα από τους στίχους τους δεν αποτυπώθηκαν απλώς τα κατορθώματα των κλεφτών και των αρματολών, αλλά συμπυκνώθηκε το αληθινό φρόνημα, η λεβεντιά και η ανάγκη για ελευθερία. Έτσι τα κλέφτικα τραγούδια προσφέρουν κάτι βαθύτερο από ένα ιστορικό ντοκουμέντο. Διασώζουν την ίδια την ψυχή των πρωταγωνιστών της ιστορίας και συγκροτούν το αισθητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η μετέπειτα εξέλιξη της πελοποννησιακής μουσικής.

Η μωραϊτική δημοτική ποίηση, όπως σε κάθε γωνιά αυτής εδώ της χώρας, διαμορφώθηκε μέσα από τις χαρές και τις λύπες της καθημερινότητας. Τον γάμο, τον έρωτα, την οικογένεια και φυσικά την ξενιτιά. Αυτός ο πόνος, ο πόνος της ξενιτιάς, έχει ένα κοινό σημείο αναφοράς σε τραγούδια πολλών πολιτισμικών περιοχών. Από τη Μακεδονία, τα νησιά του Αιγαίου μέχρι την Πελοπόννησο, ο ανώνυμος δημιουργός στρέφεται συχνά στα βουνά, εκείνα τα φυσικά εμπόδια που κόβουν τη θέα προς τις ρίζες. Και έτσι το συλλογικό παράπονο γίνεται μια διαρκής παράκληση, να χαμηλώσουν τα βουνά για να μπορέσει ο ξενιτεμένος να ατενίσει τον τόπο του, αλλά και τις αγάπες που άφησε πίσω του φεύγοντας.

Η Σταυρούλα Δαλιάνη ήταν αυτή με το «Να χαμηλώναν τα βουνά», που σε κάποιες τοπικές παραλλαγές εντός της Πελοποννήσου ο στίχος συνεχίζει «Να χαμηλώναν τα βουνά, να ηβλέπα την Αντρίτσενα», ένα από τα πιο ξακουστά κεφαλοχώρια της Ηλίας. Και πολλές φορές τραγούδια μίλησαν για τα ίδια τα χωριά από τα οποία γεννήθηκαν, όπως είναι το Σανταμέρι, ένα χωριό στα δυτικά της Αχαΐας, χτισμένο στους πρόποδες του όρους Σκόλης, του οποίου η ιστορία ουσιαστικά ξεκίνησε το 1311, όταν ο Γάλλος βαρόνος Νικόλαος Σεντομέρ έχτισε εκεί το μόνιμο καστροπολιτείο. Από τα ισχυρότερα οχυρά της Πελοποννήσου, το Σανταμέρι πέρασε αργότερα στα χέρια των παλαιολόγων και ήλεγχε ολόκληρο τον Ηλιακό κάμπο. Όμως πέρα από την ιστορία, ο λαϊκός μύθος έντισε το Σανταμέρι με μια υποβλητική παράδοση. Λέει λοιπόν το παραμύθι πως ζούσαν κάποτε δύο αδελφές νεράιδες. Όταν ο πατέρας τους έφυγε από τη ζωή, τις κληρονόμησε αφήνοντας στην όμορφη το κάστρο Χλεμούτσι και στην άσχημη το Σανταμέρι. Η όμορφη δεν είχε κάνει παιδιά, ενώ η άσχημη είχε αποκτήσει οικογένεια. Και αυτή ήταν η μόνη της παρηγοριά, πως την ομορφιά που στερήθηκε η ίδια την είχε χαρίσει στα παιδιά της. Κάποια στιγμή η άτεκνη αδελφή ζήτησε να υιοθετήσει ένα από τα ανήψια της και έτσι η μάνα της έδωσε το μικρότερο κορίτσι της. Γρήγορα όμως το μετάνιωσε. Πήγε στο κάστρο να ζητήσει το παιδί της πίσω, αλλά η αδελφή της αρνήθηκε να της ανοίξει. Η μάνα ξαναπήγε πολλές φορές, παρακαλώντας με κλάματα και οδυρμούς, όμως οι πόρτες παρέμεναν ερμητικά κλειστές. Απελπισμένη, πήρε τελικά το δρόμο της επιστροφής για τα υπόλοιπα παιδιά της. Μόνο που τώρα, τυφλωμένη από την οργή και τον πόνο, σάρωνε στο πέρασμά της ό,τι έβρισκε μπροστά της. Ενώ ο θρήνος της ήταν τόσο δυνατός, που λέγεται πως ακούστηκε μέχρι τον κάτω κόσμο.

πανηγύρια με την εισαγωγή ηλεκτρικών οργάνων και drums. Το κλαρίνο πήρε τη θέση του βιολιού, το οποίο συχνά λείπει από την ορχήστρα. Η ένταση του ήχου έχει δυναμώσει αισθητά και τα μεγάφωνα πολλαπλασιάστηκαν σε μέγεθος και αριθμό. Η μουσική στις μέρες μας είναι τα κεντρικά πρόσωπα του πανηγυριού, πληρώνονται από τους διοργανωτές των εκδηλώσεων και διαμορφώνουν τη ροή του προγράμματος. Παλιότερα όμως πληρώνονταν από αυτούς που χόρευαν και οι οποίοι παράγγελναν τα τραγούδια που ήθελαν να χορέψουν. Σήμερα η ηλικία των χορευτών άλλαξε προς το νεαρότερο και το γλέντι είναι δημόσιο, όπου γίνονται πολλοί κύκλοι μαζί όλο το βράδυ. Επιπλέον, η επιτυχία μιας εκδήλωσης κρίνεται με βάση την ποσότητα των ανθρώπων που μετέχουν και όχι από την ποιότητα του γλεντιού. Όσον αφορά στα τραγούδια, παρατηρείται όλο και περισσότερο πως οι μουσικοί εισάγουν νέους στίχους και δημιουργούν πλέον επώνυμες μουσικές συνθέσεις, επιζητώντας δήθεν την ανάταση των γλεντοκόπων. Ακόμη υπάρχει και ένα νέο ρεύμα από παρέες μουσικών που παίζουν παραδοσιακά τραγούδια σε πιο μοντέρνα εκτέλεση. Καλούνται στις εκδηλώσεις από τους υπευθύνους των πολιτιστικών συλλόγων που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση των πανηγυριών και πολλές φορές οι παρέες αυτές παίζουν τραγούδια από όλη την Ελλάδα ή διασκευές παραδοσιακής μουσικής.

Και υπάρχει όντως ένα νέο ρεύμα μουσικό με την παράδοση, ερμηνεύοντας την βεβαίως με μια πιο σύγχρονη αισθητική, αλλά πάντα με σεβασμό στο παρελθόν και κυρίως με σεβασμό στην ανάγκη της κάθε κοινότητας να εκφραστεί μέσα από τον χορό.

Σωτήρη. Έτσι κλείνει το σημερινό Fade Rap και το Σεριάνι μας στην Πελοποννησιακή Γη και τα ηχοχρώματά της, που ελπίζω οι πυρώτες και οι πυρώτησες να βρήκαν ενδιαφέροντα. Ήταν η Άντα Κωνσταντίνα στη ρύθμιση του ήχου μας, ο Αργυράκος τέριαξε λόγια με μουσικές την ώρα που έφυγε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και για την ακρόαση και να θυμάσαι πως σε όποιο ρυθμό θέλεις και σε εκφράζει, σημασία έχει να τη χορεύεις τη ζωή, γιατί δύσκολα περπατιέται. Καλή συνέχεια σε όλες, καλή συνέχεια σε όλους και καλή

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περισσότερες από 20 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα είναι σε εξέλιξη. Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας τέθηκαν όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Νιγρήτας Σερών. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βιωτή, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη δύο πύρνα μέτωπα. Στην Ξηρονομία, όπου οι φλόγες μπήκαν στο χωριό, και στο Καλαμάκι Θήβας, με τις ισχυρές ρηπές ανέμου να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Μπαράζ από μηνύματα του 112 για εκενώσεις Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή, διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θηβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θηβαίων Γιώργο Αναστασίου, η συνδρομή των εναέριων μέσων είναι περιορισμένη. Όσον αφορά στο δεύτερο και πιο σοβαρό μέτωπο που εντοπίζεται στην περιοχή του Καλαμακίου, τόνισε ότι εξετάζει ακόμα και η απομάκρυνση πολιτών με πλωτά μέσα, καθώς η πρόσβαση και η διαφυγή μέσω οδικού δικτύου παρουσιάζουν δυσκολίες. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε και στα Φίχτια Αργολίδας κοντά στις Μικίνες. Μήνυμα από το 112 για εκένωση. Έκλεισε η παλιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Στο νότιο Ρέθυμνο τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του πύρινου μετώπου. Με φιαλτικές στιγμές έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσει, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρ και δεν επιτρέπουν τη συνδρομή εναέρων μέσων, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι έχει προγραμματιστεί η σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρισμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμερωθούν οι υπαίτοι για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενος στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα, επιχειρήσεις, ποιμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί και η καλλιέργεια ελιάς. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονταν καλώδια ηλεκτροδότηση στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της φωτιάς. Σε κλίμα βαθιά σωδήνης, η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λιμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων, στον Πειραιά χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στις πύλες επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες σουρές επιβατών και οχημάτων. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και Χάρης Δούκας υπογράμμισαν την ανάγκη συντονισμού μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής, όσο και για την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρά μελτέμια ως 9 μποφόρου στο Αιγαίο, 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ιωάννινα.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Ιωάννινα.

0: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με το RT News.
1: Η κατάσταση εκεί, οι φλόγες έχουν μπει στο χωριό.
2: Μήνα βρισκόμαστε στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τα χωριά Ξηρονομή και Αλική της Βιωτίας. Δύο χωριά τα οποία απέχουν μεταξύ τους μόλις 5 με 6 χιλιόμετρα. Ωστόσο, το μέτωπο της φωτιάς έχει απλωθεί ήδη έξω από το χωριό Ξηρονομή. Έχει καβαλήσει αυτόν εδώ τον λόφο τον οποίο βλέπετε και η αγροτοδασική έκταση, κυρίως ελιές και χαμηλή βλάστηση. Δεν καίει κάτι, δεν υπάρχουν πεύκα, δεν υπάρχουν ψηλά δέντρα. Ωστόσο, έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις με αποτέλεσμα αυτή την ώρα οι επίγειες κυρίως δυνάμεις να δίνουν μάχη προκειμένου να ανακόψουν το πύρινο μέτωπο ώστε να μην φτάσει προς την Αλική. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, η φωτιά νωρίτερα πέρασε μέσα από το χωριό Ξηρονομή, ένα χωριό το οποίο βρίσκεται βορειοδυτικά της Στίβας. Πέρασε κυριολεκτικά μέσα από το χωριό, από τους δρόμους του χωριού. Κατέκαψε ελαιώνες, αγροτοδασικές εκτάσεις, αγροτικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, κάποια μαντριά. Δεν υπάρχει μηχανή αναφορά για κάποιο σπίτι. Υπήρξε μια αναφορά από κάποιο κάτοικο για ένα εξοχικό κοντά στα Δοβρενά. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. Η πρώτη εικόνα που έχουμε κι εμείς περνώντας μέσα από το χωριό, το οποίο, όπως είπαμε, κυρίως τα οικόπεδά του έγιναν στάχτη, είναι ότι σπίτια δεν έχουν. Ωστόσο,
1: αυτό ξέρουμε μέχρι στιγμής, Κώστα.

0: έχει εκενωθεί το χωριό, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια οι κάτοικοι.
1: Έχει σταλεί από νωρίς μήνυμα και στους κατοίκους της Κρεμονής και στην Αλική προκειμένου να απομακρυνθούν προς το βόρειο τμήμα του νομού, προκειμένου να εκενώσουν τα χωριά τους. Έχουν μείνει κάποιοι ελάχιστοι, κυρίως εθελοντές και κάποιοι οποίοι παλεύουν για να σώσουν τις περιουσίες τους, και αυτοί με τις μάνικες στα χέρια δίνουν τη δική τους μάχη. Είναι μια πολύ δύσκολη και πολύ μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν αυτή την ώρα οι επίγειες, επαναλαμβάνω, δυνάμεις, κυρίως γιατί από νωρίς το πρωί στην περιοχή πλέον θυελώδης άνεμοι. Είναι πάρα πολύ ισχυρός.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι δύσκολες λοιπόν οι καιρικές συνθήκες εκεί. Φαίνεται και στα πλάνα μας.
1: Σηκώθηκαν αέρια μέσα. Υπάρχουν τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής, υπάρχουν κάποια αεροσκάφη τύπου πεζετέλ, τέτοια μικρά αεροσκάφη. Ωστόσο, είναι τόσο ισχυρή άνεμη που είναι δύσκολες φυσικά και οι ρήψεις νερού, καθώς και οι απογειώσεις αυτών των σκοφών. Κάνουν προσπάθεια και τα εναέρια μέσα. Από νωρίς σηκώθηκαν εδώ προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Ωστόσο, οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν κυρίως από τους δρόμους. Το καλό σε αυτή τη φωτιά, στο σημείο που βρισκόμαστε, είναι ότι υπάρχουν δρόμοι να κινηθούν οι επίγειες δυνάμεις. Και θα έχουν το δασικό δρόμο μέσα στα χωράφια και κανονικοί δρόμοι. Βλέπετε ότι ακριβώς εδώ, στον επαρχιακό δρόμο, έχουν στήσει το φραγμό οι προβεστικές δυνάμεις και προσπαθούν, περιμένουν τη φωτιά να φτάσει για να τη σβήσουν.
0: Κώστα, το μέτωπο που βλέπουμε τώρα πίσω σου, η φωτιά, σε τι απόσταση είναι από τα σπίτια του χωριού, έχεις εικόνα?
1: Από τα σπίτια του χωριού είναι περίπου στο ένα χιλιόμετρο. Έχει ευτυχώς ο αέρας τη στέλνει προς άλλη κατεύθυνση και όχι προς το χωριό. Δηλαδή, ο αέρας αυτή τη στιγμή στέλνει τη φωτιά βόρειο-δυτικά και όχι προς το χωριό. Ωστόσο, δίνεται η μάχη να μην περάσει αυτό εδώ το λόφο, αυτό το κομμάτι του δρόμου η φωτιά, γιατί ακριβώς από κάτω υπάρχει και πιο πυκνή βλάστηση και υπάρχει και το χωριό Αλική. Δεν θέλουν να κόψουν εδώ προκειμένου και με τη συνδρομή των επίγειων, των εναέριων μέσων, να μπορέσει κάπως να περιοριστεί αυτό το μεγάλο πύρινο μέτωπο, το οποίο κτείνεται σε πολύ μεγάλη απόσταση. Και θέλω να σου πω, Μινά, ότι αρκετοί κάτοικοι, πέρα από το κομμάτι της φωτιάς, ότι για την ασφάλειά τους έχουν απομακρυνθεί και έχουν εκενώσει τις κατοικίες τους και τους οικισμούς τους, είναι και αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ειδικά οι ηλικιωμένοι φύγαν πρώτοι από τα σπίτια τους, καθώς, όπως σου είπα, δεν έχει κάψει σπίτια η φωτιά μέσα στο χωριό. Ωστόσο, έχει κάψει αγροτικές εκτάσεις, πολλά μηχανήματα, λιπάσματα, δηλαδή πολλά χημικά, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα, όλο αυτό το κοκτέιλ μαζί με τον αέρα, μαζί με τη φωτιά, με αυτό το μαύρο σύννεφο καπνού, το οποίο έχει καλύψει την ευρύτερη περιοχή, να είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα και δύσκολο να πνεύσει κάποιος, και φυσικά οι κάτοικοι και εθελοντές, οι οποίοι και αυτοί δίνουν τη δική τους μάχη.
0: Εκτός από τους κατοίκους εκεί στο χωριό, υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν έρθει για τις διακοπές τους?
1: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έρθει στο χωριό τους προκειμένου να δουν τα πατρικά τους σπίτια, είτε λόγω των διακοπών εκμεταλλευόμενοι. Ωστόσο, και αυτοί έχουν εγκαταλείψει, έχουν πάρει τα οχήματά τους και βρίσκονται έξω από το χωριό. Σε εκείνο εκεί το σημείο, δηλαδή ανάμεσα στην Αλική και στο άλλο χωριό, υπάρχει ασφάλεια. Ωστόσο, βλέπετε ότι το πύρινο μέτωπο συνεχώς αλλάζει κατεύθυνση. Μία πηγαίνει προς το χωριό, μία πηγαίνει προς την Αλική. Εκεί λοιπόν είναι το μεγάλο, ειδική γίνεται η μεγάλη μάχη, να ανακοπεί το μέτωπο της πυρκαγιάς και να σταματήσει σε αυτό εδώ το σημείο. Φυσικά, με τη συνδρομή και τον εναέριο μέσο, βλέπουμε τελευταία.
0: Κώστα Στάμου, βλέπουμε ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες, ότι φυσάει πολύ. Μας είπες ότι οι φλόγες έχουν φτάσει στο χωριό, έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια οι κάτοικοι, δεν υπάρχουν πληροφορίες για καμένα σπίτια. Ας ελπίσουμε να οριοθετηθεί αυτή η πυρκαγιά, χωρίς να κινδυνεύσουν σπίτια. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Στάμου, βεβαίως, για οτιδήποτε νεότερο. Θα συνδεθούμε και πάλι μαζί του κατά τη διάρκεια του δελτίου μας.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
1: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
1: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με το Earth News.
1: Πέρασε το νομοσχέδιο για το νερό στην Βουλή, λοιπόν. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ψηφίστηκε. Αφορά την έγκριση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ για την διαχείριση του νερού. Εγκρίθηκε με ονομαστική ψηφοφορία. Είναι ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης και όχι μόνον αυτό, αλλά αυτό ειδικά είναι το κυρίως μενού της πολιτικής αντιπαράθεσης. Να σας πω πως ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Παπασταύρου, τόνισε ότι το υπάρχον σύστημα διαχείρισης έχει εξαντλήσει τα όρια του και ότι όποιος λέει όχι στην μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση, λέει ναι στη διατήρηση του παλιού καθεστώτος, στον κατακαιρματισμό και στην συνέχιση της κακής διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Αυτό το θέμα διαχείριση υδάτινων πόρων θα κρατήσω για να το βάλουμε στην πολύ μεγάλη εικόνα με την οποία έχει ευθεία σχέση, και αυτή η πολύ μεγάλη εικόνα δεν είναι άλλη από την κλιματική κρίση. Πόσες φορές έχουμε κάνει πόσες εκπομπές εδώ για το θέμα νερό και κλιματική κρίση. Θα μείνουμε τώρα λοιπόν στο, και με αφορμή στο θέμα αυτό, καλωσορίζω τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Έλεγα πριν από λίγο ότι ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, όπως αναμενόταν άλλωστε, για την διαχείριση του νερού. Είναι ένα θέμα που έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση. Βρεθήκατε ως ΠΑΣΟΚ, ενώ στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης εσείς. Μάλιστα έκανε και αναφορά ο Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί επικαλυστήκατε και το στοιχείο της αντισυνταγματικότητας.
2: Κοιτάξτε, το καλεστήκαμε γιατί πράγματι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με τις φορολογικές διατάξεις. Επιχειρείται η επέκταση της γεωγραφικής αρμοδιότητας της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΦ στο σύνολο των ΟΤΑ, με τη μεταφορά σε εταιρείες αυτές και τη διαχείριση των δικτύων ομβρίων υδάτων και των οργανισμών εγγύων βελτιώσεων, ενώ το άρθρο 102 του Συντάγματος αναφέρει ότι υπάρχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Εδώ έχουμε στην ουσία σαν κάποιες εταιρείες να επεκτείνονται πέραν των γεωγραφικών δυνατοτήτων που τους έχει δώσει ο νόμος.
1: Ναι. Το ένα θέμα σας είναι αυτό, και το άλλο από ό,τι καταλαβαίνω είναι στην φιλοσοφία του νομοσχεδίου αυτού, κύριε Τσουκαλά, γιατί πάλι, εάν κάνω λάθος με διορθώνετε, εντοπίζετε πάλι μία λογική συγκεντρωτισμού, ας το πω έτσι, στην διαχείριση αυτού του μείζωνος θέματος, σε μία εποχή που όλα αυτά θα έπρεπε να τα διαπερνά μία αντίληψη αποκέντρωσης. Είναι και αυτό.
2: Πρώτα απ' όλα, κατατέθηκε ένα νομοσχέδιο ενώ είχαμε δημόσια διαβούλευση σε εξέλιξη για την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα. Αυτό αποδεικνύει από μόνο του ότι είχαμε μια διαδικασία προσχηματική και υποχρεωτική. Αποκλείστηκαν θεσμικοί φορείς όπως η ΚΕΔΕ και η ΔΕΙΑ και έγινε μια φάση διαδικασία. Η κυβέρνηση άφησε σκοπίμως τα χρέη των ΔΕΙΑ να συσσωρευτούν και την ασφυξία αυτή την οικονομική που προκάλεσε η ίδια την χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για να πει ότι το μοντέλο αυτό απέτυχε. Και να έρθει στην ουσία και να οδηγήσει στην εμπορευματοποίηση των υδάτων πόρων. Εμείς πολύ καθαρά λέμε το εξής. Όταν το ΠΑΣΟΚ γίνει κυβέρνηση, θα επαναφέρει τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία, στους δήμους και τους παραγωγούς.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει σόν και καλά να παραμείνει, το λέω, γιατί αυτή η δομική μεταρρύθμιση στη διαχείριση του νερού, σε έναν βαθμό, δεν ξέρω αν αυτός είναι ο σωστός τρόπος, εσείς λέτε όχι, πρέπει να υπάρξει. Είμαστε μέσα στην καρδιά μιας κλιματικής κρίσης.
2: Έχουμε λειψιδρία.
1: Έχουμε λειψιδρία ακριβώς τεράστια, και το πώς θα διαχειριστούμε τους υδάτινους πόρους προφανώς και είναι ένα μείζον θέμα.
2: Πρέπει να ξεκινάμε από ότι θέλουμε να τους διαχειριστούμε προς όφελος της κοινωνίας και να τους θεωρούμε εθνικούς πόρους και δημόσια αγαθά. Από εκεί και μετά προφανώς έπρεπε να συζητήσουμε πώς μπορεί αυτό να γίνει αποδοτικό και αποτελεσματικό. Ναι. Και αυτή ακριβώς ήταν και η ουσία το ότι υπάρχει αυτή η διαβούλευση. Εδώ δηλαδή η κυβέρνηση, ενώ υπήρχε διαβούλευση, την έγραψε στα παλιά στα παπούτσια και προχώρησε μόνη της σε μια πλήρη εμπορευματοποίηση.
1: Προφανώς η κυβέρνηση έχει και την πλειοψηφία. Το πέρασε αυτό, είπατε στη διάρκεια της διαβούλευσης, ήδη αυτό προχώρησε κτλ. Εσείς λέτε τι θα κάνετε, αλλά απλώς ο κόσμος δεν έχει κατανοήσει εσείς πώς απαντάτε. Δηλαδή, ποιες είναι οι κινήσεις που εσείς θα κάνετε.
2: Θα διασφαλίσουμε ότι είναι εθνικός πόρος και θα κάνουμε την επένδυση που χρειάζεται προκειμένου.
1: Αυτό είναι κάτι γενικό λόγο όμως, κύριε Τσουκαλά. Εντάξει. Αυτό απαντά και η κυβέρνηση σε αυτό μέσα από τη δική της μεταρρύθμιση.
2: Και στην δεύτερη αναλυτικά. Το θέμα του νερού είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Θα δείτε αναλυτικά τις προτάσεις μας.
1: Μάλιστα. Θα τις περιμένουμε τις προτάσεις σας. Εσείς επικαλεστήκατε και επικεντρώσατε την ένστασή σας στο θέμα της αντισυνταγματικότητας. Το άλλο το περιμένουμε γιατί δεν το έχουμε. Η κυβέρνηση παρουσίασε ένα ολόκληρο νομοσχέδιο, ένα ολόκληρο σκεπτικό και μάλιστα ένα οδικό χάρτη μακροχρόνιος προς το θέμα αυτό. Θα περιμένουμε να δούμε. Για να έρθουμε λίγο τώρα στο άλλο μείζον θέμα. Ξαφνικά έχουμε βρεθεί μπροστά σε έναν διμέτωπο που υπήρχε ούτως ή άλλως του ΠΑΣΟΚ και απέναντι στην κυβέρνηση αλλά και απέναντι στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Εχθές βγήκατε με πάρα πολύ σκληρές ανακοινώσεις, με έναν σκληρό πολιτικό λόγο για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και σε σχέση με τη χρηματοδότησή του. Γιατί έγινε όλο αυτό?
2: Διαφωνώ κάθετα μαζί σας.
1: Να, ενδιαφέρον.
2: Είναι το που κάνει η Ελλάς. Το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην Ελλάς ή η Ελλάς το ΠΑΣΟΚ?
1: Είπα, δεν το προσέξατε, είπα. Ενώ έχετε σταθερά ένα αντιμέτωπο και απέναντι.
2: Δεν έχουμε κανένα αντιμέτωπο σταθερά, όχι.
1: Έτσι το αντιλαμβανόμαστε.
2: Ξεροδάκι. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές και εγώ και ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν ασχοληθήκαμε ποτέ το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το ότι επιλέγει το κόμμα Ελλάς να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ.
1: Τι εννοείται, κύριε Τσουκαλά, πάρα πολλές φορές έχετε αφήσει και ευθείες βολές για τις προτάσεις του κόμματος της Ελλάς.
2: Σωρατάκι. Αν με ρωτήσουν ποια είναι η γνώμη μου για μία πρόταση και είναι αυτή η ερώτηση που μου κάνουν, θα πω το αν έχει κοινή πολιτική η Νέα Δημοκρατία στο θέμα των κόκκινων δανείων με την Ελλάς, προφανώς αν ρωτηθώ θα απαντήσω. Δεν είναι το μέτωπό μας η Ελλάς, γιατί η Ελλάς δεν έχει μια δική της πολιτική. Η πολιτική της είναι κάποια σημεία αντιγραφή από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και κάποια σημεία όπως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα κόκκινα δάνεια και εξωτερική πολιτική, όπου μοιάζει η πολιτική με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κύριε Τσουκαλά, τώρα ας μην παίζουμε μεταξύ μας. Θέλω να πω το γεγονός ότι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έτσι διαμορφώνεται η πολιτική.
2: Είπατε πριν λίγο για αντιμέτωπο. Και δεν είπατε ότι η Ελλάς επιτέθηκε στον ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν καταλάβατε, το διαχώρισα. Το είπα αμέσως, είπα ενώ κάνετε αυτό, αυτή τη φορά επικεντρώνεστε απέναντι γιατί η Ελλάς επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ. Και εσείς δώσατε την απάντησή σας. Άλλο αυτό το συγκεκριμένο. Πείτε μας λοιπόν.
2: Εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα. Το ζήτημα είναι το εξής. Επιλέγει αντί να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, που δεν κάνει το κόμμα της Ελλάς αυτή τη στιγμή, ή κάνει μια light αντιπολίτευση απόλυτα διαχειριστική, επέλεξε να επιτεθεί στον ΠΑΣΟΚ. Και εμείς θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Όταν ένα κόμμα λέει ότι το ΠΑΣΟΚ ανήκει στις τράπεζες, το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που ψήφισε τον νόμο για την προστασία της προσκατοικίας, είναι το κόμμα που έχει φέρει τροπολογία για την επιτάχυνση της απόδοσης των αμβαλώμενων φόρων, είναι το κόμμα που άνοιξε την υπόθεση φορολόγησης περκαιρών τραπεζών, είναι το κόμμα το οποίο έφερε το θέμα των παράνομων χρεώσεων. Ενώ το παρελθόν του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι η κατάργηση του νόμου Κατσέλη, οι ηλεκτρονικοί πληκτριασμοί, τα φαν στην Ελλάδα, δεν το πάει πολύ.
1: Κύριε Τσουκαλά, να διευκρινίσουμε για να καταλαβαίνουν και οι φίλοι ακροατές ότι επί της ουσίας η Ελλάς αυτό που είπε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ είναι δέσμοι των τραπεζών και ότι δεν θα έρθουν ποτέ σε ρήξη με τον πυρήνα των συμφερόντων.
2: Αυτό που λέει διαψεύδεται από το ότι όλες οι πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει σε σχέση με τον έλεγχο στο τραπεζικό σύστημα είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν μιλάγαμε εμείς για εθελοντική πατριωτική εισφορά, σαν να είναι ευεργέτες οι ολιγάρχες και οι τράπεζες. Εμείς μιλάγαμε για φορολόγηση. Άλλα κόμματα μιλάγανε για εθελοντική πατριωτική εισφορά, σαν να μιλάμε για εποχές ευεργεσίας. Εμείς λέμε τα υπερκέρδη θα φορολογηθούν. Εμείς λέμε επαναφορά προστασίας προσκατοικίας. Εμείς λέμε κατάργηση παράνομων χρεώσεων. Αυτό δείχνει κάποιον που δεν φύγει το πυρήνα των ζητημάτων. Ακριβώς γιατί το Πασό ξέρετε ότι οφείλει και τι κυρίσει είναι διαφανές.
1: Αναφέρθηκε σε αυτό ο κύριος Τσίπρας και είπε αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι επί της ουσίας Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ οι οφειλές, τα χρέη μάλλον, φτάνουν κοντά στο, ξεπερνούν το ένα δις.
2: Αυτές οι οφειλές γεννήθηκαν γιατί δεν μόνο το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, όλα τα κόμματα, δυστυχώς αρνητικό ήταν αυτό και λάθος και δεν πρέπει να γίνει, δανείζονταν πριν το 2010 στην ουσία με βάση την μελλοντική επιχορήγηση, σαν τα ποσοστά να έμεναν ίδια.
1: Ναι, σχεδόν όλα.
2: Όλα τα κόμματα. Ναι. Όλοι έχουν δανεισμό. Πλά, ο δανεισμός πήγε 1,3%, ήταν πολύ μικρότερος.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα παρελθόν, το οποίο προφανώς δεν πρέπει να επαναληφθεί. Δεν γεννήθηκε υπό την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη ή της Φόβης Γερματά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περίοδο εκείνη ήταν ένα απλό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Άνθρωποι οι οποίοι είναι γύρω τον κύριο Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή ήταν τότε αρμόδιοι για αυτά, άρα μπορεί να τους ρωτήσει. Γραμματής του κόμματος εκείνης περίοδου, να τους ρωτήσει πώς έγινε αυτό, γιατί είναι στενοί συνεργάτες του. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε το εξής. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια διαφάνεια στο τι οφείλει, τι έχει ρυθμίσει. Το πώς γίνεται μια πανάκριβη καμπάνια σήμερα. Από ένα κόμμα που δεν έχει κρατική χρηματοδότηση.
1: Εσείς το χαρακτηρίσατε κιόλας στο ΠΑΣΟΚ ως κόμμα ιδιωτικής χρήσης, έχω να σας πω.
2: Την Ελλάδα εννοείται.
1: Όχι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ.
2: Α, ναι, κατάλαβα, συγχωρείτε. Γιατί είναι
1: ότι εσείς εννοώ στο ΠΑΣΟΚ μιλήσατε για το κόμμα και προσωπικά για τον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για κόμμα ιδιωτικής χρήσης χρηματοδοτούμενο με διευκρίνηση στους πόρους.
2: Μα θα πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος το πώς με το ρωτείτε. Θα το απαντήσει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι θέμα δικό μας. Ούτε το ανοίξαμε εμείς. Αλλά δεν μπορεί όταν κάνεις μια πανάκριβη καμπάνια εκατομμυρίων τέτοια που το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κάνει. Συγκρίνεται την καμπάνια που κάνει τον ΠΑΣΟΚ και αυτή που κάνει το κόμμα Ελλάς. Όλοι αντιλαμβάνονται τις διαφορές. Άρα το πώς ένα κόμμα που έχει κρατική χρηματοδότηση αλλά έχει και φυλές κάνει μια καμπάνια πολύ μετρημένη. Ενώ ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κρατική χρηματοδότηση μπορεί να κάνει μια καμπάνια πολλαπλά ακριβότερη και αυτό πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος. Δεν θα το απαντήσουμε εμείς, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε διαφάνεια, πρέπει να έχουμε διαφάνεια σε όλα. Εμείς λέμε και που οφείλουμε και γιατί οφείλουμε και πότε γεννήθηκαν αυτές οι οφειλές.
1: Mm-hmm.
2: Το επιχείρημα ότι επειδή ένα κόμμα έχει οφειλές πρέπει να κλείσει. Δηλαδή δεν θα έχει η χώρα παράταξη και του αριστερή επειδή σε ένα παραθυντικό χρόνο γεννήθηκαν οφειλές. Αυτό νομίζω ότι είναι επιχείρημα αδιανόητο. Δηλαδή δεν θα έχει χώρα, δεν θα υπάρχει στη χώρα προοδευτική παράταξη γιατί κάποτε υπήρξε ένας δανεισμός τον οποίο έχει ρυθμίσει.
1: Τον οποίο έχει ρυθμίσει, αλλά και πάλι υπάρχει, ξέρετε, πολλές φορές γίνεται και με τέτοιου είδους αντιπαράθεση συζήτηση για το πότε μπορεί ποτέ το ΠΑΣΟΚ να ξεχρεώσουν ένα τεράστιο χρέος.
2: Και θα ξεχρεώσει. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ δίνει
1: σαν ευχή
2: ένα, πολύ,
1: αυτό,
2: ένα
1: ναι.
2: πολύ μεγάλο ποσό αναλογικά με την χρηματοδότηση που έχει. Και αυτό φαίνεται γιατί, αν δείτε από τα social media μέχρι τις καμπάνιες που κάνει το ΠΑΣΟΚ, είναι φανερό ότι είναι καμπάνιες που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με εκείνες που κάνει η Νέα Δημοκρατία, ούτε με εκείνες που κάνει το κόμμα Ελλάς. Ακριβώς γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή τη δυσκολία και ακριβώς γιατί έχει την εντυμότητα να αρχίσει στις φυλές. Και μάλιστα. Ενώ σας ξαναλέω, είναι φυλές που δεν γεννήθηκαν από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Ναι. Και ένα σχόλιο για τα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα ήθελα, κύριε Τσουκαλά. Ο Πρωθυπουργός και από τη μία μεριά βάζει γκάζι στους υπουργούς και από την άλλη εξακολουθεί βεβαίως να επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Έβαλε όμως στην ουσία τον οδικό χάρτη, τον προεκλογικό επί της ουσίας εχθές, πάλι προειδοποιώντας ότι το πουγγί δεν θα ανοίγει ανάλογα με τις πιέσεις.
2: Ο Πρωθυπουργός ανοίγει το πουγγί μόνο ανάλογα με τις πιέσεις. Βρίσκει λεφτά όταν πιεστεί. Είτε για τα ενίκια, είτε με διαρροές για τις συντάξεις, είτε για τις φορελαφρύνσεις. Είναι κατεξοχήν ο πολιτικός ο οποίος είναι βαθιά συνεπής σε αυτά που λέει. Ο πολιτικός ο οποίος δεν κοστολόγησε ποτέ αυτά που έταξε και δεν έκανε το 2018, κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου, οριζόντια μια ΦΠΑ. Τότε έλεγε ότι γίνεται, τώρα λέει δεν περνάει.
1: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
2: Άρα είναι ο κατεξοχήν πολιτικός, ο οποίος μόλις θυμωχτεί παίρνει μέτρα.
1: Μάλιστα.
2: Βάλαμε το ζήτημα, θυμάστε, για τα βαρέα.
1: Τα είπαμε αυτά, τα είχαμε πει.
2: Και 1,5 χρόνο δεν το έκανε.
1: Ναι.
2: Βάλαμε το ζήτημα για δαπάνη για τη στέγαση, λίγο καιρό μετά το έκανε.
1: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλά,
1: να είστε καλά, γεια σας, γεια σας. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, ήταν, φίλες και φίλοι. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
3: Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεξέλεγκτη και η πυρκαγιά στη Βιωτία που έχουν σταλεί επανωτά μηνύματα για εκένωση οικισμών από το 112 με την πιο δύσκολη μάχη να δίνεται στο χωριό Ξηρονομή και στο Καλαμάκι. Εξετάζεται η απομάκρυνση πολιτών με πλωτά μέσα, ένα πυροσβεστικό από τον Πειραιά και ένα ταχύπλοιο σκάφος από την Πάτρα μεταβαίνουν πλησίω της ακτογραμμής στον Άγιο Βασίλειο. Σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας προχωρά στις Μυκήνες μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση προς το Άργος. Έκλεισε η παλιά εθνική οδός Άργος Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς υποχωρούν οι άνεμοι, συνελήφθη στέλεχος του ΔΔΕ για τη φωτιά. Διερευνάται αν η εκδήλωσή της συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε εξέλιξη στα πύρινα μέτωπο κοντά στο Μάραθο Ευρυτανία, στην Ιγρήτα Σερών, στο Αρχοντοχώρι, στο Αγρίνιο και στη Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Σήμερα η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός, η ισχυρά μελτέμια ως 9 μποφόρ στο Αιγαίο έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Βικός Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ Ζαγορίου με θέμα τη γυναίκα επιστρέφει. Ρωμαίος και Ιουλιέτα

0: Μια νύχτα του καλοκαιριού του William Shakespeare σε σκηνοθεσία Ρινιός Κυριαζή από το Διπεθέιο Ανίνων. Ρεζιτάλ, ιστορίες για την ψυχή με τη Μάρθα Φριντζίλα και τον Τάκη Φαραζή. Η δίποδα τύρανος του Σοφοκλή με τον Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου. Τα ειδόνια της Μεσογείου με την Έλσα Μωρατίδου και τον Θάνο Σταυρίδη. Θέατρο Άγγελος Κίτσος, Μονοδένδρη Ζαγορίου, 29 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας, σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Μουσικά κτίσματα 2026. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί το μουσικό χωριό στην Ήπειρο από τις 27 Ιουλίου μέχρι τις 3 Αυγούστου στο ακριτικό χωριό Κτίσματα του Πογονίου. Οργάνωση Διεθνές Κέντρο Υπηρώτικης Μουσικής και Δήμος Πογονίου. Για μία εβδομάδα θα γίνονται σεμινάρια παραδοσιακής υπηρώτικης μουσικής για κλαρίνο, λαούτο, βιολί και κρουστά, μονοφωνικού και πολυφωνικού τραγουδιού, καθώς και παραδοσιακών χορών από όλη την Ήπειρο. Πληροφορίες και εγγραφές στο musicakτίσματα.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: 4 και 5 Αυγούστου, ο Παρακάλαμος Πογονίου φιλοξενεί το 8ο Φεστιβάλ Πολυφωνικού Τραγουδιού και Μουσικής. 4 Αυγούστου, πολυφωνικά σχήματα από την Ελλάδα και την Αλβανία. 5 Αυγούστου, μια βραδιά αφιερωμένη στο οργανικό μυρολόι και στη μνήμη του Βαγγέλη Χαλιγιάννη. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύλλογος Πογονήσιου Πολυφωνικού Τραγουδιού. Συνδιοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Παρακαλάμου, το Σόσινο. Το φεστιβάλ τελεί υπό την χρηματοδότηση και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Πογονίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
5: 10ο Φεστιβάλ Δοδόνης από τις 26 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου. Βάκχιος του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Άλκησης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ίων του Ευρυπίδη από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης. Συναυλία με τη Γιώτα Νέγκα, ρήτορες του Χριστόφορου Χριστοφή. Μουσική παράσταση Ασημένια Μολυσίδα με τις Κωνσταντίνα Πάτση και Φέη Χρήστου. Μουσική επιμέλεια Θωμάς Κωνσταντίνου.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
6: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Εξεπαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
3: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
2: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
3: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
2: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
4: Άκουσε το αποκλειστικά στο ΕΡΤΕΚΟ.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
7: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμός Σπύρου.
6: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζο, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 31 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη με τις φλόγες δίνει και σήμερα η πυροσβεστική σε πολλές περιοχές της χώρας. Πύρινα μέτωπα σε Βιωτή, Αργολίδα και Αχαΐα, συνεχίζεται η μάχη και στο Ρέθυμνο. Σε κόκκινο συναγερμό πολλές περιοχές της χώρας μέχρι και αύριο με πολύ ισχυρούς ανέμους. 21 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου μόνο την τελευταία εβδομάδα στην Ελλάδα. Στο προσκήνιο φέρνει το ζήτημα της φοιτητικής στέγης ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας. Εκτός λειτουργίας για άλλη μια φορά η πλατφόρμα που μεταφέρει οχήματα από τα Ιωάννινα στο νησί. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Επιποδός όλη δύναμη της πυροσβεστικής, καθώς οι μάχες με τις φλόγες δίνονται σήμερα σε ακόμα περισσότερα μέτωπα στη χώρα μας, η πυροσβεστική υπηρεσία παλεύει σε δύο μέτωπα στη Βιωτία με τη φωτιά που ξέρει και ενώ στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας πνέουν ισχυροί άνεμοι που κάνουν επικίνδυνη την πυρκαγιά και καθιστούν αναγκαία την απομάκρυνση πολιτών. Πάμε στο Καλαμάκι Θήβας και τον Γιώργο Κοβό. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι για από μένα. Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά εδώ στο Καλαμάκι της Βιωτίας. Έχει ξεκινήσει από το Καλαμάκι, έχει ανέβει το βουνό, έχει περάσει το μοναδικό δρόμο που συνδέει όλες τις ευρύτερες περιοχές με το παραθυριστικό θέρετρο τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Και κινείται η φωτιά, κινείται προς τον Άγιο Βασίλειο. Σχεδόν έχει πλησιάσει το χωριό από τη Μαπέντα. Είναι πολλοί πυροσβέστες. Έχουν πέσει στη μάχη για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά. Μαζί με ένα αέριο μέσο, ένα ελικόπτερο. Τουλάχιστον ένα ελικόπτερο έχουμε δει αυτή τη στιγμή. Όμως το πρόβλημα είναι πολύ ισχυροί άνεμοι που από τη μία ενισχύουν τη δύναμη της πυρκαγιάς και από την άλλη αποτρέπουν το σωστό έργο των αέριων μέσων. Δεδομένου ότι δεν μπορούν με αυτούς τους ανέμους να πετάξουν πολύ εύκολα και να ανεφοδιαστούν με νερό. Η θάλασσα στην περιοχή είναι τρικυμιώδης, έχει πολλά βοκόρ. Αν ανοιχτεί κάποιος, εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσα σε ένα σκάφος, σε μια βάρκα αυτή τη στιγμή, η οποία μας έχει ανοίξει μερικά μέτρα από την ακτή. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να πάμε λίγο παραπέρα, γιατί είναι πολύ έντονη η τρικυμία της θάλασσας. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Είναι μια πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη και που έχει γεμίσει με καπνό ολόκληρη την περιοχή του Αφρικανικού. Δύσκολη ορατότητα λόγω του καπνού, αλλά και πολύ δύσκολη και η εισπνοή. Όταν φταίει κάποιος, δηλαδή οποιοδήποτε αντιμετωπίσει προβλήματα αναπνευστικά ή καρδιολογικά, αντιμετωπίσει πρόβλημα εδώ μεγάλο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για την άμεση ενημέρωση. Όπως είπαμε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν δύο πύρινα μέτωπα στην ίδια περιοχή. Πάμε και στην Ξηρονομή Βιωτίας και τον Κώστα Στάμου.
2: Το μέτωπο της φωτιάς έχει απλωθεί ήδη έξω από το χωριό Ξηρονομή. Έχει καβαλήσει το λόφο και η αγροτοδασική έκταση, κυρίως ελιές και χαμηλή βλάστηση. Δεν υπάρχουν πεύκα, δεν υπάρχουν ψηλά δέντρα. Ωστόσο, έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα αυτή την ώρα οι επίγειες κυρίως δυνάμεις να δίνουν μάχη προκειμένου να ανακόψουν το πύρινο μέτωπο, ώστε να μην φτάσει προς την Αλική.

0: Η φωτιά νωρίτερα πέρασε μέσα από το χωριό Ξηρονομία, ένα χωριό το οποίο βρίσκεται βορειοδυτικά της Τίβας. Πέρασε κυριολεκτικά μέσα από το χωριό, από τους δρόμους του χωριού. Κατέκαψε ελαιώνες, αγροτοδασικές εκτάσεις, αγροτικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, κάποια μαντριά. Δεν υπάρχει μεχτινής αναφορά από κάποιο κάτοικο για ένα εξοχικό κοντά στα Δοβρενά. Ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. Η πρώτη εικόνα που έχουμε κι εμείς περνώντας μέσα από το χωριό, το οποίο όπως είπαμε κυρίως τα κόπεδά του έγιναν στάχτη, ότι σπίτια δεν έχουν καεί. Έχει σταλεί από νωρίς μήνυμα και στους κατοίκους της Κληρομηνής και στην Αλική, προκειμένου να απομακρυνθούν προς το βόρειο τμήμα του νομού, προκειμένου να εκενώσουν τα χωριά τους. Έχουν μείνει κάποιοι ελάχιστοι, κυρίως εθελοντές και κάποιοι οποίοι παλεύουν για να σώσουν τις περιουσίες τους, και αυτοί με τις μάνικες στα χέρια δίνουν τη δική τους μάχη. Είναι μια πολύ δύσκολη και πολύ μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν αυτή την ώρα οι επίγειες, επαναλαμβάνω, δυνάμεις, κυρίως γιατί από νωρίς το πρωί στην περιοχή πλέον θυελώδης άνεμοι. Σηκώθηκαν αέρια μέσα, υπάρχουν τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής, υπάρχουν κάποια αεροσκάφη τύπου Πεντζετέλ, τέτοια μικρά αεροσκάφη. Ωστόσο, είναι τόσο ισχυρή η άνεμη που είναι δύσκολες φυσικά και οι ρήψεις νερού, καθώς και οι απογειώσεις αυτών των αεροσκοφών. Κάνουν προσπάθεια και τα εναέρια μέσα, από νωρίς σηκώθηκαν εδώ προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Ωστόσο, οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν κυρίως από τους δρόμους. Το καλό σε αυτή τη φωτιά, στο σημείο που βρισκόμαστε, είναι ότι υπάρχουν δρόμοι να κινηθούν οι επίγειες δυνάμεις.
1: Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται για τρίτη μέρα και στο νότιο Ρέθυμνο, όπου η πυροσβεστική εξακολουθεί να επιχειρεί στο κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, ενώ οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της καταστροφής, μετρώντας τις πληγές που τους άφησε η φωτιά. Πάμε στη Βαλέρια Δολαψάκη. Καλό μεσημέρι, Βαλέρια.
2: Καλό μεσημέρι, και δυστυχώς από τα μέτωπα πολύ καλύτερη κατάσταση και στην Αγία. Και στον ασώματο που η φωτιά έφτασε μέχρι στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Δυστυχώς είναι υποκαρδιωτική, μιλάμε για μια εμβληματική περιοχή Natura, ωστόσο ευτυχώς το μέτωπο κάπως έχει οριοθετηθεί. Ωστόσο η συνέπειες είναι δυσμενής, μιλάμε για σπίτια καμένα, τουριστικές επιχειρήσεις που οι άνθρωποι βασίζονται στον τουρισμό εδώ. Ηλεκτρικό ρεύμα και νερό ακόμη δεν έχουν. Δυστυχώς τώρα σιγά σιγά που επιστρέφουν από, θυμόμαστε, έχουν εκκοινωθεί πάρα πολλοί οικισμοί, επιστρέφουν σιγά σιγά και βλέπουν αυτή την αποκαρδιωτική εικόνα. Η φωτιά που είχε φτάσει μέσα στη θάλασσα, βλέπουμε αυτή την μαυρίλα δίπλα στη θάλασσα που κάποτε ήταν ένας επίγειος παράδεισος. Μας το περιγράφουν και πολλοί τουρίστες, οι οποίοι κάθε χρόνο επισκέπτονται την περιοχή και πραγματικά, εκτός από το ότι έζησαν και εκείνοι πολύ επικίνδυνες και δραματικές στιγμές, είναι θλιμμένοι που αυτό το αγαπημένο τους μέρος μετατράπηκε σε εφιάλτη. Αλλά το πιο δύσκολο κομμάτι είναι τώρα πλέον το αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι άνθρωποι εδώ που βλέπουν το βιός τους να έχει καταστραφεί. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, από εδώ και πέρα κάπως να υπάρξει μια στήριξη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τουλάχιστον 45.000 στρέμματα στυλίχθηκαν στις φλόγες. Υπάρχουν τοπικές αρχές που κάνουν λόγο για ακόμη περισσότερα, 50 με 55.000. Έχει ενεργοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Κοπέρνικος προκειμένου να γίνει δορυφορική καταγραφή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαλέρια, για το αναλυτικό ρεπορτάζ, και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά στον σταθμό μας ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ο κύριος Γιάννης Τσουρταλάκης.
3: Το φαινόμενο αυτό το οποίο διεξήχθη στην περιοχή μας, έλαβε χώρα στην περιοχή μας, είναι πρωτόγνωρο, θα έλεγα, παρά το ότι είμαστε μια πυρόπληκτη περιοχή. Η κλιματική αλλαγή έχει αρχίσει να δείχνει τα δόντια της με το χειρότερο τρόπο που θα μπορούσε αυτό να γίνει. Και δυστυχώς αυτό το οποίο προβλέπεται είναι ότι θα συνεχίσει με αυτή την ίδια ένταση και στα επόμενα χρόνια, κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από όλους μας, από πολίτες, δημότες, φορείς, κράτος, πολιτεία, τους πάντες.
4: Αυτή τη στιγμή, πείτε μας λίγο, και η φωτιά, έχουν σβήσει όλες οι φωτιές, ποια είναι η εικόνα?
3: Ότι είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή, η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά έχει κατασβεστεί στην μεγαλύτερη της, στο σύνολο της, ας το πούμε έτσι. Μείνουν κάποιες μικρές αιστείες προς τη νέα πυρκαγιά δυτικά στην περιοχή του Πρέβελη, η οποία θέλω να πιστεύω ότι και αυτή θα έλεγε το συντομότερο δυνατό, μια και έχουν αρχίσει να πετούν σιγά σιγά τα εναέρια μέσα, και θέλω να πιστεύω ότι θα, και βοηθώντας και του καιρού βέβαια, το ανέμο ο οποίος θα μειωθεί όπως προβλέπεται.
1: Μεγάλη φωτιά καίει και στο Φίχτη Αργολίδας, με τις αρχές να ζητούν εκένωση προς το Άργος. Ισχυρές ρηπές ανέμου πνέουν και εκεί στην περιοχή, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της πυροσβεστικής. Πέγγι Προύσαλη στην Αργολίδα. Πέγγι, καλό μεσημέρι. Πέγγι λίγο πιο δυνατά, αν είναι εφικτό, σε παρακαλώ.
5: Συνθήκες, έχει πάρα πολύ αέρα. Προσπαθώ να τα μεταφέρω όσο καλύτερα από εδώ. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά. Έχει μπει μέσα στο χωριό, στα Φίχτη Αργολίδας. Έχει εκενωθεί το χωριό οργανωμένα και με απόλυτη ασφάλεια. Έχουν απομακρυνθεί κυρίως οι κάτοικοι. Οι νεότεροι βρίσκονται εδώ και βοηθούν. Έχει χύσει μήνυμα 112 από τις 10.30 και τα κέντρα υγείας της περιοχής, όπως επίσης και το Γενικό Νοσοκομείο Άργους, προκειμένου να μπορέσουν να δώσουν πρώτες βοήθειες, αν χρειαστεί, σε ανθρώπους με αναπνευστικά ή άλλα προβλήματα. Είναι μέσα χωριό κυριολεκτικά. Φλόγες έχουν τυλίξει τα Φίχτια Αργολίδας, έχουν καταστραφεί περιουσίες. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάποια ανθρώπινη ζωή, να έχουμε κάποια απώλεια, παρά μόνο δύο ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι είναι στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Πέγγι Μπρούσαλη. Στη σύλληψη τώρα του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς στα νότια του νομού. Γιώργος Λαμπράκης θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Εδώ αναμένεται να έρθει σε λίγο από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ο υπεύθυνος δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος θυμίζουμε ότι έχει συλληφθεί από χθες, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιοι της πυροσβεστικής, ενδέχεται αυτή η τεράστια φωτιά, αυτή η καταστροφή να οφείλεται στο δίκτυο του ηλεκτρικού, στο δίκτυο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, έξω από το χωριό που τους έσπασε η πυρκαγιά, υπήρχαν δύο ξύλινοι στήλοι με δύο αγωγούς. Από τις έντονες ταλαντώσεις λόγω των θυελωδών ανέμων, τα καλώδια χτύπησαν μεταξύ τους, προκλήθηκε σπινθήρας και από εκεί φαίνεται να μπήκε η φωτιά. Όλα αυτά λέγανε να τα ξεκαθαρίσει η έρευνα. Να πούμε ότι χθες στο πλαίσιο του αυτοφόρου είχε αναζητηθεί και δεν είχε εντοπιστεί και ο υπεύθυνος συντήρησης. Μένει να δούμε αν η εισαγγελία εδώ αναβαθμίσει καταρχήν την κατηγορία η οποία είναι αμέλεια, εμπρισμός από αμέλεια, και αν ζητήσει την προσαγωγή και του υπεύθυνου συντήρησης του ΔΔΕ, προκειμένου και αυτός να καταθέσει ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Προφανώς και θα πάρουν τη σχετική προθεσμία για να απολογηθούν, αλλά τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους τα κλιμάκια της πυροσβεστικής, που από την πρώτη στιγμή ερευνούν τα αίτια αυτής της φωτιάς, δείχνουν ότι οφείλεται στο ηλεκτρικό δίκτυο. Στο ηλεκτρικό δίκτυο του ΔΔΕ.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Λαμπράκη. Πάμε και στην Αχαΐα, όπου εκεί έχουμε επίσης σε πλήρη εξέλιξη πυρκαγιά. Ξέσπασε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή της Φλόκας. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Αθανασία.
7: Καλησπέρα, είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση εδώ από την πυρκαγιά που ξέσπασε 4 η ώρα, όπως είπε και εσύ, τα ξημερώματα. Είναι γρήγορα διαστάσεις, έγινε τις αυλές των σπιτιών στην περιοχή Φλόκα. Είχε 112 δύο φορές προκειμένου να εγκαινωθεί το χωριό, όπως και το Μαζαράκι. Έχει παρουσίσει τις φλόγες ένα απομακρυσμένο διόροφο σπίτι, κάποιες στάνες, θέματα αγροτοπαστικής έκτασης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, έχουμε όμως πολλά αέρια και φύγια μέσα προκειμένου να ανακόψουν την εικόνα με την πύρωση, καθώς η περιοχή νέων ισχυρή, πολύ ισχυρή άνεμη και φοβούνται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο άτομα οδηγήθηκαν στο κέντρο υγείας της περιοχής με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ όπως μπορώ να δω, συνεργεία του ΔΔΕ έχουν αρχίσει το έργο της αποκατάστασης, γιατί η περιοχή έχει πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς πολλές ήταν οι κολόνες της ΔΕΗ που κάηκαν από τα ξημερώματα εδώ. Να πούμε ότι και δύο άλλες πυρκαγιές στη Δυτική Ελλάδα, τόσο στο Σούβαρδο Καλαβρίτων όσο και σε χωριό κοντά στην Αμφιλοχία, στο Ακριβοχώρι, έχουν οριοθετηθεί και είναι και πολύ καλά τα πράγματα και εκεί από ό,τι πληροφορούμαστε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αθανασία Σταμοπούλου. Στο Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ζαΐμη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι.
1: Παρακολουθείτε στενά και το συντονισμό των δυνάμεων για την φωτιά. Από ό,τι ακούμε είναι καλύτερα τα πράγματα αυτή την ώρα τουλάχιστον.
8: Να πω καταρχήν ότι ξεκινήσαμε σήμερα οι φωτιές στην Αχαΐα από 3 και 4 περίπου πρωινές ώρες. Mm-hmm.

0: Σούβαρδο, ήταν η πρώτη φωτιά, 3 και 4 το πρωί, και ακολούθησε η φωτιά που είπατε 4 και 4, μια ώρα μετά. Mm-hmm. Η μεν στο Σούβαρδο Καλαβρίτων, όπως είπατε, είναι οριοθετημένη και σε πλήρη, δεν έχει ζήσει πλήρως, αλλά είναι σε επιφυλακή, διότι υπάρχει και μηχάνημα ερπιστριοφόρο, γιατί είναι δύσκολη περιοχή το Σούβαρδο. Πέρσι είχαμε στην ίδια περιοχή πάλι φωτιά, και η φωτιά στο Φλόκα, η οποία είχε ανοίξει πάρα πολύ σε δύο μέτωπα, έχει περιοριστεί. Επιχειρήσαν από πολύ πρωινές ώρες, μίλησα και εγώ ίδιος με τον κύριο Τουρνά, τον υπουργό, και ζητήσαμε άμεση ανταπόκριση από αεροπλάνα, και είχαμε 4 καναντέρ που ήρθαν με το φως του ήλιου και 3 ελικόπτερα, και βέβαια και μεγάλη επίγεια δύναμη από την Αχαΐα, υδροφόρες και ερπιστριοφόρα από την περιφέρεια και από το Δήμο. Είναι μια δύσκολη φωτιά, ευτυχώς δεν πλησίασε τον Χιτά, εκεί υπάρχει ο Χιτά της Αχαΐας.
1: Είχαμε καθόλου ζημιές εκεί?
0: Κοιτάξτε, δεν μπήκε στο Χιτά, ευτυχώς, γιατί αυτή ήταν η μεγάλη μας ανησυχία. Αν η φωτιά έμπαινε στο Χιτά, δεν ξέρω τι συνέπειες θα είχε αυτό το πράγμα, θα ήταν δύσκολα τα πράγματα. Mm-hmm. Είναι ο μεγαλύτερος Χιτά της Αχαΐας. Το λέω από πέρυσι που είχαμε άλλους Χιτά που είχαν αρπάξει μετά τη φωτιά του Αυγούστου του 25. Ακόμα και κλειστός Χιτά υπογείως έχει πολύ μεγάλες ποσότητες πλαστικών κυρίως, που είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα αν πιάσουν αυτά φωτιά. Αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση όλα. Είχαμε απομάκρυνση αρκετών ανθρώπων, όπως είπε και η συνάδελφός σας, από τις πρωινές ώρες, ηλικιωμένων κυρίως ανθρώπων, εκτός του χωριού. Το χωριό κινδύνεψε πάρα πολύ σοβαρά. Ευτυχώς δεν κάηκε, εκτός από αυτά τα 2-3 οικίματα. Παρακολουθούμε, γιατί και όλο το απόγευμα είναι πολύ επικίνδυνο. Σήμερα, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες, η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι οι πιο επικίνδυνες ώρες. Και αύριο επίσης είμαστε στο κόκκινο και θα είμαστε σε μια συνεχή επιφυλακή.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί το βράδυ, όπως ξέρουμε όλοι, δεν μπορούν να πετάξουν και τα εναέρια μέσα. Επομένως η μάχη πέφτει κυρίως στις επίγειες δυνάμεις, και να ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, να μην χρειαστεί να έχουμε όλη τη νύχτα την αγωνία για το τι θα γίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάντως,
1: κύριε Ζαΐμη,
0: είναι η πρώτη φορά, αν επιτρέπετε, η πρώτη φορά που εγώ είμαι τώρα σε αυτή τη θέση αρκετό καιρό, πραγματικά να ξεκινάνε οι φωτιές 3 το πρωί. Είναι πάρα πολύ. 3 και 4 ταυτόχρονες πυρκαγιές.
1: Αυτό δεν είναι λίγο ύποπτο? Καταλαβαίνω, δεν θέλετε να πείτε, αλλά και ορθώς θα θέλετε να πείτε, θα τα βρει αυτά το ανακριτικό.
0: Αλλά
1: είναι πράγματι περίεργο.
0: Είναι η πρώτη φορά που είχαμε ταυτόχρονες πυρκαγιές 3 με 4 το πρωί. Τι να πω.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζαΐμη. Να είστε καλά, καλή δύναμη ευχόμαστε. Να πάμε και στην Πάρο, που χθες είχαμε αναζωπυρώσεις και η μάχη συνεχίζεται μέχρι να κατασβεστεί απόλυτα η φωτιά, ενώ η εικόνα είναι σήμερα καλύτερη. Η Σοφία Ορφανού θα μας ενημερώσει για το πώς είναι αυτή την ώρα η κατάσταση.
2: Και η πυρκαγιά αυτή την ώρα παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα. Πλέον οι πυροσβέστες είναι αντιμέτωποι με διαρκείς αναζωπυρώσεις που ενισχύουν οι άνεμοι, οι οποίοι πνέουν ακόμη στο νησί της Πάρου εντάσεως, που φτάνουν μέχρι και τα 7 μποφόρ. Ήταν μια ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Στις 6:30 το πρωί υπήρξε μια αναζωπύρωση σημαντική, ωστόσο αντιμετωπίστηκε άμεσα και με την άφιξη των εναέριων μέσων. Τα πεζοπόρα τμήματα όλο το βράδυ προσπάθησαν να διαχειριστούν τις δύο κατευθύνσεις της φωτιάς που κινούνταν προς το άσπρο χωριό και την Τρυπητή. Ωστόσο, αυτή την ώρα έχει βελτιωθεί η εικόνα της φωτιάς και θα συνεχίσουν ωστόσο να επιχειρούν, καθώς έχουμε νέα μέτωπα φωτιάς που συνεχώς ξεσπούν. Οι φλόγες έφτασαν δίπλα ακριβώς από σπίτια στις αυλές, ενώ έφτασαν και σε αποθήκες οι οποίες έχουν καταστραφεί.
1: Σε πλήρη ετοιμότητα για την πιθανότητα εκδήλωσης φωτιάς βρίσκονται και όλες οι αρμόδιες αρχές στην Ηλία, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου με τον οποίο είναι σήμερα αντιμέτωπη και αυτή η περιοχή. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
3: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Τοποθετήθηκαν ήδη 12 υδροφόρες και μηχανήματα και όλος ο μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα. Αυτή την ώρα έχουμε 33 βαθμούς θερμοκρασία. Το καλό είναι ότι τώρα δεν έχουμε άνεμο, αλλά στις 3 το μεσημέρι προβλέπονται 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία να φτάσει στους 37 βαθμούς. Γι' αυτό και από τον κρατικό μηχανισμό συνήθατε επιφυλακή και σε καμία περίπτωση να μην προβούμε σε ενέργειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιβάλλον και περιουσίες. Τόσο η Δήμη, όσο και η Περιφέρεια, αλλά και η Πυροσβεστική και η Αστυνομία είναι σε ετοιμότητα και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μέρα, διότι οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Ο συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας με ισχυρούς ανέμους το μεσημέρι ενδεχομένως να δημιουργήσει κίνδυνο, γι' αυτό και είναι όλοι σε ετοιμότητα.
1: Στο μεταξύ, η Ήλια, όπως όλοι ξέρουμε, είναι πολύ παθή. Πολλές φορές έχει πληγεί. Πριν από πόσα χρόνια ήταν που θρυνήσαμε?
3: Το 2007 η μεγάλη.
1: Σχεδόν 20 χρόνια, νομίζω. 19 χρόνια που θρυνήσαμε θύματα.
3: Η Ολυμπία ή πολύ μεγάλη.
1: Mm-hmm. Και
3: αυτά δύσκολες.
1: Ναι.
3: Ιδιαίτερα στις περιοχές αγροτικές, όπου συνήθως οι συμπολίτες μας κάνουν εργασίες γεωργικών υπολοιμάτων. Η προτροπή είναι ισχυρή σήμερα να αποτραπεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια.
1: Mm-hmm. Θέλω να πω ότι και πέρυσι, μετά από εκείνες τις μεγάλες φωτιές που όλοι θυμόμαστε, που θρυνήσαμε τόσο κόσμο το 2007, είχαμε και πέρυσι τον Αύγουστο καταστροφικές πυρκαγιές.
3: Βεβαίως, Ηράκλεια, Χελιδόνη, πολύ μεγάλη φωτιά και εκεί. Ευτυχώς δεν κινδύνεψαν ανθρωπίνες ζωές, αλλά ήταν πολύ μεγάλη η οικονομική καταστροφή, γιατί καταστράφηκαν γεωργικές εκτάσεις, ελαιώνες. Και μιλάμε για μια περιοχή όπως η Ηλία που ζει από το αγροτικό εισόδημα. Δηλαδή αυτό είναι το βασικό εισόδημα της πλειονότητας των πολιτών. Γι' αυτό το λόγο, επειδή σήμερα είναι δύσκολη περίπτωση, μέχρι στιγμής έχουν αποτραπεί όλες οι πιθανές εστίες πυρκαγιάς. Η πυροσβεστική επενεύει άμεσα σε ορισμένα σημεία. Αλλά το επόμενο τετράωρο μέχρι και τις 7 το απόγευμα, θα λέω περισσότερο, γιατί για τις 6 η αίσθηση που μας δίνει η πυροσβεστική είναι 39 βαθμούς. Αλλά το 2, 3 με 5 θα έχουμε και 4 μποφόρο. Οπότε συνήθατε προσοχή προς όλους για να αποτραπεί ο κίνδυνος μιας πυρκαγιάς.
1: Mm-hmm. Και το προσεχές διάστημα θα γίνουν και αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία καταστράφηκαν πέρυσι από, από την καταστροφική πυρκαγιά. Υπεγράφει σύμβαση, σωστά?
3: Η σύμβαση για 3,1 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά που κάηκαν πέρυσι. Θα ξεκινήσουν τώρα τα αντιπλημμυρικά και να προσθέσω κιόλας ότι χθες ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση μιας νατοδεξαμενής ανοιχτού τύπου 300 τόνων χωρητικότητα στην περιοχή της Πέρσενας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Την τοποθέτησε το Δασαρχείο στο πλαίσιο του προγράμματος Αντινέρο Plus, είναι το τέταρτο μέρος του προγράμματος Αντινέρο, προκειμένου να εφοδιάζονται άμεσα τα ελικόπτερα ή τα οχήματα της πυροσβεστικής νερό και να μην χρειάζεται να μεταβαίνουν στο κέντρο ή τα ελικόπτερα να χρειάζεται να ξαναπάνε στη θάλασσα. Τοποθετήθηκε στην περιοχή της Πέρσενας στην Ολυμπία, εκεί όπου σύνδεσμο έχουμε συμβάντα, και είναι και άμεση πρόσβαση. 300 τόνους περίπου δεξαμενή με νερό ανοιχτού τύπου.
1: Mm-hmm, πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στο κόκκινο βρίσκεται σήμερα και ο νομός Λάρισας για τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες και εκεί είναι σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής, ενώ έχει απαγορευτεί από την περιφέρεια Θεσσαλίας οποιαδήποτε δραστηριότητα σε περιοχές Natura. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι τώρα μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Όλος ο νομός Λάρισας, εκτός από περιοχές ευθύνης του Δασαρχείου Ελασσόνας, βρίσκεται σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε υψηλή κατηγορία όσον αφορά το ενδεχόμενο εκδήλωση φωτιάς. Και έτσι, βεβαίως, οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα, όπου λειτουργεί βεβαίως και το συντονιστικό κέντρο συνέδρα της περιφέρειας Θεσσαλίας εδώ στη Λάρισα, προκειμένου να υπάρξει πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση πιθανών εστίων φωτιάς. Η περιφέρεια συνιστά σε όλους τους πολίτες να είναι προσεκτικοί. Υπάρχει σε ισχύ απόφαση του Περιφερειακού Θεσσαλίας για απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων σε περιοχές Natura καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ιδιαίτερα στον Δήμο Τεμπών, που έχει τις περισσότερες δασικές περιοχές, και μιλάμε για το δάσος της Καλλιπεύκης, το δάσος της Ραψάνης, το δάσος της Κρανέας, το δάσος της Εγχάνης και το δασικό σύμπλεγμα της Όσας. Ο Δήμος Τεμπών έχει εκδώσει και αυτός ανακοίνωση, συνιστώντας όλους τους πολίτες να τηρήσουν με θρησκευτική ευλάβεια τα μέτρα. Και κλείνοντας, να πούμε, Γκέλη, ότι είχαμε χθες το μεσημέρι, λίγο πριν τις 3:30, και μια φωτιά, μια αστεία φωτιά σε περιοχή της Ελασσόνας, στο χωριό Βαλανίδα, όπου η πυροσβεστική σύντομα κατάφερε να τη θέσει υπό έλεγχο, με τη συνδρομή εκτός από επίγειων αλλά και εναέριων μέσων. Και έμειναν εκεί βεβαίως πυροσβέστες, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος αναζωπήρωσης. Mm-hmm. Όλοι είναι υπάτμον βεβαίως και ευχόμαστε να μην έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις.
1: Βέβαια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και στην κατηγορία κινδύνου 3, υψηλή βρίσκονται σήμερα εκτός από την Λάρισα και η Μαγνησία και οι Σποράδες, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Και σε αυτό το πλαίσιο

0: είναι σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και σε αυτές τις περιοχές, σε όλη την περιφέρεια. Συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως είναι το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως είναι τα δισκοπρίωνα, οι συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψυσταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων φυσικά. Και επίσης υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου η καύση των αγρών. Επίσης, παραμένει σε ισχύ η απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την απαγόρευση της διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων, οχημάτων και μηχανημάτων σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Η απαγόρευση αυτή ισχύει καθ' όλη την διάρκεια του 24ωρου από τα μεσάνυχτα μέχρι και αύριο την ίδια ώρα, και γενικότερα βεβαίως οι πολίτες παρακαλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των κατατόπους αρμοδίων φορέων, όπως είναι η τροχαία, η πυροσβεστική, η πολιτική προστασία, και εφόσον αποσταλεί στα κινητά τους τηλέφωνα οδηγίες προειδοποιητικού μηνύματος 112, πρέπει να τις ακολουθούν πιστά και να μην αδιαφορούν, μη δίνοντας προσοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, βέβαια, οδηγίες αυτοπροστασίας και συνεχή ενημέρωση, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr, ενώ σε περιπτώσεις ανάγκης να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή το γνωστό σε όλους 100 την αστυνομία, το 199 την πυροσβεστική, τον αριθμό επίγουσας ανάγκης 112 και το ΕΚΑΒ στον αριθμό 166.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: στο προσκήνιο φέρνει το ζήτημα της φοιτητικής στέγης στην Καλαμάτα ο Σύλλογος Εστίας Μεσσηνίας, καταθέτοντας δέσμη προτάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο, όπως τονίζει, επηρεάζει όχι μόνο τους φοιτητές, αλλά γενικότερα και συνολικά την οικονομική και κοινωνική ζωή ολόκληρης της πόλης. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα μαζί μας. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Γκέλη. Κυρίες και κύριοι, την ανάγκη λοιπόν άμεσων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της φοιτητικής στέγης στην Καλαμάτα επισημαίνει ο Σύλλογος Εστίας Μεσσηνίας, καταθέτοντας μάλιστα συγκεκριμένες προτάσεις προς την πολιτεία αλλά και τους τοπικούς φορείς. Όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά η αύξηση των ενοικίων και η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων δυσκολεύουν όλο ένα και περισσότερο τους φοιτητές να βρουν προσιτή κατοικία με επιπτώσεις όχι μόνο στην πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και στην τοπική οικονομία. Μεταξύ τώρα των προτάσεων, Γκέλη, περιλαμβάνονται η αξιοποίηση της παλιάς ιερατικής σχολής και χώρων του στρατοπέδου Καλαμάτας για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών, η παροχή φορολογικών κινήτρων σε ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα σε φοιτητές, καθώς και πρόγραμμα ανακαίνησης κλειστών διαμερισμάτων με αντάλλαγμα την ενοικίασή τους σε προσιτές τιμές. Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για τη διαταγραφή διαθέσιμων κατοικιών, η ενίσχυση της αστικής συγκοινωνίας και η καθιέρωση κάρτας προνομίων για τους φοιτητές. Ο Σύλλογος, Γκέλη, και να κλείσουμε αυτό, προειδοποιεί ότι χωρίς συντονισμένες λύσεις, η Καλαμάτα κινδυνεύει να χάσει την ελκυστικότητά της ως φοιτητικός προορισμός, με αρνητικές συνέπειες για την τοπική οικονομία αλλά και την αγορά εργασίας ευρύτερα, Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εκτός λειτουργίας τέθηκε για άλλη μια φορά η πλατφόρμα που μεταφέρει όχι των Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι τώρα μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Για ακόμη μια φορά προβλήματα παρουσιάστηκαν στη λειτουργία της πλατφόρμας που εξυπηρετεί τη μεταφορά οχημάτων από τη Δραμπάτοβα προς το νησί των Ιωαννίνων, προκαλώντας έτσι αναστάτωση και επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του συγκεκριμένου μέσου. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η πλατφόρμα, ενώ εκτελούσε κανονικά τα δρομολόγια της και μετέφερε οχήματα προς το νησί, ακινητοποιήθηκε στο μέσο της λίμνης Παμβότιδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε εξασφαλίσει, η βλάβη προκλήθηκε από θράψη της αλυσίδας που εξασφαλίζει την κίνησή της, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η συνέχιση του δρομολογίου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι ιδιωτικές βάρκες, αλλά

0: συμβατικά καραβάκια που εξυπηρετούν τη γραμμή προς το νησί. Προκειμένου βέβαια και να συνδράμουν έτσι στη ρημούκληση της πλατφόρμας και στην ασφαλή αποκατάσταση της κατάστασης. Οι επιβάτες και οι οδηγοί των οχημάτων παρέμειναν πάνω στην πλατφόρμα μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή κίνδυνος για την ασφάλειά τους. Η νέα αυτή βλάβη δεν αποτελεί μόνο μεμονωμένο περιστατικό. Αντίθετα, έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά προβλημάτων που έχουν καταγραφεί κατά το παρελθόν στη λειτουργία της πλατφόρμας, προκαλώντας ένα έντονο προβληματισμό στους κατοίκους του νησιού. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι η πλατφόρμα αποτελεί το μοναδικό μέσο μεταφοράς οχημάτων προς το νησί των Ιωαννίνων. Το συμβάν αναζωπηρώνει βέβαια και τη συζήτηση για την ανάγκη άμεσης αντικατάστασης και συνολικής αναβάθμισης της πλατφόρμας, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπη και ασφαλή σύνδεση του νησιού με την πόλη των Ιωαννίνων.
1: Και είναι και το μοναδικό, ο μοναδικός τρόπος να μεταφερθούν εκεί τα τρόφιμα και τα εφόδια.
0: Τα πάντα από εκεί. Ακόμα βέβαια θέλω να σας πω ότι και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν κάνει κάποια επίσημη αναφορά στο θέμα αυτό. Ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να έχουμε και μια απάντηση, γιατί οι κάτοικοι αυτή τη στιγμή του νησιού των Ιωαννίνων περνάνε πάρα πολύ δύσκολα όλες οι μεταφορές και τα μαγαζιά που έχουν εκεί. Καταλαβαίνετε, γίνεται μόνο με αυτή την πλατφόρμα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Τη δρομολόγηση των διαδικασιών ίδρυσης στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς θα λάμβουν ημερήσεις νοσηλείας χημειοθεραπείας, ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Ιθάκης Σωτήρης Κούρης. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει. Σάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, όπου στο τοπικό νοσοκομείο λειτουργεί αντίστοιχη μονάδα. Στα ίδια βήματα βαδίζει και η γειτονική Κεφαλονιά. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σωτήρης Κουρής, όπου αναφέρει ένα πολύ στον κύριο Κουρή, έκανε ο κεφαλονίτης δόκτωρας Γιώργος Βαρθολομάτος, ο οποίος είναι βιοχημικός επιστημονικός υπεύθυνος της μονάδας μοριακής βιολογίας και μεταφραστικής χυταρομετρίας ροής του αιματολογικού εργαστηρίου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Έκανε μια συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη πρόταση στον κύριο Κουρή. Ο κύριος Κουρής στη συνέχεια κατέθεσε σχετική επιστολή με τη συγκεκριμένη πρόταση στο διοικητή του νοσοκομείου Κεφαλονιάς, στο Αργοστόλι Δημήτριο Μαρτίνη. Ο διοικητής του νοσοκομείου διαβεβαίωσε ότι θα μελετήσει την πρόταση και αν αυτή είναι δυνατόν να υλοποιηθεί. Όπως και έγινε, ήρθε η πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς μετά από εισήγηση του Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Μαρτίνη και τεχνική εισήγηση από την αρμόδια υπηρεσία, και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου αποφάσισε να παραχωρήσει χώρο στο νοσοκομείο ακριβώς για την ίδρυση και τη λειτουργία της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας χημειοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι. Είναι μια σημαντική εξέλιξη μετά την παραχώρηση του χώρου. Παράλληλα, αποφασίστηκε να γίνουν όλες οι ενέργειες για την προετοιμασία μιας τελικής πρότασης, η οποία θα κατατεθεί είτε στην ανοιχτή πρόσκληση της Περιφέρειας Ιωνιών Νήσων, βελτίωση υποδομών περιφέρεια υγείας στην περιφέρεια, είτε σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Επίσης, συζητήθηκε ο τρόπος στελέχωσης της μονάδας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για να είναι δυνατή η βιωσιμότητα της μονάδας, η οποία μεταξύ άλλων θα παρέχει ασφαλή χορήγηση συστηματικών αντικαρκυνικών θεραπείων, χημειοθεραπείων, ανοσοθεραπείων και στοχευμένες θεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς της Κεφαλονιάς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σαράντα 42 κρούσματα, εκ των οποίων τα 37 παρουσίασαν σοβαρά συμπτώματα, σημειώθηκαν από την αρχή της περίοδου επιτήρησης της λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Κατά τη διάρκεια δε της τελευταίας εβδομάδας μόνο διαγνώστηκαν 21 νέα κρούσματα. Στον 102FM μίλησε για το θέμα η λοιμωξιολόγος Γαριφαλιά Πουλάκου.
3: Το καλοκαίρι σίγουρα έχει μεγαλύτερη έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, αλλά να σας πω, ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει να κάνει και με την κλιματική αλλαγή και γι' αυτό το λόγο τώρα πια βλέπουμε κρούσματα και σε άλλες περιόδους, εκτός από την απολύτως θερινή. Και επειδή ο ιός αυτός έχει έρθει από το 2010 στην Ελλάδα, υπάρχει μια διαρκής παρακολούθηση και για φέτος ο ΕΟΔΗ και οι άλλες αρμόδιες υπηρεσίες που τον επιτηρούν είχαν προβλέψει ότι θα έχουμε έξαρση. Και γι' αυτό έχουν εκδοθεί οι κατάλληλες οδηγίες πριν εμφανιστεί το πρώτο δείγμα. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι καταρχήν δεν πρέπει να έχουν πανικό. Είναι μια υιογενής λίμωξη. Νοσούν 100 με 140.

40 ασθενείς και ένας από αυτούς έχει σοβαρά συμπτώματα και νοσηλεύεται. Άρα πάρα πολλοί θα το περάσουν και δεν θα καταλάβουν τίποτα. Αυτοί λοιπόν οι λίγοι που έχουν σοβαρή νόσο θα μπουν στο νοσοκομείο και με την υποστηρικτική θεραπεία, γιατί δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό, θα καταφέρουν να βγουν, να πάνε σπίτι τους μετά από κάποιες μέρες. Τώρα, πώς θα προφυλαχτούν? Φυσικά η προφύλαξη είναι να μην σε τσιμπήσει κουνού. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Έχουμε τα ατομικά μέτρα, να βάζουμε έντομα αποθητικά. Αυτό που επιτρέπεται ανάλογα με την ηλικία, γιατί άλλα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται από τα παιδιά και άλλα αυτά που χρησιμοποιούνται από τους ενήλικες. Με τη σωστή χρήση, με την επανάληψη αν χρειάζεται. Να προστατεύουμε τους ηλικιωμένους μας, γιατί αυτοί είναι πιο ευπαθείς στο να εκδηλώσουν σοβαρή νόσο. Δηλαδή σε αυτούς θα χρειαστεί ενδεχομένως, αν είναι μονίμως κατακεκλημένοι, και κουνουπιέρα. Χρησιμοποιούμε έντομα αποθετικά τύπου ταμπλέτας ή αυτά που είναι σαν φυλάκι. Και επίσης είναι χρήσιμος ο ανεμιστήρας. Ο ανεμιστήρας φαίνεται ότι αποθεί τα κουνούπια και το κλιματιστικό, αλλά ίσως ο ανεμιστήρας είναι πιο χρήσιμος.

0: σε όλο το μήκος του λειτουργεί πλέον ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, πιο γνωστός ως Ε65, μετά την ολοκλήρωση και παράδοση και του τελευταίου τμήματος των 46 χιλιόμετρων. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους οδικούς άξονες της χώρας μας, ο οποίος και αποτελεί μέρος των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Η Κοζάνη και η Καστοριά απέχουν πλέον από την Αθήνα 4,5 ώρες και στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσμος των Ξενοδόχων της περιοχής προχωρά σε μια νέα καμπάνια για την τουριστική προβολή της. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα Μάριε.
1: Καλησπέρα Αγγέλη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά, και μια ανάσα πιο κοντά έρχεται η πανέμορφη Καστοριά σε όλη την Ελλάδα μετά και την παράδοση του βόρειου τμήματος του Ε65 την εβδομάδα που μας πέρασε. Ως και πρόσφατα το Ε65 έφτανε ως την Καλαμπάκα και είχαμε δει απτά αποτελέσματα στην τουριστική κίνηση της περιοχής. Τώρα πλέον μετά και την παράδοση του Ε65 του βόρειου τμήματος η Καστοριά αγγίζει τις 4,5 ώρες η απόσταση μεταξύ Αθήνας και Καστοριάς. Με αυτό το σκεπτικό, ο Σύνδεσμος των Ξενοδόχων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς κυκλοφόρησε ένα προωθητικό βίντεο, το οποίο προβάλλει με ένα πραγματικά ξεχωριστό και εμπνευσμένο τρόπο το πόσο ο νέος αυτοκινητόδρομος, Ε65, φέρνει την περιοχή μας ακόμα πιο κοντά σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, με ασφάλεια και άνεση φυσικά. Γιατί όπως πολύ σοβαρά προβάλλει και αυτό το βίντεο, κάθε όμορφο ταξίδι ξεκινά από μια απλή απόφαση. Και αν μέχρι χθες το σκεφτόταν ο επισκέπτης, πλέον είναι πιο γρήγορη και πιο ασφαλής από ποτέ. 4,5 ώρες η Καστοριά είναι, μπορούμε να πούμε, και μπορεί και αυτή νερών να την επισκεφτείς. Αν και πλέον βλέπουμε ότι και μετά την προβολή αυτού του βίντεο, βλέπουμε ότι πολλοί επισκέπτες σκέφτονται τα τριήμερα ακόμα πιο εύκολα. Και υπάρχουν ήδη τηλεφωνήματα στα τουριστικά καταλήμματα της περιοχής για να κλείσουν ένα τριήμερο στην δροσερή Καστοριά μέσα στο καλοκαίρι. Γκέλη, μπορούμε να πούμε ότι και οι ακροατές που μας ακούνε ανά την Ελλάδα μπορούν πλέον να επισκεφτούν την Καστοριά και να μαγευτούν από τα τοπία της, την ομορφιά της, και φυσικά να γευτούν το πανέμορφο φαγητό της και τα γαστρονομικά και τη γαστρονομία ακόμα πιο εύκολα, Αγγέλη.
0: Και πραγματικά αξίζει όχι μόνο 4,5 ώρες και περισσότερες, εγώ θα σου πω. Η Καστοριά είναι πανέμορφη, υπέροχη, και τώρα που είναι και ακόμα πιο κοντά σε όλους μας, είναι ακόμα ένα κίνητρο για να την επισκεφτούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε Κωνσταντινίδη. Από την δυτική πλευρά της Ελλάδος να πάμε τώρα στα ανατολικά και να δούμε το Taste Evros στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο διοργανώνεται από το Επιμελητήριο του Εύρου, που υπόσχεται 2 μέρες γεμάτες γεύσεις με σκοπό να αναδείξει τον νομό και ως γαστρονομικό προορισμό. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδες είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρυσούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Γέλη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, είναι το Φεστιβάλ Γαστρονομίας Taste Evros αυτό για το οποίο μιλάμε. Θα διεξαχθεί στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης απόψε και αύριο το βράδυ. Είναι μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Εύρου που έχει στόχο να αναδειχθεί, όπως είπες και εσύ, ο νομός και ως γαστρονομικός προορισμός. Τι θα γίνει τώρα εκεί, από τις 8 το βράδυ και μέχρι τα μεσάνυχτα και τις 2 βραδιές, και απόψε και αύριο δηλαδή. Ελεύθερη είσοδος σε αυτόν τον εκθεστιακό χώρο που θα στηθεί εκεί και θα λειτουργήσει. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τοπικά προϊόντα του Εύρου, μαγειρεμένα είτε παραδοσιακά είτε σε πιο σύγχρονες εκδοχές. Θα συμπράξουν για το σκοπό αυτό γνωστοί σεφς όπως η Μαρία Εκμιεκτζόλου, η Ελένη Ψυχούλη και ο Πασκουάλε Λέμπο, μαζί με τοπικούς παραγωγούς και πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν δικές τους και μάλιστα βραβευμένες παραδοσιακές συνταγές. Ειδικό πρόγραμμα Master Junior Chef θα έχει για τα παιδιά και τις 2 βραδιές από τις 8, φυσικά με την καθοδήγηση διατροφολόγου, διαιτολόγου. Και τα βράδια του διημέρου, αφού δηλαδή φάμε καλά-καλά, θα κλείνουμε με μοναδικά κοκτέιλ, τα οποία θα είναι εμπνευσμένα από τα αποστάγματα και τα κρασιά του Εύρου, συνδυασμένα με τοπικά φρούτα εποχής και βότανα, και οι επισκέπτες, Γκέλη, θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν όλες αυτές τις συνταγές που θα δοκιμάσουν και θα παρουσιαστούν μέσα από QR code, ειδικά σχεδιασμένο για το Taste Evros. Θα σκανάρουν δηλαδή με το κινητό τους τις συνταγές που τους άρεσαν και δοκίμασαν και γεύτηκαν, και θα μπορούν μετά να τις επαναλάβουν στο σπίτι τους. Όλα αυτά ξαναλέω.
0: Ομολογώ ότι ακούγεται αύριο πάρα πολύ δελαστικό όλο αυτό, σε συνδυασμό και με την ομορφιά της περιοχής. Να φας όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που θα ετοιμάσουν οι γνωστοί και βραβευμένοι σεφ. Μετά να πιεις και το κοκτέιλάκι σου με τα βότανα και όλα αυτά που μας είπες. Δηλαδή, πραγματικά.
2: Ναι. Καταλαβαίνεις για ποιο λόγο είναι πάρα πολύ ελκυστικό. Ακριβώς το πιάσες ακριβώς από την αρχή μέχρι το τέλος του.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα Σαμουρίδου. Πιάσε με τα τουριστικά τώρα και πού να πρωτοπάμε. Η χώρα μας είναι γεμάτη πανέμορφες περιοχές που αξίζουν πραγματικά να τις επισκεφτείς όλο το χρόνο. Πάμε στα νησιά πάλι και στην Κέρκυρα, όπου εκεί στις πρώτες θέσεις των τουριστών προτιμούν το νησί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές είναι η Βρετανία, η Γερμανία και η Ιταλία. Με αποτέλεσμα το αεροδρόμιο Άνης Καποδίστριας μόνο για το μήνα Ιούλιο να σημειώνει μία αύξηση στην τουριστική του κίνηση της τάξης του 7,8%. Η Μαρίνα Μοσχάτ θα μας ενημερώσει. Μαρίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Ιούλιος για το αεροδρόμιο της Κέρκυρας με τις εμπορικές πτήσεις να καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σχέση πάντα με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.771 πτήσεις έναντι 2.569 τον περσινό χρόνο, δηλαδή 202 περισσότερες, που μεταφράζονται σε μια αύξηση, όπως είπες και εσύ, 7,8%. Οι επισκέπτες έφτασαν στην Κέρκυρα από 29 διαφορετικές χώρες. Βρετανική αγορά διατηρεί την πρωτιά σταθερά. Από το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκαν 840 αύξησης, 49 περισσότερες σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο. Ακολουθούν η Γερμανία με 438 πτήσεις και η Ιταλία με 351. Την πρώτη πεντάδα των αγορών συμπληρώνουν Πολωνία με 179 πτήσεις και η Γαλλία με 154. Οι γαλλικές πτήσεις, αν και εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, παρουσίασαν μια πολύ μικρή κάμψη κατά 11 αύξησης σύγκριση με πέρσι, όταν είχαν καταγράψει μάλιστα μια ιδιαίτερη έντονη άνοδο που μας είχε εκπλήξει όλους. Αξιοσημείωτη ωστόσο είναι και η ενίσχυση της Ισραηλινής αγοράς με 106 πτήσεις. Ένα από τη μεγαλύτερη ποσοστή αύξηση σημείωσε η Βουλγαρία. Οι αύξησεις υπερδιπλασιάστηκαν. Οι πληρώτες περισσότερες πτήσεις αγγίζουν το 100%, γεγονός που έχει οδηγήσει αρκετές αεροπορικές εταιρείες στη χρήση μεγαλύτερων αεροσκαφών για την εξυπηρέτηση της αυξημένης ζήτησης. Ωστόσο, την ίδια στιγμή ήταν μειωμένη, εμφανίζεται κίνηση των ιδιωτικών αεροσκαφών. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί η Fraport και στα αυξημένα τέλη χρήσης του αεροδρομίου. Όπως επισημαίνουν τα ιδιωτικά αεροσκάφη, τα μικρά ιδιωτικά αεροσκάφη έχουν σχεδόν εκλείψει από την Κέρκυρα, επιλέγοντας αεροδρόμια με χαμηλότερο κόστος, με αποτέλεσμα η πίστα τώρα να εξυπηρετεί κυρίως περιορισμό αριθμό μεγάλων ιδιωτικών τζετ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα μουσικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν από τις 31 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου 2026 το δεύτερο Βελβεντό Φέστιβαλ και η 20η γιορτή Ροδακίνου στο Βελβεντό Κοζάνης. Η έναρξη των εκδηλώσεων είναι απόψε με συναυλία της Ελένης Παπαρίζου. Παράλληλα όμως στη Νέα Νύη έχουμε το ίδιο τρίμερο την τρίτη Πανελλήνια Επική Συνάντηση, ένα τρίμερο πολιτισμού, παράδοσης και επικών διαδρομών. Η Φωτεινή Γαλογαύρου είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Φωτεινή.
4: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Θα σε προσκαλέσουμε και εμείς εδώ στην Κοζάνη, όχι μόνο ο Μάριος Κωνσταντινίδης εκεί στην Καστοριακή, καλή σειρά, κυρία.
0: Μα τα έχω πει όλα, φοβάμαι ότι θα αρχίσω να επαναλαμβάνομαι. Είναι
4: λοιπόν,
0: το ένα καλύτερο από το άλλο, ρε παιδιά.
4: Μια μισή ώρα είναι η Κοζάνη, μισή ώρα είναι, οπότε αυτό το τρίμερο... Η Κοζάνη ζει ένα από τους πιο έντονους πολιτιστικούς και τουριστικούς παλμούς του φετινού καλοκαιριού. Καθώς, όπως και εσύ πολύ σωστά προείπες, έχουμε δύο διοργανώσεις που εξελίσσονται παράλληλα στο Βελβεντό και στη Νέα Νύη, αναδεικνύοντας τη μουσική, την παράδοση, την ιστορία και τα τοπικά προϊόντα της περιοχής. Το ενδιαφέρον στρέφεται αρχικά στο Βελβεντό, όπου ανοίγει σήμερα η απλαία του δεύτερου Βελβεντό Φεστιβάλ μαζί με την 20η γιορτή Ροδακίνου. Ένα θεσμό που εδώ και για δύο δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική παραγωγή, τον πολιτισμό. Είπες πολύ σωστά ότι απόψε εμείς θα έχουμε την Έλληνα Παπαρίζου στο Άλθος Βελβεντού, δεν ξέρω αν αυτό είναι κίνητρο. Αποτελεί το κορυφαίο γεγονός της πρώτης ημέρας και αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες από ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία και γειτονικές περιφέρειες. Το φεστιβάλ συνεχίζεται και το Σάββατο με την συναυλία των Κανάρια στην κεντρική πλατεία και ολοκληρώνεται την Κυριακή με τους Αλάσκα. Παράλληλα, η γιορτή Ροδακινού φιλοξενεί γαστρονομικές παρουσιάσεις, εκθέσεις τοπικών προϊόντων, καλλιτεχνικές δράσεις, φωτογραφία, εικαστικά εργαστήρια και δραστηριότητες για παιδιά, μικρά ή μεγάλα, προβάλλοντας το Ροδάκινο Βελβεντού, ένα προϊόν που έχει ταυτιστεί με την ποιότητα και τις εξαγωγές της περιοχής. Οι διοργανωτές επιδιώκουν το φεστιβάλ να εξελιχθεί σε ένα θεσμό που θα συνδέει τον πολιτισμό και την τοπική οικονομία και τον αγροδιατροφικό χαρακτήρα του Βελβεντού. Να φύγουμε όμως.
0: Εγώ είμαι καταγωγή μου είναι από Πέλα, επομένως έχω λίγο ένα θεματάκι. Θεωρώ ότι εμείς βγάζουμε και τα καλύτερα ροδάκια, να καταλάβεις, γι' αυτό δεν μιλάω τώρα.
4: Ωραία, ναι. Οπότε μπορείς να φέρεις ένα τελάρο ροδάκι από την Πέλα και να δοκιμάσεις και τα δικά μου.
0: Για πάμε και στην Άνη από την άλλη πλευρά.
4: Λοιπόν, την ίδια ώρα 30 χιλιόμετρα δυτικά, η ιστορική Άνη φιλοξενεί την τρίτη πανελληνιακή συνάντηση, η οποία καταγράφει τη μεγαλύτερη συμμετοχή από την έναρξη του θεσμού. Περισσότερα από 130 άλογα και αναπάτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας αναμένεται να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις, γεγονός που αποτυπώνει τη δυναμικότητα που αποκτά χρόνο με το χρόνο αυτή η διοργάνωση. Έτσι λοιπόν το φετινό τριήμερο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Κώστα Παπαδόπουλου και αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας του Αθλητικού Συλλόγου ΕΑΝΗΣ, της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με τη στήριξη βέβαια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κοζάνης, πολιτιστικών συλλόγων και δεκάδων εθελοντών. Η διοργάνωση δεν περιορίζεται σε ειδικές διαδρομές. Περιλαμβάνει επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιαννής, περιηγήσεις στον οικισμό, παρουσιάσεις αλόγων αραβικής και ισπανικής φυλής, παρελάσεις, παραδοσιακά αγλέντια και μουσικές εκδηλώσεις, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οπότε, Γκέλη, μένει να διαλέξεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Φωτεινή Γάλλο Γαύρου. Να απομακρυνθούμε λίγο, να πάμε και στα λαγκάδια της Αρκαδίας, όπου εκεί έχουμε τις εορτές της Πέτρας στο ιστορικό μας στοροχώρι της Πελοποννήσου. Αυτές τις μέρες διεξάγεται το 8ο εργαστήριο της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας από το Σωματείο Άμφη της Πέτρας. Ο Σταύρος Ζορβαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλησπέρα.
5: Όπως ακριβώς τα είπες, Γκέλη, κυρίες και κύριοι, καλούμε σήμερα στις 2 Αυγούστου ολοκληρώνονται οι εορτές της Πέτρας στα ιστορικά λαγκάδια Αρκαδίας. Γίνονται πέτρινες κατασκευές αυτό το διάστημα γύρω από τα λαγκάδια, ανακατασκευές κτισμάτων, μονοπατιών, ακόμα και παραδοσιακών νερόμυλων. Στόχος είναι η εκπαίδευση της νέας γενιάς των μαστόρων της Πέτρας. Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν και ομιλίες. Στην περιοχή, Γκέλη, όλοι περιμένουν και τη λειτουργία της σχολής Πέτρας, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στα λαγκάδια η πέτρα δεν είναι απλώς δομικό υλικό, είναι τρόπο σκέψης, μέτρο ακρίβειας, σχολείο πειθαρχίας και συνεργασίας, αναφέρει στο μήνυμά του και ο Δήμαρχος Γορτινιάς Στάθης Κούλης. Η σχολή μαθητείας που θα δημιουργηθεί, όλο αυτό αφήνει προοπτικές για επαγγελματική έτσι συγκράτηση, ενισχύει την τοπική οικονομία και συνδέει την παραγωγή με την πολιτιστική ταυτότητα. Πάρα πολλές δράσεις λοιπόν. Έχει γίνει θεσμός αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας. Γίνονται και άλλες εκδηλώσεις και γι' αυτό έτσι ονομάζονται εορτές της Πέτρας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στο 10ο Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος απευθύνει το Διπεθέ Καβάλας ως μέλος του Διεθνούς Δικτύου Αρχαίου Δράματος με τη στήριξη και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Η Τασούλα Κρητικού θα μας δώσει τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους και να πούμε αρχικά πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι και την Κυριακή 9 Αυγούστου. Πρόκειται για ένα εντατικό δημιουργικό κάμπ έρευνας που εστιάζει στην εκπαιδευτική διαδικασία και την πρακτική δοκιμή και προσφέρει μια σύγχρονη και ανανεωτική ματιά στη μελέτη του αρχαίου δράματος. Εστιάζοντας στη βιωματική εμπειρία των προβών, η φετινή διοργάνωση φέρνει σε επαφή 18 συμμετέχοντες με 3 καταξιωμένους σκηνοθέτες και δασκάλους του θεάτρου, τη Βαρβάρα Δούκα, τον Γιάννη Λεοντάρη και τη Μαρία Σαβίδου, στο πλαίσιο μιας δεκαήμερης ερευνητικής διαδρομής, αντλώντας έμπνευση από την έννοια της μεταμόρφωσης που αποτελεί το κεντρικό πυρήνα του φετινού 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων. Οι ομάδες αυτές θα εξερευνήσουν 3 διαφορετικές διαδρομές μετασχηματισμού μέσα από τους αρχαίους μύθους. Τώρα το κάλεσμα απευθύνεται σε τελειόφοιτους και αποφοίτους δραματικών σχολών, αποφοίτους σχολών σκηνοθεσίας και αποφοίτους θεατρολογικών πανεπιστημιακών. Η διάρκεια του εργαστηρίου θα είναι 26 Αυγούστου με 5 Σεπτεμβρίου. Θα γίνουν και παρουσιάσεις και παραστάσεις που θα προκύψουν από το εργαστήριο στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η επιλογή τώρα θα πραγματοποιηθεί από τους διδάσκοντες βάσει του βιογραφικού σημειώματος, ενώ το αποτελέσμα

0: καλό μεσημέρι από το Χίο. Είχαν έρθει αυτή η είδηση ότι από τις 15 συνολικά σημαίες που υπάρχουν στο νησί της Χίου με γαλάζιες σημαίες, είχαμε την αφαίρεση από 5 παραλίες και άλλες 4 ήταν, πρέπει να πούμε, με την ίδια απόφαση και από την Πάρο. Σε ό,τι αφορά τώρα τη Χίο, από την πλευρά του Δήμαρχος ο κ. Μαλαφής επισήμανε ότι καταρχήν δεν υπήρξε κάποια συζήτηση και ενημέρωση από τους αξιολογητές της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, έτσι ώστε να δοθούν, αν θέλετε, το περιθώριο για να μπορέσουν να γίνουν οι επισκευές όπου χρειαζόταν και οι όποιες παρεμβάσεις για να μην αφαιρεθούν οι σημαίες. Χαρακτήρισε το γεγονός ότι σε κάποιες από αυτές, δηλαδή τις παραλίες όπου υπήρξε το θέμα, είχαν γραφτεί γράφητοι και μπορεί να ήταν και την προηγούμενη βραδιά πριν από το ενέλεγχο, ή αυτό που άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρχουν σκοπιμότητες, ότι δύο κουτιά που περίχαν τα υλικά που πρέπει να υπάρχουν σε μια παραλία που έχει γαλάζια σημαία για την προστασία των ανθρώπων που εκεί χαίρονται τη θάλασσα, ότι είχαν αφαιρεθεί, είχαν εκλαπεί και τα αντικατέστησαν βέβαια οι ίδιοι, αλλά θεωρούν ότι αυτό δεν μπορεί να μην ήταν τυχαίο που έγινε. Από τη δική τους πλευρά, από το Δήμο Χίου, αυτό που αναφέρουν είναι ότι θα ζητήσουν συγκεκριμένες εξηγήσεις και γραπτά από το φορέα για ποιο λόγο αφαιρέθηκαν και να επανέλθουν έτσι ώστε τουλάχιστον να ληφθούν αυτά τα μέτρα όπου δεν είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτό που επισημαίνεται βέβαια και από την αρμόδια αρχή, την εταιρεία για το θέμα των γαλάζιων σημειών, είναι ότι δεν σημαίνει ότι σε κάποιες από αυτές τις παραλίες υπάρχει θέμα σε ό,τι αφορά την καθαρότητα των υδάτων, που μπορούν άφηβα να κάνουν εκεί την μπάνιο οι πλουόμενοι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Αφιερωμένη στο έργο του Μάνου Χατζηδάκη είναι η συναυλία της Ορχήστρας των Κυκλάδων που διοργανώνεται απόψε το βράδυ από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρουσών Σύρου. Τελευταίος σταθμός για σήμερα η ΣΥΡ μαζί μας. Παίρνει καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κέλλη. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 100 χρόνων τον περασμένο Οκτώβριο από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη, η Ορχήστρα των Κυκλάδων για δεύτερη βραδιά απόψε προσκαλεί τον Αλκίνο Ιωαννίδη σε μια συναυλία αφιερωμένη στο έργο του μεγάλου δημιουργού. Η Ορχήστρα των Κυκλάδων δημιουργήθηκε το 2010 από τον Νίκο Κυπουργό και μια ομάδα 25 μουσικών και τραγουδιστών που όλοι ζουν στη Σύρο. Μέχρι σήμερα έχει δώσει δεκάδες συναυλίες σε Κυκλάδες και πολλές πόλεις της Ελλάδας και έχει συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες. Από τα πρώτα της βήματα, η Ορχήστρα των Κυκλάδων έχει έρθει πολλές φορές σε επαφή με το πλούσιο συνθετικό έργο του Μάνου Χατζηδάκη, κυρίως μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια του για τον κινηματογράφο. Την ορχήστρα διευθύνει ο Νίκος Κυπουργός, ο οποίος γνωρίζει σε βάθος τη μουσική του Χατζηδάκη, καθώς ως γνωστόν υπήρξε στενός του συνεργάτης και έχει ενορχιστρώσει σημαντικά έργα του όπως η Λαϊκή Αγορά και η Αμοργός. Στην αποψινή συναυλία, να πούμε κλείνοντας ότι συμμετέχει η παιδική και νανική χοροδία της ορχήστρας, αλλά και το γυναικείο φωνητικό σύνολο Λαλούν. Σήμερα λοιπόν το βράδυ στις 9 στον πολυχώρο του Συλλόγου Χρούσων, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 20 ευρώ. Γκέλη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Και αύριο θυελώδης βορειάν μισθό Αιγαίου, εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά έως 9. Γενικά ο καιρός θα είναι θρύος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις σε Εύβοια και Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6, μποφόρ στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο όπως είπαμε 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 35 με 36, τοπικά και τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 28 με 29 και στην υπόλοιπη χώρα τους 37 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τα ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία Ιντώνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίσου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Κιμίδου και η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Άνηση μάχη με τις φλόγες στη Βιωτία, όπου έχουν σταλεί απανοτά μηνύματα για εκένωση οικισμών από το 112, με την πιο δύσκολη μάχη να δίνεται στο χωριό Ξηρονομή και στο Καλαμάκι, εκενώνονται οικισμός Καλαμάκι μέσω θαλάσσης. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Νέο μήνυμα 112 για τη φωτιά στη Χινίτσα Αργολίδας, καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πόρτο Χέλι. Το χωριό Φιχτιά Αργολίδας κύκλωσε η φωτιά, όπου έχει εκενωθεί και οι κάτοικοι κινήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχών στο Άργος. Παραμένει κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στον Νότιο Ρέθυμνο, υποχωρούν οι άνεμοι. Στον εισαγγελέα του της ημέρας, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ διερευνάται αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε εξέλιξη επίσης τα πυρήνα μέτωπα κοντά στο Μάραθο Βρυτανίας και στην Ιγρήτα Σερών. Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στη χώρα μας, από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Σε αυτό συνέβαλε η συγκράτηση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού. Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύρο λόγω ισχυρών ανέμων. Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, κατευθείαν το δελτίο μας με τη μεγάλη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε δύο ενεργά μέτωπα στη Βιωτία, με τους ισχυρούς ανέμους να προκαλούν διαρκείς αναζωπηρώσεις και να δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ξεκινάμε το Καλαμάκι, εκεί όπου βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός. Γιώργο, η κατάσταση παραμένει πολύ δύσκολη. Μηνύματα για κένωση είχαμε νωρίτερα σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλο, Αλική και Ξηρονομή Βιωτίας. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Παραμένει πολύ δύσκολη η εικόνα αυτή τη στιγμή. Από το σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά, η οποία είχε κατεύθυνση στη συνέχεια προς τον Άγιο Βασίλειο, με αποτέλεσμα να περάσει και το μοναδικό δρόμο που συνδέει τον Άγιο Βασίλειο με τις υπόλοιπες περιοχές. Άρα αυτό συνεπάγεται και αποκλεισμός του δρόμου και κατ' επέκταση όποιος έχει παραμείνει στον Άγιο Βασίλειο, στο χωριό, θα είναι δύσκολο να διαφύγει από ξηρά, θα πρέπει να φύγει μόνο μέσα από τη θάλασσα. Άρα πλεούμε να βλέπουμε συνεχώς πλεούμενα των αρχών που πηγαίνουν, αλλά και εθελοντών που πηγαίνουν προς τον Άγιο Βασίλειο να παραλάβουν κόσμο και να το πάνε απέναντι στην περιοχή της Λιβαδόστρας, που είναι πιο ασφαλής αυτή τη στιγμή. Εδώ στο Καλαμάκι όμως έχουμε ένα άλλο πρόβλημα. Εδώ και μισή ώρα περίπου υπάρχει μια αναζωπήρωση στην κορυφή ενός λόφου, η οποία στη συνέχεια μέσα σε ελάχιστα λεπτά κατέβηκε στη μέση της πλαγιάς, με αποτέλεσμα να έχει φτάσει περίπου στα 30-40 μέτρα από τις κατοικίες που βρίσκονται μπροστά στη θάλασσα. Οι κάτοικοι ευτυχώς εδώ έχουν φύγει, περισσότεροι, ελάχιστοι έχουν μείνει, 2-3, και αυτοί περισσότερο για να βοηθήσουν. Και παράλληλα ο αέρας παραμένει πολύ δυνατός. Αυτή τη στιγμή χτυπάει η χείρ το 112 στο κινητό μας, που λέει ότι αν βρίσκεστε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Άρα μπαίνει στο σχέδιο της ετοιμότητας και το Πόρτο Γερμενό, ούτως ώστε με τις αρχές να προτρέπουν τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα, μήπως χρειαστεί να φύγουν. Θυμίζουμε ότι και το Πόρτο Γερμενό είναι μια περιοχή επίσης στον κορυφιακό κόλπο, όπως το Καλαμάκι και ο Άγιος Βασίλειος, είναι οι ίδιες ακτές και είναι επίσης μια περιοχή με πολύ, πολύ πυκνή φλάστηση, με ιδιαίτερη αίσθηση του πεύκου. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε την φλόγα να είναι πίσω από ένα σπίτι ακριβώς.
0: Είναι συγκλονιστικά τα όσα μας περιγράφει ο Γιώργος Κοβός, κυρίες και κύριοι, από το Καλαμάκι Βιωτίας, όπου οι φλόγες έχουν φτάσει μέσα στον οικισμό.
1: Έχει φτάσει στο πρώτο σπίτι. Η φλόγα αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε έναν κάτοικο να ρίχνει με τη μάνικα νερό όσο μπορεί, αλλά δεν φαίνεται αρκετό. Και μάλιστα θα λέγαμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνει, δεδομένου ότι μιλάμε για έναν λόφο που είναι ιδιαίτερα κατηφορικός, απότομα κατηφορικός, δίνοντας δυνατότητα τη φωτιά να κατέβει πολύ πιο γρήγορα προς τα κάτω και να φτάσει τα σπίτια.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτή η περιπέτεια για τους ανθρώπους εκεί στη Βιωτία. Συγκλονιστικές εικόνες που μας περιέγραψε ο ρεπόρτερ μας, κυρίες και κύριοι, από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, εκεί όπου απεγκλωβίζεται ο κόσμος από την παραλία. Πάμε και στην ξηρονομή Θήβας, ευθύς αμέσως. Εκεί βρίσκεται ο έτερος απεσταλμένος μας, ο Κώστας Θάμου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Κώστα, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
2: Καλό μεσημέρι από την ξηρονομή της Βιωτίας. Νωρίς το πρωί.
0: Ναι. Κώστα, αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί σε χάσαμε, δεν σε ακούμε. Να κοιτάξουμε λίγο για τον Κώστα Στάμου, ο οποίος καταλαβαίνουμε όλοι, κυρίες και κύριοι, ότι είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες και οι επικοινωνίες αυτή την ώρα που όλοι είναι σε μια μεγάλη κίνηση. Καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλα είναι τα προβλήματα. Συγκλονιστικές εικόνες νωρίτερα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, εκεί όπου απεγκλωβίζεται ο κόσμος από την παραλία, ενώ 112 ήχησε και πάλι για απομάκρυση από Χινίτσα και Μπόρσα λόγω της πυρκαγιάς στην Αργολίδα. Έχουμε και πάλι τον Κώστα Στάμου. Φαίνεται ότι τώρα θα είναι καλύτερη η επικοινωνία μας, Κώστα. Μας έλεγες λοιπόν ότι βρίσκεσαι.
2: Αυτή η μάχη αυτή την ώρα είναι ένα εμβασιακό χρόνο που έχει την κληρονομή. Αυτή να μην φτάσει μέσα εκεί. Και αυτό κυρίως είναι το μάχη αυτή που ανταστρώνει αυτά τα δεν έχουν δρόμου διαφυγής. Και κυρίως αυτή την καλοκαιρινή περίοδο έχουν πάρα πολλέ παραπτωτές. Και καταλαβαίνω ότι η φωτιά δεν πρέπει να φτάσει. Και θα χρειαστεί σε περίπτωση που φτάσουν εκεί οι πρώτες συνέργειες. Αυτό που βλέπουμε δηλαδή είναι ο Άγιο Βασίλειο. Ξεκίνησε αρχικά έξω από το χωριό Ξεκούμπι, σε κάποιους ελαιώνες, ναι. Μια πρωτοξική ένταση. Ωστόσο, λόγω των θηριωδών ανέμων που πλέον από τα ξημερώματα στην ευρύτερη περιοχή, συνολικά εδώ στην Βιωτία, λέγαμε, η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, άρχισε να κατακαίει χωράφια και ελαιώνες και έφτασε μέσα στο χωριό. Και να σου περιγράψω λίγο την εικόνα, Γρηγόρη, εμείς ήμασταν μέσα στο χωριό και βλέπαμε πέρασαν στους δρόμους του χωριού, δεξιά και αριστερά, όπου υπήρχαν ελαιώνες, είχαν καεί τελείως όλη την διαστάση, τα σπίτια ευτυχώς. Αν υπάρχει μια αναφορά για ένα σπίτι ξεχικό έξω από το χωριό το οποίο έχει καεί, κάτι το οποίο δεν έχουμε επιβεβαιώσει. Ωστόσο, φαίνεται πως κατοικίες δεν κάηκαν. Ωστόσο, έχουν καταστραφεί ο ελαιώνες, έχουν γίνει σπάστη οι ελαιώνες, όπως είπα, και κυρίως αγροτικές μονάδες, αγροτικές εγκαταστάσεις, γεωργικά μηχανήματα μαντριά, τα οποία έγιναν σπάστη από το πέρασμα αυτή τη καταστροφική πυρκαγιά, η οποία φυσικά συνεχίζει να μένεται. Όπως είπαμε, ο αέρας της τρόχνει κατεύθυνση της αυτή τη στιγμή είναι προς Αλική και Άγιο Νικόλαο και γι' αυτό το λόγο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις ώστε να περιορίσουν όλες αυτές τις αναζωπηρώσεις. Δεν υπάρχει ένα μεγάλο μέτωπο. Αυτό κατεγράφει λίγο μετά τις 11. Δηλαδή εκείνη την ώρα υπήρχε ένα μεγάλο μέτωπο αρκετών εκατοντάδων μέτρων, το οποίο κατέκαιε τα πάντα και συνέχιζε την πορεία του μέχρι την Αλική. Κατάφεραν να το κόψουν οι πυροσβέστες, κυρίως οι επίγειες δυνάμεις, οι δασοκομάντες, οι οποίοι επιχείρησαν πάνω στους λόφους και μέσα στους ελαιώνες. Και φυσικά τα εναέρια μέσα, το πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, ότι είναι περιορισμένα από το πρωί και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τους θηελώδεις ανέμους, καθώς σκάνουν συνεχώς ρήψεις νερού τα ελικόπτερα από αέρος, κάτι το οποίο το κάνουν πάρα πολύ δύσκολα. Αν μπορούσα να σου δώσω λίγο την εικόνα, το ελικόπτερο το οποίο συνήθως επιχειρεί απευθείας στο σημείο, να λοκάρει αυτό που λέμε το σημείο που υπάρχει η φλόγα και να κάνει τη ρήψη νερού, δεν ήταν εύκολο εδώ. Έκαναν αρκετούς κύκλους προκειμένου να μπορέσουν να κατέβουν σε ύψος και να κάνουν τη ρήψη νερού στοχευμένα σε σημεία στα οποία υπήρχαν αναζωπηρώσεις και φυσικά κάποια μικρά αεροσκάφη, τροδιστικά αεροσκάφη, τύπου πεζετέλα, αυτά τα μικρά αεροσκάφη τα οποία κάνουν ρήψη περιορισμένες ποσότητες νερού, τα οποία επιχειρούσαν κυρίως πάνω από το χωριό, ώστε να μην επεκταθούν οι φλόγες σε αυλές κατοικιών.
0: Κώστα Στάμου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την άμεση ενημέρωση. Βεβαίως θα επικοινωνήσουμε και πάλι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε από το ρεπορτάζ που μόλις μας έδωσες, είναι δραματική και παραμένει δραματική κατάσταση στην ξηρονομή Βιωτίας, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου η πυρκαγιά πέρασε μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, αγροτικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις, όπως ακούσαμε, και κτηνοτροφικές μονάδες. Ενώ βεβαίως νωρίτερα σε εξέλιξη βρίσκεται και η επιχείρηση απομάκρυσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας, διαθαλάσσης, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά αμένεται στην περιοχή και οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες. Δύο μεγάλα μέτωπα λοιπόν στη Βιωτία. Φεύγουμε προς το παρόν τη Βιωτία. Πάμε στην Κρήτη τώρα, στο Ρέθυμνο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια ελέγχου της μεγάλης πυρκαγιάς που έχει πλήξει το νότιο τμήμα του νομού. Οι άνεμοι παρέμεναν ιδιαίτερα ισχυροί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, δυσκολεύοντας τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, τα τελευταία δεδομένα δείχνουν μια πιο σταθερή εικόνα στο μέτωπο. Στην περιοχή του Αγίου Παύλου βρίσκεται η Βαλέρια Δόλαψάκη. Βαλέρια, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα και ποια σημεία εξακολουθούν να προκαλούν μεγάλη ανησυχία στις αρχές? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Θα πάμε σε λίγο στη Βαλέρια Δολαψάκη. Προς το παρόν συνεχίζονται οι έρευνες στην περιοχή για τα αίτια της μεγάλης καταστροφικής πυρκαγιάς, ενώ συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ. Οι αρχές εξετάζουν αν υπάρχει σύνδεση της φωτιάς με ενδεχόμενη δυσλειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη για τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι σε λίγη ώρα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας Γιώργο αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του ΣΕΝΑ.
3: Καλό μεσημέρα από τα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Εδώ έχει προσέλθει ο υπεύθυνος δικτύου του ΔΕΔΙΕ πριν από περίπου μία ώρα. Από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που κάνουν και την έρευνα για να διαπιστώσουν τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στα νότια τμήματα του νομού Ρεθύμνου στις 29 Ιουλίου. Να πούμε ότι στο πλαίσιο του αυτοφόρου αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί. Μένει να δούμε αν η εισαγγελία ζητήσει να έρθει και αυτός για να καταθέσει. Ενώ αναμένεται ο συγκεκριμένος τέλεχος του ΔΕΔΙΕ και αν έχουμε και δεύτερο άτομο να πάρουν τις σχετικές προθεσμίες για να απολογηθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαπίστωσαν πρόβλημα σε δύο στήλους του δικτύου έξω από το χωριό της Κρύας Βρύσης. Εκεί υπήρχαν δύο αγωγοί. Τα καλώδια φαίνεται να δημιούργησαν σφινθήρες με βάση τις οποίες μπορεί να ξεκινήσει η πυρκαγιά, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι προκάλεσαν ταλαντώσεις στο δίκτυο, στα καλώδια. Μάλιστα. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνουν τα στελέχη της πυροσβεστικής. Βέβαια, οι έρευνες συνεχίζονται.
0: Ασφαλώς.
3: Και στη περιοχή και στη σχετική δικογραφία. Μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και η ποινική μεταχείριση.
0: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε στο μέτωπο της φωτιάς. Πάμε στη Βαλέρια Δολαψάκη. Βρίσκεσαι στην περιοχή του Αγίου Παύλου. Εκεί παραμένεις, Βαλέρια. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα? Δώσε μας την εικόνα αυτή την ώρα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, εδώ στον Άγιο Παύλο είναι πολύ καλύτερη η εικόνα, ευτυχώς, σήμερα για το Νότιο Ρέθυμνο. Το κρίσιμο σημείο καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ήταν η Αγία Παρασκευή Ρεθύμνου και το άλλο μέτωπο φυσικά στον Ασώματο, όπου η φωτιά έφτασε μέχρι το εμβληματικό φοινικό δόσος της Πρέβελης. Ευτυχώς και εκεί η κατάσταση είναι καλύτερα, αν και έχει καεί ένα μεγάλο μέρος αυτού του πολύτιμου περιβαλλοντικού τοπίου, μια περιοχή Natura να θυμίσουμε. Είναι σαφώς καλύτερη, δεν πνέουν τόσο ισχυροί άνεμοι αρχικά σήμερα. Ωστόσο, με το φως της ημέρας και καθώς οι κάτοικοι επιστρέφουν σιγά σιγά στις κοινότητες από τις οποίες είχαν απομακρυνθεί για να προστατευτούν, βλέπουν και δυστυχώς τα όσα τραγικά έχει αφήσει πίσω της η φωτιά, κόπη μια ζωή. Άνθρωποι που στηρίζονται στις τουριστικές τους εδώ επιχειρήσεις και στον τουρισμό, βλέπουν όλες αυτές τις μονάδες, ξενοδοχειακές μονάδες, να έχουν πραγματικά γίνει στάχτη.
0: Μαυρίζει η ψυχή μας, Βαλέρια, με τις εικόνες που βλέπουμε και στο Ρητ Νιούς και στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο από την περιοχή, και τα βίντεο και τις εικόνες. Πραγματικά αποκαρδιωτικές.
4: Ναι, και μας συγκινεί και πάρα πολύ όταν μιλάμε και με τους ίδιους τους ανθρώπους που μας περιγράφουν και τα όσα δύσκολα βίωσαν εκείνες τις ώρες, αλλά και τα όσα δύσκολα έχουν να βιώσουν από εδώ και πέρα. Να πούμε ότι πολλές περιοχές παραμένουν χωρίς ρεύμα, παραμένουν χωρίς νερό. Οι κάτοικοι αυτοί καλούνται να ξανανοίξουν σιγά σιγά τις επιχειρήσεις τους, όσοι έχουν επιχείρηση, όσοι τους έχει απομείνει κάτι. Με αυτόν τον τρόπο να προσπαθούν να καθαρίσουν χωρίς νερό, να βάλουν μπροστά τις μηχανές, είναι όλα πάρα πολύ δύσκολα. Και κάποια ζώα δυστυχώς κάηκαν. Άλλες εκτάσεις, σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις, μιλάμε για περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Υπάρχουν τοπικοί παράγοντες που μας λένε που μπορούν να φτάνουν ακόμη και τα 50 ή 55.000, και μιλάω μόνο για το μέτωπο που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση, όχι για την Πρέβελη. Οπότε είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ενεργοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικους για να ξεκινήσει η καταγραφή, η δορυφορική χαρτογράφηση ουσιαστικά των περιοχών που επλήγησαν, και πολλοί τουρίστες. Βέβαια, συναντήσαμε τουρίστες που ήρθαν να ξαναπάρουν πίσω τα πράγματά τους, οι οποίοι είναι και οι ίδιοι πολύ συγκινημένοι, παρότι βίωσαν τραγικές στιγμές. Είχαν έρθει εδώ για τις διακοπές τους και βίωσαν αυτόν τον εφιάλτη. Είναι συγκινημένοι για τους ανθρώπους εδώ, γιατί πολλοί ερχόντουσαν κάθε χρόνο, είναι δεμένοι με αυτό το μέρος. Από Αγγλία είδαμε ανθρώπους και πραγματικά σκεφτόντουσαν τους ανθρώπους εδώ. Ήταν θλιμμένοι και για τους δύο πυροσβέστες, είχαν μάθει όλες τις πληροφορίες του τι είχε γίνει. Δεν είναι οι διακοπές τους που χάλασαν αυτό που σκεφτόντουσαν, αλλά οι ντόπιοι. Είναι άσχημες εικόνες η αλήθεια να τις βιώνουμε. Τουλάχιστον ελπίζουμε να γράφτηκε η τελευταία σελίδα αυτής της δραματικής κατάστασης και να μην έχουμε νέες αναζωπηρώσεις.
0: Βεβαίως, όλοι το ευχόμαστε αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαλέρη Δολαψάκη. Εν τω μεταξύ, νωρίτερο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης, μιλώντας στο News Radio, περιέγραψε τις δύσκολες ώρες που έζησαν οι κάτοικοι λόγω των ισχυρών ανέμων και των συνεχών αναζωπηρώσεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην καταγραφή των ζημιών και στη διαδικασία των αποζημιώσεων, ενώ σημείωσε ότι τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν από την πυροσβεστική, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για ανθρώπινη παρέμβαση.
5: Είναι πραγματικά εφιαλτικές στιγμές που ζει ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Έχουμε μεγάλα προβλήματα. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση τα μέτωπα, αλλά έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις. Δυστυχώς η ένταση των ανέμων συνεχίζει με την ίδια δύναμη, ρηπές 11 και 12 από φόρ, οπότε καταλαβαίνετε ότι και το έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή αυτή η πυρκαγιά η οποία έπληξε το Δήμα μας δεν ήταν μόνο καταστροφική αλλά ήταν και φωνική. Δύο άνθρωποι δικοί μας, φίλοι, πυροσβέστες, έπεσαν στο κατοίκον τους, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας.
6: Αυτό είναι το πιο τραγικό.
5: Έτσι, βοηθώντας τους συνανθρώπους να γλιτώσουν τις ζωές των συνανθρώπων τους και τις περιουσίες. Αυτή τη στιγμή υπολογίζω 50.000 στρέμματα έχουν αποτεφρωθεί. Έχουν 2 με 3 επιχειρήσεις ολοσχερώς καταστραφεί, 5 με 6 επιμνιοστάσια, 3 κατοικίες. Και ξέρετε, απ' έξω από κατοικίες, οι περιβάλλον χώροι σε πάρα πολλές κατοικίες έχουν καταστραφεί. 10 οχήματα έχουν καεί. Είναι ανυπολόγιστες οι ζημιές. Και βέβαια το φυτικό κεφάλαιο έχει εξαφανιστεί. Η κύρια καλλιέργεια η οποία υπήρχε η ελιά δεν υπάρχει πλέον.
0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον Γιώργο Λαμπράκη από το Ρέθυμνο ότι οι έρευνες συνεχίζονται για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς, ενώ έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ. Πριν από λίγα λεπτά, πραγματικά πριν από λίγα λεπτά, ξέδωσε ανακοίνωση ο ΔΔΕ για τις πυρκαγιές. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα για την ανακοίνωση του ΔΔΕ, Πινελόπη.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο ΔΔΕ μιλάει για αυθαίρετες δημόσιες αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο. Μάλιστα, μιλάει για εύκολη στοχοποίηση του ΔΔΕ κάθε φορά που εκδηλώνεται μια πυρκαγιά και μάλιστα στοχοποίηση η οποία δεν υπηρετεί την αλήθεια ούτε την προστασία των πολιτών. Σημειώνει ότι αντιθέτως δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις και σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται να εξυπηρετεί πρόσκαιρες σκοπιμότητες και ιδιωτελείς επιδιώξεις καλύπτοντας τοπικές ευθύνες. Και εν συνεχεία επικαλείται κάποια στατιστικά στοιχεία λέγοντας ότι σύμφωνα με το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων για το 2025 το ποσοστό των περιστατικών που αποδίδονται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι μόλις 1%. Μάλιστα, ο ΔΔΕ την αφήσει ο Γρηγόρη λέγοντας ότι ο ΔΔΕ επικαλείται το γεγονός ότι τα συνεργεία του εργάζονται παράλληλα με τους πυροσβέστες προκειμένου να κρατούν την ηλεκτροδότηση στα σημεία όπου δεν υπάρχει πυρκαγιά και να σβήνουν, να κατεβάζουν την ηλεκτροδότηση στα υπόλοιπα σημεία όπου εργάζονται πυροσβέστες.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, είναι πολλά τα μέτωπα κάθε μέρα που τα οποία τρέχουν να καλύψουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για το μεγάλο αριθμό πυρκαγιών που εκδηλώνται καθημερινά. Μίλησε στο News Radio 105,8 ο αντιπυράρχος και πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Όπως τόνισε, η πλειονότητα των περιστατικών οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα.
8: Δυστυχώς, υψηλό νούμερο το οποίο θα πρέπει να περιοριστεί, να μειωθεί. Δυστυχώς, οι περισσότερες είναι από ανθρώπινο χέρι, είτε από αμέλεια, είτε από πρόθεση. Συνάνθρωποι μας οι οποίοι υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους, είτε κάνουν χρήση τροχού, είτε κάνουν μπάρμπεκιου, είτε αγροτικές εργασίες, οξυγονοκόλληση. Είναι εγκληματικό, είναι αδιανόητο να συμβαίνει αυτό αυτές τις μέρες, διότι όλοι πλέον και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η ενημέρωση που υπάρχει δείχνουν τις εικόνες, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολίτες που το αγνοούν και υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους με αποτέλεσμα να συμβαίνουν να έχουμε αυτές τις εικόνες.
0: Λοιπόν, δραματική παραμένει η κατάσταση στη Βιωτία με τα πύρινα μέτωπα και ενώνονται μάλιστα περιοχές, ειδικά στον Άγιο Βασίλειο, η εκένωση γίνεται διά θαλάσσης. Δύσκολη κατάσταση, δύσκολη επόμενη μέρα στο Ρέθυμνο, όπου οι άνθρωποι εκεί μετρούν τις πληγές τους. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και στην Αχαΐα. Εφιαλτικές στιγμές έζησαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι στην περιοχή Φλόκα, στη Δυτική Αχαΐα. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση έλαβε γρήγορα τεράστιες διαστάσεις λόγω του δυνατού ανέμου.
9: Καταστροφή, ναι, ελιές, ελιές απάνω εκεί δικές μου, χίλιες ελιές.
6: Σαν δεν ήμουν στο σπίτι, με βαρδού τα περιοριστικά τα παιδιά και μπήκε φωτιά μέσα στο σπίτι.
9: Ήμουνα μόνος μου στο χωριό και πήρα αυτούς που τους αρρώστους τους έβανα στα αυτοκίνητα για να τους σώσω. Μόνος μου. Δεν είχα κανέναν άλλον.
0: Πραγματικά δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους και στην Αχαΐα. Δύο φορές μάλιστα στάλει μήνυμα από το 112 και απομάκρυνση των κατοίκων. Να ακούσουμε τι είπε για τις εκενώσεις ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος.
10: Εκενώσαμε το Φλόγα, εκενώσαμε και το Μαζαράκι, ένα γειτονικό αλογισμό. Σημασία έχει όμως ότι εν τέλει δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή. Το καλό ότι επιχειρούν συνεχώς τα εναέρια μέσα και τα διεπήγες δυνάμεις.
0: Πάμε στην ανταποκρίτηριά μας.

0: Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ποια είναι η εικόνα από το μέτωπο της Δυτικής Αχαΐας, Αθανασία?
1: Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε τα ξημερώματα με την εκένωση δύο χωριών. Όπως είπα και ο Δήμαρχος, ο κύριος Αλεξόπουλος, πήρε διαστάσεις λόγω του ότι εκείνη την ώρα και ακόμα εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Το ευτυχές ήταν ότι τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν πάρα πολύ νωρίς με το πρώτο φως της ημέρας της ρήψης νερού, πράγμα που διευκόλυνε την κατάσβεση της πυρκαγιάς αυτής, η οποία ήταν καταστροφική για δεκάδες στρέμματα αγροτοταστικής έκτασης, αλλά και για δύο σπίτια εξοχικά παραδόθηκαν στις φλόγες, δύο στάβλους και πολλές υλικές ζημιές που υπέστησαν κάποιες κατοικίες. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας της περιοχής με αναπνευστικά προβλήματα. Αυτά ήταν τα περιστατικά έτσι που αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε. Να πούμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Ευτυχώς.
1: Ότι υπάρχουν πολλά καντιλάκια σε όλο το μήκος του μετόπου. Όμως τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν στοχευμένες ρήψεις νερού και προσπαθούν να τα κατασβήσουν. Και να πω τέλος ότι συνεργεία του ΔΔΕ έχουν έρθει και προσπαθούν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης της περιοχής.
0: Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους στη Δυτική Αχαΐα. Φεύγουμε από την Δυτική Αχαΐα. Πάμε στην Αργολίδα. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδα, σε κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Η Πέγκη Μπρούσαλη βρίσκεται εκεί. Πέγκη, μάλιστα, έχει σταλεί μήνυμα του 112 για εκένωση.
1: Έχει σταλεί μήνυμα, Γρηγόρη, πολύ σωστά. Και υπάρχει και δεύτερο μήνυμα, το οποίο στάλει πριν από λίγο, για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή Μπόρσας να απομακρυνθούν προς το Κουτσοβόδι. Είναι μια φωτιά που ξεκίνησε από τις 10 περίπου το πρωί. Παρόλο που είναι πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία επεκτάθηκε, γιατί είναι οι άνεμοι τόσο δυνατοί που δυσκολεύουν πραγματικά το έργο, και έχουμε αυτή την επέκταση της φωτιάς που απλώνεται. Να πω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Κουτσοβόδι, απειλεί το χωριό η φωτιά, χωρίς να έχει μπει μέσα σε αυτό. Από τα Φίχτια έχει περάσει, στην ουσία έχει κυκλώσει το χωριό. Μάλιστα, τα ίδια κάποια στιγμή θα πω ότι μαζί με την κάθε καλή στάβη. Δύο άτομα έχουν οδηγηθεί στο νοσοκομείο του Άργους με αναπνευστικά προβλήματα. Είναι σε ετοιμότητα το νοσοκομείο του Άργους, προκειμένου να μπορεί να και όταν χρειαστεί. Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη συνεργασία εδώ με τις αρχές, γιατί είναι μια δύσκολη με πολλές αλλιέργειες και με ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να σώσουν.
0: Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες με τους ανέμους. Ακούμε, περνάει και από τη σύνδεσή μας μέσα. Πέγκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγω από την Αργολίδα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Πάρο τώρα. Εκεί ολονύχτια μάχη με τις αναζωπηρώσεις έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στο νησί αυτό, των Κυκλάδων. Η πυρκαγιά άφησε πίσω τις σοβαρές ζημιές σε αποθήκες και αυλές σπιτιών, ενώ κάηκαν και ζώα. Η εικόνα στο νησί παρουσιάζει βελτίωση. Ωστόσο, Σοφία Ορφανού, η επασταλμένη μας στην Πάρο, εξακολουθούν να πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Οι Ελόβες ήταν και κανείς άνεμοι στο νησί της Πάρου. Ήταν μια πολύ δύσκολη, μια ακόμη δύσκολη νύχτα εδώ στο νησί για την επιχείρηση κατάσβεσης αυτής της φωτιάς, η οποία μένεται ουσιαστικά στην περιοχή. Οι πυροσβέστες αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις, οι οποίες είναι συνεχόμενες. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο το έργο της κατάσβεσης, καθώς και η χαμηλή βλάστηση, η φωτιά και οποιαδήποτε αναζωπήρωση με τον αέρα παίρνει διαστάσεις. Νωρίτερα το πρωί στις 6.30 συγκεκριμένα είχε ξεσπάσει ένα νέο μέτωπο φωτιάς, το οποίο είχε προκαλέσει ανησυχία. Ωστόσο, αυτή την ώρα έχει αντιμετωπιστεί. Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 10 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρου της πυροσβεστικής. Ωστόσο, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη που δίνεται και θα συνεχίσει να δίνεται, γιατί οι άνεμοι δεν επιτρέπουν καθησυχασμό αυτή τη στιγμή.
0: Σοφία, σε Ορφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον απεσταλμένο στη Βιωτία Θοδωρή Παναγιωτίδη, τον ρεπόρτερ μας από τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία, να ακούσουμε τι μεταδίδει.
3: Οι εστίες οι οποίες έχουν τεθεί υπό έλεγχο μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οπότε και ο συντονισμός των επίγειων δυνάμεων είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει. Στέλνει στις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους άνδρες στο ένα σημείο και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα υπάρχει επιβεβλημένη ανάγκη να μεταφερθούν σε ένα άλλο και να υπάρχει μια συνεχή.
4: Ξαναδείχνουμε λίγο
3: δυνάμεων.
4: Πάνω στην κορυφή του βουνού, ακριβώς και ξαναδείχνουμε πάνω στην κορυφή του βουνού, εκεί που βλέπετε το πολύ σκούρο κάπνο, εκεί από πίσω υπάρχει το ενεργό μέτωπο το οποίο στέλνει διαρκώς, δημιουργεί νέες αιστείες προς αυτή την πλευρά, δηλαδή από την πλευρά του Αγίου Νικολάου προς την ξηρονομή ή μεταξύ Αγίου Νικολάου και Αλικών. Είναι εκεί που βλέπετε και μαυρίζει ο καπνός, συνεχώς από εκεί ξεπηδούν φλόγες με τις ρηπές του ανέμου σε, σε αυτό το διάσυλο, σε αυτή τη χαράδρα που δημιουργείται εκεί πέρα. Δημιουργείται το φαινόμενο της καμινάδας, παίρνει φόρα η φωτιά και ξανακατεβαίνει τον λόφο. Ξαναπάμε στο σημείο που σας δείχναμε πριν για να δείτε αυτό ακριβώς που σας λέμε, τις ρηπές των ανέμων.
0: Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Ακούσαμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος βρίσκεται με την κάμερα και το συνεργείο του Ερκνιού στα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία. Βρίσκεται στην περιοχή όπου μένεται το μεγάλο μέτωπο, στην Βιωτία, με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι συνθήκες λοιπόν εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς οι ισχυροί ανεμοί τροφοδοτούν την εξάπλωση των πυρκαγιών. Την ίδια ώρα οι θερμοκρασίες παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, με πολύ ψηλές τιμές στα δυτικά και αισθητά χαμηλότερες στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, μετεωρολόγο του Ερκνιού, στην Όλγα Παπαυγούλη, για να δούμε πότε αναμένεται να εξασθενήσουν οι άνεμοι. Όλγα, πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες τις επόμενες ώρες και ημέρες, αλλά και βεβαίως και τι καιρό θα συναντήσουν όσοι ξεκινούν από σήμερα τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις με την έναρξη του τρίτου κύματος των αδειών του Αυγούστου. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι τα πράγματα λοιπόν. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο αυτές τις μέρες τον έχουν οι ενισχυμένοι σιελώδεις βοριάδες βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο, που πραγματικά δυσχεραίνουν πάρα πολύ τις συνθήκες κατάσβεσης σε πάρα πολλές περιοχές. Νέουν άνεμοι 8 με 9 μποφόρ τοπικά εκεί προς τα στενά του Καφιρέα, προς τις βορείς Κυκλάδες, στη θάλασσα των Κυφύρων. Εκεί εστιάζονται οι πιο υψηλές εντάσεις των ανέμων, καθώς επίσης και προς την νότια Κρήτη παραμένουν πολύ σιελώδεις άνεμοι. Μπορεί στο νησί να έχουμε πέσει κατά ένα μποφόρ περίπου, ένα με δύο μποφόρ, ωστόσο στα νότια τμήματα, επειδή εκεί ο βοριάς αλληλεπιδρά με το ανάγλυφο του νησιού, δημιουργεί έτσι θελώδεις ανέμους. Χρειάζεται προσοχή. Να πούμε ότι θελώδεις ανέμους έχουμε και στα νομό Αττικής σήμερα, στα ανατολικά τμήματα, γι' αυτό έχουμε και απαγορευτικά προς τη Ραφίνα, στο Λαύριο, διότι θα φτάσουμε τα 8 μποφόρ. Ήδη 9.30 ώρα το πρωί καταγράφηκαν ρηπές προς την Πεντέλη που ξεπεράσαν τα 120 χιλιόμετρα ανά ώρα. Καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ακραίες συνθήκες, ακραίες εντάσεις. Επομένως, χρειάζεται η απαιτούμενη προσοχή όσον αφορά τουλάχιστον τις φωτιές και επίσης ακόμα και για τους ανθρώπους που θέλουν να ταξιδεύουν, καλό θα είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους κλιμεναρχεία. Να πούμε ότι αυτοί οι θελώδεις βοριάδες θα εξασθενήσουν σταδιακά από το μεσημέρι του Σαββάτου, γιατί το πρωί του Σαββάτου θα είναι αρκετά θελώδεις ακόμα, δηλαδή εκεί προς το Κάβο Ντόρ, Βόρειες Κυκλάδες, αυτή την περιοχή γενικότερα και στα ανατολικά υπηρετικά θα είναι πολύ ισχυροί άνεμοι. Όμως από το 3 ώρα, ας πούμε, έτσι μία ώρα, θα αρχίσουν αυτές οι εντάσεις να περιορίζονται μόνο προς το στενό του Κάβο Ντόρ, εκεί στο στενό του Καφιρέα. Θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, όμως τα υπόλοιπα υγεία θα αρχίσουν σταδιακά να περιορίζονται. 6 με 7 μποφόρ, κάπου εκεί θα είναι οι εντάσεις. Και η πιο αισθητή αποκλιμάκωση των ανέμων θα γίνει την Κυριακή, όπου πλέον θα είναι 6 με 7 μποφόρ, μόνο εκεί προς το Κάβο Ντόρο το πρωί μπορεί και λίγο παραπάνω και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο σημαντικό, ότι είναι σημαντικό πλέον ότι οι συνθήκες θα γίνουν πιο ευνοϊκές. Όμως, θα το τονίσω, επειδή σταδιακά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία την Κυριακή, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν σταματάει ο βοριάς, αρχίζει και ανεβαίνει και η θερμοκρασία, γιατί το μελιτένιο μας είναι το φυσικό κλιματιστικό του Αιγαίου, δηλαδή διατηρεί στα ανατολικά τουλάχιστον σε πιο ανεκτά επίπεδα τις θερμοκρασίες. Θα αρχίσει να ανεβαίνει λοιπόν η θερμοκρασία από την Κυριακή, επομένως οι συνθήκες θα παραμείνουν επικίνδυνες όσον αφορά τις πυρκαγιές.
0: Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, από το ερτέκο.gr. Ακούσαμε νωρίτερα την προοπτική του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες, γιατί δεν είναι μόνο η μεγάλη πληγή με τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας, είναι και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου ή των εκδρομέων του καλοκαιριού, αυξημένη από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τους νησιωτικούς προορισμούς. Οι ισχυροί άνεμοι όμως προκαλούν σημαντικά προβλήματα στα αυτοπλοϊκά δρομολόγια, με ακυρώσεις και ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες. Ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος, ο Θεφάνης Μπαλατσούκας, μίλησε το πρωί εδώ στο Air News Radio 105,8 στο Βασίλειο.

0: Μόλου και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε πότε θα ξέρουν οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν αύριο εάν θα πραγματοποιηθούν τελικά τα δρομολόγια προς τα νησιά που έχουν επιλέξει. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Είναι το τριήμερο που αναμένεται η μεγαλύτερη πεβατική έξοδος από την Αθήνα, την Αττική. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς αυτή τη στιγμή. Για αύριο εκτιμούμε ότι θα υπάρχει μια ύφεση των φαινομένων, ωστόσο περιμένουμε, εμείς λαμβάνουμε το δελτίο του καιρού κάθε 6 ώρες. Θα γνωρίζουμε σήμερα το βράδυ, πιστεύω.
2: Το βράδυ.
1: Θα γνωρίζουμε με σιγουριά.
2: Μάλιστα.
1: Απλά θα πρέπει όλοι να έχουμε λίγο υπομονή, όλοι είμαστε μέρος της κοινωνίας, να υπάρχει μια συνεννόηση, να ακούμε τις οδηγίες των λιμενικών αρχών, ναι. Να προσερχόμαστε έγκαιρα στο λιμάνι, μία ώρα τουλάχιστον, μία μισή και παραπάνω αν χρειαστεί, αν έχουμε όχημα να ταξιδεύουμε. Ναι. Να ακολουθούμε λοιπόν τις οδηγίες των στελεχών που εκτελούν τα μέτρα τάξης, που είναι ενισχυμένα αυτή την περίοδο λόγω της μεγάλης εξόδου.
0: Τώρα, σημαντικές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Κυκλάδες, Κρήτη και Άργος Σαρωνικός στους νέους, προβλέπει η Συμφωνία του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης με ακτοπλοϊκή εταιρεία. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Έμιλη Γιανακοπούλου.
3: Βρισκόμαστε στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης. Σήμερα, λοιπόν, υπογράφτηκε η Συμφωνία του Ιδρύματος με γνωστό όμιλο ακτοπλοϊκών υπηρεσιών. Να πούμε ότι το παρόν έδωσε η πρόεδρος, η κυρία Άννα Ροκοφίλου, καθώς και ο πρόεδρος του ομίλου, Κυριάκος Μάγειρας. Με τη νέα συμφωνία, όπως ανέφερες, δίνεται 20% έκπτωση σε ακτοπλοϊκές γραμμές προς Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Εργοσαρωνικού. Απευθύνεται σε νέους 13 έως 30 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα του Ιδρύματος. Η προσφορά, σύμφωνα με την Πρόεδρο, μπορεί να αρχίσει να την πάρουν αύριο και εντάσσεται στην προσπάθεια του Ιδρύματος να προσφέρει ουσιαστικά ωφέλη στη νέα γενιά.
0: Τώρα, τελευταία μέρα του Ιουλίου, η σημερινή, τα λέγαμε και στην αρχή, και οι αιδιούχοι του Αυγούστου, όπου φύγει με κάθε μέσον και κάθε τρόπο, εγκαταλείπουν την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, όχι μόνο την πρωτεύουσα βεβαίως, αλλά όλες τις μεγάλες πόλεις. Κίνηση αυξημένη από το πρωί στις εξόδους των εθνικών οδών. Πάμε να δούμε την κίνηση στη Θεσσαλονίκη τώρα. Από τα δύο Διαμαλγάρου, να ακούμε τον Τίμο Φακαλίου, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα. Πώς πάει η κίνηση, η έξοδο συνεχίζεται. Τίμο, καλό μεσημέρι.
4: Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, όπου φύγει η Θεσσαλονίκη, έχει πάρα πολύ κίνηση με μεγάλες ουρές από νωρίς το πρωί στα Μάργαρα. Καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 15 περίπου λεπτά. Οι γυρότεροι προορισμοί των ταξιδιωτών είναι κυρίως Πύλιο αλλά και τα νησιά του Ιωνίου. Αρκετά και τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες που έχουν έρθει από νωρίς το πρωί μέσα στην Ελλάδα και ταξιδεύουν και αυτοί στην Ελλαδοχώρα για να κάνουν τις διακοπές. Να σου πω ότι από νωρίς το πρωί και στο τελείο των Ευζώνων είχαμε πάρα πολύ κίνηση το αδιαχώρητο με τα δύο τελωνία να έχουν ενωθεί από τις ουρές των αυτοκινήτων. Αυξημένη κίνηση και προς Χαλκιδική, που εκεί έχουμε σταμάτα ξεκίνα και μεγάλο μποτιλιάρισμα στην έξοδο προς την Εθνική Οδό της Θεσσαλονίκης Μουδανίων, ενώ με δυνατότητα 100% σάλπαρε το πρωί το καράβι για Σποράδες, Σκόπελο, Σκιάθο και Αλόνισο.
0: Τίμο Φαγκαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με το καλό λοιπόν να πάνε οι άνθρωποι στους τόπους έχουν επιλέξει για την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Τώρα, επιποδώς βρίσκονται οι αρχές, επιποδώς βρίσκεται η τροχιά για τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του Αυγούστου. Για τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο διοικητής τροχιάς Αττικής Σωτήρης Καλταμπάνης.
5: Σε όλες τις ελληνικές οδούς είμαστε σε πλήρη, έχουμε ενεργοποιηθεί πάρα πολύ και στα λιμάνια του Πειραιά και της Αθήνας και του Λαβρίου λιγότερο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις εκδρομές να μην έχουμε συμφορεί στα λιμάνια. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Έχουμε καταστρώσει ένα σχέδιο, επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο είναι σε πλήρη λειτουργία και εφαρμογή για αυτές τις μέρες για την αποχωρήσουν οι κατοικοί της Αττικής.
0: Τώρα, στην εντατικοποίηση των τροχονομικών ελέγχων, στην αυξημένη ασυνόμευση αλλά και στη λειτουργία των καμερών ελέγχου παραβάσεων, απέδωσε τη μείωση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα ο κ. Καλταμπάνης. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους ελέγχους για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, επισημαίνοντας ότι έχουν αυξηθεί κατακόρυφα σε σχέση με πέρυσι. Να ακούσουμε τι είπε ο διοικητής τροχείας Αττικής.
5: Θα σας πω κάτι. Έτσι, το οποίο το 2025 είχαμε γύρω στις περίπου γύρω στους 80-90.000 αλκοτέστ. Βλέπουμε ένα ποσοστό 7, 8 και 10% κάποιες φορές να οδηγούν Το αντίστοιχο του 2026 είναι 750.000 ελέγχοι αλκοτές.
2: Μάλιστα.
5: Ένα τεράστιο νούμερο και βλέπουμε ότι το ποσοστό αυτοί που οδηγούν από την Επειρία είναι σχεδόν κάτω από το 1%.
2: Μάλιστα.
5: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν από το 7% και στο 10% πέσαμε στο κάτω από το 1%, σημαίνει ότι έχουν αντιληφθεί όλοι ότι δεν πρέπει να οδηγούμε με την Επείρεια ενοπνεύματος. Να βλέπω και ξέρω πάρα πολύ κόσμο που έχουν οδηγήσει από την Επείρεια ενοπνεύματος, έχουν εμπλοκεί σε ένα τροχαίο ατύχημα και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για αυτούς. Και να πούμε κάτι, ότι όταν έχουμε και ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα και είμαστε από την Επείρεια, τα πράγματα αλλάζουν. Δεν είναι πλέον πλημέλημα, είναι κακούργημα. Έτσι. Δηλαδή, νέα παιδιά τώρα να προφυλακίζονται επειδή είναι από την Επείρεια ενοπνεύματος και έχουν υποκρίσει ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, νομίζω είναι αρκετά έτσι, τραγικό.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και από την εικόνα στους δρόμους, πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, να πάμε σε ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς και ειδικά όσους ασχολούνται στον τομέα του τουρισμού. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη νέα ρύθμιση να ενισχύει τόσο τους εργαζόμενους πλήρους όσο και τους εποχικούς απασχολούμενους.
7: Η σεζόν, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Ο αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα. Θυμάστε ότι πριν από δύο χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα σαν τύψη. Στα φιλοδορήματα δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο σαν τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 400 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπέρτερος. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ος-1ου του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Ευχαριστούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.
0: Λοιπόν, πάμε στην Εραλού Αλεξοπούλου, την οικονομική μας στάθεια, για να μας δώσει διευκρινήσεις και εξηγήσεις για αυτήν την κίνηση του Πρωθυπουργού. Τι σημαίνει για τους ανθρώπους που εργάζονται στην εστίαση και στον τουριστικό τομέα γενικότερα, Εραλού, η απόφαση αυτή? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση ειδικά σε εκείνους τους εργαζόμενους που είναι εποχικοί, που μπορεί να δουλεύουν κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, και να λαμβάνουν φιλοδορήματα τα οποία μπορεί να ξεπερνούν και τα 300 ευρώ το μήνα, ειδικά τώρα την περίοδο των μηνών του καλοκαιριού. Έτσι λοιπόν μπορεί, για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος, το ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό, να δουλεύει 6 μήνες σε μια στην τουριστική περίοδο και να λαμβάνει αφορολόγητα φιλοδορήματα που μπορεί να φτάνουν και τα 1.000 και περισσότερα από 1.000 ευρώ το μήνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι αφορολόγητα τα 300 ευρώ και για το υπόλοιπο ποσό να φορολογείται ως εισόδημα. Και να χάνει αυτό το φορολογικό πλεονέκτημα το οποίο είχε. Ή αντίστοιχα να υπάρχει ένας εργαζόμενος ο οποίος να εργάζεται όλο το χρόνο και να ως διανομέας και να μπορεί να αξιοποιεί ένα μικρό μέρος των φιλοχούμε ετήσια αντιμετώπιση αντί για μηνιαία. Γιατί μιλάμε για 6.000 ευρώ και το ποσό, αν κάποιος θέλει να το ισομερίσει στους 12 μήνες, ανέρχεται στα 500 ευρώ αντί για 300 που ισχύει ως τώρα. Θεωρείται ότι από την πλευρά και του Υπουργείου Οικονομικών, που προφανώς επεξεργάστηκε αυτή τη διαδικασία για να ληφθούν οι αποφάσεις, ότι είναι πιο δίκαιο φορολογικά, δεδομένου ότι η φορολογία του εισοδήματος υπολογίζεται σε ετήσια βάση, ενώ επίσης θα πρέπει να πούμε ότι έχει προβλεφθεί το αφορολόγητο των 300 ευρώ το μήνα από το 2024, ενώ έχουμε και απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές για τα φιλοδορήματα ανεξαρτήτως ποσού, οπότε αυτό δεν αλλάζει. Η σχετική ρύθμιση, οπότε θα μάθουμε και περισσότερες ίσως λεπτομέρειες, αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση το Σεπτέμβριο και 2026.
0: Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, καθώς σημαντική επιβράδυνση καταγράφηκε στον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη Eurostat, διαμορφώθηκε στο 2,7%. Ωστόσο, οι τιμές της ενέργειας και κυρίως των καυσίμων εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γογό.
2: Το αρνητικό πρόσημο στα τρόφιμα αλλά και η επιβράδυνση στο ρυθμό αύξησης των τιμών στις υπηρεσίες, Γρηγόρη, είναι αυτά που όθησαν προς τα κάτω τον πληθωρισμό στο 2,7% τον Ιούλιο, όπως είπες και εσύ, από 3,9% τον Ιούνιο, που είναι χαμηλότερος ακόμα και από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που διαμορφώθηκε στο 2,9%. Στα τρόφιμα, μάλιστα, Γρηγόρη, καταγράφηκε και μείωση των τιμών κατά 0,3% από αύξηση 2,2% τον Ιούνιο, παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την αύξηση του μεταφορικού

0: κόστος που επηρεάζει τις τιμές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ενώ στην Ευρωζώνη ο δείκτης των τιμών των τροφίμων Γρηγόρη διαμορφώθηκε στο συν 1,2%. Επιβράδυνση καταγράφεται και στο κόστος των υπηρεσιών στο 3,1% από 4,5% τον Ιούνιο, ενώ στην Ευρωζώνη ήταν πάλι ψηλότερος από την Ελλάδα στο 3,3%. Το μεγάλο γάθια όμως Γρηγόρη παραμένει τα καύσιμα και συνολικά η ενέργεια. Οι τιμές της ενέργειας στην Ελλάδα εξακολουθούν να κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα με αύξηση 13% ακόμα και αν είναι χαμηλότερη ελαφρώς από το 14,7% του Ιουνίου. Και στην Ευρωζώνη όμως οι τιμές της ενέργειας επιταχύνθηκαν κατά 10%, γεγονός που δείχνει ότι ο συγκεκριμένος κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό παράγοντα αβεβαιότητας για την πορεία των τιμών τους επόμενους μήνες.
1: Εγώ, Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το οικονομικό ρεπορτάζ και η επόμενη είδηση υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγηση επιδόματος διοίκησης στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Το επίδομα περιλαμβάνεται στις προβλέψεις του νέου μισθολογίου με νόμο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Γιώργος Διονυσόπλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
2: Το μεσημέρι, Γρηγόρη, είναι ένα επίδομα διοίκηση όπως χαρακτηριστικά λέγεται από 100 έως 500 ευρώ, το οποίο θα λαμβάνουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, καθώς χθες υπεγράφει σχετική κοινή υπουργική απόφαση ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να πω ότι πρόκειται για το λεγόμενο ειδικό επίδομα διοίκησης και ευθύνης για το στρατιωτικό προσωπικό όλων των βαθμών και όλων των κατηγοριών που υπηρετεί σε τέτοιες θέσεις. Το νέο επίδομα θα δοθεί σε περίπου 2.000 δικαιούχους ανάλογα με το επίπεδο και τα καθήκοντα διοίκησης. Από τους δικαιούχους το 35% να σημειώσω είναι υπαξιωματικοί και το 65% αξιωματικοί. Η απόφαση θα εφαρμοστεί αναδρομικά από τον Οκτώβρη του 2025.
1: Γιώργο Διονυσόπλος, ευχαριστούμε πολύ.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Πάμε να συνδεθούμε τώρα όμως με την τηλεόραση του Earth News. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία. Ακούμε τον Θοδωρή Παναγιωτή, το ρεπόρτερ μας.
4: Βλέπουμε και μια ανεμογεννήτρια, αν μπορώ να διακρίνω καλά.
5: Ακριβώς εκεί κινούνται, εκεί κινείται το μέτωπο. Με τη βοήθεια πάντων του όπι να σας δείξω.
4: Είναι δύσκολες οι συνθήκες.
5: Είναι πίσω
4: συνθήκες,
5: από αυτές τις ελιές και την τρίτη εστία που είναι ακόμα πιο πίσω. Αυτήν έχουν καταφέρει να την περιορίσουν οι πυροσβέστες. Έχει πέσει και σε καμένο εκεί, οπότε αυτό έχει βοηθήσει. Και πλέον έχουν επικεντρωθεί στο νότιο κομμάτι, πάντα με τη βοήθεια του όπι. Θα δείτε ότι το βλέπετε, βλέπετε τις φλόγες, είναι ακριβώς μπροστά σας. Πώς, με τι δύναμη αναπτύσσονται, σε τι ύψος φτάνουν οι φλόγες, τι ταχύτητα.
1: Ναι. Είναι δύσκολη η κατάσταση στην Βιωτία. Ακούσαμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη από την ξηρονομή Βιωτίας. Πραγματικά συγκλονιστικά τα πλάνα που βλέπουμε στην τηλεόραση του Air News. Να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν. Εντωμεταξύ, παρακολουθούμε πάντα την εξέλιξη και τη μεγάλη μάχη των αρχών και των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών με τα πύρινα μέτωπα. Πάμε τώρα εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται, καθώς νέα μεταναστευτική κρίση έχει ξεσπάσει με επίκεντρο τον Ισπανικό θύλακα τη Θέουτα, όπου εισέβαλαν χιλιάδες μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα σε 24 ώρες. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν σε ισπανικό έδαφος, ενώ η νέα κρίση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ελένα Λεβίζου, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Τουλάχιστον 49.000 μετανάστες εισήλθαν στο ισπανικό έδαφος, στο θύλακα της Θέουτα. Να πούμε ότι ο θύλακας της Θέουτα και ο θύλακας της Μελίγια είναι τα μοναδικά ευρωπαϊκά σύνορα στη Βόρεια Αφρική. Και βέβαια είναι ισπανικό έδαφος, είναι δύο ισπανικοί θύλακες, όπως είπαμε, στο έδαφος του Μαρόκου. Εκεί λοιπόν εισήλθαν χιλιάδες μετανάστες μέσα σε 24 ώρες. Όπως είπες, Γρηγόρη, τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να περάσουν από την θάλασσα. Ο θύλακας της Θέουτα έχει περίπου 80.000 κατοίκους. Η κατάσταση λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά κακή και για τους ανθρώπους που μπήκαν στη Θέουτα. Μάλιστα, σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία, πολλοί από αυτούς έχουν ήδη αρχίσει να επιστρέφουν στο Μαρόκο, καθώς τα κέντρα υποδοχής εκεί δεν είναι αρκετά για να τραφούν ή να έχουν κάποιες καλές συνθήκες. Επίσης, η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ήδη έχει αποστείλει στρατιωτικές αλλά και αστυνομικές ενισχύσεις εκεί και ότι η κυβέρνηση του Μαρόκου συνεργάζεται για να πάρει πίσω

0: αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιοι από αυτούς βεβαίως θα καταθέσουν αίτηση για άσυλο. Η κατάσταση λοιπόν είναι μια κατάσταση που έχει επαναληφθεί μεν στην περιοχή αυτή. Το 2021 υπήρξε μια ανάλογη κατάσταση με 10.000 ανθρώπους στο φύλακα της Θέουτα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι και μεγαλύτερος ο αριθμός των ανθρώπων, αλλά υπήρξαν και πολλές πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, η Τζόρτζια Μελόνι, σε ανάρτησή της ανέφερε ότι η Ιταλία σκέφτεται την αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της Ισπανίας, που κάλεσε τον Ιταλό πρέσβη για εξηγήσεις. Ανάλογη στήριξη, μάλλον, στη θέση της Ιταλίας ήρθε από τη Φιλανδία, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι η Γαλλία ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με την Ισπανία. Τώρα, είναι λογικό το ερώτημα γιατί αυτή τη στιγμή συνέβη.
1: Γιατί τώρα, βέβαια.
0: Ακριβώς, γιατί τώρα. Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, κάποιες αναλύσεις είναι ότι αυτή τη στιγμή προφανώς υπήρξε μια ελαστικότητα από την πλευρά των αρχών του Μαρόκου, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά επίσης και υπήρξε και μια παραπληροφόρηση, θα λέγαμε, ή λάθος ερμηνεία απρόσφατης απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας, που κάνει λόγο για ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής ανθρώπων που φτάνουν στη χώρα μέσω θαλάσσης. Αυτό λοιπόν μάλλον προκάλεσε αυτό τον αριθμό των ανθρώπων και αυτή την σίγουρα πολύ κρίσιμη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εκεί.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Πάμε και στην πολιτική ατζέντα. Σε σφοδρή και με τοπική πολιτική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση για τα οικονομικά, τη χρηματοδότηση και τα χρέη, δηλαδή για τα δάνεια των κομμάτων. Όλα ξεκίνησαν από μια ανάρτηση εκ μέρους του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα δάνεια των κομμάτων που έβαζε στο στόχαστρο εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Τα κόμματα αυτά δεν χρωστάνε, απλώς ανοίγουν στις τράπεζες, ανέφερε η ίδια ανάρτηση που σχολίαζε για τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ ότι τα χρέη του σημειώνουν νέο άλμα. Το Πασόκ δεν άφησε την πρόκληση αναπάντητη, σήκωσε το γάντι και εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχνη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει, θα μας πει περισσότερα. Έχουμε ένα πόλεμο σε εξέλιξη για τα δανεικά και τις χρηματοδοτήσεις ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Ελλάς. Το πρωί, μάλιστα πριν από λίγες ώρες, είχαμε παρέμβαση σε πολύ υψηλούς τόνους από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Νότι, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Θα έβαζε ένα τίτλο «Καυγάς για το πάπλωμα» ή «Για τα δανεικά και αγυρίστα». Mm-hmm. Αλλά θα διαφωνούσα λίγο, αν μου επιτρέψεις, Γιώργο, γιατί όλη η ιστορία ξεκινάει από την αιχμή που αφήνει το Πασόκ χθες έναντι της Ελλάς, του κόμματος του κ. Τσίπρα, για τις πηγές χρηματοδότησης, που είναι ένα θέμα. Απαντάει η Ελλάς στο Πασόκ, εγκαλώντας το για τα χρέη που έχει πάνω από 500 εκατομμύρια και η Νέα Δημοκρατία 600 εκατομμύρια προς τις τράπεζες. Για τα δάνεια δηλαδή που είχαν εισπράξει, προεισπράξει. Γιατί, για να μην είμαστε λαϊκιστές και να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε, δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει τις λεπτομέρειες. Τι γινόταν, όταν το δικοματικό σύστημα, δηλαδή Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, είχαν υποσχεθεί τα 40, 41, 45, 43.
1: Μιλάμε για δεκαετίες 90 και 2000 αρχές τώρα. Ναι.
2: Λοιπόν, με βάση τον νόμο που επιτρέπει στα κόμματα τη χρηματοδότησή τους, που δανείζονταν, λες και ήταν δεδομένο που θα παίρνουν τέτοια ποσοστά στις επόμενες εκλογές.
1: Έτσι
2: δημιουργήθηκαν αυτά τα δάνεια, και βέβαια με τα επιτόκια, τη διαχρονική το διαχρονικό ανατοπισμό αυτού του κεφαλαίου, αυτών των κεφαλαίων. Μάλιστα από την πλευρά και των δύο, ας το πούμε, συστημικών εκείνων κομμάτων, εγκαλεί το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το ΣΥΡΙΖΑ είπε σε αυτή την κουβέντα, εγκαλεί το ΣΥΡΙΖΑ για το ότι πρόλαβε εντός εισαγωγικών μέσα σε 4,5 χρόνια διακυβέρνησης κατά αναλογίαν, όχι κατά απόλυτον αριθμό, να δανειστεί περισσότερα πάλι με τον ίδιο, με το ίδιο σύστημα. Μάλιστα. Από το τραπεζικό σύστημα. Κατά αναλογία, όχι κατά απόλυτον αριθμό, να δανειστεί περισσότερα πάλι με τον ίδιο.

0: Δεν έχει δανειστεί ούτε μία δραχμή η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι δίκαιο. Πρέπει να ξέρουμε πότε δημιουργήθηκε τα δάνεια στις προηγούμενες δεκαετίες. Και από εκεί και μετά κάνει εξαπολύνει μια επίθεση και προς τον κύριο Τσίπρα και προς τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ποιος μας κουνάει το δάκτυλο, αυτός που έχει ρίξει ένα βάρος στους πολίτες 120 με 130 δισεκατομμύρια
1: με το μνημόνιο, με το τρίτο μνημόνιο.
0: ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το τρίτο το αχρίαστο. Σε αυτό το πινκ-πονγκ αυτό συνεχίζεται. Μπήκε και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Νουρού, λέγοντας ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να μιλάνε εκείνοι οι οποίοι έχουν φέρει μια χώρα με ακρίβεια, με στεγαστική κρίση και με ιδιωτικό χρέος στα 230 δισεκατομμύρια.
1: Νότι στο σημείο αυτό, πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό. Πάμε πριν κλείσεις να ακούσουμε μαζί τον κύριο Μαρινάκη τι είπε το πρωί στη συνέντευξή του και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Σημείο πρώτο. Η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα χρέη της, εξυπηρετεί τα δάνειά της και το συντριπτικό ποσοστό αυτών είναι ποσά αποτόκους. Το δεύτερο που θέλω να πω, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τότε δηλαδή που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα, 10 χρόνια πλέον, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμό.
3: Κουνάει
2: το δάχτυλο το κόμμα του κύριου Τσίπρα,
3: ναι,
2: η νέα εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ, κουνάει το δάχτυλο ένα κόμμα που ο πρόεδρος του όταν ήταν πρωθυπουργός φόρτωσε στον Έλληνα φορολογούμενο, όχι για ένα και δύο και πέντε και δέκα χρόνια, ναι, και όχι σε ένα κόμμα, στον Έλληνα φορολογούμενο, 100 με 120 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αν δεν ήταν ο κύριος Τσίπρας και οι χειρισμοί του,
3: ναι,
2: δεν θα είχαν φορτωθεί. Και το τέταρτο, γιατί βλέπω μια κόντρα μεταξύ
3: Πασόκ και
2: της Ελλάς, με το Πασόκ, να χαίρονται το προοδευτικό μέτωπο. Αυτό σε άλλο μέτωπο παραπέμπει, όχι σε προοδευτικό.
1: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Μαρινάκης. Το πρωί τώρα μας λες δύο κουβέντες, τι λένε από το Πασόκ και τι λένε και από την Ελλάς και να κλείσουμε αυτό, Νότι.
0: Είπαμε ότι το Πασόκ λέει ότι έχει ρυθμίσει τα χρέη του και η Ελλάς επιμένει ότι αυτοί έχουν δημιουργήσει χρέη που δεν μπορούν, δηλαδή για αυτά τα κόμματα, που δεν μπορούν να σβήσουν, να απαντηθούν. Και να είμαστε λογικοί, εντάξει, 120.000 μπορεί να πάρεις, το έλεγα χθες σε ένα τηλεοπτικό σταθμό που είμαι καλεσμένος, 120.000 να δανειστείς, αυτό θα γίνει 170 μόλις με το καλημέρα και αυτό πραγματικά σε επίπεδο ιδιωτικού χρέους δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, αντιλαμβάνεται κανείς αν το μεγεθύνει σε αυτά τα όρια για τα οποία σύστημα.
1: Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο εκπρόσωπος του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105.8 και στην εκπομπή είναι Μεναλά με την Ευαγγελία Παλατζή. Για να τον ακούσουμε.
4: Επιλέγει αντί να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, που δεν κάνει το κόμμα της Ελλάς αυτή τη στιγμή, ή κάνει μια light αντιπολίτευση απόλυτα διαχειριστική, επέλεξε να επιτεθεί στον Πασόκ. Και εμείς θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Όταν ένα κόμμα λέει ότι το Πασόκ ανήκει στις τράπεζες, το Πασόκ είναι το κόμμα που ψήφισε τον νόμο για την προστασία της προσκατοικίας, είναι το κόμμα που έχει φέρει τροπολογία για την επιτάχυνση της απόδοσης των αβαλώμενων φόρων, είναι το κόμμα που άνοιξε την υπόθεση φορολόγησης περιοδών τραπεζών, είναι το κόμμα το οποίο έφερε το θέμα των παράνομων χρεώσεων. Ενώ το παρελθόν του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι η κατάργηση του νόμου Κατσέλη, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, τα φαν στην Ελλάδα, το πάει πολύ. Το πώς με το ρωτείτε, το παρελθόν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι θέμα δικό μας, ούτε το ανοίξαμε εμείς. Αλλά δεν μπορεί όταν κάνεις μια πανάκριβη καμπάνια εκατομμυρίων, τέτοια που το Πασόκ δεν μπορεί να κάνει. Ναι. Συγκρίνεται την καμπάνια που κάνει το Πασόκ και αυτή που κάνει το κόμμα Ελλάς. Όλοι αντιλαμβάνονται τις διαφορές. Άρα το πώς ένα κόμμα που έχει κρατική χρηματοδότηση αλλά έχει και φυλές κάνει μια καμπάνια πολύ μετρημένη. Ενώ ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κρατική χρηματοδότηση μπορεί να κάνει μια καμπάνια πολλαπλά ακριβότερη και αυτό πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος. Δεν θα το απαντήσουμε εμείς, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε διαφάνεια, πρέπει να έχουμε διαφάνεια σε όλα.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Να ρίξουμε και μια ματιά στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Τα κατάφεραν χθες και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
6: Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε γιατί έπρεπε να φτάσει το 80 και 85 λεπτό για να πετύχει τον γκολ της σοφάρισης και να προκριθεί απέναντι στην Πάξη. Αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια εννοώ για τον Ιούλιο μήνα. Το βασικότερο είναι η πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ νωρίτερα πολύ πιο εύκολα.

0: με ηγέτη τον Super Duper, θα μου επιτραπεί εκφράση Κωνσταντέλια που πέτυχε 2 γκολ, κέρδισε 2-0 τη Δυναμό και τώρα θα τον τυπήσει τη Βελική Άντερλεχτ. Ενώ ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα θα αντιμετωπίσει την βουλγαρική ΤΣΚΑ 1948, ενώ μπαίνει και ο Ολυμπιακός στη μάχη, καθώς θα αντιμετωπίσει την Ολλανδική Νάιμέγκεν. Όλα αυτά την ερχόμενη εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, θα έχουμε full αγωνιστικές υποχρεώσεις για τις ελληνικές ομάδες.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ Νιούς Ρέιντιο 105,8 στις 2. Στην άρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκημίδου και η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε.

Ύμνος στη μητέρα από τον Βασίλη Σκουλά και τον Νικόλα Γκίνη σε αυτή τη συνεργασία με τους στίχους της Όλγας Παπά για το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής. Ένας ύμνος στη μητέρα να προστατέψει την πατρίδα μας. Αυτή τη στιγμή τα μέτωπα της φωτιάς είναι πάρα πολλά. Ελπίζουμε να κόψουν οι άνεμοι και στις Μυκήνες, εκεί δίπλα έχει πάρει φωτιά, και στη Βιωτία. Εύχομαι γρήγορα να σβήσουν οι φωτιές και να κοπάσουν οι ανέμοι, παρότι δροσιζόμαστε. Δεν τους χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Τελευταία μέρα της εβδομάδας σήμερα, της εργάσιμης εβδομάδας και των ξωτικών της παράδοσης. Πάμε με ένα μυρολόι.

Χρήστος ο Ζώτος εδώ σε αυτό το μυρολόι από το Σιντή Λαούτο, τα ελληνικά παραδοσιακά όργανα με την επιμέλεια του Πέτρου Ταμπούρη. Και μας στέλνει η Σωτηρία. Τι είναι η πατρίδα μας, τι είναι η πατρίδα μας? Μην είναι η Κάμπη, μην είναι τα άσπαρτα ψηλά βουνά? Μην είναι ο ήλιος της που χρυσολάμπει? Μην είναι τα άστερα της τα φωτεινά? Μην είναι κάθε της ρηχό ακρογιάλι και κάθε χώρα της με τα χωριά? Κάθε νησάκι της που αχνά προβάλλει? Κάθε της θάλασσα, κάθε στεριά? Μην είναι τάχατε τα ερυπωμένα αρχαία μνημεία της χρυσή στολή που η τέχνη εφόρεσε και το καθένα μια δόξα αθάνατη αντιλαλεί? Όλα πατρίδα μας και αυτά και εκείνα και κάτι που έχουμε μέσα στην καρδιά και λάμπει αθόρυτο σαν ήλιου αχτίνα και κράζει μέσα μας. Εμπρός, παιδιά. Αυτά και άλλα πολλά είναι η πατρίδα μας.

Εύη Σαϊτανίδου και Θανάση Ζήκας, δύο εκπληκτικά παιδιά που ζουν στην Εύβοια και τιμούν την παράδοση. Ξέρω, είστε όλοι σκασμένοι, με παίρνετε τηλέφωνο, μου στέλνετε μηνύματα. Όλοι σκασμένοι είμαστε. Και μάλιστα μου λέτε ότι τα ποσά είναι ευτελή που δεν δίνονται για την πυρόσβεση. Το ξέρουμε αυτό, και όπως και ξέρουμε ότι δεν θέλουν να σβήσουν οι φωτιές, διότι αυτό που θέλουν είναι η δική τους ανάπτυξη, που τελικά δεν προσφέρει τίποτα, διότι αυτό που έρχονται, ακόμα και οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, αυτό που θέλουν να βρούνε είναι να βρούνε αυτό που έχει χαθεί στις δικές τους χώρες και που ίσως σε κάποια μέρη της Ελλάδας ακόμα μπορεί να το βρούνε, αυτές τις φυσικές ομορφιές και αυτή έτσι τη δυνατότητα να επιστρέψεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ικαρία έχει μπει στις Blue Zones, έχει γίνει γνωστή πια σε όλο τον κόσμο και όλοι έρχονται γι' αυτό στην Ικαρία. Βέβαια, πώς να αποκτήσεις τώρα μακροζωία ερχόμενος 10 μέρες για να καταλάβεις τι εστί μακροζωία, επειδή κάποιος έγραψε για τις μπλε ζώνες. Αλλά μέσα από αυτό θέλω να σας... να σας πω ότι θα έπρεπε να συντηρούμε τον τουρισμό, ο οποίος είναι σύμφωνος με την αειφορία και σύμφωνος με την παράδοση, την οποία εμείς εδώ πέρα τιμούμε και προσπαθούμε να διασώσουμε.

Από την ηχό του χρόνου και το CD του Ροζ Ντέιλι μαζί με το Βασίλη Σταυρακάκη. Εδώ αυτό το διπλό άλμπουμ, ένα συρτός, ταξίμι ούτη και μυρολόι με Ροζ Ντέιλι, Σπυριδούλα Τουτουδάκη και Βασίλη Σταυρακάκη.

Ω Θεάγιοι, η μητέρα των μακαρίων θεών και των θνητών ανθρώπων που τρέφεις τα πάντα και δίδεις τα πάντα, που φέρεις επέρα στην ορίμανση των καρπών και τα πάντα θανατώνεις. Μάνα γη, ουρανέ πατέρα, τα παιδιά σας είμαστε. Διδάξτε τα παιδιά σας αυτό που διδάξαμε στα δικά μας, ότι η γη είναι η μάνα μας. Ό,τι παθαίνει η γη, παθαίνουν και τα τέκνα της γης. Όταν οι άνθρωποι φτύνουν στο χώμα, φτύνουν στους εαυτούς τους.

και η λεμόνα του Πόντου εδώ με τον Νίκο Γράψα στη διασκευή. Η λεμόνα που είναι η μητέρα του ήλιου και η οποία, όπως σας έχω ξαναπεί, στεναχωριέται για τις καταστροφές που συμβαίνουν στη φύση. Ενώ ο μεγάλος μας ποιητής της φύσης, ο Οδυσσέας Ελίτης, έχει πει «Και ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για 10 ζωές». Και πάλι κάτι θα περισσέψει. Πού να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου. Με αυτά τα λίγα σας χαιρετάμε σήμερα.

Ξεκουραστείτε γιατί έχουμε μεγάλους αγώνες μπροστά μας, να ξέρετε. Και φυσικά χορέψτε όσοι είστε κοντά στα πανηγύρια, εδώ με κάγκελα, ψηλά στην Κοστιλάτα, Μαρία λέει την Παναγιά. Εύχομαι να, το χορέψετε, να τα χορέψετε τα κάγκελα το 15 Αύγουστο. Ο Γιώργος Πατσούρας εδώ, τον χαιρετάμε. Τον αναμένουμε στην εκπομπή, θα τα καταφέρουμε. Έχουμε συνονοηθεί. Και θα γίνει και αυτό στην ώρα του, όπως όλα τα όμορφα πράγματα, τα ωραία που γίνονται στην ώρα τους.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ήχησε το 112 για εκένωση στο Πόρτο Γερμενό και το προσήλει να κατευθυνθούν προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχία Πόρτο Γερμενού από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στην περιοχή των Βιλίων. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο και στην περιφερειακή του Εγάλεως στο ύψος του Ασπρόπυργου. Πολλαπλές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στέθηκαν όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας σε Βιωτία και Αργολίδα. Δραματική είναι η κατάσταση με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και τους δασοκομάντος να ενισχύονται διαρκώς. Τρία είναι πλέον τα πυρήνα μέτωπα στη Βιωτία, ένα στην Ξηρονομία, ένα στο Καλαμάκι και ένα προς τον Άγιο Νικόλαο και Άγιο Βασίλειο, με τους ανέμους να αλλάζουν διαρκώς τη φόρα τους. Παράζα από μηνύματα το 112 για εκενώσεις σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Λυκή και Ξηρονομή. Η φωτιά πέρασε από την Ξηρονομή προκαλώντας αρκετές ζημιές. Απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στα Φίχτια Αργολίδας που κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Πυρκαγιά ξέσπασε και στο Κομπότι Άρτας σε αγροτοδασική έκταση, με τη φωτιά να πλησιάζει το χωριό. Από αέρος κάνουν ρήψεις 4 αεροσκάφη. Ήχησε το 112 για απομάκρυση των κατοίκων προς γήπεδο Σελάδων. Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στο Ρέθυμνο. 112 για όσους είναι στη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια. Στον εισαγγελέα, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Αυθαίρετες αναφορές επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΔΔΕ. Το Αγρίνιο αποχαιρέτησε σήμερα τον 27χρονο αξιωματικό της πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λεμουδέτη. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως στις 7 το απόγευμα από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία. Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στη χώρα μας από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Σε αυτό συνέβαλε η συγκράτηση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό των τροφίμων σε αλκοόλ και καπνό. Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Υπέρ τάχθηκε.

0: Ερντογάν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν προβλέπονται αυξήσεις στα τιμολόγια ίδρευσης, διαβεβαίωσε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η κυβερνητική πολιτική οδηγεί σε συγκεντρωτισμό και εμπορευματοποίηση του νερού, δήλωσε από την πλευρά του στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας. Νέα μεταναστευτική κρίση έχει ξεσπάσει με επίκεντρο τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπου εισέβαλαν 60.000 μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα σε 24 ώρες. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν σε ισπανικό έδαφος. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε στην πλατφόρμα X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen.
1: Καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά και έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς στην Αττική, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε σε μια έκτακτη ροή και συνεχή ροή προγράμματος, εννοείται, με το βλέμμα μας στα πύρινα μέτωπα που έχουν ξεσπάσει σε όλη τη χώρα σχεδόν, με κυρίαρχα αυτά της Βιωτίας. Πριν από λίγο έχω την εντύπωση ότι εστάλει νέο μήνυμα 112 για περιοχές του Ρεθύμνου. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, εκείνος θα γνωρίζει σαφώς καλύτερο, ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης. Χαίρετε κύριε Τσαπάκο.
5: Καλό μεσημέρι. Μέχρι
4: τώρα λέγαμε ότι ευτυχώς έχουμε μια βελτιωμένη εικόνα στο Ρέθυμνο.
5: Δεν είχαμε ενεργά μέτωπα, όμως γνωρίζουμε ότι υπήρχε ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων και δυστυχώς επιβεβαιώθηκε. Έχουμε μια αναζωπήρωση στο Κουρκαγιώτικο Φαράγγι. Έχει φύγει 112 όντως και έχει κινητοποιηθεί εκ νέου μηχανισμός για να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί.
4: Αυτές οι περιοχές που βρίσκονται, ποιες περιοχές είναι?
5: Είναι στο το Κουρταγίθικο Φαράγγι, είναι κοντά στο...
4: Στην Πρέβελη.
5: Κοντά δίπλα στην Πρέβελη, είναι δίπλα.
4: Α, είναι σε αυτό το κομμάτι λοιπόν.
5: Εκεί είμαστε, στο νέο μέτωπο που είχαμε από χτες. Έχουν ζητηθεί ένα αέρα, ελπίζω να μπορούν να επιχειρήσουν για να... μαζευτεί σύντομα οι...
4: Έχουν πέσει αυτή τη στιγμή λίγο οι άνεμοι, θεωρείτε ότι ενδεχομένως μπορούν να επιχειρήσουν?
5: Δεν έχουν πέσει ιδιαίτερα, αλλά ίσως καταφέρουν να επιχειρήσουν.
4: Μάλιστα. Κατά τα λοιπά, τα άλλα μέτωπα εκεί έχουμε απλά μια τιμότητα για αναζωπηρώσεις και τα λοιπά στο νότιο Ρέθυμνο.
5: Οι δυνάμεις παραμένουν κανονικά, είναι διάσπαρτες σε όλο το μέτωπο.
4: Ναι.
5: Γιατί πραγματικά δεν έχουμε ενεργά μέτωπα μέχρι στιγμής, δεν είχαμε μέχρι. Πριν από λίγο δεν είχαμε ενεργά μέτωπα, αλλά ελοχεύει ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων, οπότε οι δυνάμεις παραμένουν και θα παραμένουν ως ωραία στιγμή.
4: Η μετεωρολογική υπηρεσία τι λέει, ξέρουμε πότε αναμένεται να πέσουν οι άνεμοι?
5: μέχρι αύριο το απόγευμα δυστυχώς θα έχουμε έντονο σαγόνα.
4: Μέχρι αύριο είπατε?
5: Μέχρι αύριο το απόγευμα.
4: Οπότε υπάρχει μια πολύ μεγάλη επαγρύπνηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, κύριε Τσαπάκο.
5: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
4: Και εσείς.
5: Καλό μεσημέρι.
4: Λοιπόν, τώρα έχουμε και μια άλλη εστία φωτιάς που έχει ξεσπάσει και στο Γάλεο υπάρχει, έχει σταλεί 112 για ετοιμότητα. Μας πήραν και τηλέφωνο εδώ ακροατές που ανησυχούσαν από τη Σαλαμίνα θεωρώντας ότι έχει ξεσπάσει κάποια φωτιά στην Σαλαμίνα. Εμείς επικοινωνήσαμε και με το Δήμαρχο Σαλαμίνας, δεν είναι από εκεί. Προφανώς είναι από τοπική λόρος οι καπνοί που βλέπουν στην Σαλαμίνα. Πάμε όμως να συναντήσουμε, να μας δώσει την εικόνα ο κύριος Γιάννης Ηλίας, είναι ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, για αυτή τη νέα εστία φωτιάς. Χαίρετε.
6: Γεια σας.
4: Τι συμβαίνει εκεί? Έχει ξεσπάσει μια φωτιά η οποία εντοπίζεται πού ακριβώς? Είναι στο ποικιλό όρος.
6: Έχει τρομερό καπνό.
4: Ναι.
6: Εγώ κατευθύνομαι προς τα εκεί.
4: Όταν λέμε στο ποικίλο όρος, σε ποιο κομμάτι δηλαδή, με κατεύθυνση προς τα πού?
6: Ο ποικίλο όρος είναι αυτή τη στιγμή από τη μεριά προς τα νεόκτιστα Ασπροπύργου.
4: Προς τον Ασπρόπυργο.
6: Μετά την περιφερειακή, πάνω από την περιφερειακή οδό. Πέρασε στο βουνό από την περιφερειακή οδό.
4: Και η κατεύθυνση των ανέμων είναι προς τον Ασπρόπυργο επίσης?
6: Όχι, δεν νομίζω να είναι προς τον Ασπρόπυργο κατεύθυνση των ανέμων. Νομίζω ότι είναι βοριάς. Δεν είμαι σίγουρος.
4: Ναι, και έχει σταλεί 112.
6: Ναι, έχει σταλεί 112.
4: Το οποίο αναφέρει τι, για ετοιμότητα των κατοίκων?
6: Για ετοιμότητα.
4: Είναι ένα ενημερωτικό δηλαδή, επί του παρόντος 112.
6: Δεν είναι για απομάκρυνση.
4: Μάλιστα, είναι σε εξέλιξη λοιπόν στην περιφερειακή Εγάλεο, ας πούμε, στην περιοχή.
6: Στην περιφερειακή Εγάλεο,
4: ναι.
6: Είναι πάνω από το Χαϊδάρι.
4: Ωραία, στην περιοχή εκεί του ποικίλου όρους, πάνω από το Χαϊδάρι.
6: Στην περιοχή του ποικίλου όρους, είναι πάνω από το Χαϊδάρι.
4: Μάλιστα.
6: Πάνω από το δάσος Χαϊδαρίου.
4: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Ηλία, σας ευχαριστώ.
6: Πάνω από το Δαφνί, κάπου εκεί.
4: Κάπου εκεί, ωραία.
6: Εκεί
4: σας
6: το βλέπω, σας λέω εγώ, αν με πάρετε σε 3 λεπτά, 4 θα είμαι εκεί, αν μου επιτρέψει η αστυνομία, γιατί
4: να περάσει
6: από κλείσει δρόμους, ναι. Αλλά εμένα πιστεύω θα ματήσω.
4: Ωραία, θα έχετε καλύτερη εικόνα σε λίγο. Φυσικά, φυσικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Ηλίας, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου. Προσπαθεί και εκείνος να προσεγγίσει ακριβώς την περιοχή για να δει την κατάσταση. Έξταλλε, όπως ακούσατε, ένα προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 λόγω αυτής της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιφερειακή Εγάλεο, στην περιοχή του ποικίλου όρους πάνω από το Χαϊδάρι. Και υπενθυμίζω για όσους μας ακούν ότι έχει σταλεί και 112 για την Κρήτη. Έχουμε την εκένωση δύο περιοχών στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Είναι κοντά στην Πρέβελη. Μιλάμε για τις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης, όπου το 112 που εστάλει αναφέρει να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται εκεί, κάτοικοι, επισκέπτες, και να κατευθυνθούν προς Λευκόγια. Δυστυχώς εδώ μιλάμε για μια τιτάνια μάχη με τις φλόγες, με πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα, μέτωπα που ξεπηδούν έτσι από ξαφνικά, και είναι όλο αυτό πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε και την εντολή εκένωσης του Πόρτο Γερμενό, όπως ακούσατε νωρίτερα. Θα είναι πολύ δύσκολη μέρα και αύριο, καθώς οι άνεμοι από το βράδυ αργά θα αρχίσουν να εξασθενούν. Στην στερεά Ελλάδα από σήμερα αργά, στην Κρήτη, όπως ακούσαμε, σύμφωνα με τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα, από αύριο το απόγευμα.

0: όμως να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Earth News. Είναι ο Θοδωρής Παναγιωτίδης που μεταδίδει από την ξηρονομή Βιωτίας.
1: Είναι άλλο το μέτωπο του Αγίου Βασιλείου. Επεκτάθηκε δηλαδή προς το Καλαμάκι, προς Λιβαδρόστα και πλέον προς Πόρτο Γερμενό. Μιλάμε για αυτό, είναι το μέτωπο του Αγίου Βασιλείου. Mm-hmm. Εδώ είναι το μέτωπο της ξηρονομής. Είναι στην ίδια ευθεία θεωρητικά στον Κορινθιακό κόλπο, για να καταλάβετε, από την πλευρά της Βιωτίας. Έχει πέρασει από το πρωί φωτιά από τη μέσα από το χωριό της ξηρονομής. Έκαψε κτηνοτροφικές μονάδες, ευτυχώς όχι σπίτια. Και με τους βορειάδες, δυνατούς βορειάδες που έχει πάρει, κινείται ακριβώς νότια προς την παραλία του Αγίου Νικολάου, όπου μόλις τώρα ήρθε και δεύτερο μήνυμα εντολής εκένωσης των κατοίκων. Πρέπει να απομακρυνθούμε.
2: Ναι, Θοδωρή, βλέπουμε και είναι τρομερό όσο έχετε κυκλωθεί από τις φλόγες. Θοδωρή, και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
1: Το πυροθερμικό είναι πολύ έντονο, το πυροθερμικό φορτίο στο σημείο. Μπορείτε να δείτε δεξιά, από δεξιά από την κορυφή του βουνού. Θα σας δείχνει ότι μέχρι το σημείο που βρισκόμαστε να κάνει μία κίνηση για να καταλάβετε πώς επεκτείνεται αυτό το μέτωπο και κινείται νοητά. Έχει περάσει από το χωριό της ξηρονομής και κινείται νοητά προς την περιοχή του Αγίου Νικολάου. Βλέπετε εδώ πέρα με τι ταχύτητα πηγαίνει η φωτιά, σε βαθμό που την ξαπλώνει κάτω και βλέπετε τους καπνούς.
0: Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ούτε καν να δώσει ανταπόκριση. Δεν μπορεί ο συνάδελφος που βρίσκεται εκεί. Πάμε όμως εμείς στο άλλο μέτωπο αυτή τη στιγμή. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Λιώση. Είναι πρόεδρος επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών της κοινότητας Βιλίων. Μένω προς Βίλια. Χαίρετε, κύριε Λιώση.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Θέλω να μας πείτε εσείς τι γνωρίζετε για την κατάσταση και για το μέτωπο αυτό.
3: Η κατάσταση είναι τραγική αυτή τη στιγμή και έχουν άνεμοι 8-9 μπουκών.
0: Ναι.
3: Έχει μπει στο κόλπο του Πόρτου Γερμενού και που έκαψε το 2009 με τη φυσική αναδάσωση που είχε γίνει μετά τη φωτιά το 2009.
0: Την πολύ μεγάλη τότε πυρκαγιά.
3: Την πολύ μεγάλη φωτιά τότε το 2009. Ό,τι δεν τράχει και αναδασωθεί τότε. Τι να σας πω, είναι τραγική κατάσταση.
0: Δηλαδή έχει φτάσει και κατεβαίνει προς τον κόλπο.
3: Έχει μπει μέσα στο κόλπο του Πόρτου Γερμενού. Βρίσκει κάψη μήλη και σιγά σιγά όλο το κομμάτι.
0: Έχουν προλάβει να απομακρυνθούν οι κάτοικοι, γιατί αυτό το 112...
3: Τους κατοίκους πήγαμε, είμαστε 4 αυτοκίνητα, τις ομάδες των προηγούμενων απειλείων, 4 πλακώτες, διώχνουμε τον κόσμο, πήγαμε στην περιοχή του προσιλίου που είχε συνεργαστεί με τις δυνάμεις.
0: Ναι.
3: Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε απέναντι ακριβώς από το προσίλιο στο Σκλαβούνο, για όσους γνωρίζουν. Ναι. Τι να σας πω, η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι τραγική.
0: Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, υπάρχουν δρόμοι ανοιχτοί.
3: Οι δρόμοι διαθυγή για να πείτε προς τα πάνω είναι ανοιχτοί.
0: Προς τα πού, συγγνώμη.
3: Στο Πόρτο Γερμενό δεν είναι σφιχτό, ναι. Να μην επιχειρήσει.
0: Προς τα πού να φύγουν οι κάτοικοι, παρακαλώ, επαναλαμβάνω.
3: Να φύγουν οι κάτοικοι, μπορούν από το Πόρτο Γερμενό. Να έρθει κόσμο προς το Πόρτο Γερμενό, προς τα σπίτια, δεν είναι συνετό να μην το κάνουν. Ναι.
0: Και έχει εκενωθεί αυτή τη στιγμή Πόρτο Γερμενό και προσήλι.
3: Το προσήλι είναι, ναι, το προσήλι έχει κοινωθεί, τώρα εκεί πέρα σκλαβούν, ευτυχώς δεν έχει πάρα πολύ κόσμο στο Πόρτο Γερμενό,
0: ναι.
3: Έχει φύγει ο κόσμος, έχουν βγει και θέσει από μόνοι τους,
0: ναι.
3: Τι να σας πω, τι να σας μεταφέρω, ακριβώς είναι καρβόνι η φωτιά του 2009, ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλη,
0: ναι.
3: Έκαψε μέχρι την περιοχή του προσηλίου, τώρα αυτή τη στιγμή είναι στο δεύτερο κόλπο μέσα στο Πόρτο Γερμενό.
0: Μάλιστα.
3: Εάν θα περάσει η φωτιά που είναι πάρα πολύ δύσκολο, έχει πολύ δύσκολο ανέμου, δεν μπορεί να επιχειρήσει. Εάν η φωτιά συνεχίσει με την ίδια ένταση
0: και
3: οι άνεμοι συνεχίσουν με την ίδια ένταση που είδαμε πριν λίγο χάρτες, δυστυχώς δεν θα κοπάσει ο αέρας.
0: Ναι.
3: Και επίσης από όλα τα γερμανικά σας μιλάει ανοιχτά, δεν θα πει πολύ δύσκολο.
0: Δηλαδή και η κατεύθυνση αν δεν αλλάξει.
3: Η κατεύθυνση είναι βορειοανατολικός άνεμος. Ό,τι όμως βρίσκει. Ό,τι πρόσφορα εδαφόβες βρει η φωτιά, ό,τι κάψη μήλη βρει, απλώνει.
0: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό κινείται και σχετικά πιο αργά.
0: Ναι.
3: Αν φύσαγε βορειοδυτικός, σε χρόνο δεν θα είχε μπει μέσα. Είναι, τι να σας πω.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνουμε.
3: Η πολιτεία κάνει ό,τι μπορεί. Οι δυνάμεις είναι πάρα πολλές, θα ενισχυθούν, θα έρθουν κι άλλες. Το ζήτημα είναι ότι τα εναέρια
0: δεν μπορούν ούτε εκεί. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Και φαντάζομαι ότι ώρα με την ώρα θα ενισχυθούν και οι επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής.
3: Σαφώς, επειδή μιλήσαμε και με τον αντιδήμαρχο Προστασίας που είναι και μέλος της ομάδας, ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις και από την Αθήνα συνδρομή. Αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πω, οι άνεμοι πλέον είναι.
0: Ναι. Κύριε Λιώση, εύχομαι τα καλύτερα. Θα ξανασυνδεθούμε και εύχομαι την επόμενη φορά καλά. Να έχουν αλλάξει τα δεδομένα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Ήταν ο κύριος Νίκος Λιώσης, πρόεδρος επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών της κοινότητας των Βιλίων. Πολύπαθη και εκεί η περιοχή. Ακούσατε στη μεγάλη πυρκαγιά, θυμάστε, το 2009 είχαν καεί σχεδόν τα πάντα. Είναι μια πανομοιότυπη, όπως μας είπε και ο ίδιος, πυρκαγιά που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο μέχρι τα Βίλια. Πάμε να συναντήσουμε τώρα εμείς τον κύριο Φώκιο Ναζαΐμι, αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας. Να δούμε την εικόνα που επικρατεί εκεί ευρύτερα στην περιοχή. Είχαμε νωρίτερα και από το πρωί πυρκαγιές να έχουν ξεσπάσει. Χαίρετε, κύριε Ζαΐμι. Κύριε Ζαΐμι, με ακούτε?

0: Ναι, σας
1: ωραία,
0: ακούω.
1: Και εγώ πολύ καλά τώρα. Θέλω παρακαλώ να μας δώσετε την εικόνα αυτή τη στιγμή από τα μέτωπα που είχαμε και νωρίτερα.
0: Να πούμε ότι σήμερα είχαμε μια πάρα πολύ άσχημη αρχή στη μέρα μας. Από τις 3.30 το πρωί είχαμε την πρώτη φωτιά στο Σουβάρδο Καλαβρίτων, μια πολύ δύσκολη φωτιά, η οποία όμως ευτυχώς περιορίστηκε. Ναι. 4 και 4 ξεκίνησε η φωτιά στο Φλόκα. Μια πάρα πολύ επικίνδυνη και αυτή φωτιά, με ισχυρούς ανέμους, δίπλα στο χωριό Φλόκα, το οποίο ευτυχώς σώθηκε. 2 ή 3 σπίτια μόνο έχουν σοβαρές ζημιές. Ένα πιο απομακρυσμένο και 2 κοντά στο χωριό.
1: Το χωριό Φλόκα πού κοντά βρίσκεται?
0: Το χωριό Φλόκα είναι στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ κοντά στον χιτά της Αχαΐας ολόκληρης.
1: Ναι.
0: Ένας πολύ μεγάλος χιτά. Είναι ο μοναδικός χιτά και υπάρχει και εργοστάσιο και διαχείριση των αποδυσμάτων κτλ. Ευτυχώς δεν πλησίασε στο χιτά. Άνοιξε όμως η φωτιά αυτή σε πάρα πολλά μέτωπα. Δύο μεγάλα μέτωπα, ένα προς το Φλόκα και ένα προς τα Πηγαδάκια. Υπήρχαν πολύ ισχυρές δυνάμεις. Επικοινωνήσαμε με τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά, και θέλω και δημόσια να το πω ότι πραγματικά ήρθαν 4 καναντέρ με το πρώτο φως και 3 ελικόπτερα. Βοήθησαν πάρα πολύ.
1: Άρα εκεί μπορούσαν να επιχειρήσουν. Μπορούσαν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα.
0: Εδώ ήρθαν με το που μπορούσαν να πετάξουν, εν πάση περιπτώσει, και κάνανε εξαιρετική δουλειά. Πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν έχει σβήσει φωτιά. Έχει πάρα πολλά μικρομέτωπα.
1: Έχει εστίες, δηλαδή μικρές.
0: Εστίες, ναι. Δεν έχει φύγει επικινδυνότητα γιατί ακόμα φυσάει. Όμως νομίζω ότι έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι πάρα πολλές δυνάμεις εκεί στο πεδίο. Συνδράμει και η περιφέρεια με υδροφόρες και ερπιστριοφόρα. Έχουμε και ερπιστριοφόρα του στρατού από την Δικαυκά και ερπιστριοφόρα από την περιφέρεια και υδροφόρες εννοείται.
1: Υπάρχει σε ισχύ κάποιο 112 αυτή τη στιγμή, έστω για ετοιμότητα?
0: Τώρα όχι. Είχε το 112 το πρωί, την ώρα της φωτιάς. Τώρα δεν έχουμε 112, αλλά είμαστε σε μια ετοιμότητα, διότι το απόγευμα εμείς φοβόμαστε πάρα πολύ. Γενικά, από την εμπειρία μου, τα απογεύματα και πριν τη δύση του ηλίου υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα.
1: Λόγω ανέμων που περιμένετε ίσως να ενισχυθούν, γι' αυτό το λέτε?
0: Το λέω διότι η εμπειρία έχει δείξει ότι πολλές πυρκαγιές μπαίνουν πριν τη δύση του ηλίου. Με ό,τι αυτό καταλαβαίνετε εσείς. Αυτή η φωτιά που μπήκε 1-3.30 και άλλη 4.30 το πρωί, και αυτή είναι λίγο ιδιόμορφο, εν πάση περιπτώσει. Αύριο επίσης είναι μια δύσκολη μέρα, άρα και σήμερα το απόγευμα και αύριο η Αχαΐα είναι στο κόκκινο.
1: Σε επιφυλακή και στο κόκκινο, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, κύριε Ζαΐμη. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Γεια σας.

λοιπόν, έχοντας τη δυνατότητα μέσα από το στούντιο να βλέπω εικόνες από το Σύνταγμα, από την κάμερα της ΕΡΤ, φαίνεται καπνός, λευκός από την φωτιά εκεί στην περιφερειακή Γάλεο. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Ελπίζουμε να μην εξελιχθεί πραγματικά και να την προλάβουν στην αρχή της αυτή την εστία, γιατί τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ δύσκολα. Επίσης ανησυχητικό είναι αυτό το νέο μέτωπο που έχει ενισχυθεί κοντά στην Πρέβελη, στην Κρήτη, εκεί στο Ρέθυμνο, όπου έχει σταλεί 112 για εκένωση δύο περιοχών αυτή την στιγμή. Είναι οι περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης.

σχόλιο που έκανε ο κύριος Φωκίνο Ζαΐμης, ο αντιπεριφερειάρχης Αχάιας. Είναι λίγο προβληματικό το να σκάνει δύο πυρκαγιές στην ίδια περιοχή, μία 3,5 και μία 4,5, τα ξημερώματα.

0: dance with me. I'll ruin everything you are.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται και στην Πάρο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει, είναι σε επιφυλακή και εκεί οι δυνάμεις. Η Σοφία Ορφανού βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει την εικόνα. Γεια σου, Σοφία.
2: Καλό μεσημέρι, και πριν από λίγη ώρα είχαμε ένα νέο μέτωπο φωτιάς το οποίο ξέσπασε στην περιοχή Γλυφά. Ανησύχησε τις πυροσβεστικές αρχές, ωστόσο αντιμετωπίστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ήταν ένα ελικόπτερο το οποίο βρισκόταν σε επιφυλακή, οπότε αμέσως πραγματοποίησε ρήψη νερού και στη συνέχεια τα πεζοπόρα τμήματα έκαναν και εκείνα επιχείρηση κατάσβεσης, με αποτέλεσμα να περιοριστεί αυτό το ανησυχητικό μέτωπο φωτιάς που είχε ξεσπάσει νωρίτερα. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, καθώς οι άνεμοι είναι πάρα πολύ ισχυροί. Εδώ και περίπου μια μισή ώρα τώρα οι άνεμοι έχουν ενισχυθεί, φτάνουν μέχρι και τα 10 μποφόρ. Είναι μια πολύ δύσκολη μάχη που δίνεται από εχθές το βράδυ προκειμένου να κατασβήσουν όλα τα μέτωπα. Ουσιαστικά τώρα μιλάμε για μια μάχη με αναζωπηρώσεις που γίνεται, ναι, και στο Αστροχωριό αλλά και στην περιοχή της Τρυπητής.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Σοφία, για την εικόνα. Θα συνδεθούμε και αργότερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συνθήκες, τις μετεωρολογικές, για περίπου 24 ώρες ακόμα θα παραμείνουν κρίσιμες, με τον κίνδυνο εκδήλωσης αλλά και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών να διατηρείται πάρα πολύ υψηλό. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, την κυρία Νικολέτα, διακορισμένες περιοχές αυτός ο κίνδυνος αυξάνεται περισσότερο. Σε ό,τι αφορά τα μέτωπα Βιωτίας και Αργολίδας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι βόρειοι άνεμοι φτάνουν τα 7 μποφόρ, αλλά εδώ μιλάμε για τη μέση ένταση, έτσι, δηλαδή τοπικά οι συνθήκες μπορεί να είναι δυσκολότερες εξαιτίας της αλληλεπίδρασης του ανέμου με όλο το ανάγλυφο, δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι κάθε πυρκαγιά δημιουργεί και ένα ιδιαίτερο μικροκλίμα ανάλογα με την περιοχή που είναι σε εξέλιξη. Για παράδειγμα, μια περιοχή που έχει χαράδρες και λόφους, οι χαράδρες και οι λόφοι προκαλούν απότομες μεταβολές στην ένταση αλλά και τη διεύθυνση του ανέμου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέσα σε λίγα λεπτά μπορεί να κοπάσει ο άνεμος και αμέσως να ενισχυθεί ή να στροβιλιστεί. Και αυτό στην συνέχεια επηρεάζει και την πορεία της φωτιάς.

0: Πάμε να ακούσουμε και την ανταπόκριση στην αδέλφα από Ποικίλο Όρος για τη φωτιά αυτή τη στιγμή.
1: Είναι μόνο εκεί, καταλαβαίνω, οικογένεια για να διώξει τουλάχιστον τους πιο ευαίσθητα.
2: Γιατί είμαστε στα σπίτια
1: πολίτες,
2: τα οποία είναι πιο ψηλά. Είμαστε στα, κοντά στα σπίτια.
0: Εμείς βλέπουμε μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες μια αποπνικτική εικόνα, όμως καλύτερα να πάμε.
2: Είναι φωτιά την φλόγα, γι' αυτό είναι εδώ οι κάτοικοι. Έχουν βγει είτε στα κεραμίδια πάνω, είτε στη βεράντα που βλέπετε και το ηλικιωμένο ζευγάρι, να δούνε τι θα γίνει και σε περίπτωση που πλησιάσει η φωτιά ακόμα περισσότερο να αποχωρήσουν. Βλέπετε και πίσω από τα σπίτια, θα σας δείξω, Δημήτρης ο Γούργαρης, Πεύκα. Είναι μια περιοχή, μια δασική περιοχή.
0: Λοιπόν, θα πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και εννοείται θα πάμε μετά στο ρεπορτάζ να δούμε τι συμβαίνει με τη φωτιά στο Ποικίλο Όρος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολλαπλά τα πύρινα μέτωπα σήμερα στη χώρα. Σε εξέλιξη πυρκαγιάς, τοπική Λοόρος Αττικής ήχησε το 112 για τους κατοίκους της περιοχής Σαφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της Λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Στο σημείο 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Δραματική παραμένει κατάσταση από τα πύρινα μέτωπα σε Βιωτία και Αργολίδα. Νέο 112 για δασική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Όσοι βρίσκονται στη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια. 112 για εκένωση στο Πόρτο Γερμενό και το Προσύλι να κατευθυνθούν προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνονται διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρονται στη Λιβαδόστρα. Σε 3 μέτωπα η πυρκαγιά στην Ξηρονομή, στο Καλαμάκι και Άγιο Νικόλαο. Μπαράζ του 112 για εκενώσεις του οικισμού, το Βασίλειο Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Αλλεπάλληλα 112 στην Αργολίδα, μεγάλη φωτιά στα Φίχτια που κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά και στο Κομπότι Άρτα σε αγροτοδασική έκταση, ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Τουλάχιστον 60.000 μετανάστες από το Μαρόκο πέρασαν από τη νύχτα της Πέμπτης μέχρι και σήμερα στη Θέουτα της Ισπανίας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Μέχρι τις 7 το απόγευμα το απογορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μήφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά όμως. Πάμε σε ένα άλλο μέτωπο, στο Ρέθυμνο. Ο κύριος Ταταράκης Γιάννης είναι ο δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, έτσι κύριε Ταταράκη?
1: Ναι, ναι, δήμαρχος Αγίου Βασιλείου
0: Ρεθύμνου, έτσι για να διαχωρίζουμε λίγο τις περιοχές, όχι τίποτα άλλο.
1: Είναι η νότια πλευρά του νομού Ρεθύμνης, ο δήμος μας.
0: Τώρα, πριν από λίγο, είχαμε ένα νέο 112 για δύο περιοχές κοντά στην Πρέβελη.
1: Εκενώνονται όλες τις περιοχές, δώσαμε εκένωση σε όλες τις περιοχές.
0: Σε όλες τις περιοχές που βρίσκονται πού, εκεί γύρω από τον Άγιο Βασίλειο?
1: Ναι, δώσαμε Λίμνη Πρέβελη, Γέφυρα Πρέβελη,
0: ναι.
1: Δρύμισκο, Κεραμέ, έρχεται τώρα καινούριο.
0: Ναι.
1: Όλη η περιοχή δυστυχώς, Αμμούδι, όλη η περιοχή.
0: Τώρα...
1: Έχει κάνει μια μεγάλη αναζωπήρωση,
0: ναι.
1: Και κάνει ένα μεγάλο μέτωπο το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Τα εναέρια σηκωθήκανε, πήγανε, αλλά δεν κάνανε τίποτα, δεν μπορούν να επιχειρήσουν.
0: Δεν καταφέραν δηλαδή να επιχειρήσουν,
1: ναι,
0: παρότι
1: επιχειρήσουν.
0: Προσπάθησαν. Ναι. Άρα η άνεμη είναι πολύ ισχυρή.
1: Βέβαια, 11 με 12 μποφόρ. 11 με 12 μποφόρ.
0: 11 με 12. Και το μέτωπο αυτή τη στιγμή από αυτό το κομμάτι, από αυτή την περιοχή, προς τα πού κατευθύνεται?
1: Κατευθύνεται προς την περιοχή της Δρυμίσκου,
0: ναι.
1: Και προς την περιοχή Κεραμέ, έτσι λέγεται. Mm. Η περιοχή και πάει και συναντάει την άλλη φωτιά. Και κλείνει όλο την περιοχή αυτή.
0: Δρόμοι διαφυγής υπάρχουν όμως ανοιχτοί για τους ακατοίκους που ακούν, που έχουν λάβει τα 112.
1: Προσπαθούμε και δίνουμε να φεύγει ο κόσμος. Είναι και παραλίες.
0: Προς τα πού είναι το πιο ασφαλές να φεύγουν, η κατεύθυνση είναι προς τα πού?
1: Είναι πολλές οι διέξοδοι.
0: Α, είναι.
1: Αναλόγως κάθε φορά. Δίνουμε και διαφορετική διέξοδο, καταλάβατε, δεν
0: μάλιστα,
1: μπορεί.
0: Εννοείται. Ναι. Αυτό με νοιάζει, να είναι οι δρόμοι, να υπάρχουν δύο διανοιχτοί και ανάλογα με το πού βρίσκεται ο καθένας και λαμβάνει το 112, να ξέρει ότι μπορεί να διαφύγει.
1: Αυτό προσπαθούμε.
0: Από εκείνο το σημείο. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ προς το παρόν, κύριε Ταταράκη. Καλή δύναμη, να είστε
1: καλά.
0: Γεια
1: σας.

καινούριος μεγάλος συναγερμός είναι αυτή η πυρκαγιά στο Ποικίλο Όρος, που εκδηλώθηκε πριν από λίγο. Υπάρχει 112 προς τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και περιοχών Αφαΐα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου. Τα λέω όπως τα διαβάζω, γιατί εσείς που μένετε εκεί στην περιοχή ή κοντά γνωρίζετε καλύτερα. Μήνυμα λοιπόν 112 για εκένωση των περιοχών Αφαΐα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Αυτή τη στιγμή αυτή η πυρκαγιά και η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στο σημείο, επιχειρούν πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, οχήματα. Υπάρχουν και αεροσκάφη και ελικόπτερα, δεν γνωρίζω κατά πόσο μπορούν τελικά να επιχειρήσουν στο πεδίο. Υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες των δήμων και από εθελοντικές ομάδες. Αυτή, μιλάμε, είναι μια φωτιά που εκδηλώθηκε 4 παρά.

0: να καταλάβετε, όταν μιλάμε για ακραίους ανέμους, για απίστευτες ρηπές, για εντάσεις, για παράδειγμα, οι ρηπές του ανέμου σήμερα έφτασαν ακόμα και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα κατά τόπους. Δηλαδή μιλάμε για μια ταχύτητα αντίστοιχη με εκείνη που παρατηρείται σε τυφώνες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι τιμές αυτές εξηγούν και την μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς οι πολύ ισχυροί και συχνά στροβιλώδεις άνεμοι μπορούν να αλλάξουν απότομα μέσα σε λίγα λεπτά την κατεύθυνση των μετόπων και να προκαλέσουν και γρήγορες αναζωπηρώσεις την ίδια στιγμή. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κώστα Σταθά, είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Χαϊδαρίου, να μας δώσει εκείνος όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Χαίρετε, κύριε Σταθά.
1: Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, σας παρακαλώ, επειδή προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τις υπηρεσίες.
0: Ωραία, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ένα λεπτό θέλουμε για να ενημερώσουμε.
1: Θα δοθεί εκένωση, έχει δοθεί εκένωση δύο οικισμών και προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Είναι ελικόπτερα, είναι αεροπλάνα. Χρειάζεται ενίσχυση για την πυροσβεστική. Προσπαθούμε όλοι να κάνουμε το καλύτερο.
0: Τα εναέρια επιχειρούν, μπορούν.
1: Δεν σας ακούω.
0: Τα εναέρια επιχειρούν, μπορούν, έχουν τη δυνατότητα.
1: Επιχειρούν όσο μπορούν, επιχειρούν.
0: Μάλιστα, αυτό είναι καλό.
1: Συγγνώμη, πρέπει να σας αφήσω.
0: Ναι, βεβαίως, ευχαριστούμε. Εντάξει, η προτεραιότητα δίνεται εκεί στο πεδίο, έτσι, στη μάχη αυτή τη στιγμή που εξελίσσεται σε κάθε πεδίο της χώρας. Εμείς από εδώ προσπαθούμε με όποιο ρίσκουμε την πηγή της ενημέρωσης για να πληροφορούμαστε όλοι σωστά. Τώρα, ένα πρώτο παράθυρο βελτίωσης, λέμε, αναμένεται στην Βιωτία από τις 6 ώρα, 6 με 7 και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η εκτίμηση και αυτό που λένε τα μετεωρολογικά μοντέλα μέχρι στιγμής είναι ότι οι άνεμοι μετά τις 6 ώρα ή 7 το απόγευμα θα υποχωρήσουν. Πρόσκαιρα βεβαίως, και δεν μιλάμε να υποχωρήσουν πολύ, έτσι για περίπου 2 μποφόρ, αλλά και αυτό θα είναι μια μικρή ανακούφιση. Οι ώρες μέχρι την δύση του ηλίου θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Η εξασθένιση, για παράδειγμα, των ανέμων από τις 6 ώρα θα μπορούσε να διευκολύνει και τις επιχειρήσεις των εναέριων μέσων πριν σταματήσουν οι ρήψεις με το τελευταίο φως. Βέβαια, ένα επίσης ανησυχητικό κομμάτι έχει να κάνει με το ότι η βελτίωση αυτή δεν θα κρατήσει πολύ, δηλαδή περιμένουμε από αύριο πρωί Σαββάτου οι άνεμοι εκεί στη Βιωτία ή την Αργολίδα, για παράδειγμα, να ενισχυθούν εκ νέου, με συνθήκες παρόμοιες με τις σημερινές που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Επομένως, κανένας εφησυχασμός.

0: Λοιπόν, Peggy Μπρούσα, λυπάμαι να συνδεθούμε με Ert News να ακούσουμε για τη μεγάλη πυρκαγιά στα Φίφτια.
1: Εδώ προκειμένου να μπορέσουν να περιορίσουν και τη φωτιά εδώ. Είναι καλύτερη εικόνα. Ελάχιστες σκορπισμένες στο βάθος.
2: Γιατί επιχειρούν και τα εναέρια, δηλαδή, Peggy πλέον, έτσι.
1: Είναι πολύ βασικό, γιατί με τον πολύ δυνατό άνεμο που είχε νωρίτερα ήταν πραγματικά απορία αν θα μπορέσουν να επιχειρήσουν. Mm-hmm. Και εδώ που τα λέμε, δεν επιχειρούσαν και τα εναέρια με τις φλόγες που είχε νωρίτερα στα Φίχτια αλλά και στην περιοχή του Κουτσοβοδίου, στην είσοδο του χωριού, ήταν κυριολεκτικά απειλητικές. Ευτυχώς όμως φαίνεται ότι είναι καλύτερη η εικόνα. Έχει κοπάσει και λίγο αέρα σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Οπότε υποθέτω ότι σε λίγες ώρες θα καταφέρουν να είναι η φωτιά.
2: Γιατί μιλάμε πλέον. Είναι μέσα στον κάμπο, έτσι, που είναι γεμάτο με ελιές, με οπωροφόρα. Βλέπουμε τι γίνεται. Λοιπόν, και βεβαίως στα σπίτια.
0: Να ευτυχώς, λοιπόν, πολύ, η εικόνα εκεί από τα Φίχτια είναι
2: και
0: καλύτερη και αυτό είναι το ευτυχές.
2: Κύριοι, να δούμε, γιατί και εκεί είναι μεγάλη η κινητοποίηση και τη σημερινή ημέρα.
0: Πάμε και εμείς στο Ρέθυμνο.
2: Κάπως έτσι καλύτερα να πούμε ότι είναι τα πράγματα, τουλάχιστον σε σχέση με τις δύο προηγούμενες ημέρες, Γιώργο. Συνεχίζουν όμως να είναι δύσκολα.
3: Ναι, να σας πω μια τελευταία εξέλιξη. Υπάρχει ένα νέο μήνυμα από το 112 για την περιοχή του Πρέβελη, με μια νέα αναζωπήρωση που έχει σημειωθεί στην περιοχή και σπέβδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Για τέταρτη μέρα εξακολουθούν να πνέουν ισχυρότατοι άνεμοι στην περιοχή. Είδαμε ότι δεν μπορούν ούτε τα νέα μέσα να συνδράμουν.
0: Λοιπόν, επιβεβαιώνει και ο δημοσιογράφος μας εκεί το 112. Έχουμε συνομιλήσει εμείς.

0: Έτσι κι αλλιώς, με εκεί την ευρύτερη περιοχή γύρω από την Πρέβελη και τους οικισμούς που εκενώνονται, πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Γιακοπούλου, για να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό τις επόμενες μέρες και πώς ενδεχομένως θα είναι οι εξελίξεις στα μέτωπα. Σας είπα και νωρίτερα, διαβάζοντας το μετεωρολογικό δελτίο της κυρίας Γιακοπούλου, ότι περίπου τις 6-7 το απόγευμα, από εκείνη την ώρα και μετά, να έχουμε μια καλύτερη εικόνα στη Βιωτία και στην Αργολίδα, που αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα προλάβουν ενδεχομένως να επιχειρήσουν και ένα αέρια μέσα μέχρι τις 8-9 που νυχτώνει. Νικολέτα Γιακοπούλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε.
1: Για χαρά σε όλους. Τι να πούμε τώρα, πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Ακούμε συνεχώς για νέες φωτιές και δυστυχώς είναι σε κρίσιμες περιοχές και εδώ στην Αττική και στη Βιωτία, νομίζω είναι οι κρισιμότερες καταστάσεις. Οι άνεμοι είναι ενισχυμένοι, αλλά πια ενισχύονται και πιο πολύ, ειδικά στο κομμάτι της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Νοτιοδυτικής Βιωτίας, διότι περνούν εκεί τους ορεινούς όγκους. Περνάει ο βοριάς που έρχεται από το Αιγαίο, τους ορεινούς όγκους, και γίνεται πιο θερμός, πιο ξηρός και πιο ταχύς, δημιουργώντας πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες στα μέτωπα. Το βλέπουμε και στο ρεπορτάζ.
0: Και στροβιλισμούς και μικροκλίμα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή μετά τις 6 ώρα το απόγευμα δεν αναμένεται, γιατί διάβαζα νωρίτερα εδώ και στους ακροατές μας το ρεπορτάζ, το δικό σας δηλαδή.
1: Ναι, υπάρχει λοιπόν αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω. Υπάρχει όμως πάντα το παράθυρο της πρόσκαιρης εξασθένησης που θα έρθει ανάλογα την περιοχή. Δεν δίνει και ραντεβού η εξασθένηση.
0: Ναι,
1: ανάλογα όμως την περιοχή, φαίνεται ότι από αργά το απόγευμα και μετά, από τις 7 η ώρα, θα έχουμε σίγουρα μία κάμψη των ανέμων και στο θέμα της Βιωτίας και στην περιοχή της Βιωτίας, αλλά και της Αττικής. Αυτή η κάμψη και η εξασθένηση θα κρατήσει και τις βραδινές ώρες και τις νυχτερινές στις περισσότερες περιοχές, αλλά από αύριο το πρωί θα έχουμε νέα ενίσχυση που θα είναι εξίσου επικίνδυνη, διότι και πάλι θα έχουμε τοπικά θελώδεις ανέμους. Γι' αυτό το λόγο η Βιωτία παραμένει και αύριο στο πορτοκαλί και η Αττική αναβαθμίζεται στην πιο πραγματικά στον ύψιστο συναγερμό, στην κόκκινη κατάσταση, στον κόκκινο συναγερμό αύριο. Οπότε όταν λέμε ότι πια αυτό το επεισόδιο μελτεμιού θα πάψει να είναι θυελλώδης από το μεσημέρι του Σαββάτου, δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει επιφυχασμός μέχρι τότε ή ας πούμε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου και τις μεσημβρινές, διότι και τότε οι συνθήκες θα είναι άκρως επικίνδυνες.
0: Μα το βλέπουμε αυτό και στο πεδίο, στο τι συμβαίνει. Δηλαδή πριν από λίγο είχαμε μεγάλη αναζωπήρωση του μετόπου στο Ρέθυμνο κοντά στην Πρέβελη, με αποτέλεσμα να έχει ζητηθεί η εκένωση περιοχών μέσω του 112, να έχει δημιουργηθεί ένα νέο μεγάλο μέτωπο. Οπότε καταλαβαίνουμε πως αλλάζουν αυτά. 11 με 12 μας λέγανε οι άνθρωποι εκεί, οι δήμαρχοι της περιοχής, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι οι άνεμοι. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια εικόνα και για εκεί, για το πόσο...
1: Στην περιοχή σήμερα οι ρηπές που κοιτούσα τα στοιχεία φτάσανε και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Προφανώς η κατάσταση είναι κατά τη καλύτερη σε σχέση με χθες, αλλά και πάλι δεν πάβει να είναι πραγματικά πολύ κρίσιμη, με θυελώδη χαρακτήρα. Επομένως και σε αυτό το κομμάτι της Κρήτης δεν υπάρχει εφησυχασμός και βλέπετε ότι δυστυχώς υπάρχουν και δυσάρεστες εξελίξεις. Διότι όταν ο άνεμος είναι θυελώδης και όταν η περιοχή είναι ήδη πληγωμένη, δεν αργεί να γίνει το κακό. Εκεί μάλλον εκτιμώ ότι αν όχι από τις βραδινές ώρες, από αύριο όμως θα δουν πιο σαφή εξασθένηση.
0: Άρα γενικώς το επόμενο 24ωρο παραμένει ιδιαίτερα επικίνδυνο.
1: Βέβαια.
0: Ένας μέσος όρος τώρα, λέμε 24, μπορεί να είναι 15, μπορεί να είναι και 32.
1: Δεν δίνει ραντεβού η φύση, αλλά το χρονικό παράθυρο επιφυλακής νομίζω εγώ θα έβαζα ένα 24ωρο οπωσδήποτε.
0: Μάλιστα, και αύριο 8 περιοχές θα βρίσκονται σε υψηλή επικινδυνότητα, και Αττική και Εύβοια, εννοείται,
1: αύριο
0: και Βιωτία.
1: Αύριο έχουμε και ξεχωριστό, είναι το κόκκινο χρώμα σε Αττική και Εύβοια,
0: ναι.
1: Ο ακραίος κίνδυνος εννοώ,
0: ναι.
1: Και από εκεί και πέρα είναι ο πορτοκαλί συναγερμός σχεδόν σε όλη την υπόλοιπη Στερεά, στην Πελοπόννησο, στο Αιγαίο, στην Κρήτη αλλά και στον Έβρο.
0: Μάλιστα, δύσκολα τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γιακοπούλου. Να είστε καλά, γεια σας. Θέλουμε να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικού Σώματος, για το ποικίλο όρος.
2: Για το Χαϊδάρι. η κατεύθυνση της πυρκαγιάς και η αντιμετώπιση της ανά 5-10 λεπτά ενημερώνεται το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων. Εκεί υπάρχει επιστημονικό προσωπικό και η φυσική ηγεσία και η πολιτική του περιοριστικού σώματος αλλά και του Υπουργείου, με συνεννόηση με χρηστοποιητικούς επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων. Κάθε 5-10 λεπτά ανανεώνονται οι πληροφορίες για να μπορέσουμε να κατευθύνουμε τους πολίτες εκεί που πρέπει, όπου χρειαστεί, έτσι ώστε να είναι σε ασφαλές σημείο.
3: Επίσης κρατώ αυτό που μας είπατε και το είδαμε και εμείς σε όλες τις συνδέσεις που κάνουμε συνεχώς από το πρωί.
0: Είναι ανησυχητική, αλήθεια είναι και αυτή η φωτιά που έχει ξεσπάσει εδώ, στο κοντά στην Αττική, στον Ασπρόπυργο, στο Ποικίλο Όρος, κοντά του Εγάλο. Έχει σημάνει συνεκερμός στην πυροσβεστική, έχουν κινητοποιηθεί και επίγειες δυνάμεις και εναέριες και προσπαθούν να δουν αν μπορούν και κατά πόσο μπορούν να συνδράμουν. Η φωτιά κατευθύνεται, όπως όλα δείχνουν, προς το άλσος Χαϊδαρίου. Ακούσατε νωρίτερα, έχουμε 112 για εκένωση περιοχών του Χαϊδαρίου προς το Περιστέρι. Αλλά εννοείται, βρισκόμαστε σε επιφυλακή όλοι, έτσι.

Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε και τα νεότερα από τον Άγιο Βασίλειο σχετικά με τον απεγκλωβισμό των ανθρώπων εκεί δια θαλάσσης. Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επιχείρηση όσων ατόμων βρίσκονταν στην παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας. Όλοι οι πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή έχουν απεγκλωβιστεί με ασφάλεια. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Όπως

Λέγαμε και νωρίτερα, όλη αυτή η επιχείρηση δεν ήταν καθόλου εύκολη από τη θάλασσα. Ήταν πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, διεξήχθη υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ούτε επαγγελματίες, δηλαδή άνθρωποι, καπετάνιοι, δεν μπορούσαν εύκολα να φτάσουν με αυτό που επικρατούσε στη θάλασσα και με τους βόρειους ανέμους να αγγίζουν και τα 8 μποφόρ. Καλά, με τις ρηπές, αυτό γινόταν αυτόματα. 9 μποφόρ. Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 254 άτομα. Και βγήκε και το 112 που μας έλεγε λίγο νωρίτερα ο κύριος Ταταράκης, ο δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, που έχουμε το νέο μέτωπο εκεί, μια νέα αναζωπήρωση και ένα μέτωπο που αρχίζει να δημιουργείται και φαίνεται ότι θα είναι και αυτό πάρα πολύ δύσκολο επίσης. Έχουμε ένα νέο 112 λοιπόν, πριν λίγο στο Ρέθυμνο. Αυτή τη φορά οι αρχές καλούν τους πολίτες, τους ανθρώπους, τους κατοίκους, επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή Δρυμίσκος του Ρεθύμνου να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Σπύλη.

μπορούν να αλλάξουν, όπως καταλαβαίνετε, ανάλογα με το πώς εκδηλώνεται η οργή της μεγάλη επιφυλακή. Υπάρχει μεγάλη επαγρύπνηση, έχουμε νέο μέτωπο στο Ρέθυμνο και πάλι.

0: δούμε και ένα άλλο μέτωπο. Κομπότη Άρτας, Βασίλης Χιώμος, δίνει ανταπόκριση.
1: Μας που βρίσκονται μέσα σε αυτές τις συνθήκες, μέσα σε αυτή την αποπνικτική ατμόσφαιρα, το μαύρο το καπνό από τα ελαιόδεντρα που καίγονται, άλλα δέντρα που καίγονται που υπάρχουν στο Λάκκο και σε όλο αυτό το γκάμπο που εκτείνεται μπροστά μας στην εικόνα που σας δείχνει ο Γιώργος ο Παπαϊωάννου. Βλέπετε υπεράνθρωπες προσπάθειες στο βάθος, εκεί που είναι ο μαύρος ο καπνός. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πυροσβέστες και ρίχνουν συνεχώς νερό. Όμως από άκρη σε άκρη ξεπετάγονται πύρινες γλώσσες, ξεπετάγεται φωτιά. Είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό το μέτωπο και καταγράφουμε αυτές τις εικόνες. Από άκρη σε άκρη ξεσπούν συνεχώς νέες πύρινες γλώσσες. Ας ελπίσουμε τώρα λίγο που κόπασαν οι άνεμοι να κρατήσει αυτό το κενό, αυτό το διάλειμμα των ανέμων, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, Σταυρούλα, έτσι ώστε να μην πλησιάσει κοντά στο χωριό και να προσπαθήσουν να την περιορίσουν, έτσι ώστε
0: λοιπόν,
1: να προχωρήσουν.
0: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι και τα νέα από το μέτωπο εκεί στην Άρτα, στο Κομπότη Άρτα. Ακούσατε και στο συνάδελφο τον Βασίλη Σιώμο, είπε ότι οι άνεμοι αυτή τη στιγμή έχουν κοπάσει λίγο, οπότε αυτό μπορεί να βοηθήσει περισσότερο στην επιχείρηση. Βεβαίως έχουμε αυτό το πολύ επικίνδυνο μέτωπο να είναι ακόμα σε πολύ μεγάλη εξέλιξη, να είναι πολύ επικίνδυνο στη Βιωτία. Έχουμε το μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό που έχει ζητηθεί εκένωση με 112 προς Βίλια. Δυστυχώς το μυαλό μας πάει στις καταστροφικές πυρκαγιές του 2009 εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα και εδώ τα πράγματα δεν είναι εύκολα, τουλάχιστον προς το παρόν, σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά που έχουμε στο Ποικιλόωρος, πάνω από

Ιδάρη, για να σας δώσω να καταλάβετε, έχουμε την εκένωση μέσω 112 δύο περιοχών του Χαϊδαρίου με κατεύθυνση προς το Περιστέρι. Εκεί βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι σε μια διαρκή ροή προγράμματος, εννοείται εδώ στο ΕΡΤ.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε Πύρινο, Κλειό, Αττική, Βιωτή, Αργολίδα και Κρήτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση σε περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή στην περιοχή του Ποικίλου Όρου στο Εγάλεο. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους στις περιοχές Αφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της Λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Στο σημείο 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Για πολύ δύσκολη φωτιά, κάνει λόγο ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κωνσταντίνος Τσίγκας, μιλώντας στο Earth News. Σε Βιωτία και Αργολίδα, δραματική κατάσταση με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και τους δασοκομάντους να ενισχύονται διαρκώς. Ήχησε το 112 για εκένωση στο Πόρτο Γερμανό και το Προσύλι προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης, Πόρτο Γερμανό, από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου, Ψάθας, Βιλίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμανό, στην περιοχή των Βιλίων. Εγκαινώθηκαν οικισμοί σε Βιωτία, ενώ έγιναν 254 απομακρύνσεις διαθαλάσσης από προς Λιβαδόστρατα. 3 είναι τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία, 1 στην Ξηρονομή, 1 στο Καλαμάκι και 1 προς τον Άγιο Νικόλαο και Άγιο Βασίλειο, με τους ανέμους να αλλάζουν διαρκώς τη φορά της. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Αθηνών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Μεγάλη φωτιά στα Φίχτια Αργολίδας που κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη, κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας, με τη φωτιά να πλησιάζει το χωριό, από αέρος κάνουν ρήψεις 4 αεροσκάφη. Ήχησε πριν από λίγο το 112 για απομάκρυση των κατοίκων προς γήπεδο Ελλάδων. Σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά και στο Ρέθυμνο. 2 112 ήχησαν για όσους είναι στη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια και από Δρυμίσκο προς Πύλη. Στον εισαγγελέα υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότηση στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Αυθαίρετες αναφορές επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο να φέρει στην ανακοίνωσή του ο ΔΕΔΙΕ. Κλείνουν από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας υλόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο τουλάχιστον έως τις 7 από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία. Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Υπερτάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν προβλέπονται αυξήσεις στα τιμολόγια ίδρυυσης, διαβεβαίωσε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η κυβερνητική πολιτική οδηγεί σε συγκεντρωτισμό και εμπορευματοποίηση του νερού, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας η Έλενα Καραγιάννη.

0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτι και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας λοιπόν. Καλό απόγευμα Παρασκευής 31 του Ιουλίου. Ξέρετε, μόλις εδώ μιλούσαμε την Αρετή Μπίτα που κράτησε τη σκητάλη της ενημέρωσης επί 2 ώρες. Ουσιαστικά έχουμε μετατρέψει τη ροή του προγράμματος σε διαρκείας. Ο ένας συνάδελφος με τον άλλο και όλοι μαζί η ομάδα αλλάζοντας βάρδιες. Αλλά πάντως μένουμε εδώ, εννοείται. Μένουμε εδώ και η εκπομπή. Στην ουσία δεν έχουμε διαχωρισμένες εκπομπές, αλλά υπάρχει ένας μαραθώνιος ενημέρωσης. Λέγαμε λοιπόν και με την Αρετή αλλά και τη Βούλα Κουλισσοπούλου και το Θάνο Τσιμέκα ότι πραγματικά τρέμει το φιλοκάρδι μας με όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 3-24 ώρα, και αυτό εδώ της 31ης Ιουλίου, της τελευταίας μέρας του Ιουλίου, είναι ένα ακόμα δύσκολο, πολύ πολύ δύσκολο 24ωρο. Και νομίζω από τη νύχτα αλλά και από τις πολύ πρωινές ώρες, τις πρώτες πρωινές ώρες, όλοι καταλάβαμε ότι θα είναι μια δύσκολη μέρα, κυρίως για τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας, για το πυροσβεστικό σώμα, για όλες τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν σε όλα τα μέτωπα που έχουν αυξηθεί, όπως ακούσατε και από το Δελτίο Ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, σε Στερεά Ελλάδα, σε Πελοπόννησο, σε Βιωτία, σε Αργολίδα εξειδικευμένα. Παραμένει το πρόβλημα στην Πάρο και στην Κρήτη και στην Σολομό Ρεθύμνης. Ισχυρές οι αναταράξεις του ανέμου και με την αλλαγή της φοράς τους τα πράγματα γίνονται διαρκώς χειρότερα. Έχει προστεθεί και το κομπότι της Σάρτας στο γλοιό αυτό, στην αλυσίδα των πύρωνων μετόπων, και το ποικίλο όρος στην περιφερειακή του Εγάλεο, ειδικά εκεί στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Συνεχίσει οι εκκλήσεις και οι προειδοποιήσεις από το 112. Ειδικά για εδώ την Αττική, η πυρκαγιά και η χαμηλή βλάστηση στο ποικίλο όρος. Στο σημείο επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, οχήματα, αεροσκάφη, ελικόπτερα. Υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έχει ηχήσει το 112 για την Αφέα και το Άνω Δάσος Χαϊδαρίου για εκένωση προς το Περιστέρι. Watch and learn, Junior. Watch and learn.

0: you know what?
1: Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 6. Σε αυτό εδώ λοιπόν το δύσκολο απόγευμα. Κάθε μέρα αυτό λέω, αλλά κάθε μέρα είναι δύσκολο. Έτσι κι αλλιώς αναμένουμε μια νέα αναγγελία για τις 7 το απόγευμα σχετικά με το αν θα αρθεί ή όχι το απαγορευτικό απόπλου. Για τον Πειραιά θα αποφασίσουν οι πλοίαρχοι, ενώ από Λαύριο και Ραφίνα έχει υπάρξει απαγορευτικό. Εννοείται, με τόσο θυελώδεις ανέμους. Listen to your bar, son. I'm handing over to you. Ίσως δεν είναι η ώρα για σχολιασμό, απολογισμό ή να ξαναβρούμε και τα αίτια και το τι γίνεται και το τι δεν έχει γίνει και το πώς μπορεί να αντιμετωπίζεται σε πολύ πιο πάγια κατάσταση, με πολύ πιο μόνιμο δηλαδή προσωπικό ή μια στρατηγική ενδεχομένως πιο γενική, πιο γενικευμένη μάλλον. Αλλά αυτό λέγαμε έτσι κουνώντας όλοι με λύπη το κεφάλι και απογοήτευση αλλά και

0: ανησυχία ότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή, τέτοια ρεπορτάζ μεταδίδουμε και τέτοια γεγονότα γίνονται. Γι' αυτό θα πάμε, τώρα πάμε στο ρεπορτάζ, πάμε στο Χαϊδάρι και τη Σπυριδούλα Κακλατζή, τη συνάδελφο που βρίσκεται επί τόπου. Σπυριδούλα.
1: Καλησπέρα σας. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε στο ποικίλο όρος από την πλευρά του Αστροπύργου όμως. Πέρασε την κορυφή του βουνού και έβλεψε την άλλη πλευρά φτάνοντας στο δαφνί Χαϊδαρίου και απειλώντας τα σπίτια εδώ, τα πρώτα σπίτια που είναι κοντά στο βουνό, στο δάσος. Στάλθηκε μήνυμα 112 πρώτα για να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι και ένα δεύτερο μήνυμα 112 για να εκενώσουν, για προληπτική εκένωση, όχι μόνο γιατί η φωτιά είναι απειλητικά κοντά στα σπίτια, αλλά και γιατί ο αέρας, αν και δεν είναι πολύ, δεν έχει ισχυρά μποφόρ, αυτά τα λίγα μποφόρ πρόφουν την φωτιά προς τον οικισμό του Δαφνή, με αποτέλεσμα να είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα και να είναι μια ατμόσφαιρα η οποία δεν πρέπει να εισπνέεται, κυρίως από ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Γι' αυτό και εμείς που ήμασταν εδώ στην περιοχή, είδαμε μόλις στάθηκε το 112 να βγαίνουν αστυνομικοί της ομάδας βίας στον δρόμο και να ζητάνε από τους ανθρώπους να αποχωρήσουν με κατεύθυνση στο Περιστέρι μέσω της λεωφόρου Αθηνών. Και εκείνοι τους είδαμε να βάζουν σε πρόχειρες σακούλες σκουπιδιών ρούχα και απαραίτητα πρώτα είδη, έτσι ώστε να φύγουν, να διενεκτερέσουν πιθανότητα σε συγγενείς και να επιστρέψουν ελπίζοντας. Με αυτό φύγανε. Μας είπαν ότι ελπίζουν να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Να πούμε ότι έχουν κινητοποιηθεί πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 95 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα και 9. Ένα αέρια μέσα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, τα οποία τα βλέπουμε και εμείς συνεχώς να επιχειρούν και να κάνουν ρήψεις προς το βουνό, εκεί όπου έχουν μπει και οι δασοκομάντες, ενώ βοηθάνε και οι υδροφόρες του Δήμου και οι εθελοντές, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και πολλοί κάτοικοι, οι οποίοι οι νεότεροι κυρίες που έχουν παραμείνει στο σημείο και έχουν αφήσει τα λάστιχα ρηκτά, έτσι ώστε να βρέξουν την γύρω περιοχή, εάν πλησιάσει η φωτιά, να το πούμε καλύτερα, να μην βρει τόση καύσιμη ύλη για να προχωρήσει. Αυτή την ώρα η εικόνα που έχουμε και εμείς που βρισκόμαστε στα πρώτα σπίτια κοντά στο ποικίλο όρος είναι η φωτιά να έχει παραμείνει στα πέσκα της περιοχής. Οι άνεμοι που δεν πνέουν ισχυροί βοηθάνε πάρα πολύ την κατάσβεση των πυροσβεστών, καθώς και τα αέρια μέσα που ρίχνουν επιχειρούν συνεχώς και από πολύ χαμηλά. Βλέπουμε πριν από λίγο, είδαμε τους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας με τα κανατές να χάνονται μέσα στους καπνούς, να επιχειρούν από πολύ κοντά και έτσι η φωτιά έχει περιοριστεί σε αυτή την δασική έκταση. Όμως, όπως είπαμε και πριν, να επιστήσουμε την προσοχή στους ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα, οι οποίοι πρέπει να φύγουν και ενώσουν την περιοχή, γιατί ο καπνός έχει γεννήσει με πορτοκαλί όλο το Χαϊδάρι.
0: Το βλέπαμε και στα πλάνα νωρίτερα, σε βλέπαμε και σένα Σπυριδούλα να είσαι και εσύ πραγματικά μέσα σε όλο αυτό το πορτοκαλί νέφος. Άρα καλά καταλάβαμε ότι η εντολή για εκένωση έχει γίνει περισσότερο για τα αναπνευστικά προβλήματα που πιθανόν θα προκληθούν στους κατοίκους και όχι γιατί απειλούνται τα σπίτια τους.
1: Απειλούνται και τα πρώτα σπίτια.
0: Τα πρώτα σπίτια, για ποια περιοχή ακριβώς, για ποια ακριβώς περιοχή μας μιλάς, για το Χαϊδάρι.
1: Δαφνή Χαϊδαρίου, πολύ κοντά στην Μονή του Αγίου Χριστοφόρου είναι τα πρώτα σπίτια που απειλούνται. Ωστόσο, ο υπόλοιπος οικισμός του Χαϊδαρίου που είναι πιο κοντά στην πόλη, στον νοικιστική ζώνη τέλος πάντων του Χαϊδαρίου, δεν απειλούνται. Απειλούνται όμως οι πρώτες κατοικίες, γιατί να σας εξηγήσω, εγώ βρίσκομαι τώρα σε μια κατοικία και η φωτιά πρέπει να είναι λίγα μέτρα μακριά, σε ευθεία περίπου 1 χιλιόμετρο, 2.
0: Μάλιστα,
1: είναι πολύ κοντά
0: μάλιστα,
1: η φωτιά
0: μάλιστα.
1: Στα σπίτια.
0: Έχει φτάσει πολύ κοντά. Έχεις καθόλου πληροφόρηση, έχεις προλάβει να μάθεις εάν εκενώνεται προληπτικά και το ψυχιατρικό νοσοκομείο?
1: Έχω ρωτήσει. Η πρώτη εικόνα που έχω είναι το ότι σε πρώτη φάση δεν θα εκενωθεί άμεσα, εάν δεν κινδυνεύσει, γιατί είναι πολύ μεγάλος όγκος των ανθρώπων που είτε νοσηλεύονται είτε των εργαζομένων. Mm-hmm. Οπότε, εάν δεν κινδυνεύσει άμεσα, δεν θα εκενωθεί. Ωστόσο, αυτό μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια του απογεύματος.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σπυριδούλα Κακλατζή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Η συνάδελφος, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Σπυριδούλα Κακλατζή, που βρίσκεται ακριβώς εκεί, στην περιοχή Δαφνίου Χαϊδαρίου, στην Μονή του Αγίου Χριστοφόρου, μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ, νομίζω. Μας μίλησε για αποπνικτική ατμόσφαιρα, προβλήματα αναπνευστικά που έχουν ήδη οι κάτοικοι και εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, πρέπει να τα εκενώσουν με τη βοήθεια και των ανδρών της ομάδας Δίας που βρίσκεται εκεί σε σύνδρομη της πολιτικής προστασίας.

και όπως ήταν αναμενόμενο, την ώρα που έλεγε Σπυριδούλα ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνοντας την εκένωση να κατευθυνθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών, αμέσως σκέφτηκα ότι θα γίνει το απίστευτο κυκλοφοριακό εκεί πέρα, το κομφούζιο. Και πράγματι και η συνάδελφός μας, η ρεπόρτερ Χαρά Γιαννοπούλου, που βρίσκεται επιποδός και πηγαίνει προς το σημείο, προς τη Μονή Δαφνίου, ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνίου, δεν μπορεί να προσεγγίσει ακόμα στο σημείο, γιατί υπάρχει φοβερή κυκλοφοριακή συμφόρηση. Και να φανταστεί κανείς, κυρίες και κύριοι, τώρα τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια, ότι μια τέτοια μέρα, ένα τέτοιο απόγευμα, 5 και 17 η ώρα, θα ήταν το απόγευμα της μεγάλης εξόδου των τελευταίων, στην πραγματικότητα μάλλον των πρώτων αδιούχων του Αυγούστου και των τελευταίων του καλοκαιριού, το μεγάλο κύμα από αύριο 1η Αυγούστου, σήμερα τελευταία μέρα του Ιουλίου, αλλά και Παρασκευή, τέλος της εργάσιμης εβδομάδας. Οπότε φαντάζομαι ότι εκεί κάπου οι άνθρωποι που θα έφευγαν προς τα έξω, με αυτούς που εκενώνουν τα σπίτια τους, έχουν δημιουργήσει κάποιο κομφούζιο, αλλά το μόνο θετικό είναι ότι δεν πνέουν με τόσο μεγάλη ένταση οι άνεμοι, δηλαδή δεν είναι τόσο ισχυροί, οπότε υπάρχει το περιθώριο, το χρονικό παράθυρο να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, πράγμα και που κάνουν, με καναντέρ ακόμα και οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας πέφτουν μέσα στους καπνούς και προσπαθούν να κατασβέσουν την φωτιά, που προς το παρόν έχει παραμείνει, να το πω έτσι, στάσιμη ή πάντως κατακαίει την πευκόφητη έκταση που είναι στην περιοχή αυτή. Επαναλαμβάνω, στο ποικίλο όρο, στην περιφερειακή του Αιγάλεω, πέρασε από πλευρά του Ασπροπύργου και τώρα βρίσκεται κυρίως εντοπισμένη στο σημείο Δαφνίου Χαϊδαρίου. Σας παρακαλούσαμε πάρα πολύ και εμείς εδώ από ραδιοφόνο, από το Air News Radio 105,8, να ακούτε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, να ακολουθείτε τις συμβουλές και τις οδηγίες για την εκένωση ή για την προληπτική, τέλος πάντων, προστασία σας. Δεν είναι ώρες για να κάνει κάποιος μαγκές, συγγνώμη για τη λέξη, ή να κάνει του κεφαλιού του, πολύ περισσότερο γιατί δεν ξέρουμε ούτε τι φορά θα έχουν άνεμοι, ούτε πώς θα γυρίσει η φωτιά, και αν θέλει και κοινωνικά να βοηθήσει, υπάρχει το θέμα με τα κατακερματισμένα μέτωπα, με πάρα πολλές εστίες και πολύ δύσκολο καιρό, ώστε να πρέπει να βοηθηθούν και οι δυνάμεις όπου βρίσκονται. Οι δυνάμεις που είπαμε ότι έχουν πραγματικά διασπαρεί σε όλη, σχεδόν σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της χώρας, από τη μέση της και κάτω, δηλαδή Στερεά, Ελλάδα, Βοιωτία, Πελοπόννησος, κυρίως στην Αργολίδα, και υπάρχει θέμα και με την Πάρο που είχαμε αναζωπήρωση, αλλά και πάντα με τον ομό Ρεθύμνης, όπου εκεί στην περιοχή του Πρέβελη, την υπέροχη Μονή Πρέβελης και όλο το κατάφυτο εκείνο τοπίο, προσπαθούν και επιχειρούν συνεχώς οι πυροσβέστες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

πριν από 5 λεπτά στην κυριολεξία είχε σε ένα καινούριο 112 ένα μήνυμα για απομάκρυνση στο Κομπότι της Άρτας προς το γήπεδο Σελάδων. Η μεγάλη φωτιά που καίει την περιοχή στο Κομπότι, προσπαθούν να την κατασβέσουν τη μεγάλη φωτιά 62 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 18 οχήματα και 8 αεροσκάφη σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, ενώ ξαναλέω ηχή το 112 ενημερώνοντας τους κατοίκους ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν προς το γήπεδο Σελάδων. Και έβλεπα χθες αλλά και συνέχεια σε διάφορα βιντεάκια που κυκλοφορούν τους τουρίστες κυρίως και της Πάρου αλλά και της του Ρεθύμνου, οι οποίοι βρέθηκαν στα σημεία και πραγματικά μου έκανε εντύπωση, το ρεπορτάζ τουλάχιστον έλεγε και οι ίδιοι φαίνονταν και στα βιντεάκια, πρώτον ότι ήταν τρομερά πυθύνοι, δεύτερον ότι κουβαλούσαν τις βαλίτσες τους και προσπαθούσαν να πάνε είτε στα γήπεδα είτε στους χώρους που είχαν μαζευτεί για προληπτικούς λόγους μέχρι να ξαναγυρίσουν στα ξενοδοχεία τους. Παρακολουθούσαν λοιπόν τις εξελίξεις και λέω, κρίμα είναι να έρχεσαι από την άκρη του κόσμου, να έχεις κανονίσει κάποιο ταξίδι, κάποιο πακέτο και να πέφτεις επάνω σε τέτοιες ακραίες συνθήκες. Συμβαίνει αυτό με τη χώρα μας και με άλλες χώρες. Δεν έχει τελειώσει το θέμα με τη Γαλλία και την Ισπανία. Τώρα από εκεί και πέρα, γενικότερα η διαχείριση των πυρκαγιών είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και πολύ σωστά συζητούσαμε με φίλους, με την παρέα μας, με και λέγαμε. Μια ωραία πρόταση που έπεσε στο τραπέζι είναι γιατί δεν υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στην αντιμετώπιση και τη διαχείριση των πυρκαγιών, αφού είναι ένας κίνδυνος, μια απειλή μόνιμη κάθε καλοκαίρι και μαστίζει πάρα πολλές χώρες ευρωπαϊκές. Δεν πάω σε άλλες υπήρους, δεν πάω στην Καλιφόρνια, δεν πάω στην Αμερική εννοώ, ούτε στην Αυστραλία, ούτε δεν ξέρω πού στον Καναδά. Αλλά εδώ στην Ευρώπη δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει το κακό και μετά να τρέχουν για βοήθεια τη τελευταία στιγμή εμβαλωματική. Που είναι βεβαίως εντελώς ευπρόσδεκτη, ούτε εμείς να τη δεχόμαστε ούτε να τη δίνουμε, είναι δυνατόν να πούμε όχι, να είμαστε αρνητικοί, αλλά εάν υπήρχε μια ενιαία διαχείριση και κοινή πολιτική, όπως και για πολλά άλλα θέματα, πόσο μάλλον για αυτά τα έκτακτα και των πυρκαγιών και των πλημμυρών, γενικά των ακραίων καιρικών φαινομένων, τα πράγματα πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα, θα ήταν διαφορετικά. Εδώ είμαστε στο Viber φυσικά. Αν θέλετε κάποιο μήνυμα να μας στείλετε στο Earth News Radio, δύο λέξεις. Θα παραμείνουμε μέχρι τις 6 ζωντανά μαζί σας, 5:23 η ώρα, 31 Ιουλίου. Αλλιώς είχα στο νου μου να αποχαιρετήσουμε τον Ιούλιο και να υποδεχθούμε αύριο τον ωραίο μήνα Αύγουστο. Αλλά η επικαιρότητα, όπως λέμε συνήθως, άλλα είχε στο μυαλό της, άλλα μας επιτάσσει να κάνουμε. Είχαμε και πριν από περίπου 20 λεπτά εκένωση και του Πόρτο Γερμενού λόγω της φωτιάς στον Άγιο Βασίλειο με απεγκλωβισμούς από θαλά.

Σχετικά με το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, λοιπόν, η Χαρά Γιαννοπούλου, η συνάδελφος, μας ενημερώνει ότι υπάρχει αυτή η πληροφορία, πράγματι η πρόθεση να εκενωθεί αν χρειαστεί, και προληπτικά αλλά και επί τούτου, αν χρειαστεί το ψυχιατρικό νοσοκομείο, θα δούμε, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο ίδρυμα της χώρας και της Αττικής, με όλες τις δυσκολίες για την πιθανή εκένωση των τροφίμων και των νοσηλευομένων και του προσωπικού.

Έλεγα λοιπόν για την εκένωση του Πόρτο Γερμενού λόγω της μεγάλης φωτιάς στον Άγιο Βασίλειο. Έχουμε μπαράζ από 112 στο Ρέθυμνο της Κρήτης, όπου έχουν ήδη εκενωθεί οι περιοχές Γέφυρα, Λίμνη Πρέβελης, Δρυμίσκος, Κεραμές και Δρυμισκιανό Αμμούδι. Όσον αφορά τώρα την Αργολίδα, δυστυχώς έχουν καεί και σπίτια στο φίχτη της Αργολίδας, ενώ εκεί από εκείνη την πλευρά δυστυχώς οι ισχυροί άνεμοι δεν λένε να κοπάσουν και δυσχεραίνουν έτσι περαιτέρω το έργο της κατάσβεσης.

0: Πάμε να ακούσουμε τι μεταδίδει ο Βασίλης Ιώμος από το κομπότι της Άρτας μέσω της τηλεόρασης του Air News.
1: Μέσα στο πεδίο της φωτιάς,
2: για να βοηθήσουν,
1: έτσι ώστε
2: για να βοηθήσουν,
1: με τα ραντιστικά μηχανήματα
2: Βασίλη,
1: που
2: πραγματικά
1: έχουν να βοηθήσουν, όμως είναι δύσκολες οι συνθήκες γιατί έχουμε πάλι αύξηση του ανέμου, έχουμε ρηπές. Κοιτάξτε στο βάθος τι γίνεται αυτή τη στιγμή από φωτιά. Αυτό είναι το τρομακτικό γιατί δημιουργεί νέα μέτωπα, νέες αιστείες φωτιάς σε μεγαλύτερη απόσταση από το αρχικό μέτωπο
2: αφήνει,
1: και βλέπουμε ότι όλος ο κάμπος μετατρέπεται όλος από άκρη σε άκρη σε ένα πέπλο. Σε ένα πέπλο καπνού, Σταύρο, ακριβώς. Δεν μπορούν να πάρουν ανάσα, προσπαθούν οι πυροσβέστες, είναι και πεζοπόρα τμήματα μέσα σε αυτές τις συνθήκες, μέσα σε αυτό το μέτωπο της φωτιάς. Κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι να περιορίσουν το μέτωπο, να σώσουν τις περιουσίες του κόσμου.
2: Δυστυχώς όμως ο καιρός θα επανέλθουμε. Βλέπουμε το άλλο δύσκολο μέτωπο στη Βιωτία, στην Ξηρονομή, εκεί ο Θοδωρής Παναγιωτίδης. Και δεν ξέρω, Θοδωρή, εάν πρέπει να εγκαταλείψετε επιτέλους, γιατί είναι δύσκολο αυτό που κάνετε τώρα. Και επικίνδυνο.
3: Δείτε εδώ πέρα τι γίνεται. Δείτε πώς έχει απλώσει εδώ η φωτιά που πηγαίνει για τον Άγιο Νικόλαο. Από τα αριστερά στα δεξιά. Δείτε εδώ τι συμβαίνει. Δεν μπορεί να σταματήσει αυτή η φωτιά. Πέρασε πριν από λίγο εδώ ένα όχημα της πυροσβεστικής.
0: Και από τη Βιωτία να πάμε, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον κύριο Φάνη Μπαλατσούκα, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας. Καλησπέρα σας, κύριε Μπαλατσούκα, κύριε εκπρόσωπε.
4: Καλησπέρα σας.
0: Ναι.
4: Ναι,
0: σας ακούμε.
4: Θέλω ενημέρωση σχετικά με την επιχείρηση που ολοκληρώθηκε πριν μερικά λεπτά.
0: Δεν σας ακούω, συγγνώμη. Ναι, τι μου είπατε, παρακαλώ.
4: Να σας κάνω πρώτα μια ενημέρωση σχετικά με την επιχείρηση που ολοκληρώθηκε πριν από
0: φυσικά,
4: μερικά
0: φυσικά,
4: λεπτά.
0: Φυσικά, και συγγνώμη, είστε εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας. Αυτό μου λέει η Βούλα Κολοσσοπούλου. Εντάξει.
4: Μάλιστα.
0: Νομίζω τέτοιες ώρες είναι μικρό το μικρό. Λοιπόν, σας ακούμε, παρακαλώ. Ναι, πείτε μας.
4: Πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, υπό το συνδυασμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας. Όλοι οι πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή έχουν απεγκλωβιστεί με ασφάλεια. Για άλλη μια φορά, η επιχείρηση διεξήχθη υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή έφυγαν βόρειοι άνεμοι έντεθρης 8 μποφόρ, με ρηπές βέβαια που έφταναν έως και τα 9 μποφόρ. Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 254 άτομα. Με τη συνδρομή, την πολύτιμη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών και του πλοιαρίου και πλοίων της πυροσβεστικής υπηρεσίας που ήταν στο σημείο και βέβαια με το περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος. Αυτή τη στιγμή βέβαια στην περιοχή παραμένουν σε ετοιμότητα τόσο το περιπολικό πλοίο του λιμενικού όσο και τα δύο σκάφη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και τα ιδιωτικά σκάφη.
0: Πάλι καλά που υπάρχουν
4: με
0: αυτά
4: πολύ
0: τα
4: καλό
0: μέσα.
4: Συντονισμό.
0: Ναι. Πόσα άτομα είπατε, κύριε Μπαλατσούκα?
4: Συνολικά 254 άτομα.
0: Πολλά, πολλά άτομα, μάλιστα. Από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας μας είπατε.
4: Σωστά, σωστά.
0: Ναι, ναι,
4: σωστά.
0: Ναι. Οπότε ολοκληρώθηκε με επιτυχία αυτή η επιχείρηση απεγκλωβισμού από θαλάσσης.
4: Οι περισσότεροι από τους πολίτες μεταφέρθηκαν, η πλειοψηφία των ατόμων αυτών μεταφέρθηκαν στην περιοχή λιβαδόστρατα. Και κάποια άτομα παραμένουν πάνω στο περιπολικό πλοίο που έχουν κάποια κινητικά προβλήματα και ίσως κάποια πρόβλημα υγείας, όχι σχετικά με την πυρκαγιά βέβαια.
0: Ναι,
4: ναι.
0: Ναι, ναι. Κάτι
4: είμαστε
0: άλλο.
4: Πάντα σε ετοιμότητα. Όπου υπάρχει αυτή τη στιγμή πύρινο μέτωπο σε εξέλιξη, όλες οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα, όπως και τα επιχειρησιακά μέσα, καθώς και οι ιδιώτες που βρίσκονται στις λίστες των λιμενικών αρχών, σύμφωνα με το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης που υπάρχει σε κάθε λιμενική αρχή, ώστε να μπορέσουμε να επέμβουμε άμεσα εφόσον απαιτηθεί.
0: Και έχουμε δει και τις τιτάνιες προσπάθειες πραγματικά των ανδρών του λιμενικού σώματος μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Κύριε εκπρόσωπε, σε αυτό το σημείο, εκτός αν έχετε κάτι να προσθέσετε, να σας ευχαριστήσω πολύ, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους της και μισή και να σας ξανασυναντήσουμε αν χρειαστεί. Σας ευχαριστώ.
4: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πυρηνοκλειό η χώρα, σε εξέλιξη πυρκαγιά στις παρυφές του ποικίλου όρου. Στο σημείο 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους στις περιοχές Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Εκτροπές της κυκλοφορίας από την περιφερειακή Εγάλεω προς Αττική Οδό. Τη λεωφόρο Αθηνών στη συμβολή της με περιφερειακή Εγάλεω στο ρεύμα προς Αθήνα. Από τη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Ιεράς Οδού στο ρεύμα προς Κόρινθο. Από τη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Οδού Γεωργίου Παπανδρέου προς Κόρινθο. Από τη λεωφόρο Σχιστού από τη συμβολή της με την Οδό Παλάσκα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφόρο Αθηνών. Και από τη λεωφόρο Σχιστού στη συμβολή της με την Οδό Λαμπράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σχιστό. Δραματική κατάσταση από τα πύρινα μέτωπα σε Βιωτή αλλά και Αργολίδα. Αλλεπάλληλα τα μηνύματα για εκενώσεις. Σε Πόρτο Γερμενό και το Προσύλι να κατευθυνθούν προς Μάνδρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνθηκαν 254 άτομα δια θαλάσσης από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρονται στη Λιβαδόστρα. Μεγάλη φωτιά στα Φίχτια που κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Κλειστή η παλαιά Εθνική Οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Αναζωπηρώσεις και στο Ρέθυμνο. 112 για εκενώσεις από Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης προς Λευκόγια και από Δρυμίσκο προς το Σπύλι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτα, σε αγροτοδασική έκταση, ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Εδώ είμαστε πάντα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, δηλαδή ουσιαστικά της διαρκούς ενημέρωσης, της ροής της ενημέρωσης εδώ, πάντα από το Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους. Ακούσαμε νωρίτερα και τον κύριο Μπαλατσούκα, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας για την εκένωση διαθαλάσσης από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Ειλικρινά δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο να πρωτοαναφερθούμε. Πάντως, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή στο Χαϊδάρι υπάρχει εντολή εκένωσης, όχι μόνο αυτή τη στιγμή, εδώ και αρκετή ώρα, και διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Αθηνών. Επιχειρούν εν αέρια μέσα εδώ στην Αττική και υπάρχουν από στιγμή σε στιγμή οι πληροφορίες. Θα τις λάβουμε αμέσως τώρα από τον αρμόδιο για την προληπτική εκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί. Λοιπόν, θα σας ενημερώνουμε συνεχώς. Υπάρχει πάντως, όπως σας είπε μόλις νωρίτερα, και η Χρύσα Μπιλάλη στους τίτλους ειδήσεων, αρκετά μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Λεωφόρο Αθηνών. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, να μας ενημερώσει από πρώτο χέρι. Κύριε πρόεδρε, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, είμαι στο Δαφνί. Είναι και ο Υπουργός Υγείας εδώ και ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας, η Γενική Γραμματέας. Από ό,τι φαίνεται και ενημέρωση πυροσβεστική, η φωτιά είναι ελεγχόμενη εδώ. Αυτό που θα χρειαστεί είναι να μετακινηθούν, όχι να εκκαινωθεί όλο το νοσοκομείο, αλλά όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα, αυτό καταρχήν επιβάλλεται τώρα, να απομακρυνθούν, να αυτοί οι ασθενείς από εδώ θα πάνε στο Αττικό νοσοκομείο και η εφημερία που είχε το Δαφνί έχει μεταφερθεί στο Δρομοκαΐτιο νοσοκομείο, το οποίο λειτουργεί κανονικά.
0: Μάλιστα. Επομένως θα γίνει ένα είδος διαλογής των ασθενών, των νοσηλευωμένων, κύριε Γιαννάκο.
1: Ναι, είναι όσοι έχουν... οι οποίοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα, οι οποίοι θα μετακινηθούν στο Αττικό.
0: Μάλιστα. Ναι, το οποίο είναι και αρκετά κοντά και ετοιμάζεται, φαντάζομαι, ναι, το Αττικό για να τους υποδεχθεί και να τους βοηθήσει. Αλλά ναι, η εφημερία είναι από το Δαφνί, πηγαίνει τώρα στο Δρομοκαΐτιο, το οποίο λειτουργεί κανονικά, μας είπατε.
1: Το οποίο λειτουργεί, ναι.
0: Αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Δεν ξέρω αν έχετε να μας πείτε κάτι άλλο, κύριε Γιαννάκο, αυτή την ώρα που να είναι πολύτιμο για τους ακροατές.
1: Όχι, υπάρχει μια ένταση, μια ψυχραιμία, όλα θα πάνε καλά, πιστεύω. Φαίνεται ότι ελέγχεται κάποια, αυτό λέει η πυροσβεστική, αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
0: Ότι ελέγχεται, μας είπατε.
1: Ελέγχεται, ναι, για το χώρο αυτόν εδώ. Δεν
0: ναι, κατάλαβα τι λέτε. Πολύ ωραία. Ναι, βεβαίως και είναι ευχάριστο. Κάθε μέτωπο που μπορεί να ελεγχθεί είναι προς το καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννάκο.
1: Θα χρειαστεί να εκκοινωθεί τώρα ένα νοσοκομείο με 300 ασθενείς.
0: Ναι, αυτό λέγαμε νωρίτερα, χωρίς να γνωρίζουμε από μέσα την κατάσταση, αλλά δεν είναι πολύ, ακούγεται πολύ δύσκολο. Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει. Πήραμε τις πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία της χώρας, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, που φυσικά είναι εκεί επιτόπου, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Είναι και ο Υπουργός Υγείας, είναι και ο Περιφερειάρχης, αν κατάλαβα καλά, ο διοικητής, από ό,τι μας είπε. Και μας είπε ότι επειδή κρίθηκε από την πυροσβεστική ως ελεγχόμενη η φωτιά στο σημείο, γι' αυτό και γίνεται μια διαλογή των ασθενών που έχουν κάποια αναπνευστικά προβλήματα, 5 τον αριθμό, να μεταφερθούν στο Αττικό νοσοκομείο για πάσα προστασία που μπορούν να λάβουν. Ενώ η εφημερία που είχε το Δαφνί, ήταν σε εφημερία βλέπετε σήμερα, μετατίθεται ουσιαστικά και θα εξυπηρετηθεί από το Δρομοκαΐτιο που θα λειτουργήσει κανονικά, που λειτουργεί κανονικά γι' αυτό το λόγο. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το ψυχιατρικό νοσοκομείο. Ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί και από την περιοχή του Χαϊδαρίου να πάμε τώρα πάλι στο Κομπότι της Άρτας να συναντήσουμε τον Βασίλη Σιώμο. Βασίλη, καλησπέρα και πάλι.
2: Καλησπέρα από το Κομπότι. Είχαμε ένα παράθυρο που αφορά τον καιρό και θες την Ιωάννα.
0: Δεν σε ακούμε καλά, Βασίλη.
2: Τώρα πάλι δυστυχώς έχουμε ενίσχυση του ανέμου. Έχουμε πάρα πολλά μέτωπα σε αυτό το βιβλίο, το μεγάλο μέτωπο που έχει υποφτάσει το Κομπότι. Είναι κοντά στο χωριό, ευτυχώς αυτό είναι ο πυροσβέστης που έχουν καταφέρει να την περιορίσουν και να μην μπει στα πρώτα σπίτια και οι ελαιόδεντρα. Έχουν καεί κάποιες αποθήκες και κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες, αλλά είναι πολύ γρήγορα για να μιλάμε για καταστροφές. Μας είπαν εδώ οι κάτοικοι, πέρα από αυτές που έχουμε δει στην κορυφή του βουνού, στην πλαγιά, όπου έχουν καεί κάποιες αποθήκες. Υπάρχει πάρα πολύ ισχυρή πυροσβεστική δύναμη που συνεχώς ενισχύεται και από αέρος, air tractor, πεζετέρ, αεροσκάφη κάνουν συνεχείς ρήψεις νερού, προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο. Είχαμε μήνυμα από το 112 για εκένωση του χωριού. Ηλικιωμένοι έχουν φύγει από το χωριό, έχουν κατευθυνθεί προς το γήπεδο Ελλάδων και σε ξενοδοχεία της περιοχής. Οι νεότεροι έχουν μείνει εδώ με τα γεωργικά τους μηχανήματα, με βιτιοφόρα, με δεξαμενές, ό,τι μέσο έχουν ψεκαστικά, έτσι ώστε να βοηθήσουν τους πυροσβέστες να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς. Όπου μπαίνοντας στο χωριό Κομπότη, έχουμε ένα μέτωπο στην αρχή του χωριού και φεύγοντας από το χωριό, στην έξοδο του χωριού, στην πλαγιά, υπάρχει ένα δεύτερο μέτωπο που η κατεύθυνση του ανέμου είναι προς τα πρώτα σπίτια του χωριού. Είναι δύσκολες οι στιγμές. Ας ελπίσουμε να φτάσει ο χρόνος μέχρι να ανοιχτώσει, που θα έχουμε τα εναέρια μέσα που επιχειρούν στοχευμένες ρήψεις μέσα στο ελαιόδεντρο, γιατί υπάρχει και θέμα πρόσβασης. Καταλαβαίνεις, είναι και πάρα πολύ δύσκολο να πλησιάσουν εκεί τα πυροσβεστικά οχήματα. Μεγάλος ο κίνδυνος και για το προσωπικό της πυροσβεστικής, αλλά και για τους κατοίκους.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Βασίλη Σιώμος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ο Βασίλης Σιώμος από το Κομπότη της Άρτας. Αυτό που είναι ανησυχητικό, κυρίες και κύριοι, είναι ότι ξεσπούν συνεχώς νέα μέτωπα, γιατί ενισχύονται και οι άνεμοι. Όσο δηλαδή και να επιχειρούν τα πετσετέλ και τα όποια άλλα εναέρια μέσα, άλλο τόσο ενισχύονται και οι άνεμοι, με ξαφνικές ρηπές, με αλλαγή φοράς, ισχυρότατη σεμποφόρ. Και όπως διαβάζω τώρα, ο κύριος Λαγκουβάρδος και γενικότερα από την πλευρά των ερευνητών μετεωρολογίας αναφέρεται ότι δεν θα έχουμε διακοπή, δεν θα έχουμε μάλλον, πώς να το πούμε, ελαχιστοποίηση της έντασης των ανέμων. Δυστυχώς θα συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο μέχρι και αύριο. Απλά κάποια παράθυρα φαίνεται να εκμεταλλεύονται και να επιχειρούν εκείνη την ώρα οι δυνάμεις. Τώρα, από ό,τι μαθαίνω και στη Βιωτία, τα μέτωπα εξακολουθούν να είναι εκτεταμένα, τα πύρινα μέτωπα, εκενώνονται περιοχές, η φωτιά στη Βιωτία φαίνεται να κατευθύνεται προς τον Άγιο Νικόλαο, ενώ για να γυρίσουμε πίσω εδώ στο Λεκανοπέδιο, που υπάρχει δυστυχώς και το δυστυχώς, υπάρχει το πρόβλημα του πληθυσμού που μετακινείται και κυρίως που μπορεί να έφευγε έτσι και αλλιώς, όχι μόνο για εκένωση, αλλά να έφευγε έξω από το Λεκανοπέδιο προς την Εθνική. Έχει κλείσει λοιπόν η Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος των Διηλυστηρίων μέχρι και την Ιερά Οδό, γιατί ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Χαϊδαρίου, κυρίες και κύριοι. Έχει διακοπή η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Αθηνών, επαναλαμβάνω, από τα δηληστήρια ως την Ιερά Οδό. Οι εκτροπές κυκλοφορίας έχουν ως εξής: στην περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό, στη Λεωφόρο Αθηνών, στη συμβολή με την περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Αθηνών στο ύψος της Ιεράς Οδού στο ρεύμα προς Κόρινθο. Στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Οδού Γεωργίου Παπανδρέου επίσης στο ρεύμα προς Κόρινθο. Στη λεωφόρο Σχιστού από τη συμβολή της με την Οδό Παλάσκα στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Αθηνών. Και στη λεωφόρο Σχιστού επίσης από τη συμβολή της με την Οδό Λαμπράκη στο ρεύμα προς Σχιστού.

0: ευχαριστήσουμε. Τώρα έχουμε στη γραμμή μας την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, την εκπρόσωπο τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος. Καλησπέρα σας, κύριε εκπρόσωπε. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Σας παρακαλώ, δώστε μας μια εικόνα, μια συνολική εικόνα των μετόπων.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για μας. Έχουμε πάρα πολλές ενάρξεις, πάρα πολλά μέτωπα. Τα κυριότερα είναι η Χινίτσα και το Φίχτη Αργολίδα, τα οποία μπορώ να πω πάνε καλύτερα. Το καλά. Στη Βιωτία, οι δύο φωτιές στη Βιωτία, οι οποίες η μία μας ανισχύει πάρα πολύ. Στον Άγιο Βασίλειο υπάρχουν δύο πνευματικά πλοιάρα και έχει γίνει, όπως έχουμε δει, έχετε πει και εσείς λογικά, ναι, η μεταφορά σε ασφαλή,
0: ναι,
1: όλων των συμπολιτών μας. Ναι. Από εκεί και πέρα έχουμε στον Αστρόπυργο, στα Νέα Σορπύργου, εκεί τυχαίνουν 114 πυροσβέστες, 6 πυροπόρα, 29 οχήματα και πολλά εναέρια μέσα. Επίσης, η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο έχει φτάσει τώρα κοντά στο Πόρτο Γερμανό. Δεν έχει μπει ακόμα στον οικισμό. Δεν έχει μπει ακόμα. Προσπαθούμε. Και εκεί έχουμε τα εναέρια μέσα. Στη Βιωτία δεν μπόρεσε κανένα εναέριο μέσο να μας βοηθήσει, ενώ το ίδιο συνέβη και στην Κρήτη.
0: Ναι. Παραμένει η Κρήτη χωρίς εναέρια μέσα λόγω των ανέμων, έτσι, κυρία,
1: ναι,
0: Παπαβραμοπούλου.
1: Ναι, πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι και έτσι δεν μπορεί να γίνει καμία ρήψη στην Κρήτη και στη Βιωτία. Αυτό που θα έχω να πω είναι ότι αύριο έχουμε στην Αττική ακραίο πεντάρι, 5 δείκτη επικινδυνότητας. Οπότε, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Παρακαλώ πολύ μεγάλη προσοχή σε όλους τους συμπολίτες μας. Αυτή τη στιγμή, αν συνοψίζω, θα έλεγα ότι τα μέτωπα που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό του Αστροπύργου. Θέλω να πω ότι επίσης υπάρχει και ένα μέτωπο καινούριο τώρα στην Αιγελία, στα Κουνινά. Και εκεί, ναι, και εκεί έχουμε μέτωπο. Αλλά συνοψίζω, θα έλεγα ότι τα μέτωπα που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα είναι του Αστροπύργου.
0: Ναι.
1: Αυτό του Αγίου Βασιλείου και αυτό του Εθήμνου.
0: Και αυτό του Ρεθύμνου, για το οποίο δεν είπαμε πολλά, αλλά καταλαβαίνω ότι γίνονται συνεχείς εκενώσεις, επειδή δεν μπορούν και να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα. Ξέρουμε πιο συγκεκριμένα στο Ρεθύμνο για ποιες περιοχές μιλάμε.
1: Στη Βιωτία και στη Βιωτία, ναι, και στην
0: και στην Κρήτη, στο Ρεθύμνο.
1: Και στην Κρήτη, στο Ρεθύμνο, δεν μπορούν να επιχειρήσουν καθόλου τα ενέργεια μέσα. Επίσης, έχουμε και φωτιά στην Άρτα, στο Κομπότι Άρτας.
0: Ναι.
1: Στην Κρήτη, ναι, έχουν απομακρυνθεί από τον Τριμίσκο Αμμούδι προς Τριόπετρα και επίσης από Κεραμές με κατεύθυνση προς Κισό Κάμπος και επίσης από τον Τριμίσκο με κατεύθυνση προς Σπύλη και τις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρεβέλης.
0: Μάλιστα.
1: Τα σημερινά είναι αυτά.
0: Εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι βιάζεστε, σας αποδεσμεύω, σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Έφη Παπαβρομοπούλου, λοιπόν, η εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, μας είπε αυτό που όλοι έχουμε καταλάβει, ότι δηλαδή πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα, με όλες τις δυνάμεις που υπάρχουν και δεν υπάρχουν, που λέει ο λόγος, επιχειρούν. Να συνοψίσω λοιπόν και εγώ, αυτό που τους ανησυχεί αυτή τη στιγμή είναι η φωτιά του Ασπροπύργου. Την έχω βάλει έτσι μέσα σε κύκλο και με θαυμαστικό και εγώ, που έτσι κι αλλιώς επιχειρούν 114 πυροσβέστες, 6 πεζοπόρα, 29 οχήματα και 4 ή 6, νομίζω, δεν άκουσα καλά, εναέρια. Έχουμε τη δυνατότητα στον Ασπρόπυργο δηλαδή να σηκώνονται εναέρια, όπως και στο Κομπότι της Άρτας που ακούσαμε νωρίτερα. Έχουμε δυσκολία στις δύο φωτιές της Βιωτίας και ειδικά αυτή του Αγίου Βασιλείου. Δεν έχει μπει ακόμα στο Πόρτο Γερμενό, αλλά φαντάζομαι ότι όλες οι δυνάμεις πέφτουν εκεί επάνω, ακριβώς σε αυτό το σημείο, να μην εισέλθει στο Πόρτο Γερμενό. Δυστυχώς

και στη Βιωτία και στην νομό Ρεθύμνης στα σημεία τα ύποπτα, δηλαδή αυτά στα οποία έχει υπάρξει η πυρκαγιά και αναζωπηρώνεται συνεχώς και εξαπλώνεται εδώ και 3-24 ώρα. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να επιχειρήσουν γιατί έχουμε πάρα πολύ δυνατούς θυελώδεις ανέμους. Επίσης άλλη μια φωτιά στο Κομπότι της Άρτας, για την οποία ενημερωθήκαμε από τον συνάδελφό μας Βασίλη Σιώμο, και στα Κουνινά της Αιγιάλιας. Δεν ξέρω αν άφησα καμία. Καλύτερα πηγαίνει η πυρκαγιά στη Χινίτσα και στο Φίχτη Αργολίδας.

0: Λοιπόν, στη Βιωτία θα πάμε τώρα, όπου έχουμε λοιπόν αυτά τα δύο μέτωπα τα δύσκολα, να συναντήσουμε τον αντιπεριφερειάρχη της Βιωτίας, τον κύριο Γιώργο Ντασιώτη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι πληροφόρηση μπορείτε να μας δώσετε, τι εικόνα έχετε από τα δύο μέτωπα?
1: Έχω πλήρη εικόνα, είμαι αυτή τη στιγμή στο μέτωπο του Αγίου Βασιλείου. Τώρα φεύγω και πηγαίνω προς το άλλο του Αγίου Νικολάου.
0: Ναι.
1: Εδώ στον Άγιο Βασίλειο έχει απομακρυνθεί όλος ο πληθυσμός με πλωτά μέσα. Περίπου 300 άτομα τα απομακρύναμε,
0: ναι,
1: με διαθαλάσσεις και ανώθηκε ο γυρμός. Ωστόσο το μέτωπο παραμένει ενεργό, υπάρχουν πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι άνεμοι πνέουν πολύ ισχυροί, δεν μπορούν να επιχειρήσουν την αέρια μέσα. Το μέτωπο είναι σε εξέλιξη, έχει συνεχείς εκρήξεις, ας πούμε έτσι.
0: Μάλιστα. Ναι, σας χάσαμε κύριε Ντασιώτη. Όχι, όχι, είστε στη γραμμή. Άρα αυτό το μέτωπο του Αγίου Βασιλείου, μας έλεγε νωρίτερα και εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, είναι που σας ανησυχεί, είναι πολύ ενεργό και με πολύ ισχυρούς ανέμους.
1: Ναι.
0: Ναι. Το άλλο του Αγίου Νικολάου. Ναι, ναι, εμείς σας ακούμε κύριε Ντασιώτη.
1: Ναι, βέβαια. Στο μέλλον και τώρα κατέ.
0: Αχ, πέφτει η γραμμή δυστυχώς. Τον χάνουμε τον κύριο Ντασιώτη, τον αντιπεριφερειάρχη. Ναι, είστε καθοδόν. Ναι, αν μπορείτε. Ναι, τώρα σας ακούμε, αν μπορέσουμε. Ναι, ναι.
1: Ναι, για το Αγίου.
0: Δεν γίνεται δυστυχώς, επειδή χάνουμε το σήμα, ο άνθρωπος είναι καθοδόν και πηγαίνει προς τα σημεία. Μας έδωσε όμως την πληροφόρηση για τη Βιωτία. Εγώ τώρα σκέφτομαι ότι και η Βιωτία και η Αττική είναι οι δύο περιοχές εκτός από αυτήν της Κρήτης που έχουν μεγάλο πρόβλημα τελικά, και του Ασπροπύργου και του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας και του Ρεθύμνου. Και αυτό σημαίνει ότι είναι ακριβώς οι περιοχές όπου πνέουν τόσο ισχυροί άνεμοι που δεν μπορούν ούτε με το φως της μέρας ούτε μέχρι αργά. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Ό,τι κάνουν οι επίγειες δυνάμεις, οι εθελοντές και όλοι οι υπόλοιποι με τα πεζοπόρα τμήματα και τα οχήματα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του πραγματικά, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την ενημέρωση που δίνει τώρα μέσω Earth News ο κύριος Βασίλης Βαρθακογιάννης.
2: Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια. Στο Μάραθο Ευρυτανίας η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί. Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές σε Αρχοντοχώρη Αμφιλοχίας, Φλόκα Αχαΐας και Χινίτσα Αργολίδας. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Ποικίλο Όρος επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της περιφέρειας Αττικής. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Πλησίων της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι' αυτό εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των θυελλωδών ανέμων που δημιουργούν έντονες αναταράξεις και σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων. Αυτή την ώρα, οι δυσκολότερες πυρκαγιές εξ αυτών, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων, εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας, όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 57 οχήματα. Στην ίδια περιοχή επιχειρεί ομάδα δευκαλίων και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία. Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στην διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Ανάλογα έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Η πυρκαγιά εξελίχθηκε προς τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Βασιλείου, γι' αυτό και εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Από νωρίς δόθηκε εντολή και έπλευσαν στο σημείο ένα πλοίο και ένα ταχύπλοιο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη και απομάκρυναν με ασφάλεια συνολικά 254 άτομα. Στην πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος και 20 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 8 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Στην πυρκαγιά στο Φίχθη Αργολίδας επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάδος και 22 οχήματα, ενώ από αέρος διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς αναμένεται ακραίος και για αύριο Σάββατο, σε Αττική και Εύβοια, και πολύ υψηλό στην υπόλοιπη χώρα. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Τονίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση οι πολίτες για τη δική τους ασφάλεια θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
0: Είχαμε συνδεθεί λοιπόν με το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος. Ακούσαμε την έκτακτη ενημέρωση που μας παρήχε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Νομίζω ότι πήραμε την πληροφόρηση που θέλαμε και νωρίτερα μας είχε δώσει και η συνάδελφός του, κυρία Παπαπαυρομοπούλου. Ούτε λήψη ούτε ρήψη λοιπόν με τις έντονες αναταράξεις. Από τα εναέρια μέσα δεν μπορούμε να έχουμε βοήθεια, δυστυχώς. Γι' αυτό και παραμένουν πολύ δύσκολες οι εστίες, κυρίως στη Βιωτία, στο Καλαμάκι και την Ξηρονομή Βιο. Ούτε λήψη νερού ούτε ρήψη νερού, γιατί απειλείται η ασφάλεια φυσικά των πιλότων, των χειριστών και ό,τι κάνουν οι υδροφόρες, τα πεζοπόρα, οι εθελοντές και τα οχήματα. Αυτά, και σε ό,τι αφορά τον ασπρόπυργο, να σας πω ότι ενισχύονται ώρα με την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι μόλις πριν λίγες ώρες σε περιοχή του Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή Εγάλεο. Να πούμε ότι στο σημείο επιχειρούν, όπως είπαμε, πυροσβέστες, πεζοπόρα και για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 5 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα και ένα για συντονισμό. Έχουν εκδοθεί 2 μηνύματα μέσω του 112, το πρώτο στις 4:03, το δεύτερο στις 4:22 για την απομάκρυνση προς την Αφαία Χαϊδαρίου και το Άνω Δάσος, στην Αφαία και στο Άνω Δάσος με κατεύθυνση προς Περιστέρι μέσω της λεωφόρου Αθηνών. Από την πυροσβεστική σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα, η περιοχή του Ασπροπύργου, στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Για τη διερεύνηση των αιτίων ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο των εγκλημάτων ευρυσμού και επισημαίνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος υπάρχει λήψη συνεχών εικόνων από τον drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Λοιπόν, ακούσατε και τις οδηγίες σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τις οποίες έχει προχωρήσει η αστυνομία. Σε γενικές γραμμές έχουμε διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αθηνών από τα δηληστήρια μέχρι την Ιερά Οδό, κυρίες και κύριοι. Και νωρίτερα είχαμε και την πληροφόρηση για την ενημέρωση για το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, το οποίο έχει εκενωθεί μόνο μερός. Δηλαδή τα περιστατικά που είναι πραγματικά έχουν μεγάλη ανάγκη έχουν μεταφερθεί στο Αττικόν. Η εφημερία συνεχίζεται από το δρομοκαίτιο. Αυτά λοιπόν.

δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο. Με τα έχω λάβει υπόψη όλα και κυρίως και αυτό που λέτε ότι δεν σας έχει πέρασει από το μυαλό, ότι μπορεί να είναι μια συντονισμένη επίθεση, ένα οργανωμένο σχέδιο με τόσες πολλές πυρκαγιές την πιο δύσκολη μέρα από πλευράς μετεωρολογικής. Τι να σας πω, τι μπορώ να πω πάνω σε αυτό. Να επισημάνω και να κλείσω με αυτό για τώρα την εκπομπή και τη δική μου παρουσία, ώστε να δώσω χώρο στον επόμενο συνάδελφο, τον Ανδρέα Παπασταματίου, ότι και αύριο η Αττική ειδικά, αλλά και πολλές περιοχές σε όλη την επικράτεια, θα βρίσκονται σε κατάσταση ακραίου συναγερμού, δηλαδή στην κατάσταση κατηγορίας επιφυλακής 5. Οπότε λάβετε το υπόψη και εντάξει, τι να πω, ότι να δώσω τις στοιχειώδεις οδηγίες σχετικά με μπάρμπεκιου ή οτιδήποτε άλλο. Ας προσέξουμε όλοι και ας ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Θα σας αφήσω για τώρα, ας πάμε με ένα τραγούδι, λίγο τόσο δά να αποφορτιστούμε και να σας αποχαιρετήσω με την ελπίδα ότι θα τα πούμε υπό καλύτερες συνθήκες τη Δευτέρα. Πολλά φιλιά σε όλους, καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε Πύρινο, Κλειό, Αττική, Βιωτή, Αργολίδα και Κρήτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά. Στις παρυφές του ποικίλου όρου. Στο σημείο 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 22 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους στις περιοχές Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Σύμφωνα με τον αντιπύραρχο Βασίλειο Βάθρα Κογιάννη, έχει δοθεί προτεραιότητα στην προστασία του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος εξήγησε ότι θα μεταφερθούν στο Αττικό Νοσοκομείο όσοι ασθενείς έχουν αναπνευστικά προβλήματα από το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Παράλληλα, ενημέρωσε πως η εφημερία από το Δαφνί μεταφέρεται στο δρομοκαίτιο. Εκτροπές της κυκλοφορίας από την Περιφερειακή Εγάλεο προς Αττική Οδό, τη Λεωφόρο Αθηνών στη συμβολή της με Περιφερειακή Εγάλεο στο ρεύμα προς Αθήνα. Από τη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Ιεράς Οδού στο ρεύμα προς Κόρινθο, τη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Οδού Γεωργίου Παπανδρέου προς Κόρινθο, από τη Λεωφόρο Σχιστού από τη συμβολή της με την Οδό Παλάσκα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρο Αθηνών και από τη Λεωφόρο Σχιστού στη συμβολή της με την Οδό Λαμπράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σχιστό. Δραματική η κατάσταση από τα πύρινα μέτωπα σε Βιωτή αλλά και Αργολίδα. Αλλεπάλληλα τα μηνύματα για εκκαινώσεις. Σε Πόρτο Γερμενό και το Προσίλι να κατευθυνθούν προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνθηκαν 254 άτομα διαθαλάσσης από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρονται στη Λιβαδόστρα. Μεγάλη φωτιά στα φύχτια Αργολίδας που κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Κλειστή η παλαιά.

0: Εθνική Οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος Φιχτίων. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην περιοχή Κομπότη του Δήμου Νικολάου Σκουφάρτας και κινείται προς την Φλωριάδα Ετωλοκαρνανίας. Η πυρκαγιά καίει αγροτοβασικές εκτάσεις. Ο Δήμαρχος Κώστας Παπασιόζος αποφάσισε την προληπτική μεταφορά ηλικιωμένων ευάλωτων ομάδων και ατόμων με αναπνευστικά προβλήματα από το Κομπότη σε ασφαλή χώρο φιλοξενίας σε ξενοδοχείο. Νωρίτερα ήχησε το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς το γήπεδο Σελάδων. Τρία μηνύματα του 112 για εκενώσεις στο νομό Ρεθύμνου. Όσοι είναι στη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Πύλη και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισώε Κάμπου. Στον εισαγγελέα υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο όπου διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότηση στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Αυθαίρετες αναφορές επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο να φέρει στην ανακοίνωσή του ΔΔΕ. Κλείνουν από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας οι λόφοι Λυκαβητού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως τις 7 από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία. Οι φρικτές εικόνες χιλιάδων μεταναστών να μπαίνουν στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα είναι μία προειδοποίηση του τι θα μπορούσε να συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες αν επιστρέψουν οι δημοκρατικοί στην εξουσία, υποστήριξε σήμερα ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. Απαράδεκτη για το Ισραήλ, χαρακτήρισε σήμερα ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Ιταμαρ Μπεν Γκβίρ τη συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας, η οποία προβλέπει τη σταδιακή απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Παλαιστινιακό θύλακα. Συνολικά 180 κρούσματα νόσου των λεωγιαναρίων καταγράφηκαν στη χώρα μας το 2025, με την πλειονότητα των περιστατικών να αφορά ταξιδιώτες που βρέθηκαν στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 και πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα έρχεται κοντά σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Earth News Radio 105,8.
6: στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή?
6: Άκουσε να δεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν συντονισμένες και συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι το απολύτως σχετικό, το απολύτως διαμορφωμένο φυσικά στις εξελίξεις, στις άσχημες εξελίξεις της επικαιρότητας.
1: Τι έγινε, παιδιά?
0: Είχαμε ετοιμάσει διάφορα και για τα γενέθλια του Άρη Δαμπαράκη και για τον Μίλτο Πασχαλίδη, μέρα γενεθλίων αυτή, αλλά δυστυχώς μια μέρα καυτής επικαιρότητας με τις πυρκαγιές να μας απειλούν από πάρα πολλά σημεία. Θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε ας έχει άπνοια ρε παιδί μου και ας κάμε, δηλαδή τι να πει κανείς. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στη Τράπεζα Ήχου, η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζελαμεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο, αν χρειάζεστε κάτι, αν έχετε και κάποια πληροφορία, οτιδήποτε. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο μουσικό μας ημερολόγιο τα γενέθλια του εξαιρετικού Άρη Δαμπαράκη. Σήμερα Παρασκευή, είναι ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, ένα παράθυρο από το οποίο βλέπουμε να λισομανάνε οι άνεμοι και να καίνε οι φωτιές.
1: Πάει και ο 20.
0: Είναι η Παγκόσμια ημέρα παρκοφιά.

0: Ισχύουν βέβαια και οι μέθοδοι επικοινωνίας. Δεν είναι εύκολο να κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε συνήθως με βάση, όχι με αφορμή, με βάση τα μηνύματά σας. Αλλά αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ισχύει και στο Viber, Earth News, μία λέξη και No Radio. Και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό. Οπότε χρησιμοποιείτε το Messenger για τα μηνύματά σας και στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Βέβαια, και ο περίφημος ο Franz Liszt, αυτός ήταν ο πρώτος rock star του πιάνου. Έφυγε μια τέτοια μέρα το 1886, κάποια στιγμή δεν ήθελε πια να δίνει ρεσιτάλ που έκανε ακροβατικά στο πιάνο και να ενθουσιάζεται ένα πλήθος ό,τι να είναι. Αποσύρθηκε, το γύρισε στη σύνθεση και πείραξε πάρα πολύ τη δυτική αρμονία. Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης τώρα δίνει από την ξηρονομή μια εικόνα. Από ό,τι βλέπω φοράει μάσκα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι στο Earth News, να τον ακούσουμε παρακαλώ.
1: Μπορούν να προσεγγίσουν αναδιαστήματα μόνο εκεί στο σημείο. Έχουν εστιάσει αλλού και τα εναέρια επίσης με δυσκολία.
2: Ο συγκεκριμένος δεν κινδυνεύει. Συγγνώμη. Αν μπορείς να επαναλάβεις γιατί
1: δεν είναι Θοδωρή, σε ακούμε. Συνέχισε στο ρεπορτάζ σου.
2: Ναι, βλέπετε λοιπόν πίσω μου τι γίνεται στους ανέμους. Πάλι έχουμε ρηπαίους στους ανέμους στην περιοχή. Πάντα με τη βοήθεια του Όδη να σας δείξουμε τι γίνεται στην πλαγιά εδώ απέναντι που πέρασε η φωτιά. Το ίδιο πράγμα. Δείτε με τι δύναμη φεύγει η φωτιά προς τα πάνω. Δεν μπορεί να περάσει κάποιος εδώ πέρα. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί εδώ πέρα δίκτυο από τους πυροσβέστες για να μπορέσει να αντιπολεμήσει την αυτή τη φωτιά. Είναι εντελώς επικίνδυνο ακόμα και να σταθούν. Είναι εντελώς αποπνικτική και η ατμόσφαιρα γιατί ακριβώς λόγω του πολύ δυνατών ανέμων οι καπνοί πέφτουν κάτω χαμηλά στο έδαφος. Είναι πολύ χαμηλά. Είναι πολύ τοξικό το περιβάλλον. Δεν μπορεί να σταθεί κανείς χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό. Γι' αυτό και μας βλέπετε και εμάς με μάσκες κλπ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος εδώ πέρα να μπορέσεις να σταθείς.
1: Θοδωρή, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου.
0: Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες, ότι ακόμα και η αναπνοή για τους συναδέλφους που βρίσκονται κοντά, γι' αυτό έχουμε και τις εκενώσεις, ευτυχώς τις προληπτικές εκενώσεις περιοχών, γιατί από τη φωτιά ας πούμε στο Ποικίλο Όρος έχει ανισχύσει κόσμο στη Σαλαμίνα και παίρναν τηλέφωνο και ρωτούσαν τι γίνεται και όλα τα σχετικά. Αυτή είναι η τελευταία που προστέθηκε, γιατί είχαμε Βιωτία, Αργολίδα, φυσικά το Ρέθυμνο, είχαμε το φόβο των αναζωπηρώσεων στην Πάρο. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα, την απομάκρυνση από τον Άγιο Βασίλειο στη Βιωτία με σκάφη. Βλέπω το Γιώργο Κοβό, για να δούμε που βρίσκεται τώρα. Ο Γιώργος Κοβός στο Earth News.
3: Το μοναδικό δρόμο που συνδέει τον Άγιο Βασίλειο με τα υπόλοιπα μέρη ουσιαστικά διεκόπη κυκλοφορία στον δρόμο αυτόν και έφτασε κάτω στο χωριό του Αγίου Βασιλείου με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να βρουν μοναδικό τρόπο διαφυγής μόνο με πλωτά μέσα. Από εδώ στο Καλαμάκι όμως μου τάφης, στη συνέχεια υπήρξε μία αναζωπήρωση σε αυτόν εδώ το λόφο που βλέπετε να υψώνεται μπροστά μας. Στην κορυφή του λόφου, την ώρα που εμείς επιβιβαστήκαμε σε πλωτό μέσο, σε βάρκα, είδαμε μπροστά μας μετά από λίγα λεπτά να ξεκινάει, ήταν μία μισή ώρα το μεσημέρι αν θυμάμαι καλά, είδαμε να ξεπηδάει μπροστά μας η πρώτη φλόγα στην κορυφή του λόφου. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, σε ένα τέταρτο περίπου, η φλόγα αυτή είχε μεγαλώσει, είχε επεκταθεί και κατέβαινε με ορμή τον λόφο αυτόν που βλέπετε, φτάνοντας ακριβώς στην πίσω πλευρά των σπιτιών αυτών εδώ. Όπως βλέπετε είναι ελάχιστα τα μέτρα, είναι 3-4 μέτρα που έφτασε φωτιά από τα σπίτια και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι έμειναν πίσω 2-3 κάτοικοι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, οι οποίοι με μάνικες, με δικά τους μέσα, έριχναν νερό στα κτίρια γύρω-γύρω, ώστε να αποτρέψουν την πυρκαγιά να τους προξενήσει ζημιές. Από εκεί και πέρα, λίγο αργότερα, η πυρκαγιά συνέχισε προς την άλλη μεριά, προς το σημείο της Λιβαδόστρας, το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ένα ασφαλές σημείο, ένα ασφαλές καταφύγιο για τους ανθρώπους που εγκατέλειπαν. είπαν τον Άγιο Βασίλειο. Θυμίζω.
0: Ο Γιώργος Κοβός δίνει και ένα χρονικό για το πώς έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί στην Βιωτία για την εκένωση του Αγίου Βασιλείου και την εικόνα από το Καλαμάκι. Σας έλεγα όμως ότι στο Ρέθυμνο που είχαμε και έχουμε δυστυχώς μέτωπα, να δούμε πώς είναι η κατάσταση. Ο κύριος Μιχάλης Καπετανάκης είναι ο πρόεδρος της εθελοντικής οργάνωσης 1 του Ρεθύμνου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καπετανάκη, καλώς ήρθατε. Δεν λέω χαίρετε ή καλό απόγευμα, ελπίζω όμως να εξελιχθεί σε καλό ή καλύτερο.
4: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Δυστυχώς οι μέρες δεν είναι καλές και βλέπουμε συνεχώς ότι οι εξελίξεις συνεχώς αλλάζουν και δυστυχώς όχι προς το καλύτερο.
0: Α, δεν έχουμε θετικές εξελίξεις λέτε.
4: Δυστυχώς τώρα υπάρχει μια λαζοπήρωση, η φωτιά μας έχουν ενημερώσει κατευθύνεται προς Δρύμισκο.
0: Προς τα πού?
4: Δρύμισκο.
0: Μάλιστα.
4: Και έχουμε κατευθυνόμαστε και εμείς τώρα προς τα εκεί. Μέχρι τώρα είχαμε υποστήριξη στο τομέα μας, είχαμε και κάποια οχήματα νωρίτερα στο Πρέβελι. Προσπαθούμε και εμείς όπου μας ζητηθεί από την περιοδευτική υπηρεσία να είμαστε εκεί δίπλα και από τις υπηρεσίες με ό,τι δυνατότητες έχουμε. Να βοηθήσουμε την κατάσταση.
0: Τα εναέρια μέσα έχουμε αυτή τη στιγμή ή είναι απαγορευτικό λόγω των ανέμων πάλι?
4: Εικόνα αυτή τη στιγμή αν έχουν καταφέρει να προσεγγίσω το σημείο. Πιστεύω όμως γιατί νωρίτερα είχαν κάνει κάποιες προσπάθειες πιο πρωί, νωρίτερα το πρωί. Πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρουν με τις ρηπές του ανέμου που έχει η περιοχή, γιατί έχει αρκετούς ανέμους. Δεν τα έχουν καταφέρει.
0: Μάλιστα. Οπότε
4: είναι μια δύσκολη κατάσταση, είναι ένα σημείο το οποίο είναι δύσβατο, πλησιάζει προς τον σεισμό, το ανάγλυφο είναι πολύ απότομο εκεί, δεν μπορεί δηλαδή με χερθές δυνάμεις.
0: Καταλαβαίνουμε η δυσκολία της επικοινωνίας, όλα είναι πολύ δύσκολα. Από κάποιες περιοχές μας αναφέρουν εδώ στην Αθήνα ότι έχουν πτώσει στο ρεύμα. Η γραμμή υπάρχει, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να μας ακούσει ο κύριος Καπετανάκης, γιατί είναι και καθοδόν και προέχει βέβαια. Μας ακούτε κύριε Καπετανάκη, να δώσουν τη βοήθεια. Μας δώσατε μια εικόνα, θα επικοινωνήσουμε ξανά. Αν έχουμε και κάποιο μακάρι καλό νέο, δηλαδή κάποιο περιορισμό, για πόσα μέτωπα μιλάμε, έχετε εικόνα σε αυτό?
4: Δεν έχω εικόνα, νομίζω ότι είναι ένα μέτωπο. Στα υπόλοιπα είχαμε δυστυχώς, επειδή υπάρχουν δέντρα και έχουν τελειώδεντρα, υπάρχουν και σας εξηγώ ότι είναι και λόγω του δύσβατου, δεν μπορούν εύκολα να φτάσουν οι δυνάμεις. Δεν είναι εύκολο.
0: Οπότε περιμετρικά δίνεται η μάχη για να σταματήσει σε κάποια μέρη που υπάρχει πρόσβαση.
4: Είναι το καμένο άκαυτο που λέμε, είναι το σημείο μεταξύ καμένης περιοχής και άκαυτης περιοχής, το οποίο υπάρχουν ρίζες δέντρων που καίγονται, ρίζες φυτών, τα οποία κρατάνε κάρβουνο και αυτό καίει πολλές ώρες και μέρες. Μία ελιά μπορεί να καίει μέχρι και 10 ημέρες.
0: Ναι, το ξέρουμε.
4: Οπότε, όταν υπάρχει εκεί αυτή η ρίζα, τέλος πάντων, ή το
0: κτίριο που
4: καίγεται, καταλαβαίνετε ότι με το περιοχικό αέρα που θα σηκωθεί, θα φύγει ένα σπίτι, θα μου φύγει κάτι και θα πάει παραδίπλα στο άκαυτο και θα ξεκινήσει καινούριο μέτωπο.
0: Οπότε
4: και να το πληρώσει,
0: ναι, γίνεται μια προσπάθεια εκεί να περιοριστεί ό,τι γίνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Καπετανάκη. Καλό κουράγιο, καλή συνέχεια στο έργο σας και να ευχαριστούμε έτσι κι αλλιώς εκ μέρους όλων μας. Να πάμε μέχρι την Μπέγκη Μπρούσαλη, παιδιά, γιατί η φωτιά κατευθύνεται προς Κουτσοπόδι από ό,τι διαβάζω εδώ.
5: Έχει πέσει ελάχιστα δαμαντία, αλλά είναι πάρα πολύ ο καπνός ο οποίος υπάρχει.
1: Το διακρίνουμε
5: και
1: στο
5: μάλιστα
1: πλάνο
5: μας. Οι κάτοικοι από τα Φίχτια και από το Μπόρσα έχουν πάει προς το Άργος. Μάλιστα, είχε διακοπεί νωρίτερα και η κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό Άργους Μυκηνών. Τώρα είχαμε δύο άτομα από το χωριό Φίχτια, δύο ηλικιωμένους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Άργους με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ όπως πληροφορήθηκα πριν από λίγο, είχαμε και έναν πυροσβέστη ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του, λιποθύμησε. Ευτυχώς όμως όλα πήγαν καλά, με τη βοήθεια των συναδέλφων του, του χορήγησαν οξυγόνο και δεν κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί σε κάποιο νοσοκομείο. Είναι σε ετοιμότητα το Γενικό Νοσοκομείο του Άργους, όπως επίσης και τα κέντρα υγείας του νομού, εδώ της περιοχής, εδώ στην Αργολίδα, του Δήμου Άργους Μυκηνών, προκειμένου να δεχτούν, αν χρειαστεί, να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε κατοίκους όπου υπάρχει ανάγκη.
1: Και όπως φυσικά βλέπετε, το φαινόμενο είναι ακραίο και γι' αυτό το λόγο όλοι θα βρίσκονται σε επιφυλακή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα, Πέγγι Προύσαλη.
0: Η Πέγγι Προύσαλη έδωσε την εικόνα. Είναι εκεί στο βόρειο τμήμα της Αργολίδας, γιατί ακούμε διάφορα μέρη και περιοχές που μπορεί να μην τα ξέρουμε. Βέβαια το Άργος μας έβαλε αμέσως, μας τοποθέτησε στο χάρτη. Ο Μπόρσας είναι ημιωρινό χωριό της Αργολίδας στην Πελοπόννησο και είναι πάρα πολύ κοντά, βέβαια, μάλλον όχι πολύ κοντά, ανοίξει τη Δημοτική Ενότητα Μυκηνών. Και στο Κομπότι Άρτας φυσικά τα προβλήματα, 112 για εκένωση, δίνει ρεπορτάζ ο Βασίλης Χιώμος.
6: Ελαιόδεντρα και άλλα και άλλη έφλεκτη ύλη που υπάρχει στο δάσος είναι κοντά στο χωριό, κοντά στα 300 μέτρα είναι η απόσταση. Υπήρξε μήνυμα από το 112 για εκένωση, οι νεότεροι έχουν παραμείνει στο χωριό, ηλικιωμένοι έχουν μετακινηθεί προς το γήπεδο σε Ελλάδων και σε ξενοδοχεία της περιοχής. Δυστυχώς έχουν καεί όμως και κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκες που ήταν διάσπαρτες και στην πλευρά του βουνού εκεί που σας δείχνουμε τώρα, αλλά και στον κάμπο όπου είναι ανεξέλεκτο το μέτωπο. Υπάρχουν ισχυροί άνεμοι κατά διαστήματα, υπάρχουν ρηπές όπου βλέπουμε να ξεσπούν νέες εστίες πυρκαγιάς. Μεγάλη η πυροσβεστική δύναμη που συμμετέχει στην κατάσβεση, 98 πυροσβέστες, 28 υδροφόρα οχήματα, 10 άτομα πεζοπόρο τμήμα, οι κάτοικοι της περιοχής, 5 υδροφόρες ΟΤΑ του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 10 σκαπτικά μηχανήματα. Συνεχώς οι δυνάμεις ενισχύονται και το κακό είναι Αδαμαντία, ενισχύεται και ο άνεμος και αυτή τη στιγμή η φωτιά είναι μεταξύ του νομού Άρτας στο Κομπότι και του νομού Έτολο Καρνανίας, εκεί που είναι στο βάθος ο καπνός, ακριβώς η απέναντι πλευρά είναι ο νομός Έτολο Καρνανίας.
1: Εμείς βλέπουμε με τη βοήθεια του απερατέρ του Ερτιούς ακόμη και ένα πυροσβεστικό όχημα, εφόσον το διακρίναμε καλά, το οποίο πραγματικά είναι ανάμεσα στα δέντρα.
0: Συχνά όταν συνδεόμαστε με το Ερτιού ακούτε προσφώνηση και σε άλλα ονόματα. Η Αδαμαντία είναι η Αδαμαντία Λιόλιου, είναι η συνάδελφος που παρουσιάζει τώρα το Δελτίο Ειδήσεων και έχουμε συνέχεια τις συνδέσεις για να μην κάποιος ή κάποια που τώρα συντονίστηκε με το Earth News Radio 105 μην απορεί γιατί δεν μιλάνε, ας πούμε, στον Ανδρέα Παπασταματίου. Είναι γιατί κάνουμε συνεχή συνδέσεις με την τηλεόραση. Τώρα έχουμε το συνάδελφο τον Γιώργο Κοβό στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας δώσει την εικόνα, Γιώργο.
7: Ανδρέα, βρισκόμαστε στο καλαμάκι της Βιωτίας, ένα μέρος που είχε μια πολύ δύσκολη μέρα και συνεχίζει να είναι δύσκολη η μέρα, την αλήθεια. Από εδώ ξεκίνησε μια μεγάλη πυρκαγιά το πρωί που στη συνέχεια με την δύναμη του ανέμου κατευθύνθηκε προς τον Άγιο Βασίλειο, ένα διπλανό οικισμό. Είναι και τα δύο παραθεριστικά φέρετρα εδώ της Βιωτίας. Πολλοί τόσο ντόπιοι αλλά και άνθρωποι από άλλες περιοχές βρίσκουν εδώ καταφύγιο για να κάνουν το μπάνιο τους και να απολαύσουν κάποιες στιγμές. Δυστυχώς εδώ από το πρωί μένεται αυτή η πυρκαγιά. Όπως είπα, ξεκίνησε από το Καλαμάκι, ανέβηκε ένα μεγάλο βουνό που είναι μπροστά μας. Στη συνέχεια και το μοναδικό δρόμο που συνδέει τον Άγιο Βασίλειο με τα υπόλοιπα μέρη, ουσιαστικά διεκόπτει εντελώς η κυκλοφορία.
0: Γι' αυτό είχαμε και την εκένωση από τη θάλασσα, γιατί και εσύ νομίζω διαθαλάσσης έφτασες εκεί ή κάνω λάθος?
7: Φτάσαμε οδικώς μέχρι το Καλαμάκι και από εδώ πήραμε πλεούμενο.
0: Μάλιστα.
7: Τώρα
0: πώς είναι η κατάσταση τώρα που μιλάμε?
7: Η κατάσταση εδώ σε αυτό το σημείο στο Καλαμάκι είναι πιο ήρεμη, δεδομένου ότι η πυρκαγιά πέρασε. Έχει κινηθεί προς τον Άγιο Βασίλειο εδώ και αρκετές ώρες. Ένα πέρασμα που κάναμε μέχρι κοντά στον Άγιο Βασίλειο. Δεν είχαμε δυνατότητα να προχωρήσουμε άλλο γιατί έπρεπε να συνδεθούμε για το δελτίο. Έδειχνε ότι είχε πάρα πολύ καπνό. ξάπλω από εκεί. Δεν είχαμε ορατότητα καν να δούμε πώς είναι η κατάσταση. Παρόλο που πλησιάσαμε πολύ κοντά στον οικισμό, δεν μπορούσαμε να δούμε τι γίνεται, ποια είναι η κατάσταση των κατοικιών. Οι πληροφορίες μας λένε ότι ενδεχομένως, είναι απέναντι σε αυτή τη στιγμή πληροφορίες, ναι. Παρόλα αυτά όμως, ενδεχομένως λένε ότι υπάρχουν δύο σπίτια τα οποία έχουν καεί στον Άγιο Βασίλειο. Από εκεί και πέρα όμως, από το μεσημέρι και μετά, υπήρχε μια αναζωπήρωση εδώ ακριβώς πάνω από το Καλαμάκι, σε ένα λόφο, που αυτή η μικρή αναζωπήρωση στη συνέχεια επεκτάθηκε, έγινε μια μεγάλη φλόγα και κατέβηκε με δύναμη το λόφο, φτάνοντας σε απόσταση αναπνοής από τους τοίχους των σπιτιών. Μάλιστα. Και λέω σε απόσταση αναπνοής γιατί ουσιαστικά τους έσωσε η κινητοποίηση 2-3 μόνιμων κατοίκων εδώ στην περιοχή, οι οποίοι με μάνικες και με αντλίες παίρνοντας νερό από τη θάλασσα έρχναν με μάνικες στα σπίτια.
0: Εδώ μπαίνει το μεγάλο θέμα ότι χρειάζονται φυσικά οι εκενώσεις, δεν το συζητάμε, αλλά πολλές φορές όταν γίνεται αυτό με κάποιο σχέδιο και ασφάλεια, η παρουσία ανθρώπων μπορεί να σώσει περιουσίες ολόκληρες. Πριν σε ευχαριστήσω, Γιώργο, και θα μιλήσουμε και αργότερα, οι άνεμοι πώς είναι αυτή τη στιγμή, γιατί είναι το κύριο στοιχείο επικινδυνότητας?
7: Οι άνεμοι εδώ στο Καλαμάκι, κάτω χαμηλά, επειδή είναι λίγο πιο απάγκιο αυτή τη στιγμή, είναι λίγο πιο ήπιοι. Όμως ανεβαίνοντας, ακολουθώντας τη διαδρομή για το κεντρικό δρόμο επάνω, γιατί είναι λίγο πιο ψηλά ο κεντρικός δρόμος, γίνονται πιο ισχυροί. Πάντα οι άνεμοι είναι λίγο πιο ισχυροί, ιδιαίτερα μέσα εδώ στον Κορινθιακό, γιατί είναι Κορινθιακό. Είναι πιο ισχυρή, υπάρχει τρικυμία. Πάντως με αφορμή αυτό που είπες για την εκένωση ή την πρωτοβουλία

0: και να παραμείνουν πίσω. Πρέπει να σου πω, Ανδρέα, ότι αυτοί οι 250 άνθρωποι περίπου που έφυγαν αναγκαστικά με πλωτά μέσα από τον Άγιο Βασίλειο, δεν θα είχε χρειαστεί να μπουν σε αυτή τη ταλαιπωρία. Δεδομένου ότι από νωρίς είχε σταλεί στα κινητά τους μήνυμα από το 112 που τους προέτρεπε να κενώσουν τον Άγιο Βασίλειο, γιατί οι αρχές βλέπαν ότι η
1: φωτιά που καλαμάκι κατευθύνεται προς εκεί. Εκείνη την ώρα δεν θα χρειαζόταν όλη η ιστορία με την...
0: Βέβαια, ο ιερέας του χωρίς, τον οποίο βρήκαμε επάνω με τις πρεσβευτικές δυνάμεις, μας είπε ότι τους προέτρεπα και εγώ, τους έλεγα να φύγουμε, αλλά δεν ακολούθησαν.
1: Πονάει η ψυχή τους.
0: Τελικά πήγε σαν αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και να πρέπει να...
1: Και ευτυχώς δεν είχαμε τίποτα χειρότερο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Κοβέ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα πούμε ένα χρόνια πολλά στο Μίλτο Πασχαλίδη που έχει τα γενέθλιά του και που η Πέπη που στείλε και μήνυμα και μέσα στη φωτιά ήθελε να μου θυμίσει, το ξέρω ότι είσαι ΑΕΚ Πέπη μου και ο Μίλτος Πασχαλίδης είναι, αλλά εμείς του λέμε χρόνια πολλά γιατί τον αγαπάμε ως καλλιτέχνη, ό,τι ομάδα και να ήτανε. Με το Μίλτο Πασχαλίδη πάμε σε τίτλους ειδήσεων, όλη η επικαιρότητα συμπτυγμένη και φυσικά θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.

εδώ μια ενημερωτική οδύση, αλλά το σωστό είναι ότι μια οδύσσια προσπαθειών έχουμε από τους ανθρώπους που αγωνίζονται ενάντια στις φωτιές για να υπερασπιστούν όλους εμάς, τις περιουσίες μας, το περιβάλλον.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πύρινος κλειώσει Αττική, Βιωτία, Αργολίδα και Κρήτη. Η πυροσβεστική αντιμετωπίζει 73 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Στο Καλαμάκι και την ξεσηρονομή Βιωτία, στην Αργολίδα και στην Άρτα, οι δυσκολότερες πυρκαγιές σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος. Στο ποικίλο όρο στην Αττική δόθηκε προτεραιότητα στην προστασία του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί. Επιχειρούν 95 πυροσβέστες, 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα. Στη Βιωτία η πυρκαγιά μένεται προς το παραλιακό οικιασμό του Αγίου Βασιλείου. Εκδόθηκαν μηνύματα 112 για ενημέρωση και απομάκρυση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύθηκαν 254 άτομα με πλοίο και ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη. Στο Κομπότι Άρτας η φωτιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές έως τώρα. Επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 20 οχήματα και 8 αεροσκάφη. Στα Φίχτια Αργολίδας μένεται σε αγροτοδασική περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Επιχειρούν 125 πυροσβέστες, 7 ομάδες δασοκομάντος και 22 οχήματα. Από αέρος 4 αεροσκάφη. Όπως αναφέρει η πυροσβεστική, έχει κινητοποιηθεί το σύνολο των εναέριων μέσων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, αδυνατούν να κάνουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας στις πτήσεις. Αναζωπηρώσει στο Ρέθυμνο, μήνυμα 112 για εκενώσεις από τη Γέφυρα και λίμνη Πρέβελης προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Πύλη και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισό Εκάμπου. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως στις 7 το απόγευμα. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά δεν αναχωρούν.

0: Υπάρχουν κάποια συμβατικά πλοία. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: είμαστε απολύτως σχετικό συνέχεια. Στην ουσία πρόγραμμα ενημερωτικό στο Earth News Radio 105,8 συνέχεια. Βάζουμε τώρα και το διτλάκο της εκπομπής. Είμαστε προσαρμοσμένοι στις δυσάρεστες εξελίξεις με τις φωτιές. Με Rapid Eye Movement μπήκαμε στο δεύτερο μέρος. R.E.M. R.E.M. το πολύ γνωστό και καλό συγκρότημα. Σαν σήμερα το 1958 γεννήθηκε ο Bill Berry, ο drummer. Μέχρι το 97 ήταν στους R.E.M. Μετά αγόρασε μια φάρμα και πήγε και έγινε αγρότης. Λοιπόν, μέσα σε όλα και εγώ καθώς ερχόμουν, η αλήθεια είναι, άκουσα το 112 στο κινητό που αφορούσε το ποικίλον όρος, τη φωτιά που ξεκίνησε από τον Ασπρόπυργο. Διαβάζω σε κάποια ενημερωτικά ότι είναι καλύτερη εικόνα, διαβάζω ότι επιχειρούν Καναντέρ. Φαίνεται ότι εδώ οι άνεμοι δεν είναι σε τέτοια κατάσταση που να μην επιτρέπουν στα αέρια μέσα. Αυτό είναι πολύ καλό, αλλά σίγουρα ό,τι και να διαβάζω εγώ, καλύτερη εικόνα έχει ο κύριος Κώστας Ζόμπος, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής, που είναι μαζί μας. Γεια σας κύριε Ζόμπο, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Για πείτε μας τι εικόνα έχετε, πώς πάμε.
1: Λοιπόν, η κατάσταση είναι σοβαρή, είναι δύσκολη, είναι κρίσιμη. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση από την περιοριστική ότι έχει οριοθετηθεί ή ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο. Έχει εκδοθεί νωρίτερα 112 για απομάκρυνση από Αθέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς το Περιστέρι. Και έχει ξεκινήσει και μια απομάκρυνση των ασθενών κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα από το ψυχιατρικό νοσοκομείο της Αττικής στο Δαφνί. Εκεί η Περιφέρεια Αττικής συνδράμει με παραπάνω από 6 πούλμαν. Συνολικά να
0: ρωτήσω ενημερώσω γι' αυτό, κύριε Ζόμπο, θα ολοκληρωθεί η εκένωση? Γιατί είχαμε μάθει ότι στην αρχή έφυγαν κάποιοι ασθενείς που έχουν επιβαρημένη υγεία, αναπνευστικά προβλήματα κτλ. Αλλά για να μας λέτε εσείς για πούλμαν, τι σημαίνει αυτό?
1: Αναμένουμε, έχει ξεκινήσει και έχουν μπει και άλλοι ασθενείς με επιπλέον προβλήματα που υπάρχουν. Αν χρειαστεί, είναι προληπτική εκένωση, δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Αν χρειαστεί κάτι επιπλέον, προφανώς είναι σε ετοιμότητα όλοι εκεί για να γίνει η εκένωση.
0: Δηλαδή είναι στο σχέδιο και πλήρης εκένωση, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εφόσον χρειαστεί. Και την εντολή αντιπριοριστική, προφανώς θα γίνει, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Να σας πω ότι υπάρχουν εκτροπές έτσι στην περιφερειακή Εγάλεως, στη λεωφόρο Αθηνών αλλά και στη λεωφόρο Χιστού. Ήδη η κυκλοφορία προς Αθήνα εκτρέπεται μετά τα δύο δια της Ελευσίνας προς την Αττική Οδό. Εκεί έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα, αλλά καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι σοβαρή.
0: Έχει κάποια ουρά. Αυτό τότε ακριβώς να το ξαναπούμε, γιατί είναι κόσμος μας ακούει και καθοδόν. Και τώρα αυτό που λέτε είναι από τα πιο χρήσιμα πράγματα. Πείτε μας ξανά τα σημεία που έχει διακοπή και προς τα που γίνεται εκτροπή.
1: Στην περιφερειακή Εγάλεως, στη λεωφόρο Αθηνών και στη λεωφόρο Χιστού.
0: Μάλιστα.
1: Η κυκλοφορία προς Αθήνα μετά τα δύο δια της Ελευσίνας εκτρέπεται προς την Αττική Οδό.
0: Μάλιστα. Οπότε εκεί φυσικά θα υπάρχει τώρα κάποια επιβάρηση της κυκλοφορίας.
1: Είναι κατάσταση λίγο δύσκολη. Καταλαβαίνετε ότι συνολικά η κατάσταση σήμερα και η μέρα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Θα είναι δυσκολότερη και η αυριανή. Οπότε ας είμαστε όλοι σε επιφυλακή και ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Και συνεργάσιμοι για το δικό μας καλό και των υπολείπων.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν γίνεται τώρα επειδή ο κύριος Ζόμπος θέλει να μας. Γιατί είναι επικίνδυνο να περάσει κανείς από τις λεωφόρους που αναφέρατε. Δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί η φωτιά και τι ακριβώς.
1: Και όχι μόνο
0: θα
1: αυτό, διευκολύνεται και το έργο της περιοριστικής περισσότερο και είναι περισσότερο άμεση η επέμβαση των δυνάμεων. Οπότε και για τους δύο λόγους έχει υπαρθεί απόφαση από την αστυνομία και την περιοριστική να κλείσουν οι συγκεκριμένες διευθύνσεις.
0: Έχουμε πάντως χρήση ενέργειων μέσων, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, και εμείς ως περιφέρεια συνδράμουμε και στα δύο μέτωπα, και στη φωτιά στο Χαϊδάρι και στον Ασπρόπυργο, αλλά και στο Πόρτο Γερμανού, με 40 υδροφόρες, 8 μηχανήματα έργου και επιπλέον χωματουργικά όπου μας ζητείτε.
0: Για να δημιουργηθούν κάποιες ζώνες, τέλος πάντων, όπου μπορέσουμε να την σταματήσουμε, να μην περάσει
1: ακριβώς
0: και από εκεί. Μάλιστα. Κάποια άλλη πληροφορία που θα έπρεπε να ξέρει ο κόσμος?
1: Μέχρι στιγμής όχι, όχι, τη χρειαστεί θα είμαστε σε επικοινωνία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζόμπο.
1: Σας
0: ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Κώστας Ζόμπος, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση με τη φωτιά στο ποικίλο όρος. Είχαμε και τις εκενώσεις Αφέα, Άνω Δάσου Χαϊδαρίου. Μας έδωσε και τους δρόμους που είναι κλειστοί και την εκτροπή. Το ότι πετούν, βέβαια, το ότι έχουμε νεαέρια μέσα σε αυτή τη μάχη είναι πραγματικά καλό νέο. Έχουμε ακόμα χρόνο για να δω το χασιμιώσει, ειδικά σήμερα ο ήλιος μέχρι τις 8 και 37 πάνω κάτω θα μας συντροφεύει, δηλαδή θα έχουμε κάποιο φως για να μπορούν να επιχειρούν τα ενάέρια μέσα. Να ελπίσουμε ότι θα γίνει μια δουλειά μέχρι εκείνη την ώρα για να αναλάβουν μετά οι επίγειες δυνάμεις όπως γίνεται πάντα.

παρηγορητική ανάπαυλα μοιραζόμαστε κάποια τραγούδια, καθώς η πραγματικότητα που είμαστε βέβαια υποχρεωμένοι να περιγράψουμε, σας το οφείλουμε, αυτό εννοώ, δεν δίνει περιθώριο ούτε για ανάσα, αλλά είπαμε αν μπορέσουμε κάπως να σπάσουμε όλη αυτή την εικόνα. Ο ντράμερ των Coldplay, ο Will Champion, γεννήθηκε σαν σήμερα.

0: Έχουμε βέβαια και το Πόρτο Γερμενό. Θα μου πεις τι δεν έχουμε σήμερα. Έχουμε πάει σε τόσες περιοχές, περιοχές που κατά από άλλες συνθήκες θα τις αναφέραμε, ξέρετε, για το να πάμε να περάσουμε μερικές μέρες πολύ ωραία και όλα τα σχετικά. Για να δούμε όμως πώς είναι και η εικόνα εκεί. Η κυρία Αθανασία Παπασπύρου είναι η αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής. Είναι κοντά μας και είναι κοντά, φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, και στις δυνάμεις που δίνουν τη μάχη. Κυρία Παπασπύρου, καλώς σας. Θα πούμε εμείς καλό απόγευμα, θα το ευχηθούμε δηλαδή.
1: Το εύχομαι και εγώ ολόψυχα, το εύχομαι και εγώ ολόψυχα.
0: Εσείς θα μας δώσετε την πραγματική εικόνα βέβαια.
1: Η εικόνα είναι ότι το μέτωπο της φωτιάς πλησιάζει. Έχουν γίνει στο προσήλιο αντιπυρικές ζώνες με πληστηριοφόρα. Είναι δύο μηχανήματα έργου της περιφέρειας Αττικής και συνδρομή του στρατού. Έχουν παραταγμένες επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Περιμένουν. Κοιτάμε τη φωτιά, δυστυχώς έρχεται. Τώρα
0: έρχεται προς το Πόρτο Γερμενό, δηλαδή.
1: Προς το Πόρτο Γερμενό, δυστυχώς. Δεν είναι πολύ μακριά. Σε ευθεία γραμμή μπορεί να είναι γύρω στα 2-2,5 χιλιόμετρα.
0: Και με αυτούς τους ανέμους δεν ξέρουμε τι μπορεί να κάνει και με τι ταχύτητα να κινηθεί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πώς είναι τώρα, φυσάει πολύ ακόμα?
1: Έχει πέσει λίγο και γι' αυτό έχουν ξεχειρίσει και επιχειρούν και ενέργεια μέσα, ενώ δεν επιχειρούσαν πριν.
0: Αυτό είναι καλό νέο. Αυτό είναι καλό νέο.
1: Έτσι, έχω την πληροφόρηση και εύχομαι να γίνει. Ότι μου είπαν περίπου σε 2 ώρες μπορεί η ένταση των ανέμων να υποχωρήσει και λίγο περισσότερο, πράγμα που θα είναι βοηθητικό για να αποτραπεί έτσι η φωτιά να μπει μέσα στον οικισμό, γιατί γνωρίζετε ότι αν δεν μπορέσει να σταματήσει πριν μπει στον οικισμό θα έχουμε μεγάλο μεγάλο πρόβλημα.
0: Και με δεδομένο ότι γύρω στις 8:37, 8:40 κάπου εκεί ο ήλιος πέφτει, οπότε τα ενέργεια και ανέμους να μην έχει θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη μάχη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έχει στηθεί κάποιο, πώς να το πω τώρα, αμυντικό μέτωπο?
1: Βεβαίως. Και με, σας λέω, και με αντιπυρικές ζώνες και με δυνάμεις επίγειες της πυροσβεστικής. Αλλά ξέρετε, αυτό πολλές φορές δεν αρκεί. Είναι ανάλογο όταν η ένταση των ανέμων είναι μεγάλη ή ρηπές, αλλάζουν φορά, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μπορεί να ξεφύγει και να μην μπορείς έτσι την πυρκαγιά να την περιορίσεις, όσο και σε ετοιμότητα να βρίσκεσαι.
0: Επειδή λέτε ότι είναι σε μια ευθεία γραμμή 2-2,5 χιλιόμετρα. Ναι. Οι κάτοικοι εκεί πώς
1: είναι? Έχει γίνει προληπτική απομάκρυνση. Ναι. Εδώ και πολλή ώρα έχει δοθεί. Εδώ και τώρα είναι 3 ώρες. Δεν μπορώ. 112 για προληπτική απομάκρυνση και από το προσήλ και από το Πόρτο Γερμανό όλων των κατοίκων. Η περιφέρεια
0: έχει
1: Αττικής
0: πραγματοποιηθεί. Έχει δηλαδή
1: ανακοινωθεί
0: πλήρως.
1: Βεβαίως η περιφέρεια Αττικής. Και η μεταφορά των κατοίκων έχει δοθεί να γίνει προς το ΚΑΠΗ Βιλίων. Κοιτάξτε, τώρα δεν είμαι, σε αυτή τη στιγμή δεν είμαι στον οικισμό. Δυστυχώς κάποιοι κάτοικοι μπορεί, ξέρετε, να μένουν πίσω, κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι, γιατί έτσι νιώθουν ότι μπορούν να προστατεύουν την περιουσία τους σε περίπτωση που το μέτωπο της φωτιάς και της πυρκαγιάς πλησιάσει.
0: Είναι μεγάλο.
1: Αυτό είναι ένα
0: μεγάλος
1: θέμα,
0: πόνος.
1: Είναι ένα θέμα και δυσκολεύει.
0: Και όταν φεύγεις. Ναι, έχετε
1: έτσι
0: δίκιο.
1: Έτσι
0: και
1: ακριβώς.
0: Το σωστό είναι να ακολουθήσουν τις εντολές, απλώς κι εσείς κι εγώ. Κάπου βαθιά μέσα μας καταλαβαίνουμε το συναισθηματικό βάρος. Δηλαδή...
1: Έτσι, εγώ μπορώ να κατανοήσω, έχουμε μιλήσει και με τέτοιους ανθρώπους ενίοτε στο παρελθόν, πραγματικά κατανοούμε, αλλά πρέπει όλοι να βάλουμε μέσα στο μυαλό μας και αυτή είναι η προτεραιότητα όλων μας, ότι η ανθρώπινη ζωή είναι τόσο πολύτιμη.
0: Αν χαθείς εσύ και να σωθεί το σπίτι, δεν έχει νόημα. Απ' την άλλη,
1: πρέπει να ακολουθούμε και να μην δυσχεραίνουμε, το φωνάζουμε συνέχεια το έργο της πυροσβεστικής, γιατί πραγματικά με το να μην απομακρυνόμαστε δημιουργούμε ένα επιπλέον βάρος και πρόβλημα στους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν
0: και στην πυροσβεστική και στον κίνδυνο για μας. Απλώς ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι, επειδή ριζώνουμε πολλές φορές και επενδύουμε όλη μας τη ζωή πάνω σε κάτι, δεν είναι τα ντουβάρια, είναι αυτό που έχουμε αγωνιστεί που και το βλέπουμε και λες τώρα αν φύγει.
1: Είναι απόλυτα κατανοητό, αλλά
0: ναι.
1: Ξέρετε πολύ καλά,
0: όχι, θα υπογραμμίσουμε και εσείς που το λέτε σωστά και εγώ, η σωστή απόφαση και αντιμετώπιση είναι να ακολουθούμε τις οδηγίες, γιατί δίνουν μάχη οι δυνάμεις όχι μόνο για μας, δίνουν για όλους και πρέπει να το κάνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό...
1: Έτσι ακριβώς, και πρέπει να υπάρχει μια προτεραιοποίηση που για μας και για την πυροσβεστική προφανώς και υπάρχει, θα πρέπει λίγο και στο μυαλό των κατοίκων να αφήσουμε λίγο το συναστηματικό κομμάτι. Σοβαρά είναι, το λαμβάνουμε όλοι υπόψη πραγματικά, αλλά όταν υπάρχει κίνδυνος και πλησιάζει η πυρκαγιά και μας λένε και ενώστε τώρα, πρέπει δυστυχώς να απομακρύνουμε, έτσι, να
0: γιατί η συντεταγμένη αντίδραση μπορεί να σώσει και ζωές και περιουσίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακολουθούμε.
1: Από προσανατολίζεται το έργο των κυβερνητικών δυνάμεων που πρέπει να ασχοληθούν με την απομάκρυνση των πολιτών και όχι με το πεδίο το οποίο, και το μέτωπο της πυρκαγιάς.
0: Και αυτό μπορεί να είναι κρίσιμο, γιατί όλα εκεί μπορεί να παιχτούν σε λεπτά ή δευτερόλεπτα. Και στο κάτω-κάτω οι άνθρωποι αυτοί εκεί για να δώσουν μάχη. Δεν μας διώχνουν για να κάτσουν να διασκεδάσουν. Το αντίθετο ακριβώς. Ας πούμε ότι είμαστε λοιπόν και εμείς με τη στάση μας βοηθοί.
1: Λέω να είστε τώρα, καλά, εμείς, επειδή χτυπάει το τηλέφωνο,
0: ναι, σας αφήνουμε να κάνετε και το συντονισμό και θα μιλήσουμε ξανά.
1: Σας
0: ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παπασταύρου.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Θανασία Παπασταύρου, η αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής. Μέσα στα πολύ κακά νέα, το καλό νέο είναι ότι μια υποχώρηση των ανέμων έχει επιτρέψει και εκεί στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό να πάρουν μέρος και τα εναέρια μέσα στην κατάσβεση. Αυτό βοηθάει πάντα πάρα πολύ. Εντάξει, σήμερα δεν είναι εύκολο να έχει και καλά νέα. Βλέπω και στο Ρέθυμνο αναζωπήρωση στο κουρταλιώτικο φαράγγι. Είναι μια εικόνα πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Και επειδή σήμερα στις προθέσεις μας ήταν, αλλά είπαμε, η υποχρέωση και το καθήκον μας είναι να σας δίνουμε την εικόνα της πραγματικότητας και της επικαιρότητας, είχαμε κανονίσει ραντεβού να μιλήσουμε για τα πνευματικά δικαιώματα με την κυρία Αγγελική Δημακοπούλου, που είναι εξειδικευμένη δικηγόρος αυτά. Και επειδή μου είχε έρθει και νωρίς σήμερα ένα μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook, στο απολύτως σχετικό δηλαδή, που έλεγε ότι τελικά αυτοί που έχουν τα συγγενικά δικαιώματα θα καταστρέψουν το έργο των δημιουργών. Μια διευκρίνηση θα την κάναμε με την κυρία Δημακοπούλου, αλλά εν συντομία να σας πω, τα συγγενικά δικαιώματα δεν είναι αυτά που έχουν οι κληρονόμοι των δημιουργών. Οι κληρονόμοι και οι διαχειριστές του έργου μεγάλων δημιουργών έχουν τα πνευματικά δικαιώματα. Ως συγγενικά δικαιώματα ορίζονται αυτά των μουσικών τραγουδιστών που έχουν συμμετάσχει στην εκτέλεση ενός έργου και έτσι παίρνουν και κάποια χρήματα από τις επανεκτελέσεις κτλ. Μπορεί να ακούγεται συγγενικά, αλλά δεν είναι ότι οι συγγενείς παίρνουν τα πνευματικά δικαιώματα. Είναι άλλη κατηγορία δικαιωμάτων. Θα το κουβεντιάσουμε ίσως από Δευτέρα αυτό, αν έχουμε και άλλη αφορμή. Αφού προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ο Μανούλης Μητσιάς τραγούδησε σε συναυλία το τραγούδι ο Γιάννης Οχωνιάς. Ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα είναι βέβαια αυτό με την Ισπανία, με τη Θέουτα, με τη νέα μεταναστευτική κρίση. Αν προλάβω, αλλά ας ακούσουμε λίγο, γιατί είπαμε ότι σήμερα έχει τα γενέθλιά του ο εξαιρετικός Άρης Δαβαράκης. Λέκα.

0: συνοψίζουμε κάποια από τα νέα. Θα δώσω μια έμφαση στα καλά, αν μου επιτρέπετε. Είναι αυθαίρετο δικό μου, αλλά τα χρειαζόμαστε. Έχουμε η Δέσποινα Κρητικό από Ρέθυμνο είναι κοντά μας πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδρομή. Δέσποινα, θα πω καλό απόγευμα και μακάρι να πιάσει. Καλώς ήρθες.
1: Καλύτερο απόγευμα πάντως από το χθεσινό.
0: Μπράβο, Δέσποινα.
1: Λέμε εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε. Είμαστε στην Πρέβελη.
0: Ναι.
1: Υπάρχει έτσι φωτιά η οποία ανάγκασε τις αρχές να βγάλουν 4 μηνύματα 112 από τις 4 παρά 20 για απομάκρυνση με τη σειρά, θα σας τα πω, από γέφυρα. Είναι το γεφυράκι και η λίμνη της Πρέβελης για την Λευκό, για ένα χωριουδάκι μέσα στην ορεινή περιοχή. Λίγο αργότερα ήρθε ένα άλλο 112 στις 4 και 20 που ζητούσε την απομάκρυνση από την περιοχή Δρυμίσκος προς το Σπύλι. Ένας μεγάλος οικισμός λίγο μετά το κουρταλιώτικο φαράγγι προς την πλευρά του Αγίου Βασιλείου, προς την άλλη πλευρά του Νότιου Ρεθύμνου δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Προς την πλευρά του Ηρακλείου, για να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε.
0: Mm-hmm.
1: Ακολούθησε ακόμη ένα 112 για την απομάκρυνση από το χωριό Κεραμές, που είναι ανάμεσα στον Άγιο Βασίλειο και στην Πρέβελη, για την κατεύθυνση προς το χωριό Κισού, και ένα τελευταίο από τον Δρυμισκιανό, από ένα χωριό που βρίσκεται ακριβώς πίσω από εκεί που καίει τώρα η φωτιά, που δεν το έχει πλησιάσει, για κατεύθυνση προς Τριόπετρα. Η Τριόπετρα ανήκει στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι αυτός που έχασε 55.000 στρέμματα γης, 10 ποιμνιοστάσια, 3-4 σπίτια έχουν καταστραφεί ολος καιρός, και λέω έτσι γιατί το τέταρτο ακόμη δεν έχει γίνει αυτοψία εκεί. Ήμασταν λίγο νωρίτερα στην περιοχή εκείνη. Είμαστε στην κατηγορία 4, δεν πέταξαν τα δύο ελικόπτερα, αλλά για ακόμη μια μέρα θα πρέπει να τονίσουμε την πραγματικά ηρωική προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων με τις 6 ομάδες πεζοπόρων, τους 104 πυροσβέστες και τα 23 οχήματα που παραμένουν σε αριθμό 23, απλά εναλλάσσονται για να γεμίζουν τα άδεια και να έρχονται τα γεμάτα για να τα αντικαθιστούν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτή η πυρκαγιά εδώ στο κουρταλιώτικο φαράγγι στην περιοχή Ασώματος, που ξέσπασε χθες στη 1:15.
0: Μάλιστα.
1: Την άλλη πυρκαγιά, αν μου επιτρέπεις, που είχαμε τη σύλληψη του στελέχους του υπευθύνου του ΔΔΕ, ο 62χρονος πέρασε από την εισαγγελία Ρεθύμνου, αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε κακούργημα. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο στις 5 το απόγευμα στον ανακριτή.
0: Μάλιστα.
1: Με δεδομένη την αναβάθμιση, προβλέπεται και η έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον υπεύθυνο συντήρησης του έργου που αναζητήθηκε.
0: Βέβαια,
1: και
0: τώρα, όταν μέσα σε μια περιοχή, σε ένα φαράγγι, ένα καλώδιο, καταλαβαίνω οι αρχές πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά αν δεν περάσουμε σε μια υπογειοποίηση, άλλη τεράστια κουβέντα και τεράστιο έργο. Δηλαδή, δεν πήγε να το δει ο ίδιος το καλό. Είναι λίγο.
1: Εντάξει, έβγαλε μια σχετική ανακοίνωση στο ΔΔΕ που μιλάει για παρουσία σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών. Και όντως είδαμε δεκάδες αναερίτες, ειδικά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, να προσπαθούν να επαναφέρουν το ρεύμα και να αλλάξουν τα καλώδια.
0: Με τεράστιο κίνδυνο και τεράστιο κόπο.
1: Είδαμε δεκάδες αναερίτες, ειδικά στο Δήμο

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια rmore.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους 8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκα, στην επεξεργασία των ηχητικών Νίκος Σαβουργινάκης, στην αρχισύνταξη Ευαγγέλη Σαρή, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε Κλεόπυρκα, Γιόνι, χώρα 73 ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. Στις περισσότερες λόγω καιρικών συνθήκων δεν μπορούν να συνδράμουν τα εναέρια μέσα. Μεγάλη φωτιά στο ποικίλο όρος, για την οποία οι κάτοικοι σε Αφέα και Άνω Δάσους Χαϊδαρίου κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Περιστέρι. Σε ετοιμότητα για προληπτική εκένωση, αν χρειαστεί, το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Στη Βιωτία, πολύ δύσκολα παραμένουν τα πυρηνα μέτωπα. Μεγάλη επιχείρηση απομάκρυση 254 ατόμων διαθαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο. Εντολή εκένωσης για το Πορτογολίδα, αλλά τα μηνύματα από το 112 και εκκλήση των αρχών για εκένωση. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυση των κατοίκων εξαιτίας της φωτιάς στο Κομπότι της Άρτας. Με τις αναζωπηρώσεις μάχονται οι πυροσβέστες στο Νότιο Ρέθυμνο και την Πάρο από κοσμο.

0: το οποίο προκάλεσαν οι φλόγες. Δύσκολη και η αυριανή μέρα με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτή, πότε θα κοπάσουν οι άναμοι, πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Τυφώνας φωτιά στη χώρα, καθώς περισσότερες από 73 πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει από το πρωί σε διάφορα σημεία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παλεύουν με τους θυελλώδεις ανέμους που αλλάζουν διαρκώς την πορεία των μετόπων και δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Τα πιο δύσκολα και επικίνδυνα μέτωπα, όπως είπε λίγο νωρίτερα ο Βασίλης Βάθρακογιάννης, διευθυντής στρατηγικού σχεδιασμού της πυροσβεστικής, είναι στο Καλαμάκι και την Ξηρονομή στην Βιωτία, όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες, 10 ομάδες δασοκομάντων και 57 οχήματα. Εκατοντάδες κάτοικοι και επισκέπτες απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια διαθαλάσσης. Φωτιές ξέσπασαν και στο Φίχθη και την Χινίτσα Αργολίδα στη Φλόκα Αχαΐα, στο Κομπότι Άρτας, αλλά και την περιφερειακή του Εγάλεω, που δόθηκε εντολή να εκενωθεί μέρος του Χαϊδαρίου. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα από την ενημέρωση του κυρίου Βάθρακογιάννη, Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος.
1: Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια. Στο Μάραθο Ευρυτανίας η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί. Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές σε Αρχοντοχώρη Αμφιλοχίας, Φλόκα Αχαΐας και Χινίτσα Αργολίδας. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Ποικίλο Όρος επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της περιφέρειας Αττικής. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Πλησίων της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι' αυτό εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των θυελλωδών ανέμων που δημιουργούν έντονες αναταράξεις στην ασφάλεια των πτήσεων. Αυτή την ώρα, οι δυσκολότερες πυρκαγιές εξ αυτών, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων, εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας, όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 57 οχήματα. Στην ίδια περιοχή επιχειρεί ομάδα δευκαλίων και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία. Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στην διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Η πυρκαγιά εξελίχθηκε προς τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Βασιλείου, γι' αυτό και εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Από νωρίς δόθηκε εντολή και έπλευσαν στο σημείο ένα πλοίο και ένα ταχύπλοιο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη, και απομάκρυναν με ασφάλεια συνολικά 254 άτομα. Στην πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος και 20 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 8 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Στην πυρκαγιά στο Φίχθη Αργολίδας επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος και 22 οχήματα, ενώ από αέρος διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.
0: Λοιπόν, στο σημείο αυτό να πάμε στον καλό συνάδελφο τον Νίκο τον Κουντούρη. Καλησπέρα Νίκο, γιατί είχαμε προηγουμένως κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της φωτιάς που είχαμε στην

0: ευρύτερη περιοχή του ποικίλου όρους. Τι ισχύει τώρα?
1: Όπως ενημερωνόμαστε από την τροχέα Ευρυδίκη, όλα τα σημεία των νεκροπών στη λεωφόρο Καβάλα, στην περιοχή του Καραβαγά και του Αστροπύργου, σε όλα τα σημεία που γίνονταν νεκροπές δεν γίνονται πλέον, έχει αποκατασταθεί δηλαδή η κυκλοφορία. Εκτός από ένα σημείο και συγκεκριμένα παραμένει ισχύ η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιφερειακή του Εγάλεο, το ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό. Επίσης, νωρίτερα η Ολυμπία Οδός είχε ανακοινώσει ότι μετά τα διόδια της Ελευσίνας, όσοι κατευθύνονταν προς την Αθήνα, αναγκαστικά θα έπρεπε να μπουν στην Αττική Οδό και όχι να κινηθούν δηλαδή προς Ελευσίνας, Καραμαγκάς, Πρόδρομο, Χαϊδάρη. Πλέον έπαψε και αυτό να ισχύει και γίνεται κανονικά η κυκλοφορία μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, του λεωφόρου Καβάλα κτλ.
0: Λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο συνάδελφος Θοδωρής Παναγιωτίδης από την Βιωτία και την Μεγάλη Πυρκαγιά εκεί στην ευρύτερη περιοχή και συγκεκριμένα στην Ξηρονομή.
2: Και εμείς είμαστε στη Ξηρονομή, το οποίο από το πρωί που μένεται η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό της Ξηρονομής, έκαψε και κάποιες κοινοτροφικές μονάδες, ευτυχώς όχι σπίτια, και από εκείνη τη στιγμή μένεται ανεξέλεγκτο στην κορυφογραμμή που βρίσκονται οι ανεμογεννήτριες με κατεύθυνση το παραλιακό μέτωπο του Κορινθιακού, τις περιοχές δηλαδή του Αγίου Νικολάου και των Αλικών. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μεταξύ Δομβρένας και Αγίου Νικολάου, δηλαδή έχει φύγει η φωτιά πλέον από την κορυφογραμμή και κινείται προς την παραλία του Αγίου Νικολάου, για την οποία είχε δοθεί 112 για την εκένωσή της προς τις Αλικές και προς τη Δομβρένα. Το πύρινο μέτωπο κινείται εντελώς ανεξέλεγκτο. Ανεβαίνει την πλαγιά του βουνού και στην ουσία κάτω από αυτή την πλαγιά βρίσκεται ο παραλιακός οικισμός. Είναι εντελώς ανεξέλεγκτο το μέτωπο λόγω των πολύ δυνατών ανέμων που πλέουν στην περιοχή και με έντονες ντρεπές της τάξης των 7 και των 8 ποφόρ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κατερίνα Παπαγιάννη που είναι στον Άγιο Βασιλείο να μας δώσει την εικόνα από εκεί. Καλησπέρα, Κατερίνα.
3: Καλησπέρα, Βρυδίκη. Βρισκόμαστε στο Πόρτο Γερμενό που εκενώθηκαν προληπτικά οι οικισμοί του Αγίου Νικολάου αλλά και το Προσύλι. Εμείς βλέπουμε από ακριβώς απέναντι, δηλαδή ακριβώς απέναντι τον Άγιο Βασίλειο, τη φωτιά πώς εξελίσσεται. Την πραγματική λοιπόν είναι ενδεικτική αλλά και
0: εξελίσσεται. Τι βλέπεις τώρα, Κατερίνα, τι βλέπεις αυτή την
3: Βλέπουμε
0: ώρα?
3: Βλέπουμε ένα πυκνό μαύρο νέφος παπνό που έχει καλύψει την Αρνό και είναι ορατά από πολλά χιλιόμετρα μακριά. Και συγγνώμη, όπως βρισκόμαστε. Δίπλα μου βρίσκονται και κάτι που έχουν εκενώσει προληπτικά τους οικισμούς που σου ανέφερα και πραγματικά έχει ζωγραφηθεί αγωνία στα πρόσωπά τους. Κοιτούν με τεράστια αγωνία συνεχώς προς το μέτωπο πώς εξελίσσεται. Αγωνιούν πάντα σωθούν οι παγιωσίες τους και τα σπίτια τους. Η αλήθεια είναι ότι έχουν εκκοινωθεί προληπτικά. Βλέπουμε ότι η φωτιά για κάποιο λόγο δεν πλησιάζει με ταχύτητα όπως ήταν πριν στη Βιωτία που βρισκόμαστε, που τα μέτωπα ήταν πάρα πολλά, ήταν ανεξέλεγκτη σε πολλά σημεία και όπως είδαμε, πραγματικά μεταφέρθηκαν και κάτι.
0: Έχουν κοπάσει κάπως οι άνεμοι, Κατερίνα?
3: Όχι. Έχουν κοπάσει οι άνεμοι, αλλά από ό,τι φαίνεται, επειδή τώρα έχουν πετάξει διάφορα εναέρια, συμβάλλουν σημαντικά στο να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς. Αυτός είναι ο κύριος στόχος αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολη κατάσταση, θέλει πολλές ώρες, γιατί μιλάμε για πολλά μέτωπα και το κύριο μέτωπο είναι πολύ μεγάλο, όμως τώρα γίνονται προσπάθειες να περιοριστεί η εξάπλωσή της. Από ό,τι φαίνεται, επειδή βρισκόμαστε 2 ώρες στο σημείο, 4 ώρες έχει ηχήσει το 112 για την προληπτική εκένωση των οικισμών, δεν έχει πλησιάσει ακόμα στο σημείο. Παρότι πυκνή καπνή, πραγματικά Ευρυδίκη, σε σένα το λέω και στους ακροατές για να ενημερωθούν, έχει σκεπάσει ολόκληρο τον ουρανό. Η φωτιά έχει φτάσει μέχρι τη θάλασσα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια και προσοχή βέβαια, γιατί οι συνάδελφοι, να πούμε, είναι όλη την ώρα σε όλα τα σημεία του ρεπορτάζ, πραγματικά σε πάρα πολύ δύσκολες, δυσμενείς και επικίνδυνες για αυτούς συνθήκες, για να μεταδώσουν ό,τι νεότερο υπάρχει, για να ενημερωθούμε όλοι, είτε αφορά βέβαια αυτό τηλεόραση είτε το ραδιόφωνο. Λοιπόν, για τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία, μίλησε στο σταθμό μας και την Έλληνα Καραγιάννη, ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Ντασιώτης. Να τον ακούσουμε.
4: Εδώ στον Άγιο Βασίλειο έχει απομακρυνθεί όλος ο πληθυσμός με πλωτά, μέσα περίπου 300 άτομα τα απομακρύναμε, ναι, με διαθαλάσσεις και εκενώθηκε ο γυρμός. Ωστόσο το μέτωπο παραμένει ενεργό, υπάρχουν πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι άνεμοι πνέουν πολύ ισχυροί, δεν μπορούν να επιχειρήσουν την αέρια μέσα. Το μέτωπο είναι σε εξέλιξη, έχει συνεχείς εκρήξεις.
0: Τώρα, τον κόδωνα του κινδύνου έκρουσε μέσω του Ethnios Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος ΕΦΗ, Παπαβραμοπούλου. Να την ακούσουμε.
3: Αύριο έχουμε στην Αττική ακραίο πεντάρι, πέντε δείκτη επικινδυνότητας. Οπότε, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Παρακαλώ πολύ μεγάλη προσοχή σε όλους τους συμπολίτες μας. Αυτή τη στιγμή, αν συνοψίζεσαι, θα έλεγα ότι τα μέτωπα που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό του αστροπύργου. Θέλω να πω ότι επίσης υπάρχει και ένα μέτωπο καινούριο τώρα στην Αιγελία, στα Κουνινά. Και εκεί έχουμε μέτωπο. Αλλά συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι τα μέτωπα που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα είναι του Αστροπύργου, αυτό του Αγίου Βασιλείου και αυτό του Εθήνου.
0: Λοιπόν, να πάμε τώρα και σε ένα άλλο ενεργό μέτωπο. Νωρίτερα, φωτιά ξέσπασε στην περιφερειακή Αιγάλεω, για την οποία στείλθηκε μήνυμα το 112 για εκένωση. Εκενώθηκαν Αφέ και Άνω Δάσος. Πάμε άμμου στην Σπυρίδα Κακλατζή για να δούμε ποια είναι η εικόνα τώρα, Σπυριδούλα.
5: Πολύ καλύτερη είναι η εικόνα, ευτυχώς, εδώ στο Χαϊδάρι. Καθώς βλέπουμε μόνο λευκό καπνό να υπάρχει στο σημείο, είναι σε εξέλιξη βέβαια η κατάσβεση. Επιχειρούν και τα ενέργεια μέσα, αλλά και οι δασοκομάντος, οι οποίοι έχουν μπει, έχουν απλώσει τις μάνικες και έχουν μπει μέσα στο δάσος για να σβήσουν κάθε εστία που ξεπηδάει. Νωρίτερα είχε ηχήσει 112 για εκένωση της περιοχής, ενώ ακυρώθηκε και το νοσοκομείο το Δαφνί. Ωστόσο, ήταν μια προληπτική εκένωση, κυρίως λόγω των επειδή ο άνεμος έσπρωχνε το πορτοκαλί αυτό νέφος από την φωτιά προς τον οικισμό, και επειδή ήταν πολύ δύσκολο να ανασάνουν οι άνθρωποι, ειδικά εκείνοι που είχαν προβλήματα. Γι' αυτό εκδόθηκε και το 112. Πολλοί κάτοικοι παρέμειναν στο σημείο είτε για να βρέξουν τις αυλές και τα σπίτια τους, έτσι ώστε αν πλησιάσει φωτιά να μην βρει πρόσφορο έδαφος, αλλά και πολλοί ήταν εκείνοι που βοήθησαν σε ρόλο εθελοντή τους πυροσβέστες με τις μάνικες και με ό,τι άλλο χρειαζόταν. Τώρα ευτυχώς η εικόνα εδώ στο ποικίλο όρος είναι πολύ καλύτερη. Φαίνεται να την έχουν οριοθετήσει σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο μέσα στο ποικίλο όρος και να μην πλησιάζει και τα σπίτια, καθώς έχει αλλάξει και η φορά του ανέμου. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουμε ακούσει, μας λένε πυροσβέστες, ότι είχαν ακούσει και εκρήξεις που γίνονταν από κολόνες ηλεκτροδότησης, οι οποίες λόγω της υπερθέρμανσης έκαναν αυτές τις εκρήξεις, και γι' αυτό υπήρχαν και κάποιες νέες ευθείες μέσα στο δάσος. Όμως είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα και από τον αέρα, έχει φύγει αυτή η αποπνικτική ατμόσφαιρα, αλλά και από τη φωτιά είναι πολύ βελτιωμένη εικόνα.
0: Και ήταν και ευτυχές, το σε άκουγα νωρίτερα στις μεταδόσεις που έκανες, ότι από, αν κάνω λάθος, από τις 5 και μετά πλησίασαν και τα Καναντέρ, έτσι είχαν τη δυνατότητα να συνεπικουρήσουν. Ναι.
5: Είδαμε ότι ήταν πάρα πολλά τα ενέργεια μέσα που επιχειρούσαν, και επιχειρούσαν με ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό. Δηλαδή, εγώ μέτρησα 9 Καναντέρ το ένα μετά το άλλο να επιχειρούν στο σημείο. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να κατασβήνουν ευθείες πυρκαγιάς, και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν και έτσι να την σταματήσουν. Ήταν πολύ συντονισμένες οι προσπάθειες των πυροσβεστών και των ανθρώπων της πολεμικής αεροπορίας. Και έτσι βοήθησαν πάρα πολύ.
0: Ωραία. Καλύτερη εικόνα λοιπόν από την φωτιά στο Χαϊδάρι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε στην Χαραγενοπούλου. Γιατί σε ετοιμότητα για προληπτική εκένωση ήταν το ψυχιατρίο νοσοκομείο στο Δαφνί. Χαρά, καλησπέρα. Είχαν μεταφερθεί ωστόσο κάποιοι άνθρωποι από εκεί νωρίτερα?
6: Ναι, καλησπέρα. Έχουν μεταφερθεί συνολικά 14 ασθενείς από εδώ με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Δρομοκαΐτιο. Είναι ασθενείς που έχουν
0: στο Αττικό με αναπνευστικά
6: προβλήματα. Ήταν σε ετοιμότητα ο μηχανισμός σε περίπτωση που χρειαζόταν να γίνει συνολική εκένωση, καθώς η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή απειλήθηκε η περιοχή εδώ και το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Οι φλόγες είχαν φτάσει πάρα πολύ κοντά, πνίγηκε η περιοχή από καπνό και ήταν απειλητική η κίνηση της φωτιάς προς το νοσοκομείο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο μηχανισμός στήθηκε και ήταν όλα σε ετοιμότητα. Πριν από λίγο αποχώρησαν τα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία ήταν περισσότερα από 12 μέσα στο χώρο του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Mm-hmm. Επίσης, πάρα πολλά λεωφορεία από τον Οργανισμό Συγκοινωνιών αλλά και από τους γύρω δήμους που είχαν φτάσει εδώ και μέσα στο χώρο του προαύλιο του νοσοκομείου και έξω στη λεωφόρο Αθηνών, παραταγμένα στην άκρη δεξιά. Ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός οχημάτων, καθώς μιλάμε για 350 ασθενείς. Θα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη η εκένωση, η διαδικασία της εκένωσης. Παρ' όλα αυτά, όλα ήταν έτοιμα για να γίνει αυτό και ο Υπουργός Υγείας βρέθηκε εδώ, τουλάχιστον για 2 ώρες παρέμεινε από την αρχή της φωτιάς και όταν ενημερώθηκε ότι κινείται προς το συγκεκριμένο σημείο. Και πριν από λίγη ώρα αποχώρησε. Επίσης, έχει ανοίξει η λεωφόρος Αθηνών εδώ και περίπου, αν δεν κάνω λάθος, μία ώρα και στα δύο ρεύματα. Οι καπνοί έχουν υποχωρήσει. Φαίνεται ότι είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή. Και να σας πω ότι το νοσοκομείο είχε σήμερα εφημερία. Ακόμα 3 ασθενείς που έφτασαν εδώ μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Δρομοκαΐτιο, ενώ μεταφέρθηκε και ολόκληρη η εφημερία στο Δρομοκαΐτιο μαζί με ιατρικό προσωπικό που επίσης έχει μεταγεννηθεί στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Χαρά, για την άμεση ενημέρωση. Και στο σημείο αυτό να πάμε στην Πέγκυ Προυσαλή, στην Αργολίδα και την πυρκαγιά που ξεκίνησε από το Φίχτη και κατευθύνθηκε προς το Κουτσοπόδι. Να δούμε τώρα τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Πέγκυ, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα. Υπάρχει μεν καπνός αρκετός. Είναι μια φωτιά η οποία ήταν αρκετά δύσκολη και από τις 10 περίπου το πρωί. Mm-hmm. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, ξεκίνησε από τα Φίχτια, επεκτάθηκε προς το Κουτσοπόδι, έκαψε στο πέρασμά της ελαιοκαλλιέργειες κυρίως και διάφορες και τμήματα δασικής έκτασης, κυρίως όμως αγροτικής. Δεν έχει κανείς ζημιές σε σπίτια. Κάποιες αποθήκες παλιές, από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, είναι αυτές που έχουν πάθει ζημιά. Είχαμε τα μηνύματα, τα 112, για την εκένωση από του χωριού Φίχτη αλλά και Πόρσα. Είναι όλος ο κόσμος μεταφέρθηκε στο Άργος προκειμένου να μην κινδυνεύσει. Ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες γιατί είχαμε και δυνατούς ανέμους νωρίτερα. Και να σου πω ότι είναι σε ετοιμότητα, παραμένει σε ετοιμότητα και το Γενικό Νοσοκομείο του Άργους για να δεχτεί πιθανόν περιστατικά που θα προκύψουν από όλη αυτή τη διαδικασία της πυρκαγιάς. Είχαμε 2 ηλικιωμένους νωρίτερα οι οποίοι μεταφέρθηκαν με αναπνευστικά προβλήματα, είναι καλά στην υγεία τους, όπως και ένας πυροσβέστης, ο οποίος και αυτός λιποθύμησε, βοηθήθηκε από τους συναδέλφους του και στη συνέχεια δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Συνήλθε ο άνθρωπος, η κόπωση, ο καπνός συνέβαλαν στο να μην νιώσει πολύ καλά. Ευτυχώς είναι καλύτερη εικόνα, έχουμε όμως ακόμα δυνατούς ανέμους, αλλά αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι ότι και αύριο είναι μια ανάλογη μέρα με την σημερινή.
0: Κόκκινο. Εγώ έβλεπα, ακούγα την κυρία Διακοπούλου, θα μιλήσουμε με την μετεωρολόγο μας σε λίγο, γιατί πριν ήταν στο κεντρικό δελτίο, κόκκινο για Αττική, Εύβοια και Άνδρο, αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι αύριο το μεσημέρι εξακολουθούν οι υψηλής έντασης άνεμοι, οπότε πρέπει όλοι να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί.
7: Πολύ σωστά το αναφέρεις, γιατί είναι πολύ δύσκολες περιπτώσεις, αρκεί να σου πω ότι και εγώ ήταν ακόμα και το χώμα σήμερα. Ήταν πολύ χαρακτηριστική αυτή η εικόνα που είδαμε, να καίγεται, να έχει αρπάξει το χώμα, γιατί είχαν προηγηθεί και πολύ υψηλές θερμοκρασίες εδώ στην Αργολίδα. Είχαμε και 41 βαθμούς τις προηγούμενες μέρες. Οπότε αυτό συνέβαλε στην επέκταση. Ήταν πραγματικά η εξάπλωση της φωτιάς. Ήταν κάτι που ήταν απίστευτο όπως έγινε. Ευτυχώς όμως όλα καλά για την ώρα. Η νύχτα θα είναι δύσκολη, με την έννοια ότι θα πρέπει να παραμείνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και οι άνθρωποι που έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους εκτός των χωριών τους έως ότου μπορέσουν εκεί οι δυνάμεις να σβήσουν πια τη φωτιά πιθαμή προς πιθαμή και αύριο αυτό που είπαμε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, καλή συνέχεια. Τώρα, σε πυρήνο κλειό βρέθηκε και η Πελοπόννησος, με το ένα μέτωπο να είναι σε εξέλιξη, όπως είδαμε, στα ανατολικά, στην Αργολίδα, και το άλλο μέτωπο στα δυτικά, στη Φλόκα Χαΐας, όπου η φωτιά έπιασε κυριολεκτικά τον κόσμο στον ύπνο, αλλά νωρίς το μεσημέρι τέθηκε υπό έλεγχο. Να ακούσουμε την Ελίνα Κολύβα.
8: 2 μεγάλα μέτωπα ξέσπασαν μέσα σε λίγες ώρες στην Αργολίδα. και μας κύκλωσε η φωτιά. Οι περισσότεροι φύγαμε, μέσα από τις φλόγες φύγαμε, αλλά ένας παρέμεινε μέσα. Ευτυχώς με την πυροσβεστική τώρα απεγκλωβίζεται.
9: Στις 10 το πρωί, οι πρώτες φλόγες στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μικίνες σήμαναν. Άρχισαν να καίνε ελαιώνες και αγροτοδασικές εκτάσεις, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους.
10: Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε πολύ νερό να σβήσουμε και ό,τι υπάρχει, τις μικρές τις φλόγες.
11: Η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό, έχει γύρω-γύρω επίσης, έχει αυτή τη στιγμή δημιουργήσει κάποιες αναζωπυρώσεις. Έχει πολύ δυνατό αέρα.
9: Στις 10:37 ήχησε το 112 για εκένωση προς Άργος.
12: Έχουμε ανοίξει κέντρα υγείας, έχουμε ανοίξει, είναι σε επιφυλακή το νοσοκομείο, έχουμε ανοίξει κλιματιζόμενες αίθουσες στην πόλη του Άργους. Είμαστε απόλυτη επιφυλακή.
9: Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, νέο μέτωπο ξέσπασε στη Χινίτσα. Η φωτιά έκαψε αγροτοδασική έκταση, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το Πορτοχέλι. Η έγκυρη κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων μέσων έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά στην περιοχή. Με στοχευμένες και αλλεπάλληλες ρήψεις, οι πιλότοι των πυροσβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων κατάφεραν και έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά στην περιοχή Φλόκα, στη δυτική Αχαΐα, που ξέσπασε τα ξημερώματα.
13: Καταστροφή, ναι. Ελιές, πάνω εκεί δικές μου, χιλιρίες ελιές. Δεν ήμουν στο σπίτι, με βαρθούν τα περιοριστικά τα παιδιά, μπήκε φωτιά μέσα στο σπίτι.
9: Στο έργο της κατάσβεσης πήραν μέρος 114 πυροσβέστες με 5 ομάδες δασοκομάντος, 22 πυροσβεστικά οχήματα και 4 οχήματα από την Τσεχία. Κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
0: Μεταφερόμαστε τώρα στην Κρήτη. Οι εικόνες καταστροφής αφήνει πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. 45.000 και πλέον στρέμματα έγιναν κάρβονο, χάθηκαν περιουσίες, καήκαν ελαιώνες, ζωικό κεφάλαιο, ενώ μεγάλες ζημιές υπέστη το αβάραμελο φυσικό κάλλος περιοχής. Στο νότιο Ρέθυμνο η καταστροφή στις περιουσίες είναι πολύ μεγάλη, το ίδιο και η οικολογική καταστροφή. Πάμε στην Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, καλησπέρα. Είχαμε νωρίτερα το απόγευμα πάλι ένα ζωπήρωση στην Πρεβελή.
14: Και είναι ακόμη σε εξέλιξη αυτή η αναζωπήρωση, με ένα μέτωπο φλόγας αυτή τη στιγμή να εκτείνεται περίπου στο 1 χιλιόμετρο στην περιοχή της κοινότητας Ασώματος. Έχουν εκδοθεί 4 μηνύματα 112 από τις 3 και έπειτα. Εκείνη την ώρα έγινε η αναζωπήρωση. Είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες μετά τη 1 το μεσημέρι στις παρυφές του κουρταλιώτικου φαραγγιού, απειλώντας την περιοχή της Μονής Πρέβελης, που είχαμε και τον απεγκλωβισμό και την απομάκρυνση των 59 ανθρώπων με σκάφη του λιμενικού. Είναι επίσης και σήμερα alert τόσο η αστυνομία που διαχειρίζεται τους δρόμους, έχει απαγορεύσει την κυκλοφορία περιμετρικά της περιοχής της Πρέβελης, και το λιμενικό που είναι σε αναμονή για την περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινήσει κόσμο από θαλάσσεις. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κ. Σαταράκης, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ νωρίτερα, μας είπε ότι οι εκτάσεις, γιατί και η Πρέβελη ανήκει στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, ξεπερνούν τις 55.000, με 10 ποινιοστάσια να έχουν χαθεί. Πριν από λίγο, εδώ που βρισκόμαστε, ένας ιδιοκτήτης έχασε τα μελίσια του, ένας επιχειρηματίας έχασε τα μελίσια του, ενώ κάηκαν και αρκετά δέντρα, κυρίως ελαιόδεντρα, με την αναζωπήρωση. Οπότε αυτές οι εκτάσεις και οι απώλειες προστίθενται στον αρχικό απολογισμό που είχε στη διάθεσή του ο Δήμαρχος νωρίτερα. Η πρώτη φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη το μεσημέρι από την Κρία Βρύση προήλθε από κολόνες του ΔΔΕ. Είχε συλληφθεί πριν λήξει το αυτόφορο χθες τα μεσάνυχτα ο 62χρονος υπεύθυνος του ΔΔΕ, με δικογραφία για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε στις εισαγγελικές αρχές, οδηγήθηκε, παραπέμφθηκε σε ανακριτή και θα απολογηθεί αύριο στις 5 το απόγευμα. Ίσως να έχουμε και την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον υπεύθυνο συντήρησης του έργου, διότι δύο καλώδια ενώθηκαν, προκάλεσαν σπινθήρα και έτσι προκλήθηκε η πυρκαγιά εκεί, εξαιτίας της οποίας κάηκαν και οι δύο πυροσβέστες, ο 25χρονος και ο 58χρονος.
0: Δέσποινα Κρητικού, αν θες κάτι να συμπληρώσεις, ναι, παρακαλώ.
14: Ναι, ο ΔΔΕ νωρίτερα εξέδωσε μια ανακοίνωση που έλεγε ότι ανέφερε ότι τα συνεργεία έχουν παρουσία σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών. Ούτως ή άλλως, με την κάμερα της ΕΡΤ καταγράψαμε συνεργεία του ΔΔΕ και εναερίτες με επιχειρούν να αντικαταστήσουν κατεστραμμένα καλώδια με πολλά μποφόρ σε πολύ μεγάλο ύψος κρεμασμένοι πάνω στις κολόνες του ΔΔΕ. Μίλησε στην ανακοίνωση για αυθαίρετες δημόσιες αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο και ότι θα συνεχίσει ο ΔΔΕ να συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές. Αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση που εκδόθηκε.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να σας πούμε ότι όπως μας είχε ενημερώσει νωρίτερα ο κύριος Βαθρακογιάννης, διευθυντής του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι δυσκολότερες πυρκαγιές είναι στο Καλαμάκι και την Ξηρονομή Βιωτίας λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους και των θηλωδών ανέμων. Πριν από λίγο είδαμε, δεν προλάβαμε τον συνάδελφο Θοδωρή Παναγιωτίδη, που είναι όλες τις τελευταίες αυτές ώρες πραγματικά μέσα σε ένα κύκλο φωτιάς και μεταδίδει με μάσκα. Είναι πραγματικά για όλους μας αυτό τρομερό να το παρακολουθούμε, γιατί η φωτιά πλησιάζει και στον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Να δούμε όμως τι έγινε νωρίτερα στην Βιωτία, όπως μας περιγράφει τώρα η Κατερίνα Φάκα.
9: Εικόνες αποκάλυψης στο Καλαμάκι Βιωτίας. Ιδιωτικά σκάφη και πλωτά του λιμενικού απομακρύνουν κατοίκους και παραθεριστές. Εκατοντάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν με βάρκες τον Άγιο Βασίλειο.
15: Οι άνθρωποι είναι ηλικιωμένοι, ανάπηροι, μικρά παιδιά. Είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση.
9: Αποβιβάζονται στην περιοχή Λιβαδόστρα, όπου με λεωφορεία μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο.
15: Κενώνουμε το χωριό Διαθαλάσσης. Ο κόσμος είναι ήρεμος, γίνεται σταδιακά. Η δουλειά δουλεύουμε για να είμαστε απόλυτα ασφαλείς από κόσμο.
9: Οι εικόνες από το συντονιστικό ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος είναι αποκαλυπτικές. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει όλη την περιοχή. Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν την επιχείρηση εν αέριων μέσων, ενώ μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς δίνουν 105 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων και 29 οχήματα. Ο Γιώργος Κοβός με την κάμερα του ΕΡΤ News μεταφέρει την εικόνα μέσα από σκάφος. Η φωτιά έχει κυκλώσει την περιοχή.
16: Η φωτιά μένεται ανεξέλεκτη και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να απομακρύνουμε τον κόσμο.
9: Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρονομή Βιωτίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
17: Πήραμε καιρό τους ανθρώπους, τους φυγαδεύσαμε στα παράλια του Κορινδιακού. Οι πυροσβέστες δώσαν τον αγώνα τους.
9: Στις 8:42 μήνυμα από το 112 καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την Ελοπία. Στις 9:36 εστάλη νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Αλικής και Αγίου Νικολάου με κατεύθυνση προς Δομβρένα. Το δεύτερο πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί στο Καλαμάκι Βιωτίας. Μηνύματα από το 112 καλούσαν τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς Καπαρέλη. Οι καπνοί κάλυψαν την περιοχή. Η φωτιά βγήκε εκτός ελέγχου λόγω των θυελωδών ανέμων, προκαλώντας την εκένωση διαθαλάσσης.
18: Πνίκα, δεν έβλεπες τίποτα.
9: Η εικόνα από θερμική κάμερα drone είναι ενδεικτική των υψηλών θερμοκρασιών στο πύρινο μέτωπο. Λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, εστάλει μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων από Πόρτο Γερμενό και προσήλει προς Μάνδρα. Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό, προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Λοιπόν, να πάμε τώρα και στην Δυτική Ελλάδα, στο Κομπότι Άρτας, να δούμε ποια είναι η εικόνα εκεί, γιατί νωρίτερα είχαμε μηνύματα για εκενώσεις, και να μας πει περισσότερα τώρα Βασίλης Σιώμος. Καλησπέρα, Βασίλη μου.
19: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Είναι λίγο καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή. Έχουν κοπάσει οι άνεμοι, αλλά το ευτύχημα είναι ότι είδαμε ξανά τα πυροσβεστικά αεροσκάφη να κάνουν ρήψη νερού. Για μία ώρα περίπου είχαν σταματήσει. Ίσως να είχαν πάει να κάνουν ένα εφοδιασμό σε κάποιο κοντινό αεροδρόμιο,
0: νωρίτερα,
19: στο αεροδρόμιο του Ακτίου.
0: Ναι, νωρίτερα, Βασίλη, είχαμε δύο μέτωπα. Εξακολουθούν αυτά τα δύο μέτωπα.
19: Υπάρχουν αυτά τα δύο μέτωπα, υπάρχουν δεκάδες μικροεστίες περιμετρικά του χωριού, αλλά έχει περάσει ο κίνδυνος όσο αφορά για το χωριό Κομπότι. Το χωριό Κομπότι είχε εκδοθεί και μήνυμα από το 112, καλούσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν το χωριό. Οι νεότεροι βέβαια παρέμειναν στο χωριό με τα γεωργικά τους μηχανήματα, με δεξαμενές, με ψεκαστικά, βοηθούσαν τους πυροσβέστες αλλά και με σκαρδικά μηχανήματα, έτσι ώστε να σώσουν την περιουσία τους.
0: Γιατί
19: βέβαια,
0: χιλιάδες Λόνδωνα δυστυχώς κάηκαν. Αλλά μας έλεγες νωρίτερα από την περιγραφή έτσι που παρακολουθούσαμε ότι οι άνεμοι εκείνη την ώρα πλησίαζαν προς το Κομπότι και ήταν πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα.
19: Ακριβώς, ήταν προς το Κομπότι, είχαμε περιμετρικά πάρα πολλά μέτωπα από όλη την πλευρά του χωριού και στην είσοδο και δυτικά και ανατολικά. Υπήρχε φωτιά μέσα στους ελαιώνες, πάρα πολύ μεγάλο το θερμικό φορτίο, υπήρχαν και στροβιλισμοί της φωτιάς που βλέπαμε συνεχώς να ξεσπούν νέες αιστείες φωτιάς ακόμη και κοντά στο χωριό. Αυτό ήταν το στοίχημα των πυροσβεστών, να καταφέρουν μαζί με τους κατοίκους, μαζί με εθελοντές, μαζί με τον Οργανισμό Τουρκικής Αυτοδιοίκησης, πάρα πολλά σκεπτικά μηχανήματα, υδροφόρες, συμμετείχαν όλοι έτσι ώστε να καταφέρουν να σώσουν το χωριό, και φαίνεται από την εικόνα που έχουμε τώρα που είναι λίγο καλύτερη να το έχουν καταφέρει αυτό να σώσουν. Βέβαια έχουν καεί κάποιες κοινοτροφικές μονάδες, έχουν καεί κάποιες αποθήκες περιμετρικά του χωριού.
0: Κοινοτροφικές μονάδες, με συγχωρείς που σε διακόπτω, με ζώα ή είχαν κοινοθεί?
19: Με ζώα, αλλά δεν έχουμε όμως ακριβή εικόνα για το τι ακριβώς μπορεί να έχει καεί. Αν πρόλαβαν δηλαδή οι κτενοτρόφοι βλέποντας την φωτιά να πλησιάσει, να πήραν τα ζώα να τα έχουν μετακινήσει προς το βουνό έτσι ώστε να είναι ασφαλισμένα και να μην καούν. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε σε δύο αποθήκες στην πλευρά του βουνού, ακριβώς απέναντι από το χωριό. Ακούτε και το θόρυβο από τα εναέρια μέσα που κάνουν συνεχείς ρήψεις.
0: Άρα συνεχίζουν.
19: Νερού, μέχρι να πέσει το σκοτάδι, θα επιχειρούν να περιορίσουν το μέτωπο που δείχαμε πριν από λίγο, που βλέπαν οι τηλεθεατές μας τόσο στο R3 όσο και στο RT News, τις συνδέσεις που κάναμε με φλόκες τεράστιες να ξεπηδούν στην πλαγιά του βουνού. Αυτή τη στιγμή οι χειρουργικές ρήψεις νερού από τα εναέρια αεροσκάφη έτσι ώστε να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους πριν πέσει στο σκοτάδι για να μπουν από την 5η ΕΜΟΔΕ το πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής, σιγά σιγά, μέτρο το μέτρο, τμήμα το τμήμα, να σβήσουν και την τελευταία μικροαιστεία, γιατί και αύριο η περιοχή είναι σε συναγερμό κατά κατηγορία 3. Είμαστε κίτρινη η περιοχή, ευτυχώς δεν είμαστε πορτοκαλί. Βέβαια υπάρχουν και άλλα μέρη της Ελλάδος που είναι σε πιο δύσκολη θέση από εμάς όσον αφορά την ένταση των ανέμων. Πραγματικά η κατάσταση ήταν αποπληκτική, ιδιαίτερα το μεσημέρι. Υπήρξε μεγάλος κίνδυνος, μεγάλος ο φόβος.
0: Και μεγάλη κινητοποίηση λοιπόν, όμως. Ναι.
19: Βέβαια. Και η αστυνομία και ο Δήμος και οι κάτοικοι νεότεροι μετακίνησαν τους ηλικιωμένους στο γήπεδο Ελλάδων αλλά και σε ξενοδοχεία να είναι ασφαλείς, έτσι ώστε μείναν πίσω οι νέοι να βοηθήσουν και να συνδράμουν το έργο της κατάσβησης όπως και έγινε, γιατί οι άνθρωποι εδώ ενδιαφέρονται φρυδίκη για τον τόπο τους, για την περιουσία τους, για τα δέντρα. Για τις κτηνοτροφικές μονάδες και ρίχτηκαν οι ίδιοι στη μάχη. Βέβαια αυτό είναι και επικίνδυνο, αλλά αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν τον τόπο τους απ' έξω και ανακατοτά σπιθαμή προς σπιθαμή. Και έτσι λοιπόν μπορέσαν να βοηθήσουν και τους πυροσβέστες να τους κατευθύνουν, γιατί υπήρξε ένα πρόβλημα με τους δρόμους. Οι αγροτικοί δρόμοι δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν και να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα, με αποτέλεσμα μόνο από αέρος να γίνονται ρήψεις νερού και να προσπαθούν οι πυροσβέστες να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Εμείς να ευχηθούμε να έχετε μια πολύ καλύτερη και πιο ήσυχη νύχτα. Να πάμε όμως στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Νικολέτα Ζιακοπούλου. Καλησπέρα. Γιατί όμως η εικόνα, όπως σας άκουγα και νωρίτερα, με τους ισχυρούς ανέμους θα συνεχίζονται και για αύριο και έχουμε περιοχές στο κόκκινο.
20: Ναι, έτσι είναι, και θα έλεγα ουσιαστικά μέχρι τώρα σήμερα στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας και καταστροφής βρέθηκε Ανατολική Στερεά με την πολύ μεγάλη φωτιά που έχουμε ουσιαστικά σε πολύ μεγάλο παραλιακό μέτωπο της Βιωτίας, αλλά και με την φωτιά την πολύ επικίνδυνη. Και εδώ στην Αττική που είχαμε στο ποικίλο όρος, να πω ότι στην Βιωτία οι ρηπές έφτασαν τα 80 με 100 χιλιόμετρα την ώρα και είχαμε και μια καταγραφή στην Πεντέλη εξωπραγματική. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει ξανά τέτοιος αριθμός, μιλάμε για 150 χιλιόμετρα την ώρα έστω στιγμιαία, ένας μανιώδης άνεμος ο οποίος έχει φέρει φυσικά και τόσα προβλήματα. Κομβικό ρόλο σε όλες τις εξελίξεις και στα πύρινα μέτωπα που είχατε και εσείς στις συνδέσεις, παίζει αυτή η αλληλεπίδραση του ανέμου με τους ορεινούς όγκους που συναντά, ειδικά στην Βιωτία συναντούν οι βοριάδες Ελικόνα και Κυθερώνα, γι' αυτό και φτάνουν στις περιοχές που είναι και οι ρεπόρτερ μας, πραγματικά πιο ταχύς, πιο θερμοί και πιο ξηροί. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στο Ποικίλο Όρος, εφόσον κατάφερε η φωτιά να φτάσει στην κορυφή, όταν άρχισε να κατεβαίνει προς τη μεριά του
0: Χαϊδαρίου,
20: εκεί πραγματικά πήγε με μεγάλη ορμή. Mm-hmm. Το πολύ θετικό είναι ότι στο Χαϊδάρι δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι, άρα τουλάχιστον ήταν πιο διαχειρίσιμη mm-hmm. η κατάσταση. Θα έχουμε μια πρόσκαιρη εξασθένιση τις αμέσως επόμενες ώρες, ήδη και εδώ στην Αττική έχει πέσει ο άνεμος σε σχέση με τις μεσημβρινές ώρες και τις πρωινές. Βέβαια θα είναι πρόσκαιρη, όπως είπα, δηλαδή περίπου βραδινές νυχτερινές ώρες. Από πολύ πολύ νωρίς το πρωί θα αρχίσει νέα ενίσχυση και πάλι σε επίπεδα θύελλας μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Δηλαδή θα ξαναέχουμε 8 και 9 μποφόρ, κυρίως στο Εννιάρι και στο τρίγωνο Ανατολικής Αττικής, Εύβοιας και Άνδρου. Στο κομμάτι του Καβοντόρο θα έχουμε τις μεγαλύτερες εντάσεις. Γι' αυτό και όπως είπατε πολύ σωστά, μιλάμε πια για κόκκινο συναγερμό αύριο επικινδυνότητα mm-hmm. σε Αττική και Εύβοια και πορτοκαλί συναγερμό σε πολλές περιοχές και πάλι Στερεάς, Πελοποννήσου, στον Εύρο, μέσα στο Αιγαίο και στην Κρήτη μας. Από την Κυριακή θα πέσουμε στα 7 μποφόρ, ας πούμε, να πούμε με ένα μέγιστο ταβάνι, και τη Δευτέρα στα 6 μποφόρ, οπότε θα αρχίσει και να ανεβαίνει η θερμοκρασία αισθητά την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε έχουν μείνει λιγότερες από 24 ώρες, αλλά είναι κρίσιμες και δεν πρέπει πραγματικά να ξαναυπάρξει άλλη φωτιά από αμέλεια. Ας το λέμε και ας το ξαναλέμε, μήπως γίνει κάποια στιγμή πράξη για το καλό όλων μας.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι στις πολλές περιπτώσεις και η γεωμορφολογία του εδάφους δεν βοήθησε, όπως στην Βιωτία για παράδειγμα.
20: Καθόλου, είναι έτσι η χώρα μας διαμορφωμένη με τη θάλασσα, κοντά σε στεριά, με ορεινούς όγκους, με μεγάλες αλλαγές πραγματικά και μέσα σε μικρή χωρική κλίμακα. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η Ελλάδα μας δυστυχώς, με τα καλά και τα κακά, και το Μελτέμι έχει και καλά ζητήματα, μας δροσίζει, φέρνει διάβγεια, αλλά δυστυχώς βοηθά και στικαγές. Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον η άλλη εβδομάδα δεν φαίνεται με ακρότητες ανεμολογικές. Θα έχουμε βέβαια μια άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως θα έλεγα από τις 6-7 του μηνός και μετά. Δεν φαίνεται όμως και πάλι κάτι ακραίο, άντε να φτάσουμε τα 40 σε ευάλωτες στις ζέστη περιοχές.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Στο κόκκινο πότι μας είπατε αύριο 9 μποφόρ, Αττική, Εύβοια και Άνδρος.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να πούμε στο σημείο αυτό ότι έχουμε πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο. Υπάρχει και μία νέα φωτιά στην Κερατέα. Θα σας ενημερώσουμε σε λίγο με τον συνάδελφο που θα έχει περισσότερα στοιχεία. Να μείνουμε όμως στο θέμα των φωτιών και να πάμε στον διεθνή χώρο. Έχει έρθει ήδη εδώ κοντά μου ο Δημήτρης Φανεριώτης. Δημήτρη, καλησπέρα. Όσο καλησπέρα μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να.
21: Μόνο καλή δεν είναι.
0: Ναι, σε αυτή τη μέρα. Λοιπόν, συνεχίζονται οι πυρκαγιές και σε πολλές περιοχές. Γαλλία, Ισπανία, Τουρκία,
21: Πορτογαλία και Βρετανία.
0: Και
21: λοιπόν,
0: Βρετανία, βέβαια.
21: Α, ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, συγγνώμη, όπου η κατάσταση παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης και ειδικότερα η μεγάλη πυρκαγιά που αποτέφρασε περίπου 420.000 στρέμματα κοντά στον Μπορντό έχει πλέον σταθεροποιηθεί χάρη στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της περιφέρειας Ζιρόν, η φωτιά παραμένει εντός της περιμέτρου της, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες που απαιτούν συνεχή παρακολούθηση και επέμβαση. Η βελτίωση της εικόνας επέτρεψε περισσότερους από τους μισούς από τους 224.000 κατοίκους που είχαν απομακρυνθεί προληπτικά να επιστρέψουν στα σπίτια τους σε συνολικά 12 δήμους περιμετρικά του Μπορντό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις εργασίες απομάκρυνσης της έφλεκτης βλάστησης και της αντιμετώπισης μικρότερων εστιών, κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές. Από τις πυρκαγιές, να πούμε, Βρυδίκη, τουλάχιστον 200 κατοικίες καταστράφηκαν, ενώ δύο Γάλλοι πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Να πάμε στην Πορτογαλία τώρα. Οι αρχές συνεχίζουν τη μάχη με ένα μεγάλο μέτωπο στην περιοχή Βαλπάσος, το οποίο καίει αδιάκοπα από την περασμένη Τρίτη. Σχεδόν 800 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, όπου η φωτιά έχει καταστρέψει περισσότερα από 60.000 στρέμματα και έχει προκαλέσει τον ελαφρύ τραυματισμό 5 ανθρώπων. Στην Ισπανία, τώρα, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ήρε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη μεγάλη πυρκαγιά δυτικά της Μαδρίτης, καθώς οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχουν πλέον ενεργά μέτωπα. Κατά τη διάρκεια της κρίσης είχαν απομακρυνθεί περισσότεροι από 60.000 κάτοικοι, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν πλέον επιστρέψει στις κατοικίες του. Διακόπτω, έχει ευρυνθεί κάποια εξέλιξη.
0: Και θα συνεχίσω
21: μετά με την Βρετανία.
0: Έχουμε
21: ναι.
0: κάποια στοιχεία παραπάνω για την φωτιά στην Κερατέα, η οποία είναι σε εξέλιξη. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Περιοριστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 7.30. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 52 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Επίσης, συνδρομή παρέχουν οι δροφόρες του Δήμου Λαβρεωτικής. Αυτά ήταν τα περισσότερα στοιχεία που είχαμε για την Κερατέα. Σε λίγο προσπαθούμε να μιλήσουμε, να βρούμε και τον Νίκο τον Κουντήρη, ο οποίος ήταν βέβαια πριν από λίγο στο Earth News.
21: Λοιπόν, να συνεχίσω μετά την Ισπανία, όπου η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη. Η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στο μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό του Ηνωμένου Βασιλείου έχει προκαλέσει ολική καταστροφή σε μία από τις σημαντικότερες φυσικές περιοχές της χώρας. Ευτυχώς δεν πλησίασε στο σταθμό, έφτασε μέχρι τα 6,5 χιλιόμετρα απόσταση από το σταθμό. Οι πυροσβεστικές αρχές αναφέρουν ότι η κατάσταση παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης, χωρίς ωστόσο να έχει λήξει ο συναγερμός. Να κλείσουμε με την Τουρκία, Ευρυδίκη, όπου εκατοντάδες πυροσβέστες εξακολουθούν να επιχειρούν για να περιορίσουν τις πυρκαγιές που ενισχύονται από τους ισχυρούς ανέμους που απειλούν δημοφιλείς τουριστικές περιοχές στις ακτές της Μεσογείου. Στην επαρχία Μπαλικεσίρ, όπου εξακολουθούν να μένονται εστίες γύρω από τρεις πόλεις, 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση 3 χωριών κοντά στο Αιβαλί, απέναντι από την Λέσβο, Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω. Εμείς στο σημείο αυτό να πούμε και αφορά τους εκδρομείς ότι κανονικά εκτελούνται από τις 7 τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου μετά την μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Σύμφωνα τώρα με το λιμενικό σώμα, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα πρακτορία, τα τουριστικά πρακτορία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να περάσουμε τώρα και σε άλλα θέματα του δελτίου μας. Σε οικονομικά, συγκράτηση του ρυθμού αύξησης των τιμών στην Ελλάδα για το μήνα Ιούλιο, κατέγραψε η Eurostat. Για πρώτη φορά ύστερα από πολλούς μήνες υπήρξε αποκλιμάκωση στις τιμές των τροφίμων, ενώ ενεργό με διψήφια ποσοστά ανατιμήσεων παραμένει το μέτωπο της ενέργειας. Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός κινήθηκε ανωδικά, αυξανώντας τις πιθανότητες για αύξηση επιτοκίων από το Σεπτέμβριο. Να ακούσουμε τη Γογό Κατσέλη.
4: Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα φρενάρει, όχι όμως με την ίδια ταχύτητα σε όλα τα μέτωπα. Σύμφωνα με τη Eurostat, ο γενικός δείκτης διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο, χαμηλότερα και από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η επιβράδυνση αποδίδεται κυρίως στο αρνητικό πρόσημο των τροφίμων, αλλά και στη μείωση του ρυθμού αύξησης των τιμών στις υπηρεσίες. Ωστόσο, η ενέργεια και κυρίως τα καύσιμα εξακολουθούν να πιέζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό, καθώς οι αυξήσεις τους παραμένουν διψήφιες.
22: Έχουμε μείνει με τα απαραίτητα. Σούπερ μάρκετ και βενζίνη, τίποτα άλλο.
23: Έχει ανέβει μέσα ένα χρόνο αρκετά και αρκετές φορές.
4: Το μεγαλύτερο αγκάθι για τον πληθωρισμό εξακολουθεί να αποτελεί η ενέργεια, με τις τιμές στην Ελλάδα να αυξάνονται κατά 13%, ελαφρώς χαμηλότερα από το 14,7% του προηγούμενου μήνα. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί συνεχίζουν να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για τις μετακινήσεις τους, καθώς τόσο η αμόλυβδη όσο και το πετρέλαιο κίνησης πολλούνται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο.
24: Όταν ανεβαίνουν, με οποιαδήποτε δικαιολογία, μετά συνήθως δεν κατεβαίνουν.
25: Έχουν γίνει χρυσάφι πλέον.
4: Αντίθετη πορεία ακολούθησαν τα τρόφιμα. Για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες, οι τιμές τους κατέγραψαν έστω και οριακή μείωση 0,3%, όταν τον Ιούνιο αυξάνονταν με ρυθμό 2,2%, ενώ στην Ευρωζώνη έκλεισαν με άνοδο 1,2%. Ταχύτητα κατέβασαν και οι υπηρεσίες, το κόστος των οποίων αυξήθηκε μεν κατά 3,1%, ωστόσο με μικρότερο ρυθμό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν στο 4,5%.
0: Τα 6.000 ευρώ ετησίως αυξάνει η κυβέρνηση το αφορολόγητο όριο για τα φιλοδορήματα. Το μέτρο θα νομοθετηθεί το Σεπτέμβριο, αλλά θα εφαρμοστεί αναδρομικά από τις αρχές του χρόνου, ισχύοντας το καθαρό εισόδημα και των εποχικά απασχολούμενων, αλλά και όσων εργάζονται σε 12μηνη βάση. Να ακούσουμε τη Ραλού Αλεξοπούλου.
4: Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς φορολόγησης των φιλοδορημάτων με σημαντικά αυξημένο αφορολόγητο για να ενισχυθεί το καθαρό εισόδημα απασχολούμενων κυρίως σε εστίαση και τουρισμό, νομοθετεί η κυβέρνηση. Το νέο καθεστώς αφορά τα φιλοδορήματα αιρετικά οι πελάτες, πληρώνοντας τους λογαριασμούς με κάρτα.
3: Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με μείωση φόρων, εισφόρων κτλ.
4: Εργαζόμενος σε εστιατόριο μπορεί να εργάζεται μόνο 5 μήνες και να συγκεντρώνει κατά μέσο όρο 1.000 ευρώ το μήνα σε φιλοδορήματα. Με το υφιστάμενο καθεστώς, τα ποσά άνω των 300 ευρώ φορολογούνται. Με το νέο σύστημα, ο ίδιος εργαζόμενος θα μπορεί να λαμβάνει κατά μέσο όρο 1.000 ευρώ το μήνα, χωρίς φορολογική επιβάρυνση, αρκεί το συνολικό ποσό να μην ξεπεράσει τις 6.000 ευρώ μέσα στο ίδιο έτος. Για όσους εργάζονται ολόκληρο το έτος, όπως διανομή σε επιχειρήσεις εστίασης συνεχούς λειτουργίας, το νέο πλαφόν στο αφορολογητό αντιστοιχεί σε 500 ευρώ το μήνα, έναντι 3.600 ευρώ το έτος που ισχύει μέχρι τώρα. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή τον Σεπτέμβριο και θα ισχύσει αναδρομικά από τις αρχές του 2026.
0: Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός στο βίντεο που ανέστησε στο TikTok.
5: Η σεζόν, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα. Θυμάστε ότι πριν από 2 χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα στα τύψη. Στα φιλοδορήματα δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα από τα 400 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπερτριπλασιάζεται. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ος-1ου του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Ευχαριστούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.
0: Στη μολυδική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα στην οποία κυριαρχεί αντιπαράθεση για τα οικονομικά, τη χρηματοδότηση και τα χρέη των κομμάτων. Η αρχή έγινε από ανάρτηση του κόμματος Ελέας του Αλέξη Τσίπρα που έβαλε στο στόχαστρο τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν χρηστούν απλώς αλλά ανήκουν στις τράπεζες. Από την Χαριλαιότρη Κούπη εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση για την κριτική, μιλώντας για διευκρίνηση στους πόρους που χρηματοδοτούν το ιδιωτικής χρήσης κόμμα του κ. Τσίπρα. Το πρωί είχαμε παρέμβαση σε υψηλούς τόνους και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, να τον ακούσουμε.
6: Σημείο πρώτο. Η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα χρέη της, εξυπηρετεί τα δάνειά της και το συντριπτικό ποσοστό αυτών είναι ποσά αποτόκους. Το δεύτερο που θέλω να πω, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τότε δηλαδή που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα, 10 χρόνια πλέον, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμό.
7: Κουνάει
6: το δάχτυλο το κόμμα του κ. Τσίπρα,
7: ναι,
6: η νέα εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Κουνάει το δάχτυλο ένα κόμμα που ο πρόεδρος του, όταν ήταν πρωθυπουργός, φόρτωσε στον Έλληνα φορολογούμενο, όχι για ένα και δύο και πέντε και δέκα χρόνια, ναι, και όχι σε ένα κόμμα, στον Έλληνα φορολογούμενο, 100 με 120 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αν δεν ήταν ο κ. Τσίπρας και οι χειρισμοί του,
7: ναι,
6: δεν θα είχαν φορτωθεί. Και το τέταρτο, γιατί βλέπω μια κόντρα μεταξύ
7: ΠΑΣΟΚ
6: του ΣΥΡΙΖΑ,
7: συγγνώμη,
6: της Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ, να χαίρονται το προοδευτικό μέτωπο. Αυτό σε άλλο μέτωπο παραπέμπει, όχι σε προοδευτικό.
0: Να πούμε ότι ο κ. Μαρινάκης μίλησε στα παραπολιτικά. Τώρα, στο ΠΑΣΟΚ βλέπουν σύμπλευση θέσεων Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς και εξαπολύουν νέες επιθέσεις. Άρχισαν οι πρόβες στην κυβέρνηση, σχολιάζει η Χαριλαιότρη Κούπη. Να ακούσουμε εμείς τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά. Μίλησε εδώ στο Ethnos Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι, με να λάβουμε την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
8: Επιλέγει αντί να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, που δεν κάνει το κόμμα της Ελλάς αυτή τη στιγμή, ή κάνει μια light αντιπολίτευση απόλυτα διαχειριστική, επέλεξε να επιτεθεί στον ΠΑΣΟΚ. Και εμείς θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Όταν ένα κόμμα λέει ότι το ΠΑΣΟΚ ανήκει στις τράπεζες, το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που ψήφισε τον νόμο για την προστασία της προσφυγικής, είναι το κόμμα που έχει φέρει τροπολογία για την επιτάχυνση της απόδοσης των αμβαλώμενων φόρων, είναι το κόμμα που άνοιξε την υπόθεση φορολόγησης περκευών τραπεζών, είναι το κόμμα το οποίο έφερε το θέμα των παράνομων χρεώσεων. Ενώ το παρελθόν του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι η κατάργηση του νόμου Κατσέλη. Οι ηλεκτρονικοί πληκτριασμοί, τα φαν στην Ελλάδα, το πάει πολύ. Το πώς να το ρωτείτε, ε? Το ρωτήσει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι θέμα δικό μας. Ούτε το ανοίξαμε εμείς. Αλλά δεν μπορεί όταν κάνεις μια πανάκριβη καμπάνια εκατομμυρίων, τέτοια που το Πασόκ δεν μπορεί να κάνει. Συγκρίνεται την καμπάνια που κάνει το Πασόκ και αυτή που κάνει το κόμμα Ελλάς. Όλοι αντιλαμβάνονται τις διαφορές. Άρα το πώς ένα κόμμα που έχει κρατική χρηματοδότηση αλλά έχει και φυλές κάνει μια καμπάνια πολύ μετρημένη. Ενώ ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κρατική χρηματοδότηση μπορείτε να κάνει μια καμπάνια πολλαπλά ακριβότερη και αυτό πρέπει να το πατήσει ο ίδιος. Δεν θα το πατήσουμε εμείς, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε διαφάνεια, πρέπει να έχουμε διαφάνεια σε όλα.
0: Ο Νίκος Νιφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος στην Πολιάς, μιλώντας στο Έθνιος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για τις καταγγελίες του Πασόκ για το πού βρίσκεται λεφτά για την καμπάνια της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
10: Να το λέω, ο ελληνικός λαός, ο σοφός λαός που λένε πάρα πολλά χρόνια. Γιατί πρώτα πρέπει να νοικοκυρέψεις το σπίτι σου για να νοικοκυρέψεις το μαγαζί σου, την επιχείρησή σου, πόσο μάλλον το κράτος. Προφανώς και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν ενοχληθεί με την τοποθέτησή μας, όμως ήταν μια στιγμή που ανακοινώθηκαν και οι νέες, τα νέα δεδομένα των κομμάτων. Mm-hmm. Και πρέπει και ο ελληνικός λαός να γνωρίζει ότι όλοι αυτοί οι οποίοι κόπτονται για τα κοστολογημένα προγράμματα, για όλα αυτά τα οποία δεσμευόμαστε ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε στον ελληνικό λαό, μας κουράνε το δάχτυλο που θα βρούμε τα λεφτά. Για μας τα πράγματα είναι πολύ απλά. Προφανώς βέβαια τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ κάτι πρέπει να πούν. Είναι λάθος να λέμε ότι οι εκδηλώσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι ακριβές. Οι εκδηλώσεις μας δεν είναι ακριβές. Εμείς κάνουμε μικρές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα και συζητάμε με τον κόσμο. Κάναμε μια εκδήλωση μεγάλη στην ουσία με τον Αλέξη που ανακοινώθηκε το κόμμα. Αλλά όλα αυτά καλύπτονται από συμμετοχές και συνδρομές των μελών.
11: Τι λέτε δηλαδή ότι με τις συνδρομές συντηρείται το Ινστιτούτο, τα επαγγελματικά,
12: τα γραφεία,
11: τα στελέχη,
12: τα social media, οι περιοδίες, αυτά τώρα.
11: Δηλαδή κυκλοφορείται κουπόνια, τι είναι αυτό.
10: Καταρχήν υπάρχουν κουπόνια και υπάρχουν και λογαριασμούς που μπορούμε να καταθέσουμε.
0: Να επανέλθουμε τώρα πάλι στο θέμα των πυρκαγιών. Οι εικόνες που έχουμε από το Πρώτο Γερμανό είναι δύσκολες. Πάμε στο Earth News γιατί μετακινείται προς το Πρώτο Γερμανό το μέτωπο της φωτιάς. Να ακούσουμε την Κατερίνα Παπαγιάννη.
13: Να περιορίσουν την εν λόγω πυρκαγιά, γιατί όπως είδαμε και στα πλάνα, είναι πάρα πολλές οι αιστείες. Ακόμα και στο βάθος διαφαίνονται αδαμαντέοι αιστείες, τόσες πόλεις που είναι. Βλέπουμε στην κορυφή αλλά και στις παρυφές να υπάρχουν πολλαπλές αιστείες που να διαχειριστούν οι πυροσβέστες. Δεν πετούν αυτή τη στιγμή εν αέρια μέσα. Οπότε το επίκεντρο στρέφεται κυρίως στις επίγειες δυνάμεις με τους πυρεσβέστες να καταβάλουν περάνθρωπες προσπάθειες σε μέρη που είναι δύσβατα από ό,τι μας διακρίνεις. Αυτό που διασχίζω αυτή τη στιγμή δεν είναι δρόμος, είναι χωματόδρομος, αλλά και ανάμεσα σε πυκνώθηκε τη βλάστηση σε Δαμαντία.
14: Τώρα εκεί είναι και πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν ακόμη και τα επίγεια μέσα που βρίσκεσαι.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με το Earth News που παρακολουθήσαμε από την Κατερίνα Παπαγιάννη το μέτωπο που μετακινείται προς το Πόρτο Γερμανό, το μέτωπο της φωτιάς. Λοιπόν, επαναρχόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα. Στις πληγείς στις περιοχές της Φιώτιδας που χτυπήθηκαν από την τελευταία κακοκαιρία, περιόδευσε ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσόμπας. Ξεκίνησε από την Αμφίκλεια, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους αγρότες και τους εκπροσώπους των αγροτικών συλλόγων της περιοχής για τις καταστροφές.
15: Και στην Αμφίκλεια και στο Λιανοκλάδι, στην περιοχή και στη Μάκρη, όλες αυτές οι περιοχές που επισκεφθήκαμε σήμερα. Χρειάζονται άμεσα μέτρα. Αυτό που προέχει είναι να καταγραφούν αμέσως οι ζημιές από τον ΕΛΓΑ, γιατί δυστυχώς ξέρουμε ότι είναι υποστελεχωμένος, δεν έχει προσωπικό. Πρέπει εδώ και τώρα να στελεχωθεί με προσωπικό, όπως επίσης και οι δημοτικές υπηρεσίες, για να βοηθήσουν στην καταγραφή των ζημιών και να πάρθουν άμεσα μέτρα. Οι προκαταβολές πρέπει να δοθούν τώρα στους πληγέντες αγρότες, μιας και έχει καταγραφεί εδώ και είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έχει κηρυχθεί όλη αυτή η περιοχή. Και επίσης να απαλλαγούν από ασφαλιστικές εισφορές και να απαλλαγούν από τα τέλη για την δήλωση που κάνουν για τις ζημιές.
0: Την εικόνα των δημοσκοπήσεων τόσο ως προς τη Νέα Δημοκρατία όσο και το κόμμα της αμφισβήτησης, πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να κάνει εκλογές για να μπει τέλος στις εκτροπές.
9: Εγώ την αμφισβητώ αυτή την εικόνα. Καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να την εμπεδώσει. Έχει μπουκώσει τα μέσα ενημέρωσης για να εμπεδωθεί αυτή η εικόνα. Και για μένα είναι τρομακτικό, κυρία Σιαδήμα, το γεγονός ότι για τα μείζωνα σκάνδαλα της κυβέρνησης δεν υπάρχει ο διάχυτος έλεγχος από τα μέσα ενημέρωσης που θα έπρεπε να υπάρχει. Ναι. Βιώνουμε μια λυσαλαία προσπάθεια να καταγράψουμε κάμψη αυτό που εμείς βιώνουμε στην κοινωνία. Είναι η πολύ μεγάλη αγάπη του κόσμου και η μεγάλη ανησυχία, γιατί βλέπει ο κόσμος ότι είμαστε υποδιωγμό ουσιαστικά. Αρκεί ο κύριος Μητσοτάκης να αφήσει τις εκλογές να γίνουν, γιατί αυτές οι καταστάσεις εκτροπής που βλέπουμε είναι πολύ ανησυχητικές.
0: Να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο για τις μαζικές ροές των μεταναστών, αυτή τη φορά στον Ισπανικό θύλακα της Θεούτα στο Μαρόκο, ο οποίος κατακλείζεται από δεκάδες χιλιάδες αφίξεις μεταναστών. Η Φιλανδία υποστηρίζει την Ιταλική Έκκληση για τον αποκλεισμό της Ισπανίας από τη ζώνη Σέγγεν χωρίς διαβατήρια της Ευρώπης, ενώ και η Γαλλία προχώρησε στην ενίσχυση των ελέγχων κατά μήκος των συνόρων της με την Ισπανία. Δημήτρη Φαναριώτη.
21: Να ξεκινήσουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή σε Ευρυδίκη, καθώς η Ιταλία ανακοίνωσε την αναστολή της συμφωνίας Σέγγεν με την Ισπανία πριν από λίγο, το είπε η ίδια η Πρωθυπουργός, η Τζόρτζια Μελόνι. Λίγο νωρίτερα, ο Υπουργός Εσωτερικών της Φιλανδίας, ο Μάρι Ραντάνεν, είπε ότι η Ισπανία έχει αποτύχει πλήρως να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της ζώνης, η Τζόρτζια Μελόνι. Λίγο νωρίτερα, ο Υπουργός Εσωτερικών της Φιλανδία,

0: σε προσωρινούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα μετά τις φοβερές τρομοκρατικές επιθέσεις του Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι, χρησιμοποιώντας διατάξεις του κώδικα συνόρων Σέγγεν που επιτρέπουν τέτοια μέτρα σε απάντηση σε σοβαρές απειλές για την ασφάλεια. Πάντως, σύμφωνα με το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών, και αυτή είναι μια εξέλιξη τελευταίας μισής ώρας, ναι, στο Μαρόκο έχουν επιστρέψει ήδη περισσότεροι από 37.500 μετανάστες από τους περίπου 60.000 που είχαν εισέλθει τις προηγούμενες ημέρες στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο ίδιος ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσες, αποδίδει την εισρωή μεταναστών στη Θέουτα σε εγκληματικά δίκτυα εμπορίας ανθρώπων, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ βρήκε την ευκαιρία και σχολίασε ότι οι φρικτές εικόνες χιλιάδων μεταναστών να μπαίνουν στο θύλακα είναι μια προειδοποίηση ότι θα μπορούσε να συμβεί στις ΗΠΑ αν επιστρέψουν οι δημοκρατικοί στην εξουσία.
1: Απλά να διευκρινίσουμε για όσους δεν ξέρουν ότι η Θέουτα είναι ένας θύλακας ο οποίος υπάρχει στο Μαρόκο.
0: Όπως και η Μελίγια.
1: Όπως η Μελίγια που ανήκουν στην Ισπανία.
0: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο... Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους, Radio 105,8 στις 7, στην αρχή σύνταξη Ευαγγέλης Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνου Τσιμέκα, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά είναι Φέλη Γερού με την εκπομπή Τι μας ξημερώνει. Από εμάς, καλό σας βράδυ.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκαλός. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 52 πυροσβέστες και 20 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Οι δυσκολότερες, όπως επισήμανε, εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στη ξηρονομή Βιωτίας λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους και των θυελωδών ανέμων. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα στο Ποικίλο Όρος. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι' αυτό εκδόθηκαν μηνύματα τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Μέχρι στιγμής 14 ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα έχουν μεταφερθεί από το Δαφνί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών. Παράλληλα, 3 άτομα που είχαν προσέλθει στο Δαφνί στο πλαίσιο της εφημερίας μεταφέρθηκαν στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δρομοκαΐτιο. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν έχει κριθεί αναγκαία η εκένωση του νοσοκομείου. Κλειστή παραμένει η περιφερειακή Εγάλεως στο ύψος των διηλιστηρίων στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Ανοιχτή η Λεωφόρος Αθηνών. Παράλληλα, τα μηνύματα για κενώσεις σε Βιωτία. Το μέτωπο της φωτιάς στη Βιωτία μετακινείται προς το Πόρτο Γερμενό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνθηκαν 254 άτομα διαθαλάσσης από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στη Λιβαδόστρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην περιοχή Κομποτίου Άρτας. Αποφασίστηκε η προληπτική μεταφορά ηλικιωμένων, ευάλωτων ομάδων και ατόμων με αναπνευστικά προβλήματα από το Κομπότι σε ασφαλή χώρο φιλοξενίας. Νωρίτερα ήχησε το 112 για απομάκρυση των κατοίκων προς το γήπεδο Σελάδων. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Από αέρο συνδράμουν ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους των περιοχών Νερατζιές και Πανόραμα, με το οποίο καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. 3 μηνύματα 112 εκδόθηκαν για εκενώσεις στο νομό Ρεθύμνου. Όσοι είναι στη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Πύλη και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισό Εκάμπου. Στον εισαγγελέα ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο όπου διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα

0: την εκπομπή Σπιν Θύρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Αφαίρετες αναφορές επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΔΔΕ. Συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης, ο ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς που προβλέπεται αύριο σε περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα σε Αττική και Εύβοια. Κλείνουν από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας οι λόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς. Κανονικά αναμένεται να εκτελούνται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου μέχρι μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση της Ισπανίας για εσκεμμένες προσπάθειες διευκόλυνσης της παράτυπης μετανάστευσης προς την Ευρώπη μετά τη μαζική είσοδο 60.000 μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται στο πλευρό του λαού της Ισπανίας και όλων των Ευρωπαίων απέναντι σε αυτήν την κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κυριαρχίας τους, αναφέρει το State Department σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Στο μεταξύ, στο Μαρόκο έχουν επιστρέψει ήδη περισσότεροι από 48.000 μετανάστες από αυτούς που εισήλθαν μαζικά στον Ισπανικό θύλακα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός. Αύριο οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Earthnews Radio 105,8. Είναι στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερού, Βούλα Κουλουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Πάνω στη Μέκα στον ήχο, θα είμαστε παρέα για τις επόμενες περίπου 2 ώρες μέχρι τις 10. Με πολλά κέφια, αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα μας προσγειώνει, γιατί βλέπουμε κι εμείς τις εξελίξεις με τη μεγάλη φωτιά στο Αγιονικό Όλιο Βεωτίας, την ανησυχία για το Πόρτο Γερμανό και γενικά είμαστε στο ίδιο έργο θεατές και αυτό το καλοκαίρι. Σήμερα 31 του μηνός Παρασκευή, καλώς από το Κυριακό σε όλους. Εγώ θα σας το λέω από την αρχή της εκπομπής μέχρι και το τέλος, γιατί δεν είναι ότι μπαίνουμε σε τελείωσε, τελειώνει αυτή η εβδομάδα, είναι ότι καλωσορίζουμε και τον Αύγουστο.

μελών, έτσι. Ιταλίδα πρωθυπουργός. Τώρα αυτό θα σας πω σχετίζεται με την Ισπανία και με τις εικόνες που έχουμε δει από την Θεούτα με την είσοδο. Νομίζω ότι ο αριθμός πια είναι κάτι λίγο πριν από τα 60.000 άτομα που μπήκαν αμέσως σε μια μέρα. Λοιπόν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός είχε πει ότι μπροστά στις εικόνες που έρχονταν από τον Ισπανικό θηλυκό, η κυβέρνησή της θα έκανε κάτι. Για την ακρίβεια, είχε πει: δεν θα μείνω με σταυρωμένα τα χέρια. Ανακοίνωσε λοιπόν σήμερα ότι αναστέλει το καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας με την Ισπανία. Αυτό δηλαδή που ισχύει βάσει της συνθήκης Σέγγεν, εξαιτίας ακριβώς αυτής της εικόνας, αυτής της κρίσης, με την εισβολή δεκάδων χιλιάδων Μαρόκων.

Βλέπω το μπιφ εδώ, το θέμα με τα έξυπνα γυαλιά με αφορμή τον Άδωνη Γεωργιάδη. Επειδή λες και δεν έχουμε προβλήματα αληθινά και πάμε να κάνουμε... Τα έχουμε τα προβλήματα μας, δεν χρειάζεται να μαλώνουμε και για μπουρδίτσες. Η Amy Winehouse έφυγε από τη ζωή το 2011. Το 2011, αν δεν κάνω λάθος. Κάνω λάθος. Ήταν 27 ετών. Ακούω τα τραγούδια της. Όχι απλά δεν τα βαριέμαι. Σκέφτομαι τη φωνή.

τώρα τα δικά μας τα τρελά με τον παππού που στέλνει κάτι 70 ευρώ το μήνα στην εγγονή και πληρώνουν, τους έπιασε η εφορία. Πω λαβράκι έπιασε η εφορία. Αυτή τη χώρα δουλεύουν όλα ρολόι. Δεν τολμάει ο παππούς να στείλει στην εγγονή 70 ευρώ. Επίσης εδώ έχουμε και τεχνικά ζητήματα. Αλλά υπάρχουν τα παράλογα και αλλού. Ας πούμε διαβάζω για τον Τζάκι Τσάλτον που έχει πεθάνει από το 2020. Παγκόσμιος πρωταθλητής, κατέκτησε στη δεκαετία του 60 με την Εθνική Αγγλία στο πρωτάθλημα, έτσι. Άρα έχει φύγει από τη ζωή 6 χρόνια. Και βγήκε ο γιος του λοιπόν, ο οποίος είπε: «Παιδιά, θα σας αποκαλύψω τώρα ένα δίλημα που έχω και μία απόφαση που πήρα. Στη διαθήκη του ο πατέρας μου έλεγε: Θέλω ο γιος μου να πάρει το μετάλλιο. Και εγώ το πήρα. Και οι φορολογικές αρχές μου είπαν θα πληρώσεις 233.000 ευρώ, 200.000 λίρες. Και είπα πάρ' το μανούλα πίσω, δεν το θέλω, ευχαριστώ, θα το βλέπω όταν θα σε επισκέπτομαι».

έχω πεθάνει στο γέλιο, διότι βλέπω φωτογραφίες με ένα είδωλο, έναν αστυνομικό, δεν είναι ο μόνος, ο οποίος ο Γλυκούλης έχει μεταφυλιστεί σε θάμνο και το ζει το έργο και έχει και κάτι κιάλια, και αυτός σε φάνταστος τρόπος, γιατί το βρήκε για να καταγράφει κυκλοφοριακές παραβάσεις από διάφορους αφηρημένους οδηγούς. Όταν παίρνεις, παθιάζεσαι για τη δουλειά σου. Ο συγκεκριμένος μέσα σε 6 ώρες κατέγραψε 74 παραβάσεις. Άρα κάνει δουλίτσα ο θάμνος.

Τώρα τα διαζύγια είναι μέσα στη ζωή μας, είναι απόλυτα ανθρώπινα, γύρω μας οι άνθρωποι χωρίζουν. Σκεφτείτε όμως πόσες φορές πρέπει ή να το σκεφτείς και να το ξανασκεφτείς ή πραγματικά να θες να χωρίσεις, να μην αντέχεις, αν πρέπει να καταβάλεις στην πρώην σύζυγό σου 644 εκατομμύρια δολάρια. Τόσα θα δώσει ο πρόεδρος ενός επιχειρηματικού κολοσσού σε K-Group. Είναι πολύ γνωστός τέλος πάντων. Στη Νότια Κορέα 644 εκατομμύρια δολάρια του κοστίζει ο καυγάς και το διαζύγιο με τη σύζυγό.

θυμάστε τον πυρετό το Σαββατόβραδο, θα κάνω και Σαρδάμ, Τζον Τραβόλτα. Έτσι, τώρα βγαίνει σε δημοπρασία το κοστούμι αυτό, το λευκό που φοράει το μαύρο, από μέσα ένα λευκό με καμπάνα και το μαύρο πουκάμισο με το τεράστιο γιακά, και η αξία του εκτιμάται μεταξύ 200 έως 400.000 δολαρίων. Και για να φτάσει αυτή η τιμή έχει στο εσωτερικό του ρούχου και ένα χειρόγραφο σημείωμα του ηθοποιού.

μεγάλη. Όπου διαβάζω για μια τραγωδία στην Αλγερία, όπου 25 άτομα χάσαν τη ζωή τους από ανατροπή λεωφορείου. Πάρα πολλοί τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

τώρα μια περίεργη δημοσκόπηση, δεν θα την πω μελέτη. Ρωτήσαν ζευγάρια τα οποία χώρισαν αν οι κακές συνήθειες στο ύπνο έπαιξαν ρόλο. Και ένας στους πέντε είπε ναι. Δηλαδή, ο διαταραγμένος ύπνος του συντρόφου, το ροχαλιτό, τα βραδινά σνακ, τέτοιες συνήθειες που εκνευρίζουν τον άλλον και εξελούνται σε μια επίμονη πηγή εκνευρισμού, οδήγησαν ή συνέβαλαν δραματικά, όπως απάντησαν οι ερωτώμενοι, και στο διαζύγιο.

ότι πάρα πολλοί ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή που επέλεξαν να πάνε στην Επίδαυρο, γιατί ακυρώθηκε η σημερινή, ακυρώνεται η απόψινη παράσταση εξαιτίας των πυρκαγιών. Μόλις βγήκε η ανακοίνωση, να το πούμε και εμείς, του Εθνικού Θεάτρου. Φυσικά οι αρμόδιες αρχές πήραν αυτή την απόφαση, ζητούν έτσι συγγνώμη για την αναστάτωση και τα λοιπά, και φυσικά θα γίνει αυτόματη επιστροφή χρημάτων. Τι να κάνουμε, αυτά είναι τα... Είναι μεγάλη ταλαιπωρία, γιατί πολλοί οδηγούν αυτημερών, αλλά εδώ όλη η χώρα έτσι πλήττεται από αυτό.

οι πυροσβέστες της. Πριν μία ώρα εκδηλώθηκε και η χαμηλή βλάστηση. Λοιπόν, τι λέτε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, επιστρέψουμε γρήγορα. Air News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού και γυρνάμε γρήγορα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο ποικίλο όρος. Κλειστή παραμένει η περιφερειακή Εγάλεως στο ύψος του δηληστηρίου στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Ανοιχτή η λεωφόρος Αθηνών. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο. Στη Βιωτή η πυρκαγιά κατευθύνεται προς το Πόρτο Γερμανό. Κλειστή επαρχιακή οδή Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων και η Νόης Πόρτου Γερμανού προς το Πόρτο Γερμανό. Εκδόθηκαν μηνύματα 112 για ενημέρωση και απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνθηκαν 254 άτομα με πλοία και ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη. Στο Κομπότι Άρτας, η φωτιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές έως τώρα. Επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 20 οχήματα και 8 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροδασκή έκταση στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγαλίας. Εκδόθηκε μήνυμα 112 προς τους κατοίκους των περιοχών Νερατζιές και Πανόραμα, με το οποίο καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Αναζωπηρώσει στο Ρέθυμνο, μήνυμα 112 για εκενώσεις. Από τη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς το Σπύλι και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισός Κάμπου. Συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και Εύβοια. Την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σε σχήμα 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία προκειμένου η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεως σε 9.30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

ξεκινήσαμε 8 και 37 Κουτέρ News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, Βούλα Κουλισοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Θάνος Τσιμέκας, τον Νίκο. Και στη μουσική. Τα λέμε γι' αυτό.

0: Πάμε όμως, γιατί η επικαιρότητα δυστυχώς δεν μας αφήνει να χαλαρώσουμε. Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Παπασιώζο, είναι δήμαρχος Νικολάου Σκουφά στην Άρτα, εκεί που έχουμε την πυρκαγιά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι γίνεται, ποια είναι η κατάσταση?
1: Δόξα τω Θεώ, είμαστε σε καλό σημείο τώρα.
0: Είναι τόσο σπάνιο να βγάζουμε κάποιον και να μας λέει έτσι ανεπιφύλακτα κάτι τόσο θετικό που μου ανοίξατε την καρδιά.
1: Ήταν η τύχη και ο Θεός μαζί μας, γιατί σκοπάσανε οι άνεμοι. Είχαμε σε δύο πεδία φωτιά. Αλλά πρέπει να το πω δημόσια, γιατί πρέπει να τα λέμε.
0: Τα καλά τα λέμε δημόσια.
1: Με την άμεση παρέμβαση

0: και ο συνδεσμός σαν πολιτική προστασία, πυροσβεστική, αστυνομία, όλοι εμπλεκόμενοι στη δράση αυτή έδρασαν άμεσα και το αποτέλεσμα είναι θετικό. Τα αεροπλάνα μας, οι πιλότοι μας, οι οποίοι έκαναν εύστοχες ρήψεις νερού και πήγαν όλα κατευχήν. Είμαστε σε καλό επίπεδο, υπάρχουν μικρές αιστείες ή ζημίες τώρα, αύριο.
1: Άρα και όλα αυτά ευτυχώς έγιναν
0: συντονισμένα,
1: δηλαδή...
0: συντονισμένα και οργανωμένα, μπορώ.
1: Λέω και ήμασταν τυχεροί, ήσασταν τυχεροί που είναι 9 παρα 20 τώρα, πριν βραδιάσει, που δεν θα μπορούσαν να επιχειρήσουν.
0: Εκείνη τη ώρα και η μέρα μας βοήθησε. Αν αυτό γινόταν η βραδινή ώρα, καταλαβαίνετε, γιατί αυτή η περιοχή είναι ημιωρινή και είναι με ηλιόδεντρα. Καταλαβαίνετε τι ζημιά μπορούσαμε να πάθουμε. Είναι μικρό το μέγεθος των ζημιών, μικρό. Όποιος παθαίνει ζημιά, γι' αυτό είναι μεγάλη. Αλλά θέλω να πω, δεν είναι τα στρέμματα, δεν είναι χιλιάδες στρέμματα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημαρχέ, να είσαι καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Καλά, ναι, από την Άρτα. Το κρατάμε αυτό.

αφήσει την κανονικότητα και για τα πλοία, διότι είχαμε άρση του απαγορευτικού, κανονικότατα τα δρομολόγια. Και από τις 7 κανονικά να μεν εκτελούνται, έτσι, μετά τις 7 τα ακτοπλοϊδικά δρομολόγια και από τον Πειραιά και από τη Ραφίνα και από το Λαύριο, μετά την, έτσι, μερική, ας την πούμε, μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων.

στο Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου κάνει ένα project που έχει το ενδιαφέρον του. Ενώνει, φτιάχνει μια νέα παράσταση ενώνοντας δύο, Ηλέκτρα Περσόνα. Δηλαδή, την Ηλέκτρα του Σοφοκλή και την Περσόνα του Μπέργκμαν. Δεν είναι μόνο αυτό ότι συγχωνεύει τις δύο παραστάσεις σε μία. Είναι ότι οι θεατές δεν θα γνωρίζουν προκαταβολικά ποια ηθοποιός θα παίζει, δηλαδή είναι

Kate Blanchett, εντάξει, όλοι την ξέρουμε, και η Νίνα Χος. Οπότε αυτές θα εναλλάσσονται στους βασικούς ρόλους. Δεν ξέρουμε αν η Kate Blanchett θα παίξει Ηλέκτρα ή αν θα παίξει Κλυτεμνίστρια εκείνη τη μέρα. Ή το αντίθετο, το αντίθετο.

0: Πάμε να δούμε και τι γίνεται με τη φωτιά στην Κερατέα. Να συνδεθούμε με τον κύριο Δημήτρη Λουκά. Είναι δήμαρχος Λευρεωτικής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά, εσείς πείτε μας πώς πάνε τα πράγματα.
1: Εδώ έγινε μεγάλη κινητοποίηση. Εθελοντές, κυνηγοί, η πολιτική προστασία, οι πυροσβέστες, ένα αέριο μέσο. Εμπρισμός σε 6 διαφορετικά σημεία. Επί του δρόμου Κερατέας, της Εθνικής Οδού Κερατέας Λαυρίου, δίπλα στο δρόμο, με απόσταση το ένα σημείο από το άλλο 1-2 χιλιόμετρα, που σημαίνει δεν πήδησε φωτιά, μπήκανε ταυτόχρονα σε διάστημα 3 λεπτών 6 διαφορετικές εστίες. Με κατεύθυνση, πολύ ισχυρή άνεμη, με κατεύθυνση προς το δρυμό, που σημαίνει αν η φωτιά δεν πιανόταν από, από τη μεγάλη δύναμη που ήρθαν από τους εθελοντές και από τους πυροσβέστες και του Δήμου την Πολιτική Προστασία, θα είχαμε το όλο το βράδυ φωτιά στο δρυμό. Δηλαδή, ευτυχώς.
0: Ωραία,
1: τώρα,
0: ευτυχώς.
1: Τώρα είναι εδώ όλες οι δυνάμεις και σβήνουνε. Ναι. Προφανώς αυτοί τώρα που το κάνανε, τώρα έχει επιληφθεί το ανακριτικό της πυροβεστικής, ναι, για να δούμε με τι τρόπο τη ρίξανε, εν πάση περιπτώσει. Θα αξιοποιηθεί και το υλικό από τις κάμερες που υπάρχει υλικό, για να δούμε τι ακριβώς θα βγάλει το πόρισμα η πυροβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τα νέα πολύ καλά από εσάς. Καλή δύναμη. Πολύ χαρήκαμε. Να είστε καλά. Γεια σας, Δήμαρχε. Γεια.

Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός η ιδέα. Μιλάω για μια παράσταση η οποία θα είναι το χειμώνα και είναι ένα ο Κοριολάνος του Σέξπιρ. Ενώ είναι αιχμηρό και επίκαιρο, δεν το έχουμε δει πολύ. Είναι από τα λιγότερα παιγμένα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου και ανεβαίνει, πέρα από το ότι ο Αργυρής Ξάφης είναι στον πρωταγωνιστικό ρόλο και νομίζω συνυπογράφει τη σκηνοθεσία, έχουν κάνει αυτή την ιδέα που γίνεται πάρα πολύ στην Ευρώπη να ξεκινάει νωρίς το απόγευμα, δηλαδή νωρίς, 7 η ώρα τις καθημερινές, που σημαίνει ότι πας, βλέπεις το θέατρό σου, επιστρέφεις, 9 είσαι σπίτι. Παίζει πάρα πολύ τώρα αυτό.

πάμε να σχολιάσουμε έτσι σε σχέση με την, με την τεχνητή νοημοσύνη, ο Μάρκ Ζουκεμπέρκ, ο οποίος μετά το τη Meta και γενικά τα social media ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την τεχνητή νοημοσύνη, έχει επενδύσει ένα απίστευτο ποσό, παρότι δεν του πάει καλά. Λέει πάντως, και αξίζει να τον ακούσουμε, ότι σε 5 τουλάχιστον χρόνια, όχι συγγνώμη, το αντίθετο, σε 5 το πολύ χρόνια, θα υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν τον προσωπικό τους AI agent, δηλαδή μία προσωπημένη υπηρεσία 24 ώρες το 24ωρο, όπου στην πραγματικότητα είναι προσωπικός βοηθός, σε προσέχει σε σχέση με την εμφάνιση, με το επάγγελμά σου, σε βοηθάει, σε ενημερώνει, σε έτσι συμβάλλει σε όποιον τομέα και αν εξειδικεύεσαι. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται. Αυτά είπε και κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

πάμε σε δελτίο ειδήσεων, έτσι μουσικά και θα επιστρέψουμε. Αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι παίζουν δύο φανταστικές ταινίες τα θερινά. Παλιές ταινίες από ανεκδόσεις που πραγματικά αξίζουν. Ο ταξιτζής Ρόμπερτ Ντενίρο, εντάξει τι να πούμε. Αλλά και τα ψηλά τακούνια. Μια από τις πιο κλασικές ταινίες του Αλμοδοβάρα από τις πρώτες. Το λέω αν σκέφτεστε τι θα κάνω το Σαββατοκύριακο. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτά τα δύο. Λοιπόν, Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο Εφέλη Γερού, Βούλα Κουλουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια συνεχίζει και στη δεύτερη ώρα. Θάνος Τσιμέκας στον ήχο. Ερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ανεξέλεγκτη φωτιά στη Βιωτία εκενώθηκαν Πόρτο Γερμενό και Μπροσίλη. Μάχη με τα πυρήνα μέτωπα σε Κάριστο, Αιγαία, Λία και Ρέθυμνο. Στη Βιωτία η πυρκαγιά κατευθύνεται προς το Πόρτο Γερμενό. Κλειστή επαρχιακή οδεία Λεποχωρίου Ψάθας Βιλίων και η Νόης Πόρτο Γερμανού προς Πόρτο Γερμενό. Εκδόθηκαν μηνύματα 112 για ενημέρωση και απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Νωρίτερα απομακρύθηκαν 254 άτομα με πλοίο και ταχύποπλο του πυροσβεστικού σώματος. Πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη. Πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε πριν λίγο στον αετό Καρίστου Ευβοίας. Μήνυμα 112 για απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής επέκτασης Καρίστου με κατεύθυνση προς αετό. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα στο ποικίλο όρος. Κλειστή παραμένει η περιφερειακή Εγάλεω στο ύψος των δηληστηρίων στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Ανοιχτή η λεωφόρος Αθηνών. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι' αυτό εκδόθηκαν μηνύματα τόσο για την ενημέρωση, όσο και για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σε δύσβατη περιοχή με λεώνες και το πύρινο μέτωπο στην περιοχή Νεραζιές του Δήμου Αιγαία Αλίας. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους των περιοχών Νεραζιές και Πανόραμα, με το οποίο καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 3 μετά το μεσημέρι στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, στην Άρτα, στην περιοχή του Κομποτίου. Στάχτη έχουν γίνει καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες. Τρία μήνυματα 112 εκδόθηκαν για εκενώσεις στο νομό Ρεθύμνου. Όσοι είναι στη Γέφυρα και Λίμνη Πρεβέλης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Πύλη και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισό Εκάμπου. Ποινική δίωξη για το αδίκημα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως άσκησε ο εισαγγελέας Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στην περιοχή, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί το Σάββατο στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου προκειμένου να απολογηθεί. Συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης ο ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς που προβλέπεται αύριο σε περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα σε Αττική και Εύβοια. Την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σε σχήμα 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία προκειμένου η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, ο Αντώνιο Γκουντέρες υπογράμμισε την επίγουσα ανάγκη αναζήτησης λύσεων σε μια περίοδο αυξανόμενης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: εδώ επιστρέψαμε.
1: Εκτιμής Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Είμαστε στην δεύτερη μας ώρα. Λοιπόν, Νίκος, πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Νίκο Λιώση, πρόεδρος επιλεκτής ομάδας ειδικών αποστολών κοινότητας βιβλίων. Είναι για το Πορτογερμανό. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Καλησπέρα. Πείτε μας, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη φωτιά, τα παρακολουθούμε κι εμείς.
2: Ναι, τι να σας πω τώρα, είναι μερισύμμαχος ο αέρας, πισάει πολύ ισχυρός βορειοανατολικός. Τίποτα, να αποθέτουμε τις ελπίδες μας. Έχει αυτή τη στιγμή αρκετές περιοριστικές δυνάμεις. Εθελοντές εδώ επιχειρούμε, έχουν έρθει και εθελοντές παιδιά από την Αθήνα. Όλες οι εθελοντικές ομάδες του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας είναι εδώ στο πεδίο. Ευελπιστούμε με το πρώτο φως της ημέρας, αν και ο αέρας θα είναι αυξημένος, να δώσει τουλάχιστον δυνατότητα στα εναέρια, στα ελικόπτερα να μπορέσουν να επιχειρήσουν.
1: Ναι.
2: Κατά τις 8 η ώρα ήρθαν κάποια ελικόπτερα, είχε πέσει λίγο αέρας. Το ζήτημα είναι να είναι ο Θεός μαζί μας τη νύχτα. Μην καεί το γερμανό. Αυτή τη στιγμή καίει την περιοχή που έκαψε το 2009. Και για αυτή τη στιγμή όλη η γραμμή πλησίων του προσελίου. Τι άλλο να σας πω, δεν ξέρω. Αν περάσει.
1: Για τους οικισμούς, ναι.
2: Αν περάσει και μπει μέσα στο προσύλι,
1: ναι.
2: Δηλαδή προχωρήσει από εκεί που έκαψε το 2009 και πάει παρά πιο μέσα, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο, σας το λέω.
1: Ναι.
2: Όσο πιο κομψά μπορώ να το πω, τι άλλο να σας πω.
1: Το καταλαβαίνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, να είστε καλά. Γεια σας. Εντάξει, τώρα τι να πεις. Καταλαβαίνεις την απόγνωση, την προσπάθεια, την αγωνία.

δύσκολο αυτό το 48ωρο για την Αττική και όχι μόνο αυτή η ισχυρή άνεμη για την Ελλάδα. Να πούμε ότι παραμένει και εξαιρετικά υψηλός ο κίνδυνος στην Αττική. Έτσι, οι άνεμοι που επικρατούν συνεχίζουν να δημιουργούν ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες.

αρέσει που διαβάζω τα μηνύματά σας και τα ξέρετε όλα. Μου σχολιάζετε αυτό που είπα πριν για το την πρώτη ώρα, ότι βγαίνει σε δημοπρασία το κοστούμι του Τζον Τραβόλτα από το Saturday Night Fever και μου λέτε ναι, αλλά βγαίνει και η πτάμενη σανίδα από το Back to the Future και όλα πως τα διοργανώνει ο οικός Prop Store τον Αύγουστο, 26 Αυγούστου.

βγαίνουν πάρα πολλά συγκεκριμένη δημοπρασία, πράγματα, props, διάφορα αντικείμενα, ρούχα που συνδέονται και ταυτίζονται με εμβληματικές ταινίες και με διάφορους πρωταγωνιστές από τον Jurassic Park μέχρι τον Jake Gyllenhaal στην ταινία Donnie Darko.

0: τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς πάνε τα πράγματα εκεί?
1: Δύσκολα. Έχουμε μια αναζωπήρωση η οποία μας ταλαιπωρεί από το μεσημέρι. Και είναι σε πλήρη εξέλιξη δυστυχώς.
0: Για πείτε μας περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Είναι στην περιοχή του Κουρταγιώτικου Φαραγγιού, είναι κοντά στη Κονή Πρέβερτη.
0: Ναι.
1: Είναι πάνω από το Κουρταγιώτικο.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά δεν απειλεί κάποιον οικισμό, παρόλο που έφυγε από το 12 νωρίτερα και δώσαμε για να γίνει εκένωση σε δύο τις περιοχές.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή και η πορτολιβαδική έκταση κατά κύριο λόγο, ο άνεμος είναι σύμμαχος της φωτιάς για ακόμα μία μέρα.
0: Αχ, είναι πολλές ημέρες, πολλά τα 24 ώρα που ταλαιπωρήσετε πολύ. Είναι τρίτο 24 ώρο.
1: Είναι η τρίτη μέρα. Αύριο η πρόληψη μετεωρολογική λέει ότι μπορεί να πέσουν λίγο οι άνεμοι.
0: Ναι.
1: Για να συνδράμουν τα αέρια τα οποία υπάρχουν στο νησί. Έχουμε 4 μόνιμα σταθμευμένα, τα οποία δυστυχώς όλες αυτές τις μέρες λόγω των ανέμων δεν μπορούν να επιχειρήσουν.
0: Ναι, ναι. Έχετε εικόνα για τον καιρό, δηλαδή αν αύριο είναι κάπως καλύτερα, θα μου πείτε εδώ.
1: Αύριο έχω η Εθνική Μετεωρολογική.

0: Η υγρασία σύμφωνα με το δελτίο που έχει εκδώσει δείχνει ότι πέφτουν οι ανέμοι. Δεν πέφτουν νωρίς το πρωί βέβαια, αλλά πέφτουν.
1: Οπότε... Το θέμα είναι ότι έχετε ένα δύσκολο βράδυ τώρα.
0: Ναι, το βράδυ η μάχη ήταν ολονύχτη από ό,τι φαίνεται. Για ακόμα μία νύχτα.
1: Ναι. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Και να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.
1: Αχ, ας ευχηθούμε τα καλύτερα. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ η Κρήτη.

να πούμε και ένα καλό νέο στην καλλιτεχνική κολύμβηση ότι Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή, δύο αδελφές, έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου της καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

έχουμε και ένα τετράχρονο κοριτσάκι το οποίο νοσηλεύεται. Τη δάγκωσε τσακάλι, λένε, πιστεύουν, όταν επιχείρησε να το χαϊδέψει. Την Πέμπτη έγινε αυτό, στην περιοχή της Πολύχνης στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί αυτό φέρει σοβαρά τραύματα, αλλά ευτυχώς νοσηλεύεται.

0: Πάμε στον κύριο Γιώργο Κελαϊδίτη. Είναι αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας. Γεια σας, τι γίνεται με τη φωτιά στην Κάριστο?
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Η κατάσταση είναι ακόμα σε εξέλιξη. Η φωτιά έχει μπει μέσα στον οικισμό του Αετού, ένας οικειοκράτης Καρίστου. Ξεκίνησε από το βουνό πίσω από τον οικισμό και κατέβηκε με ταχύτητα τους ρυθμούς λόγω των έντονων ανέμων μέσα από αυτόν. Ενημέρωση είναι ότι έχει περάσει μέσα από κατοικίες και ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη. Δεν έχω καταφέρει να μιλήσω με το Δήμαρχο τα τελευταία 15 λεπτά που έχω την επικοινωνία, ο οποίος μου περιγράφει μια κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη. Έχουμε στείλει εκτός από τις επίγειες δυνάμεις περιοριστικής, έχουμε στείλει δροφόρες και μηχανήματα έργου να συνδράμουν στο έργο της περιοριστικής. Τι γίνεται, μια προσπάθεια να σώσουμε ό,τι γίνεται περισσότερο.
0: Που ακούμε οικισμούς, περνάει από σπίτια, είναι αργά το βράδυ, είναι 9:27, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το βράδυ.
1: Είναι δύσκολο το βράδυ, ελπίζουμε να έχουμε καλύτερα νέα σε λίγη ώρα, αλλά για την ώρα τα πράγματα είναι σε εξέλιξη.
0: Να. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, εύχομαι καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

λόγια για τα δικά μας, τα πολύ δύσκολα. Την τελευταία εβδομάδα τεράστιες φωτιές μένονται στην Ισπανία, κεντρική Ισπανία, νοτιοδυτική Γαλλία. Εγκατέλειψαν, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις οικίες τους και τα σπίτια τους περισσότεροι από 360.000 άνθρωποι. Έχασαν τη ζωή τους 3.000 σπίτια καταστράφηκαν. Και μια ταχύ έρευνα, μια πρωτοβουλία τέλος πάντων, World Weather Attribution, έδειξε ότι η κλιματική αλλαγή οφείλεται, η οποία τέλος πάντων οφείλεται και στην καύση ορυκτών καυσίμων, διπλασίασε την πιθανότητα εκδήλωση πυρκαγιών στη Γαλλία. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και εμείς θα επιστρέψουμε γρήγορα. Earth News Radio 105,8, Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλη Κολόπουλου στον ήχο. Επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Βιωτία. Εκενώθηκαν Άγιος Νικόλαος, Πόρτο Γερμενό και Προσίλη. Κλειστή η επαρχιακή οδή Αλεπουχωρίου, Ψάθας Βιλίων και η Νόης Πόρτο Γερμενού προς Πόρτο Γερμενό. Απομακρύνθηκαν νωρίτερα 254 άτομα με πλοίο και ταχύπλοο του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον αετό Καρίστου Ευβοίας. Μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής επέκτασης Καρίστου με κατεύθυνση προς αετό. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και στο Κυπαρίσι Αταλάντης. Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο Ποικίλο Όρος. Κλειστή παραμένει η περιφερειακή Εγάλεως στο ύψος των διελιστηρίων, στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Καλύτερη εικόνα και στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σε δύσβατη περιοχή με ελαιώνες και το πυρήνο μέτωπο στην περιοχή Νερανζιές του Δήμου Αιγιάλιας, μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους των περιοχών Νερανζιές και Πανόραμα. Καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες έγιναν στάχτη στον Δήμο Νικολάου Σκουφά στην Άρθα, στην περιοχή του Κομποτίου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και Εύβοια. Την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντημα 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία. Γενικά έθριος καιρός αύριο έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 27 Ιουλίου 3 Αυγούστου. Δημήτρης Ρεβουδάκης, Σπύρος Γραμμένος. Κύκλου γυρίσματα με το Γιάννη Χαλκιαδάκη. Μουσικοθεατρική παράσταση προς την ελευθερία του Κωνσταντίνου Κυριακού. Παίζει και τραγουδά ζωντανά η Άρτεμις Ματαφιά. Κομμωδία Εγιμνιστέ του Γιώργου Σίμωνα σε σκηνοθεσία Τόνιας Ράλη. Λόγος Πεντέχνος Διάβηκε του Μπουζουκιού Τατέλια. Ερμηνεύει ο Γρηγόρης Δούκας. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: κατά μία έναρξη το νωρίς το απόγευμα, η οποία παρά την πολύ μεγάλη ένταση και ταχύτητα των ανέμων αντιμετωπίστηκε, εντάξει, αν θέλετε, εντυπωσιακά γρήγορα. Επιτρέψτε να το πούμε αυτό.
1: Ναι, λέτε να πούμε τα.
0: Εντάξει. Δεδομένων των ανέμων που πνέουν στην Ανατολική Αττική, έτσι, και σε πολλές περιοχές της χώρας. Στην Κάριστο υπήρξε μία έναση πυρκαγιά το απόγευμα. Φαίνεται να έχει καλύτερη κατάσταση, να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Επίσης στην Ήπειρο, έτσι, στην Άρτα, στο Κομπότι. Και εκεί οι προσπάθειες, οι υπεράνθρωπες που γίνονται από τους συναδέλφους μας φαίνεται αποδίδουν καρπούς. Όπως σας είπα, το μεγάλο στοίχημα είναι να αντέξει ο μηχανισμός. Είναι σημαντικό αυτό.
1: Και να μην έρθει και κάτι άλλο, γιατί προστίθεται, φυσικά, δηλαδή κάπου...
0: Φυσικά. Φυσικά αυτό είναι το σημαντικό, να αντέξει ο μηχανισμός. Η κούραση φυσικά υπάρχει, η κούραση και των μέσων, όπως είπαμε, και των ανθρώπων πρώτα απ' όλα, γιατί είναι καλά τα ενάρια μέσα. Προφανώς μας βοηθούν στο να ρίξουμε την ένταση μιας πυρκαγιάς, αλλά οι πυρκαγιές δίνονται από το πεζικό, αν επιτρέπετε, έτσι, ναι, από τους πυροσβέστες που θα την περπατήσουν τη φωτιά και θα την καταστήλουν οι επίγειες δυνάμεις. Και φυσικά, όπως είπατε και πολύ ορθά, είναι και το τι καινούργια συμβάντα δεν θα πρέπει να έχουμε. Και για αυτά τα συμβάντα φυσικά ζητάμε για μία ακόμα φορά τη συνδρομή των συμπολιτών μας. Είναι αλήθεια, πολλά συμβάντα ξεκινούν από την απερισκεψία, από την αμέλεια, από το γεγονός ότι θεωρούμε ότι δεν θα συμβεί σε εμάς. Έχουμε κανονίσει να φτιάξουμε, να κάνουμε εργασίες θερμές στον κήπο, να βάλουμε κάγκελα, να κόψουμε, να κάνουμε, να δείξουμε. Μην το κάνουμε αυτό. Μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Αυτό είναι μια θερμή παράκληση που απευθύνουμε προς τους συμπολίτες μας. Υπάρχουν πολλές συλλήψεις, είναι γνωστό αυτό από την αρχή της χρονιάς, για αμελείς συμπεριφορές. Δεν θέλω να τις πω με χειρότερη λέξη.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται. Είναι κατανοητό.
0: Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ζητάμε από τους συμπολίτες μας να δείξουν ωριμότητα, να συνεργαστούν, να μας βοηθήσουν, να σεβαστούν η προσπάθεια που γίνεται, και φυσικά η προσπάθεια γίνεται για αυτούς, για τους συμπολίτες μας. Εμείς είμαστε εδώ για τον κάθε πολίτη. Ωστόσο, θέλουμε την αρρωγή τους με αυτόν τον τρόπο, τη συμμόρφωσή τους σε υποδείξεις των αρχών. Όταν χρειάζεται μια περιοχή να απομακρυνθούν οι πολίτες, και ειδικά ευάλωτες ομάδες, οι πιο ηλικιωμένοι, τα παιδιά, τα ζώα, θέλουμε στην περίπτωση αυτή να υπάρχει μια όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία, για να υπάρχει και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν θέλουμε να θρηνήσουμε άλλους. Ο πόνος μας, να ξέρετε, για τους χαμένους συναδέλφους μας δεν απαλύνεται. Για μας είναι ό,τι χειρότερο και δει για έναν αξιωματικό να πάει σε κάποιο συμβάν και να μην επιστρέψουν όλοι όσοι συμμετείχαν και πήγαν στην επιχείρηση εξ αρχής. Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό με κανέναν. Έτσι, η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι προτεραιότητά μας, και φυσικά και των ιδιοκτησιών, δεν το συζητάμε. Έτσι, και του φυσικού περιβάλλοντος, που δεν έχουμε την πολυτέλεια να το βλέπουμε να καταστρέφεται, για μας και γι' αυτό είναι τεράστιος πόνος, και ένα δέντρο να καίγεται, για μας είναι πόνος τεράστιος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να μας ακούνε οι ακροατές μας, να σας ακούνε, να προσέχουν. Όπως είπατε, είναι δύο κρίσιμα 24 ώρα. Πρέπει όλοι να κάνουμε το καθήκον μας, το στοιχειώδες τώρα καθήκον.
0: Σωστά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, είπε πολλά, αλλά μου κάνει εντύπωση η απόψη του και εστιάζει σε πράγματα. Έχει ένα πρόβλημα με τις διαδικτυακές συνεντεύξεις. Δεν του αρέσουν καθόλου, λέει. Δεν μπορεί κάποιος να... ένας νέος να αναδειχθεί, ένας εργοδότης να κατανοήσει καλύτερα, ας πούμε, τον υποψήφιο από μια διαδικτυακή συνέντευξη. Εν τω μεταξύ, το 90% των προσλήψεων όχι απλά είναι μέσω Zoom, μέσω τέλος πάντων διαδικτυακών συνεντεύξεων, αλλά τώρα βγήκε μια ανακοίνωση ότι θα χρησιμοποιηθεί και τεχνητή νοημοσύνη στη διαδικασία πρόσληψης.

Σύμφωνα με την Ισπανία, από τους σχεδόν 60.000 ανθρώπους που μπήκαν στη Θέουτα της Ισπανίας, οι μετανάστες που μπήκαν μέσα σε ένα 24ωρο, 37.500 άνθρωποι επέστρεψαν στο Μαρόκο. Είναι κάποιοι που το αμφισβητούν τις τοπικές αρχές και τις ισπανικές που λένε ότι έστειλαν πίσω στο Μαρόκο περισσότερο από 37.000 άνθρωποι που πέρασαν παράτυπα έτσι τα ξημερώματα της Παρασκευής. Το θέμα είναι ότι η Μαδρίτη προσπαθεί να διαχειριστεί αυτή τη μαζική άφιξη. Ένα μικρό ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής. Σκεφτείτε ότι η πόλη έχει λιγότερο από 83.000 κατοίκους.

πολλά σινεμά, επειδή έχουμε να κάνουμε με μια τρίωρη οδύσσια του Νόλαν, του Κρίστοφερ Νόλαν, επιστρέφει, επαναφέρει το διάλειμμα στα ελληνικά σινεμά, έτσι. Πώς να βγει το τρίωρο, κάτι θες, ένα popcorn, κάτι να πιεις, μια τουαλέτα. Θέλω να μας στείλετε μηνύματα, να μας πείτε αν την είδατε την ταινία και πώς σας φάνηκε.

Τώρα, αν πρέπει να κάνουμε μία, έτσι, να δούμε τι γίνεται σε σχέση με τις φωτιές. Έχουμε αναζωπήρωση της φωτιάς στην Ξηρονομή Βιωτίας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα στο Πόρτο Γερμενό, γιατί οι φλόγες πλησιάζουν εκεί. Εκεί είναι αισθητά καλύτερη εικόνα στο Ποικιλόρος. Να σας πω επίσης ότι άνοιξε η Αθηνών Κορίνθου, ότι έχουμε φωτιά στις Νερατζιές Αιγαλίας, ήχησε το 112. Και να επαναλάβουμε, πολύ δύσκολο 48 ώρα για την Αττική και όχι μόνο για όλη τη χώρα, με τους ισχυρούς ανέμους. Προσοχή, προσοχή, προσοχή.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας καληνυχτήσω, να σας ευχαριστήσω, να ανανεώσω το ραντεβού μας. Θα αργήσει να ανανεωθεί γιατί ξεκινάει καλοκαιρινή άδεια, να ξεκουραστούμε κι εμείς. Οπότε θα μας λείψετε πάρα πολύ. Ήταν το τι μας ξημερώνει. Η Βούλα Κουλτσοπούλου ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Την ευχαριστώ και την αγαπώ πάρα πολύ. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Να περνάτε υπέροχα όσο μπορείτε να ξεκουράζεστε. Και αισιοδοξία. Τη χρειαζόμαστε, την έχουμε ανάγκη. Γεια σας, Set News Radio 105,8. Να είστε όλοι καλά.

0: ακούεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά στην Βιωτία, εκενώθηκαν Πόρτο, Γερμενό και Προσύλλη. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα σε Κάριστο, Αιγιάλια και Ρέθυμνο. Στην Βιωτία η πυρκαγιά κατευθύνεται προς το Πόρτο Γερμενό. Κλειστή η επαρχιακή οδή Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων και η Νόης Πόρτο Γερμενού προς Πόρτο Γερμενό. Εκδόθηκαν μηνύματα 112 για ενημέρωση και απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνθηκαν νωρίτερα 254 άτομα με πλοίο και ταχύπλοο του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Σε διάσπαρτες εστίες και η πυρκαγιά στον αετό Καρίστου Ευβοίας, μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής επέκτασης Καρίστου με κατεύθυνση προς αετό. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Κυπαρίσι Αταλάντης. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν οι υδροφόρες του Δήμου Λοκρών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα στο Ποικίλο Όρος. Κλειστή παραμένει η περιφερειακή Εγάλεω στο ύψος των διηληστηρίων στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Ανοιχτή η Λεωφόρος Αθηνών. Η Λάκα Κατσαρή στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σε δύσβατη περιοχή με ελαιώνες καίει το πύρινο μέτωπο στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγιάλιας. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους των περιοχών Νερατζιές και Πανόραμα, με το οποίο καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χινίτσα του Δήμου Ερμιονίδας στην Αργολίδα. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε μετά το μεσημέρι στον Δήμο Νικολάου Σκουφά στην Άρτα, στην περιοχή του Κομποτίου. Στάχτη έχουν γίνει καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες. Τρία μηνύματα 112 εκδόθηκαν για εκενώσεις στο νομό Ρεθύμνου. Όσοι είναι στη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Πύλη και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισός Κάμπου. Ποινική δίωξη για το αδίκημα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως άσκησε ο εισαγγελέας Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στην περιοχή, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου προκειμένου να απολογηθεί. Τις τελευταίες ημέρες βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους που δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, δήλωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά την συνεδρίασή του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, στο επίκεντρο της οποίας ήταν ο ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς που προβλέπεται για αύριο σε Αττική και Εύβοια. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μεταβαίνει στον Πόρτο Γερμενό. Την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σε σχήμα 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία προκειμένου η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αναφερόμενο στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, ο Αντώνιο Γκουτέρες υπογράμμισε την επίγουσα ανάγκη αναζήτησης λύσεων σε μια περίοδο αυξανόμενης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νιουνιέζ ανακοίνωσε ότι θα αυξηθεί ο αριθμός αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισρωής μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, ανακοίνωσε σήμερα ότι θέλει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην

0: Αττική από 23 έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: Δύσκολη μέρα και σήμερα δυστυχώς.
1: Ίσως πιο δύσκολη από χτες, Βαγγέλη.
0: Με πρωταγωνίστριες στις πυρκαγιές και πάλι σε διάφορα σημεία της χώρας μας. Την ενημέρωση νωρίτερα από τον εκπρόσωπο του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Βαθρακογιάννη, μίλησε για 73 πυρκαγιές που αντιμετωπίζει η πυροσβεστική υπηρεσία και οι πυροσβέστες μας. Μαζί με τους εθελοντές βέβαια, θέλοντας να καταδείξει ακριβώς το πόσο σημαντικό είναι και σήμερα το πρόβλημα και έχουμε μπροστά μας μια ιδιαίτερα δύσκολη μέρα, την αυριανή, Δημήτρη.
1: Οι καιρικές συνθήκες... Ναι, γιατί είναι στο κόκκινο η Αττική αύριο, μαζί με ένα κομμάτι της Εύβοιας, με την πισή Εύβοια, την κεντρική και νότια.
0: Θα τα δούμε αναλυτικά όλα αυτά και τις περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο. Να πούμε ότι αυτήν την ώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Βιωτία, στη φωτιά της Βιωτίας, ναι. Όπου έχουμε προληπτική εκένωση των οικισμών Άγιος Νικόλαος, Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό. Mm-hmm. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Οι καιρικές συνθήκες, η άνεμοι είναι ισχυρότατοι, άρα οι συνθήκες συνολικά κάτω από τις οποίες ενεργούν είναι πάρα πολύ δύσκολες. Τα σημαντικότερα μέτωπα εκεί είναι στις περιοχές Ξηρονομή, το Καλαμάκι. Αυτά τα δύο τα είχε αναφέρει και ο κύριος Βαθρακογιάννη στην ενημέρωσή του.
1: Σωστά.
0: Ο Άγιος Βασίλειος και το Πόρτο Γερμενό. Έτσι. Ολονύχτια η μάχη, δεν υπάρχουν ένα αέρια βέβαια.
1: Όχι βέβαια. Και να πούμε, Ευαγγέλιο, ότι στην περιοχή μεταξύ Δόμβρενας και Αγίου Νικολάου, όπως γράφει το Earth News, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Οι ισχυροί άνεμοι έχουν εξασθενήσει. Κάτι που συνέβαλε στον περιορισμό της πυρκαγιάς. Οι φλόγες κινούνται προς ήδη καμένες εκτάσεις, μειώνοντας, όπως είναι φυσιολογικό, τον άμεσο κίνδυνο για τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Νικολάου.
0: Μάλιστα. Πάντως υπάρχει ζήτημα με τη φωτιά αυτή, γιατί έχει πλησιάσει κατοικημένες περιοχές, ναι. Γι' αυτό και έχει σημάνει συναγερμός και πρέπει να το πούμε. Θεωρήθηκε καθοριστική η επέμβαση της πυροσβεστικής που κατάφερε να αναχαιτήσει τη φωτιά λίγο πριν από τον οικισμό. Μπορούμε να πάμε τώρα στην καλή συνάδελφο της Σπυριδούλα, την Κακλατζή Δημήτρη, που βρίσκεται στο Πόρτο Γερμενό, προκειμένου να μας μεταφέρει την εικόνα από εκεί. Σπυριδούλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ξέρω πόσο δύσκολη είναι η μέρα και για εσένα και όλους τους συναδέλφους που είστε στο μέτωπο των πυρκαγιών.
2: Όχι τόσο δύσκολο όσο είναι για τους πυροσβέστες που επιχειρούν και δίνουν τη δική τους μάχη. Μια τιτάνια μάχη απόψε το βράδυ. Θα ήθελα να προσπαθήσω να σας περιγράψω αυτό που βλέπουν τα μάτια μου αυτή την
0: ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς, Σπυριδούλα.
2: Είμαι στο Πόρτο Γερμενό, πολύ χαμηλά κοντά στην παραλία και βλέπω το βουνό, στο βουνό να έχει κατέβει η φλόγα, το μέτωπο. Έχουν στήσει τρεις αντιπυρικές ζώνες οι πυροσβέστες. Βρίσκονται στην πρώτη από αυτές, την κύρια, στην οποία βλέπω αυτή τη στιγμή την φωτιά, η οποία ξεπερνάει, οι φλόγες φτάνουν τα 5 μέτρα σε ύψος, γλύφουν όλη το λόφο και κατεβαίνουν προς τα κάτω. Σύμφωνα με τους πυροσβέστες στο πεδίο, περιμένουν ότι χωρίς τη συνδρομή των εναέριων μέσων μέχρι το βράδυ θα έχει κατέβει πολύ κοντά, αν όχι μέχρι τη θάλασσα. Είναι η εικόνα που βλέπω αυτή τη στιγμή, είναι αποκαρδιωτική. Έχει όλο το παρθένο δάσος, έχει παραδοθεί στις φλόγες. Έχει εκενωθεί ο οικισμός του Πόρτο Γερμενό. Εδώ που είμαστε και εμείς στις ζώνες της αντιπυρικής, υπάρχουν κάποια σπίτια. Μένουν πολύ λίγοι κάτοικοι, οι οποίοι είναι κυρίως νέοι και βοηθάνε στους πυροσβέστες να τους συνδράμουν είτε με νερό, με λάστιχα, με φαγητό, με οτιδήποτε, γιατί καταλαβαίνετε ότι και εκείνοι επιχειρούν συνεχώς. Στο πεδίο βρέθηκε και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελος Τούρνας. Ήταν εδώ, μίλησε με τους πυροσβέστες, τους εμψύχωσε για το βράδυ τους. Πολύ κοντά στις φλόγες εδώ βρισκόμαστε και εμείς, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Ένα πορτοκαλί νέφος είναι από πάνω μας και από τη φωτιά που έχει κάψει όλο το παρθένο δάσος. Οι φλόγες συνεχίζουν, κατεβαίνουν, υπάρχουν πάρα πολλές μικροεστίες. από παντού, δεξιά, αριστερά, είναι όλα έτοιμα να παραδοθούν στις φλόγες. Επιχειρούν οι δασοκομάντους, έχουν στήσει τις μάνικες και έχουν μπει μέσα στο βουνό. Όμως αυτή τη στιγμή να σας περιγράψω μπροστά μου, στα 500 μέτρα περίπου από απόσταση, βλέπω ένα πεύκο. Οι φλόγες το ξεπερνάνε, είναι 7-8 μέτρα οι φλόγες. Είναι αποκαρδιωτική η εικόνα. Αυτή είναι όμως η πραγματικότητα. Οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο και για να σας δώσω να καταλάβετε αυτό που μας λέγανε συνεχώς τα παιδιά, οι εθελοντές, είναι φύγετε εσείς από εδώ, μην αναπνέετε αυτό. Εμείς όμως παίρνουμε τη μάνικα και μπαίνουμε μέσα.
1: Σπυριδούλα, θέλω να σε ρωτήσω, οι κάτοικοι είναι προφανώς ανήσυχοι, αλλά φοβούνται πραγματικά τα χειρότερα, δηλαδή ότι θα μπορούσε η φωτιά να αρχίσει να καταστρέφει σπίτια και περιουσίες.
2: Έχουν εκενώσει οι κάτοικοι μετά από την παρότρινση και της αστυνομίας, η οποία δεν άφησε ούτε εμάς σχεδόν να μπούμε μέσα στον οικισμό. Ωστόσο, η δική μου εκτίμηση αυτή την ώρα είναι ότι είναι πολύ κοντά η φωτιά σε σπίτια. Ελπίζω η αντιπυρική ζώνη των πυροσβεστών να κρατήσει και να την εμποδίσουν. Όμως τα μέτωπα είναι πάρα πολλά, είναι από παντού. Το μεγαλύτερο φόβος είναι να μην κυκλώσει τον οικισμό η φωτιά, και ο έναν οικισμό που σε άλλες περιπτώσεις τέτοια μέρα, Παρασκευή βράδυ, θα έσκυζε από ζωή, τουριστική ζωή, και σήμερα είναι άδειος, φάντασμα, χωρίς να υπάρχει κανείς στους δρόμους, και το μόνο που βλέπει κάποιος που περνάει είναι η φωτιά στο βουνό και η κόκκινη φάρη της πυροσβεστικής των οχημάτων εδώ, των επίγειων οχημάτων, που είναι πάρα πολύ.
0: Και αυτή η απόκοσμη εικόνα που μας περιέγραψες τόσο ρεαλιστικά, Σπυριδούλα, οι καιρικές συνθήκες πώς είναι?
2: Είναι καλύτερα τα πράγματα ως προς τους ανέμους, και αυτό είναι που έχει σώσει εν μέρη ακόμα τον οικισμό. Ωστόσο, αναδιαστήματα φαίνεται να φουντώνουν και τώρα βλέπω μια εικόνα, με συγχωρείτε, οι φλόγες δεν ξέρω, είναι 10-15 μέτρα έχουν ανέβει τόσο ψηλά, και αυτό συμβαίνει γιατί όταν φουντώνει ο αέρας όπως φούντωσε τώρα, ξαναφουντώνουν οι φλόγες. Κάνει κυλιδώσεις η φωτιά. Είναι γνωστό αυτό, ότι όταν παίρνει μια έκταση κάνει κυλιδώσεις και ακολουθεί τη δική της κατεύθυνση. Και αυτή την ώρα μπορώ να πω με σιγουριά ότι ενώ πριν ήταν ίσως λίγο καλύτερα τα πράγματα, τώρα υπάρχει ένα πυρομετρικό φορτίο αρκετά έντονο, το οποίο και το δυσάρεστο είναι ότι δεν είναι μόνο από μια πλευρά. Δηλαδή το βλέπω έτσι όπως το κοιτά το μέτωπο στα αριστερά μου, το βλέπω ευθεία, και βλέπω και μακρύτερα στα δεξιά μου άλλες φλόγες κατακόκκινες.
0: Μάλιστα. Πραγματικά μας το έκανες εικόνα και σφίχθηκε το στομάχι, Σπυριδούλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου, γιατί πραγματικά κι εσείς κατά από πολύ δύσκολες συνθήκες πραγματοποιείτε το ρεπορτάζ για να μας κάνετε και εμάς γνωστό το τι συμβαίνει συνολικά. Μας είπε η Σπυριδούλα η Κακλατζή ότι ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, μετέβει στο σημείο εκεί και είχε και επικοινωνία με τους πυροσβέστες που βρίσκονται εκεί στο πεδίο. Παρουσία του λίγο νωρίτερα συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, έπειτα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, του κ. Παπαευσταθίου, με αντικείμενο ακριβώς τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς και για την αυριανή ημέρα. Έτσι, δηλαδή, και ο συντονισμός του σήμερα, αλλά και η προετοιμασία για το αύριο, γιατί το λέγαμε, Δημήτρη, και πριν, και η αυριανή ημέρα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, και μπορούμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο κύριος Τουρνάς αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης αυτής.
3: Τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες από ανέμων, οι οποίοι δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των επιχειρησιακών δυνάμεων. Ιδιαίτερα οι αεροπορικές δυνάμεις σε πολλές περιπτώσεις, λόγω των θυελλωδών ανέμων, αδυνατούν να κάνουν υδροληψία, ακόμη και ρήψεις νερού, με αποτέλεσμα οι επίγειες δυνάμεις να μένουν μόνες τους. Σύσσωμος ο μηχανισμός το πυροσβεστικό σώμα, οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δασικές υπηρεσίες αλλά και οι εθελοντές μας έχουν ρηχτεί στη μάχη για να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά συμβάντα που έχουν ανοίξει σε όλη τη χώρα και διασπούν τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, τις δυνάμεις του μηχανισμού. Παρ' όλα αυτά δίνουν ένα τιτάνιο αγώνα και πραγματικά θέλω όλους αυτούς να τους ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Θα ήθελα να πω ότι πραγματικά οι συνθήκες είναι αντίξωες, παρ' όλα αυτά ο αγώνας είναι τιτάνιος. Θα ήθελα επίσης να πω ότι σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας, όλος ο μηχανισμός, θα πρέπει η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας να προσπαθήσει να αποφύγει ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά, γιατί έχουμε δει ότι πολύ μικρά συμβάντα έχουν εξελιχθεί σε πάρα πολύ μεγάλα και πάρα πολύ δύσκολα να αντιμετωπιστούν από τις επίγειες δυνάμεις από μόνες τους. Άρα λοιπόν, καλώ όλους να δείξουν σοβαρότητα και υπευθυνότητα, να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών και βέβαια τις οδηγίες που δίδονται μέσα από το 112, γιατί τα 112 εκδίδονται για να σώσουν τις ζωές, τη ζωή η οποία είναι το πολύτιμότερο αγαθό και για το οποίο προσπαθούμε όλοι μας.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Epic News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Στο τέλος της μέρας και στην αρχή μιας πολύ δύσκολης νύχτας, ειδικά για το Πόρτο Γερμενό, να καλησπερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της ελληνικής ομάδας διάσωσης Αττικής, τον κύριο Σπύρο Χρυσανθόπουλο, ο οποίος μόλις έφτασε με την ομάδα του στο Πόρτο Γερμενό. Κύριε Χρυσανθόπουλε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, κύριε Χρυσανθόπουλε. Δώστε μας κι εσείς τη δική σας εικόνα. Σπεύσατε κι εσείς εκεί κατευθείαν προκειμένου να βοηθήσετε, καθώς όλα τα στοιχεία συντείνουν στο ότι, όλα τα δεδομένα συντείνουν στο ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση.
2: Δυστυχώς, όλη μέρα σήμερα είναι δύσκολη. Αρχικά μόλις φτάσαμε και εμείς, ήμασταν με την ομάδα, με την ελληνική ομάδα Διάσου Αττικής, ήμασταν στο Χαϊδάρι και βοηθούσαμε εκεί στην κατάσβεση.
0: Ευτυχώς εκεί πήγε καλά το πράγμα, έτσι, κύλησε καλά.
2: Κύλησε καλά, οπότε αποδεσμευτήκαμε από εκεί και τώρα ήρθαμε.
0: Δεν πήγατε για ξεκούραση όμως, πήγατε να συνεχίσετε τη μάχη.
2: Δεν υπάρχει ξεκούραση για μας.
1: Και μακάρι να ήταν και άλλοι σαν και εσάς, εγώ θα προσθέσω.
2: Εντάξει, μακάρι, ναι, πραγματικά, γιατί χρειάζεται στο να βοηθήσουμε τα παιδιά της πυροσβεστικής στο έργο του, στο πολύ δύσκολο έργο. Εντάξει, εδώ είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση, δύσκολη, μεγάλο το μέτωπο, αυτό που αντικρίζω εγώ μπροστά μου. Είμαστε μέσα στο Πόρτο Γερμανό αυτή τη στιγμή και πάμε να βρούμε τις δυνάμεις πυροσβεστικής ώστε να ενταχτούμε μαζί τους και να βοηθήσουμε στην κατάσταση της πυρκαγιάς.
1: Κύριε Χρυσανθόπουλε, από ό,τι έχω δει και από τα πλάνα, πρόκειται για πευκοδάσος, έτσι, αυτό το οποίο καίγεται στο Πόρτο Γερμανού.
2: Ναι, δυστυχώς. Ναι,
1: η χαλέπιος πέφτει, κατάρα και η ευχή στην Ελλάδα.
2: Ναι, πολύ ωραίο μέρος, καταπράσινο. Όλη αυτή η περιοχή που καίει από το μεσημέρι και μετά, από τις 12 η ώρα και μετά, δυστυχώς ήταν μια φανταστική περιοχή.

0: εκεί, φανταστική, με πολύ ωραία φύση και τα λοιπά, που δυστυχώς έχει παραδοθεί στις φλόγες.
1: Τώρα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ελλείψη αέριων μέσων, πόσο εύκολο είναι να πάτε στα σημεία που πρέπει για να χτυπήσετε στοχευμένα αυτήν την πυρκαγιά?
0: Κοιτάξτε να δείτε, είναι δύσκολο. Από τη στιγμή που δεν έχουμε τα εναέρια στη βοήθειά μας, στη φαρέτρα μας, είναι πολύ δύσκολο, και ειδικά σε σημεία τα οποία είναι σε χαράδρα, σε σημεία τα οποία είναι δυσπρόσιτα και δεν μπορούμε να πάνε τα πεζοπόρα. Προσπαθούμε να την κρατήσουμε ή να την οδηγήσουμε μακριά από κατοικημένη περιοχή και από περιουσίες, ώστε να τη βρουν το πρωί τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα. Σύνοτι έχει πέσει και λίγο ο αέρας εδώ, τουλάχιστον χαμηλά που είμαστε εμείς. Πιο ψηλά βλέπω ότι είναι δυνατός, έχει ρηπές, αλλά τουλάχιστον να μπορέσουμε να την οδηγήσουμε να φύγει μακριά από την κατοικημένη περιοχή και από τις περιουσίες.
2: Κύριε Ξανθόπουλε, νερό υπάρχει, και τι εννοώ, υπάρχει επάρκεια από υδροφόρες οι οποίες μεταφέρουν νερό για να έχουν οι πυροσβέστες νερό να προσπαθούν να κατασβήσουν τις φλόγες?
0: Υπάρχει συνέχεια.
2: Αυτό είναι πολύ καλό.
0: Είχε και από το συντονιστικό το πρωί που είχε γίνει στο ΠΕΣΟ που γίνονται της περιφέρειας, υπήρχαν κατανομή των υδροφόρων, είχαν προβλεφθεί, οπότε και οι δυνάμεις είχαν οδηγηθεί διάσπαρτες της πυροσβεστικής, ώστε να μπορούν να ανατρέξουν, και γι' αυτό είδατε διάφορες πυρκαγιές οι οποίες δημιουργηθήκαν σήμερα.
1: Πολλές
0: και
1: δεκάδες.
0: Τις αναχαιτήσανε αμέσως. Και στην Κερατέα και στο Χαϊδάρι και στον Ασπρόπυργο
1: και στην Άρτα είχαμε, που ευτυχώς και από εκεί καλά είναι τα μηνύματα που μας έρχονται από το Κομπότι.
0: Το ίδιο. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχαν αρκετά μέτωπα σήμερα, και παρόλα αυτά
2: 73 τον
0: οι δυνάμεις, ναι, μπορέσανε και τις αντιμετωπίσανε. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέτωπο που θα το παλέψουμε.
1: Στο τελευταίο λεπτό που μας απομένει, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, ήθελα να σας ρωτήσω από την εμπειρία σας αν βλέπετε το μέτωπο της φωτιάς να κινείται προς το Πόρτο Γερμενό, το οποίο έχει εκενωθεί πλέον, γιατί αυτή είναι η ανησυχία όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, έχει εκενωθεί. Η φορά του καπνού περνάει δεν περνάει μέσα από το χωριό. Mm-hmm. Από τον οικισμό του στο Πόρτο Γερμενό. Ναι. Αλλά είναι όλη η περιοχή είναι πεθκόφητη, έχει πολύ πυκνό δάσος, οπότε γι' αυτό προσπαθούν εδώ οι δυνάμεις με νύχια και με δόντια όλο το βράδυ να μπορέσουν να την κρατήσουν, ώστε να έρθουν το πρωί η βοήθεια των εναέριων μέσων και να την σφυροκοπήσουν.
1: Ήταν ο κύριος Σπύρος Χρυσανθόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής, ο οποίος έχει σπεύσει με την ομάδα του στο Πόρτο Γερμενό. Να έχετε μια καλή νύχτα και επικοδομητική για τη μάχη που πήγατε έτοιμοι να δώσετε, κύριε Χρυσανθόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
2: Και να πούμε, Βαγγέλη, για άλλη μια φορά, νομίζω ότι πρέπει να το πούμε, ότι αυτοί οι άνθρωποι, όπου εμείς τώρα εντάξει δουλεύουμε, αλλά κάποιοι άλλοι διασκεδάζουν, είναι στα σπίτια τους και παρακολουθούν από την τηλεόραση, αυτοί οι άνθρωποι φύγαν από τη μία πυρκαγιά, πήγαν στην άλλη.
1: Φύγανε, μόλις είδαν ότι είναι διαχειρίσιμοι πλέον. Και έφυγαν, δεν πήγαν να ξεκουραστούν, γιατί ήδη είχαν παλέψει με τις φλόγες εδώ στην Αττική, έτσι, στο Εγάλαιο. Πήγαν κατευθείαν στο Πόρτο Γερμανικό.
2: Μεγάλη υπόθεση ο εθελοντισμός.
1: Έχουμε ανάγκη.
2: Τεράστια υπόθεση.
1: Έχουμε ανάγκη.
2: Και ευτυχώς εμείς ήμασταν, δεν ξέραμε καν τον εθελοντισμό μέχρι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκεί τον ανακαλύψαμε.
1: Εκεί τον
2: και ευτυχώς στη συνέχεια υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι άρχισαν να πραγματικά να βοηθάνε τους συνανθρώπους τους με κάθε τρόπο.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεξέλεγκτη φωτιά στην Βιωτία και ενώθηκαν Άγιος Νικόλαος, Πόρτο Γερμενό και Προσύλη. Στην περιοχή μετέβει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δίνεται τιτάνια μάχη σε αντίξωες συνθήκες. Τις τελευταίες ημέρες βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους που δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, δήλωσε ο κ. Τουρνάς μετά την απόψινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και Εύβοια. Διάσπαρθες εστίες στον αετό Καρύστου Ευβοίας. Μήνυμα 112 για απομακρύνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής επέκτασης Καρύστου με κατεύθυνση προς αετό. Αναζωπυρώσεις στην Πρέβελη Ρεθύμνου. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο ποικίλο όρος, κλειστή παραμένει η περιφερειακή Εγάλεως στο ύψος των δηληστηρίων στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Καλύτερη εικόνα και στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σε εξέλιξη σε δύσβατη περιοχή με ελαιώνες και το πύρινο μέτωπο στην περιοχή Νεραντζιές του Δήμου Αιγιάλιας. Μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους των περιοχών Νεραντζιές και Πανόραμα. Καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες έγιναν στάχτη στον Δήμο Νικολάου Σκουφά στην Άρτα στην περιοχή του Κομποτίου. Στην Γαλλία αυξάνεται η αστυνομική παρουσία στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της εισόδου μεταναστών στη Θέουτα. Γενικά έθριος καιρός αύριο έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Εδώ είμαστε.
1: Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και τον Βαγγέλη Σάρη.
1: Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 παρακολουθώντας τα πάντα από το μέτωπο των πυρκαγιών. Και θα ήθελα, Δημήτρη, να πάμε στο σημείο αυτό στον κύριο Κωνσταντίνο Γαβριλίδη. Είναι ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πάντοτε στο πλευρό των πληγέντων. Οποιοδήποτε, οποιασδήποτε καταστροφή.
0: Και οι γιατροί του Ερυθρού Σταυρού είναι πάντα στο πλευρό των ασθενών.
1: Οπότε να μας πει ο κύριος Γαβριλίδης από την δική του πλευρά πώς βιώνει και ο Ερυθρός Σταυρός και πώς παρίσταται σε όλα αυτά τα μέτωπα των πυρκαγιών. Καλησπέρα.
0: Από πολλά απλά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
1: Εμείς για την αποδοχή της. Πείτε μου λίγο, κύριε Γαβριλίδη, εσείς.
2: Ναι, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι συνηθισμένος στο να μπορεί να ανταποκρίνεται σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα με τους διακριτούς και ιδιαίτερα έμπειρους εθελοντές αμαρτές διασώστες σε πρώτη φάση και στη συνέχεια βέβαια με το νοσηλευτικό προσωπικό και τους κοινωνικούς λειτουργούς για να παρέχουν και την απαραίτητη ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Ειδικά τα τελευταία 24 ώρα είναι αρκετά δύσκολα συνολικά για διάφορες περιοχές στην Ελλάδα. Όπως είδαμε στο Ρέθυμνο, η καταστροφή ήταν τεράστια. Οι εθελοντές μας ήταν την πρώτη στιγμή σε όλα τα χωριά που βοηθούσαν στις εκενώσεις των οικισμών, αλλά και στα καταλήμματα που δημιουργήθηκαν τα πρόχειρα στο γήπεδο των Μυρών, προκειμένου να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να διανυκτερεύσουν. Γιατί μιλάμε για τουρίστες, μιλάμε για νουόμενους, ανθρώπους που δεν ήταν προετοιμασμένοι σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ήταν εκεί να προσφέρει βοήθεια και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειαζόντουσαν γενικότερα. Σήμερα, μέχρι αυτή την ώρα, βρισκόμαστε στο Χαϊδάρι, εδώ στην Αττική.
1: Γιατί αντιμετωπίσαμε και πολύ κοντά μας πλέον εδώ μια πυρκαγιά, ναι.
2: Πολύ σωστά. Με τρία διασωστικά οχήματα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αλλά και κινητή μονάδα υγείας με νοσηλευτικό προσωπικό βρέθηκε στις πυρόβληκες περιοχές, στο πλευρό των πυροσβεστών και βοήθησε και στο έργο της κατάσβεσης με τους ειδικούς επινότιους πυροσβεστήρες που διαθέτει. Και βέβαια παρήχει πρώτες βοήθειες, κολλήρια για τα μάτια στους πυροσβέστες, οι οποίοι δώσανε σκληρή μάχη με τις φλόγες. Ευτυχώς το μέτωπο αυτό είναι σε καλύτερη κατάσταση. Σίγουρα όμως η βιωτεία είναι κάτι το οποίο ακόμα μας προβληματίζει. Είναι τεράστια καταστροφή. Εθελοντές αμαρτές διασώστες από τη Λιβαδιά είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες στις πυρόβληκτες περιοχές. Και βοήθησαν και στις απομακρύνσεις, στις εκενώσεις μέσω θαλάσσης στις περιοχές της βιωτείας. Και βέβαια θα συνεχίσουν και όλο το βράδυ, πάντα σε βάρδιες, πάντα με ασφάλεια, προκειμένου να βοηθήσουν όπου χρειαστεί.
0: Κύριε Γαβριλίδη, παρέχεται υποστήριξη και μάλιστα πολύ σημαντική, αλλά έχω την αίσθηση ότι στους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών, είτε έχουν χάσει περιουσίες είτε όχι, έχει καταστραφεί το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν, το όμορφο περιβάλλον που ζούσαν τόσα χρόνια, είναι η ψυχική υποστήριξη. Έχετε και ψυχιάτρους στην ομάδα σας ή ψυχολόγους?
2: Πολύ σωστά, έχουμε κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, επαγγελματίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι σε δεύτερη φάση πηγαίνουν στις πυρόβληκτες περιοχές προκειμένου να προσφέρουν πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, να ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ λεπτή η θέση και χρειάζεται κάποιος επαγγελματίας, κάποιος ιδιαίτερα έμπειρος για να μπορεί να χειριστεί αυτούς τους ανθρώπους που από τη μια στιγμή στην άλλη είδαν τους σκόπους της ζωής να καταστρέφονται. Είναι πολύ δυσάρεστο, ωστόσο υπάρχει εμπειρία και τεχνογνωσία να μπορέσουν να προσφέρουν μια ψυχική ανάταση, μια νότα αισιοδοξία. Και βέβαια εννοείται να το σημειώσουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, οι εθελοντές μας σε όλα τα πύρινα μέτωπα προσπαθούν πάντα να ενισχύσουν και τα οικόσιτα ζώα και τους τετράποδους φίλους μας που, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι,
1: πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε αυτό,
2: μένουν πίσω και είναι κρίμα αυτά τα σκυλάκια, τα γατάκια είτε τα οικόσιτα ζώα να μένουν αβοήθητα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.
1: Ναι, γιατί και τα ζώα του δάσους.
0: Πολλές φορές, και δεν είναι μόνο τα ζώα του δάσους, Βαγγέλη, κύριε Γαβριλίδη, πολλές φορές αυτό είναι το οποίο πραγματικά με έχει εξοργήσει σε αντίστοιχες περιπτώσεις πυρκαγιών. Αντί να απελευθερώσουν τα ζώα, τα αφήνουν δεμένα. Λες και θέλουν να καούν ζωντανά. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι και δικά τους τα ζώα.
2: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και ευχαριστούμε θερμά που θίγετε το συγκεκριμένο θέμα. Να απευθύνουμε και μια έκκληση στους πολίτες μέσα από την εκπομπή σας. σε κάθε έκρατη κατάσταση, σε μια πυρκαγιά, όταν υπάρχει κίνδυνος, ποτέ δεν αφήνουμε κλειδωμένες τις πόρτες της αυλής κτλ. Είναι ζωτική σημασία για τα σκυλάκια αυτά. Πάρα πολλές φορές, σε ανάλογες περιπτώσεις, οι διασώστες μας έχουν αναγκαστεί να σπάσουν πόρτες, να ανέβουν, να πηδήξουν μάντρες για να μπορέσουν να βγάλουν αυτά τα ζώα και να τα φέρουν πάλι στη ζωή. Να τα μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.
0: Γιατί ψυχή έχουν και αυτά. Μην το συζητάμε.
1: Κύριε Γαβριλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
2: Ευχαριστούμε θερμά. Καλά.
0: Να πω κάτι ακόμα, Βαγγέλη. Δεν έχει σχέση με τις φωτιές, απλώς είναι κάτι που συνέβη τώρα. Είχαμε ένα σεισμό 4,7 στη μικρή απόσταση από την Νάπολη. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στην περιοχή του υπερηφαιστείου των Φλεγραίων Πεδίων. Πολύ μικρό το εστιακό βάθος, 2,6 χιλιόμετρα. Γι' αυτό και υπήρξε μεγάλη αναταραχή στους δρόμους της Νάπολης. Διακόπηκε η ηλεκτροδότηση. Εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Ωστόσο, έχουν καταγραφεί υλικές ζημιές με κατάρρευση τείχους κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής και τμήματος βουνοπλαγιάς στην περιοχή του Ποτσουόλη. Παρακολουθούμε, όπως ξέρετε, τα πάντα εδώ πέρα, όχι μόνο τις φωτιές, παρακολουθούμε και τις διεθνείς ειδήσεις. Οπότε είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής.
1: Πάντως, αυτό που λες, επειδή όντως βρεθήκαμε μάρτυρες σε τέτοιες περιπτώσεις, να έχουν μείνει πίσω ζωάκια. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι ο πανικός, μόνο ο πανικός θα μπορούσε να σε κάνει να ξεχάσεις ένα μέλος της οικογένειάς σου ουσιαστικά.
0: Εντελώς.
1: Πίσω.
0: Εντελώς.
1: Έτσι, να το ξεχάσεις, να το αφήσεις και μάλιστα δεμένο.
0: Ναι.
1: Μόνο
0: σαν
1: εκεί
0: να αφήσεις το παιδί σου σε ένα δωμάτιο μέσα κλειδωμένο.
1: Ναι, γιατί αν είναι το σκυλάκι σου, αν είναι το γατάκι σου, λίγο πολύ είναι το ίδιο. Είναι ένα μέλος της οικογένειας που μένει πίσω. Οπότε μόνο στον πανικό μπορώ να το.
0: Εγώ τη γατούλα μου που έχω πάντως τη θεωρώ μέλος της οικογένειας.
1: Και νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει. Τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται για την επόμενη μέρα, γιατί είναι δύσκολη, είπαμε, Δημήτρη. Έχουμε για αύριο, λοιπόν, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, έχουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5, κόκκινο δηλαδή, για την
0: ανώτατο επίπεδο.
1: Το ανώτατο επίπεδο, δεν υπάρχει παραπάνω, για την περιφέρεια Αττικής και για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αναφορικά με την Εύβοια. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορία κινδύνου 4 για την Αττική, επίσης με συμπεριλαμβανομένου και της νήσου Κυθήρων, για την Πελοπόννησο, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βιωτία και πάλι, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, συμπεριλαμβανομένης και της Κύρου, και περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Λίμνος, Λέσβος, Χίος, Νοτίου Αιγαίου, ενότητες των Κυκλάδων, της Κρήτης η περιφέρεια Γιαρέθυμνο και Χανιά, Δυτική Ελλάδα και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συμπεριλαμβάνει τη Ροδόπη, τον Εύρο και την Σαμοθράκη. Οπότε εκεί θα υπάρχουν περιπολίες, θα είναι όλοι σε συναγερμό, προκειμένου ακριβώς να οτιδήποτε και αν συμβεί, επειδή πολύ δύσκολα θα μας, αν έστω και λίγο ξεφύγει, εν τη γενέση του να το αντιμετωπίσουν οι δυνάμεις.
0: Ναι, και αύριο να πούμε ότι επειδή η Αττική είναι όλη στο κόκκινο, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τα άλση της Αττικής. Δηλαδή, κατά πρώτον, δεν.
1: Όταν έχουμε κατηγορία 5, είναι κλειστά, νομίζω.
0: Είναι κλειστά, κλειστά, ακριβώς.
1: Ο Δήμαρχος Καρίστου, ο κύριος Ελευθέριος Ραβιόλος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως, για να μας δώσει την εικόνα του και εκείνος από την περιοχή του που επίσης έχει πληγεί από πυρκαγιά. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας. Εντάξει, η εικόνα μας τώρα είναι καλή, είναι υπό έλεγχο.
1: Μπράβο,
3: η πυρκαγιά που ξέρεις το απόγευμα.
1: Να ακούσουμε και κάποιο καλό νέο, σας ευχαριστούμε γι' αυτό.
3: Ήταν μέσα σε κατοικημένη περιοχή, αλλά ευτυχώς είχε πολύ σκληρούς ανέμους. Αλλά ευτυχώς και με τις επίγειες δυνάμεις και με τους εθελοντές και με τους κατοίκους της περιοχής που θέλω να τους ευχαριστήσω. Υπήρξε ψυχραιμία γιατί ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη. Ήταν στην πλευρά της ανατολικής επέκτασης Καρίστου. Εντάξει, τώρα όλα είναι καλώς. Φοβόμαστε πολύ γιατί έχει πάρα πολύ δυνατούς ανέμους, αλλά όλα δείχνουν ότι θα έχουμε ισχύ νυχτά.
1: Υπάρχουν, και ναι, θα παραμείνουν, φαντάζομαι. Επειδή θα παραμείνουν οι άνεμοι ισχυροί, θα παραμείνετε κι εσείς στο πεδίο εκεί, έτσι, όλες οι δυνάμεις.
3: Σε επαγρύπνηση είμαστε όλοι. Ναι.
0: Υπάρχουν καντιλάκια.
3: Είμαστε, ναι. Ξέρετε ότι είμαστε στο κόκκινο. Η πραγματικότητα ήταν την προλάβαμε. Μπορεί να κάναμε άσχημες εξελίξεις, αλλά ξεκίνησε από μια περιοχή έτσι δύσκολη. Αλλά ευτυχώς όμως επενέβησαν πολύ γρήγορα και η πυροσβεστική υπηρεσία και οι εθελοντές και ο Δήμος, η περιφέρεια. Και πραγματικά γιατί δεν μπορούσαν να σηκωθούν και είναι αέρια μέσα λόγω των ανέμων.
1: Βεβαίως.
3: Αλλά ευτυχώς όλα κλείσαν καλά.
0: Υπάρχουν καντιλάκια, κύριε Ραβιόλο?
3: Ναι, αρκετά.
0: Υπάρχουν. Ναι. Και αυτά είναι μέσα σε καμένη έκταση ή έκταση η οποία έχει ακόμα
3: μέσα σε καμένη έκταση. Με αυτή τη δουλειά κάνουμε τώρα. Ναι. Μέσα σε καμένη έκταση, εντάξει, τώρα το ίσως το 60-70% να τα έχουμε σβήσει κιόλας.
0: Μακάρι. Οι ευχές όλων μας να πάνε όλα καλά.
3: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλό βράδυ και ήσυχο.
3: Να είστε καλά.
0: Να και ένα καλό νέο, Βαγγέλη.

0: επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Άγγελ Τσάρη
0: στο τέλος της μέρας. Ακριβώς. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί σας. Μιλάμε για την εξέλιξη από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες, όλους εμάς, να επιδείξουμε τη μέγιστη προσοχή, να αποφεύγουμε κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, κυρίως για την αυριανή ημέρα. Και τώρα μένονται οι πυρκαγιές και συνθήκες δύσκολες έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά και η αυριανή ημέρα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, στο κόκκινο όπως είπαμε Δημήτρη, και η Αττική και η Εύβοια, και σε περίπτωση που αντιληφθούμε οτιδήποτε να ειδοποιούμε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 ή στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.
1: Και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε.
0: Πούμε ότι ακριβώς. Δεν κάνουμε καμία εργασία
1: μα
0: που να αποκαλεί.
1: Μα κάθε μέρα τα λέμε 10 φορές, όχι μόνο εργασίες συνθήκες, και μην πάει κανένας τώρα με στο κόκκινο την Αττική να πάει να κάψει ξερόχορτα, γιατί αυτό είναι, λέγεται, εγκληματική βλακεία ή εγκληματική αμέλεια. Όπως
0: δεν καίμε ξερόχορτα, δεν κάνουμε μπαρμπεκιού αυτές τις μέρες. Έτσι, δεν λειτουργούμε οποιοδήποτε μηχάνημα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, όπως είχαμε δύο περιπτώσεις με εμπρισμό από αμέλεια. Συνελήφθησαν που έκαναν εργασίες με τροχό, άρπαξαν τα ξερόχορτα, άντε να το μαζέψεις μετά. Για να πούμε και ότι αύριο απολογείται στον ανακριτή ο υπάλληλος του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο που κατηγορεί. Ναι. Για εμπρισμό, δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως. Παρυπόχρεο άσκησε η εισαγγελική αρχή του Ρεθύμνου σε βάρος του υπευθύνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στην πόλη του Ρεθύμνου και την πολύ μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε από το μεσημέρι της Τετάρτης, έτσι, και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Έτσι, είναι καλά τα πράγματα, αλλά ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η φωτιά. Την έχουμε αφήσει πίσω, αλλά η τεράστια η καταστροφή.
1: Δεν ξέρω, Βαγγέλη, προσπαθώ να καταλάβω.
0: Παραπέμπεται αύριο στον ανακριτή, έτσι, για να απολυθεί.
1: Και να τιμωρηθεί αυστηρά, αλλά το ερώτημά μου είναι, πώς είναι δυνατόν την αμέλεια, την εγκληματική, εκ προθέσεως να βάζεις φωτιά? Δηλαδή αυτό μου θυμίζει τον Έρωνα.
0: Προκειμένου τώρα εδώ δεν έγινε εκ προθέσεως. Το αντιμετωπίζει αυτό εδώ, γιατί φαίνεται ότι ξεκίνησαν όλα από τα καλώδια της ΔΕΗ. Από κολόνες της ΔΕΗ. Γι' αυτό και ως υπεύθυνος συνελήφθη από τις...
1: Τώρα να πω και το άλλο.
0: Από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που έχει πάρα πολύ δουλειά αυτές τις μέρες, Δημήτρη. Πηγαίνουν κατευθείαν, μόλις ολοκληρωθεί, αλλά και όσο ακόμη τρέχει μια φωτιά, πηγαίνουν και αναζητούν να βρουν από πού ξεκίνησε. Ψάχνουν την αρχή της και κοιτούν. Έγινε κάποιο. Υπήρξε σπινθήρας, υπήρξε εκεί κάποιος, έβαλε με κάποιο τρόπο φωτιά. Κοιτάνε αν υπάρχει κάποιο εργαλείο, αν υπάρχει κάποια κολόνα της ΔΕΗ, γιατί πολλές φορές το έχουμε δει από κολόνες της ΔΕΗ το πρόβλημα που μπορεί να κουμπάει ένα δέντρο στα καλό το παραμικρό για να οδηγηθούν στην αρχική αιτία.
1: Κάποια στιγμή βέβαια έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση, αυτό το είχα κάνει πριν από κανένα χρόνο, το συζητάγαμε στην εκπομπή. Κατά πρώτον, δεν είναι δυνατόν ακόμα να είναι ξύλινη η στήλη. Διότι το ξύλο θα πάρει φωτιά, το τσιμέντο δεν θα πάρει φωτιά, εκτός κι αν η φωτιά πλησιάζει τα καλώδια.
0: Ο Μιχάλης Βασιλάκης από τις Νερατζιές
1: στο Αίγιο,
0: είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να δούμε τι γίνεται και με το μέτωπο εκεί, το οποίο επίσης μας προβληματίζει. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Η Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη. Ξεκίνησε από αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νερατζιές στη Δήμο Αιγελίας και συνεχίζει να καίει και που είναι δασικό με πουρνάρια και κάποιες αγροτικές εκτάσεις, κυρίως με αμπέλια, σταφίδα στην περιοχή, αλλά και ελιές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν, προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο, το οποίο έχει σπάσει στα δύο. Τις τελευταίες ώρες ενισχύθηκαν οι δυνάμεις κατάσβεσης και έτσι μια αισιοδοξία που θεωρούσε νωρίτερα το απόγευμα, καθώς οι άνεμοι δεν ήταν τόσο ισχυροί. Τώρα βέβαια κατά τη διάρκεια της νύχτας η ένταση του ανέμου ανεβαίνει. Από την πρώτη στιγμή ξεκίνησαν να επιχειρούν στο σημείο 44 πυροσβέστες με 15 πυροσβεστικά οχήματα. Είναι επίσης δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της 6ης και της 9ης ΕΜΟΔΕ, ενώ μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας επιχειρούσαν τέσσερα αεροστάθη, τρία μάλλον αεροστάθη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνέδραμα της προσπάθειας των πυροσβεστών και μονάδες προσωπικό και οχήματα από πυροσβεστική υπηρεσία της Τσεχίας, ενώ σημαντική συγκινητική ήταν και η βοήθεια που θα προσφέρουν οι εθελοντές, οι οποίοι γνωρίζουν και τα σημεία του δρόμου σε
0: τα κατατόπια, έχεις δίκιο Μιχάλη.
2: Ακριβώς. Και μπορούν να κατευθύνουν με τον καλύτερο τρόπο τις πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί μιλάμε για μια περιοχή η οποία έχει πολύ δύσκολο ανάγλυφο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τώρα, δηλαδή τα προηγούμενα λεπτά που βρισκόμασταν εμείς στο σημείο, η φωτιά είχε περιοριστεί στην ουσία ανάμεσα σε δύο πλαγιές, ένα φαράγγι, και δεν μπορεί να πλησιάσει κανείς. Μόνο στην κορυφή του λόγου, στην κορυφογραμμή, μπορούσαμε να διακρίνουμε και εμείς κάποια οχήματα της πυροσβεστικής, τα οποία περισσότερο παρακολουθούν και λιγότερο έχουν τη δύναμη να επέμβουν και να κάνουν κάτι δραστικό κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1: Υπάρχουν μηχανήματα έργου εκεί, δηλαδή θέλω να πω προσπαθούν οι κάτοικοι, οι πυροσβέστες, οι εθελοντές να δημιουργήσουν κάποια αντιπυρική ζώνη ή λόγω του ανάγλυφου είναι σχεδόν αδύνατον, όπως μας περιγράφεις, Μιχάλη?
2: Είναι σχεδόν αδύνατο, επειδή έχει ξεκινήσει κοντά από τον οικισμό η συνεργασία και μάλιστα εκείνη την πρώτη ώρα, επειδή ήταν αρκετά δύσκολα τα πράγματα και ήταν σε πολύ κοντινό σημείο από τον οικισμό, στάλθηκε και μήνυμα στους κατοίκους των περιοχών εργασίας και πανόραμα ουσιαστικά να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Εκεί έγιναν κάποιες ζώνες, αλλά από την πρώτη ώρα, τις πρώτες μια-δυο ώρες και μετά, ήταν πολύ δύσκολο στο σημείο στο οποίο έχει φτάσει η φωτιά να επέμβει κάποιο μηχάνημα, να γίνουν κάποιες εκεί ζώνες.
0: Εστάλησαν και μηνύματα από το 112 για δύο περιοχές, νομίζω, για τις Νερατσιές και το Πανόραμα.
2: Ναι.
0: Να είναι σε ετοιμότητα όμως, έτσι, όχι να εκενώσουν οι άνθρωποι.
2: Ακριβώς. Αλλά η εκτίμηση την οποία έχουμε και από την πυροσβεστική υπηρεσία και από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι ότι παρά το γεγονός ότι δεν βρίσκεται κοντά σε οικισμούς, θα είναι μια δύσκολη νύχτα. Γιατί υπάρχει αρκετή καύσιμη ύλη, όπως είπα και προηγουμένως, αρκετά κουνάρια, ελιές, αμπέλια. Η φωτιά όπου βρίσκει, με την βοήθεια και του ανέμου αυτή την ώρα, προχωράει. Ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί τουλάχιστον να έχουμε και άλλα μηνύματα στο επόμενο διάστημα, γιατί υπάρχουν ζώνες οικιστικές, όχι σε κοντινή απόσταση, αλλά η ταχύτητα της φωτιάς καμιά φορά μας ξεγελάει και μας οδηγεί σε λάθος εκτιμήσεις.
1: Και η κλασική ερώτηση, Μιχάλη, οι άνεμοι παραμένουν πολύ ισχυροί ή είναι απλώς ισχυροί? Τι θέλω να πω, είναι γύρω στο 8 ή το βλέπεις ότι είναι γύρω στα 7?
2: Όχι, είναι λιγότερο. Αλλά επειδή νωρίτερα ανεβήκαμε και σε ένα σημείο αρκετά ψηλά, βλέπουμε ότι το μικροκλίμα τις ζώνες αυτές στις οποίες έχει επεκταθεί η φωτιά είναι πολύ διαφορετικό από τις,
1: το γενικότερο από το, κλίμα, ναι.
2: Ναι, που βρίσκεται κοντά στη θάλασσα. Δηλαδή, επειδή ανεβήκαμε σε αυτές τις πλαγιές της Αιγιάλιας, εκεί όπου ευδοκιμούν και οι αμπελώνες, η ονομασία αμπελώνες της Αιγιάλιας, εκεί είναι πιο έντονος ο άνεμος και όπου βρίσκει πράσινο το κατατρώει.
0: Έχουν ενισχυθεί όμως οι δυνάμεις εκεί, πυρόσβεσης, και σε αυτό θα μείνουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα κυλήσει όσο γίνεται πιο ομαλά η νύχτα για την αντιμετώπιση αυτού του μετόπου της πυρκαγιάς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μιχάλη, καλή συνέχεια.
1: Πάντως, Βαγγέλη. Γεια σου, Μιχάλη μας. Πάντως, Βαγγέλη, είναι αυτό το οποίο σκεφτόμουν μόλις αυτές τις πυρκαγιές, αυτές τις μέρες, είναι τι γικές και ψυχικές αντοχές επιδεικνύουν οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, όλοι όσοι συμμετέχουν, αλλά ειδικά οι πυροσβέστες και οι εθελοντές. Κατάκοποι μέσα στις φλόγες επί ώρες, 10 ώρα, 12 ώρα, 14 ώρα,
0: Και μέσα όμως, στη ζέστη, με τον εξοπλισμό όλων αυτών, όλων τα ρούχα αυτών, τα κλειστά, έτσι, ακριβώς, που μόνο που το βλέπεις σκάς. Έτσι. Και επειδή είμαστε και δύο άνθρωποι που ζεσθενόμαστε, είναι από τα πρώτα πράγματα που σκεφτόμαστε. Αυτοί οι άνθρωποι φέρνουν τον εξοπλισμό, τις φόρμες, τις κλειστές, έτσι, γιατί είναι και ειδικός.
1: Αντιπυρικές κιόλας.
0: Ακριβώς, είναι αντιπυρικές.
1: Ναι, αλλά πραγματικά, δηλαδή, ακούγεται λίγο τετριμένο ότι είναι σπουδαίοι οι πυροσβέστες μας.
0: Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Αλλά είναι φοβερό.
0: Θα επιστρέψουμε.

0: σε Αττική και Εύβοια. Στη Βιωτία η πύρκαγια κατευθύνεται προς το Πόρτο Γερμενό, κλειστή η επαρχιακή οδή Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων και η Νόης Πόρτο Γερμενού προς Πόρτο Γερμενό. Εκδόθηκαν μηνύματα 112 για ενημέρωση και απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνθηκαν νωρίτερα 254 άτομα με πλοίο και ταχύπλοο του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Σε διάσπαρτες εστίες και η πυρκαγιά στον Αετό Καρίστου Ευβοίας, μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Επέκτασης Καρίστου με κατεύθυνση προς Αετό. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Κυπαρίσι Αταλάντης για την κατάσβεση της επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν οι υδροφόρες του Δήμου Λοκρών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα στο Ποικίλο Όρος. Κλειστή παραμένει η περιφερειακή Εγάλεως στο ύψος των δηληστηρίων, στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Ανοιχτή η λεωφόρος Αθηνών. Καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σε δύσβατη περιοχή με Λεώνες και το πύρινο μέτωπο στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγιάλιας, μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους των περιοχών Νερατζιές και Πανόραμα, με το οποίο καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χινίτσα του Δήμου Ερμιονίδα στην Εργολίδα. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε μετά το μεσημέρι στον Δήμο Νικολάου Σκοφά στην Άρτα, στην περιοχή του Κομποτίου. Στάχτη έχουν γίνει καλλιέργειες, ελαιώνες και εκτινοτροφικές μονάδες. Τρία μηνύματα 112 εκδόθηκαν για εκενώσεις στο νομό Ρεθύμνου. Όσοι είναι στη γέφυρα και λίμνη Περεβελής να απομακρυνθούν προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Πύλη και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισός Κάμπου. Ποινική δίωξη για το αδίκημα του εμπειρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως άσκησε ο εισαγγελέας Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στην περιοχή, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί το Σάββατο στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου προκειμένου να απολογηθεί. Την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σε σχήμα 5-1 για το Κυπριακό, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία προκειμένου η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, ο Αντώνιο Γκουτέρες υπογράμμισε την επίγουσα ανάγκη αναζήτησης λύσεων σε μια περίοδο αυξανόμενης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές ανακοίνωσε ότι θα αυξηθεί ο αριθμός αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισρωής μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, ανακοίνωσε σήμερα ότι θέλει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 100.

0: Earth News Radio 105,8. Ακούτε.
1: Στο τέλος της μέρας η εκπομπή μας, μέχρι και τις 12 θα είμαστε εδώ παρέα με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και τον Αγγέλη Σαρή. Παρακολουθούμε. Την προηγούμενη ώρα είχαμε αρκετές συνδέσεις με αξιωματούχους και αρμόδιους φορείς για τα πολλά δυστυχώς πύρινα μέτωπα.
1: Και τους καλούς συναδέλφους βέβαια που είναι στο πεδίο. Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Και παρακολουθούν. Μην ξεχνάμε εδώ μέσα από το Earth News και μας μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ από τις περιοχές που πλήττονται σήμερα από τις πυρκαγιές. Πολύ δύσκολη ημέρα η σημερινή, πολύ δύσκολη ημέρα όμως και η αυριανή, μην το ξεχνούμε αυτό, και γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Είμαστε σε κλοιό πυρκαγιών σήμερα από νωρίς. 73 ξέσπασαν, το είπε στην ενημέρωση που έκανε νωρίτερα το απόγευμα ο κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης, είναι ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, και μπορούμε να ακούσουμε την ενημέρωση που έκανε, όπου έκανε μια γενική ανασκόπηση των πυρκαγιών και των σημαντικών δυνάμεων που απασχολούν, που απασχολεί η κάθε πυρκαγιά.
2: Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια. Στο Μάραθο Ευρυτανίας η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί. Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές σε Αρχοντοχώρη Αμφιλοχίας, Φλόκα Αχαΐας και Χινίτσα Αργολίδας. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Ποικίλο Όρος επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της περιφέρειας Αττικής. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Πλησίων της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι' αυτό εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των θυελλωδών ανέμων που δημιουργούν έντονες αναταράξεις και σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων. Αυτή την ώρα οι δυσκολότερες πυρκαγιές εξ αυτών, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων, εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας, όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 57 οχήματα. Στην ίδια περιοχή επιχειρεί και μηχάνημα εργού που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία. Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στην διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Ανάλογα έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Η πυρκαγιά εξελίχθηκε προς τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Βασιλείου, γι' αυτό και εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Από νωρίς δόθηκε εντολή και έπλευσαν στο σημείο ένα πλοίο και ένα ταχύπλοιο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη, και απομάκρυναν με ασφάλεια συνολικά 254 άτομα. Στην πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος και 20 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 8 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Στην πυρκαγιά στο Φίχθη Αργολίδας επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος και 22 οχήματα, ενώ από αέρος διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.
1: Ακούσαμε τον κύριο κύριο Βαθρακογιάννη, είναι πολύ καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς αυτήν την ώρα, στην, της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο κομπότι της Σάρτας, είχε σε 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή με κατεύθυνση προς το γήπεδο Σελάδων, δεν απειλείται. Παρ' όλα αυτά, με τις αναζωπυρώσεις μάχονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή και θα παραμείνουν βέβαια, Δημήτρη, όπως είναι λογικό, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, παλεύοντας με τα καντιλάκια που έλεγες νωρίτερα.
0: Ακριβώς, και ξέρεις, Βαγγέλη, τη σημασία έχει μεγάλη η φορά του ανέμου, γιατί όταν ο άνεμος γυρίζει και πηγαίνει προς τα καμένα, εκεί μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση. Όταν πηγαίνει.
1: Αυτό είναι το καλό σενάριο.
0: Το καλό σενάριο. Να γυρίσει, το κακό και, είναι, να γυρίσει και να αρχίσει να καίει άλλες περιοχές όπου υπάρχει καυσιμή.
1: Είναι απειλικισμούς, που είναι και το μεγάλο στίχημα και γι' αυτό.
0: Πάντως, έχω την αίσθηση, Βαγγέλη, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, νομίζω ότι η φωτιά στη Βιωτία είναι αυτή τη στιγμή και στο Πόρτο Γερμανό είναι τα δύο πιο επικίνδυνα μέτωπα αυτή τη στιγμή.
1: Είναι έτσι, είναι έτσι, Δημήτρη. Υπάρχει ανησυχία για το Πόρτο Γερμανό. Η Σπυριδούλα Κακλατζή μας το μετέφερε έτσι. Με
0: πολύ γλαφυρά, έχεις δίκιο.
1: Πραγματικά, πολύ γλαφυρά. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μας μετέφερε τις εικόνες οι οποίες είναι έτσι, προκαλούν απελπισία από το πύρινο μέτωπο, το οποίο έχει τυλίξει το Πόρτο Γερμανό. Και μέσα στη νύχτα είναι απόκοσμο το περιβάλλον αυτό που διαμορφώνεται. Ήταν δύσκολα τα πράγματα από νωρίς στην Βιωτία. Ακούσαμε και τον κύριο Βαθρακογιάννη να μιλάει για 254 απεγκλωβισμούς διαθαλάσσης εκεί από τον Άγιο Βασίλειο. Να δούμε λίγο το χρονικό, θέλω, Δημήτρη μου, της φωτιάς στην Βιωτία. Μέσα σε λίγη ώρα τα δύο μέτωπα σε Ξηρονομή και Άγιο Βασίλειο γιγαντώθηκαν και ήταν συγκλονιστική ήταν η επιχείρηση αυτή που λέγαμε της απομάκρυνσης τόσο κατοίκων όσο και παραθεριστών μέσω θαλάσσης, ενώ οι καπνοί είχαν κρύψει τον ουρανό. Το ρεπορτάζ έχει η Κατερίνα Φάκα.
3: Εικόνες αποκάλυψης στο καλαμάκι Βιωτίας. Ιδιωτικά σκάφη και πλωτά του λιμενικού απομακρύνουν κατοίκους και παραθεριστές. Εκατοντάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν με βάρκες τον Άγιο Βασίλειο.
4: Οι άνθρωποι είναι ηλικιωμένοι, ανάπηροι, μικρά παιδιά. Είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση.
3: Αποβιβάζονται στην περιοχή Λιβαδόστρα, όπου με λεωφορεία μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο.
4: Κενώνουμε το χωριό διαθαλάσσης. Ο κόσμος είναι ήρεμος, γίνεται σταδιακά. Η δουλειά δουλεύουμε για να είμαστε απόλυτα ασφαλείς από κόσμο.
3: Οι εικόνες από το συντονιστικό ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος είναι αποκαλυπτικές. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει όλη την περιοχή. Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν την επιχείρηση εν αέριων μέσων, ενώ μάχοι για την κατάσβεση της φωτιάς δίνουν 105 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων και 29 οχήματα. Ο Γιώργος Κοβός με την κάμερα του ΕΡΤ News μεταφέρει την εικόνα μέσα από σκάφος. Η φωτιά έχει κυκλώσει την περιοχή.
5: Η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να απομακρύνουμε τον κόσμο.
3: Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρονομή Βιωτίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
6: Πήραμε καιρό τους ανθρώπους, τους φυγαδεύσαμε στα παράλια του Κορινδιακού. Οι πυροσβέστες δώσαν τον αγώνα τους.
3: Στις 8:42 μήνυμα από το 112 καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την Ελοπία. Στις 9:36 εστάλει νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Αλικής και Αγίου Νικολάου με κατεύθυνση προς Δομβρένα. Το δεύτερο πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί στο καλαμάκι Βιωτίας. Μηνύματα από το 112 καλούσαν τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς Καπαρέλη. Οι καπνοί κάλυψαν την περιοχή. Η φωτιά βγήκε εκτός ελέγχου λόγω των διελωδών ανέμων, προκαλώντας την εκένωση διαθαλάσσης.
7: Πήγα, δεν έβλεπες τίποτα.
3: Η εικόνα από θερμική κάμερα drone είναι ενδεικτικών στο πύρινο μέτωπο. Λίγο πριν τις 4 το απόγευμα εστάλει μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων από Πόρτο Γερμανό και προσήλει προς Μάνδρα. Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμανό προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Ένα
1: ένα δύσκολο ακόμη βράδυ στο μέτωπο των πυρκαγιών που αντιμετωπίζει η χώρα μας και όχι μόνο. Στη συνέχεια, Δημήτρη, θα μας εξηγήσει το τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά.
0: Καθόλου δεν θα
1: μας χτυπάνε όχι καμπανάκια, κουδούνες μας χτυπούν για την κλιματική αλλαγή και αυτό που αντιμετωπίζουμε ακριβώς. Και έχουμε και μπροστά μας.
0: Κλιματική κρίση. Αυτό ήθελα να πω μόνο ότι στην Γαλλία έχουμε 2 εκατομμύρια στρέμματα καμένα και στην Ισπανία 900.000, ανάποδα τα είπα, συγγνώμη. Στην Ισπανία 2 εκατομμύρια στρέμματα και στη Γαλλία 900.000. Αν μπορεί να πιάσει κανείς τον αριθμό, μπορεί να καταλάβει γιατί mega fires, τεράστιες πυρκαγιές μιλάμε. Έτσι. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά στην
1: θα τα δούμε συνέχεια. Όπως θα δώσουμε και κάποιες οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό και τα αιωρούμενα μικροσωματίδια που αυτός έχει εξαιτίας των πυρκαγιών, γιατί είναι πάρα πολύ ο πληθυσμός ο οποίος επηρεάζεται,
0: ναι,
1: από αυτές
0: και τα σωματίδια
1: φωτιές.
0: Αυτά, Βαγγέλη, είναι τα PPM5 και τα PPM2, είναι micro δηλαδή σωματίδια, είναι πάρα πολύ μικρά και το πρόβλημα είναι, από παλιότερη επικοινωνία με καθηγητή πνευμονολογία το λέω, ότι φτάνουν πάρα πολύ βαθιά μες στον πνεύμονα. Mm-hmm. Και αν ο άνθρωπος ο οποίος έχει εισπνεύσει αυτά τα σωματίδια είναι ηλικιωμένος ή έχει αναπνευστικά προβλήματα, μπορεί να είναι έως και μοιραίο αυτό. Να δώσουμε μια ενημέρωση για τον σεισμό που είπαμε νωρίτερα στην Νάπολη, 4,7 Ρίχτερ στις 9 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος, το επίκεντρο στην περιοχή του υπερηφαιστείου των φλεγραίων πεδίων, το εστιακό βάθος μικρό, μόλις 2,6 χιλιόμετρα, διακόπηκε ηλεκτροδότηση, πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 7 τραυματίες. Θα μου πεις 4,7 Ρίχτερ, ναι, αλλά είναι σε εστιακό βάθος πάρα πολύ μικρό.
1: Γι' αυτό μικρό και έγινε πολύ αισθητός.
0: Ακριβώς.
1: Και
0: πανικόβλητοι βγήκαν στους δρόμους. Δηλαδή, σκέψου να είχε γίνει κανένα 5,5-6.
1: Γι' αυτό και έχουν καταγραφεί και ζημίες, Δημήτρη.
0: Σωστά.
1: Θα είμαστε εδώ για να το παρακολουθούμε στην εξέλιξή του και αυτό το θέμα.

0: Δημήτρης Φαναριώτης, στο τέλος της μέρας
1: Βαγγέλης
0: είμαστε
1: Άρης.
0: Εδώ στο Air News Radio 105,8. Μαζί σας θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Μας έλεγες, Δημήτρη, για αυτόν τον σεισμό των μόλις 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Νάπολη.
1: Όμως
0: έχει δημιουργήσει απόκοσμες εικόνες και εκεί.
1: Πραγματικά υπάρχουν βίντεο όπου δείχνουν αυτοκίνητα τα οποία ήταν παρκαρισμένα κοντά σε μια πλαγιά, έχουν ξεκολλήσει τεράστιοι βράχοι, έχουν λιώσει τα αυτοκίνητα στην κυριολεξία.
0: Είχαμε κατολιστήσεις μεγάλες, λοιπόν.
1: Μεγάλες, ακριβώς.
0: Γι' αυτό και οι τραυματίες, έτσι, οι 7 τραυματίες που μας έλεγες νωρίτερα.
1: Ναι. Ακριβώς. Και υπάρχει διόρθωση του εστιακού βάθους, είναι στα 4 χιλιόμετρα. Αλλά αυτό το οποίο είναι εντυπωσιακό, Βαγγέλη, είναι ότι είναι η ισχυρότερη δόνηση των τελευταίων 40 ετών στην περιοχή. Τώρα βλέπω ότι είναι 8 οι τραυματίες, ελαφρά, όταν κατέρευσε τμήμα της βουνοπλαγιάς, αυτό το πλάνο που έβλεπα στο βίντεο τώρα και σου έλεγα, στο Ποτσουόλι, και καταστράφηκαν σταθμευμένα οχήματα. Συνεχίζονται οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε πολλές συνοικίες της Νάπολης, αλλά και προσωρινή αναστολή της κυκλοφορίας των τρένων στην περιοχή. Μικρό το μέγεθος του σεισμού μεν, σημαντικά τα αποτελέσματα δε. Γιατί είναι πολύ μικρό το εστιακό βάθος, δηλαδή η διόρθωση από τα 2,7 χιλιόμετρα στα 4 δεν σημαίνει
0: είναι
1: κάτι.
0: Είναι και πάλι πολύ μικρό το εστιακό
1: πολύ
0: βάθος.
1: Πολύ μικρό το εστιακό
0: έτσι,
1: βάθος.
0: Το
1: παρακολουθούμε και αυτό βέβαια. Ευτυχώς προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς ή για καταρρεύσεις νέων, σχετικά νεόδμητων κτίριων, Βαγγέλη.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να αλλάξουμε λίγο ήχος.
1: Έλα να πούμε για ένα καλό νέο.
0: Από τον αθλητισμό και πάλι.
1: Από πού αλλού θα
0: ήταν. Ευχάριστα. Πρωταθλήτρια λοιπόν κόσμου η Εθνική Κορασίδων. Σας λέγαμε χθες ότι πέρασε στον μεγάλο τελικό. Κέρδισαν τα κορίτσια μας η ομάδα K9 11-7 την Ισπανία.
1: Με άνεση.
0: Βεβαίως. Με άνεση. Είναι μία ακόμη πολύ μεγάλη επιτυχία σε επίπεδο υποδομών που προσθέθηκε στη συλλογή της ελληνικής υδατοσφαίρισης.
1: Πόσα μετάλλια μετράει η χώρα μας πλέον, Βαγγέλη?
0: Τώρα τι με ρωτάς, λες να το ξέρω, τα έχει. Πες το εσύ που το ξέρεις.
1: Θα το πω. Δύο μετάλλια, ένα χρυσό και ένα σημαίνιο στις τρεις διοργανώσεις που έχουν διεξαχθεί από το 2022, οπότε και καθιερώθηκε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία.
0: Παγκόσμιες πρωταθλήτριες λοιπόν, τα κορίτσια της εθνικής μας κορασίδων στην υδατοσφαίριση. Πάμε πολύ καλά στο νερό. Πάμε πολύ
1: έτσι
0: δυνατά.
1: Πρέπει, έτσι πρέπει. Και τώρα αυτό λες, αυτό με το νερό. Ξέρεις, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι στην Ελλάδα και παιδιά έχω δει πολλές φορές.
0: Που δεν γνωρίζουν μπάνιο, θα μου
1: δεν
0: πεις.
1: Δεν γνωρίζουν κολύμπι, ναι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
0: Και εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Τώρα αλλάζουμε τελείως το ύφος μας, αλλά είναι και αυτό μέρος της εκπομπής μας.
1: Ακριβώς.
0: Μου κάνει αίσθηση που πηγαίνουμε σε κάποια τουριστικά μέρη, σε νησιά κλπ. Όλο λαχτάρα για να κάνουμε μπάνια, να βγούμε στη θάλασσα, να ευχαριστηθούμε. Και οι ντόπιοι δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για τη θάλασσα.
1: Γιατί
0: δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον να πάνε για μπάνιο.
1: Μα είσαι στο μυαλό μου.
0: Μπορεί να κάνω όλο το καλοκαίρι 2-3 μπάνια. Σου λέει, και λες, μα είναι δυνατόν? Εμείς ξεκινάμε, το περιμένουμε όλο το χρόνο. Οπότε θα έρθουμε στη Λευκάδα, ας πούμε.
1: Ακριβώς, ή στην Εύβοια.
0: Αγαπημένοι, ναι. Για να κάνουμε κάποια μπάνια. Και βλέπεις εκεί τους ντόπιους να μην πηγαίνουν στη θάλασσα.
1: Δεν τους κάνει καμία αίσθηση.
0: Κάποιοι
1: γιατί
0: καθόλου. Ναι. Κάποιοι καθόλου.
1: Αφού ξυπνάνε και βλέπουν τη θάλασσα κάθε μέρα, εμείς ξυπνάμε και βλέπουμε τα ντουβάρια. Έχει διαφορά.
0: Εμείς βλέπουμε τη Μεσογείο, την Κηφισία, την Κυριαγμένη. Έτσι. Οπότε με το που βλέπουμε θάλασσα, γυαλίζει το μάτι μας. Είναι από τα πράγματα
1: παράδοξο
0: που κάνουν.
1: Είναι παράδοξο.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι για τα κορίτσια μας πάλι να δούμε, τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες, τις κορασίδες μας στην υδατοσφαίριση, έδειξαν από νωρίς την ανωτερότητα. Η αρχηγός Αφροδίτη Μπιτσάκου, η οποία από την Κροατία θα μεταβεί απευθείας στην Πορτογαλία για να ενισχύσει και την ομάδα νέων γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο ξεκινάει αύριο, σε ρόλο μαέστρου βέβαια, επιθετική πολυφωνία, και με την τερματοφύλακα Ανδριάννα Κοντάκου να αποκρούει πέναλτι. Στη δεύτερη περίοδο οι παίκτριες του Αργύρη Θεοδωρόπουλου βελτίωνα σαν ακόμη πιο πολύ την άμυνα και με ένα σερί 4-0 2-0, ξέφυγαν 8-3, έβαλαν βάσεις για την νίκη. Η διαφορά έφτασε στο συν 6, 9-3. Στο τρίτο εξάλεπτο, με πέναλτι της Λαμπάτου, η Ισπανία μείωσε στο 9-5 και 16, αλλά ήταν ως εκεί. Το πήραν, επιστρέφουν με το χρυσό λοιπόν του πρωταθλητή, του παγκόσμιου πρωταθλητή, η εθνική μας ομάδα κορασίδων K16.
1: Τι να, ωραίο άθλημα το πόλο, ρε παιδί μου. Είναι απίστευτο, δηλαδή, φίλους που ήταν πολίστες και μάλιστα ένας που ήμασταν μαζί στο στρατό ήταν στη Βουλιαγμένη, στην ομάδα της Βουλιαγμένης, πρώτη εθνική. Είναι φοβερό, δεν φαίνεται αυτό όταν παίζουν πόλο, εκτός και αν έχεις κάμερα, αν η κάμερα πιάνει κάτω από το νερό.
0: Πέφτει πολύ ξύλο.
1: Πάρα πολύ ξύλο.
0: Σπροξήματα,
1: εμείς κάναμε πατητές παλιά, αυτό δεν μπορούν να το κάνουν, αλλά πέφτουν από κάτω στα,
0: γίνεται μάχη,
1: στη λούφα, κλωτσιές και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Πάμε στις ειδήσεις.
0: Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πύρινη λέλαπα στην Βιωτία εκενώθηκαν Πόρτο Γερμενό και Προσύλλη. Στο Πόρτο Γερμενό μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δίνεται τιτάνια μάχη σε αντίξωες συνθήκες. Τις τελευταίες ημέρες βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους που δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, δήλωσε ο κ. Σουρνάς μετά την αποψινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και Εύβοια. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στην δύσβατη περιοχή των Ερατζιών του Δήμου Αιγιάλιας. Από η φωτιά στην περιοχή Κομποτίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά Αρθ

0: Καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες έγιναν στάχτη στην περιοχή του Κομποτίου. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χινίτσα του Δήμου Ερμιονίδας στην Αργολίδα. Χωρίς ενεργό μέτωπο στον αετό Καρίστου Ευβίας. Αναζωπυρώσεις στην Πρέβαλη Ρεθύμνου. Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο ποικίλο όρος, κλειστή η περιφερειακή Εγάλεο στο ύψος των διηλιστηρίων. Στην Γαλλία αυξάνεται η αστυνομική παρουσία στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της εισόδου μεταναστών στη Θέουτα. Γενικά αίθριος καιρός αύριο έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
1: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλη πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Εγάλεο. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκη, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή στο Earth News Radio 105,8 και
0: Βασίλης Νικολόπουλος, να πούμε, στον ήχο μας.
1: Βέβαια.
0: Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή μας.
1: Ακάματη παραγωγός και δημοσιογραφική επιμελήτρια.
0: Και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές.
1: Ναι, και να πούμε ότι αυτό που ακούσαμε ήταν το All Along the Watchtower, με ίσως, πολλοί λένε ότι ήταν ο καλύτερος στον κόσμο, σίγουρα είναι μέσα στους 5 καλύτερους, Jimi Hendrix.
0: Εννοείται. Πάμε λίγο να δώσουμε αυτά τα οποία προαναγγείλαμε πριν. Κοιτάξαμε στους ακροατές μας, Δημήτρη, που έχει να κάνει με τις οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό από τις πυρκαγιές.
1: Ναι, γιατί εκτός από τη φωτιά, ο καπνός πολλές φορές είναι πιο θανάσιμος κίνδυνος από τις ίδιες τις φλόγες. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν δεν βλέπεις και δεν μπορείς να ανασάνεις, είσαι ένα τυφλωμένο άρρωστο ζώο που δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να τη γλιτώσει με τίποτα. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ανακοινώσει ορισμένες οδηγίες για όσους εκτίθενται στον καπνό και τα αερούμενα σωματίδια, το λέγαμε πριν, τα PPM2 και τα PPM5, τα οποία φτάνουν πάρα πολύ βαθιά μέσα στον πνεύμονα, και υπάρχουν διάφοροι τρόποι να προστατευτεί κανείς. Α πούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές.
0: Είναι ένας τρόπος, ας πούμε, να φορέσω μάσκα.
1: Ναι,
0: Τη μάσκα που μάθαμε την περίοδο του κορονοϊού.
1: Ναι, αυτή κρατάει. Αυτή κρατάει πολύ πράγμα.
0: Κρατήσει.
1: Από ό,τι έχω μάθει.
0: Όχι, ναι. Όχι απλή η χειρουργική,
1: όχι.
0: Η άλλη.
1: Μπαίνει από
0: δεξιά
1: αριστερά ο καπνός.
0: Που παίρναμε έτσι.
1: PPP95.
0: Μπράβο. Αυτή κρατάει τα αιωρούμενα σωματίδια, ας πούμε, του καπνού.
1: Ένα μεγάλο ποσοστό τους. Mm-hmm. Όχι πλήρως, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά οι βασικές οδηγίες τώρα για συνθήκες επιβαρυμένης ατμόσφαιρας λόγω του καπνού της φωτιάς. Πρώτον, απομακρυνόμαστε από την εστία της φωτιάς. Επίσης, πρέπει να αποφεύγονται μετακινήσεις για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, ηλικιωμένους, παιδιά και έγκυες γυναίκες. Και αυτό πολύ σημαντικό. Έτσι.
0: Ένας μεγάλος άνθρωπος, ο οποίος έχει, για παράδειγμα, αναπνευστικό πρόβλημα.
1: Και κινητικό, ας πω εγώ.
0: Ή κινητικό, σωστά. Mm-hmm. Μια έγκυος ή μικρά παιδιά. Να μην εκτίθενται στις εξωτερικές συνθήκες αν ο καπνός είναι έντονος. Δεν υπάρχει λόγος, βγαίνουμε έξω, σωστά?
1: Ακριβώς, και αυτό το οποίο επισημαίνει η Πνευμονολογική Εταιρεία Ελληνική, ότι πρέπει να παραμένουμε όσο το δυνατόν σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. Mm-hmm. Και η χρήση του κλιματιστικού ανακυκλώνει ακριβώς τον αέρα.
0: Το έχουμε πει πάλι εδώ οι δυο μας.
1: Βέβαια. Και ενθαρρύνει τις συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
0: Το φιλτράρει κιόλας.
1: Το φιλτράρει
0: και ώρα στον
1: αέρα.
0: Τα
1: καινούργια αρκοντήσεων έχουν 5-6 φίλτρα, νομίζω.
0: Βεβαίως, κάποια έχουν και ιονιστές. Είναι σε κάθε περίπτωση βοηθά. Ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης, αντιπεριφερειάρχης της Βιωτίας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε τα νεότερα από τις φωτιές και θα επανέλθουμε και πάλι,
1: από
0: Δημήτρη.
1: Από το δύσκολο αυτό μέτωπο της Βιωτίας.
0: Από το πολύ δύσκολο. Κύριε Ντασιώτη, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Δώστε μας λίγο την εικόνα σας, παρακαλώ πολύ, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι το βράδυ είναι δύσκολο.
2: Είναι πολύ δύσκολο το βράδυ. Βρίσκομαι στην περιοχή της Δομπρένας. Είναι δύο τα μέτωπα, ας πούμε, μία πυρκαγιά, μία φωτιά, δύο μέτωπα οι δύο πλευρές του βουνού. Στο ένα που είναι κοντά στα σπίτια και ήταν αυτό που μας ανησυχούσε νωρίτερα, υπάρχει σημαντική ύφεση των ανέμων, έχουν αναπτυχθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις πολύ βαθιά μέσα στο μέτωπο της φωτιάς και αντιμετωπίζεται. Στο δεύτερο μέτωπο που είναι αρκετά μακριά, πολύ μακριά τα σπίτια, τα έχει και κάτι πέραν των νεών που καίγονται εδώ, πνέουν πολύ ισχυροί και επιχειρούν βέβαια δυνάμεις, αλλά με πολύ αντίξωες συνθήκες αυτή τη στιγμή. Είναι και νύχτα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα στη στιγμή.
0: Είναι και νύχτα, έχει κοπάσει θεωρητικά ο άνεμος, όμως
2: στη μία πλευρά, είναι όπως είναι το βουνό, η μία πλευρά του βουνού που είναι κοντά τα σπίτια έχει κοπάσει και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, γιατί δεν κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή τα σπίτια και έχουν αναπτυχθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, επιχειρούν μέσα στη φωτιά αυτή τη στιγμή. Στην άλλη όμως πλευρά του βουνού, αρκετά μακριά από την κατοικημένη περιοχή, ο αέρας πνέει λησαλέα στην κυριολεξία. και οι ελιές και οι πουρνάρια, δεν υπάρχει κίνδυνος για σπίτια ή εγκαταστάσεις.
0: Σημαντικό αυτό για την ώρα.
1: Κύριε Ντασιώτη, εκτιμάτε ότι με την παρούσα φορά του ανέμου μπορεί να ενωθούν τα μέτωπα αυτά τα δύο, ή είναι
2: όχι,
1: δύσκολο, όχι, είναι μακριά,
2: όχι,
1: έτσι.
2: Είναι μακριά, είναι μακριά.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Είχαμε πάντως, είχαμε απεγκλωβισμούς νωρίτερα, είχαμε εικόνες που τις βλέπαμε, ήταν πραγματικά μια... ήταν συγκλονιστικές.
2: Ήταν συγκλονιστικές.

0: ευχές. Πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Με απεκλωβισμούς περίπου 300 ανθρώπων με πλωτά μέσα, μια πολύ δύσκολη επιχείρηση. Με ανθρώπους πραγματικά συγκλονισμένους από όλη αυτή την ιστορία, ηλικιωμένους, αναπήρους ανθρώπους, μικρά παιδιά, έγκυες, γυναίκες. Δεν ήταν εύκολη η κατάσταση. Με τη θάλασσα τρικυμιώδη, ακόμα και τα καΐκια που μετέφεραν τους ανθρώπους, δεν μπορούσαν να σταθεροποιηθούν, δεν μπορούσαν να δέσουν στην προβλήτα. Αλλά παρόλα αυτά πήγε πάρα πολύ καλά αυτή η επιχείρηση. Οδηγήθηκαν οι άνθρωποι σε ασφαλές μέρους, πήγαν στα σπίτια τους.
1: Εκατοντάδες άνθρωποι, κύριε Ντασιώτη,
0: Περίπου 300 άνθρωποι. Και όλοι με άνθρωποι ηλικιωμένοι, με αμαξίδια, αναπηρικά. Είναι ένας παραδοσιακός οικισμός εκεί της ευρύτερης περιοχής της Θήβας. Δηλαδή περισσότερο άνθρωποι που μένουν στη Θήβα, ηλικιωμένοι, οικογένειες με μικρά παιδιά, πηγαίνουν στα εξοχικά τους. Έτσι δεν είναι μια τουριστικό μέρος που φέρνει τουρίστες, αν τραβάσει νέους ανθρώπους που μπορούν να μπουν σε ένα καράβι, ακόμα και αν αυτό δεν είναι σταθερό. Ήταν άνθρωποι που τους κουβαλάγαμε στα χέρια τους περισσότερο για να τους βάλουμε μέσα.
2: Ναι. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει ανησυχία και για το Πόρτο Γερμενό πλέον και το τι γίνεται εκεί.
0: Εκεί, από ό,τι βλέπω και εγώ, βέβαια δεν είναι στην περιοχή τη δική μου, αλλά από ό,τι βλέπω, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Έχουμε και εμείς μέτωπο στην περιοχή. Αυτό το μέτωπο του Αγίου Βασιλείου που κάνουμε την αρχιτεκτονική και θα φερθεί ψηλά στο Κιθερώνα, στην κορυφή του Κιθερώνα. Εκεί γίνεται μια πολύ μεγάλη επιχείρηση αυτή τη στιγμή με πυροσβεστικές δυνάμεις για να μην πέσει φωτιά από την πίσω πλευρά του βουνού, όπου έχουμε κατοικημένες περιοχές. Έχουμε τις Πλατεές, έχουμε το Καπαρέλι, είναι μεγάλες κοινότητες αυτές. Εκεί αυτή τη στιγμή δίνεται μια πραγματική μάχη με πραγματικά αντίξουσες συνθήκες αυτή την ώρα. Στην κορυφή του βουνού, με δυσκολία ακόμα και στην τροφοδοσία του νερού, γιατί είναι πολύ μακριά η κλουνίνα που μεταφέρεται με τις υδροφόρες, με βουνό, νύχτα. Καταλάβετε, δεν είναι εύκολες συνθήκες εκεί. Προσπαθούν οι πυροσβέστες μας να αποτρέψουν την πτώση του μετόπου προς την πίσω πλευρά του βουνού. Και να πω εδώ, και θα μου το επιτρέψετε, το οφείλουμε να το πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, τους πυροσβέστες, που με πολύ αντίξουσες συνθήκες και σε πολύ επικίνδυνες καταστάσεις δίνουν πραγματικά μάχη, και οφείλουμε να τους αναγνωρίζουμε και να το λέμε, τουλάχιστον είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για όλη αυτή την υπερπροσπάθεια που κάνουν.
1: Το λέγαμε και πριν, κύριε Ντασιώτη, αυτό το πράγμα. Ατελείωτες ώρες επίσης, έτσι.
0: Είναι οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι από τις 8 η ώρα το πρωί που και εγώ ξεκίνησα μαζί τους, μέχρι τώρα είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν τη μάνικα στο χέρι, που κουβαλάνε, που είναι μέσα στο μέτωπο. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, δεν άλλαξαν βάρδιες ακόμα. Είναι συγκλονιστικό αυτό και οφείλουμε το αναγνωρίζουμε.
2: Κύριε Ντασιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε καλό για τη συνέχεια της νύχτας, να ευχηθούμε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και
1: να συνεχίσουμε, Βαγγέλη, αυτό το οποίο λέγαμε και έχεις απόλυτο δίκιο για τις μάσκες.
2: Τρόπους
1: λοιπόν
2: προστασίας, ναι.
1: Ακριβώς.
2: Για τον καπνό.
1: Είπαμε λοιπόν, σε δωμάτιο με κλιματισμό εννοείται ότι δεν πρέπει να καπνίζουμε, έτσι, γιατί θα επιβαρύνουμε την ποιότητα του εσωτερικού αέρα, ή να χρησιμοποιούμε κεριά για φωτισμό ή μαγείρεμα με ανοιχτή εστία ή χρήση προϊόντων αεροζόλ. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο να πούμε ότι κανείς δεν πρέπει να αθλείται και να καταπονείται σωματικά υπό τέτοιες συνθήκες. Mm-hmm. Και εδώ ερχόμαστε σε αυτό που είπε εσύ, Βαγγέλη, ότι πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας.
2: Άρα αυτή που ξέραμε, που μάθαμε στον κορονοϊό.
1: Ακριβώς,
2: την ασφαλή,
1: η FFP2 ή 3. Mm-hmm. Και να την φροντίζουμε να έχει καλή εφαρμογή. Γιατί? Για να μην μπαίνει ο καπνός από σημεία όπου δεν εφαρμόζεται καλά η μάσκα. Mm-hmm. Οι χειρουργικές και οι φασμάτινες μάσκες δεν προστατεύουν τη πνοή καπνού ή στάχτης.
2: Μην τη βάλουμε καν. Δεν μας προστατεύει.
1: Άνευ σημασίας. Mm-hmm. Άνευ σημασίας. Τώρα για τους ασθενείς που έχουν άσθμα και χαπ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, πρέπει να τηρείται αυστηρά η φαρμακευτική αγωγή, και αν επιδεινωθούν τα συμπτώματα, άμεση επικοινωνία με τον πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. Η τελευταία πάντως νομίζω σύσταση είναι και η πιο σημαντική. Να παρακολουθούν οι πολίτες τις ανακοινώσεις των επισήμων φορέων για την ποιότητα του αέρα και να μην εμπιστεύονται μόνο την οσμή και την όρασή τους. Mm-hmm. Έτσι.

0: μπορεί ακόμη και να μην μυρίζουν, αλλά να είναι πολύ επιβαρημένη η περιοχή σε μικροσωματίδια.
1: Ακριβώς.
0: Και να μην μας μυρίζει, αλλά το πρόβλημα να μας το δημιουργεί. Έτσι. Και το θέμα είναι ότι αν περάσει στο ανώτερο αρχικά αναπνευστικό και ενδεχομένως και περισσότερο, πολύ εισχωρήσει, εκεί ξεκινούν τα προβλήματα.
1: Και τι προβλήματα είναι αυτά? Χημική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων, διαφορετική σύνθεση και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών, όταν για παράδειγμα ας πούμε καίγεται κάποιο πλαστικό, και μπορεί να αφορά τόσο τους αραγωγούς όσο και το πνευμονικό παρένχημα. Και ο στόχος είναι πάνω απ' όλα να αποφύγουμε μια ενδεχόμενη ασφυξία, Βαγγέλη.
0: Τώρα να δούμε λίγο, Δημήτρη μου, τι γίνεται με τις φωτιές εκτός συνόρων. Δηλαδή, αν βγούμε παραέξω, δυστυχώς η κατάσταση είναι εξίσου άσχημη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
1: Ακριβώς. Και καθόλου λίγες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, όπου είχε τεράστια προβλήματα με τις πυρκαγιές. Ουσιαστικά η Γαλλία και η Ισπανία είχαν τα μεγαλύτερα. Η κατάσταση στη Γαλλία παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Οι πυρκαγιές, να πούμε ένα γενικό σχόλιο, ότι εξακολουθούν να απειλούν περιοχές της Πορτογαλίας, Τουρκίας, Ισπανίας, ενώ η Ουκρανία απέστειλε δυνάμεις για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης. Στην Γαλλία τώρα, η μεγάλη πυρκαγιά που αποτέφρασε 420.000 στρέμματα κοντά στον Μπορντό έχει πλέον σταθεροποιηθεί, όχι μόνο χάρη στις προσπάθειες των πυροσβεστών, αλλά και χάρη στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Ενώ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της περιφέρειας Ζιρόντ, η φωτιά παραμένει εντός της περιμέτρου της. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες που απαιτούν συνεχή παρακολούθηση και επέμβαση. Θα σας πω στη συνέχεια, γιατί νομίζω ότι έχουμε τη Σπυριδούλα Κακλατζή.
0: Είναι η Σπυριδούλα Κακλατζή, για να μάθουμε τα τελευταία νέα και να την αποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρουμε ότι έχει συνέχεια. Σπυριδούλα, καλησπέρα. Ένα μικρό update. Δώσε μας τα νεότερα, σε παρακαλώ πολύ, εκεί από το Πόρτο Γερμενό.
2: Καλησπέρα, και με μία επιφύλαξη θα ήθελα να σας πω ότι πάνε καλύτερα τα πράγματα εδώ στο Πόρτο Γερμενό.
0: Τι καλά που σε καλέσαμε να μας δώσεις μία ευχάριστη είδηση, έστω και με την επιφύλαξή σου την κρατούμε.
2: Δεν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενιαίο μέτωπο που σας περιέγραφα την προηγούμενη φορά. Mm-hmm. Όμως υπάρχουν αρκετές μικροεστίες οι οποίες καίνε συνεχώς. Να θυμίσουμε ότι είναι δασική έκταση δέντρα, οπότε καίγονται συνεχώς. Έχουμε μικροεστίες πέσκα που παίρνουν φωτιά από τις κάφτρες, φουντώνουν, σβήνουν. Σταματάει εκεί σε πολλά σημεία. Υπήρξε και ένας άνεμος ο οποίος άλλαξε τη φορά του και βοήθησε πάρα πολύ το έργο των πυροσβεστών, και από καθοδικός προς το χωριό έσπρωξε τη φωτιά και τώρα είναι έτσι προς το βουνό, προς τα ίδια καμένα.
0: Επιτέλους σύμμαχος και ο άνεμος εκείνη σε αυτή την περίπτωση που μας περιγράφει, Σπυριδούλα.
2: Πράγματι. Να πούμε όμως βέβαια ότι δεν είναι καλά τα πράγματα, δεν έχει οριοθετηθεί η φωτιά, ανοίγουν συνεχώς νέες μικροεστίες. Υπάρχει και μία λίγο μεγαλύτερη εστία, ίσως σε μία απόσταση περίπου 300 μέτρων από ένα σπίτι. Όμως έχουν πάει πυροσβεστικά οχήματα εκεί και παραμένουν σε επιφυλακή για να είναι έτοιμα όταν πλησιάσει αρκετά το σπίτι. Οι επιγείς δυνάμεις δεν έχουν φύγει στιγμή από το πεδίο, επιχειρούν συνεχώς. Ευτυχώς υπάρχουν και οι κρουνοί, οι οποίοι έχουν συνεχώς νερό από ό,τι μαθαίνουμε και τροφοδοτούνται συνεχώς τα οχήματά μας, έτσι ώστε να ρίξουν με τις μάνικες οι πυροσβέστες νερό στη φωτιά. Είναι ένα δύσκολο βράδυ, όπως είχαμε πει. Παραμένει ένα δύσκολο βράδυ. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Είμαστε δίπλα από τη θάλασσα και από τον καπνό. Δεν μπορούμε ούτε να την δούμε. Υπάρχουν καλύτερες στιγμές και χειρότερες. Αυτή τη στιγμή, με τη βοήθεια του ανέμου, είναι μια καλύτερη στιγμή. Ελπίζουμε να σταματήσει η φωτιά, να τη σταματήσουν στο δάσος, το οποίο δυστυχώς πρέπει να αποδεχτούμε ότι έχει παραδοθεί στις φλόγες, και να μην κάνουν τουλάχιστον οι διάσπαρτες εστίες εδώ που βρίσκονται στο Πόρτο Γερμενό.
0: Σπυριδούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην καλή δουλειά που κάνεις.
1: Λοιπόν, λέγαμε για τις πυρκαγιές στην Ευρώπη, ουκολίγες όπως
0: στη Γαλλία ήμασταν, έτσι, Δημήτρη.
1: Είχαμε μείνει στη Γαλλία, Βαγγέλη. Να πούμε ότι επέστρεψαν περισσότεροι από τους 224.000 κατοίκους που είχαν απομακρυνθεί προληπτικά σε συνολικά 12 δήμους, Βαγγέλη. Mm-hmm. Και βεβαίως έχουμε και τις πυρκαγιές στην Πορτογαλία, αφού προταστράφηκαν και 200 κατοικίες. και 2 νεκροί πυροσβέστες. Στην Πορτογαλία τώρα συνεχίζουν τη μάχη πυροσβέστες σε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο στην περιοχή Βαλπάσος, το οποίο καίει αδιάκοπα από προχθές Τρίτη. 800 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί εκεί στην περιοχή. Ήδη έχουν καταστραφεί 60.000 στρέμματα, έχουν τραυματιστεί 5 άνθρωποι. Ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στο μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Μεγάλης Βρετανίας έχει προκαλέσει ολική καταστροφή σε μία από τις ωραιότερες φυσικές περιοχές της χώρας. Πάνω από 100 πυροσβέστες επιχειρούν αδιάκοπα και όπως αναφέρει η πυροσβεστική υπηρεσία, η κατάσταση σταθεροποιείται σταδιακά. Ωστόσο, το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως μείζον συμβάν. Να κλείσω με την γειτονική μας Τουρκία, όπου αντιμετωπίζουν περίπου ίδιες
0: καιρικές συνθήκες με εμάς. Ακριβώς. Η γειτονική μας Τουρκία, βέβαια.
1: Οι χειρότερες φωτιές είναι οι δημοφιλείς τουριστικές περιοχές της ακτής της Μεσογείου, στην επαρχία Μπέλη και Σύρο, που εξακολουθούν να μένονται εστίες. Γύρω από 3 πόλεις 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ εκενώθηκαν και 3 χωριά κοντά στο Αϊβαλί. Να κλείσω λέγοντας ότι στην Ισπανία ο κύριος Σάντσεθ ήρε την κατάσταση εκ της ανάγκης για τη μεγάλη πυρκαγιά δυτικά της Μαδρίτης. Να πούμε ότι σε εκείνη την πυρκαγιά απομακρύνθηκαν περισσότεροι από 60.000 κάτοικοι. Είναι συγκλονιστική αυτή η αριθμή, έτσι. Δεν μιλάμε για αστεία. Ενώ στην γειτονική περιοχή της Άβυλας, η άλλη μεγάλη πυρκαγιά, η οποία δεν έχει σταματήσει να μένεται από την προηγούμενη εβδομάδα, έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην Ισπανία, 961, δηλαδή εδώ και 66 χρόνια. Και έχει αποτεφρώσει 500.000 στρέμματα. Μόνο αυτή η πυρκαγιά, έτσι. Και το χειρότερο από όλα, Βαγγέλη, είναι ότι και στην Ισπανία και στην Ιταλία και στη Γαλλία ενσκύπτει νέο κύμα καύσωνα, ισχυρού καύσωνα, θα έχουμε 40 δηλαδή, το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί για αυτές τις τεράστιες πυρκαγιές.
0: Θα έρχει να προκαλέσει νέους συναγερμούς, δηλαδή, ουσιαστικά.
1: Τις οποίες αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Ναι, είναι φοβερό αυτό. Είναι φοβερό.

0: room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing until he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer.
1: Επιστροφή και πάλι. Και Δημήτρη, θέλω να δούμε τι γίνεται με την Θεούτα. Είναι πραγματικά έχει λάβει, το λέγαμε από χθες, από τη χθεσινή μας εκπομπή, το πρώτο διπλωματικό μέρος της ιστορίας αυτής που είχαμε χθες, που ξεκίνησε με την Μελώνη να απειλεί ότι θα
2: αποχωρήσει από την
1: συνθήκη Σέγγεν
2: με την Ισπανία.
1: Με την Ισπανία, ακριβώς, θα ακυρώσει τα δεδομένα της συνθήκης Σέγγεν απέναντι στην Ισπανία. Κατά με αφορμή τα όσα γίνονται στη Θεούτα.
2: Ακριβώς. Να εξηγήσουμε πάντως στους ακροάτριες και στους ακροατές του Ελληνικού Ρέντιο 105,8 τι είναι η Θεούτα και τι είναι η Μελίγια. Είναι δύο αυτόνομοι θυλακές, αυτόνομες πόλεις, οι οποίες ανήκουν στην Ισπανία. Είναι το μοναδικό ευρωπαϊκό έδαφος σε ολόκληρη την Βόρεια Αφρική, σε ολόκληρη την Αφρική για την ακρίβεια. Τα πλάνα τα οποία βλέπαμε τις τελευταίες ώρες και ημέρες ήταν συγκλονιστικά. Έβλεπες χιλιάδες ανθρώπους να πηδάνε το φράχτη. Α, ξέχασα να πω
1: και
2: ότι
1: να μπορούν να αντιδράσουν
2: η Θεούτα
1: εκεί,
2: από
1: έτσι.
2: Τη Μελίγια απέχουν 400 χιλιόμετρα. Η Θεούτα είναι ακριβώς και η Μελίγια είναι 400 χιλιόμετρα από την πλευρά του Μαρόκου, βεβαίως.

0: ανατολικότερα. Ήδη οι νεκροί από αυτή την απόπειρα τη μαζική των μεταναστών να φτάσουν στην Θέουτα έχουν ξεπεράσει τους 57, ενώ σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές δεν αποκλείεται να υπάρχουν κι άλλα θύματα στην πλευρά του Μαρόκου αυτή τη φορά.
1: Για να το κάνουμε λίγο τίτλο, έχουμε μαζική εισβολή μεταναστών στους συγκεκριμένους θύλακες, έτσι.
0: Στους συγκεκριμένους θύλακες. Και βέβαια ο κύριος Σάντσεθ δεν θα το αφήσει έτσι αυτό όπως ανακοίνωσε. Έχει αυξήσει τις δυνάμεις. Το Reuters μεταδίδει ότι οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας απόθησαν το πλήθος στις πύλες Θέουτας χρησιμοποιώντας γκλομπ, δακρυγόνα και νερό υποπίεση. Οι περισσότεροι νεκροί πνίγηκαν, ενώ άλλοι ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στον κυματοθράφστη του συνοριακού φράχτη. Από την άλλη, σήμερα το απόγευμα έγινε γνωστό αυτό, από τις περίπου 60.000 οι οποίες κίνησαν προς την Ευρώπη, 37.000 επέστρεψαν πίσω.
1: Να δούμε τώρα τι γίνεται από την πλευρά της Ιταλίας. Είπαμε ότι αποχώρησε ουσιαστικά απέναντι στην Ισπανία από τη συνθήκη Σέγγεν, έτσι, από τα δεδομένα έχει η συνθήκη Σέγγεν, και είχαμε όμως και τον Τραμπ απέναντι.
0: Σιγά μην το άφηνε ο πρόεδρος αυτό.
1: Ακριβώς, ήταν βούτυρο στο ψωμί του, έτσι.
0: Ήταν βούτυρο στο ψωμί του, γιατί έχει πολύ σκληρή μεταναστευτική πολιτική ο Τραμπ. Και έσπευσε να δηλώσει ότι εάν εκλεγούν οι δημοκρατικοί στις επόμενες εκλογές, είπε λοιπόν ο κύριος Τραμπ ότι θα δούμε στην Αμερική τέτοιες εικόνες, αυτές δηλαδή που είδαμε στην Θέουτα με τους χιλιάδες Μαροκινούς να προσπαθούν να περάσουν στην αντίπερα όχθη. Εντάξει, τώρα δεν χρήζει σχολιασμού. Ο Τραμπ είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος.
1: Έχουμε όμως αυστηροποίηση στους ελέγχους στα σύνορα και από τη Γαλλία και από την Πορτογαλία, διαβάζω τώρα. Βέβαια. Απέναντι. Ενισχύουν τους ελέγχους στα σύνορα με αφορμή τα γεγονότα, έτσι, στη Θέουτα.
0: Και
1: άρα
0: ξέρεις,
1: υπάρχει
0: Βαγγέλη,
1: μια κινητοποίηση συνολικά, δηλαδή.
0: Ακριβώς. Και αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον και είναι η ουσία όλης αυτής της ιστορίας, ότι το ευρωπαϊκό σύνορο στην Αφρική θέτει σε δοκιμασία τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπενθυμίζει ότι τα σύνορα της Ευρώπης δεν καθορίζονται μόνο από φράχτες και αυστηρή φύλαξη, αλλά και από τη διπλωματία, τις διεθνείς ισορροπίες, αλλά και τις βαθιές οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες που εξακολουθούν να οθούν χιλιάδες ανθρώπους προς την γη της επαγγελίας, τη γυραιά Ήπειρο.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, θα το
1: είναι
0: θα
1: μια
0: το
1: δύσκολη κατάσταση και έχει μέλλον. Μας το έλεγες από χθες. Θα πάμε σε μια είδηση που θα μας απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα και να που ήδη μας απασχολεί έντονα.
0: Αν δεν είχαμε τις φωτιές, Βαγγέλη, θα τολμούσα να πω ότι θα έπρεπε να παίζει πρώτη-δεύτερη είδηση σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Γιατί αφορά στις αντοχές της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρώπης, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί πλιστάκι.
1: Ήταν το τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, με τον Δημήτρη Φαναριώτη
0: και τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Μέσα από το Ed News Radio 105,8 έρχεται αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη.
0: Και να πούμε
1: καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Μπήκε ο Αύγουστος, παιδιά, αν δεν το καταλάβατε.
1: Μπαίνει σε 15 Δευτέρα.
0: Μπαίνει σε 15 Δευτέρα. Καλό μήνα σε όλες και όλους. Γεια σας.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Πύρινη λέλαπα στην Βιωτία, εκενώθηκαν Πόρτο Γερεμενό και Προσήλη. Στην περιοχή μετέβει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δίνεται τιτάνια μάχη από τον μηχανισμό σε αντίξωες συνθήκες. Τις τελευταίες ημέρες βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους που δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, δήλωσε ο κ. Τουρνάς μετά την απόψινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, το επίκεντρο της οποίας ήταν ο ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς που προβλέπεται σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Στην Βιωτία η πυρκαγιά κατευθύνεται προς το Πόρτο Γερμενό, εκδόθηκαν μηνύματα 112 για ενημέρωση και απομάκρυνση σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Στην Βιωτία η πυρκαγιά κατευθύνεται προς το Πόρτο Γερμενό, εκδόθηκαν μηνύματα 112 για ενημέρωση και απομάκρυνση

0: Στην Αργολίδα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στην περιοχή Κουμποτίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά Άρτας. Καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες έγιναν στάχτη στην περιοχή του Κουμποτίου. Αναζωπυρώσεις στην Πρέβελη Ρεθύμνου. Τρία μηνύματα 112 εκδόθηκαν για εκενώσεις από την γέφυρα και λίμνη Πρέβελης προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Πύλη και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισός Κάμπου. Ποινική δίωξη για το αδίκημα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως άσκησε ο εισαγγελέας Ρεθύμνου σε βάρος του υπευθύνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στην περιοχή, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου προκειμένου να απολογηθεί. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από τον σεισμό 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που καταγράφηκε το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης. Πρόκειται για την ισχυρότερη σεισμική δόνηση στην περιοχή της Ιταλικής Μεγαλούπολης εδώ και 40 χρόνια. Πολλές συνοικίες της Νάπολης έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στην περιοχή του Ποτσουόλη, η δόνηση προκάλεσε την κατάρρευση μέρους βουνοπλαγιάς. Μεγάλες πέτρες καταπλάκωσαν στα θεμευμένα αυτοκίνητα. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών Λοραν Νουνιές ανακοίνωσε ότι θα αυξηθεί ο αριθμός αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισροής μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Λουίς Μοντενέγκρο ανακοίνωσε ότι θέλει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας.
1: Καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ, από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα Πονήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

12 και 10 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου 1η Αυγούστου. Καλό μήνα να έχουμε, να είναι ένας μήνας πιο ήρεμος από τον Ιούλιο που ήταν δύσκολος μήνας, η αλήθεια είναι αυτή. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Γιώργος Κέβης ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Δεν θα χάσω άλλο χρόνο. Θέλω να ξεκινήσουμε από τις φωτιές, να δούμε τι γίνεται αυτήν την ώρα που μιλάμε. Αυτή η φωτιά η μεγάλη στη Βιωτία έχει λάβει διαστάσεις τρομακτικές, δραματικές, διότι απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Με την έννοια πια ότι είναι 150 μέτρα από τα σπίτια οι φωτιές, αλλά έχουν κάνει οι πυροσβεστικές δυνάμεις

0: κλειό γύρω από τα σπίτια για να μην έχουμε καταστροφές κτλ. Βέβαια, καταστροφές είχαμε σε καλλιέργειες, δασικές εκτάσεις κτλ. Απεγκλωβίστηκαν κάτοικοι και παραθεριστές διαθαλάσσεις. Αυτή την ώρα τα σημαντικότερα μέτωπα εντοπίζονται στις περιοχές Ξηρονομή, Καλαμάκι, Άγιος Βασίλειος και Πόρτο Γερμενό. Όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα είναι επιποδός. Γιατί ποιο είναι το ζητούμενο? Να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς προς οικισμούς. Τώρα, στην περιοχή μεταξύ Δόμβρενας και Αγίου Νικολάου η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Είναι σε εξέλιξη οι φωτιές. Σε εξέλιξη. Έχουν εξασθενήσει ισχυροί άνεμοι, που σημαίνει ότι αυτό συνέβαλε στον περιορισμό της φωτιάς. Και λένε οι πληροφορίες του Earth News ότι οι φλόγες κινούνται πλέον ήδη προς ήδη καμένες εκτάσεις, που επίσης σημαίνει ότι μειώνεται ο άμεσος κίνδυνος για το παραλιακό οικισμό του Αγίου Νικολάου. Το ότι ήταν καθοριστική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων δεν το συζητάμε, έτσι, δηλαδή πώς αλλιώς. Κατάφεραν να αναχαιτήσουν τη φωτιά περίπου 800 μέτρα πριν τον οικισμό για να μην μπει στην κατοικημένη περιοχή. Είχαν σταλεί νωρίτερα διαδοχικά μηνύματα από το 112 για να την εκένωση του Αγίου Νικολάου και των αλικών. Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι προληπτικά. Παρά τη σχετική βελτίωση, ξαναλέω, μένονται τα μέτωπα. Υπάρχει μια σχετική βελτίωση, αλλά τι άφησε πίσω της πυρκαγιά? Άφησε καταστροφές, εννοείται. Ξηρονομή, στην ευρύτερη περιοχή ελαιώνες καήκαν, καλλιέργειες καήκαν, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις καήκαν. Είχε και το 7-8 μποφόρ, καταλαβαίνετε πώς ήταν η κατάσταση. Το μεγαλύτερο μέτωπο εξακολουθεί να απασχολεί τις αρχές στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, του Καλαμακίου και προς το Πόρτο Γερμενό. Εκεί θα μείνουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Μα και να έσβηνε και να έχει καντιλάκια, πάλι θα μπαίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έτσι δεν το συζητάμε. Πολλό δε μάλλον τώρα που μένονται. Και είναι συνεχείς οι αναζωπυρώσεις. Και κατά διαστήματα έχει και ισχυρές ρηπές ανέμου. Έτσι. Στη Δόμβρενα η φωτιά εξακολουθεί να κινείται προς το βουνό. Προς το παρόν δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Έχουν αναπτυχθεί οι πυροσβέστες κατά μήκος του οδικού δικτύου. Περιμένουν την εξέλιξη του μετώπου να επιχειρήσουν άμεσα, αν και όταν χρειαστεί. Επίσης, όλος ο Κορινθιακός παραμένει καλυμμένος από πυκνούς καπνούς. Δείχνει η καταστροφή. Ο καπνός δείχνει τι έχει καεί και ποια είναι η καταστροφή. Στον Άγιο Βασίλειο, δεκάδες κάτοικοι και παραθεριστές εγκλωβίστηκαν διότι η φωτιά απέκοψε τη μοναδική οδική πρόσβαση προς το χωριό. Είχε σταλεί 112. Αρκετοί κάτοικοι παρέμειναν στα σπίτια τους, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να απεγκλωβιστούν από τη θάλασσα. Και στην επιχείρηση που συμμετείχαν σκάφη της πυροσβεστικής και του λιμενικού και ιδιώτες, μετέφεραν με ασφάλεια τους εγκλωβισμένους στην παραλία της Λιβαδόστρας. Λίγο αργότερα είχαμε νέα αναζωπήρωση προς Καλαμάκι και επέκταση του πυρήνου μετώπου προς την περιοχή. Με την επέμβαση των εναέριων μέσων απετράπη περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς. Τώρα, στο Πόρτο Γερμενό, οι φλόγες εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα στο δάσος του Κιθερώνα. Τα πρώτα σπίτια είναι σχετικά κοντά. Έτσι, σχετικά κοντά. Αλλά είπαμε ότι έχει γίνει ένας πυροσβεστικός κλειός για να αποφευθούν περισσότερες καταστροφές σε σπίτια και τα λοιπά. Μόλις έπεσε το ήλιο, σταμάτησαν τη ρήψη νερού από τα ενάρια μέσα και πέρασε το βάρος αποκλειστικά σε πήγες δυνάμεις. Οι πυροσβέστες έχουν δημιουργήσει 6 αντιπυρικές ζώνες για να επιβραδύνουν την πορεία της φωτιάς και να προστατεύσουν τους οικισμούς. Οι κάτοικοι στο Προσύλι, στον Άγιο Νικόλαο και στους γειτονικούς οικισμούς έλαβαν προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση. Στην αρχή υπήρξαν αντιδράσεις από κατοίκους, δεν θέλανε να φύγουν, αλλά οι περισσότεροι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους έγκαιρα και μάλιστα οι αρχές έκαναν ελέγχους πόρτα-πόρτα. Διότι εκείνο που προέχει είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Θα πει ο άλλος, του λέει, θα αφήσω το σπίτι μου να καεί, θα μείνω. Το καταλαβαίνουμε και αυτό, αλλά αν συμβεί κάτι, τώρα μη θυμηθούμε, γιατί είναι πολύ πρόσφατη οι πυροσβέστες που έχασαν, η διείδηση με τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους, εγκλωβίστηκαν. Τι γίνεται τώρα? Οι αρχές εκτιμούν ότι η νύχτα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν να αντιμετωπίσουν πολλαπλά μέτωπα. Ξαναλέω, για να περιοριστεί η εξάπλωση πυρκαγιάς, να προστατευτούν κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Αυτό είναι το διατάφτα και αυτό κάνουν οι άνθρωποι, και μπράβο τους. Και μπράβο τους. Στο Πόρτο Γερμενό πήγε χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς. Ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς από την πυροσβεστική δυνάμεις και τον Δήμαρχο. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, για να είμαστε απολύτως ακριβείς και ειλικρινείς. Εμείς το λέμε και το έχουμε πει και άλλες φορές, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Κάθε καλοκαίρι, γιατί αυτό το σκηνικό είναι κάθε καλοκαίρι με τις φωτιές, οι άνθρωποι καταβάλουν προσπάθειες που δεν το φαντάζεσαι. Και όμως συμβαίνει. Και όμως συμβαίνει. Λοιπόν, στο Ρέθυμνο είναι άλλη μια δύσκολη νύχτα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο Νότιο Ρέθυμνο σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά. Ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Όλες οι δυνάμεις επιχειρούν εκεί, αλλά υπάρχουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Δεν κινδυνεύει το χωριό Κεραμές, γιατί τις προηγούμενες ώρες υπήρχε μια ανησυχία. Δεν κινδυνεύει. Κάπως η συνολική εικόνα κάπως το πρωί στο Νότιο Ρέθυμνο ήταν καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, αλλά υπήρχαν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Έτσι. Και το βάρος των επιχειρήσεων έπεσε κυρίως στην Πρέβελη, στις Κεραμές, στο Δρυμίσκο και τον Ασώματο. Και 112 μηνύματα για να φύγουν οι άνθρωποι και τα λοιπά, και να προστατευθούν κάτοικοι και επισκέπτες. Ένα καλό είναι ότι σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κομπότη Άρτας. Περίπου στις 3 παρά 4 χθες το μεσημέρι. Και ξέσπασε σε χωματερή η φωτιά. Και επειδή είχε ανέμους, επεκτάθηκε γρήγορα. Έλαβαν μηνύματα από το 112 να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών κτλ. Έσπευσε η πυροσβεστική. Η κατάσταση τώρα είναι πολύ καλή, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Άρτα, ξαναλέω. Επίσης, τι έχουμε αυτή τη νύχτα πάλι τη δύσκολη. Στην Ερασιά, στην Γαλλία, έχουμε εμείς τα μεταδίδουμε. Τι γίνεται εκεί? Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στις Νερατζιές. Στο φίχτη της Αργολίδας παραμένουν οι δυνάμεις σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν τις αναζωπηρώσεις. Είναι σε δύσβατο σημείο η πυρκαγιά και οι άνεμοι επίσης δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις. Και με το που θα ξημερώσει ο Θεός τη μέρα του και δεν θα έχει αυτό το, ελπίζουμε, αυτή την κατάσταση με τους ανέμους, θα επιχειρήσουν ξανά εν αέρια μέσα. Έτσι. Τι άλλο έχουμε από φωτιές? Άλλο τίποτα, παιδιά. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές σε Ασπρόπυργο και Αετό Καρίστου στην Εύβοια. Η πυροσβεστική το λέει αυτό και εμείς είμαστε απολύτως σίγουροι ότι έτσι είναι. Έσβησε η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Κυπαρίσι Αταλάντης σε χαμηλή βλάστηση. Έσβησε. Έτσι. Και εκεί 100 μηνύματα από το 112 για να προστατευτούν οι άνθρωποι, να έχουν το νου τους και όλα τα σχετικά, γιατί οι παιδιά δεν είναι τώρα να κάνουμε. Όμως είσαι μακριά. Λογικό να σκεφτόμαστε ότι, έλα παιδιά, σας είπαν φύγετε. Ο καθένας αποφασίζει για το τι θα κάνει, αλλά όταν σου μιλάνε οι ειδικοί και οι αρμόδιοι και σου λένε κάτι, αυτό πρέπει να κάνεις. Επίσης, είναι σε επιφυλακή όλη τη νύχτα, θα μείνουν οι δυνάμεις, οι πυροσβεστικές, στο ποικίλο όρος. Έφτασε η φωτιά εχθές μέχρι το Χαϊδάρι. Μέχρι το Χαϊδάρι. Οριοθετήθηκε βέβαια, έχει οριοθετηθεί. Αλλά μόνο που βλέπεις τον καπνό φτάνει. Από πολλές περιοχές της Δυτικής Αττικής ήταν η ορατή η καπνή. Και το ζήτημα ήταν ότι πλησίασε πολύ κοντά στον αστικό ιστό. Ξεκίνησε από τον Ασπρόπυργο, πέρασε το ποικίλο όρος, πήγε προς το Χαϊδάρι κτλ. Είναι και το ανάγλυφο της περιοχής, όχι του Χαϊδαρίου, ποικίλου όρους. Δύσκολο, που σημαίνει ότι κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες, κατάφεραν και την οριοθέτησαν τη φωτιά αυτή. Είχαμε και τα 112 που χτυπάνε και τρομάζεις, τι λες, τι γίνεται. Το από χθες 4 η ώρα και μετά 4 και 20. Προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου, με κατεύθυνση να πάνε, λέει, στη μικροτεύθυνση μέσα του λεωφόρου Αθηνών να πάνε προς Περιστέρι τότε. Είχαν καταλήψει οι άνθρωποι και τα σπίτια τους του οικισμού Δαφνή Χαϊδαρίου λίγο πριν τις 5, διότι πλησίαζαν τα σπίτια. Οι πρώτες φλόγες πλησίαζαν τα σπίτια, και επίσης, επειδή είναι το ψυχιατρικό νοσοκομείο εκεί, το Αττική στο Δαφνή, καταλαβαίνετε ότι ποια ανησυχία υπήρξε. Προληπτικά μεταφέρθηκαν 14 ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα από το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνή προς το νοσοκομείο Αττικών. Και επίσης η εφημερία του ψυχιατρικού νοσοκομείου μεταφέρθηκε στο Δρομοκαίτιο μαζί με το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό, για να μπορούν να συνεχιστούν οι λειτουργίες των υπηρεσιών υγείας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η διοίκηση του νοσοκομείου λέει ότι στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής νοσηλεύονται περίπου 350 ασθενείς. Να γενωθεί γενικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά βοήθησε η κατάσταση από μόνη της, διότι άλλαξε κατεύθυνση η φωτιά και η πυροσβεστική έδωσε τελικά εντολή να απομακρυνθούν μόνο οι ασθενείς που αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα. Ήταν σε ετοιμότητα και λεωφορεία και όλα τα σχετικά. Έχει ενεργοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Δυτικής Αττικής. Ψάχνουν να βρουν πώς και τι και όλα τα αισθήματα πώς έχουν προκύψει. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση μέχρι τώρα. Βεβαίως, θα ξαναπώ για να μην μπερδευόμαστε και για να μην έχουμε ότι, ξέρετε, τα πράγματα έχουν μία τάση να βελτιωθούν, μία τάση. Για τη Βιωτία μιλάω ξανά, θα δώσουν οι πυροσβέστες όλη τη νύχτα τη μάχη τους για να μην φτάσουν στο Προσίλι και στο Πόρτο Γερμενό οι φλόγες. Είναι πολύ κοντά, λέω, όμως καταβάλουν προσπάθειες οι άνθρωποι εκεί, όλες οι δυνάμεις, για να μην έχουμε άλλα ζητήματα περαιτέρω. Είναι 215 πυροσβέστες, 10 ομάδες δασοκομάντος, είναι εθελοντές, 57 οχήματα. Οι επιχειρήσεις στην περιοχή, στο Πόρτο Γερμενό, η ομάδα Δευκαλίων με μηχανήματα έργου. Αυτές οι αντιπυρικές ζώνες, αυτό. Και έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Στερεάς υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Είναι και η αστυνομία εκεί στην ευρύτερη περιοχή, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για να μπορούν να μετακινηθούν οι κάτοικοι. Είναι το ΕΚΑΒ σε εγρήγορση, σε συναγερμό, θα το πω έτσι. Και βλέπω τώρα εδώ τη φωτιά. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Εμείς εδώ θα είμαστε. Στα μέτωπα είναι οι πυροσβέστες, είναι όλος ο μηχανισμός επιποδός. Υπάρχει μία τάση, ξαναλέω, βελτίωση μιας κατάστασης των ανέμων, Διότι εχθές οι ρηπές φτάσανε μέχρι 150 χιλιόμετρα την ώρα, παιδιά. 150 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτές είναι συνθήκες τυφώνα. Αυτό είναι. Συνθήκες που ακούμε και λέμε τυφώνας εκεί 120 χιλιόμετρα, 110 χιλιόμετρα. 150 χιλιόμετρα ήταν οι ρηπές του ανέμου. Λοιπόν, είναι σε κατάσταση γενικής επιφυλακής στο πυροσβεστικό σώμα και ο κρατικός μηχανισμός, διότι έχουμε πάλι κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα. Και μάλιστα πολλές περιοχές της επικράτειας είναι σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5. Και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλά κάνει, αλλά θα έπρεπε να το θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να αποφεύγουμε δραστηριότητες στην Ύπεθρο που μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη. Και ό,τι λένε οι αρχές, αυτό κάνουμε, παιδιά. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ όμως, διότι καταλαβαίνουμε ότι σου λέει ο άλλος φύγε και θα τα βοηθήσουμε εμείς, εδώ θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ο άλλος δεν αφήνει το σπίτι του, δεν αφήνει την περιουσία του. Είναι όμως τη φωτιά. Πώς θα λειτουργήσεις εσύ απέναντι στη λέλαπα αυτή? Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, Αττική και Εύβοια θα είναι σήμερα σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού 5-5. Και στην περιοχή του Καβοντόρο και των γύρω θαλάσσιων στενών οι βοριάδες θα φτάσουν 8 μποφόρ με ρηπές έως 9. Αυτό επηρεάζει Εύβοια και Αττική, γι' αυτό είναι και στο ύψιστο συναγερμό. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σχεδόν σε όλη τη στερεά την Πελοπόννησο, σε περιοχές του Αιγαίου, στη Δυτική Κρήτη και στον Εύρο. Η σταδιακή εξασθένιση του μελτεμιού θα ξεκινήσει, λένε οι μετεωρολόγοι, από το μεσημέρι. Σταδιακή εξασθένιση. Καλύτερες συνθήκες αναμένονται αύριο που θα είναι Κυριακή και ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση τη Δευτέρα. Μέχρι τότε όμως, αυτή η μέρα, αυτές οι ώρες, έτσι, παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, διότι παραμένουν οι θυελλώδεις άνεμοι. Είναι ξηρή η βλάστηση, να μην τα ξαναλέμε, το καταλαβαίνουμε. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, παιδιά, ό,τι λένε οι αρχές. Και δεν χρειάζεται να κάνουμε την ώρα που σου λένε όχι, να κάνεις τις εργασίες. Κάντες από Δευτέρα. Κάντες Δευτέρα το απόγευμα, κάντες Δευτέρα το μεσημέρι, που η κατάσταση θα είναι καλύτερη. Λοιπόν, είπαμε, κατηγορίας 5 κινδύνου, κίνδυνος πυρκαγιάς, Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Εύβοια. Πολύ υψηλός κίνδυνος. Εγώ τώρα θα τα πω αναλυτικά για να ξέρετε, μην μου λέτε μετά δεν το είχα μάθει. Αττική, με την Κύθυρα, έτσι. Κόρινθος, Αργολίδα, Αρκαδία, Λάκωνια, διότι Αυθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, σου δίνει την Εύβοια γιατί σου δίνει και τη Σκύρο μέσα, έτσι. Λίμνος, Λέσβος, Χίος, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, στη Δυτική Ελλάδα και στη Ροδόπη, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, συμπεριλαμβανομένη της Σαμοθράκης. Είναι ο κρατικός μηχανισμός σε πλήρη κινητοποίηση. Να είμαστε κι εμείς σε πλήρη κινητοποίηση, να κάνουμε αυτό που πρέπει για να μην έχουμε περαιτέρω ζητήματα. Είναι στραμμένη η προσοχή όλων τώρα στη Βιωτία, εννοείται, διότι προσπαθούν, ξαναλέω για όσους συνδεθήκατε τώρα στο Ερτμιζ Ρέντο 105,8, είναι ήδη φωτιά δύσκολη, προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να την περιορίσουν, να μην φτάσει στα σπίτια, έτσι, να την αναποτρέψουν τη φωτιά, την επέκτασή της προς τους οικισμούς. Και τώρα αναμένουμε τα νεότερα για ό,τι συμβεί. Εδώ θα είμαστε για να τα λέμε. Έχω κάτι να ακούσω. Να το ακούσω, Γιώργο μου, παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει.

0: Από τσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, τα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
6: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοβίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.
7: Λοιπόν, έχουμε ενίσχυση των δυνάμεων που επιχειρούν στις συνεργασίες στην Αιγαλία. 76 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων από την 6η και την 9η ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα. Και επίσης έχουμε, εξακολουθούν να συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου, της Αυτοδιοίκησης, διότι είναι σε εξέλιξη η φωτιά. Εστάλληκε μήνυμα νωρίτερα από το 112 για ετοιμότητα σε πανόραμα Αιγαίου και Νερατζιές. Αυτό δεν το ξέρω. Αν έχετε εσείς κάποια πληροφόρηση, και παρακαλώ, επειδή τώρα τα πράγματα είναι πιο εύκολα με το διαδίκτυο, θα ήθελα να στείλετε τις φωτογραφίες, όχι πειραγμένες και τα σχετικά, φωτογραφίες που να λένε ότι έτσι είναι η κατάσταση τώρα. Ξαναλέω, στην περιοχή, στη Βιωτία, στην περιοχή μεταξύ Δόβρε και Αγίου Νικολάου, είναι η βελτιωμένη κατάσταση σε σχέση με αυτό που συνέβαινε τις προηγούμενες ώρες. Είναι σε εξέλιξη η φωτιά. Σε εξέλιξη. Και εκεί είναι η... Όχι, και εκεί. Αλλά επειδή η κατάσταση είναι ακριβώς πολύ δύσκολη και είναι πολύ κοντά σπίτια, προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να ανακόψουν τη φωτιά για να μην καούν τα σπίτια του κόσμου. Αυτό είναι. Πόρτο Γερμενό. Έτσι, Πόρτο Γερμενό. Αυτή η εκένωση εχθές του Αγίου Βασιλείου απομακρύνθηκαν 254 άτομα. Είχαν γερωθεί το Πόρτο Γερμενό και το Προσύλι. Προς τη Μάδρα. Μεσοβιλίων πήγαιναν οι άνθρωποι. Έτσι. Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Υπάρχει πολύ καύση μήλη στο Πευκοδάσους. Είναι ισχυρή άνεμη από το μεσημέρι. Σιγά σιγά θα αρχίσουν σταδιακά να πέφτουν οι αέριδες. Και τα αέρια μέσα θα σηκωθούν. Καλό σηκώνουν των πραγμάτων, εάν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, με το που θα χαράξει. Έτσι, θα χαράξει. Το δάσος στην περιοχή είχε καεί και το 2009, και σε μεγάλο βαθμό είχε αναγεννηθεί. Τώρα ξανά τα ίδια. Αυτό έχουμε, παιδιά, κάθε χρόνο, και δεν είμαστε και μόνοι. Θα μου πεις, αυτό δεν είναι παρηγορητικό. Δηλαδή, καίγεται η Μεσόγειος. Λοιπόν, αυτό είναι μέχρι τώρα, μέχρι τούδε το σκηνικό.

εδώ θα είμαστε για να τα λέμε. Στη Γαλλία, γιατί διάβαζα τις μαρτυρίες εκεί των ανθρώπων και τα λοιπά, οι περισσότεροι εκτοπισμένοι, λέει, από τις πυρκαγιές έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους. 220.000 είχαν φύγει, παιδιά. Επιστρέψανε σχεδόν 200.000. Και 4, λέει, δήμοι παραμένουν έρημοι. Ο δήμος του Σαμός, από που ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά, και άλλοι 3. Και επίσης γυρίζουν και βρίσκουν καμένα σπίτια, περιουσίες. Μέσα σε μια εβδομάδα καίκαν 420.000 στρέμματα. Και βγαίνει ο επικεφαλής της Ζηρώτη, από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά στη Γαλλία, και είπε ότι απαιτείται, λέει, μεγάλη προσοχή όταν μια τόσο μεγάλη φωτιά χαρακτηρίζεται οριοθετημένη, διότι έχουμε να διαχειριστούμε πάντα περίμετρο 240 χιλιόμετρων. 240 χιλιόμετρα είναι το μέτωπο. Έχει οριοθετηθεί, λέει, δεν σημαίνει ότι έχει σβήσει. Σημαίνει ότι δεν εξαπλώνεται περαιτέρω. Αλλά μπορεί να υπάρχουν εστίες ακόμη στο εσωτερικό της φωτιάς. Λοιπόν, όπως είπε και ο Γιώργος Ασκεύης εδώ που ρυθμίζει τον ήχο, μια βροχή θα μας σώσει, δεν τη βλέπω. Η βροχή αυτή δεν θα έρθει. Τουλάχιστον έτσι λένε οι μετεωρολόγοι. Θα ήταν πολύ καλό αυτό. Από ανέμους όμως είμαστε. Λοιπόν, τι έχω, έκανε σεισμό στην Ιταλία. Δηλαδή, εντάξει, όταν είναι να συμβεί κάτι, τα συμβαίνουν όλα μαζί για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω το σύμπαν τι θέλει να μας πει. 4,7 ρίχτερ ήταν. 9 παρατέταρτο ώρα δική μας το βράδυ, σε μικρή απόσταση από την Νάπολη. Και πρόσεξε τώρα, το επίκεντρο, λέει, της δόνησης εντοπίζεται στην περιοχή του υπερηφαιστείου των φλεγραίων πεδίων. Και ήταν και ψηλά, 2,5 χιλιόμετρα. Έχουν τραυματιστεί 8 άνθρωποι, Ιταλία μιλάμε. Σε πολλές ενοικίες της Νάπολης διακόπηκε η ηλεκτροδότηση. Και καλά, ότι βγήκαν στους δρόμους, τι θα κάνανε μέσα, θα μένανε. Όπως και να έχει, είναι, λέει, η ισχυρότερη σεισμική δόνηση στην περιοχή της Ιταλικής Μεγαλούπολης εδώ και 40 χρόνια. Και στην περιοχή του Ποτσουολί η δόνηση προκάλεσε κατάρρευση μέρους βουνοπλαγιάς. Και πέσανε, πού πέσανε τα βράχια και οι πέτρες, πάνω σε αυτοκίνητα. Ευτυχώς ήταν άδεια τα αυτοκίνητα. 4,7. Σου λέει εδώ και 40 χρόνια δεν είχαν κάνει, έκανε κάτι τώρα 2,6, 2,8. Το 4,7 τρομάξανε. Και έχει εδώ φωτογραφίες και από τους ανθρώπους. Δεν θα τρομάξεις. Εδώ, πώς το λέει, συγκλονίσει, όχι, πώς λέει, κάπως το λένε την έκφραση, πώς τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ οι δημοσιογράφοι για το έντονη ανησυχία για το σεισμό τάδε, ψάχνεις 2,1. Λέω, εντάξει, να κάνεις like, να μπει όλος να διαβάσει το ρεπορτάζ, αλλά μην τρομάζεις και λες 2,1 έντονη ανησυχία, αν το καταλάβεις και εφόσον το καταλάβεις. Και λοιπόν, Πόρτο Γερμενό, αυτή την ώρα το πύρινο μέτωπο πλησιάζει την περιοχή. Παιδιά, η φωτιά φουντώνει πριν από τα πρώτα σπίτια. Άλλαξε φορά ο άνεμος, έσπρωχνε τη φωτιά προς τη θάλασσα. Και στα σπίτια. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα άλλαξε πάλι, πάει προς το βουνό που είναι ήδη καμένα. Αυτό θα είναι όλο το βράδυ, υποθέτω. Διάσπαρτες σπίτια, δεν είναι ένας οικισμός 10 σπίτια, 15, 20, 30, 40, 50, όλα. Είναι διάσπαρτες κατοικίες, το καταλαβαίνουμε. Και οι δρόμοι είναι δύσκολοι. Έχει κενωθεί βέβαια το Πόρτο Γερμενό, αλλά στο σημείο μένουν λίγοι κάτοικοι. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα? Βοηθούν τους πυροσβέστες και τους εθελοντές.

βοηθούν τους πυροσβέστες και τους εθελοντές. Δεν απειλείται αντικειμένη περιοχή στη Δοβρένα. Δεν απειλείται. Δεν απειλείται στην περιοχή μεταξύ Δοβρένας και Αγίου Νικολάου. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει με το Πόρτο Γερμενό. Αντιπυρικές ζώνες, αντιπυρικές ζώνες. Και 42 πήγε. Πω, πέρασε η ώρα. Πολύ θα ήθελα να κουβεντιάζουμε για ευχάριστα, αλλά δυστυχώς έχουν προκύψει οι φωτιές. Δεν είναι καινούριο? Όχι. Κάθε χρόνο τα ίδια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Τι είναι? It's no good. Μα αν ήταν good, θα το κουβεντιάζαμε? Όχι. Θα λέγαμε όλα καλά. Πάμε, παρακαλώ.

Εδώ είμαστε 12, άντε πάλι 12. Ναι, 12 και 48 τέλος πάντων, 1 παρα 10, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, 1η του Αυγούστου. Με αυτά και με αυτά, έφτασε και ο Αυγούστος, παιδιά. Είναι ο κατεξοχήν μήνας των διακοπών. Αυτό το έχουμε πει, δεν είναι δικό μας. Καταλαβαίνετε. Εμείς είμαστε σοφοί και το λέμε αυτό. Αυτό είναι που συμβαίνει, διότι εχθές σου λέει στο λιμάνι του Πειραιά το αδιαχώρητο. Μα το αδιαχώρητο όμως, αυτό είναι καλό που φεύγει ο κόσμος. Να πάει να ξεκουραστεί και να περάσει όμορφα και να κινηθεί η αγορά, έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το επιθυμούμε και κάτι το οποίο είναι, πώς να το πω τώρα, εξαιρετικά ενθαρρυντικό, το ότι ο κόσμος θέλει να περάσει ωραία για να διασκεδάσει και να κάνει τα μπάνια του όπου για πάτε, ό,τι και κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά, να αλλάξετε παραστάσεις και να γυρίσετε φρέσκοι και ανανεωμένοι. Λοιπόν, για να δούμε, σε εξέλιξη είναι η φωτιά στο Αίγιο, στις Νερατσιές, αγροτοδασική έκταση καίει. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Και τώρα είναι όλο το σύστημα, όχι όλο, αλλά γιατί υπάρχουν τόσα πολλά μέτωπα, που στο εστραμμένο στο Πόρτο Γερμένο, στη Βιωτία. Για να δούμε. Είναι κοντά. Κοντά με την έννοια πια 150-200 μέτρα από τα σπίτια, αλλά προσπαθούν εκεί οι πυροσβέστες, αντιπυρικό μέτωπο, να δημιουργήσουν ώστε να μην έχουμε ζητήματα. Έχει καινοθεί έτσι το Πορτογερμένο. Μην νομίζετε ότι, γιατί εδώ πέρα έχω ένα μήνυμα του φίλου μου του Μανώλη. Τώρα στην ώρα αυτή προσπαθούν, όταν είσαι εξέλιξη ένα θέμα, να δεις πως θα το λύσεις. Μετά, όταν θα σβήσουν οι φωτιές και όλα θα επανέλθουν, θα προσπαθήσουν να επανέλθουν στην κανονικότητά τους με τη βοήθεια και την αρρωγή, βοήθεια και αρρωγή το ίδιο πράγμα, και της πολιτείας και τα λοιπά, ποιος φταίει, γιατί και τι μπορούμε να κάνουμε για να μην ξανασυμβεί. Αυτά τα λέμε χρόνια ολόκληρα. Η φωτιά δεν σε ρωτάει, και όπως είπαν και οι συνάδελφοι, αλλού είναι χειρότερα. Δεν, όταν είναι η φωτιά, τη βλέπεις να έρχεται, είναι το σπίτι σου δίπλα, δεν το σκέφτεσαι αυτό. Δεν σκέφτεσαι με τον κάτοικο στη Ζηρόντ ή στη Μαδρίτη. Σκέφτεσαι το σπίτι σου που κινδυνεύει να καεί. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, ερχόμενοι στη δεύτερη ώρα θα πούμε και άλλα πράγματα, διότι τώρα μέσα σε όλα, παιδιά, αυτή η κατάσταση είναι τρομερή. Δηλαδή, εντάξει, μέσα σε τις φωτιές, μέσα στο μεταναστευτικό, θα τα πούμε και για την Ισπανία, μέσα σε όλα αυτά έχει έρθει και μια είδηση. Αναμένουμε, λέει, πληροφορίες το λένε αυτό, ότι περιμένουμε τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, έτσι, να έχουμε νέες επιθέσεις στο Ιράν. Εντάξει, μην ξεχνιόμαστε και ποιοι είμαστε, αλίμονο. Όπως και να έχει, το περιμένουμε και αυτό. Αυτή η φωτογραφία που μου έχει στείλει είναι φωτογραφία χθεσινή, ή είναι μια φωτογραφία από παλιές φωτιές? Γιατί, εντάξει, είπαμε ότι δεν είμαστε άνθρωποι των computers, αλλά να ξεχωρίσουμε μια φωτογραφία αληθινή από μια ψεύτικη μπορούμε ακόμη. Κάτι τέτοια κάνανε και σε άλλες χώρες. Ανεβάζανε κάτι φωτογραφίες, δεν αφήσανε τους πυροσβέστες από εκεί, δεν αφήσανε. Ήταν όλα ψέματα. Δεν λέω να προσέχουμε από πού χρησιμοποιούμε τις φωτογραφίες. Έτσι. Για να μην τρομάζουμε τον κόσμο. Να βγω εγώ τώρα να πω: ήρθε μια φωτογραφία που δείχνει αυτό. Αυτό δεν ισχύει. Γιατί αν ισχύει θα το ξέραμε. Εντάξει. Ωραία. Είναι. Πόσο είναι? Παρά 7 είναι. Λοιπόν.
Όχι, το θέμα μου είναι, ξέρεις τι τώρα, τι αγωνία έχω. Και εγώ από εδώ και εσύ από εκεί, πολλοί δεν μάλλον αυτοί που είναι. Με τα σπίτια να μην κάνουν. Αυτό με ενδιαφέρει. Στο Πόρτο Γερμενό. Είναι σε εξέλιξη η φωτιά, εντάξει, ναι, δεν απειλούνται άμεσα κατοικίες. Αυτό θέλουμε, παιδιά. Αυτό θέλουμε. Ότι θα είναι η νύχτα δύσκολη, θα είναι. Αλλά είπαμε, έχουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που είναι εκεί. Α, γεια σου, Νικήτα. Γεια σου, Νικήτα. Χαίρομαι πάρα πολύ που συνομιλούμε έστω και μέσω του διαδικτύου. Εμείς τους αγαπάμε τους πυροσβέστες όλο τον χρόνο. Όλο τον χρόνο. Τα έλεγα και χθες, τα έλεγα και προχθές. Όσο είμαι εδώ, θα το λέω. Ότι έχουμε εμπιστοσύνη στις πυροσβεστικές μας δυνάμεις πάντα. 365 μέρες. Όχι τώρα που καίγομαστε. Λοιπόν, τραγούδι έχω. Θα πάμε τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε, ελπίζω, συντονισμένοι εδώ στο Earth's Radio 105,8. Εκτός πια αν είστε σε κάποια βεράντα με καταπληκτική θέα και που δεν έχει καπνούς και ιστορίες και απολαμβάνετε τις διακοπές σας. Και αυτό θα πει το μη λες αεράκι. Κάθε φορά που φυσάει τρέμει η ψυχή μας. Εμείς θέλουμε να φυσάει για να δροσίζει και μετά βλέπουμε την κατάσταση. Αλλά θα βελτιωθεί. Θα βελτιωθεί. Πότε, λένε οι μετρολόγοι, από το μεσημέρι και μετά. Παρακαλώ.

0: News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Δύσκολη απόψινη νύχτα στη Βιωτία, όπου η φωτιά είναι σε εξέλιξη και κινείται προς το Πόρτο Γερμενό. Μέτωπο υπάρχει και στη Δόμβρενα, που έχουν εκενωθεί. Για την ώρα δεν απειλούνται άμεσα κατοικίες. Από το πρωί αναμένεται να ενισχυθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μεγάλες είναι οι καταστροφές σε καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες. Στην περιοχή μετέβη χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ο κ. Τουρνάς είπε ότι δίνεται τιτάνια μάχη από το μηχανισμό σε αντίξωες συνθήκες και ότι τις τελευταίες ημέρες βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους που δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Χθες συνεδρίασε και το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, στο επίκεντρο του οποίου ήταν το ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς που προβλέπεται σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο πύρινο μέτωπο στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγυαλίας, χωρίς να απειλούνται κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, της 6ης και 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 21 οχήματα. Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης εξακολουθούν να συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στον αετό Καρύς του Ευβοίας. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στο Ποικίλο Όρος. Αναζωπυρώσεις στην Πρέβελη Ρεθύμνου. 3 μηνύματα 112 εκδόθηκαν χθες για εγκαινώσεις. Ποινική δίωξη για το αδίκημα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως άσκησε ο εισαγγελέας Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου 112 εκδόθηκαν χθες για εγκαινώσεις. Ποινική δίωξη για το αδίκημα του εμπρισμού με ενδεχόμενο

0: τρένων. Στην περιοχή του Ποτσουολή η δόνηση προκάλεσε την κατάρρευση μέρους βουνοπλαγιάς. Μεγάλες πέτρες καταπλάκωσαν σταθμευμένα αυτοκίνητα, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε χθες ότι θα αυξηθεί ο αριθμός αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισρωής μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό φύλακα της Θέουτα. Ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα στα νότια της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 και στα ανατολικά στο Αιγαίο έως 8 και πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Είναι μία και εννέα πρώτα λεφτά. Λεφτά υπάρχουν. Λεπτά εδώ στο Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη οι φωτιές σε Πόρτο Γερμενό, Δόμβρε Ναβιώτιας και στο Αίγιο. Προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να μην φτάσουν οι φλόγες στα σπίτια, γιατί στο Πόρτο Γερμενό είναι πολύ κοντά, πολύ κοντά, με 200 μέτρα, και καταβάλουν αυτή την προσπάθεια. Από χθες παλεύουν εκεί οι άνθρωποι, έτσι, για να κάνουν ό,τι είναι δυνατό, διότι έχουμε ανέμους ισχυρούς οι οποίοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Έχουν εκενωθεί οι οικισμοί, δεν υπάρχει προς το παρόν άμεσος κίνδυνος, γι' αυτό γίνεται και όλη αυτή η προσπάθεια. Κάποιοι έχουν παραμείνει ελάχιστοι μεν, αλλά έχουν παραμείνει διότι θέλουν να βοηθήσουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές. Με μεγάλη προσοχή, υποθέτω, και με την καθοδήγηση των ανθρώπων που γνωρίζουν πώς θα χειριστούν τέτοιες καταστάσεις. Από το πρωί αναμένεται να ενισχυθούν οι δυνάμεις. Λένε οι πληροφορίες οι μετεωρολογικές ότι θα έχουμε μία σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθήκων από άποψη ανέμων από το μεσημέρι και μετά, σήμερα που είναι Σάββατο. Το πρωί όμως θα έχουμε πάλι αέριδες, μποφόρ αρκετά. Όταν έχει ισχυρούς ανέμους δεν μπορώ να πετάξω τον αέρια μέσα, διότι έχει την καταστροφή κάτω. Ποιος μπαίνει στη διαδικασία αυτή, Γιώργη μου, καλημέρα. Όταν χρειάζεται, που χρειάζεται δυστυχώς αρκετά συχνά, οι πιλότοι και οι χειριστές και των Καναντέρ και των ελικοπτέρων και τα λοιπά πετάνε μισό μέτρο πάνω από τη γη για να ρίξουν το νερό. Το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί και δυστυχώς θα το βλέπουμε. Δεν θα μπούμε σε αυτό, μα γιατί? Δηλαδή αν κάποιος έχει να αντιμετωπίσει ρηπές ανέμου 150 χιλιόμετρα την ώρα, ποιος θα δώσει την εντολή και θα πει, ξέρεις εσύ, πάρ' το αεροπλάνο, πάρ' το ελικόπτερο και πέτα? Ποιος θα τη δώσει? Και επίσης, γιατί πρέπει να μπουν οι άνθρωποι, οι χειριστές, σε τέτοια διαδικασία? Εντάξει, να είμαστε λογικοί, έτσι. Από μακριά ξέρω και εγώ, σου σβήσω τη φωτιά όλη του Καναδά τώρα. Καθίσω εγώ, κάνω ένα πλάνο εδώ που καθόμαστε, να σου σβήσω τη φωτιά στην Ιταλία, στην Ιταλία λέω, στη Γαλλία, στην Ισπανία, γιατί καίγονται ακόμα. Στον Καναδά, να στα σβήσω όλα αυτά. Και το δει. Μα μπράβο Γιώργο, ωραία το σκέφτηκες. Το τζάκι, ο Γιώργος το σκέφτησε εδώ που ρυθμίζει τον ήχο. Το τζάκι λέει καμνίζει γιατί δεν μπορεί να σταθεί δίπλα. Και επίσης τις προηγούμενες μέρες ορατότητα μηδενική. Το είπαν το αρχηγείο της πυροσβεστικής. Δηλαδή επιθέσεις τι θα κάνουμε? Πώς το λένε, όχι επιθέσεις. Ναι, μην το πάω τώρα αλλιώς. Δεν θα ήθελα. Να λέμε τα πράγματα στην πραγματικότητα πώς είναι. Φταίει ο τάδε, φταίει ο Δίνα. Παράγοντες πάρα πολύ. Πολύ. Αλλά το διατάφτα ποιο είναι, παιδιά? Το διατάφτα είναι να μην πεθάνουν άνθρωποι. Αυτό είναι το διατάφτα. Γιατί έχουμε και κακό προηγούμενο. Σε δεύτερη φάση να μην καούν τα σπίτια τους, να έχουν κάπου να μένουν. Και μετά καλλιέργειες, περιουσίες είναι. Από εκεί ζουν οι άνθρωποι, υποθέτω. Έτσι, υποθέτω. Και μετά τελευταία αφήνουμε τα δάση. Okay. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Τα υπόλοιπα κάποια στιγμή θα φτιαχτούν αργά ή γρήγορα. Ελπίζω γρήγορα. Αλλά καθόμαστε από εδώ να λέμε ο τάδε, δηλαδή τι θα σου κάνει ο άλλος? Θα πάει να και τα πει, παιδιά κάθε στην άκρη, εγώ ξέρω να τα σβήσω εγώ. Πολιτική ηγεσία είναι, φίλε μου. δεν είναι ενεργεία πυροσβέστης, που δεν το ξέρω κιόλα τον άνθρωπο. Καθόμαστε εδώ να λέμε από μακριά, από μακριά σου λύνω εγώ όλα τα προβλήματα. Λοιπόν, στο Αίγιο, στις Νερατζιές, η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση. Δεν απειλούνται σπίτια. Δεν υπάρχει φόβος για τους οικισμούς. Βρίσκει τα ξερόχορτα και την αρκετή καύσιμη ύλη και επεκτείνεται. Αλλά δεν, προς την ώρα που μιλάμε, είναι 1:15, δεν κινδυνεύουν οικισμοί, δεν απειλούνται οικισμοί. Και έχουν ενισχυθεί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή. Τα άλλα μέτωπα πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Λοιπόν, προέκυψε, δεν προέκυψε, ήταν ζήτημα χρόνου να συμβεί. Ζήτημα που έγινε ευρέως γνωστό τα τελευταία 24 ώρα, ξανά από εγώ, θα μου επιτρέψετε, με το μεταναστευτικό, με, ώστε να δούμε τι γίνεται με τα μέτωπα των πυρκαγιών εδώ, με το μεταναστευτικό λοιπόν, διότι χθες, ναι, και προχθές πέρασαν στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα πάνω από 60.000 μετανάστες. Ο θύλακας αυτός είναι στη Βόρεια Αφρική. Και αυτό τι βάρεσε καμπανάκι σε Μαδρίτη και, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Γιατί υπάρχουν πια τα βίντεο, υπάρχουν εικόνες, δεν είναι κάποιος μου είπε, έδειχναν πλήθη ανθρώπων, κυρίως Μαροκινούς, να κινούνται γύρω από τους χυματοθράφστες μιας αστικής παραλίας κοντά στο συνοριακό φυλάκιο με το Μαρόκο και να βγαίνουν σε τοπικούς δρόμους. Από αυτούς έχουν επιστρέψει ήδη χιλιάδες στο Μαρόκο, έτσι. Εχθές ξεκινήσαμε μάλλον 8 νεκροί, μάλλον 9 νεκροί. Βγαίνει η Ελπαΐς νωρίς το πρωί, λέει, παιδιά είναι 18, τελικά είναι 57 οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να φτάσουν στο θύλακα. Και όλο αυτό όθησε την Ισπανία να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για να αποκαταστήσει την τάξη στα σύνορα. Πήγε και ο Σάντζεθ, ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Η Θέουτα και το μεγαλύτερο ισπανικό έδαφος της Μελίγια, που είναι 400 χιλιόμετρα ανατολικότερα, είναι στις ακτές της Μεσογείου, στο άκρο της Αφρικής. Και οι δύο αυτόνομες πόλεις ανήκουν στην Ισπανία και αποτελούν τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Είναι η Θέουτα υπό ισπανική κυριαρχία από το 1580, φιλοξενεί ένα μεικτό πληθυσμό χριστιανών και μουσουλμάνων, καθώς και Ισπανούς και Μαροκινούς κατοίκους και βεβαίως εργαζόμενους που μετακινούνται καθημερινά εκεί. Σχετικά καλά συνδυώνουν, σχετικά καλά, έτσι. Η Μελίγια, που είναι 400 χιλιόμετρα είπαμε από τη Θέουτα, καταλήφθηκε από τους Ισπανούς το 1496, από τότε είναι υπό την κυριαρχία της. Στη πόλη αυτή το 36 κηρύχθηκε η Επανάσταση, όταν ακούω Επανάσταση και βλέπω Φράγκο από κάτω, εντάξει, ο φασίστας, ο δικτάτορας, ο Φράγκο, η οποία προκάλεσε, λέει, τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο, εκεί να δείτε. Περισσότεροι κάτοικοι είναι Ισπανοί. Τέλος πάντων, το Μαρόκο δεν αναγνωρίζει επίσημα τη Θέουτα και τη Μελίγια ως Ισπανικό έδαφος και λέει ότι είναι κατεχόμενα έδαφη. Η Ισπανία αποτελεί βασικό σημείο άφιξης στην Ευρώπη για άτομα που θέλουν να ζήσουν καλύτερα ή να φύγουν, να διαφύγουν από τη βία στις πατρίδες τους. Και είχαμε τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, έτσι. Διότι κυκλοφόρησαν στα WhatsApp και στα δεν ξέρω τι μηνύματα, Γιώργο μου, που τους λέγανε η Ισπανία ανοίγει τα σύνορά της. Και επειδή είναι κοντά, έτσι, από τη θάλασσα, στη Θέουτα, σου λέει θα περάσουμε απέναντι, πάμε στην Ισπανία. μπήκαν και στο νερό να κολυμπήσουν να φτάσουν απέναντι, πνιγήκανε οι 57 και έγινε ο πανικός αυτός. Ψευδές, έλαντε, ψευδές το μήνυμα, σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε αυτό. Μιλάνε οι Ισπανοί για δουλεμπόρους και για κυκλώματα και τα λοιπά που δημιούργησαν όλο αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, μάλιστα. Λοιπόν, αφού έγιναν λοιπόν όλα αυτά και είπε ο Σάντσεθ ότι θα στείλει στρατό, φανταστείτε, στρατό χιλιάδες, έτσι, θα στείλει στρατιώτες στη Θέουτα για να βοηθήσει τις πολιτοφυλακές και να επαναφέρει την τάξη και να επανέλθει ηρεμία και όλα τα σχετικά. Βγήκε χθες η Ιταλία και ανέστειλε τη Σέγγεν, την εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης Σέγγεν για τις μετακινήσεις από και προς την Ισπανία. Οι δύο χώρες δεν συνδέονται, η Ισπανία, η Ιταλία, έτσι, δεν συνδέονται με χερσαία σύνορα. Αλλά όσοι ταξιδεύουν αεροπορικός ή αυτοπλοϊκός μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας θα έχουν θέμα. Και επίσης είπαν οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, ότι σε συνεννόηση, λέει, με το Παρίσι θα ενισχύσουμε τους ελέγχους μας κατά μήκος των χερσαίων συνόρων Γαλλίας και Ιταλίας. Είχε βγει Μελώνη, θυμάστε που τα λέγαμε, και είπε για να διασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια κτλ. Η δημαγωγία, λένε, είναι δημαγωγός η Μελώνη, καλέσαν τον πρεσβευτή να του επιδώσουν διάβημα διαμαρτυρίας οι Ισπανοί. Πάει αυτό. Πάμε τώρα στη Γερμανία. Προανήγγειλε ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών την παράταση των ελέγχων στα χερσαία σύνορα της Γερμανίας και μετά το Σεπτέμβριο, επικαλούμενος τις εξελίξεις στη Θέουτα. Ήταν να εκπνεύσει η ισχύ του μέτρου αυτή, από το 24 ισχύει το μέτρο αυτό, τέλος Σεπτεμβρίου. Τώρα λέει, παιδιά, και μετά το Σεπτέμβριο. Βγαίνουν και αστυνομικοί τους εκεί οι Γερμανοί και λένε, το συνδικάτο των αστυνομικών, και λένε πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα. Βγαίνει το κόμμα της αριστεράς και λέει, καλεί τη γερμανική κυβέρνηση να υποδεχθεί μετανάστες από το Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα. Έτσι, μάλιστα. Ο Μέρτς, ο καγκελάριος, ο Γερμανός, κάλεσε την Ισπανία να θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο το συντομότερο δυνατό. Και επίσης χαιρέτησε την πρόθεση της Μαδρίτης να εμποδίσει τη μετακίνηση των μεταναστών προς την υπηρετική Ευρώπη. Και επίσης ζήτησε από το Μαρόκο να δεχθεί άμεσα την επιστροφή όσων πέρασαν παράτυπα στη Θέουτα. Έχουν περάσει, έχουν επιστρέψει πάρα πολλοί χιλιάδες. Πολλοί. Λοιπόν, και λένε, επαναλαμβάνω, οι αστυνομικοί τους ότι πρέπει να διευρυνθούν οι επιχειρησιακές δυνατότητες της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Δηλαδή, να χρησιμοποιηθούν drone, να υπάρξουν συστήματα αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας, θέλουν και περιπολικά σύγχρονα, έτσι. Και επίσης λέει, πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός συνοριακού ελέγχου ολοκληρωμένος και ευέλικτος. Έτσι, μάλιστα. Τι έχουν αντιδράσει τώρα στο εσωτερικό της Γερμανίας, ευκαιρία βρήκανε, γιατί κάθε φορά που κάνει κάτι ο Μέρτς αντιμετωπίζει ζητήματα. Τέλος πάντων, αυτά γίνονται στη Γερμανία, θα τα βρούνε. Πολιτισμένο κράτος είναι. Η Πορτογαλία επίσης ενισχύει τους ελέγχους στα σύνορα, τα γεγονότα στη Θέουτα. Είπε ότι θα ενισχύσουμε, είπε ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός, αλλά δεν χρειάζεται να λάβουμε μέτρα, να αναστείλουμε δηλαδή τους κανόνες του χώρου Σέγγεν. Δεν υπάρχει λέει ακόμη, κτλ. Η Γαλλία, που λέει Ιταλία, ότι συνεννοηθήκαμε. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι θα αυξηθεί ο αριθμός αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία. 184 αστυνομικοί, λέει, κινητοποιούνται και drones θα έχουν. Και από σήμερα θα μεταπλασιαστούν αυτοί οι αριθμοί που αναπτύσσονται εκτάκτως, επιπλέον του προσωπικού που κινητοποιείται συνήθως, και θα ενταθούν οι περιπολίες στα τρένα που εκτελούν δρομολόγια από την Ισπανία. Τώρα, άλλες, θυμάμαι τώρα κάτι άλλα χρόνια, τι πάω κι εγώ και θυμάμαι, λύστε το εσείς είστε τα θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης. Και έβγαινε η Ελλάδα και έλεγε: παιδιά, ναι, είμαστε θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης, αλλά βλέπετε την κατάσταση πώς έχει. Τώρα χτυπήσανε τα καμπανάκια αλλού. Η νέα μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα λειτουργεί ως υπενθύμηση ότι τα σύνορα της Ευρώπης δεν είναι μόνο φράχτες και αυστηρή φύλαξη, αλλά είναι και διπλωματία, είναι διεθνείς ισορροπίες, είναι βαθιές οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες που εξακολουθούν να οθούν χιλιάδες ανθρώπους προς τον ανεπτυγμένο, εντάξει ναι, βορρά. Και επαναφέρει αυτή η νέα έξαρση των μεταναστευτικών ροών προς τη Θέουτα στο προσκήνιο έναν από τους πλέον ευαίσθητους γεωπολιτικούς κόμβους της Ευρώπης. Η Θέουτα έχει 85.000 κατοίκους και βρίσκεται στο επίκεντρο περισσότερο από τις δεκαετίες στο επικαστευτικών προκλήσεων, διότι για χιλιάδες μετανάστες αυτό το κομματάκι γης αντιπροσωπεύει την πιο σύντομη διαδρομή προς την Ευρώπη. 18 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι, μη φανταστείτε ότι είναι τεράστια, έτσι. Και έχει αποκτήσει, λέει, η Θέουτα δυσανάλογα μεγάλη πολιτικό ενδιαφέρον, δυσανάλογα μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον. Γεωγραφική θέση: περιβάλλεται από μαροκινό έδαφος, είναι τμήμα της Ισπανίας κατ' επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, ο άλλος το βλέπει και σου λέει από εκεί θα πάω και θα ζήσω καλύτερα. Μετά, από την πλευρά της η Μαδρίτη αντιμετωπίζει και την Θέουτα και τη Μελίγια ως αναπόσπαστο τμήμα του Ισπανικού κράτους. Περί κυριαρχίας δεν το συζητάμε, εννοείται. Δεν θέλει η Ισπανία να αποκτήσουν την κυριαρχία τους. Η ένταξη της Ισπανίας στη ζώνη Σέγγεν μετέτρεψε τη Θέουτα σε εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 90 έχουν αρχίσει σταδιακά να αυξάνονται, λέει, οι μεταναστευτικές ροές, διότι προσέξτε τις λέξεις, έχουν σημασία, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Η οικονομική αστάθεια σε πολλές αφρικανικές χώρες, οι ένοπλες συγκρούσεις και η ανάπτυξη των κυκλωμάτων διακίνησης οθούσαν όλο και περισσότερους ανθρώπους προς τις βόρειες ακτές του Μαρόκου στα σύνορα με τη Θέουτα και τη Μελίγια. Πεινάγανε, είχαν εμφυλίους, είχαν πολέμους, είχαν ένα σωρό. Επίσης ήταν οι δουλέμποροι που τους λέγανε τόσα για να πας να σωθείς και να φύγεις και να στέλνεις λεφτά στην οικογένειά σου, να σωθεί και η οικογένειά σου. Αυτό είναι το διατάφτα, αλλά το λες κομψά. Και η απάντηση λύτης της Ισπανίας ήταν η δημιουργία ενός εκτεταμένου συνοριακού συστήματος ασφαλείας. Έχουν φτιάξει, πολύ καιρό τώρα, ένα πανύψηλο διπλό μεταλλικό φράχτη. Έχει κάμερες, έχει αισθητήρες, έχει συστήματα επιτήρησης και πολλούς αστυνομικούς τριγύρω. Αλλά όταν τίθεται ζήτημα, βλέπουμε την κατάσταση. Και επίσης, να τα λέμε ότι η δυνατότητα πρόσβασης σε ευρωπαϊκό έδαφος μέσω μιας χερσαίας διάβασης κατέστησε την περιοχή ιδιαίτερα ελκυστική για πρόσφυγες από την υποσαχάρη Αφρική, τη Βόρεια Αφρική και αργότερα τη Μέση Ανατολή. Έτσι, γιατί εμείς λέμε για το Ιράν που θα χτυπήσει ξανά, είπαν οι πληροφορίες το λένε, αλλά πόλεμοι και εμφύλοι και τα λοιπά μένονται σε πάρα πολλές περιοχές που ήδη είναι πανφτωχές. Το ζήτημα είναι ότι και το 5 είχαμε το ίδιο, και το 14 είχαμε το ίδιο, και το 21 είχαμε το ίδιο. Και το ζήτημα επίσης είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν δηλαδή, έσπευσε να υπογραμμίσει ότι τα σύνορα της Θέουτα αποτελούν εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκφράζει πολιτική στήριξη προς την Ισπανία. Και επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί μπερδευόμαστε, η Θέουτα δεν είναι ένα σημείο εισόδου στην Ευρώπη μόνο. Είναι ένας χώρος όπου συμπυκνώνονται ζητήματα κυριαρχίας, διεθνούς δικαίου, ασφάλειας, ανθρωπιστικής προστασίας, ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Και αυτά όλα καθιστούν κάθε ευρωπαϊκή μεταναστευτική κρίση στην περιοχή ζήτημα που υπερβαίνει, λέει, κατά πολύ τα όρια μιας τοπικής συνοριακής διαχείρισης. Τα έχουμε ζήσει εμείς αυτά. Έτσι, έχουν περάσει αρκετά χρόνια, αλλά τα έχουμε ζήσει. Και επίσης τα ζούμε στη βάση του ότι, ναι, ότι ο γείτονας ξανατολών δημιουργεί κάθε τρεις και λίγο ιστορίες να έρχονται οι βάρκες με τους ανθρώπους και σε συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες. Πόσοι πνίγονται, πόσοι ζουν. Αυτοί που ζουν να έρχονται εδώ και να θέλουν, στην Ευρώπη θέλουν να πάνε, δεν θέλουν να μείνουν εδώ και να δημιουργούν θέματα. Και δημιουργούνται και άλλα θέματα για το μεταναστευτικό εσωτερικά κτλ. Αλλά έχω να ακούσω διάφορα. Ένα περίεργο πράγμα σήμερα, Γιώργο, να πετυχαίνω ακριβώς την ώρα που πρέπει να πέσουν τα σήματα του σταθμού. Πάμε, παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.

Λοιπόν, έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στις πυρκαγιές, στο Καλαμάκι και στη Ξηρονομή Βιωτίας. 325 πυροσβέστες, 18 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 92 οχήματα, συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Ναι, αυτό είναι η ενημέρωση, τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής. Και επίσης είδε ένα 112 για εκένωση του νέου Ειρηναίου Αχαΐας προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε. Τα άλλα μέτωπα και στο Αίγιο είναι σε εξέλιξη η φωτιά, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις και τα λοιπά, αλλά και η αγροδασική έκταση. Στο Πόρτο Γερμενό και στη Δόμβρενα δεν απειλούνται προς το παρόν κατοικημένες περιοχές. Έχουν εκενωθεί από χθες οι οικισμοί και προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να μην φτάσουν οι φωτιές, οι φλόγες στα σπίτια, γιατί είναι πολύ κοντά. Τι ώρα είναι? 2:25, μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα που έχουμε ως τώρα και είναι δύσκολη συνθήκη, παιδιά, συνθήκες δύσκολες. Καύσιμη ύλη, καίγονται δάση, καίγονται καλλιέργειες, ξηρασία φοβερή, έχει και τους ανέμους τους ισχυρούς που κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Οπότε, για να δούμε, ξαναλέω, 325 πυροσβέστες μάλιστα, 92 οχήματα. Όταν ακούς ενισχύονται οι δυνάμεις, σημαίνει καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια. Αυτό θα πω εγώ, γιατί κάνουμε από εδώ τώρα εμείς τους μάντης. Τι λέει καλέ. Ναι, όχι παιδιά, έχουμε και τα θέματα αυτά τώρα. Σχεδιάζουν μέσα στο Σαββατοκύριακο, πιθανόν λέει, ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα μου πεις τι είναι αυτό. Αυτό το θα βομβαρδίσουν ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Και επικαλείται και πηγές τις οποίες δεν κατανόμασε. Δεν έχει διατάξει ακόμα ο Αμερικανός πρόεδρος. Εντάξει, καλά. Ναι. Είναι και Σαββατοκύριακο τώρα, δεν ανοίγουν και οι αγορές, τα χρηματιστήρια κτλ. Από Δευτέρα πια που θα ανοίξουν. Ναι. Θα δούμε πώς θα πάει. Για να μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Γιατί σε λίγο θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Κάτσε, γιατί τώρα είναι στο εξοχικό του ο Αμερικανός πρόεδρος. Δεν μπορεί. Σου λέει το εξοχικό του είναι, θα σου πω αμέσως που είναι. Το ξέρω, το ξέρω. Το γνωρίζω, δεν είναι θέμα. Περίμενε. Είδες όλα τι μου κάνεις. Με βάζεις να. Στο περίμενε, όχι. Περίμενε, καλή. Ναι, θα το βρω. Πού είναι? Στη Φλόριντα, μωρέ, είναι το εξοχικό του. Πώς το λένε το εξοχικό? Τα ξεχνάω κιόλας. Γιατί, να σου πω κάτι, μερικές φορές τα σημαντικά τα ξεχνάς. Ας πούμε που κάνει, που περνάει το Σαββατοκύριακο Τραμπ. Άνθρωπος, έχεις τη φωτιά εδώ. Εδώ πέρα το δάσος. Τα βλέπω. Η φωτιά είναι. Το βράδυ είναι η κατάσταση. Είναι γιατί τη μέρα. Με το φως της ημέρας ξεγελιέται και λίγο το μάτι. Βλέπεις μόνο τον καπνό. Το βράδυ το βλέπεις και τρελαίνεσαι. Και φυσάει και φουλ. Εντάξει. Θα το θυμηθώ όμως. Γιατί τώρα με εκθέτεις. Αυτή τη στιγμή με έχεις εκθέσει στο κοινό μου. Διότι δεν θυμάμαι το εξοχικό του Τραμπ που είναι. Εκείνο που ξέρω, το που θυμάμαι είναι η Φλόριντα. Έχει σημασία. Όχι, γιατί εντάξει, απαντάω και εγώ, κατάλαβες τι γίνεται. Θα πρέπει να γίνουμε σαν τους άλλους, να γίνονται όλα εσωτερικά και να μην μαθαίνει ο κόσμος κάτι. Μάρα Λάργο λέγεται, κάπως έτσι. Μάρα Λάργο, κάπως. Ναι. Κάτι θυμάμαι. Εντάξει, είναι βασικό αυτό. Το θέμα είναι ότι από εκεί. Που είναι τώρα που θα περάσει το Σαββατοκύριακο του. Αυτοί δεν έχουν τον Αύγουστο άδειες, όχι. Οπότε θέλουν να κάνουν διακοπές, σωστά.
θυμάσαι, Γιώργο, Σκέβη, γιατί ήσουν εδώ χθες στα δελτία που βγήκε ο Τραμπ και ανακοίνωσε σχέδιο, πώς το λένε, για τη Γάζα, τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για τη δεύτερη φάση του σχεδίου, η πρώτη φάση. Άκου τι λέει. Η πρώτη φάση του σχεδίου ήταν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Εντάξει, μάλιστα. Η δεύτερη φάση είναι να παραδώσει τα όπλα της Χαμάς, να αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα και μετά σιγά σιγά να γίνουν τα υπόλοιπα. Κυρίως δηλαδή ο φοπλισμός και τα λοιπά. Τώρα δώσανε χθες στη δημοσιότητα τη συμφωνία αυτή, που ξαναλέω, αφοπλισμός της Χαμάς και σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων. Η Ριβιέρα θα γίνει μετά που θα αποχωρήσουν, να πάρουν τα μπάζα που είναι εκεί, γιατί ξέρεις που ζουνε μέσα στα χώματα και μέσα στα παραπήγματα ζουν οι Παλαιστινοί εκεί. Βέβαια. Γιατί δεν πάει και ανθρωπιστική βοήθεια. Και σου λέει κάποια στιγμή θα φτάσουν όμως οι μπουλντόζες εκεί, θα μαζέψουν όλα και θα χτίσουν καταπληκτικά πράγματα. Μέχρι να γίνουν αυτά, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι δέχτηκε τη συμφωνία. Αυτό το οδικό χάρτη των 15 σημείων. Το Ισραήλ δεν έχει απαντήσει επισήμως. Το θυμάσαι τον Μπεν Γκρίβ, τον ακροδεξιό, τον υπουργό που είχαν πάει ο Στολίσκος για τη Γάζα και τους είχε βάλει πιστάγκωνα δεμένους και γέλαγε και έβγαζε selfies τους ακτιβιστές, αυτός βγήκε και είπε λοιπόν ότι είναι απαράδεκτο το σχέδιο αυτό. Βέβαια και χθες ο Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι αυτό το σχέδιο δεν μας καλύπτει εμάς. Βέβαια βγαίνει ο Τραμπ και λέει είναι πολύ ευχαριστημένοι οι Ισραηλινοί, τι να σας πω. Όπως και να έχει, τα κυριότερα σημεία είναι άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων από το Ισραήλ και τη Χαμάς. Ναι, μέχρι προχθές είχαμε 6 νεκρούς, βομβαρδίζουν τα σπίτια. Ναι, εντάξει. Σου λέει κάποια στιγμή θα πάψει αυτό. Το χρονοδιάγραμμα και οι μηχανισμοί εφαρμογής θα καθοριστούν μέσα σε 14 ημέρες από την έγκριση της συμφωνίας με δυνατότητα παράτασης. Έτσι. Η Εθνική Επιτροπή Διοίκησης της Γάζας θα αναλάβει τη διοίκηση του θύλακα. Η μετάβαση από τη μία φάση στην άλλη θα εξαρτηθεί από την τήρηση των δεσμεύσεων της προηγούμενης. Καταλάβατε τώρα. Η εφαρμογή θα επιτηρείται από τη Διεθνή Επιτροπή Επαλήθευσης. Έτσι λέγεται αυτό, η οποία θα καταγράφει, λέει, και τυχόν παραβιάσεις. Έτσι. Επίσης, η Γάζα θα διοικείται με την αρχή, μία και μοναδική αρχή, ένας νόμος και ένα όπλο. Έτσι. Επίσης, οι νέοι αστυνομικοί θα ενσωματωθούν στις υπάρχουσες δυνάμεις μετά από αυστηρό έλεγχο. Όλος ο οπλισμός της αστυνομίας θα περάσει στον έλεγχο της Εθνικής Επιτροπής Διοίκησης του Θύλακα. Ξεκινά ο σταδιακός αφοπλισμός της Χαμάς με αποθήκευση των βαρέων όπλων και διάλυση στρατιωτικών εγκαταστάσεων, αποθηκών όπλων και σειράγκων. Καλά. Η διαδικασία θα εφαρμοστεί σταδιακά σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα. Ο αφοπλισμός θα συνδυαστεί με τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τις περιοχές που εξακολουθούν να ελέγχουν στη Γάζα. Θα διαλυθούν και οι ένοπλες οργανώσεις. Κανένα όπλο δεν θα παραδοθεί στο Ισραήλ ή σε μη παλαιστινιακούς οργανισμούς. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μόνο η Εθνική Επιτροπή Διοίκησης της Γάζας θα έχει δικαίωμα να κατοχής αποθήκευσης και ελέγχου. Αυτό το είπε η Χαμάς, λέει μόνο αυτή. Βγήκε χθες της Χαμάς εκεί ένας αξιωματούχος. Θα υπογραφεί η Συμφωνία Κοινωνικής Ειρήνης για τον τερματισμό των ενδοπαλαιστινιακών συγκρούσεων και την αποτροπή αντιπίνων ή ένοπλων επιδείξεων. Μετά, παιδιά, η προσωρινή διεθνής δύναμη σταθεροποίησης θα αναπτυχθεί στο θύλακα, θα λειτουργήσει ως ζώνη διαχωρισμού μεταξύ των Ισραηλινών δυνάμεων και των περιοχών που θα διοικούν οι Παλαιστίνοι. Θα ελέγχεται η κατάπαυση του πυρός, θα εκπαιδευτεί Παλαιστινιακή αστυνομία, θα διασφαλιστεί μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, θα λειτουργήσουν όλα τα πολύ καλά. Και αυτή η οργάνωση, πώς την είπαμε την οργάνωση, θα τη θυμηθώ, η διοίκηση Παλαιστινιακή, δεν θα παρεμβαίνει στην Παλαιστινιακή κοινωνία. Γιατί θα είναι εκεί, ποιος να ξέρει. Ο Τραμπ είπε ότι το Ισραήλ εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένο από τη συμφωνία και τα λοιπά. Γιώργο, Camp David. Από την προεδρική εξοχική κατοικία Camp David.
Ο Αμερικανός πρόεδρος λέει δήλωσε ότι υπάρχει συμφωνία με το Ισραήλ, είναι πολύ ικανοποιημένο, λέει, μας βοήθησε και υπήρξε πολύ συνεργάσιμο, ναι. Μεγάλο βήμα για τη Μέση Ανατολή, ναι, εντάξει. Τώρα αν γίνουν όλα αυτά θα είναι, τι να πω, μια κατάσταση που δεν την περιμένει κανείς, αν συμβούν όλα αυτά. Θα μου πεις και για άλλα έχουν γίνει, ναι, αλλά το Συμβούλιο Ειρηνής αυτό το έχει φτιάξει ο ίδιος, είναι πρόεδρος και βγαίνει και μιλάει για συμφωνία. Μα το έφτιαξε αυτός. Εγώ, λέει, θα πω. Και είπε. Τώρα, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Αυτά είναι τα νεότερα όσον αφορά στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Περιμένουμε να δούμε και είπαμε. Σαββατοκύριακο δεν έχει χρηματιστήρια. Η κατάσταση είναι λίγο πιο ήρεμη. Ξημερώματα Δευτέρας θα δείξει πώς θα εξελιχθεί. Κατά τα άλλα είναι 1η Αυγούστου. Είναι καλοκαίρι. Θα ήθελα να μην διακινείς τέτοιες ειδήσεις. Ευτυχώς που ο κόσμος που μιλάμε μεταξύ μας και δεν ακούει ο κόσμος. Δεν θα ήθελα να αναφερόμαστε σε αγοραπολισίες καθόλου. Γιατί τι είναι ο κόσμος? Ένα μεγάλο παζάρι, φίλε. Ανοίγεις την κουρτίνα και λες, τι θα μου τύχει τώρα. Αλλά, ξαναλέω, όλα ξεκινάνε, η ανθρωπιστική βοήθεια και να σωθούν οι άνθρωποι και τα λοιπά. Τίποτα. Δεν είναι από αυτά. Το χρήμα είναι, παιδιά. Τα πετρέλαιο, η ενέργεια. Θα πεις, η Γάζα έχει πετρέλαιο. Δεν έχει, αλλά έχει γεωστρατηγική σημασία. Και εφόσον έχει γεωστρατηγική σημασία, να ρίξουμε και το βλέμμα μας εκεί. Λίγο. Οπότε οι άνθρωποι ζουν τραγικά. Ναι, αλλά πάω τώρα εγώ να πω για τον Αύγουστο που είναι καταπληκτικός μήνας, γιατί σε λίγο θα έρθει το φθινόπωρο από αυτή την άποψη. Και το εδώ πέρα τώρα κουβεντιάζουμε για δυστυχίες και ιστορίες. Είναι παρά 10 σχεδόν. Πάμε.

Καλώς την, γεια σου Πολίνα. Να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε, παιδιά, για την παρέα που μας κρατάτε αυτές τις μέρες και αυτές τις ώρες που πρέπει κανονικά να είστε και να κάνετε νυχτερινό μπάνιο. Είναι επικίνδυνο το νυχτερινό μπάνιο. Τι κατάσταση είναι αυτή, επικίνδυνο το ένα, επικίνδυνο το άλλο. Δηλαδή, εντάξει, τα περνάτε όμορφα. Αν το πιστεύω. Όχι, δεν το πιστεύω. Ή να το πω αλλιώς, πιστεύω ότι θα γίνει σε βάθος χρόνου, αν και εφόσον κάθε τρεις και λίγο λύνουμε το Μεσανατολικό, όχι εμείς εδώ, ναι, και ελπίδα για το Μεσανατολικό και επίλυση του Μεσανατολικού. Έλα παιδιά τώρα, κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Το ότι μπορεί η Γάζα ξαφνικά να αποκτήσει πεντάστερα, ναι. Γιατί λίγες περιοχές του κόσμου έχουμε δει που η βιτρίνα είναι υπερπολυτελή ξενοδοχεία και θέρετρα και πίσω είναι οι φαβέλες. Έλα παιδιά τώρα, εντάξει, μην κορυδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Και επίσης υπήρχε και το άλλο, το θυμάστε, που λέει να φύγουνε. Τους πάρει η Αίγυπτος, η Παλαιστινά, τους πάρει η Αίγυπτος, πάρει η Ιορδανία, να φύγουνε. Δεν προέκυψε αυτό, γιατί γυρίσανε και μετά τους βομβαρδισμούς και που υποτίθεται και εγχειρία που έχουν σκοτωθεί δεν ξέρω πόσους εκατοντάδες από την εγχειρία του περασμένου Οκτώβριο. Δεν το πιστεύω ότι θα γίνει τουλάχιστον έτσι όπως το λέει. Και επίσης σταδιακά και σε βάθος χρόνου και δεν ξέρω τι. Θα πει σε βάθος χρόνου μπορεί ο άλλος να θέλει να φτιάξει το άγαλμα. Θυμάστε που είχε με το AI που είχε ανεβάσει μια φωτογραφία που έδειχνε ένα χρυσό άγαλμα εκεί στο δικό του στη Γάζα. Στην παραλία κοντά. Ναι, δεν να σου πω. Όσον αφορά για τις φωτιές, όταν οι άνθρωποι είναι στα μέτωπα και παλεύουν, εμείς εδώ respect και ησυχία. Και ησυχία. Έτσι, αυτό. Προσπάθειες. Λοιπόν, σε εξέλιξη φωτιά στο Πόρτο Γερμανό. Δεν απειλούνται προς το παρόν σπίτια, γιατί προσπαθούν να κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Και τι είναι αυτό, ωραία. 112 για τη φωτιά στην Αχαΐα και ένωση της Αραβωνίτσας προς τα Σαλιανίτικα. Και έχω πάει και στα Σαλιανίτικα και είναι και πάρα πολύ ωραία. Μέσω της 28ης επαρχιακής οδού προς τα Σαλιανίτικα, λέει το μήνυμα, να απομακρυνθούν οι κάτοικοι της Αραβωνίτσας λόγω της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή. Κατάλαβα λοιπόν. Εντάξει παιδιά. Καίγεται σπίτι στο Πόρτο Γερμανό. Έχει κλείσει ο κεντρικός δρόμος. Έχουμε αναζωπήρωση. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας να τα λέμε. Πάμε να κλείσουμε τραγούδι. Ήθελα να κλείσουμε πιο ευχάριστα. Ελπίζαμε. Ελπίδα. Τι να πω. Σας φιλώ. Καλό μήνα να έχουμε, κατά τα άλλα, έτσι. Καλό μήνα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Δύσκολη απόψινή νύχτα στη Βιωτία. Η φωτιά είναι σε εξέλιξη και κινείται προς το Πόρτο Γερμενό. Μέτωπο υπάρχει και στη Δόμβρενα, ενώ οι δύο περιοχές έχουν εκκαινωθεί από χθες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, καίγεται σπίτι στο Πόρτο Γερμενό, ενώ έχει κλείσει ο κεντρικός δρόμος. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας. Επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 92 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Συνεδρίασε χθες το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελου Τουρνά, εν ώψη του ακραίου κίνδυνου πυρκαγιάς που προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο πύρινο μέτωπο στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας, χωρίς να απειλούνται κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ το έργο 31 οχήματα, ενώ το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης εξακολουθούν να συνδράμουν υδροφόρες και οχήματα της αυτοδιοίκησης. Νέο μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Νέου Ερηναίου Αχαΐας, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών λόγω της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή. Νέο μήνυμα του 112 εστάλει τα ξημερώματα στους κατοίκους της Αραβωνίτσας Αχαΐας, καλώντας τους να απομακρυνθούν μέσω της 28ης Επαρχιακής Οδού προς τα Σελιανίτικα λόγω της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή. Στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά παραμένει ενεργή με συνεχείς αναζωπηρώσεις στην πίσω πλευρά του Φοινικοδάσους της Πρέβελης στην περιοχή Φρατή, προκαλώντας νέα κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι φλόγες ενισχύονται από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως, άσκησε η Εισαγγελική Αρχή Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της Κρίας Βρύσης στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Ο κατηγορούμενος σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί. Υπό έλεγχο η φωτιά σε αγροταδασική έκταση στην περιοχή Χινίτσα του Δήμου Ερμιονίδα στην Αργολίδα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Κομπότι Άρτας.

0: χωρίς τραυματισμούς. Σε εξέλιξη, νέα επίθεση της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Κιέβου στην Ουκρανία. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι θα αυξηθεί ο αριθμός αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισρωής μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική, στο Αιγαίο 8, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Εκτός ελέγχου μένεται το τεράστιο πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, όπου έχει εκδοθεί εντολή εκένωσης με νέο μήνυμα του 112 που καλεί τους κατοίκους οι οποίοι δεν έχουν απομακρυνθεί να συγκεντρωθούν στο λιμάνι, όπου σπέβουν σκάφη του λιμενικού για τον απεγκλωβισμό τους. Κλειστός είναι ο κεντρικός δρόμος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον 3 σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Νέο μέτωπο φωτιάς στο απέναντι βουνό στην πλευρά του Μύτικα, με τους κατοίκους να καλούνται να απομακρυνθούν από την Ψάθα προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Διωτεία, επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 92 οχήματα, 18 ομάδες πεζοπόρων και εθελοντές. Σιδηροφόρες και μηχανήματα έργων έχουν διατεθεί και από την περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Στην περιοχή μεταξύ Δόμβρενας και Αγίου Νικολάου δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή, αλλά καταστροφές προκλήθηκαν σε καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες. Χθες συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελου Τουρνά, εν ώψη του ακραίου κίνδυνου πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο πύρινο μέτωπο στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας, χωρίς να απειλούνται κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 75 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και υδροφόρες ΟΤΑ. Νέο μήνυμα του 112 μετά τα μεσάνυχτα στους κατοίκους του Νέου Ερηναιού Αχαΐας να απομακρυνθούν άμεσα προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών λόγω της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή. Μήνυμα του 112 και στους κατοίκους της Αραβωνίτσας Αχαΐας να απομακρυνθούν μέσω της 28ης Επαρχιακής Οδού προς τα Σελιανίτικα. Στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά παραμένει ενεργή με συνεχείς αναζωπηρώσεις στην πίσω πλευρά του Φινικοδάσου στη Σπρέβελη στην περιοχή Φρατή. Δεν κινδυνεύει το χωριό Κεραμές. Ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως άσκησε η Εισαγγελική Αρχή Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της Κρύας Βρύσης στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Ο κατηγορούμενος σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Κομπότι Άρτας, όπου έγιναν στάχτη καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν απόψε από νέα σφοδρή ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να χτυπήσει το Ιράν πολύ σκληρά, καθώς αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ σχεδιάζουν βομβαρδισμούς εναντίον ενεργειακών υποδομών στην Ισλαμική Δημοκρατία μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στην Ιταλία, 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από το σεισμό των 4,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ κοντά στην Νάπολη, με επίκεντρο την περιοχή του υπερηφαιστείου των Φιλεγραίων Πεδίων. Πρόκειται για την ισχυρότερη σεισμική δόνηση στην περιοχή εδώ και 40 χρόνια. Στην περιοχή του Πότσου Ολί η δόνηση προκάλεσε την κατάρρευση μέρους βουνοπλαγιάς. Αύξηση του αριθμού